Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζοντας το αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με θέμα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στην επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος.

0: Για να συζητήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, έτσι όπως τα περιγράφει στην επιστολή του προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, έχουμε κοντά μας σήμερα και τον ευχαριστούμε πολύ που δέχθηκε την πρόσκλησή μας, τον κύριο Ιωάννη Κουκίδη, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Κουκίδη, χαίρετε.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, και ευχαριστώ πολύ για την τιμή, για την πρόσκληση που μου κάνατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, οριοθετώντας λίγο τον τόπο και τον χρόνο κατά τον οποίο αυτή η επιστολή, κατά τον οποίο έγραψε αυτή την επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Νομίζουμε ότι είναι σημαντικό να δώσουμε έτσι εξ αρχής το χρονικό πλαίσιο και το ιστορικό αυτής της εποχής.
1: Μάλιστα. Κύριε Σπυρόπουλε, νομίζω ότι είναι ήδη γνωστό και θα το έχουν ακούσει και αρκετές φορές οι ακροατές των εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με τις λεγόμενες επιστολές της Αιχμαλωσίας και συγκεκριμένα για τις τέσσερις επιστολές προς Εφεσίους, Φιλιππισίους, Κολοσσαείς και Φιλίμωνα, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως επιστολές της Αιχμαλωσίας ή επιστολές των δεσμών. Τώρα θα πει κανείς γιατί ονομάζονται έτσι, διότι ο ίδιος ο Απόστολος ήταν φυλακισμένος όταν τις έγραφε, όπως ο ίδιος μας το λέει. Συγκεκριμένα, για την προς Εφεσίους επιστολή, στο κεφάλαιο 3 στίχο 1 διαβάζουμε: «Γι' αυτό προσεύχομαι στο Θεό και εγώ ο Παύλος, ο φυλακισμένος του Ιησού Χριστού». Το ίδιο βέβαια και στο τέταρτο κεφάλαιο, στον πρώτο στίχο. «Σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε». Βεβαίως ο Παύλος αναφέρει για κάποια φυλάκιση, αλλά δεν κάνει λόγο για τον τόπο της φυλάκισής του. Έτσι λοιπόν είμαστε αναγκασμένοι να ζητήσουμε στοιχεία, πρώτα απ' όλα σε έμεσες πληροφορίες των τεσσάρων αυτών επιστολών, στη συνέχεια να διασταυρώσουμε τα στοιχεία αυτά με τις πληροφορίες των πράξεων των Αποστόλων, το έργο του Ευαγγελιστή Λουκά που ήταν και ακόλουθος του Παύλου, και τέλος με τις ελάχιστες ενδείξεις της εκκλησιαστικής παράδοσης. Ακολουθώντας τώρα το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, θα δούμε ότι ο Λουκάς μας πληροφορεί για τρεις φυλακίσεις του Παύλου. Η πρώτη φυλάκιση είναι στους Φιλίππους και μάλιστα διαρκεί μία νύχτα. Η δεύτερη φυλάκιση, σαφώς που είναι και μεγαλύτερη, είναι στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, διαρκεί δύο έτη, 57 με 59 ή 58 με 60. Και τέλος, στη Ρώμη που βρίσκεται ο Παύλος δέσμιος επί διετίαν όλην εν ιδίω μισθώματι. Πληροφορίες όμως για άλλες φυλακίσεις αντλούμε και από τη δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή. Και κυρίως από εκεί γνωρίζουμε ότι γράφτηκε αυτή η επιστολή από μια δεύτερη φυλάκιση στη Ρώμη. Όμως έχουμε και άλλες πληροφορίες από κείμενα της Καινής Διαθήκης και συγκεκριμένα ο ίδιος ο Παύλος στη δεύτερη προς Κορινθίους, απαριθμώντας τις δοκιμασίες τις οποίες υπέστηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού, σημειώνει: «Εν κόπης περισσοτέρος, εν φυλακές περισσοτέρος, εν πληγές υπερβαλλόντος, εν θανάτης πολλάκης, εν πληγές, εν φυλακές, εν ακαταστασίες». Και το χαρακτηριστικό είναι ότι οι πράξεις μέχρι την εποχή που γράφτηκε η δεύτερη προς Κορινθίους κάπου από τη Μακεδονία το 56 αναφέρουν μόνο τη φυλάκιση της μιας νύχτας στους Φιλίππους. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να υπονοήσουμε ότι υπάρχει και κάποια άλλη φυλάκιση για την οποία βέβαια δεν γίνεται λόγος του βιβλίου των πράξεων. Πάντως η παράδοση απηχεί, ας το πω έτσι, και κάποιες άλλες απόψεις για φυλακίσεις του Παύλου στην πρώτη Κλίμεντος, όπου πραγματικά εκεί διαβάζουμε ότι ο Παύλος υπομονής βραβείων, έδειξε «επτάκης δεσμά φορέσας, φυγαδευτής, λιθαστής, κήρυξ γενόμενος, έντετη Ανατολή και τη Δύση». Πάντως οι τρεις φυλακίσεις του βιβλίου των πράξεων δεν αποκλείουν όμως και άλλες φυλακίσεις του Παύλου. Πέρα από αυτά τα πρώτα γενικά στοιχεία για το χαρακτηρισμό, νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω για να δούμε τον τόπο συγγραφής των επιστολών της Αιχμαλωσίας.
0: Τον τόπο και τον χρόνο, αλλά και σε ποιους απευθύνεται σε με αυτή την επιστολή του.
1: Βεβαίως, ναι, για το χαρακτήρα ιδιαίτερα της επιστολής. Ως τόπο τώρα συγγραφής των επιστολών της Αιχμαλωσίας, η ολόκληρη σύσσωμη αρχαία εξηγητική παράδοση της Εκκλησίας δέχεται τη Ρώμη. Έτσι λοιπόν θεωρεί ότι γράφτηκαν κατά την πρώτη διετή φυλάκιση του Παύλου, 61 με 63, σύμφωνα με το τέλος του βιβλίου των πράξεων, όπως ούτως ή άλλως το γνωρίζουμε από τον Λουκά. Τα επιχειρήματα όμως των νεότερων ερευνητών που ακολουθούν την παράδοση και βασίζονται βεβαίως στην ίδια άποψη είναι ότι οι πληροφορίες που παραθέτει ο Λουκάς είναι ότι μετά την επίκληση του Κέσσαρα ο Παύλος μεταφέρθηκε από την Κεσάρια στη Ρώμη, αφού πέρασε βέβαια από το περιπετειώδες ταξίδι, ενέμεινε διετία σε ιδίω μισθώματι και βεβαίως εκεί είχε τη δυνατότητα του απεδέχεται πάντα στους εισπορευωμένους προς αυτόν, κηρύσσουν τη Βασιλεία του Θεού και διδάσκουν τα περί του Ιησού Κυρίου, Ιησού Χριστού με τα πάσης παρησίας ακολύτως. Άρα λοιπόν εδώ δίνει τη δυνατότητα να θεωρήσουμε ότι γράφτηκε από τη Ρώμη, αφού βεβαίως ο Παύλος θεωρητικά έτσι είχε τη δυνατότητα να έχει τις ελεύθερες κινήσεις του. Επίσης άλλο στοιχείο που προσκομίζουν, η μνήμα του Πρετορίου και της Κέσαρος Οικίας και βεβαίως η μνήμα του Λουκά στο Κολοσσαΐς 4.14, καθώς επίσης και το ότι ο δραπέτης δούλος του Φιλίμων Ονίσιμος μάλλον κατέφυγε στη Ρώμη και τέλος ότι δεν γίνεται λόγος για τη λογία που γίνεται σε άλλες επιστολές. Ένα ακόμη επιχείρημα είναι ότι της άποψης αυτής ότι υπήρχε πυκνή συγκοινωνία όλων των πόλεων της αυτοκρατορίας με την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας στη Ρώμη.
0: Όμως, αυτή το γεγονός ότι βρίσκεται στην Ρώμη ο Παύλος όταν γράφει αυτή την επιστολή προς Εφεσίους, θα μπορούσε κανείς να πει ότι παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο, κάποιο σημαντικό ρόλο όσον αφορά το περιεχόμενο της επιστολής.
1: Ναι, θα σας πω αμέσως παρακάτω, γιατί ακριβώς από τις αρχές του 18ου αιώνα αμφισβητήθηκε αυτή η άποψη με βάση αυτό ακριβώς που είπατε. Ακριβώς γιατί κάποια στοιχεία τα οποία θα δούμε αμέσως παρακάτω δείχνουν ότι μάλλον δεν έχει γραφεί από τη Ρώμη επιστολή. Και από τις αρχές του 18ου αιώνα εκφράστηκε, ας το πω έτσι, η αμφισβήτηση ότι μάλλον δεν γράφτηκαν οι επιστολές, οι τέσσερις επιστολές των δεσμών ή της αιχμαλωσίας από την Ρώμη. Βέβαια εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις, άλλοι ότι γράφτηκαν οι Φιλιππισίους στην Κόρινθο, άλλες επιστολές στην Κεσάρια κλπ. Αλλά οι απόψεις αυτές δεν επικράτησαν. Πάντως από τις αρχές του 20ου αιώνα, συγγνώμη, διατυπώθηκε η άποψη ότι οι επιστολές γράφτηκαν στην Έφεσο και μάλιστα κατά τη διάρκεια της φυλάκησης του Παύλου. Σήμερα είναι αυτή η άποψη η οποία υποστηρίζεται από τους περισσότερους ερμηνευτές και κυρίως είναι αποδεκτή σε όλο τον επιστημονικό και όχι μόνο χώρο. Τέλος, αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι ότι ο Παύλος έδρασε στην Έφεσο μια τριετία. Το διάστημα αυτό συνελήφθη από τις τοπικές αρχές και μάλλον είναι δυνατό να φυλακίστηκε για κάποιους μήνες, κάποιο διάστημα. Τώρα, αν δεχτούμε ότι η φυλάκιση έληξε πριν το Πάσχα του έτους 55 που γράφτηκε η πρώτη προς Κορινθίους, τότε οι επιστολές αυτές πρέπει να γράφτηκαν το χειμώνα του 54 με 55.
0: Νωρίτερα δηλαδή.
1: Ναι, mm-hmm. Ακριβώς. Και πιθανό να προηγήθηκε η συγγραφή της προς Φιλιππισίους σε μια πρώτη αυστηρότερη μορφή φυλάκισης και στο τέλος της διαμονής στην Έφεσο σε μια ηπιότερη φυλάκιση να γράφτηκαν οι άλλες τρεις. Αυτά λοιπόν έτσι πολύ γενικά και χωρίς να μπω σε ιδιαίτερα στοιχεία που θα κούραζαν κυρίως τους ακροατές για τα επιχειρήματα της άποψης της Εφέσου, απλά θα μπορούμε να πούμε ότι γράφτηκαν οι επιστολές αυτές από τον τόπο σε μια φυλάκιση του Παύλου στην Έφεσο. Έχουμε και κάποιες άλλες μαρτυρίες, κυρίως από απόκριφα κείμενα, τα οποία ίσως διασώζουν κάποια παράδοση. Ακόμη δε και σήμερα, όπως λέγεται, δείχνεται και κάποιος τόπος φυλάκισης του Παύλου στην Έφεσο.
0: Να, θα θέλαμε όμως να μας πείτε και για την κατάσταση του ίδιου του Αποστόλου Παύλου εκείνη την περίοδο και για την δική του εμπειρία, τις εμπειρίες που έχει αποκομίσει δηλαδή μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα για να γράψει αυτή την επιστολή.
1: Μάλιστα. Ο Παύλος βρίσκεται ήδη σε ένα μεταβατικό στάδιο, θα έλεγε κανείς. Πριν αρχίσει την τρίτη αποστολική περιοδία βρίσκεται στην Έφεσο και το θέμα είναι ότι την επιστολή τη στέλνει προφανώς με κάποιον αποστολέα. Αυτός είναι ο τυχικός, όπως αναφέρεται στο τέλος της επιστολής, και μάλιστα στέλνεται και έχει εγκύκλιο χαρακτήρα, όπως ονομάζεται, όχι σε μία συγκεκριμένη εκκλησία αλλά σε περισσότερες από μία, σε εκκλησίες δηλαδή της Μικράς Ασίας. Τώρα θα πει κανείς, βλέποντας την επιστολή, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο χαρακτήρας της, ποιο είναι το περιεχόμενό της, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο θέλει να δώσει στους παραλήπτες της επιστολής και αν είναι μόνο μια εκκλησία, η εκκλησία της Εφέσου ή τελικά είναι και άλλες εκκλησίες οι οποίες βρίσκονται, άλλες πόλεις που βρίσκονται κοντά στην Έφεσο, όπως η Λαοδίκαια, για την οποία βέβαια θα δούμε ότι υποστηρίχθηκε και αυτή η άποψη.
0: Πριν προχωρήσετε να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, υπάρχουν κάποιες υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτή την επιστολή με αφορμή κάποιες ερωτήσεις που του έχουν υποβάλει πιστοί ή εκπρόσωποι των τοπικών εκκλησιών εκεί?
1: Μάλιστα. Η επιστολή, ενώ γενικά λέμε ότι οι επιστολές είναι απαντήσεις του Παύλου σε ερωτήματα, η συγκεκριμένη επιστολή δεν αποτελεί κάποια απάντηση, αλλά θα έλεγε κανείς ότι είναι μια θεολογική επιστολή, γράφει ο Παύλος μάλλον μετά την προς Κολοσσαΐς επιστολή και έχει ένα γενικότερο θεολογικό περιεχόμενο. Η επιστολή δεν φαίνεται ότι απαντά σε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα μιας τοπικής εκκλησίας, γι' αυτό και χαρακτηρίζεται άλλωστε και εγκύκλια η επιστολή. Το χαρακτηριστικό είναι ότι ήδη οι πατέρες της Εκκλησίας και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει ότι η επιστολή αυτή είναι μεστή νοημάτων υψηλών και δογμάτων. Και μάλιστα τονίζει ότι πουθενά σε καμιά άλλη επιστολή ο Παύλος δεν χρησιμοποίησε και δεν έγραψε τόσα πολλά πράγματα για θέματα όπως την προς Εφεσίους επιστολή. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι η επιστολή αυτή εκθέτει ακριβώς το μυστήριο το αποκεκριμένον από τον αιώνων εν το Θεό. Δηλαδή δεν έχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα, όπως θα δούμε λόγου χάρη στην προς Κολοσσαής επιστολή, όπου εκεί αντιμετωπίζει μια συγκεκριμένη κατάσταση, στην προς Γαλάτα, στην προς Κορινθίους και ούτω καθεξής. Εδώ θα έλεγε κανείς ότι το μυστήριο αυτό για το οποίο κάνει λόγο είναι το μυστήριο που αποκαλύπτει ο ίδιος ο Χριστός στους ανθρώπους. Δηλαδή ποιο είναι το μυστήριο? Η πραγματοποίηση του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία και έχει ιδιαίτερη σημασία όλων των ανθρώπων δια της Εκκλησίας. Αυτό είναι το κύριο στοιχείο το οποίο τονίζει εδώ ο Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή. Η ενότητα των μελών της Εκκλησίας και τα χαρίσματα βεβαίως τα οποία υπάρχουν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, για τα οποία βέβαια θα κάνουμε λόγο και παρακάτω.
0: Κύριε Κουκίδη, μια άνω τελεία στην συζήτησή μας. Θα επιστρέψουμε, παρακαλώ, σε πολύ λίγο μετά από ένα μουσικό διάλειμμα.

0: τα χαρακτηριστικά της προς Εφεσίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου έχουμε σταματήσει, φίλες και φίλοι αγαπητοί ακροατές, στην συζήτησή μας με τον κύριο Ιωάννη Κουκίδη, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να έρθουμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα, κύριε Κουκίδη, δούμε έτσι κάποια πράγματα. Αναφερθήκατε κι εσείς και είπατε κάποια πράγματα για την σπουδαιότητα αυτής της επιστολής και πώς την χαρακτηρίζει και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ποια είναι λοιπόν η ιδιαιτερότητα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την λέξη αυτής της επιστολής?
1: Μάλιστα. Η ιδιαιτερότητα θα έλεγε κανείς ότι είναι η γενικότητα του θέματος της επιστολής, το οποίο φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει αποκλειστικά μια συγκεκριμένη τοπική εκκλησία, η οποία προφανώς αν αντιμετώπιζε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα θα τα εξέθετε, θα πληροφορούνταν ο Παύλος και στη συνέχεια βεβαίως θα όφιλε να απαντήσει. Αλλά φαίνεται ότι αφορά ολόκληρη την Εκκλησία του Χριστού. Έτσι λοιπόν εξαιτίας αυτού του θέματος της επιστολής, η προς Εφεσίους από τους νεότερους ερμηνευτές χαρακτηρίστηκε κυρίως ως θεωρητική θεολογική πραγματεία ή ως διαφορετικά συνοπτική έκθεση της Παύλιας διδασκαλίας ή ακόμη και ως βαπτισματική ομιλία. Αναπτύχθηκε βέβαια στη συνέχεια κάποιος προβληματισμός σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εκτίθεται το θέμα, το γενικό θέμα, και το ότι υπάρχει, ας το πω έτσι, ένα γενικό θέμα αρχικά. Επίσης, το ότι υπάρχει απουσία των επιστολικών χαρακτηριστικών στοιχείων, δηλαδή αναφορά σε συγκεκριμένα προβλήματα, σε συγκεκριμένα πρόσωπα, χαιρετισμού σε πρόσωπο και ούτω καθεξής. Επίσης, κάτι ακόμη το οποίο βέβαια για τους ερευνητές έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι ότι για την προς Εφεσίους επιστολή σε αρκετά χειρόγραφα, στον πρώτο στίχο, στο 1-1, εκεί που αναφέρεται η φράση «εν Εφέσω», αυτή η φράση λείπει. Άρα λοιπόν θεωρείται ότι η επιστολή αυτή ήταν μια εγκύκλια επιστολή, δηλαδή μια επιστολή που απευθύνονταν σε διαφορετικές εκκλησίες. Αυτή η άποψη επικράτησε και επικρατεί μέχρι και σήμερα με παραλλαγές, με κάποιες παραλλαγές. Μια πρώτη παραλλαγή θεωρεί ότι ο κομιστής της επιστολής που αναφέρεται ήδη στο τέλος της επιστολής είναι ο Τυχικός, ο οποίος στο συγκεκριμένο στίχο, στον 1-1, έβαζε κάθε φορά το όνομα της εκκλησίας το οποίο επισκέπτονταν και διαβάζονταν η επιστολή. Το δεύτερο, ότι κάθε εκκλησία που παραλάμβανε μία επιστολή, βεβαίως εκεί υπήρχε το δικό της όνομα. Άλλη άποψη είναι ότι οι παραλήπτρες ήταν οι εκκλησίες οι οποίες βρίσκονταν καθοδόν από την Έφεσο προς τις Κολοσσές, όπου βεβαίως και εκεί ο Τυχικός κόμισε την επιστολή, ιδιαίτερη επιστολή προς Κολοσσαείς. Και τέλος, η άποψη αυτή, η οποία υπάρχει μια τέταρτη άποψη, ότι αντίγραφο αυτής της επιστολής δόθηκε και στην εκκλησία της Λαοδίκαιας. Αυτό θα μπορούσε κανείς, εκεί μάλλον στηρίζουν αυτοί που υποστηρίζουν αυτή την άποψη, ότι το υπενήσεται ο Παύλος στο τέταρτο κεφάλαιο, στίχο 16 της προς Κολοσσαείς επιστολής, που λέει: «Όταν αναγνωστή παρημείνει η επιστολή, ποιήσατε ίνα και εν τη Λαοδικαίων εκκλησία αναγνωστή και την εκ Λαοδικίας ίνα και εμείς αναγνώτε». Δηλαδή ότι την επιστολή που έστειλα στις Κολοσσές και στη Λαοδίκαια ανταλλάξετε και διαβάστε και ημέν και ιδέ. Τώρα βέβαια από όλες αυτές τις απόψεις ίσως ιδιαίτερη σημασία έχει να κρατήσουμε την άποψη ότι η προς Εφεσίους επιστολή είναι εγκύκλια. Και αυτό ίσως είναι και το σημαντικότερο στοιχείο, δηλαδή ότι αναφέρεται σε γενικότερο θέμα για να συνοψίσουν και πολύ περισσότερο αναφέρεται σε ολόκληρη την Εκκλησία.
0: Μάλιστα. Να συνεχίσουμε να έρθουμε, αν θέλετε, λίγο στην ίδια την επιστολή, αφού μιλήσαμε για τον χαρακτήρα της, για τη σπουδαιότητά της, τα διάφορα χαρακτηριστικά της, το πώς διαφέρει από τις υπόλοιπες του Αποστόλου Παύλου. Να έρθουμε λίγο στο περιεχόμενό της, που και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ξεχωριστή σημασία.
1: Μάλιστα. Ακριβώς και αυτό είναι που θα πρέπει να δούμε για να μπορέσουμε στο τέλος να επικεντρωθούμε και κυρίως στο θέμα των χαρισμάτων για το οποίο γίνεται λόγος στο τέταρτο κεφάλαιο. Η επιστολή αυτή αναπτύσσει ένα θέμα και πάλι το λέω, δεν πειράζει, ας το ξανακούσουμε. Είναι η πραγματοποίηση της λειτουργικής οικονομίας του Θεού μέσα στην ανθρώπινη ιστορία με την ίδρυση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία πρέπει να θυμόμαστε και να γνωρίζουμε ότι είναι η πανανθρώπινη κοινωνία, συγγνώμη, η οποία ενώνει σε ένα σώμα τους πρώην εχθρούς, και αυτό το τονίζει ο Παύλος, Ιουδαίους και Εθνικούς. Η Εκκλησία είναι το έργο του Χριστού. Το έργο του Χριστού που με τη θυσία του, δηλαδή με το Σταυρό και με την Ανάσταση, φέρνει στον κόσμο την ειρήνη και συμφιλιώνει τους ανθρώπους με το Θεό. Για το ζήτημα της ειρήνης υπάρχει και παρακάτω θα κάνουμε λόγο, γιατί ο Χριστός είναι ο ίδιος ειρήνη. Και τέλος, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο συγκροτεί τη νέα κοινωνία, την Εκκλησία, που βέβαια είναι το σώμα Χριστού. Εάν τώρα θα θέλαμε να δούμε το περιεχόμενο της επιστολής, θα μπορούσαμε άνετα να το χωρίσουμε σε δύο μέρη. Άλλωστε αυτή τη διαίρεση τη δέχονται και οι αρχαίοι εξηγητές και ερμηνευτές πατέρες. Το πρώτο μέρος θα λέγαμε είναι το θεωρητικό μέρος, το οποίο βεβαίως υπάρχει το προήμνιο, ένα ύμνο στον Τριαδικό Θεό, χαρακτηριστικά του Παύλου. Και βέβαια εδώ στον ύμνο περιγράφεται η πραγματοποίηση του Θείου Θελήματος για την ανακεφαλαίωση, όπως ονομάζεται, και απολύτρωση των πάντων δια του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Στη συνέχεια ακολουθεί η ευχαριστία του Παύλου στο Θεό σχετικά με την πίστη και την αγάπη των αναγνωστών. Παρακάτω θα δούμε τη σωτηρία των ανθρώπων που οφείλεται στην αγάπη και τη χάρη του Θεού, και ότι στη νέα ζωή την Εκκλησία σίγουρα μπορούν να μετέχουν όλοι, αρχής γενομένης από τους Ιουδαίους και τους Εθνικούς, που βεβαίως τώρα πλέον στη νέα αυτή πραγματικότητα αποτελούν ένα σώμα. Το μυστήριο της σωτηρίας των ανθρώπων δια του Χριστού πραγματοποιείται μέσα στην Εκκλησία, και τέλος το πρώτο μέρος, θα έλεγε κανείς, καταλήγει με μια παράκληση στους αναγνώστες να εμβαθύνουν στο μυστήριο της Θείας Αγάπης και τελειώνει με μια δοξολογία του Θεού στο στίχο 3:21. Το δεύτερο μέρος, θα έλεγε κανείς, είναι το πρακτικό, δηλαδή αυτό το οποίο απορρέει από το πρώτο. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο η πίστη, αλλά η πίστη αποδεικνύεται από τα έργα, από την πράξη. Παρουσιάζεται λοιπόν σε αυτό το μέρος.
0: Αυτό που λέμε δηλαδή σήμερα ορθοδοξία και ορθοπραξία.
1: Ορθοπραξία, ακριβώς, ναι. Αυτά τα δύο θεωρούνται ότι είναι αλληλένδετα. Δείξουμε την πίστη εκ των έργων και τα έργα από την πίστη. Θα πει και ο Ιάκωβος παρακάτω, βέβαια θα δούμε, ότι πίστη σαν εφέργων, χωρίς έργων νεκρά εστί. Δηλαδή η πίστη αποδεικνύεται από τα έργα της αγάπης. Και ο Παύλος, θα το δούμε, ότι στα χαρίσματα το τονίζει αυτό το πράγμα, και μάλιστα εκεί αναφέρεται και στους θρησκευτικούς, στους εκκλησιαστικούς ηγέτες, ας πω καλύτερα, όπου εάν δεν έχουν πίστη, τότε κινδυνεύουν να είναι μόνο διοικητικοί υπάλληλοι. Στο μέρος λοιπόν αυτό τονίζεται η ενότητα της Εκκλησίας, η οποία διασφαλίζεται από τα επιμέρους χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στους πιστούς. Εδώ πρέπει να δούμε τις εκδηλώσεις του καινού ανθρώπου, οι οποίες έχουν άμεση παρουσία μέσα στον κόσμο. Και έτσι λοιπόν αυτές οι εκδηλώσεις του καινού ανθρώπου φαίνονται στη σχέση μεταξύ των συζύγων. Δεν ξεχνούμε ότι το συγκεκριμένο απόσπασμα από την προς Εφεσίους διαβάζεται και στην ακολουθία του γάμου. Επίσης, η εκδήλωση του καινού ανθρώπου φαίνεται στη σχέση των γονέων και των παιδιών. Και βεβαίως για την εποχή του Παύλου, στις σχέσεις των δούλων και των κατακόσμων κυρίων. Και τέλος, το δεύτερο μέρος καταλήγει με την περιγραφή της πανοπλίας του Θεού, την οποία πρέπει να φέρει κάθε χριστιανός για να μπορεί να αντιμετωπίσει τις σατανικές δυνάμεις που βεβαίως επαγρυπνούν, για να μπορέσουν να παραπλανήσουν, θα χρησιμοποιήσει τη λέξη κηδεία ο Παύλος, για να παραπλανήσουν τους ανθρώπους βεβαίως από το έργο της σωτηρίας. Τέλος βέβαια να τονίσουμε και το εξής, ότι η νέα αυτή πραγματικότητα, η νέα αυτή ζωή μέσα στην Εκκλησία δεν είναι οριστική, δηλαδή το βάπτισμα και η είσοδος δεν καλύπτει και το τέλος, αλλά είναι μια κατάσταση, και θα έλεγε κανείς ότι είναι μια μόνιμη αφετηρία αγώνων, και γι' αυτό το λόγο απαιτείται πάντοτε συνεχής επαγρύπνηση. Και η επιστολή στο τέλος βεβαίως αναφέρει το όνομα του Τυχικού, ο οποίος είναι και ο κομιστής της επιστολής και βεβαίως της ευλογής του Παύλου για την Εκκλησία.
0: Μάλιστα, από όλα αυτά που μας είπατε, από το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος αυτής της επιστολής, βλέπουμε ότι έχει όντως μία ιδιαιτερότητα, πέρα από το γεγονός ότι δεν απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη τοπική εκκλησία, αλλά βλέπουμε ότι αυτά που λέει ο Παύλος σε αυτή την επιστολή και σε αυτά στα οποία αναφέρεται είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, πολύ σημαντικά θέματα, ενδεχομένως και κάποιες έτσι γενικές οδηγίες θα μπορούσε κανείς να τις χαρακτηρίσει.
1: Μάλιστα, θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα εγχειρίδιο πίστεως και ζωής των ανθρώπων, των χριστιανών, των μελών της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα, και αυτό έχει την σημασία του. Να έρθουμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα, κύριε Κουκίδη, στο, αν θέλετε να αναφερθούμε λίγο στην επιστολή και συγκεκριμένα σε ό,τι έχει να κάνει με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που τονίζει ο Απόστολος Παύλος.
1: Ναι, βεβαίως. Αν θέλετε μπορούμε κατευθείαν. Βέβαια κάποια στοιχεία ή ούτως ή άλλως των ιστορικών συνθήκων της συγγραφής και την αξία για την εποχή μας, νομίζω θα μπορούσαμε να το δούμε στο τέλος.
0: Ναι, θα τα πούμε αργότερα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταλήγοντας, αλλά τώρα να μείνουμε λίγο περισσότερο
1: βεβαίως
0: στο θέμα αυτό.
1: Να δούμε λίγο στο θέμα των χαρισμάτων, ναι. Το χαρακτηριστικό, κύριε Σπυρόπουλη, είναι ότι αφού τελείωσε στο πρώτο μέρος ήδη ο Παύλος, την πρώτη ενότητα, η οποία βεβαίως είναι μια ενότητα, θα έλεγε κανείς, που αναφέρεται το πιστεύω της Εκκλησίας και μάλιστα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα. Αμέσως ο Παύλος, στο στίχο 7 του 4ου κεφαλαίου, ξεκινά και λέει το εξής: «Εν είδε εκάστο ημών, εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού». Βέβαια, θα πει κανείς ποια είναι αυτή η χάρη που δόθηκε, θα δούμε αμέσως παρακάτω. Η χάρη δόθηκε καταρχήν εν ή εκάστο ημών. Δηλαδή, θα έλεγε
0: κανείς. Σε καθένα από εμάς.
1: Ακριβώς. Ναι, δεν είναι κάτι γενικό, αλλά δόθηκε στον καθένα ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει. Δεν είναι δηλαδή μια δυσανάλογη παροχή. Είναι άλλωστε κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Τώρα, βέβαια, σε αυτή τη φράση ο Θεοδόρητος λέει το εξής, ότι εκάστο την χάρη εμέτρησε. Δηλαδή, ανάλογα με τις δυνατότητες έδωσε σε κάθε άνθρωπο αυτή τη χάρη. Ο Χρυσόστομος τώρα βλέπει ότι αυτή η χάρη του Θεού είναι τόσο μεγάλη που ο καθένας καλείται ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει, τι να κάνει, να φέρει σε πέρας αυτή τη δωρεά την οποία έλαβε. Και βέβαια ο Οικουμένιος και πάλι λέει το εξής, ότι ό,τι έδωσε ως χάρη ο Θεός δόθηκε συμφερόντος. Και βεβαίως για όσους έλαβαν ένα χάρισμα ή κάποια χαρίσματα, ας είμαστε ευγνώμονες στο Θεό. Αν δούμε όμως ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν άλλα χαρίσματα, ας μην τους φθονούμε. Αυτό είναι έτσι μια ιδιαίτερη θέση, η οποία δείχνει ότι αυτή η χάρη και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, που είναι δωρεές του Χριστού, διατηρούν την ποικιλία μέσα στην Εκκλησία, χωρίς όμως να διασπούν την ενότητά της. Δηλαδή, το παράδειγμα και το στοιχείο που χρησιμοποιεί ο Παύλος του ανθρωπίνου σώματος, όπου το κάθε μέλος, ανάλογα με τις δυνατότητες και ανάλογα με την αποστολή που έχει, επιτελεί το συγκεκριμένο έργο, το ίδιο πράγμα πρέπει να βλέπουμε πάντοτε. Όχι με στοιχείο υποτίμησης ή υπερτίμησης ενός εκάστοτων χαρισμάτων.
0: Και όχι με μια διάθεση

0: Παύλος εδώ, το έλαβες, το κάνει έδωκεν. Και βέβαια σε αυτό το έδωκεν θα πει κανείς ότι εδώ ο Χριστός δεν παίρνει κάτι από τον άνθρωπο, αλλά είναι αυτός ο οποίος δίνει. Ανέβηκε σε ύψος μετά την Ανάσταση και μετά την Ανάληψη και δεν παίρνει δώματα από τους ανθρώπους όπως λέει, αλλά απέναντίας δίνει. Και μάλιστα τι δίνει, θα δούμε αμέσως παρακάτω ποια είναι αυτά τα δωρεά.
1: Θα τα δούμε σε πολύ λίγο, κύριε Κουκίδη, μια απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Ωραία, ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου συζητάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με την βοήθεια του υποψήφιου διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Ιωάννη Κουκίδη. Να συνεχίσουμε, κύριε Κουκίδη, από εκεί που αφήσαμε την συζήτησή μας για την απαραίτητη διακοπή, να ακούσουμε την ώρα.
3: Ναι.
2: Συνεχίστε, μιλάγαμε για τα χαρίσματα, για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τι λέει ο Απόστολος Παύλος για αυτά στην επιστολή του προς Εφεσίους.
3: Η λέξη δώματα που λέει εδώ το κείμενο, ο Οριγένης την ερμηνεύει ότι είναι πράγματι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια παρακάτω που μιλάει για εχμαλωσία, κάνει για την κατανίκηση ουσιαστικά και την εχμαλωσία από τον Σατανά, τη λύτρωση που φέρνει στους ανθρώπους. Τώρα αμέσως παρακάτω θα δούμε ότι με το αναβάς κατά βάς δεν θα δώσω ιδιαίτερη σημασία, γιατί θα έπρεπε πολλά πράγματα να πούμε, αλλά ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος πληρεί τα πάντα, είναι ο πανταχού παρόν. Και ακριβώς θα έλεγε κανείς ότι αφού πληρεί τα πάντα, έχει ακριβώς και τη δυνατότητα ουσιαστικά να μεταμορφώσει τα πάντα. Και συνεχίζουμε παρακάτω.

0: για να δούμε ακριβώς τώρα το θέμα των χαρισμάτων όπως περιγράφονται μέσα στον κατάλογο, τον μικρό κατάλογο που αναφέρει εδώ στην προς Εφεσίους επιστολή. Συγκεκριμένα, και, έδωκε, και αυτός έδωκε τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτες, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους. Θα έλεγε κανείς ότι αυτός ο κατάλογος δεν είναι μοναδικός μέσα στην Καινή Διαθήκη και στις επιστολές του Παύλου που αναφέρονται χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Καταλόγους μπορούμε να δούμε αντίστοιχα και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, έναν ευρύτερο κατάλογο, αλλά και στην προς Ρωμαίους επιστολή. Εάν λόγου χάρη τώρα θέλαμε να διαβάσουμε αντίστοιχα από την προς Κορινθίους επιστολή, είναι από το 12ο κεφάλαιο, στίχη 4-11, θα δούμε ότι αναφέρεται και πάλι ότι καθάπερεν ενή σώμα, τι πολλά μέλη έχουμε, τα δε μέλη πάντα, ούτε να αυτήν έχει πράξη, ούτως οι πολλοί εν σώμα εσμένε Χριστό, και συνεχίζει παρακάτω, έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάρη τη δοθήσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν κατά την αναλογία της πίστεως, είτε διακονίαν εν τη διακονία, είτε ο διδάσκων εν τη διδασκαλία, είτε ο παρακαλών εν τη παρακλήσει, ο μεταδιδούς εν απλότητη, ο προϊστάμενος σε σπουδείο, ελαιών εν ηλαρότητη και ούτω καθεξής, και κάποια αντίστοιχα βεβαίως θα μπορούσαμε να δούμε και από την προς Ρωμαίους επιστολή. Εδώ βέβαια θα πρέπει να κάνουμε μια αναφορά και να δούμε ότι τα χαρίσματα σχετίζονται, τα συγκεκριμένα της προς Εφεσίους, σχετίζονται με την υποδομή του σώματος του Χριστού. Και βέβαια θα πει κανείς, ποια είναι η βάση, ποιο είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας? Είναι οι Απόστολοι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και την πρώτη θέση κατέχουν εδώ οι Απόστολοι. Στην ίδια επιστολή ήδη χαρακτηρίστηκαν και ως θεμέλιο της Εκκλησίας. Ενώ βεβαίως θα πούμε και παρακάτω ότι οι Απόστολοι δεν είναι ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών, αλλά είναι οι 12 Απόστολοι. Είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι είναι σύγχρονοι με τον Παύλο και βεβαίως εργάζονται για τη διάδοση του Ευαγγελίου σύμφωνα με το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Τώρα παρακάτω θα δούμε ότι οι Απόστολοι και οι Χαρισματούχοι παρουσιάζονται ως ζωντανές μορφές της εποχής. Δεν είναι δηλαδή κάποιοι οι οποίοι είναι παλαιότεροι του Παύλου. Γι' αυτό ακριβώς το στοιχείο ενισχύει ότι γράφτηκε την εποχή του Παύλου η επιστολή και όχι μεταγενέστερα. Αμέσως παρακάτω, μια δεύτερη ομάδα, μια δεύτερη κατηγορία είναι οι προφήτες. Βέβαια, ο όρος προφήτης μας είναι γνωστός και από την Παλαιά Διαθήκη. Για την εποχή βέβαια της Καινής Διαθήκης, προφήτες είναι αυτοί που μιλούν στην Εκκλησία με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς, είναι αυτοί οι οποίοι ερμηνεύουν το θέλημα του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει μια διάκριση μεταξύ των προφητών και των διδασκάλων. Λέει λοιπόν για τους προφήτες. Οι προφήτες είναι αυτοί που διδάσκουν επειδή εμπνέονται από το Άγιο Πνεύμα. Ενώ οι δάσκαλοι είναι αυτοί που έχουν, βάζουν και το δικό τους κόπο. Λέει συγκεκριμένα, το μεν όλον εστί χάρισμα, το δε και ανθρώπινος πόνος. Στην τρίτη τώρα θέση μεταξύ των χαρισμάτων αναφέρονται οι ευαγγελιστές. Όρος βέβαια ευαγγελιστής μας παραπέμπει κατευθείαν στους τέσσερις ευαγγελιστές, αλλά εδώ δεν έχει αυτό το χαρακτήρα, δηλαδή του συγγραφέα των τεσσάρων ευαγγελίων. Εδώ ως ευαγγελιστές χαρακτηρίζονται οι περιοδεύοντες χαρισματούχοι. Είναι αυτοί οι οποίοι κηρύττουν και ενισχύουν κυρίως την πίστη της νέας εκκλησίας. Για παράδειγμα, ο διάκονος Φίλιππος, ένας από τους 7, χαρακτηρίζεται ευαγγελιστής, όπως επίσης και ο Τιμόθεος προτρέπεται από τον Παύλο να αναλάβει έργον ευαγγελιστού. Και τέλος στην κατηγορία αυτή, στον κατάλογο αυτό, αναφέρονται οι ποιμένες και διδάσκαλοι. Τώρα το να είναι κανείς ποιμένας και διδάσκαλος είναι μεγάλο πράγμα. Βέβαια θα πει κανείς ότι μπορεί κάποιος να συνδυάζει και το στοιχείο της ποιμαντικής και της διδασκαλίας. Σίγουρα αυτό θα είναι το τέλειο.
1: Υπάρχει κάποια σχέση, δεν υπάρχει?
0: Ναι, φυσικά υπάρχει κάποια σχέση και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι είναι αλληλένδετα τα δύο αυτά χαρακτηριστικά, τα δύο αυτά στοιχεία. Δηλαδή να ταυτίζεται στο ίδιο πρόσωπο και το χάρισμα και ο θεσμός. Δηλαδή και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και πολύ περισσότερο βέβαια και το αξίωμα. Τώρα βέβαια, εάν σκεφτεί κανείς ότι εάν λείπει το χάρισμα, τότε δυστυχώς τις περισσότερες φορές μπορεί το έργο να είναι καθαρά έργο απλού υπαλλήλου και έργο τελικά ανθρώπου της διοίκησης. Πράγμα το οποίο διασώζει, ας το πω έτσι, ότι στο πρόσωπο των κληρικών, των επισκόπων, θα πρέπει να αναζητούμε τους ποιμένες και τους διδασκάλους της Εκκλησίας. Δηλαδή αυτοί που ξέρουν να ποιμένουν, να φέρουν σε πέρα στο αγιαστικό έργο της Εκκλησίας με την τέλεση των μυστηρίων, την απρόσκοπτη τέλεση των μυστηρίων, αλλά συγχρόνως όμως και με τη διδασκαλία. Διότι θα δούμε παρακάτω γιατί δίνεται αυτός ο κατάλογος. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο σκοπός. Και ο σκοπός αυτός είναι η οικοδομή του σώματος του Χριστού.
1: Μάλιστα. Όλα όσα μας λέτε, κύριε Κουκίδη, έχουν μεγάλη σημασία. Προσπαθούμε έτσι να δούμε την επιστολή του Αποστόλου Παύλου και το θέμα που έχει να κάνει, την προς Εφεσαίους επιστολή, και συγκεκριμένα το θέμα που έχει να κάνει με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τον κατάλογο αυτών των χαρισμάτων, έτσι όπως τον δίνει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος σε αυτή την επιστολή. Έχουμε μείνει λοιπόν στον ποιμένα και τον δάσκαλο, έτσι, σε αυτή την λίστα, τέλος πάντων, του Αποστόλου Παύλου, που έχουν τη δική του σημασία και το δικό τους ρόλο, πολύ ξεχωριστό και οι δύο.
0: Σαφέστατα. Και ο ρόλος αυτός είναι καθοριστικός μέσα στο έργο της Εκκλησίας. Διότι φανταστείτε να υπάρχει μια Εκκλησία χωρίς ποιμένες και διδασκάλους, δεν μπορεί να υπάρχει Εκκλησία, δεν μπορεί να υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο να ενοποιεί και να κρατά ουσιαστικά και την ενότητα της πίστεως, αλλά πολύ απαρέγκλητα βέβαια, αλλά πολύ περισσότερο και το χάρισμα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Τώρα βέβαια ο σκοπός της ύπαρξης όλων αυτών των χαρισματούχων, που είναι η διακονία, όπως αναφέρει, καταρτισμό των Αγίων, η λέξη Άγιος εδώ σημαίνει τους χριστιανούς, εις έργο διακονίας και εις οικοδομή του σώματος του Χριστού, και ο Χρυσόστομος τονίζει ιδιαίτερα ότι αυτός ο οποίος ως εκκλησιαστικός ηγέτης δεν φροντίζει για την ενότητα της Εκκλησίας, η ενέργειά του αυτή δεν είναι μικρότερη από την αίρεση. Και μάλιστα ο ιερός συγγραφέας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τονίζει ότι εάν λείψει η αγάπη ως χαρακτηριστικό όλων, ιδιαίτερα των αξιωματούχων της Εκκλησίας, τότε βεβαίως δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο συνδυασμός ποιμένα και διδασκάλου. Βέβαια, ο στόχος όλων αυτών που υπάρχουν μέσα σε αυτόν τον κατάλογο, και των αξιωματούχων και των πάντων, έχει έναν συγκεκριμένο τελικό σκοπό. Είναι αυτό που αναφέρεται στο στίχο 13, που λέει συγκεκριμένα ο Παύλος: «Μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Εδώ ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δώσουμε στη λέξη «οι πάντες». Δεν μπορεί κάποιος που είναι μέλος της Εκκλησίας να είναι έξω ακριβώς από αυτή την πνευματική προοπτική. Όλα τα μέλη της Εκκλησίας προάγονται να φτάσουν εις τελειότητα της πίστεως και της γνώσης του Χριστού. Αυτή η ενότητα της πίστεως είναι αυτό το στοιχείο που συναντούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία, όταν ακούμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, και αποτελεί άλλωστε τον επιδιωκόμενο στόχο που ουσιαστικά είναι, αποβλέπει ο καταρτισμός των πιστών, η διακονία των ηγετών και η οικοδομή του σώματος του Χριστού. Άρα λοιπόν, κλείνοντας αυτή την ενότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αληθινή ενότητα της πίστεως και της επίγνωσης του Θεού συντελείται μέσα στην Εκκλησία με την διατήρηση των ορθών δογμάτων και της αγάπης ως συνδέσμου βεβαίως των μελών της Εκκλησίας. Και βέβαια αυτή η αγάπη είναι ο ίδιος ο Χριστός.
1: Σε πολύ λίγο θα συνεχίσουμε, κύριε Κουκίδη, την συζήτησή μας, και έχουμε πολλά να πούμε ακόμη όσον αφορά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος μέσα από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου.

0: Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, έτσι όπως μας τα δίνει ο Απόστολος Παύλος μέσα από την προς Εφεσίους επιστολή του. Συζητάμε τον κύριο Ιωάννη Κουκίδη, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχουμε μείνει, κύριε Κουκίδη, στα χαρίσματα που, έτσι όπως τα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, και μας λέγατε για την ενότητα, για την ενότητα του σώματος του Χριστού, την ενότητα της Εκκλησίας, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού. Και όπως λέει, μέσω αυτής θα γίνουμε όριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. Αναφέρεται όμως παρακάτω και σε κάτι άλλο. Όπως τονίζει, δεν θα είμαστε πια νήπια, δεν θα κλειδωνιζόμαστε και δεν θα μας πηγαίνει πέρα δόθε ο άνεμος της κάθε διδασκαλίας, η ανθρώπινη δολιότητα και τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η απάτη.
1: Μάλιστα. Εδώ, κύριε Σπυρόπουλε, ουσιαστικά θα έλεγε κανείς ο Παύλος είναι πολύ καλός γνώστης της εποχής του, αν σκεφτούμε ότι ήδη είχε αντιμετωπίσει προβλήματα στην Εκκλησία των Κολοσσών και μάλιστα κλειδώνησαν την πίστη των χριστιανών. Θα έλεγε κανείς ότι τώρα, γράφοντας και στους Εφεσίους, προφητικά βλέπει ότι στην Εκκλησία θα υπάρξουν και αιρέσεις που θα κλειδωνήσουν πράγματι το σκάφος της. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό το λόγο θα έλεγε κανείς ότι χρησιμοποιεί ένα σχήμα αντίθεσης. Ενώ πρωτήτερα μιλούσε για άνδρα τέλειο, αμέσως χρησιμοποιεί τον όρο νήπιοι. Άρα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, ενώ να θεωρεί κάποιος ότι είναι άνδρας τέλειος, δηλαδή έχει φτάσει στην οριμότητα, να επιστρέψει στην νηπιότητα. Και μάλιστα εδώ χρησιμοποιεί και μια λέξη ο Παύλος που μιλάει για την, που είναι και άπαξ λεγόμενο στην Καινή Διαθήκη, ότι κινδυνεύουμε, ας πούμε, της Εκκλησίας από την κηδεία των ανθρώπων. Κηδεία είναι το παιχνίδι των ζαριών. Βέβαια εδώ ο όρος κηδεία σημαίνει το τέχνασμα που κάνει κάποιος για να κλέψει τους παίκτες. Άρα λοιπόν...
0: Αδικία δηλαδή ουσιαστικά.
1: Ουσιαστικά είναι η παραπλάνηση. Είναι ουσιαστικά η πλάνη, είναι η παραχάραξη της αλήθειας. Αυτό που είναι η αίρεση ουσιαστικά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ο Παύλος κάνει λόγο να προσέχουν ουσιαστικά οι χριστιανοί, γιατί πράγματι ή ούτως ή άλλως αιρετικοί υπήρχαν πάντα στη ζωή της Εκκλησίας και βέβαια κινδύνευσε και κινδυνεύει γενικότερα πάντα μια καινούρια διδασκαλία να κλειδωνήσει την πίστη των ανθρώπων. Και βέβαια, αμέσως όμως παρακάτω, δίνει ένα άλλο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι και το αισιόδοξο στοιχείο και αυτό που είναι ίσως και κριτήριο. Λέει παρακάτω, που είναι αντίθεση βέβαια με την πλάνη, είναι η δύναμη της αλήθειας, την οποία κατέχουν τα μέλη της Εκκλησίας. Και γιατί? Διότι είναι αυτοί οι οποίοι αληθεύοντες εν αγάπη, αυξήσομενοι σε αυτόν τα πάντα, ως εστί η κεφαλή ο Χριστός. Τι θα πει βέβαια αληθεύω εν αγάπη? Το αληθεύω εν αγάπη σημαίνει αποδέχομαι την αλήθεια που αποκάλυψε ο Χριστός και δείχνω αυτή την αποδοχή με τη ζωή της αγάπης. Βλέπετε και πάλι αυτό το στοιχείο της ενότητας ουσιαστικά μεταξύ πίστης και ζωής. Δηλαδή δόγματος και ήθους που λέγεται γενικότερα. Με άλλα λόγια, εάν η πίστη είναι ορθή, αποδεικνύεται από τα έργα. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι και το κριτήριο το οποίο αποκαλύπτει την αληθινή πίστη των μελών της Εκκλησίας, εάν ζουν κατά Χριστό. Εάν αυτό σήμερα μας λείπει, κύριε Σπυρόπουλε, πραγματικά δείχνει ότι όχι δεν έχουμε αληθινή πίστη, αλλά υστερούμε ακριβώς στο αληθεύοντες εν αγάπη, στα έργα της αγάπης.
0: Να ορίσουμε λίγο και να με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και την αγάπη, την έννοια της αγάπης, έτσι όπως την εννοεί ο Απόστολος Παύλος εδώ.
1: Ναι, βεβαίως. Η αγάπη ουσιαστικά έχει πρότυπο το Χριστό. Η αγάπη είναι θυσία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, γιατί αυτόν έδωσε τον εαυτό του για την Εκκλησία. Θυσιάστηκε για την Εκκλησία. Το ίδιο καλείται να κάνει και το κάθε μέλος, όχι μεταξύ των μελών, μεταξύ όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων. Αυτή ακριβώς την αγάπη που δόθηκε ως λυτρωτική δωρεά στους ανθρώπους, καλούμαστε να γίνουμε κι εμείς μιμητές. Όπως αλλού ο Παύλος θα πει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι. Αυτή την αγάπη την οποία έδειξε ο Χριστός για τον κόσμο, καλούμαστε κι εμείς ως χριστιανοί να δείξουμε. Και βέβαια.
0: Και ο ένας τον άλλο να δείξουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Άλλωστε αυτό και το στοιχείο το οποίο μας ενώνει ως Εκκλησία δεν είναι η παρουσία μας σε έναν τόπο, αλλά είναι αυτός καθ' αυτός ο Χριστός. Διότι χωρίς την κεφαλή δεν έχει αξία και το σώμα, δεν έχουν αξία και τα μέλη. Άρα λοιπόν το φερέγγιο στοιχείο της ενότητας είναι η παρουσία του Χριστού στην Εκκλησία.
0: Και τελειώνει με κάνοντας μια αναφορά στο σώμα πάλι, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Ακριβώς αυτό είναι το στοιχείο το οποίο πάντοτε τονίζει και να σκεφτούμε ότι ο Παύλος είχε και να δει, ουσιαστικά έβλεπε καθημερινά ότι η Εκκλησία είχε πολλά προβλήματα από την εισρωή ήδη από το πριν και μετά την Αποστολική Σύνοδο το 48, από την εισρωή πολλών νέων μελών στους κόλπους της που προέρχονταν από την ειδωλολατρία. Έτσι είχαν δημιουργηθεί αρκετές φορές εντάσεις μεταξύ των χριστιανών που προέρχονταν εξ Ιουδαίων και των εξεθνών. Αυτό το πράγμα τώρα έρχεται ο Παύλος να τονίσει με την ενότητα της Εκκλησίας, ότι δηλαδή στη νέα αυτή πραγματικότητα δεν υπάρχει καμιά διάκριση, δεν υπάρχει καμιά εχθρότητα. Τα πάντα είναι ένα. Αυτό το λέει και στους Γαλάτες, το λέει και στην προσκολοσαΐς επιστολή, το λέει και εδώ με τον τρόπο του, ότι πλέον δεν υπάρχει εχθρότητα μεταξύ Ιουδαίων και εθνικών. Αλλά όλοι τελικά σωσμένοι λυτρωτικά από το έργο του Χριστού ανήκουμε στο ίδιο σώμα. Και μάλιστα το στοιχείο του σώματος, θα έλεγε κανείς, είναι από τα πιο πετυχημένα στοιχεία που χρησιμοποιεί ο Παύλος για να δείξει αυτή την ενότητα και των μελών μεταξύ τους, αλλά πολύ περισσότερα και με την κεφαλή που είναι ο Χριστός.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Με βάση αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος σε αυτή την επιστολή προς Εφεσίους, σε ό,τι έχει να κάνει με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, θα μπορούσε κανείς να πει ότι τελικά δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς κάποιο χάρισμα που να το έχει δοθεί από το Θεό?
1: Φυσικά. Θα έλεγε κανείς το εξής, κύριε Σπυρόπουλε: ό,τι καλό υπάρχει στον κόσμο είναι δώρο του Θεού. Και πολύ περισσότερο, ό,τι χάρισμα έχει κάποιος, αυτό το λέει στην προς Κορινθίους επιστολή, δεν το έχει για τον εαυτό του. Ή πολύ περισσότερο να πω το εξής, ότι το κάθε χάρισμα έχει αξία όταν αναδεικνύεται εν Εκκλησία, όχι ατομικά. Και αν θέλετε να το δούμε και γενικότερα και στη ζωή της Εκκλησίας, δεν υπάρχει ατομική ευσέβεια, θα έλεγε κανείς. Για ποιο λόγο? Ακόμη και το στοιχείο της νηστείας που θα έλεγε κάποιος, ότι η νηστεία θα έλεγε είναι η κάθαρση σωματική, ψυχική κλπ. Πολύ σωστά. Αλλά ένας από τους στόχους της νηστείας είναι το νηστεύσομεν ή να ελεήσομεν, δηλαδή θα κόψω από μένα για να δώσω σε κάποιον άλλον, όχι για να αυτοδικαιωθώ. Αυτό το πράγμα συμβαίνει και εδώ. Όλοι μέσα στην Εκκλησία, ο καθένας στο μέτρο του πληρώματος του Χριστού, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, με τη δωρεά που του δόθηκε και με τον τρόπο που μπορεί να τη φέρει σε πέρας, καλείται ουσιαστικά, έχοντας αυτή τη δωρεά, να την αναδείξει επαγαθό της οικοδομής του σώματος του Χριστού. Είτε είναι αξιωματούχος, είτε είναι απλό μέλος, ανήκει στο ίδιο σώμα.
0: Και αυτό δείχνει ότι δεν γίνονται και δεν υπάρχουν και διακρίσεις, όπως είπατε και προηγουμένως.
1: Σαφέστατα.
0: Και το κάνει πολύ σαφές αυτό και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, μέσα και από αυτή του την επιστολή βέβαια. Αυτά τα οποία ο Απόστολος Παύλος λέει σε αυτή την επιστολή τη συγκεκριμένη και για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, σήμερα πιστεύετε ότι έχουμε καταφέρει να τα κάνουμε πράξη, γίνονται πράξη? Είναι εύκολο να γίνουν πράξη στη σημερινή εποχή? Κατά πόσο γίνονται πράξη, αν γίνονται?
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να μην μένουμε μόνο στη θεωρία, να ερχόμαστε και στην πράξη. Αυτό που είπαμε πριν, ορθοδοξία και ορθοπραξία δηλαδή.
1: Βεβαίως. Να πω το εξής. Το αν γίνονται και κατά πόσο γίνονται πολλές φορές δεν φαίνεται. Δεν είναι δηλαδή ορατό. Δεν θα το δει κανείς σε δελτία ειδήσεων, δεν θα το ακούσει ούτε θα το διαβάσει σε εφημερίδες. Είναι αυτό ακριβώς το μυστικό σώμα του Χριστού. Είναι το λίμα που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, που σώζει πραγματικά το Λόγο του Θεού ως πράξη, ως βίωμα. Και αυτό βιώνεται καθημερινά μέσα στην οικογένεια, στο χώρο της εργασίας, από ανθρώπους που δεν είναι γνωστοί και επώνυμοι με τα χαρακτηριστικά των επωνύμων των διαφημιζόμενων ανθρώπων, των ανθρώπων της δουλειάς και της τιμιότητας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι της Βασιλείας του Θεού. Είναι αυτοί που αγωνίζονται, είναι αυτοί που περιλαμβάνονται μέσα στους μακαρισμούς του Χριστού, που πενθούν για το κακό που υπάρχει στον κόσμο, που θλίβονται για την αδικία, που αγωνίζονται για το δίκαιο, για την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Σίγουρα υπάρχουν, κύριε Σπυρόπουλε, και αλίμονο αν δεν υπήρχαν, δεν θα σωζόταν ο κόσμος. Βέβαια, δεν είναι εύκολο να το αριθμίσει κανείς, αλλά χρειάζεται πολύ περισσότερος κόπος από όλους μας. Γιατί πράγματι είναι πολύ εύκολο σήμερα να μην μας κοστίζει μια ορθοδοξία, αλλά να μην έχουμε και μια ορθοπραξία. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι ίσως που μας οδηγεί η οικοσμίκευση, μας οδήγησε η οικοσμίκευση, και γι' αυτό ίσως σε αρκετές περιπτώσεις χάνουμε και τον προσανατολισμό μας. Τα χαρίσματα όμως του Αγίου Πνεύματος υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα, όπως και το Πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και έτσι ακριβώς θα σώζεται και θα διασώζεται πάντα το λίμα, το μικρό πίμνιο, το οποίο βέβαια μη φοβού το μικρό πίμνιο, κατά πως λέει ο λόγος της γραφής.
0: Μιλά για πίστη και αγάπη ο Απόστολος Παύλος, μεταξύ άλλων σε αυτή του την επιστολή, αναφερόμενο στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτές οι έννοιες στην εποχή μας πιστεύετε ότι έχουν αλλοιωθεί?
1: Η αγάπη πολλές φορές μπορεί να γίνεται απάτη και η πίστη βέβαια μπορεί να γίνεται παρέκκληση. Όμως ο κανόνας πάντοτε υπήρχε και θα υπάρχει, που είναι ο λόγος του Θεού και είναι βέβαια το βίωμα των Αγίων. Και όταν λέω για Αγίους, δεν εννοώ Αγίους οι οποίοι υπάρχουν μόνο στο εικονοστάσι, αλλά και Άγιοι που υπάρχουν στη σύγχρονη εποχή. Άλλωστε η λέξη Άγιος, Άγιοι γίγνεσθε ότι Άγιος, ημί σημαίνει μια διαρκή πορεία μίμησης της ζωής του Χριστού. Άρα λοιπόν και σήμερα υπάρχει, πάντα βεβαίως υπάρχει ο κίνδυνος της κηδείας των ανθρώπων, της παραχάραξης. Δυστυχώς και αυτό είναι κάτι που υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, άχρη της παρουσίας της Βασιλείας του Θεού, όπου τότε βεβαίως τα πράγματα θα είναι πλήρως ξεκάθαρα για όλους.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, καθώς κλείνουμε την σημερινή εκπομπή, κύριε Κουκίδη, ολοκληρώνοντας αυτήν την προσπάθειά μας να δούμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στην επιστολή του προς Εφεσίους.
1: Δύο λόγια μόνο θα ήθελα να πω για το εξής, ότι χωρίς να υποστηρίζω βέβαια και κανείς άλλωστε ότι στην ιστορία έχουμε επανάληψη των ιστορικών περιόδων, έχουμε όμως κοινά χαρακτηριστικά της εποχής του Παύλου και της δικής μας εποχής. Η εποχή του Παύλου ήταν μια εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μιας ενοποιημένης αυτοκρατορίας που είχε υποσχεθεί στους ανθρώπους ειρήνη, ευημερία. Η Πάξ Ρωμάνα όμως δεν το κατάφερε, γιατί την ειρήνη πάντα την επέβαλε ή ούτως ή άλλως με τις ρωμαϊκές λεγιώνες. Και σήμερα θα έλεγε κανείς παράλληλα, θα μπορούσαμε να δούμε την εποχή της παγκοσμιοποίησης, όπου αντί να οδηγήσει στην ευημερία των ανθρώπων, οδήγησε στην οικονομική και στην κοινωνική κρίση ανθρώπων και αξιών. Βέβαια και οι στοικοί την εποχή του Παύλου ήταν αυτοί οι οποίοι μιλούσαν για μια ενότητα όλων των ανθρώπων σε ένα σώμα, αλλά τελικά όπως φαίνεται με ανθρώπινες δυνάμεις δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το λόγο υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη εχθρότητες. Άρα η μοναδική εγγύηση, θα έλεγε κανείς, για την ενότητα των ανθρώπων, το να αποτελέσει όλη η κοινωνία ένα σώμα, είναι η Εκκλησία, η οποία όχι ότι από τη φύση της είναι ένα σώμα, αλλά εξαιτίας της κεφαλής που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Τέλος, για το ζήτημα της ειρήνης, κύριε Σπυρόπουλε, πρέπει να τονίσουμε το εξής. Το 2.14 ο Παύλος λέει ότι ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών. Όχι δίνει την ειρήνη ο Χριστός, αλλά ο ίδιος είναι η ειρήνη. Η λέξη ειρήνη από το ρήμα ήρω, που σημαίνει συνδέω, δείχνει ακριβώς αυτόν τον προσανατολισμό. Ο Χριστός είναι αυτός που συνδέει τους ανθρώπους με το Θεό και βεβαίως τους ανθρώπους μεταξύ τους και τον κάθε άνθρωπο με τον εαυτό του. Αυτό το στοιχείο της ενότητας είναι ίσως και ένα από τα στοιχεία τα οποία κάθε εποχή οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν. Και τέλος, σε μια εποχή όπως και του Παύλου και η σημερινή, που είναι γενικότερα εποχή ατομοκρατίας, απεσιοδοξίας, ο Παύλος έρχεται να δώσει μια διαφορετική προοπτική, ότι όλοι μπορούμε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, ανάλογα με τα χαρίσματα που έχουμε, να προσφέρουμε και να νιώσουμε αυτή την καταξίωση που έδωσε ο Χριστός με τη σωτηρία του.
0: Κύριε Κουκίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, ευχόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε. Χαίρετε.

Για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου μιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με την βοήθεια του υποψήφιου διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Ιωάννη Κουκίδη. Να είστε καλά, χαίρετε.

Ξέρετε, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Άγιο Πνεύμα, αυτή την ώρα θα ακούσουμε μια εκπομπή με θέμα το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και τη δημιουργία.

Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. 210-72-98-222 το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας ερωτήματα και μηνύματα. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, είναι ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης, επίκουρος καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε Γαλάνη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή της. Πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε τα της θεολογίας του Αγίου Πνεύματος, σπάνια ή σπανιότερα πηγαίνει το μυαλό μας στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και στον τρόπο που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα στην γένεση ή, να το πούμε ίσως πιο απλά, στη δημιουργία του κόσμου.
1: Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση για το πώς εμφανίζεται το Πνεύμα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη εν γέννη. Και το πόσο σημαντικό είναι το Πνεύμα του Θεού στη Παλαιά Διαθήκη φαίνεται αν ανοίξει κανείς το πρώτο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως, στην πρώτη δηλαδή σελίδα, στο πρώτο κεφάλαιο, από τον δεύτερο κιόλας στίχο εμφανίζεται ο όρος Πνεύμα του Θεού. Και αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό, γιατί το Πνεύμα του Θεού αναλαμβάνει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία του κόσμου. Από τους πρώτους δηλαδή κιόλας στίχους, αν δεχτούμε βέβαια ότι μπροστά μας έχουμε την επιγραφή, δηλαδή η πρώτη πρόταση, ο πρώτος στίχος που διαβάζεται «Εν αρχήν επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη», είναι μια επιγραφή που συνηθίζεται στον Ιερατικό Κώδικα, γιατί το κείμενο αυτό ανήκει στον Ιερατικό Κώδικα, τότε ουσιαστικά μετά την επιγραφή θα λέγαμε ότι το Πνεύμα του Θεού εμφανίζεται στον πρώτο στίχο της Παλαιάς Διαθήκης. Αμέσως δηλαδή, αμέσως στη δημιουργία του κόσμου.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέτε και νομίζω ότι θέτεται μία στέρεα βάση για τη συζήτησή μας. Είναι λοιπόν καθοριστικό το ότι το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως μας μιλάει για τον Θεό, το δημιουργό του ουρανού και της γης, και όπως είπατε αμέσως γίνεται λόγος για το Πνεύμα του Θεού.
1: Για το Πνεύμα του Θεού εντός της δημιουργίας, δηλαδή μάλλον στη δράση της δημιουργίας. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ξεκαθαρίσουμε ότι η δημιουργία του κόσμου δεν είναι μόνο αυτό το κεφάλαιο, είναι δύο διαφορετικά κείμενα μεταξύ τους. Το πρώτο είναι στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, ενώ υπάρχει ένα δεύτερο κείμενο, έτσι, μια δεύτερη περιγραφή στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου, στο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι αυτά απέχουν μεταξύ τους χρονικά, δηλαδή θα λέγαμε ότι πραγματικά το αρχαιότερο είναι το δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως, ενώ το νεότερο είναι το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, όπου έχουμε την εξαήμερο δημιουργία στις 7 αυτές μέρες της δημιουργίας, με τελευταία την αργία και την πάυση της δημιουργίας και την αργία του Σαββάτου, γιατί την κατακρίδα της δημιουργίας, η οποία χρονολογείται στην λεγόμενη πηγή της Πεντατεύχου, την ιερατική πηγή της Πεντατεύχου, η οποία σύμφωνα με την έρευνα, με την επιστήμη της Παλαιάς Διαθήκης, χρονολογείται στον 5ο π.Χ. αιώνα, εποχή κατά την οποία χτίζεται ξανά ο ναός του Σολομώντα που είχε καταστραφεί στις αρχές του αιώνα από τους Βαβυλωνίους, και με άδεια των Περσών ξαναχτίζεται και τα ιερατικά γέννη, οι ιερείς, επιστρέφουν από τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία και θέτουν σε λειτουργία ξανά το ναό του Σολομώντα. Είναι μια πολύ σημαντική περίοδος αυτή αναδιοργάνωσης του λαού του Ισραήλ, του λαού του Θεού, πανέναρξη των λατρευτικών διατάξεων, γι' αυτό και έχουμε πολλά κείμενα τα οποία αφορούν τελετουργικές διατάξεις, και αν προσέξει κανείς και το ύφος του κειμένου της εξαημέρου δημιουργίας του κόσμου και της ανάπαυσης του Σαββάτου, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει ένα τελετουργικό χρώμα, έχει μια τελετουργική υφή. Ο Θεός δημιουργεί με το λόγο του και αυτό που λέει γίνεται, και έχουμε μια σταδιακή τελετουργική διήγηση της δημιουργίας του κόσμου μέχρι να δημιουργηθεί ο κόσμος, η κτήση σε σύνολο, δηλαδή μέσα σε αυτές τις 6-7 ημέρες.
0: Είναι νομίζω έτσι πολύ ουσιαστικά τα στοιχεία που μας δίνετε, και θα ήθελα να σταθούμε σε κάτι που είπατε προηγουμένως, αν θα θέλετε να μας το εξηγήσετε, κύριε Γαλάνη. Είπατε ότι η πρώτη στίχη της γενέσεως ανήκουν σε, ίσως το πω λίγο εγώ διαφορετικά από σας, με διορθώνετε αν το πω λάθος, ανήκουν σε πηγές που έρχονται αργότερα.
1: Το κείμενο ως δημιουργία είναι κείμενο που καταγράφεται την περίοδο εκείνη. Οι αλήθειες και οι διδασκαλίες μέσα μπορεί να είναι αρχαιότερες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μας πειράζει, αλλά η μορφή του κειμένου, όπως είναι δομημένο το κείμενο και έχει μπει πρώτο στη δημιουργία του κόσμου, έχει μπει για συγκεκριμένο λόγο. Πρώτα απ' όλα το κείμενο αυτό είναι 100% μονοθεϊστικό. Υπάρχουν κείμενα στην Παλαιά Διαθήκη τα οποία βρίσκονται σε ένα περιβάλλον όπου οι άλλοι θεοί θα μπορούσαν να υπάρχουν. Δεν αρνείται κάποια κείμενα, δηλαδή, που τα χρονολογούνται πριν από την αιχμαλωσία. Δεν ασχολούνται με το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν οι άλλοι θεοί. Γνωρίζουν τη δυνατότητα της λατρείας των άλλων θεών. Το κείμενο όμως αυτό που είναι μετά την αιχμαλωσία γνωρίζει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει άλλος θεός.
0: Μάλιστα.
1: Στον κόσμο ένας είναι ο θεός που κινεί την ιστορία, ένας είναι ο θεός που δημιούργησε τον κόσμο, και αυτός είναι ο θεός του Ισραήλ. Αυτό είναι ξεκάθαρο στο κείμενο αυτό και μπαίνει μπροστά από όλη την Παλαιά Διαθήκη, έτσι ώστε η Παλαιά Διαθήκη εξ ολοκλήρου να γίνει κατανοητή μονοθεϊστικά. Ακόμα και τα στοιχεία τα οποία είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, προβληματικά, είναι ξεκάθαρος ο συντάκτης, είναι ξεκάθαροι συντάκτες με το κείμενο αυτό της δημιουργίας, ότι υπάρχει ένας Θεός και όχι δύο, τρεις ή περισσότεροι. Οπότε και η δημιουργία του κόσμου είναι η δημιουργία του Θεού. Και εδώ έρχεται η λέξη, ο όρος που συζητάμε σήμερα, το πνεύμα του Δημιουργού Θεού.
0: Είναι πολύ λοιπόν ξεκάθαρο και καθοριστικό αυτό που μας λέτε. Ήδη λοιπόν από τους πρώτους στίχους της Γενέσεως διαβάζουμε για έναν Θεό Δημιουργό και για το πνεύμα του Θεού που περιέβαλε, που έφερε το πάνω από τα ύδατα και περιέβαλε την γη. Τώρα, προχωρώντας και βλέποντας στίχο-στίχο και βήμα-βήμα, φανερώνεται ότι το πνεύμα του Θεού παίζει ρόλο στη δημιουργία.
1: Απόλυτα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι το πνεύμα του Θεού στη δημιουργία είναι μία από τις ενεργείς δυνάμεις του Θεού. Ο Θεός ενεργεί μέσω του πνεύματος. Και αυτό φαίνεται στο κείμενο ξεκάθαρα, όταν στο Γένεσης 2, μετά δηλαδή την επιγραφή του κειμένου, περιγράφεται η κατάσταση, η χαώδης κατάσταση του κόσμου, γιατί λέει η γη ήταν ακόμη αόρατη και ασχημάτιστη, έτσι, αόρατη και κατασκεύαστη. Δηλαδή υπήρχε ένα χάος και σκοτάδι σκέπαζε την άβυσσο και σκότος επεφέρεται επάνω της αβύσσου. Δηλαδή δεν υπήρχε φως, υπήρχε σκοτάδι, έρευος. Η άβυσσος είναι μια χαώδης μάζα που δεν έχει περιγραφή. Και το πνεύμα του Θεού έπνεε πάνω από το νερό. Ή επεφέρετο, όπως λένε οι Εβδομήκοντα, μεταφράζοντας ένα δυσνόητο ρήμα, μάλλον τη μετοχή ενός δυσνόητου ρήματος, του ρήματος Ραχάβ, με Ραχέβετ, που θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε, ή πετούσε πάνω από τα νερά, ή κινούνταν πάνω από τα νερά, ή φυσούσε πάνω από τα νερά, ή ανακάτευε τα νερά ακόμα. Υπάρχουν διάφορες προσπάθειες μετάφρασης. Εδώ φαίνεται ότι ο Θεός ενεργεί με επεμβαίνοντας πάνω στα νερά και στη συνέχεια δίνοντας με το δημιουργικό του λόγο εντολή να δημιουργηθεί ο κόσμος. Και ξεκινάμε από το στίχο 3, και είπε ο Θεός να γίνει φως και γίνε το φως, και είπε ο Θεός στο στίχο μετά 6 να γίνει στερέωμα, και περνάμε από την πρώτη μέρα, στη δεύτερη μέρα, στην τρίτη μέρα. Ενδιαφέρον όμως έχει εδώ να το δούμε το κείμενο στην εποχή του. Αν δουλέψουμε και δούμε κείμενα που περιγράφουν τον κόσμο την περίοδο της πρώτης προχριστού χιλιετίας και της δεύτερης προχριστού χιλιετίας, θα δούμε ότι οι άνθρωποι κατανοούν ότι το σύμπαν είναι υδάτινο, βρίσκεται μέσα σε μια υδάτινη μάζα. Το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά πηγαίνοντας τη Μεγάλη Πέμπτη και περιμένοντας να δούμε το Σταυρό του Χριστού. Ακούμε από τον ιερέα: σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν είδασι την γην κρεμάσας.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει εν είδασι την γην κρεμάσας? Ότι ο δημιουργός Θεός, ο δημιουργός λόγος, έτσι, αφού μιλήσαμε για τον Χριστό, ο δημιουργός λόγος έφτιαξε τη γη ανάμεσα στα νερά. Επομένως, ο Θεός για να δημιουργήσει επεμβαίνει το πνεύμα του, η δύναμη του, αυτή η ενεργή δύναμη του Θεού, στην υπάρχουσα μάζα. Ακόμα δηλαδή στα κείμενα αυτά δεν υπάρχει το ερώτημα για την εκ του μηδενός δημιουργία. Αυτό εμφανίζεται πολύ αργότερα τα ελληνιστικά χρόνια, στα βιβλία των Μακαβαίων. Την περίοδο αυτή ο Θεός επεμβαίνει στο χάος που είναι υδάτινο, και από το υδάτινο χάος δημιουργεί τον κόσμο. Και αυτό φαίνεται πολύ όμορφα στο στίχο 2, που αναφέρεται ότι το πνεύμα του Θεού επεφέρεται επάνω του ύδατος. Αυτό γίνεται πιο κατανοητό στη συνέχεια των στίχων, όταν δούμε στο κείμενο της δημιουργίας του κόσμου, που ο Θεός φτιάχνει τη δεύτερη μέρα, αφού φτιαχτεί το φως και διαχωριστεί από το σκοτάδι και γίνει μέρα νύχτα, διαχωριστεί δηλαδή η μέρα και η νύχτα, άρα φτιάχνει και το χρόνο την πρώτη μέρα, έτσι, αφού έχουμε ένα αλλαγή μέρας
0: και νύχτα.
1: Ημέρας και νυχτός, πολύ ωραίο κείμενο είναι αυτό.
0: Πράγματι.
1: Στο στίχο 6 ο Θεός λέγει να δημιουργηθεί το στερέωμα. Το στερέωμα, το οποίο τι είναι? Είναι ένα στερεό σώμα, μια μάζα που δημιουργείται ανάμεσα του ύδατος και του ύδατος. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε πως το πνεύμα διαχωρίζει, συνδέεται με το δημιουργικό λόγο το πνεύμα και διαχωρίζει τα ύδατα και δημιουργείται το στερέωμα, το οποίο τι κάνει? Δημιουργεί έναν κενό χώρο, φανταστείτε μια ομπρέλα που δημιουργεί έναν κενό χώρο από τη βροχή, σαν μάζα, και διαχωρίζει από τα νερά που είναι πάνω από το στερέωμα και τα νερά που είναι κάτω από το στερέωμα. Αν δεχτούμε ότι αυτό το στερέωμα στην ουσία σχηματίζει τον ουρανό, και το ονομάζει ουρανό στη συνέχεια, δηλαδή την ατμόσφαιρα, τότε υπάρχει μία διάκριση, ένας διαχωρισμός ανάμεσα στα πάνω ύδατα και τα κάτω ύδατα. Αυτό που πολύ ωραία τη Μεγάλη Πέμπτη είπαμε, λέγει ο ιερέας, εν είδαση την γην κρεμάσας. Δηλαδή περιγράφει το σύνολο της δημιουργίας η περιγραφή αυτή, έτσι, κρέμασε τη γη, δηλαδή τον κόσμο ανάμεσα στα ύδατα. Επομένως ο διαχωρισμός πάνω υδάτων, που είναι ο ουράνιος ωκεανός σύμφωνα με το κοσμοίδωλο των λαών της αρχαίας Αιγής Ανατολής, και τα κάτω νερά που είναι η θάλασσα, τα ποτάμια και οι λίμνες, έγινε μια αρχή της δημιουργίας του κόσμου, είναι δηλαδή μια πρόβαση δημιουργία με την επέμβαση του Πνεύματος του Θεού.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν δεν συμφωνείτε να ακούσουμε λίγη μουσική στο σημείο αυτό και να συνεχίσουμε.

0: συνεχίσουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και τη Δημιουργία. Μαζί μας είναι ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης, επίκουρος καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και λέγαμε για την Δημιουργία και για το Πνεύμα του Θεού στη Δημιουργία, και έχουμε κλείσει και με την δεύτερη ημέρα.
1: Ναι, έχουμε κλείσει και με τη δεύτερη μέρα, και έτσι πηγαίνει και η συνέχεια της Δημιουργίας. Δηλαδή έχουμε μία περιγραφή στο στίχο 2 που είναι η επέμβαση του Θεού στο χάος, και μέρα με την ημέρα διαμορφώνεται ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε μέσα από την εμπειρία μας, μέρα με την ημέρα μέχρι την έκτη ημέρα όπου θα δημιουργηθούν τα θηλαστικά, έτσι, τα τετράποδα και ο άνθρωπος. Ενδιαφέρον όμως έχει εδώ να δούμε ότι ο όρος πνεύμα, ρούαχ, όπως εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη, φαίνεται να μην έχει κάποια συγκεκριμένη, έτσι, ειδική σημασία, αλλά θα μπορούσε να μεταφραστεί ως άνεμος, έτσι. Άνεμος σταλμένος από το Θεό. Δηλαδή ένας άνεμος πολλές φορές σημαίνει και καταιγίδα, ο άνεμος αυτός. Ένας άνεμος που στέλνει ο Θεός για να διαχωρίσει τα ύδατα. Επομένως είναι μια ενέργεια, έτσι, που διαχωρίζει τα ύδατα και καθιστά δυνατή τη δημιουργία του κόσμου.
0: Ξέρετε, μου ήρθε στο νου λέγοντας την ερμηνεία της λέξεως ρούαχ, μιλώντας λοιπόν για τον άνεμο, σκεφτόμαστε ότι αυτό ταιριάζει πάρα πολύ και με την περιγραφή που γίνεται κατά την ημέρα της Πεντηκοστής.
1: Βεβαίως ταιριάζει με την ημέρα της Πεντηκοστής και βεβαίως ταιριάζει και με την καινοδιαθηκική εικόνα του Πνεύματος. Και μην ξεχνάμε τη συζήτηση με τον Νικόδημο, όπου ο Χριστός λέει στον Νικόδημο το πνεύμα όπου θέλει πνί και τη φωνή να αυτό ακούει αλουκίδας που δεν έρχεται και που υπάγει. Στην ουσία του μιλάει για τον άνεμο, για τον άνεμο ως δύναμη, ως αέρα που πνέει, αλλά δεν αντιλαμβάνεσαι από που έρχεται και που πηγαίνει.
0: Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο αέρας είναι αέρας δημιουργίας.
1: Σαφέστατα είναι ενέργεια του Θεού, ενεργός, έτσι, ενεργή δύναμη του Θεού, η οποία έχει αποτέλεσμα, έτσι, τη δημιουργία του κόσμου στην περίπτωσή μας. Ενδιαφέρον όμως έχει ότι ο άνεμος παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και στις κοσμολογίες των αρχαίων λαών, των λαών της αρχαίας Αιγής Ανατολής. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τους Βαβυλωνίους. Οι ιερείς που γράφουν αυτό το κείμενο, το κείμενο της δημιουργίας του κόσμου, πιθανότατα γνώριζαν, γιατί ήταν εχμάλωτοι για αρκετά χρόνια στην περιοχή της Μεσοποταμίας, κοντά στη Βαβυλώνα, που εκεί οι άνθρωποι γιόρταζαν μία γιορτή, τη γιορτή του Θεού Μαρντούκ, τη νίκη του Θεού Μαρντούκ πάνω στο υδάτινο χάος, το οποίο περιγράφεται ως νίκη του Θεού Δημιουργού Μαρντούκ επί του μεγάλου συμβόλου του χάους, του τέρατος Τιαμάτ. Στην παράδοση αυτή βλέπουμε ότι ο Θεός, είναι πάρα πολύ ωραία τα κείμενα αυτά και έχουν εξαιρετική, έτσι, ομορφιά να τα διαβάζει κανείς και να βλέπει πως οι άνεμοι στον αρχαίο κόσμο είχαν τεράστια σημασία, αφού έπρεπε το νερό να διαχωριστεί. Υπήρχαν οι άνεμοι, τι ήταν? Ήταν ο οπλισμός του Θεού Μαρντούκ εναντίον του υδάτινου χάους. Έχουμε για παράδειγμα στην πινακίδα 4, νούμερο 4, που έχει σωθεί το βαβυλωνιακό έπος της δημιουργίας, το περίφημο Ενούμα Έλης, που λέει ότι ο Θεός Μαρντούκ οπλίστηκε με τους 4 ανέμους, τον νότιο άνεμο, το βόρειο άνεμο, τον ανατολικό και το δυτικό άνεμο, και πήρε τους ανέμους και τους ενέταξε στον οπλισμό του όταν ήρθε η ώρα να πολεμήσει με το υδάτινο αρχέγονο τέρας που εκπροσωπεί το χάος, και άφησε τον άνεμο και τον έριξε τον άνεμο στο πρόσωπο του τέρατος, και άνοιξε το στόμα του τέρατος, του χάους δηλαδή, για να το καταπιεί. και έκλεισε μέσα τους δυνατούς ανέμους, οι οποίοι τη διέλυσαν στο υδάτινο χάος την κοιλιά της και άνοιξε στα δύο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όταν το χάος ανοίγει στα δύο, έτσι, και δημιουργείται στην ουσία τι, χωρίζεται ο ουρανός από τη γη. Το υδάτινο χάος χωρίζεται, δημιουργείται αυτό που λέει στην Παλαιά Διαθήκη στερέωμα, έτσι, και έχουμε τον κάτω νερά και τα πάνω νερά. Και κατάφερε να διαλύσει αυτό το χάος ο Θεός Μαρντούκ με τη δύναμη των ανέμων. Βλέπουμε δηλαδή τον άνεμο, το πνεύμα, όπως μεταφράζουμε στους Εβδομήκοντα και στους άλλους λαούς της εποχής, να παίζει τεράστιο ρόλο στην διάλυση του αρχαίγονου υδάτινου χαόδους κόσμου πριν τη δημιουργία, και αυτή η αταξία η υδάτινη να αρχίζει να μπαίνει σε τάξη, να μπαίνει σε όρια, και έτσι να έχουμε τα νερά πάνω από το στερέωμα, τα οποία ανοίγουν, έτσι, και πέφτει η βροχή και ποτίζεται η γη, και τα νερά κάτω από το στερέωμα να έχουν και αυτά τα όρια τους, τα ποτάμια τα όρια τους, η θάλασσα τα όρια της, οι λίμνες τα όρια τους.
0: Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Γαλάνη, ότι αυτά τα κείμενα, αυτά τα έπι, τα παραδοσιακά των λαών της Μεσοποταμίας, είναι, όπως και άλλων λαών, είναι μια προσπάθεια ερμηνείας της δημιουργίας του κόσμου.
1: Και βέβαια είναι μια προσπάθεια δημιουργίας και εξήγησης των φυσικών φαινομένων και του κόσμου, γιατί οι άνθρωποι έβλεπαν ότι βρέχει και έπρεπε να εξηγήσουν αυτό το νερό από που έρχεται. Δεν γνώριζαν τον κύκλο του νερού που σήμερα τα παιδιά του Δημοτικού γνωρίζουν, και πολλές φορές του Νηπιαγωγείου γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον κύκλο του νερού με την εξάτμιση των ουρανίων, των υδάτινων μαζών και την επιστροφή του στη γη. Έπρεπε να το εξηγήσουν με έναν τρόπο κατανοητό σε αυτούς. Οπότε η ύπαρξη μιας μεγάλης δεξαμενής ύδατος πάνω από το στερέωμα, έτσι, πάνω από τους ουρανούς, είναι μια λογικοφανής για αυτούς εξήγηση. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το κοσμοείδωλο υπήρχε για αρκετά χρόνια, και η Παλαιά Διαθήκη ζει σε αυτό το κοσμοείδωλο, οπότε δεν αλλάζει τίποτα το κοσμοείδωλο. Αυτό που αλλάζει είναι ότι η δημιουργία οφείλεται στον ένα και μοναδικό Θεό. Δεν υπάρχει πάλι με το χάος. Το χάος δεν είναι. Δεν υπάρχει πάλι πολλών θεών ή μάχες των θεών ή διαδοχή θεών, ούτε οικογένεια θεοτήτων. Ο Θεός είναι ο μόνος Θεός, είναι μόνος του Θεός, και όλοι οι άλλοι θεοί αντιμετωπίζονται ως είδωλα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον στην Παλαιά Διαθήκη, ότι όταν γίνεται λόγος, ειδικά στον προφήτη της Αιχμαλωσίας, δεύτερο Ισαΐα, δηλαδή στο δεύτερο μέρος του βιβλίου του προφήτη Ισαΐα, όταν αντιπαρατίθεται ο Θεός με τους άλλους θεούς στον προφήτη αυτό, ενώ αρχικά στην πρώτη, στην αρχαιότερη παράδοση αναφέρεται σε θεότες, στη συνέχεια μιλάει σε είδωλα, δηλαδή σε είναι αντικείμενα χωρίς ζωή.
0: Είναι αυτό που μας είπατε εξ αρχής, ότι το περιβάλλον γίνεται μετά την αιχμαλωσία ξεκάθαρα μονοθεϊστικό
1: για τον Ισραήλ, όχι για τους άλλους λαούς. Οι άλλοι λαοί συνεχίζουν να είναι πολυθεϊστές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον και στον ελληνικό κόσμο, γιατί υπάρχει ένας άλλος δρόμος, ο δρόμος της φιλοσοφίας που πηγαίνει προς τον μονοθεϊσμό, τον οποίο τον γνωρίζουμε εμείς την ίδια περίοδο που μιλάμε τώρα για το νερό, για παράδειγμα. Έχουμε το Θαλή το Μιλήσιο, που μιλάει για την προέλευση.

0: οι άνθρωποι είναι μονοθεϊστές, αυτό που εμάς μόνο οι φιλόσοφοι το κάνουν, και μάλιστα δεν λατρεύουν τα είδωλα. Δεν έχουν στο ναό τους μέσα λατρευτικό είδωλο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτοί οι άνθρωποι είναι ένα είδος φιλοσόφων, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σαν φαινόμενο, να δούμε πως οι φιλόσοφοι, οι λόγοι, οι σκεπτόμενοι άνθρωποι του ελληνορωμαϊκού κόσμου αντιμετωπίζουν τον Ιουδαϊσμό της εποχής ως μία κοινότητα, ως ένα λαό φιλοσόφων εξαιτίας του μονοθεϊσμού, δηλαδή της πρώτης εντολής του Δεκαλόγου, και της απουσίας λατρευτικού αγάλματος, ειδόλου δηλαδή, δηλαδή της δεύτερης εντολής του Δεκαλόγου. Πάρα πολύ ενδιαφέρον σαν φαινόμενο, σαν...
1: Θα χρειαστεί, παράδοση, κύριε Γαλάνη, στο σημείο αυτό να διακόψουμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αν θέλετε επεξηγηματικά να μας πείτε κάποια ακόμα πράγματα. Θα ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Για το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και τη δημιουργία μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας είναι ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης, επίκουρος καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μας λέγατε λοιπόν πόσο ξεκάθαρα φαίνεται στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης η δημιουργία του κόσμου και η παρουσία του Πνεύματος του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Μας είχατε πει όμως από την αρχή κάτι που κράτησα, κύριε Γαλάνη, για την τελετουργική διήγηση. Θα θέλατε να πούμε κάτι περισσότερο?
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον σαν κείμενο. Το κείμενο μας είναι πολύ ιδιαίτερο. Έχει δηλαδή μια τελετουργική διάταξη. Δηλαδή η τελετουργία οφείλεται στο γεγονός ότι ο Θεός είναι ένας και μοναδικός και παντοδύναμος. Λέγει αυτό που θέλει να δημιουργηθεί και αυτό δημιουργείται. Έτσι, αυθορμησία και δημιουργικότητα. Δημιουργείται αμέσως και κλείνει μετά τη δημιουργία και τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνει η μέρα της δημιουργίας. Δηλαδή υπάρχει ένα μοτίβο, πώς ανοίγει το κείμενο και πώς συνεχίζει και φυσικά και το πώς κλείνει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ολοκληρωμένο το κείμενο δεν είναι μόνο η εξαήμενος δημιουργία, είναι και η παύση της δημιουργίας. Η παύση της δημιουργίας γιατί αν δούμε ότι εδώ ο Θεός δημιουργεί σε 6 μέρες, έτσι έχουμε την πρώτη μέρα η οποία κλείνει στο στίχο 5, όταν ο Θεός ονομάζει το φως ημέρα και το σκοτάδι νύχτα, που τα έχει διαχωρίσει και λέγει και γίνεται εσπέρα και γίνεται πρωί, ημέρα μία. Αυτό είναι το μοτίβο που κλείνει, βλέπετε, είναι σαν τελετουργία. Αν προχωρήσουμε τη δεύτερη μέρα θα δούμε και γίνεται εσπέρα και γίνεται πρωί, ημέρα Δευτέρα. Αν προχωρήσουμε παρακάτω θα πάμε και γίνεται εσπέρα και γίνεται πρωί, ημέρα Τρίτη. Είναι τελετουργικά. Κάθε μέρα έχει ένα τελετουργικό δημιουργίας που κλείνει με τις ίδιες λέξεις. Και γίνεται εσπέρα, γιατί πρώτα προηγείται η εσπέρα, έτσι, στην βιβλική παράδοση. Μην ξεχνάμε ότι και η παράδοση της Εκκλησίας ξεκινάει την ημέρα από τον εσπερινό. Μόλις δύσει ο ήλιος αλλάζει η ημέρα. Ο εσπερινός είναι πάντα της επόμενης μέρας.
1: Σωστά.
0: Εορτάζεται πάντα η ημέρα, δηλαδή αλλάζουμε το ημερολόγιο το απόγευμα με τη δύση του ήλιου, με το φως λαρών. Αφού ο ήλιος δύσει, αλλάζουμε και η ημέρα. Προηγείται δηλαδή η νύχτα της ημέρας. Και αυτή η τελετουργία φτάνει φυσικά μέχρι την ημέρα του Σαββάτου, μέχρι την ημέρα της ανάπαυσης, όπου είδε ο Θεός ότι όσα επίσης είναι καλά λίαν, και εδώ έχει ενδιαφέρον γιατί δεν είναι τέλεια, έτσι, παίρνουν βελτίωση, είναι καλά λίαν, μπορούν να βελτιωθούν δηλαδή, αλλά μπορούν και να χειροτερέψουν. Και εδώ είναι ο ρόλος του άνθρωπου πολύ σημαντικός, η ευθύνη που έχει ο άνθρωπος για τη δημιουργία. Και γίνεται εσπέρα και γίνεται το πρωί, ημέρα Έκτη. Και φυσικά δεν μπορούμε να σταματήσουμε το κείμενο εδώ. Θα δούμε ότι ο Θεός κατέπαυσε τη ημέρα τη 7η, σταμάτησε δηλαδή από τη δημιουργία την 7η μέρα, από όλα

0: έργα του που έκανε, και τα ευλόγησε και τα καθαγίασε. Και εδώ έχει μεγάλη σημασία να δούμε ότι η ευλογία και ο καθαγιασμός έρχονται στο τέλος, την 7η ημέρα. Οπότε αυτό που προκύπτει πρώτα απ' όλα είναι η δημιουργία της εβδομάδος ως θα λέγαμε συμβολική διάκριση του χρόνου. Δηλαδή ο άνθρωπος δομεί τον καθημερινό του βίο μέσα σε ένα κύκλο 7 ημερών, από τις οποίες ημέρες οφείλει να εργάζεται 6 ημέρες, αλλά να σταματά την εργασία του την 7η ημέρα και να την αφιερώνει στο Θεό. Γιατί έχουμε τον καθαγιασμό και την ευλογία. Ευλόγησε και καθαγίασε. Οπότε ο άνθρωπος ακολουθεί στην καθημερινότητά του, στην καθημερινή τη ζωή, αυτό που ακολούθησε ο Θεός, αυτό που έκανε ο Θεός, πραγμάτωσε ο Θεός στη δημιουργία του κόσμου.
1: Είναι σαν μια μίμηση δηλαδή της δημιουργίας του κόσμου.
0: Θα μπορούσαμε να το πούμε και μίμηση της δημιουργίας του κόσμου, σαφέστατα, αλλά να εδώ βλέπουμε πόσο αυτό συνδέεται πάρα πολύ όμορφα με την εντολή της αργίας του Σαββάτου στους δύο δεκαλόγους. Θυμήσου την ημέρα του Σαββάτου να την αγιάζεις, ή φύλατε την ημέρα του Σαββάτου που έχουμε στο Δευτερονόμιο και στο βιβλίο της Εξόδου. Είναι σαφές ότι τα δύο κείμενα επικοινωνούν μεταξύ τους και προηγείται η παράδοση της αργίας του Σαββάτου και θεμελιώνεται στη δημιουργία του κόσμου. Είναι πάρα πολύ ωραίο κείμενο να δει πως ο άνθρωπος μετέχει του δημιουργικού έργου του Θεού. Μιμούμενος ακριβώς, σκεφτείτε ότι ο Θεός φτιάχνει το μακρόκοσμο, φτιάχνει το σύμπαν σε 7 ημέρες και ο άνθρωπος ζει σε ένα μικρόκοσμο 7 ημερών, αλλά πρέπει να θυμάται το Θεό και να δημιουργεί 6 ημέρες και να σταματάει την 7η για να ευλογεί και να μετέχει τις ευλογίες και του καθαγιασμού.
1: Μάλιστα. Είναι λοιπόν πολύ χαρακτηριστικά όλα αυτά τα της δημιουργίας του κόσμου. Με τον καλύτερο τρόπο μας μιλήσατε για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην δημιουργία. Όμως βλέπουμε παρόν το Άγιο Πνεύμα και κατά τη δημιουργία του ανθρώπου.
0: Και βέβαια και από τη δημιουργία του ανθρώπου, αλλά και, και κατά την ιερά ιστορία, σαφέστατα. Γιατί ουσιαστικά το πνεύμα του Θεού είναι επέμβαση του Θεού στην ιστορία. Είναι δηλαδή ενεργός δύναμη του Θεού ως επέμβαση του Θεού στη φύση και την ιστορία. Είδαμε στη δημιουργία του κόσμου πως επεμβαίνει στη φύση. Έχει πάρα πολύ, ένα πολύ ωραίο σχόλιο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάνω σε αυτό. Γιατί όταν εξηγεί το βιβλίο της Γενέσεως και λέει τι είναι αυτό το πνεύμα του Θεού που επεφέρεται επάνω του ύδατος, και έχει μια έτσι μια σκέψη που λέει εμή δοκί τούτον σημαίνει. Εμένα μου φαίνεται ότι το πνεύμα του Θεού είναι αυτό, και λέει ενέργεια της ζωτική, είναι ζωτική η ενέργεια του Θεού που δίνει ζωή, τη σίδαση, και δεν είναι απλώς λέει νερό αυτό το νερό. Είναι ζωντανό αυτό το νερό. Δεν είναι ακίνητο, αλλά κινούμενο. Είναι και ζωτική δύναμη έχουν και έχει δύναμη ζωτική να δίνει ζωή. Εδώ βλέπουμε τη ζωογόνο δύναμη του Θεού, το πνεύμα ως ζωογόνος δύναμη του Θεού, και μάλιστα πάνω σε ένα υλικό, έτσι, πάνω στο νερό που δίνει ζωή και αυτό στη φύση και στον άνθρωπο, το ίδωρ. Και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η εικόνα που μας δίνει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πως καταλαβαίνει το πνεύμα του Θεού στο κείμενο αυτό. Τώρα στην ιστορία του λαού του Θεού και στην επέμβαση του Θεού στην ιστορία, όχι μόνο στη δημιουργία δηλαδή του ανθρώπου, αλλά και στη σωτηρία του ανθρώπου που απεργάζεται ο Θεός μέσα από τη φανέρωσή του στον Αβραάμ και στη συνέχεια στο Μωυσή και στο νόμο του, βλέπουμε ότι ο Θεός επεμβαίνει στην ιστορία και εφοδιάζει τους ανθρώπους που καλεί σε ένα αξίωμα, που καλεί σε μια δράση στην ιστορία του αρχαίου Ισραήλ, τους εφοδιάζει με το πνεύμα του. Ένα παράδειγμα ένα παράδειγμα.
1: Ναι, γιατί θα ήθελα να σας πω και εγώ πώς φαίνεται αυτό, πώς φανερώνεται.
0: Όταν καλεί τους ανθρώπους να αναλάβουν ένα έργο. Για παράδειγμα, το Μωυσή. Όταν καλεί το Μωυσή στο έργο της σωτηρίας του λαού από την Αίγυπτο, τον εφοδιάζει με το πνεύμα του. Όταν διαδέχεται ο Ιησούς τον Αβή, το Μωυσή στο έργο του. Τι κάνει? Δέχεται από τον Μωυσή το πνεύμα του Θεού, πνεύμα σοφίας μεταβιβάζει ο Μωυσής στον Ιησού τον Αβή. Και μάλιστα εδώ και πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουμε χειροθεσία, τοποθετεί τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του Ιησού τον Αβή. Το συναντάμε και στις προφήτες των ιστορικών των ιστορικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, που έχουμε μια διαδοχή ανάμεσα στον Ηλία και τον Ελισαίο. Έχουμε τους κριτές, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, οι οποίοι εμφανίζονται την προδυναστική περίοδο, δηλαδή την περίοδο μετά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Βρισκόμαστε δηλαδή γύρω στο 1200-1150 π.Χ., όταν εγκαταλείπουν την περιοχή οι τελευταίες αιγυπτιακές φρουρές, γιατί μην ξεχνάμε ότι την ύστερη εποχή του Χαλκού, δηλαδή πριν το 1200, η περιοχή εκεί ήταν αιγυπτιακά εδάφη, κτίσεις των Αιγυπτίων Φαραώ. Γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλά αιγυπτιακά στοιχεία στην Παλαιά Διαθήκη, πολύ ενδιαφέροντα, τα οποία επιβεβαιώνονται και από τις ανασκαφές που γίνονται στο Ισραήλ. Είναι μια περίοδος δηλαδή που έχουν αποχωρήσει οι Αιγύπτιοι ως κατακτητές και οι φυλές, οι λαοί που κατοικούν στην περιοχή προσπαθούν να επιβιώσουν, να δημιουργήσουν κράτη, ενώσεις μεταξύ τους, και κινδυνεύουν οι Ισραηλίτες από γειτονικούς λαούς. Και τι κάνει ο Θεός? Στέλνει το πνεύμα του πάνω στους προφήτες, πάνω στους κριτές, όπως ονομάζονται οι μεγάλοι κριτές. Εδώ η λέξη κριτής ίσως μας μπερδεύει, αλλά θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε τον όρο ως ήρωες, έτσι, πολεμιστές, που τους εφοδιάζει με χαρίσματα, και αυτοί στη συνέχεια είναι ικανοί για εξαιρετικές πολεμικές πράξεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πως ο Θεός καθοδηγεί, το πνεύμα του Θεού έρχεται και κάθεται πάνω στους προφήτες αυτούς, στους ήρωες αυτούς, στους πολεμιστές αυτούς, που είναι χαρισματούχοι, έτσι, έχουν χαρίσματα από το Θεό, να μπορούν να αναλάβουν σημαντικές και παράτολμες μερικές φορές πολεμικές
1: ενέργειες, μάλιστα. Ναι. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα και μετά θα προχωρήσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, που περίπου θα είναι 10-11 λεπτά. Το λέω για τη διαχείριση του χρόνου, γιατί σίγουρα έχετε να μας πείτε πολλά περισσότερα, κύριε Γαλάνη.

0: Ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, επίκουρος καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και την δημιουργία. Έχουμε ένα δεκάλεπτο πραγματικά τελικά στη διάθεσή μας, κύριε Γαλάνη, στο οποίο θα πρέπει έτσι να μας δώσετε έστω και συνοπτικά κάποια στοιχεία ακόμα σχετικά με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Παλαιά Διαθήκη.
1: Μιλήσαμε για τη δημιουργία του κόσμου και είπατε για την συμμετοχή, μια πολύ ωραία παρατήρηση για τη συμμετοχή του Πνεύματος, για το ρόλο του Πνεύματος στη δημιουργία του ανθρώπου. Μπορούμε να δούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός δίνει το Πνεύμα Του και δίνει ζωή, χωρίς την οποία πνοή ζωής δεν είναι ζωντανό, κανένα ζωντανό πλάσμα δεν μπορεί να ζήσει. Είναι η ζωή ως αξία, ως αγαθό, δεν είναι κάτι αυτονόητο στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι δωρεά του Θεού, είναι δώρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, να δούμε ότι η πνοή του παντοδύναμου Θεού δίνει ζωή όχι μόνο στα ζώα αλλά και στον άνθρωπο. Όταν όμως ο Θεός αποσύρει το πνεύμα του, αποσύρει το ζωοποιό του πνεύμα, τότε ο άνθρωπος χάνεται, όπως βλέπουμε στα κείμενα. Ο άνθρωπος πεθαίνει, χάνεται η αναπνοή του. Γιατί όχι μόνο ο άνθρωπος ως ατομικότητα, αλλά ολόκληρη η πλάση, ολόκληρο το σύνολο του ζωντανού κόσμου, εξαρτάται ακριβώς από τη ζωογόνο δύναμη του Θεού. Η πνοή του Θεού, το πνεύμα του Θεού, είναι αυτό το οποίο ενεργεί και συντηρεί τη δημιουργία. Εδώ βλέπουμε τον Θεό ως συντηρητή της δημιουργίας, με την πνοή ζωής που χαρίζει στη φύση. Σαφέστατα με τις δράσεις του πνεύματος και τον εφοδιασμό του πνεύματος στις μεγάλες προσωπικότητες του αρχαίου Ισραήλ, όπως είπαμε, τους κριτές, τον Μωυσή, τους βασιλείς στη συνέχεια, έτσι έχουμε. Μάλιστα. Την χρήση των βασιλέων, τη χρήση του Μεσσία, όπου το πνεύμα του Θεού επιλέγει το βασιλιά. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή, ότι ο και χρησμένος βασιλιάς του Ισραήλ επιλέγεται από τον Θεό, το πνεύμα του Θεού τον επιλέγει, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και φυσικά αυτή η ζωντάνια που βλέπουμε στα κείμενα αυτά έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο άνθρωπος, ειδικά στους προφήτες το βλέπουμε αυτό το πράγμα, που νομίζω δεν είναι το θέμα μας τώρα, γίνονται δοχείο του Πνεύματος του Θεού. Εδώ όμως αξίζει να κάνουμε μια ωραία σύγκριση, την οποία τη συναντάμε στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Είπαμε ότι τα χαρίσματα της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και και άλλα χαρίσματα, όπως είναι τα χαρίσματα της τέχνης, των καλλιτεχνών, της ποίησης, όλα θα είναι πνεύμα του Θεού που τα προκαλεί στον άνθρωπο. Έτσι είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα χαρίσματα του Θεού πώς εμφανίζονται στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί ο άνθρωπος είναι δοχείο του Πνεύματος του Θεού.
0: Είναι αυτό που στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ως δωρεές του Αγίου Πνεύματος.
1: Δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Το ίδιο ισχύει και στην Παλαιά Διαθήκη. Και εδώ αξίζει να δούμε ότι εδώ έρχονται σε αντίθεση ο άνθρωπος, ο ζωντανός άνθρωπος, έρχεται σε αντίθεση σε κάποια κείμενα πολεμικής, προφητικά αλλά και ψαλμικά, με τα είδωλα που λάτρευαν οι γειτονικοί λαοί στον αρχαίο Ισραήλ, που είναι είδωλα χωρίς αναπνοή, είδωλα χωρίς ζωή και είδωλα χωρίς τίποτα ζωντανό πάνω τους. Όπως ο Ισραήλ ζωοποιείται από το Θεό ή ο κάθε άνθρωπος ζωοποιείται από το Θεό, τα είδωλα αυτά είναι νεκρά. Έχουμε δηλαδή μια σύγκριση μεταξύ των νεκρών ειδώλων, τα οποία είναι έργα χειρών ανθρώπων, πολύ ενδιαφέρον αυτό, είναι ξύλα και λύθη και τίποτα άλλο, έργα χειρών ανθρώπων, ενώ ο Θεός είναι αυτός που δημιουργεί τη ζωή, έτσι, τα ζωντανά πλάσματα, ολόκληρη την πλάση.
0: Πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μας
1: λέτε. Είναι
0: πάρα
1: πολύ χαρακτηριστικό στην πολεμική των προφητικών κειμένων, στα λατρευτικά είδωλα των θεών, αλλά και των ψαλμικών κειμένων, που κατανοούν και ενσωματώνουν αυτή την προφητική την πολεμική εναντίον των λατρευτικών ειδώλων των αρχαίων λαών. Και μάλιστα εδώ αξίζει να πει κανείς ότι έχουν βρεθεί και έχουν διαβαστεί κείμενα από την αρχαία Αίγυπτο και την αρχαία Μεσοποταμία που προσπαθούσαν ακριβώς να αποδείξουν το αντίθετο. Είχαν τελετουργίες φτιάξει για να δείξουν ότι τα αντικείμενα αυτά δεν είναι νεκρά, αλλά είναι ζωοποιημένα, έχουν ζωοποιηθεί από συγκεκριμένες τελετουργίες και κατεβαίνει η θεότητα και κατοικεί μέσα σε αυτά. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πως προσπάθησαν να το αποδείξουν ότι τα λατρευτικά αγάλματα είναι αληθινά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ακουστεί η προσευχή και η λατρεία των ανθρώπων από τους θεούς. Ενώ η προφητική κριτική, η οποία δεν αποδέχεται κανέναν άλλο Θεό παρά μόνο το Θεό, τον ένα Θεό, τον μοναδικό Θεό, το Θεό του Ισραήλ, ξέρει πολύ καλά ότι αυτά τα αντικείμενα, αυτά τα αγάλματα είναι νεκρά και πνεύμα δεν υπάρχει σε αυτά.
0: Μάλιστα. Και το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και στη δημιουργία του κόσμου είναι αυτό που ζωοποιεί και τον άνθρωπο.
1: Σαφέστατα το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που ζωοποιεί τον άνθρωπο στα κείμενα. Σαφώς από μια χριστιανική οπτική αυτό μπορεί να κατανοηθεί ως το Άγιο Πνεύμα, αλλά αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε στοιχεία υποστασιοποίησης του Πνεύματος του Θεού. Είναι ξεκάθαρη η Παλαιά Διαθήκη, μιλάει για την ενεργή δύναμη του Θεού, για τη δωρεά του Θεού ως ζωή, ως πνοή ζωής, μιλάει για το Πνεύμα που δρά στην ιστορία του αρχαίου Ισραήλ και τροφοδοτεί τους απεσταλμένους του Θεού, τους κριτές, τους προφήτες, τους βασιλείς με τα χαρίσματά τους για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αξιώματός τους. Γίνεται λόγος για την εσχατολογική δωρεά στους προφήτες του Πνεύματος του Θεού, αλλά το Πνεύμα δεν υποστασιοποιείται σε κανένα κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε ότι ίσως συμβαίνει σε εξωβιβλικά κείμενα του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, για παράδειγμα το Φίλωνα τον Ιουδαίο, έναν μεσοπλατωνικό φιλόσοφο εβραϊκής καταγωγής που έζησε στην Αλεξάνδρεια του 1ου αιώνα. Στα κείμενά του μπορούμε να το δούμε αυτό το στοιχείο, ότι το Πνεύμα του Θεού, οι ενέργειες του Θεού υποστασιοποιούνται, αλλά στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούμε να μιλήσουμε για υπόσταση. Είναι η ενεργή δύναμη του Θεού στη φύση και την ιστορία.
0: Εμείς πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, κύριε Γαλάνη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Άγιο Πνεύμα, αυτή την ώρα ακούσατε μια εκπομπή με θέμα το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και τη Δημιουργία. Μαζί μας ήταν ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης, επίκουρος καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζινού. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο του πατρός Δημητρίου Στανιλοάε «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος». Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία. Εκδόσεις Αρμός.

η φυσική αποκάλυψη ως βάση της φυσικής πίστης και του νοήματος της ύπαρξης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν διαχωρίζει τη φυσική από την υπερφυσική αποκάλυψη. Η φυσική αποκάλυψη γίνεται πλήρως γνωστή και κατανοητή στο φως της υπερφυσικής αποκάλυψης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει δοθεί από τον Θεό και εξακολουθεί να διατηρείται με μια υπερφυσική του ενέργεια. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής για αυτό το λόγο δεν διαχωρίζει ουσιαστικά τη φυσική από την υπερφυσική ή τη βιβλική αποκάλυψη. Η βιβλική αποκάλυψη δεν είναι κατά τη γνώμη του παρά η ενσωμάτωση της φυσικής σε πρόσωπα και σε ιστορικές πράξεις. Η διαβεβαίωσή του αυτή θα πρέπει ίσως να κατανοηθεί περισσότερο με την έννοια ότι δεν πρόκειται για δύο χωριστές αποκαλύψεις. Η υπερφυσική αποκάλυψη εκτυλίσσεται και καρποφορεί στα πλαίσια της φυσικής αποκάλυψης σαν μια πιο έντονη ανάδειξη του έργου του Θεού που με αυτό οδηγεί το φυσικό και ιστορικό κόσμο σύμφωνα με ένα προαιώνιο σχέδιο προς το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Η υπερφυσική αποκάλυψη αποκαθιστά μονάχα την κατεύθυνση και δίνει μια πιο αποφασιστική βοήθεια στην κίνηση που διατηρείται στον κόσμο από το Θεό δια της φυσικής αποκάλυψης. Άλλωστε στην εντελώς αρχαίγονη φυσιολογική κατάσταση του κόσμου, η φυσική αποκάλυψη δεν ήταν χωρισμένη από την υπερφυσική. Συνεπώς, η υπερφυσική αποκάλυψη φωτίζει απλώς καθαρότερα την ίδια τη φυσική αποκάλυψη. Ωστόσο, είναι δυνατό να μιλάμε τόσο για φυσική όσο και για υπερφυσική αποκάλυψη, εφόσον το έργο του Θεού δεν είναι εξίσου τονισμένο και φανερό στα πλαίσια της φυσικής αποκάλυψης όσο στα πλαίσια της υπερφυσικής αποκάλυψης. Για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη, το περιεχόμενο της φυσικής αποκάλυψης είναι το σύμπαν και ο άνθρωπος, πρικισμένος με το λογικό, με συνείδηση και ελευθερία. Ο άνθρωπος είναι όχι μόνο αντικείμενο που πρέπει να γνωριστεί, αλλά και υποκείμενο που ενεργεί για τη γνώση της αποκάλυψης. Τόσο ο άνθρωπος όσο και το σύμπαν είναι παράγωγα υπερφυσικής δημιουργικής ενέργειας του Θεού και διατηρούνται στην ύπαρξη με μια συντηρητική πράξη του Θεού που έχει και αυτή υπερφυσικό χαρακτήρα. Στην ενέργεια αυτή για τη συντήρηση και καθοδήγηση του κόσμου προς το σκοπό του ανταποκρίνεται μια δύναμη και μια τάση αυτοσυντήρησης και σωστής ανάπτυξης του σύμπαντος και του ανθρώπου. Από την άποψη αυτή ο κόσμος σύμπαν και ο άνθρωπος μπορεί να θεωρηθούν αυτοί οι ίδιοι φυσική αποκάλυψη. Το σύμπαν και ο άνθρωπος αποτελούν φυσική αποκάλυψη και από την άποψη της γνώσης. Το σύμπαν έχει οργανωθεί κατά έναν τρόπο που ανταποκρίνεται στη δική μας ικανότητα για γνώση. Το σύμπαν και η ανθρώπινη φύση, στενά δεμένοι με το σύμπαν, έχουν αποτυπωμένη μέσα τους μια λογικότητα. Ο άνθρωπος, δημιούργημα του Θεού, έχει πρικιστεί πρόσθετα με λογική ικανή για την κατανόηση της λογικότητας του σύμπαντος και της δικής του φύσης. Από το άλλο μέρος όμως, η λογικότητα αυτή του σύμπαντος και η δική μας ανθρώπινη νοητικότητα είναι, σύμφωνα πάντοτε με τη χριστιανική διδασκαλία, παράγωγα της δημιουργικής πράξης του Θεού. Επομένως, ούτε από την άποψη αυτή η φυσική αποκάλυψη είναι καθαρά φυσική. Εμείς πιστεύουμε ότι η λογικότητα του σύμπαντος αποτελεί μαρτυρία του γεγονότος ότι το σύμπαν το ίδιο είναι παράγωγο λογικού όντος. Επειδή η λογικότητα σαν όψη της πραγματικότητας που προορίζεται να γίνει γνωστή είναι ανεξήγητη, χωρίς την ύπαρξη ενός νου που γνωρίζει τη λογικότητα από τη στιγμή που τη δημιουργεί ή και ακόμη νωρίτερα και που εξακολουθεί στη συνέχεια να τη γνωρίζει και να τη συντηρεί. Από το άλλο μέρος, αν δεν υπήρχε η ανθρώπινη λογική που να γνωρίζει το σύμπαν με βάση τη λογικότητά του, το ίδιο αυτό σύμπαν θα ήταν χωρίς νόημα. Σύμφωνα με την πίστη μας, η λογικότητα του σύμπαντος έχει νόημα μόνο αν το σύμπαν είναι πριν από τη δημιουργία του και σε όλη τη συνέχειά του αντικείμενο πρόνοιας ενός γνωστικού δημιουργικού όντος. Το σύμπαν αυτό παρήχθη εκ το μη όντος εις το είναι, για να αποτελέσει αντικείμενο γνώσης ενός άλλου όντος, χάρη του οποίου δημιουργήθηκε και με τον τρόπο αυτό διαμέσου του σύμπαντος το δημιουργικό όν πραγματώνει έναν διάλογο με το κτιστό λογικό όν. Το γεγονός αυτό αποτελεί το περιεχόμενο της φυσικής αποκάλυψης.
Αυτό το βεβαιώνει όμως και η υπερφυσική χριστιανική αποκάλυψη, διδάσκοντας ότι στην αρχική δημιουργική και στη συντηρητική στάση του Θεού απέναντι στον κόσμο ανταποκρίνεται σε πιο χαμηλό επίπεδο, σε επίπεδο εξάρτησης, η δική μας στάση ως όντων που γνωρίζουν και επεξεργάζονται τη φύση ως εικόνων του Θεού. Η στάση αυτή του ανθρώπου δείχνει πως ο κόσμος έχει μια λογικότητα που προορίζεται να γίνει γνωστή από μας τα λογικά όντα. Γι' αυτό το λόγο η λογικότητα πρέπει να έχει την καταγωγή της σε ένα «ον» που επεδίωξε με τη δημιουργία του κόσμου και επιδιώκει με τη συντήρησή του να γνωρίσει ο άνθρωπος τον κόσμο και δια του κόσμου να γνωρίσει και το δημιουργικό «ον». Εμείς εμφανιζόμαστε ως το μοναδικό «ον» που ανήκοντας στον ορατό και πρικισμένο με λογικότητα κόσμο έχει συνείδηση της λογικότητας αυτής και συγχρόνως έχει συνείδηση του εαυτού του. Είμαστε η συνείδηση του κόσμου, όντας το μοναδικό «ον» στον κόσμο που έχει συνείδηση του εαυτού του και συνάμα ο παράγοντας αξιοποίησης της λογικότητας του κόσμου και της συνειδητής επεξεργασίας του για το δικό μας όφελος. Και με τον τρόπο αυτό γινόμαστε ο παράγοντας της συνειδητής αυτοδιαμόρφωσής μας. Δεν μπορούμε να έχουμε συνείδηση του εαυτού μας χωρίς να έχουμε συνείδηση του κόσμου και των πραγμάτων που βρίσκονται σε αυτόν. Όσο καλύτερα γνωρίζουμε τον κόσμο, τόσο περισσότερο αποκτούμε συνείδηση του εαυτού μας. Ο κόσμος όμως, συμβάλλοντας με τον παθητικό αυτό τρόπο στη διαμόρφωσή μας και στην εμβάθυνση της αυτοσυνείδησής μας, δεν αποκτά συνείδηση του εαυτού του και ο ίδιος. Αυτό σημαίνει πως αν και ο κόσμος είναι απαραίτητος στον άνθρωπο, δεν υπάρχουμε εμείς για τον κόσμο, αλλά ο κόσμος για μας. Ο άνθρωπος είναι ο σκοπός του κόσμου και όχι το αντίθετο. Την ανωτερότητα του ανθρώπου απέναντι στον κόσμο δείχνει ακόμα και το γεγονός πως εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος μας είναι απαραίτητος. Ενώ ο κόσμος δεν είναι σε θέση να καταλάβει πόσο απαραίτητοι είμαστε για αυτόν. Ο κόσμος όντας αντικείμενο χωρίς συνείδηση υπάρχει για τον άνθρωπο. Βρίσκεται υποταγμένο στον άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να είναι από αυτόν δημιουργημένος. Οι λόγοι των πραγμάτων αποκαλύπτουν το φως του στη λογική, δια της ελόγου και συνειδητής ενέργειας του ανθρώπου. Ομοίως η δική μας λογική αποκαλύπτει όλο και πιο πλούσια τη δύναμη και το βάθος της, δια της ανακαλύψεως των λόγων των πραγμάτων. Αλλά σε αυτή την αμοιβαία επίδραση, η λογική είναι αυτή που έχει ρόλο υποκειμένου, το οποίο εργάζεται ενσυνείδητα και όχι οι λόγοι των πραγμάτων. Οι λόγοι των πραγμάτων αποκαλύπτονται στην ανθρώπινη συνείδηση προκειμένου να αφομοιωθούν συγκεντρωμένοι μέσα της. Αποκαλύπτονται έχοντας εν δυνάμει ενσυνείδητο κέντρο τους την ανθρώπινη λογική και τη βοηθούν να γίνει το εν ενεργεία κέντρο τους. Οι λόγοι των πραγμάτων είναι οι εν δυνάμει ακτίνες της ανθρώπινης λογικής που προχωρώντας θα φανερωθούν ως ενεργοί ακτίνες της και δια των οποίων η ανθρώπινη λογική επεκτείνεται ολοένα στους ορίζοντές της.

Το γεγονός πως ο κόσμος φωτίζεται μέσα στον άνθρωπο δια του ανθρώπου, για τον άνθρωπο δείχνει και πάλι ότι ο κόσμος είναι φτιαγμένος για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για τον κόσμο. Το γεγονός όμως ότι ο ίδιος ο άνθρωπος, ανακαλύπτοντας τον κόσμο, φωτίζει δια του κόσμου τον εαυτό του, για τον εαυτό του δείχνει πως και ο κόσμος είναι απαραίτητος στον άνθρωπο. Ο κόσμος έχει δημιουργηθεί με σκοπό να εξανθρωπιστεί και όχι για να αφομοιώσει τον άνθρωπο μέσα του, στη φύση. Ο κόσμος όλος έχει δημιουργηθεί για να γίνει ένας μεγάλος άνθρωπος, να γίνει το περιεχόμενο του ανθρώπου εμπεριεχόμενος όλο σε κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Δεν έχει προοριστεί ο άνθρωπος να γίνει μέρος της φύσης, έστω μεγαλύτερης αξίας από οποιοδήποτε άλλο κομμάτι της, να απορροφηθεί μέσα της. Επειδή με μια ενδεχόμενη απώλεια του ανθρώπου μέσα στη φύση, θα χανόταν ο πιο σημαντικός παράγοντας της πραγματικότητας, χωρίς η φύση να αποκτήσει κάτι καινούριο. Ενώ η φύση η ίδια με την αφομοίωση του κόσμου από τον άνθρωπο κερδίζει, γιατί ανάγεται σε εντελώς καινούριο επίπεδο, χωρίς την κυριολεξία να χάνεται. Η απορρόφησή μας μέσα στη φύση δεν αποτελεί καμιά πρόοδο για τη φύση, ενώ η αέναη και αιώνια ανθρωποποίηση της φύσης αποτελεί μια αιώνια πρόοδο, χωρίς να υπολογίσουμε και το γεγονός ότι έτσι δεν χάνεται τίποτα και κυρίως δεν χάνεται αυτό που είναι στην πραγματικότητα το πιο σημαντικό. Η εξαφάνισή μας στη φύση σημαίνει βήμα σημειωτέων σε μια πορεία πάντοτε ταυτόσιμη και επομένως παράλογη λόγω της μονοτονίας της. Μερικοί εκκλησιαστικοί πατέρες είπαν ότι ο άνθρωπος είναι ένας μικρόκοσμος, ένας κόσμος που συνοψίζει μέσα του το μεγάλο κόσμο. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής παρατηρεί ότι είναι πιο σωστό να θεωρηθεί ο άνθρωπος σαν μακρόκοσμος, επειδή ο άνθρωπος έχει κληθεί να περικλείσει μέσα του ολόκληρο τον κόσμο και έχει την ικανότητα να το κάνει αυτό χωρίς να χαθεί ο ίδιος, όντας κάτι διαφορετικό από τον κόσμο, πραγματοποιώντας έτσι μια ενότητα μεγαλύτερη από τον εξωτερικό του κόσμο. Αντίθετα, ο κόσμος ως σύμπαν, ως φύση, δεν μπορεί να περικλείσει πλήρως τον άνθρωπο μέσα του, χωρίς να τον διαλύσει, χωρίς να απολέσει έτσι το πιο σημαντικό, νοηματοδωρό, ποιό μέρος της πραγματικότητας. Ένας πιο ακριβής όρος, ωστόσο, για να εκφραστεί το γεγονός πως ο άνθρωπος έχει κληθεί να γίνει ένας μεγάλος κόσμος, είναι ο όρος μακροάνθρωπος, που εκφράζει το γεγονός πως στην κυριολεξία ολόκληρος ο κόσμος έχει κληθεί να ανθρωποποιηθεί, να δεχτεί δηλαδή ολόκληρος τη σφραγίδα του ανθρώπινου, να γίνει πανανθρώπινος, ενεργοποιώντας μέσα του μια αναγκαιότητα που συμπεριλαμβάνεται στο νόημα της ύπαρξής του. Ο κόσμος ολόκληρος καλείται να γίνει ένα ανθρωποποιημένο σύμπαν, κάτι που δεν συμβαίνει και δεν μπορεί να συμβεί απόλυτα με τον άνθρωπο, ούτε και στα έσχατα όρια προσκόλλησης του στον κόσμο όταν βυθίζεται εντελώς μέσα του. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να γίνει άνθρωπος κοσμοποιημένος. Ο προορισμός του σύμπαντος για τον άνθρωπο και όχι του ανθρώπου για το σύμπαν φαίνεται όχι μονάχα στο γεγονός πως το σύμπαν είναι το αντικείμενο της ανθρώπινης συνήθισης και γνώσης, αλλά και στο γεγονός πως το σύμπαν υπηρετεί πρακτικά την ανθρώπινη ύπαρξη. Οι κατώτερες χημικές, μεταλλικές και οργανικές βαθμίδες του όντος, αν και έχουν κάποια λογικότητα, δεν εμπεριέχουν ωστόσο ένα σκοπό αφεαυτές, αλλά έχουν σκοπό να αποτελέσουν την υλική προϋπόθεση της ύπαρξης του ανθρώπου. Κάτι παραπάνω, δεν έχουν συνείδηση αυτού του σκοπού τους. Μόνο μέσα στον άνθρωπο διανοίγεται η τάξη των συνειδητοποιημένων σκοπών. Μόνο στα πλαίσια των σκοπών του διανοίγεται και η κατανόηση των σκοπών των κατωτέρων του βαθμίδων που συσχετίζονται αναφορικά προς τους σκοπούς του ανθρώπου, ο οποίος δίνει σε όλα τα όντα το τελικό και υπέρτατο νόημα της ύπαρξης. Ο άνθρωπος, αντίθετα, προς τις υπάρχουσες κατώτερες του βαθμίδες δεν μπορεί να εκπληρώσει πλέον το σκοπό της ύπαρξής του υπηρετώντας μια άλλη ανώτερη από αυτόν βαθμίδα. Στο κτιστό σύμπαν δεν υπάρχει κάτι ανώτερο από αυτόν. Ο άνθρωπος επιζητεί να πραγματώσει τους δικούς του σκοπούς και υπάρχει μεγάλη ποικιλία σκοπών από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί διαφορετικά χάρη στη συνείδηση και την ελευθερία του τις κατώτερες από αυτόν βαθμίδες. Για να μπορέσει όμως να τις χρησιμοποιήσει, οργανώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία του κόσμου, βάζοντας πάνω τους τη σφραγίδα του.
Η προσαρμογή του κόσμου στις πιο απαιτητικές και εξευγενισμένες ανάγκες του ανθρώπου προϋποθέτει πρωταρχικά τη γνώση των πραγμάτων από τον άνθρωπο. Χαρακτηριστικό επίσης της φύσης μας, της ανθρώπινης, ως φύσης μοναδικού όντος που έχει συνείδηση του εαυτού και του κόσμου, είναι και η αναζήτηση ενός νοήματος της δικής μας ύπαρξης και του κόσμου. Και αυτό το νόημα μόνο η προοπτική της αιωνιότητας της ύπαρξής μας μπορεί να μας το δώσει. Στην αυτοσυνειδησία μας εμπεριέχεται ταυτόχρονα εκτός από την αναζήτηση του νοήματος της ύπαρξής μας και η θέλησή μας να επιζήσουμε στην αιωνιότητα για να μπορούμε να εμβαθύνουμε επάπειρον στο νόημα της δικής μας ύπαρξης και στο νόημα όλης της πραγματικότητας. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε πλασμένοι για την αιωνιότητα εφόσον ποθούμε την αιωνιότητα, το απόλυτο, όπως ο πνιγμένος που λαχταρά το ζωογόνο αέρα. Θέλουμε όλο και περισσότερο να αγαπούμε και να μας αγαπούν, τίνοντας αδιάκοπα προς την απόλυτη και ατέλειωτη αγάπη. Μπορούμε όμως να βρούμε την αγάπη μόνο στη σχέση μας με ένα άπειρο και απόλυτο πρόσωπο, με ένα αυτοσυνείδητο πρόσωπο, για να χρησιμοποιήσουμε έναν πλεονασμό. Τίνουμε να ανακαλύψουμε και να πραγματώσουμε όλο και μεγαλύτερη ομορφιά, να γνωρίσουμε μια όλο και πιο βαθύτερη πραγματικότητα, να προχωρήσουμε σε συνεχή κενότητα. Τίνουμε με όλα αυτά προς το άπειρο, επειδή είμαστε πρόσωπο. Μπορούμε να βρούμε όμως όλες αυτές τις όψεις μιας απέραντης πραγματικότητας μονάχα σε ένα άπειρο πρόσωπο ή μάλλον σε μια κοινωνία προσώπων, άπειρων στην ουσία τους, στην αγάπη τους και στην ομορφιά τους. Από τη στενότερη συνεχώς κοινωνία μαζί του προεκτείνεται στα βάθη μας και μέσα από μας προς όλες τις όψεις του κόσμου όλο ένα καινούργιες ακτίνες πραγματικότητας, κενότητας, ομορφιάς και ανοίγονται αδιάκοπα νέες διαστάσεις και νέοι ορίζοντες της πραγματικότητας. Η κοινωνία με το πρόσωπο, η κοινωνία μάλλον με τα θεϊκά απεριόριστα πρόσωπα, γίνεται για τους ανθρώπους το μέσο ατελείωτης προόδου στην αγάπη, στη γνώση. Αυτή η κοινωνία κρατά πάντοτε ζωντανό το ενδιαφέρον της αυτοσυνειδησίας μας. Και αν ακόμη οι ανθρώπινες αυτοσυνειδησίες, αλληλοδιαδεχόμενες η μία την άλλη, μεταδίδαν το νόημα της ύπαρξης που είχαν κατακτήσει οι ίδιες, πάλι το νόημα της αυθυπαρξίας της κάθε μιας από αυτές, μη φερόμενο στην αιωνιότητα από την κάθε μία χωριστά για να το προεκτείνει επάπειρο, θα φαινότανε ότι δεν έχει μία πραγματική λογική για μας. Στην πραγματικότητα δεν είναι οι άνθρωποι πλασμένοι για την παροδική συνείδηση, μήτε για την αδιάκοπη αιώνια συνείδηση, αλλά η συνείδηση είναι πλασμένη για τον άνθρωπο δίνοντάς του νόημα. Μόνο με μια τέτοια αιώνια συνείδηση και βρισκόμενη αιώνια σε ενέργεια ευάνθησης αποδεικνυόμαστε εμείς οι άνθρωποι σκοπός όλων των κατωτέρων βαθμίδων ύπαρξης, διαιωνίζοντας και φωτίζοντας αενάως όλα τα νοήματα και τις πραγματικότητες του κόσμου. Μονάχα έτσι φανερώνεται πως όλα υπάρχουν για μας, ενώ εμείς είμαστε ατελείωτος σκοπός για τον εαυτό μας και για όλα τα πράγματα του κόσμου.

Έτσι μονάχα εκπληρώνεται σε μας ο σκοπός όλων των κατωτέρων συστατικών του κόσμου. Στην αιωνιότητα της ύπαρξής μας φωτίζεται επάπειρον το νόημα όλων των πραγμάτων που υφίστανται ως περιεχόμενα συνεχούς εμπλουτισμού και εμβάθυνση στην αιώνια συνείδησή μας. Στην πραγματικότητα, με όλα όσα κάνουμε, επιδιώκουμε ένα σκοπό που για χάρη του χρησιμοποιούμε τα πράγματα του κόσμου. Εμείς όμως έχουμε ανάγκη από ένα αιώνιο τελικό σκοπό, ή καλύτερα, εμείς οι ίδιοι πρέπει να είμαστε ένας αιώνιος τελικός σκοπός, για να αποδείξουμε έτσι πως είμαστε μια ύπαρξη που δίνει νόημα σε κάθε τι που κάνει. Εκδηλώνουμε άμεσα ή έμεσα ένα τέτοιο αιώνιο σκοπό, επιδιώκουμε να παραμείνουμε ένας αιώνιος σκοπός μέσα από όλα τα πράγματα που κάνουμε. Βλέπουμε το νόημα της ύπαρξής μας και των πράξεών μας μονάχα σε αυτό το σκοπό. Πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο σκοπός της ύπαρξής μας προεκτείνεται πέρα από την επίγεια και εφήμερη ζωή μας. Αν ο θάνατος έκλεινε οριστικά τον κύκλο της ύπαρξής μας, τότε δεν θα είμαστε πια οι ίδιοι από μόνοι μας ένα σκοπός, αλλά μονάχα ένα μέσο σε μια χωρίς συνείδηση πορεία της φύσης. Τότε όλο το νόημα της ζωής μας, όλοι οι σκοποί που εμείς επιδιώκουμε και όλα τα πράγματα θα καταντούσαν παράλογα. Δεν μπορούμε να αγνοούμε την τάξη των νοημάτων. Τα νοήματα υπάρχουν πραγματικά και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά. Ο άνθρωπος δεν ανέχεται να ζήσει χωρίς να συνειδητοποιήσει τα νοήματα και χωρίς να τα παρακολουθεί, επειδή τα νοήματα αποκορυφώνονται σε ένα τελικό νόημα που έχει πιστεί πως θα το γευτεί πέρα από το θάνατο. Αν ο άνθρωπος απαρνιόταν τα νοήματα, θα είχε μεταβληθεί στην πιο δυστυχισμένη ύπαρξη. Το ζώο αγνοεί τα νοήματα και έτσι δεν μπορεί ούτε να τα απαρνηθεί. Ο άνθρωπος, χάρη στη συνείδησή του, δεν αρκείται να είναι ένα «ον» που το νόημά του βρίσκεται υπηρετώντας ανεπίγνωστα μια ανώτερη βαθμίδα όπου θα κατέληγε η ύπαρξή του. Παρακολουθεί συνειδητά τα νοήματά του και σε τελευταία ανάλυση ένα και μοναδικό τελικό νόημα που είναι η επιβίωσή του και η τελείωσή του στην αιωνιότητα. Ο άνθρωπος είναι ο ίδιος ένας αιώνιος σκοπός. Είναι πλασμένος για την αιωνιότητα, έχοντας μέσα του κάποιο είδος απόλυτου χαρακτήρα, δηλαδή μια μη παροδική αξία που εμπλουτίζεται ατέρμονα. Ο άνθρωπος είναι ανοιχτός σε νοήματα ανώτερα από τον κόσμο και δια του ανθρώπου. Ο κόσμος ο ίδιος ανοίγεται σε αυτά τα νοήματα. Ο άνθρωπος με την κατανόηση, την ελευθερία, τη δράση με τον πόθο του, είναι ανοιχτός σε μια τάξη ανώτερη από την τάξη της φύσης, αν και χρησιμοποιεί τη φύση για να μπορέσει να πραγματώσει το νόημά του όσον που έχει κληθεί σε αιώνια τελείωση. Η επίγεια ζωή είναι μονάχα προπαρασκευή για εκείνη την αιώνια τάξη. Είμαστε υπάρξεις προσαρμοσμένες σε εκείνη την τάξη και πρικισμένες με τη δυνατότητα της αδιάκοπης πνευματικής τελείωσης, όντα μη υποτασσόμενα στη φύση και την επανάληψη. Η αιώνια τάξη δεν είναι παράγωγο της φύσης που επαναλαμβάνεται, αλλά μάλλον αυτή οργανώνει ολόκληρο το σύμπαν έτσι ώστε να υπηρετεί τον άνθρωπο, για να μπορεί με τη σειρά του άνθρωπος να εργάζεται αποβλέποντας στο υπεργείνο σκοπό του. Πιστεύουμε πως για το ανθρώπινο τα νοήματα της ύπαρξης δεν μπορούν να βρουν την αποκορύφωσή του σε μια ενδοκοσμική πνευματική ζωή, γιατί η σχετική ποικιλία της ζωής αυτής κινείται ουσιαστικά και αυτή σε ένα μονότονο πλαίσιο και τελειώνει σαν φαινόμενο φυσικής επανάληψης με το θάνατο του σώματος. Το νόημα του όντως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί παρά στο απεριόριστο και αιώνιο φως μιας υπερβατικής ζωής, ελεύθερης από κάθε σχετικότητα και από τη μονοτονία της επανάληψης. Μόνο σε εκείνο το επίπεδο η ζωή μας μπορεί να αναπτύσσεται επάπειρο σε μια ατέλειωτη κοινότητα που είναι ταυτόχρονα συνεχής ολοκλήρωση. Τίνουμε να φτάσουμε σε μια τάξη πέρα από μας, που εντούτοις βρίσκεται σε παρόμοια γραμμή με τη δική μας προσωπική ύπαρξη, και όχι να βυθιστούμε σε κάποιο απρόσωπο επίπεδο που βρίσκεται για κάποιο διάστημα στην περιορισμένη διάθεσή μας και μετά να εξαφανιστούμε μέσα του. Ο άνθρωπος τίνει προς μια απέραντη ανώτερη από αυτόν προσωπική πραγματικότητα που μπορεί να τον τρέφει επάπειρο χωρίς να την κατέχει, δεδομένου ότι οι δυνατότητές του είναι περιορισμένες, αλλά και χωρίς να εξαφανίζεται πλέον μέσα της. Η τάξη των νοημάτων δεν είναι προϊόν του ανθρώπινου ψυχισμού και ούτε εξαντλείται με τα παράγωγά του.
επειδή μας επιβάλλεται χωρίς να το θέλουμε και με τις επιδιώξεις που φυτεύει μέσα μας, ξεπερνάει τις ψυχικές μας δυνατότητες. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζει χωρίς την τάξη των νοημάτων. Ωστόσο αυτή επιβάλλεται σαν ένας προσωπικός ορίζοντας, άπειρος και ανώτερος του ανθρώπου, που επιζητεί την ελευθερία του ανθρώπου για να επικοινωνήσει μαζί της. Η τάξη αυτή καλεί τον άνθρωπο σε μια ορισμένη κοινωνία εν ελευθερία μαζί της, ήδη από την επίγεια ζωή. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής παρατήρησε το γεγονός πως τα πάντα βρίσκουν την εκπλήρωσή του στον άνθρωπο, ενώ αυτός πραγματώνει το νόημά του στην ένωσή του με το Θείο και άπειρο στην πνευματική του ζωή, πρόσωπο. Το νόημα ή ο τελικός σκοπός προς τον οποίο τίνει ο άνθρωπος πρέπει να κατανοηθεί σύμφωνα με το ελεύθερο και ικανό να αναπτύσσεται επάπειρον ανθρώπινο όν. Αν η λογικότητα της κατώτερης, απρόσωπης τάξης βρίσκει την εκπλήρωση και το νόημά της υπηρετώντας το ανώτερο από τη φύση ανθρώπινο όν, ο άνθρωπος σαν ενσυνείδητο και ελεύθερο πρόσωπο ποθεί να βρει την εκπλήρωση της λογικότητας και του νοήματός του όχι στην εξαφάνισή του σε μια ουσία έστω και ανώτερη από όλη την υλική και πνευματική τάξη, που υποτάσσεται όμως στη μονοτονία και στον ενδοκοσμικό περιορισμό, αλλά σε μια κοινωνία με ένα υπερβατικό και ελεύθερο πρόσωπο. Επειδή το ανώτερο από τον άνθρωπο όν δεν μπορεί παρά να είναι και αυτό όν με προσωπικό χαρακτήρα, και αν ακόμη η ανώτερη σχέση μεταξύ προσώπων πραγματοποιείται σε κοινωνία, η σχέση μας πλήρως και αιωνίως ικανοποιητική πρέπει να είναι κοινωνία με ένα όν πρόσωπο που να είναι πρικισμένο με απεραντοσύνη και ελευθερία. Μόνο ένα υπερβατικό προσωπικό όν μπορεί να είναι παντοτινά καινούριο και να δίνει ζωή πάντοτε στην κοινωνία του με τον άνθρωπο. Όπως ο άνθρωπος ως το ανώτατο όν του κόσμου είναι πρόσωπο και έχει συνεπώς τη συνείδηση του νοήματος όλης της κατώτερης τάξης την οποία και ολοκληρώνει, το ίδιο και αυτός μαζί με όλα τα νοήματα των κατωτέρων του βαθμίδων πρέπει να βρει την εκπλήρωση του νοήματός του σε ένα πρόσωπο που έχει τη συνείδηση του νοήματος του ανθρώπου και όλων των νοημάτων του κατώτερου από αυτού κόσμου. Μόνο ένα ανώτερο πρόσωπο και σε τελευταία ανάλυση το υπέρτατο πρόσωπο μπορεί να έχει συνείδηση του νοήματος όλης της ύπαρξης, όπως ο άνθρωπος έχει συνείδηση των νοημάτων του κατώτερου του κόσμου. Το υπέρτατο όμως πρόσωπο δεν προβάλλει αυτό το συνολικό νόημα πάνω στον άνθρωπο, χωρίς ο άνθρωπος να το αφομοιώνει συνειδητά, αλλά του το μεταδίδει ως προς ένα πρόσωπο που αφομοιώνει συνειδητά το νόημα και έτσι πλουτίζει ο άνθρωπος τη συνείδησή του και όλο του το είναι, βρίσκοντας επιπλέον την εκπλήρωση του προσωπικού του νοήματος. Το υπέρτατο πρόσωπο προάγει στο είναι μας, με τον τρόπο αυτό, τον χαρακτήρα ενσυνείδητου και ελεύθερου προσώπου. Μονάχα ένα ανώτατο πρόσωπο μπορεί να ανεβάσει ψηλά και να ικανοποιήσει τον πόθο της ανθρώπινης φύσης για την εκπλήρωση του νοήματός της, εφόσον μονάχα αυτό μπορεί να σταματήσει το καταβρόχθισμα σαν αντικειμένου της ανθρώπινης φύσης από μια βαθμίδα που λέγεται ανώτερη, αλλά που είναι ουσιαστικά κατώτερη της, εφόσον της λείπει η αυτοσυνειδησία. Ούτε ο άνθρωπος θα μπορούσε να υποβαθμίζει σε κατάσταση αντικειμένου τις κατώτερες του βαθμίδες, αν θα ήταν προσωπικές. Επομένως, ούτε το ανώτερο του ανθρώπου πρόσωπο υποβαθμίζει τον άνθρωπο σε κατάσταση αντικειμένου, επειδή δεν τον διαλύει και δεν τον συγχωνεύει μέσα του.

Το είναι μας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ως πρόσωπο παρά μονάχα στην κοινωνία με ένα ανώτερο προσωπικό που δεν μπορεί να αποκαλύψει τον πλούτο του και δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη δική μας ύπαρξη σχετίζοντάς την με τις κατώτερες της βαθμίδες ή υποβαθμίζοντάς την σε μια ασυνείδητη κατάσταση που χαρακτηρίζει ένα παθητικό αντικείμενο. Αποκαλύπτει τον πλούτο του σε μια σχέση όπου ο ίδιος ο άνθρωπος ανακαινούται ημέρα και ημέρα και αφομοιώνει με ελεύθερο και συνειδητό τρόπο τον απέραντο πνευματικό πλούτο του υπερτάτου προσώπου. Αυτό σημαίνει πως το πρόσωπό μας παραμένει ελεύθερο στη σχέση του με το ανώτερο αυτόν. Η σχέση αυτή είναι ανάλογη με τη σχέση ενός ανθρώπινου προσώπου με άλλο ανθρώπινο πρόσωπο, σχέση που δεν καταστρέφει την ελευθερία κανενός από τα δύο πρόσωπα. Στη σχέση αυτή ο άνθρωπος υπάρχει για ένα άλλο πρόσωπο και το υπηρετεί, αλλά κάνοντας αυτό εμπλουτίζεται ο ίδιος. Κάθε άνθρωπος υπάρχει για τους άλλους ανθρώπους με τέτοιο τρόπο που δεν υπάρχει για τα πράγματα. Έτσι ο άνθρωπος όμως δεν πέφτει στο επίπεδο του αντικειμένου, επειδή στη διακονία των άλλων προσώπων στρατεύεται ελεύθερα και με την προσπάθειά του να προκαλεί χαρά σε εκείνους, αυξάνει ο ίδιος εν ελευθερία και στο πνευματικό του περιεχόμενο. Χωρίς να μιλήσουμε για την θαλπορή της ζωής που αναβλύζει από την κοινωνία, από την αγάπη των άλλων προσώπων. Μόνο με άλλα πρόσωπα ο άνθρωπος μπορεί να πραγματοποιήσει μια κοινωνία στην οποία ούτε αυτός ούτε και εκείνοι υποβαθμίζονται σε κατάσταση αντικειμένου εξωτερικής γνώσης και πάντοτε ταυτόσιμης χρησιμοποίησης, αλλά αυξάνουν ως πηγές ανεξάντλητης θαλπορής, αγάπης και καινούριων πάντοτε σκέψεων που γεννιούνται και καλλιεργούνται ακριβώς από την αμοιβαία αγάπη τους, την πάντοτε δημιουργική που αναζητεί διαρκώς άλλες καινούριες εκδηλώσεις. Αν τα ανθρώπινα πρόσωπα σβήνουν με το θάνατο, κανένα τους δεν μπορεί να επικοινωνεί και να δέχεται επάπειρο τη θαλπορή της αγάπης για να αναπτύσσεται επάπειρο έτσι όπως ο άνθρωπος επιθυμεί στην πραγματικότητα. Αν η ανθρώπινη ζωή έκλεινε οριστικά με το θάνατο, θα έπληται με παραλογισμό και επομένως με αταξία τον ίδιο τον κόσμο και όλη τη λογικότητά του. Αν κάθε ανθρώπινη ζωή που σε αυτήν όλα φαίνονται να βρίσκουν ένα νόημα τελείωνε οριστικά με το θάνατο, τα νοήματα που επιδιώκουμε στα πλαίσια της επίγειας ζωής θα επλήττονται και αυτά από παραλογισμό και αταξία. Η πιο φοβερή θλίψη μας είναι η έλλειψη του νοήματος, δηλαδή η έλλειψη ενός αιωνίου νοήματος της ζωής και των πράξεών μας. Η αναγκαιότητα του νοήματος αυτού είναι στενά δεμένη με το είναι μας. Τα δόγματα της πίστης μας απαντούν σε αυτή την αναγκαιότητα της ύπαρξής μας για νόημα. Με τον τρόπο αυτό τα δόγματα διατρανώνουν την πλήρη λογικότητα της ύπαρξης. Μονάχα η αιωνιότητα μιας προσωπικής επικοινωνίας με μια προσωπική πηγή απόλυτης ζωής προσφέρει σε όλα τα ανθρώπινα πρόσωπα την εκπλήρωση του νοήματός τους, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα τη δυνατότητα μιας τέλειας και αιώνιας μεταξύ τους κοινωνίας. Η λογικότητα του υποκειμένου που χρησιμοποιεί συνειδητά τη λογικότητα της φύσης με σκοπό την επιβίωσή του και την καλή του ανάπτυξη είναι απείρως ανώτερη από τη φύση εφόσον η φύση εκτιλήσεται με άκαμπτους νόμους χωρίς επίγνωση του σκοπού της. Η λογικότητα που υπάρχει στο σύμπαν έχει ανάγκη να συμπληρωθεί και απαιτεί μια εξήγηση στα πλαίσια της λογικότητας του προσώπου. Δεν εξαντλεί μόνη της όλη τη λογικότητα. Η λογικότητα του σύμπαντος θεωρούμενη σαν μοναδική έκανε πολλούς σύγχρονους συγγραφείς και διανοούμενους να φτάσουν στο σημείο να θεωρήσουν το σύμπαν που οδηγεί κάθε πρόσωπο στο θάνατο σαν γιγαντία νεκρόπολη, σαν σύμπαν του παραλογισμού, της έλλειψης νοήματος, της άλογης λογικότητας. Η λογικότητα του σύμπαντος δεν μπορεί να είναι άλογη ή παράλογη. Αποκτά όμως το ολοκληρωμένο νόημά της όταν θεωρείται πως έχει την πηγή της σε ένα λογικό πρόσωπο που τη χρησιμοποιεί για ένα αιώνιο διάλογο αγάπης με άλλα πρόσωπα. Η λογικότητα επομένως του

κόσμου απαιτεί για την ολοκλήρωσή της την ύπαρξη ενός ανωτέρου υποκειμένου κατά αναλογία της λογικής ανωτερότητας του ανθρώπινου προσώπου. Απαιτεί την ύπαρξη ενός ελεύθερου υποκειμένου που δημιούργησε και αποτύπωσε στον κόσμο μια λογικότητα στο επίπεδο της ανθρώπινης αντιληπτικής δύναμης για να έχει ένα διάλογο με τον άνθρωπο. Διαμέσου του διαλόγου αυτού ο άνθρωπος θα οδηγηθεί σε μια ανώτερη και αιώνια λογική κοινωνία με το άπειρο δημιουργικό υποκείμενο. Κάθε τι που είναι λογικό αντικείμενο είναι μονάχα μέσο για ένα διαπροσωπικό διάλογο. Ο κόσμος ως αντικείμενο επομένως είναι μονάχα το μέσο ενός διαλόγου σκέψεων και πράξεων αγαπητικών ανάμεσα στο υπέρτατο λογικό πρόσωπο και στα ανθρώπινα λογικά πρόσωπα, καθώς και ανάμεσα στα ίδια τα ανθρώπινα πρόσωπα. Το σύμπαν φέρνει τη σφραγίδα που του δίνει η καταγωγή του από το λογικό δημιουργικό πρόσωπο και ο προορισμός του ως μέσο ενός διαπροσωπικού διαλόγου ανάμεσα σε εκείνο το πρόσωπο και τα ανθρώπινα πρόσωπα, ενός διαλόγου που αποβλέπει στην αιωνιότητα των ανθρωπίνων προσώπων, στη μακαριότητα της προσωπικής αυτής κοινωνίας. Όλο το σύμπαν φέρει τη σφραγίδα μιας προσωπικής λογικότητας προορισμένης για την αιωνιοποίηση των ανθρωπίνων προσώπων. Το είναι μας πιστεύει πως θα δει το νόημά του να εκπληρώνεται μονάχα με την αιώνια συμμετοχή του στην απεραντοσύνη του υπέρτατου προσώπου. Σε αυτό έγκυται η έννοια της ορθόδοξης χριστιανικής διδασκαλίας για τη θέωση της ύπαρξής μας, για τη συμμετοχή μας στη θεϊκή ζωή, για τη χάρη του Θεού. Με άλλα λόγια, το είναι μας θεωρεί ότι το νόημά του και μαζί με αυτό το νόημα όλης της πραγματικότητας θα εκπληρωθεί μόνο με το γεγονός πως ανάμεσα στο πρόσωπό μας και στο υπέρτατο θείο πρόσωπο δεν υπάρχει χώρος για ενδιάμεση ύπαρξη. Μετά τον Θεό, ο άνθρωπος ακολουθεί κατά άμεσο τρόπο δυνάμενος να κοινωνήσει άμεσα, παραμένοντας όμως άνθρωπος σε όλα όσα έχει ο Θεός ως υπέρτατη βαθμίδα της ύπαρξης. Για να επιτύχουμε το σκοπό αυτό, την εκπλήρωση του αληθινού σκοπού που σε αυτόν την ύπαρξή μας, δεν ανεβαίνουμε μονάχα εμείς στην κοινωνία με το υπέρτατο πρόσωπο, αλλά και το πρόσωπο εκείνο κατεβαίνει σε εμάς. Αυτό γίνεται επειδή η αγάπη απαιτεί από εκείνους που αγαπιούνται να κινούνται ο ένας προς τον άλλον. Ο Θεός προσφέρεται διαμέσου όλων στον άνθρωπο και ο άνθρωπος στο Θεό. Αυτό είναι γενικά το περιεχόμενο της πίστης που επιβάλλεται από το νόημα της ύπαρξης. Η πίστη αυτή επιβάλλεται με φυσική προδηλότητα και όχι μονάχα δεν εμποδίζει την ανάπτυξη της δημιουργίας, αλλά εξασφαλίζει αυτή την ανάπτυξη έτσι όπως ποθεί ο άνθρωπος, επάπειρο και στην αιωνιότητα. Η πίστη αυτή δίνει έκφραση στο αναμφισβήτητο γεγονός πως ο κόσμος έχει δημιουργηθεί για ένα νόημα. Είναι επομένως παράγωγο ενός δημιουργού που δίνει το νόημα, πως καθοδηγείται από έναν δημιουργό τον ίδιο προς την εκπλήρωση του νοήματός του εν αυτό, πως ο δημιουργός ο ίδιος, αποβλέποντας το σκοπό αυτό, οδηγεί την ύπαρξή μας προς την πιο στενή ένωση μαζί του. Τα σημεία αυτά της πίστης είναι ένα είδος φυσικών δογμάτων που έχουν την πηγή τους σε αυτό που ονομάζεται φυσική αποκάλυψη. Με τη φυσική αποκάλυψη ο Θεός γίνεται γνωστός από το ίδιο το γεγονός της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου, αποτυπώνοντας πάνω τους τα νοήματα που γι' αυτά μιλήσαμε παραπάνω. Τα σημεία της πίστης είναι αναγνώριση του γεγονότος πως ο κόσμος αποκορυφώνεται στο ανθρώπινο πρόσωπο που κινείται προς την ένωση με το υπέρτατο πρόσωπο ως προς το δικό του τελικό σκοπό. Τα δόγματα αυτά της φυσικής πίστης κάνουν δυνατή τη διατήρηση της ζωής στο ανώτερο επίπεδο των νοημάτων και διατηρούν τον ανερχόμενο δυναμισμό των ανθρωπίνων προσώπων που φέρνουν τα νοήματα αυτά προς το τέλειο νόημα, το οποίο είναι η αιωνιοποίησή τους στην ένωση με το υπέρτατο πρόσωπο. Όχι μονάχα δεν περιορίζουν την ύπαρξη σε ένα κλειστό ορίζοντα τα δόγματα αυτά, αλλά τις ανοίγουν τον ορίζοντα του απείρου, προσπαθώντας να τις σώσουν από το στενό και μονότονο ορίζοντα που κλείνει με το θάνατο.

Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής περιγράφει αυτόν τον ανερχόμενο δυναμισμό του κόσμου εξής: «Τέλος γάρ της των κινουμένων κινήσεως αυτό το εν το αΐ ευ είναι στην, ως περ και αρχή αυτό το είναι όπερ εστίν ο Θεός, ο και του είναι δοτήρ και του ευ είναι χαριστικός ως αρχή και τέλος. Το ανθρώπινο όν δεν μπορεί να εφησυχάσει μέχρι που να διαιωνιστεί στην απεραντοσύνη και στη μακάρια επομένως τέλεια ύπαρξη. Τα νοήματα όμως της ύπαρξης, περικλείοντας μέσα τους και το τελικό της νόημα, όσο και να φαίνονται καθαρά, δεν επιβάλλονται με επιστημονικό τρόπο, όπως επιβάλλονται τα φαινόμενα της φύσης, τα οποία ακριβώς επαναλαμβάνονται ομοιόμορφα και μπορούν να υποβληθούν σε πειραματισμό. Γι' αυτό η αδιασάλευτη παραδοχή τους έχει το χαρακτήρα πίστης. Στην αναγνώρισή τους συμβάλλουν κατά τρόπο παράδοξο η καθολική μαρτυρία της ύπαρξής τους και η αναγκαιότητα της εθελούσιας παραδοχής τους, που διατηρεί την ανθρώπινη ύπαρξη σε ένα επίπεδο ανώτερο από τη φυσική ύπαρξη της επανάληψης που καταλήγει στο θάνατο. Στην παραδοχή τους, επομένως, εισέρχεται και το γεγονός της ελευθερίας. Το πρόσωπο του συνάνθρωπου μου αποκαλύπτει ορισμένα νοήματά του, αλλά η αναγνώρισή τους από μένα εξαρτάται και από την ελευθερία μου. Η ελεύθερη παραδοχή προϋποθέτει την πίστη. Όσο φανερή και αν ήταν η αναγκαιότητα της σχέσης αυτής και η τελειοποίησή της στην αιωνιότητα ως νοήματος της ύπαρξης, η παραδοχή διαμέσου της πίστης εκφράζει πιο χαρακτηριστικά τη σχέση ανάμεσα στο ανθρώπινο πρόσωπο και στο θείο πρόσωπο. Εκφράζει πιο χαρακτηριστικά την τελείωσή της στην προοπτική της αιωνιότητας. Ο χώρος της σχέσης αυτής είναι χώρος σύνθεσης ανάμεσα στο ολοφάνερο της φύσης και την πίστη, επειδή είναι χώρος ελευθερίας και πνεύματος. Γι' αυτό ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει την πίστη πως είναι πιο λεπτή από τη γνώση των αισθητών κτισμάτων ή ψηλότερα από αυτή. Από το άλλο μέρος, έχοντας υπόψη πως η πίστη πλέκεται με τη διαπίστωση ενός ανωτέρου επιπέδου, λέει ο ίδιος: «Η γνώσης εν τη πίστη τελειούται και κτάται δύναμην ανελθύν άνω και εστέστε εκείνου του υψηλότερου πάσης αισθήσεως και ειδίν την αυγήν εκείνη την ακατάληπτον, το νο και τη γνώση των κτισμάτων». Η πίστης λοιπόν άρτη ως ενοφθαλμής δεικνύει ημίν την αλήθεια της τελειότητας, και εν τη πίστη μόν μανθάνομεν εκείνα τα ακατάληπτα και ουκ εν τη εξετάσει και τη δυνάμει της γνώσεως. Η φυσική πίστη, η πίστη που βασίζεται στη φυσική αποκάλυψη, χρειάζεται τόσο ως περιεχόμενο όσο και ως δύναμη παραδοχής συμπλήρωση με την πίστη που μας προσφέρεται με την υπερφυσική αποκάλυψη. Η υπερφυσική αποκάλυψη, πηγή της χριστιανικής πίστης. Η υπερφυσική αποκάλυψη, επιβεβαίωση και συμπλήρωση της φυσικής πίστης. Η φυσική πίστη που έχει την πηγή της διαμέσου της φύσης στην αποκάλυψη του Θεού, όσο εμφανής κι αν είναι, υπόκειται στην αμφιβολία. Πρώτα, επειδή υπάρχει πάντα μέσα μας ο πειρασμός να θεωρούμε σαν μόνη πραγματικότητα την τάξη των φαινομένων που τα γνωρίζουμε με τις αισθήσεις και με τα τεχνικά όργανα που τις επεκτείνουν, φαινομένων που προσφέρουν σωματικές ικανοποιήσεις συνδεδεμένες με την εφήμερη αυτή ύπαρξη. Έπειτα, επειδή ιδιαίτερα στη δίψα μας για την εκπλήρωση του νοήματος της ύπαρξής μας σε μια αιώνια τελείωση αντιτάσσεται με αντικειμενικό τρόπο η αναπόφευκτη πραγματικότητα του θανάτου. Η αμφισβήτηση αυτή ενισχύεται ακόμα και από το γεγονός ότι η τάξη των νοημάτων που δείχνει στον άνθρωπο την προοπτική μιας τελείωσης σε κοινωνία με το άπειρο πρόσωπο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται στη φυσική πίστη από την πρωτοβουλία ενός τέτοιου προσώπου. Έτσι, το φως των νοημάτων, το φως του αιωνίου τελικού νοήματος της ύπαρξης, λαμπυρίζει το σκοτάδι. Στην κατάσταση αυτή έρχεται αρρωγός μας η υπερφυσική αποκάλυψη. Με αυτήν το άπειρο και το αιώνιο πρόσωπο προχωρεί με δική του πρωτοβουλία στην επικοινωνία με τον άνθρωπο, βάζοντας ένα θεμέλιο και στην κοινωνία μας με τους άλλους συνανθρώπους. Γνωρίζοντας με την υπερφυσική αποκάλυψη την καταφανή πρωτοβουλία του απείρου θείου προσώπου, αντιλαμβανόμαστε ότι ανάμεσα στους κατώτερους και εφήμερους υποκειμενικούς πειρασμούς που προσφέρονται από τη φύση στον άνθρωπο και στο θάνατο σαν τραγική αντικειμενική πραγματικότητα, υπάρχει μια αλληλεξάρτηση και ότι όλα αυτά δεν εκφράζουν την φυσιολογική κατάσταση της ύπαρξης, αλλά μια πτωτική κατάσταση. Ο
ο θάνατος μας δίνει την εντύπωση πως δεν υπάρχει άλλη ζωή πέρα από αυτόν ή και αντίστροφα. Ο άνθρωπος με την αποκλειστική επιδίωξη των εφήμερων απολαύσεων που συνδέονται με το σώμα αποδυναμώνει μέσα του το πνεύμα που έχει κληθεί για την αιώνια ζωή. Οι πειρασμοί αυτοί αποδυναμώνουν τη βίωση των νοημάτων και συνεπώς είναι αμαρτία, ενώ ο θάνατος είναι συνέπεια της αποδυνάμωσης αυτής, της αμαρτίας, σαν έσχατη κατακρύμνηση της πραγματικότητας, την άβυσσο του παραλογισμού. Η υπερφυσική αποκάλυψη ενδυναμώνει τη μαρτυρία των σημείων της φυσικής πίστης, στην οποία λαμπειρίζει ένα ανώτερο και αιώνιο νόημα της ύπαρξης. Την ενδυναμώνει εφόσον τη συμπληρώνει τόσο με τη γνώση που φέρει στον άνθρωπο πως η φύση του βρίσκεται τώρα με την αμαρτία και με το θάνατο σε μια αφύσικη κατάσταση, όσο και με τη βοήθεια που του δίνει για να υπερνικήσει αυτή την τωρινή αφύσικη κατάστασή του. Έτσι, η υπερφυσική αποκάλυψη αποτελεί μια αποκατάσταση της ανθρώπινης φύσης στην αληθινή της κατάσταση, δίνοντάς της ταυτόχρονα τη δύναμη να φτάσει στον τελικό στόχο που από τη φύση της επιποθεί. Με τον τρόπο αυτό, η υπερφυσική αποκάλυψη επιβεβαιώνει και αποκαθιστά τη φυσική πίστη ή την ίδια τη φύση ως φυσική αποκάλυψη. Εμείς δεν μαθαίνουμε τι ακριβώς είναι η φύση και τι ακριβώς είναι η αποκάλυψη που αυτή αποτελεί, παρά μόνο μέσα από την υπερφυσική αποκάλυψη. Η φυσική αποκάλυψη δεν φωτίζεται σε όλο της το νόημα, παρά μόνο με την υπερφυσική αποκάλυψη. Γι' αυτό μετά την πτώση του πρώτου ανθρώπου πρέπει να βλέπουμε και τις δύο αποκαλύψεις σε μια στενή μεταξύ του σχέση. Πραγματικά η υπερφυσική αποκάλυψη αποκαθιστά τη φύση μας και τη φύση του κόσμου. Επιβεβαιώνει τη μαρτυρία της φυσικής πίστης όσον αφορά τον προορισμό του ανθρώπου και του κόσμου, για τον οποίο ο άνθρωπος στην αμαρτωλή του κατάσταση δεν είχε την πλήρη βεβαιότητα και δεν μπορούσε να αποφασίσει εύκολα. Αν δεν είχε μεσολαβήσει το αμάρτημα του πρώτου ανθρώπου, η φύση του και μαζί της ο ίδιος ο κόσμος θα προχωρούσαν κανονικά προς τον προορισμό τους, την αιώνια τελείωση εν Θεό, προχωρώντας την κοινωνία τους με αυτόν ακόμη και από την γήινη ύπαρξή τους. Επειδή όμως η πρόοδος αυτή δεν ήταν πια δυνατή ούτε για τον άνθρωπο ούτε για τον κόσμο χωρίς την υπερφυσική αποκάλυψη, αυτή ήρθε ως λύτρωση της φύσης μας από την αδυναμία στην οποία κατρακυλήσαμε. Χάρη στην υπερφυσική αποκάλυψη, το υπέρτατο πρόσωπο, ο τελικός σκοπός του λογικού δημιουργήματος και η οδός της προόδου μας προς αυτό γίνονται γνωστά από τον άνθρωπο με φανερό τρόπο, ενώ θα γίνονταν γνωστά από τη φυσική αποκάλυψη μόνο με μια ιδιαίτερη προσπάθεια, επειδή πάνω από τη φύση προβάλλεται τώρα το φως της υπερφυσικής αποκάλυψης. Με αυτή την έννοια πρέπει να κατανοήσουμε τη διαβεβαίωση του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού ότι η φυσική αποκάλυψη έχει την ίδια αξία με την υπερφυσική αποκάλυψη. Ο Άγιος Μάξιμος όμως διευκρινίζει πως η φυσική αποκάλυψη είχε την ίδια αξία με την υπερφυσική αποκάλυψη για τους Αγίους, δηλαδή για εκείνους που έφτασαν σε μια θέα του Θεού όμοια με εκείνη που προσφέρει η υπερφυσική αποκάλυψη.

και τους Αγίους ο γραπτός νόμος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο φυσικός νόμος, θεωρούμενος τα προσωπικά πρότυπα εκείνων που τον εκπλήρωσαν, και ο φυσικός νόμος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο γραπτός νόμος, θεωρούμενος τα πνευματικά νοήματα πέρα από αυτά τα προσωπικά πρότυπα. Και οι δυο είναι ένα, όταν τους βλέπει κανείς σαν οδηγούς προς τη χάρη της μελλοντικής ζωής. Δια του Χριστού τα ενδύματα ή τα πλάσματα γεμίζουν και αυτά από το φως του. Από όλα όσα είπαμε, προκύπτει επίσης ότι μετά την εξασθένιση του ανθρώπου λόγω της αμαρτίας, η υπερφυσική αποκάλυψη ήταν αναγκαία για τον πλήρη φωτισμό της φυσικής αποκάλυψης. Στην ουσία, η υπερφυσική αποκάλυψη συνόδευε από την αρχή τη φυσική αποκάλυψη, πρώτα στη ζωή όλων των ανθρώπων, έπειτα με ένα ιδιαίτερο τρόπο στη ζωή του λαού του Ισραήλ. Ο ίδιος ο Θεός δείχνει στον Ιώβ και στους συνομιλητές του το έργο του στη φύση. Ο Δαβίδ λέει «Και αυτός θεόπνευστα, οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα». Επίσης η μητέρα των Μακαβαίων λέει στο ένα από τα 7 αδέλφια που του προσφερόταν η απαλλαγή από το θάνατο, αν παραβίαζε τον νόμο, «Αξιώσε τέκνον αναβλέψαντα εις των ουρανών και την γην και τα εν αυτής πάντα ειδόντα, γνώνε ότι εξ ουκ όντων επίησε αυτά ο Θεός και το των ανθρώπων γένος ούτως γεγέννηται». Τον προτρέπει να καταλάβει από τη φύση ότι ο άνθρωπος, πλάσμα του Θεού, έχει δημιουργηθεί για τον Θεό, επειδή από τη φύση μπορεί να δει κανείς ότι ο Θεός υπάρχει ως υπερφυσικό πρόσωπο και ο άνθρωπος ως προσωπικό δημιούργημα. Έχει δημιουργηθεί για την αιώνια ένωση με το υπέρτατο πρόσωπο και δι' αυτής της ένωσης να ενωθεί με τους συνανθρώπους του. Για την αιώνια αυτή ένωση με το υπέρτατο πρόσωπο και με τα πρόσωπα των συνανθρώπων του, ο άνθρωπος πρέπει να δέχεται και το θάνατο, που από αυτόν άλλωστε δεν μπορεί να ξεφύγει, αλλά απλώς μπορεί να τον αναβάλει. Γι' αυτό συνεχίζει: «Μη φοβηθείς των δήμιων τούτων, αλλά των αδελφών άξιος γενόμενος, επίδεξε τον θάνατον ή να εν το ελέησιν της αδελφή σου κομίσω μέσα». Ο νέος όμως αποκτά τη βεβαιότητα και την καθαρότητα της πίστης του από τη φύση, ακριβώς επειδή γνωρίζει τον νόμο του Μωυσή. Εφόσον απαντά «Ουχ υπακούω του προστάγματος του βασιλέου, του δε προστάγματος ακούω του νόμου του δοθέντος της πατράς ημών δια Μωυσέως». Εκεί όπου η υπερφυσική αποκάλυψη δεν συνόδεψε πια τη φυσική αποκάλυψη και όπου η φυσική αποκάλυψη έμεινε μόνη της, έγιναν σοβαρές οι σκοτήσεις της φυσικής πίστης προς τον Θεό που δημιούργησαν τις ειδωλολατρικές θρησκείες με πολύ ασαφείς ιδέες για το Θεό. Οι ειδωλολατρικές αυτές θρησκείες τις περισσότερες φορές προκαλούσαν σύγχυση ανάμεσα στο Θεό και τη φύση, κάνοντας έτσι αβέβαιη την επιβίωση του ανθρώπινου πρόσωπου στην αιωνιότητα. Αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι μόνο η υπερφυσική αποκάλυψη ή κάποια επίδρασή της προστάτευε σε ορισμένες περιπτώσεις τη φυσική πίστη από αλλοιώσεις. Κάτω από την επίδρασή της, ορισμένοι άνθρωποι, διαθέτοντας και μία πιο εκλεπτισμένη πνευματική ευαισθησία, συνέλαβαν την αλήθεια για το Θεό από τη φυσική αποκάλυψη. Ακόμα περισσότερο ήσαν ευαίσθητοι και για τη φωνή του Θεού μέσα στη συνείδησή τους και για τις εκδηλώσεις του έξω στη φύση. Ο Ελιούς, συνομιλητής του Ιώβ, λέει: «Πνεύμα εστίν εν βρωτής, πνοή δε παντοκράτορος εστίν η διδάσκουσα». Και στους αρχαίους Έλληνες υπήρξαν μερικοί φιλόσοφοι που φτάσανε στη μονοηθιστική ιδέα. Ο Θεός τους όμως δεν είχε τους προσωπικούς χαρακτήρες τόσο ευδιάκριτους όπως ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, γνωστός ακόμα και από τη φύση χάρη στην επίδραση της υπερφυσικής αποκάλυψης. Αυτό δείχνει πως δεν αποκλείεται προκαταβολικά μια ορθή γνώση για τον Θεό και για το νόημα της ζωής μας διαμέσου της φυσικής αποκάλυψης και μόνο, αλλά είναι πολύ λίγοι εκείνοι που αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο των βασικών της σημείων και αυτοί δεν αποκτούν ποτέ πλήρη σαφήνεια και βεβαιότητα των βασικών αυτών σημείων χωρίς κάποια επίδραση της υπερφυσικής αποκάλυψης. Η υποκειμενική τοποθέτησή τους όμως, εξαρτημένη από την πνευματική αδυναμία τους, δεν μπορεί να καταργήσει την αντικειμενική αποκάλυψη του Θεού που εκδηλώνεται στη διαπίστωση του νοήματος της ύπαρξης που είναι γραμμένο μέσα τους. Για το λόγο αυτό αρκετοί άνθρωποι ζουν ουσιαστικά σύμφωνα με αυτό το νόημα και όταν δεν ζουν σύμφωνα με αυτό αισθάνονται ένοχοι για την παραμέλησή του. Ο Θεός αποκαλύπτεται αντικειμενικά μέσα από την συνείδηση και μέσα από τη φύση. Υποκειμενικά όμως
ή λόγω της αμαρτίας που βρίσκεται μέσα τους και που καλλιεργείται με τη θέλησή τους, οι περισσότεροι αντιστέκονται στην αίσθηση της παρουσίας του και του αληθινού νοήματος της ζωής τους που μας αποκαλύπτεται με φυσικό τρόπο ή παραμορφώνουν αυτή τη διαπίστωση επειδή αρνούνται θεληματικά να την παραδεχτούν. Γενικά ο Απόστολος Παύλος τονίζει τόσο το γεγονός της αντικειμενικής φυσικής αποκάλυψης του Θεού μέσα στις ανθρώπινες καρδιές και στη φύση, όσο και την υποκειμενική άρνηση πολλών ανθρώπων να δεχτούν το γνωστό του Θεού που αποκαλύπτεται με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό γίνεται επειδή αυτά που μπορεί να ξέρει κανείς για τον Θεό είναι φανερά στην καρδία του, επειδή ο ίδιος ο Θεός είναι εκείνος που τα φανερώνει. Το γεγονός ότι εκείνοι που δεν παρέμειναν κάτω από την επίδραση της υπερφυσικής αποκάλυψης μπόρεσαν να αρνηθούν τόσο εύκολα με υποκειμενικό τρόπο την πίστη που προέρχεται από την φυσική αποκάλυψη σήμανε και μια αποδυνάμωση της αντικειμενικής διαπίστωσης της φυσικής αποκάλυψης του Θεού. Και αυτό κυρίως λόγω του θανάτου που έφερε στον κόσμο η αποδυνάμωση του ανθρώπινου πνεύματος. Γι' αυτό ήταν αναγκαίο ο Θεός να καταφύγει στην υπερφυσική αποκάλυψη όχι μόνο σαν ομιλία με τον άνθρωπο όπου το πρόσωπό του φαίνεται πιο καθαρά, αλλά και σαν μια σειρά υπερφυσικών γεγονότων. Με τα υπερφυσικά γεγονότα από τη μια μεριά φανερώνει την ύπαρξή του και την ύπαρξη του έργου του και από την άλλη μεριά ευαισθητοποιεί την ανθρώπινη υποκειμενική αντιληπτική δύναμη για να τον αντιλαμβάνεται ως πρόσωπο και για να αντιλαμβάνεται το νόημα της ανθρώπινης ζωής, κάνοντας έτσι πιο εύκολη την απόφαση του ανθρώπου να τον δεχτεί με την πίστη. Έτσι η υπερφυσική αποκάλυψη έδωσε καθαρότητα και βεβαιότητα στη φυσική μας πίστη, αλλά και πλάτινε τη γνώση του Θεού και του αιωνίου νοήματος της ύπαρξής μας και του κόσμου. Και περισσότερο ακόμη, με τις υπερφυσικές ενέργειες του ο Θεός υπέδειξε στο ενσυνείδητο πλάσμα του τη δυνατότητα της ανύψωσής του από το επίπεδο της φύσης όπου βρισκόταν κάτω από τη δουλεία του θανάτου, θανάτου που αποδυνάμωσε την πίστη του ανθρώπου στο ενδεχόμενο της πραγματοποίησης του αιωνίου νοήματος της ύπαρξής του. Οι υπερφυσικές ενέργειες της άμεσης αποκάλυψης του Θεού δίνουν στο ενσυνείδητο δημιούργημά του την ελπίδα της ανύψωσής του πάνω από τη φύση με τη χάρη του Θεού και με την ελευθερία. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το βιβλίο «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία» του πατρός Δημητρίου Στανιλοάε. Εκδόσεις «Αρμός». Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Αμήν. Δόξα τη ψήσει Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα τη ψήσει Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα τη ψήσει Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Κύριε Δαχίλη μου, ανοίξει και το στόμα μου, αναγγελεί την εσύ σου. Κύριε Δαχίλη μου, ανοίξει και το στόμα μου, αναγγελεί την εσύ σου. Κύριε, τι επιθύμησαι σε ενηθλίγοντε με. Πολλοί επανίστανε με. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, κοίτα η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύνδε κύριε τη λύπτρο μη δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και πήγωσε με ξόρου αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμήθηκε και ύπνο εξηγέθηκε ότι κύριο δεν τη λείψετε μου. Ου φοβηθεί ο μοιραό λέω των κύκλων επιθεμένων μου. Ανάστα κύριε ίσω ο Θεό μου. Ότι εσύ επάταξ πάντω εχθρένοντα ματέω οδό αμαρτωλών συνέτρεψα. Του κυρίου σου κυρία και που τελαώνε σε επιλογία σου. Εγώ κοιμήθηκε και ύπνο εξηγέθηκε ότι κύριο δεν τη λείψετε μου. Κύριε, μη το δημό σου ελέγξει με, μη δεν την οργή σου παιδεύσει με. Ο ιδεβέλη σου είναι πάγει σάμι και απεστήριξε με τη χείρα σου. Ούκε στην ίση τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου, ούκε στην ειρήνη εν τη σωστέω μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομέρθη κεφαλή μου ω η φόρτιο βαρύ βαρύ τη ένεπε με. Προσώζον και σάψαν οι μολοπέ μου προσώπου τη αγροσύνη μου. Εταλεπόρισε και κατεκάθη νέο τέλου όλη την ημέρα και τροπάζονε πορεπόμενη. Ότι η εψώη με πλήσινε πραγμάτων και ούκε στην ίση τη αρχή μου. Κακόθυν και ταπεινώθυν έως πόδρα οριόμουν από στον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα τη θυμία μου και στον αγμό μου όπως ο καπετρίδι. Η καρδία με τα λάκτα κατέληπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού που πέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίες μου εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν γη και στά που μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζοντο ζωή της ψυχή μου και η ζωή του κακάμι η λάλη σαματεότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός ούκ εικόν και ως άνθρωπος εικόνικον το στόμα αυτού και γινόμενος οι άνθρωπος ούκ ακούον και έχουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επίσης Κύριε είπεις ασύς ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον, μήποτε επιχωρώσω μία εχθρή μου και εντός αληθήν επόδας μου επεμέγαρον μόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αληθιδόν μην οποιόν μου στήθει απαντός. Ότι την αμήν εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώσει και κρατιώνται βερμέ και επληνθήν της με αδίκως. Η ανταποδιδό μου κακά αντιγαθών εν διαβαλών με επίκατε δίγνω παγκοσύνη μου. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μη αποστήσα με μου πρόσκληση στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μη αποστήσα με μου πρόσκληση στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσέω τρίζω. Εδείψει έσαι ψυχή μου πω απλώ ή σάψω μου γύρι μου για βάτο και ανίδρο. Ούτε σου ενταγεί όφθηση του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσω το ελαιό σου περιζωά στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογίζω σε τη ζωή μου και εν το όνομα τη όροντα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητα σε πληστή ψυχή μου και χίλια γαλλιά σου εννοεί στο στόμα μου. Η εμνημονευόν σου προνεί μου τη όρτη σε μελέτων εισέ. Ότι έγινε βοηθό μου και τη σκέφτη των ρήμων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμοδελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε ει μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Η σελέπη στα κατώτατα τη γη παραδοθεί στου ρομφέ με τι ελοπαϊκονέσονται. Ο δε βασιλεύ εμφραντίστε επί το Θεό. Επενεθήσετε πάσου όμουν αυτό τον Εφράκη στο μόνο τον άδικα. Εν τη όπλησε με για τον Ισαίο, το γενή βοηθό μου και τη σκέπτη των ρηγών σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμποδελάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την κενή για ήλιο σε όνο στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και αίγιο αιώνα στον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός σου, τη σωτηρία μου μέρεσε και έκραξε και νεκτή εναντίον σου. Είσαι δεν τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στη δέησή μου. Ότι εμπλήστηκα πόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη μετά των κατευθυνών των Ισλάκων, εκνούδωση άνθρωπο από είτε σε νεκρή ελεύθερο. Ω ή τραυματίε, καθέσαι εντάφων, επενίστη έτη και αυτοί κτισκρό απόστησαν. Έδεντο με λάκκο καουτά των σκοτεινή και νησιά θανάτου. Επεμέ επιστρέφει το θυμό σου και πάντα στου μετορισμού σου πηγαίνει σε πεμέ. Εμάκρα στου γνωστού μου απεμούδα το με βέλημα η αυτή. Παρεδόθηκε ο ξεπορευόμενη οφθαλμή μου ει έντσαν οτοχία. Εκεί έκραξα προ ο κύριο όλη την ημέρα διεπέντασα προ έντα χείρα μου. Μη τη νεκρή πηγή θαυμάσει, οι ιατροί αναστού ομολογήσονται έτσι. Μη διηγεί του τάφων του ελαίου σου και την διαλυθία σου εν διαβολία. Μη γνωστή σε δεσπότη θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εκεί επιλεγισμένη. Καγόπρουσε κύριε και έκραξε και το πρωί προσοχή μου προφθάσισε. Είναι δίκη κύριε από την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό μου σαν παιμού. Το χώσι με εγώ και εν κόψε εκ νεότητό μου. Ήψε το δεινόπιν και ξυπορήθη μου. Επεμέδει τον οργέ σου και υποφερισμή σου και ταραξάν με. Εκεί κλωσάν μου ω ήδη την ημέρα περέσκον με άμα. Εμάκανε σαν μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου πρώτα λεπορία. Κύριε ο Θεό, τη σωτηρία μου μέρασε και έκραξε την εκδυναντίον σου. Είσαι δε τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνοντο σου τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εδώ μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαντά μου πάσα στα ανταποδόσει αυτού. Τον ευηλετεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώσει σου. Τον λυτρούμενο εκθορά στην ζωή σου, σου φανούντα εν ελέη και εκτελμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου. Ανακαινιστείτε σου αϊτούνιό τη σου. Ποιον ελεημοσύνη ο Κύριο σε κρεμα πάσα αντικουμένη. Εγνώρισε το σώδιο από το Μωυσή τη σύντρα είδε θελήματα αυτού. Υκθύρμον και λέημον ο Κύριο, μακρόθωμο και πολύ έλεο. Ουκ ιστέλο οργιστή θεοδόη στον αιώνα μην. Ουκ κατά σανομία σου μόνο επίση νημίν, ουδέ κατά σαμαρδία σου μόνο ταπέδο και νημίν. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκραδέω ο Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ όταν απέξω να δουλεύω από δυσμών, εμάκρυνε φημών τη ονομία ημών. Καθώ η πτήρη πατήριου σκοπτήρισε κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έρχονται το πλάσμα ημών, έμεινε στο κουσεσμένο. Άνθρωπο το σηκόρτασε ημέρα αυτού, ω ή ο άνθρωπο του αγρού του το ξανθήσει. Ότι πνεύμα δείχνει αυτό και που υπάρξει και που επινόησε το επί των τόπων αυτού. Το δέλειο στην κυρία από το αιώνο και έω το αιώνο από του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον τη φυλάω του διαθήκη αυτού και με μνημένη των έντολων αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο εν τον ουρανό δίμα στο θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο, πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ πλούτε στο λόγο αυτού, του ακούσου τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον κύριο, πάση δυνάμει αυτού λειτουργία αυτού, υπηρείτε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο, πάντα τα έργα αυτού, εν πάλι τόπο δεσποδία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώ σου τη δέησή μου, την ηλικία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει κρίση με τον δούλου σου, ότι ούτε και ότι στενόπιό σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωσε με τη σγήν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και κηδίασεν, επεμέτω πνεύμα μου, μεταράκτη καρδία μου. Εμνήστε ημερών αρχιών, εμελέτησε την πάστη, έδειξε την πείμα των χειρών σου αμελέτων. Διεπέτασα πω τα σκύρα μου, ψυχή μου για νητρώσει. Ταχύ από σώμα μου, κυρίε, ξέρετε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου από μου και μειωθήσω μα καταβαίνω σε μισλάκο μου. Ακουστών τη ίσω και ο πρωί το ελαιό του επισύλληπησα. Γνώρισον μη κύριο δώρο να υπορεύσω με την προσιέρα τη ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Δίδαξο με το πίνη το θέλημά σου, ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγεί στη μεριγή ευθεία, ένιγεν το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου και εν το ελέγχει στου ελοτρέφου του εχθρού μου. Και απολύ πάντα στου πλήγοντα την ψυχή μου, το γοδούλο σου ημί. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση με τον δούλο σου. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση με τον δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σημαίνει ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αγίο αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κι ελέησον.
1: Υπέρ της ανωθενρύνης και της σωτηρίας.

0: Εξομολογήστε, Κύριε, ότι ένας αθώος ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός, Κύριος και επεφάνε τιμή. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντοτε εθνικούσαμε εν ονόματι Κύριου μην άμυν αυτούς Θεός, Κύριος και επεφάνε τιμή. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρακυρίω έγινε το αύτη και σταυμαστή εν οφθαλμής ημών Θεός, Κύριος και επεφάνε τιμή. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νίκην είναι και τη Εκκλησία, εισι εν Θεός ομολογία, νικηφόρε ιεράρχα Θεόληπτε, την γαρικόνα του λόγου σεβόμενος, υπερορία δίκως ομίλησας. Πατέρος Ιε Χριστόν των Θεών οικέτευε,

0: δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Συντάτος ημιμνός, ειδοξάσος εξέγω, Πατρί και το Υιό, το Πανάγιο Πνεύμα, ενών τη θεότητη, διαιρών ιδιώτηση, ούτω τούτο γάρ, τους του Χριστού Αποστόλους εφορήσανιν, ανά το σύμπαντα κόσμων, Κύριε την εσώφησε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
1: ενή και Αγίω και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
2: Συντάτος ημιμνός, ειδοξάζω, συνσεύω Πατρί και το Υιό, το Πανάγιον Πνεύμα, ενίον τη θεότητη, διαιρών ιδιώτηση, ούτω τούτο γάρ, τους του Χριστού Αποστόλους, εμφορήσαν οι ανατασύμπαντα κόσμων, Κύριε την ενσώφησε.
1: Χριστού τους μαθητάς, ή το Πνεύμα τους χάρις, φεκτός εξ ουρανού, κατερθούσα εν είδη,

0: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νύχτια ή και σε όλα των αιώνων αμήν.
0: Χριστού τους μαθητάς ή του πνεύματος χάρις, φρικτός εξ ουρανού κατελθούσα εν είδη, πυρός κατεφώτισε και φωστήρας ανέδειξε, καταγγέλλοντας την της Αγίας Τριάδος μίαν δύναμη και κυριότητα μίαν εν πίστη δοξάζομαι. Ελέησον ο Θεός κατά το μεγενείος και το πλήθος των ηκτυρμών σου εξάλληψον το όνομα μου. Επιπλήν ο ποινό μου τις αναμίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι να μην εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου σφίδια παντός. Σήμερον ήμαρο και το πονηρό ενώπιον σου επίσης από σαν και ότι είσαι της λόγης και νικής το τερμές θέσαι. Η δούγαρα μία συνελήφθηνη και να μαρτύς εκεί σε με μήτρη μου. Η δούγαρα μήθεν η κάψα στα άδελια και τα κρύφια της σοφίας σου δηλώσάς μου. Ραδίς με ισόπλη καταδεστήσω με πλημμύς με και υπερχιών ελευκαντήσω με. Ακουτίζ με γαλλία συν και εφροσύνη να γαλλιάσονται ως θέα του ταπεινωμένα. Απόστολο το προσωπό σου των αμαρτιών και πάσα νομίες μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτήσουν εμοιό Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίφθουν του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον, μία δανείλησε δε μου. Απόδοσ μου την αγαλία ενσύ του Σιτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον να μου στο σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ενέσυνη σου. Ό,τι θέλησε τη σε το κάνω ολοκαυτώματα ούκα δοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που ξεδενώσει. Αγάθη μου, Κύριε, ενέ ευδοκίε του Σιών και οικοδομητή του Αγίου Ιερουσαλήμου. Τότε ευδοκίσει τη σε δικαιοσύνη σου αναφορά και ολοκαυτώματα των δανειστηρών σου μόσχου.
1: Όντω εκάλυψε φαραώ στην άρμαση, ο συντρίβων πολέμου στην υψηλό βραχίων, άσομεν αυτό ότι δεν δόξαστε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξαση. Έργος πάρε τις μαθητές, επικύρω των παράκλητων, το παράκλητον πνεύμα, εξ αποστήλας Χριστέ, έλαψα στον κόσμο φως φιλάνθρωπε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξαση, νόμο το πάλε προκυριχθέ και προφήντες επληρώθη του Θείου Πνεύματος σήμερα, πάση θα πιστής χάρισε και έχετε. Άγια του Θεού πρέσβε περιμόν. Την πράξη της θεωρίας έδειξα σαφώς επίβαση, την γάρ ψυχή ρυθμίσας πρακτικός νικηφόρε, πανόρθιε προς θεωρίαν άριστον και ακροτάτη ανεπτέρωσας. Άγια του Θεού πρέσβε περιμόν. Ο λόγος ο αραϊσμένος πράξης, ο οποίος λόγο δε και κοσμημένος όφθης ο λαμπρός νικηφόρε, θεώρηψε δύο και επί του θρόνους σε του υψηλού Χριστός ανέθετο. Άγια του Θεού πρέσβε περιμόν. Νοσίσας του μαμονά την αίρεση, λέων ο δίλεος, και τη στερά σου πέτρα προς βαλών Νικηφόρε, συνέτρεπτε και θαυμαστής της γέγονε η συμφωνία της σοφίας σου. Άγια του Θεού πρέσβη περιμόν, νεκρόσα στα επηγής προνήματα, σύ διασκήσεως και την ψυχή νηθήνας εμελός Νικηφόρε, διόπνευστε προς τους λιμένας έφτασας της ακυμάντου καταστάσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η άσωτη συντριβή πανώμε της ανθρωπότητος των ποιητήν και ακούσα του παντός, τον ημάς ανορθώσαντα καταραγέντας το όματι των προπατώρων Θεών. Θεόν ύφευτε. Την εξύψους δύναμη της μαθητές Χριστέ έως αν ενδύσεστε έφης καθίσατε εν Ιερουσαλήμ, εγώ δε ως εμέ παράκλητον άνω, πνεύμα το εμόντε και πατρός αποστελώ ενώ στερεωθήσεστε. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξαση, η του Θείου Πνεύματος επιδημήσεις αδύναμης, τη μεριστήσαν πάρε φωνή, κακός ομονοϊσάντων, εις μίαν αρμονία, Θείος συνήψε γνώση, συνετίζους αμπιστίους της Τριάδος ενίες στερεώθημε. Άγια του Θεού πρέσβε περιμόν και κατακοσμήσας αρετών τις ιδέες των βίων σου και φωστήρι λόγων ζωής σαφώς επέχων γενόμενος Χριστού την πανίερον ύμνην επίμανας. Άγια του Θεού πρέσβε περιμόν, η θεωρήμων και περίνη σου γλώσσα και ένθεος το πυρί των νοητών τα σαχανθώδης κατέφραξε νερέσεις Θεός ο Θεέ Πάτερα είδημε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, φιλοσοφία της σοφίας σου, το βάθος ηρεύνησας και δογμάτων σου πλοκές, τους αθετούντας εικόνα Χριστού, τρανός απειχώνησας αξιοθαύμαστε. Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην, μολογούντες τον Πατρί προαιώνων συνάναρχων πεσχάτων, εκτιστήν του αστρός τεχθέν τα πανάμε, κυρίως δοξάζομαι σε Θεομήτωρα. Που και σοφία και δυνάμει και πλούτο καυκόμεθα. Αλλά εσύ του Πατρός εν υποστάτω σοφία Θεού, που γαρέστην Άγιος πλήσου φιλάνθρωπε.
2: τέχνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αφράνου, περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αδύνους και πάσαν εν ζωήν ημών. Ούτω Θεό παραθώμεθα εις όλου του κράτου, ευλόγητε. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναφέρομαι στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Χωρί Πατριαρχών την Αγία σου μνήμη, εν ήμις και ο δέσμη κυφόρα τιμώσει, προς τί την γάρα δέξαντο, την ψυχήν σου την ένδοξον, ο Θεσίου Ρερών και εις αυτή η Εκκλησία μεγαλύνουσα,

0: Παναγίου Πνεύμαν κατεφθών, επί τους Αποστόλους ιδιτήρως, του θάμου σε πλήρωσε των εθνών τα συστήματα, εν γαρλώσες λαρούν των πυρήνες φιλάνθρωπε, την ιδία ανέκαστος διάλεξη νίκου, όθεν και το θαύμα της απίστης ως μέθη, πιστής δε σωτήριο, αληθώς εγνωρίζεται το δια τούτο δοξάζομαι, το κράτος σου Χριστέ ο Θεός, το πτεσμά των άφεσιν ετούμενη, καταπέψε πλουσίως της δούλης σου.
1: Κατά τον όνομα που θέλει την επισκαλό σου, Χριστέλευση είναι εγώ, την σύμμενη εισπαγή και τα διαδικαστήρια είναι ότι πάντα στο σώσε του Χριστού σε λίγε. Δόξα σου θέσουν εντόξει. Τον προφήτε λαλήσει και δια νόμου κηρυχθεί πρώην τη εκτελέση, τη θεό, αληθή ο παράκλητο, ει του λόγου υπηρέτε και αμάρτη γνωρίζεται σήμερα. Δόξα σου θέσουν εντόξει. Σήμα θεότητο φέρνει τη Αποστόλη σε εμπειρή πνεύμα κατεμερίστη και ξένασε με γλώσσα σε μια φημή ω πατρόφωνη φίλο στάδιο ζεχόμενο να στείλει αυτοκιάλευση. Άγιε αυτό το βραζιλίο παιδί μου, Ρώμη τη θεία, τα σμήλα, η ερωφάντα, των ασεβών συνέθρασα, το στερό σου λόγο. Τούτου τροπουσάνο και σέβιν δίδαξα, θείων του σωτήρου σε πόρισμα. Άγιε αυτό το βραζιλίο παιδί μου. Ομολογία την θεία, η ερωσία μου, περηφανό εφέδρυνα, πάντρε νικηφόρε, λέοντα ομότητη, υπεροριζόμενο μίστα των αρήτων θεόληπτε. Άγιε αυτό το βραζιλίο παιδί μου, νεανικό προϊστάμενο όνη τη φόρε, των ευσεβών δογμάτων τη υπτή εκκλησία. Μάστιγε των λόγων σου, τους λύκους εδίωξας, πίστην την ορθήν καπηλεύοντας. Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι, ως παράδεισον την καρδία σου κεκτημένος, ξύλων ζωής εν μέσω ταύτης πεφυτευμένου, πάσιν εφανέρωσα των λόγων της πίστης, Πάτερ Νικηφόρε Θεόπνευστε, και νύν και αι και εις τους αιώνες των αιώνων μου. Σε σαρκωμένων των άσαρκων πριν τ' ακούσα λόγων Θεού πανήμητε και χαριδωμένη, κόσμο να νικένησες, διό σε θεώνη μου θε πίστη ορθοδόξα γερέρα μου. Το δια των φόβων σου ληφθέν, Κύριε, εργαστήρι των προθετών και κοιηθέν επί της γης πνεύμα σωτηρίας, αποστολικάς καρδίας κτίζει καθαράς και εν της πιστής αυτά συγγενίζεται. Φως, γαρ και ειρήνη, διαιτήτες αποστάλλουν. Δόξα σε θέσουμε δόξα. Η επιθυμητή σας αισχύ σήμερα αυτή η πνεύμα αγαθών. Πνεύμα σοφίας Θεού. Πνεύμα εκ πατρός εκπορευτών. Και διηγού πιστής ημίν πεφυνός. Μεταβλητικών ενής κατοικίζεται φύση, της εν ή κατοπτεύεται αγιότητος. Άγιε του Θεού, πρέσαβε η παιδί μου. Να μην έχουν καθαρών ουρανούς εμπατεύοντα της γνώσεως και της σοφίας του αμάραν τον άνθος, εντρέψω από μακάρι στην νικηφόρη. Άγιε του Θεού, πρέσαβε η παιδί μου. Η άματα ψυχή, ψυχές, ορθοδόξη, βράβευσας, ώρα και φόρε, τους λόγους του Θεού φάντα. Την δεγή των αφρών κατέστρεψα στις δόγμες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και λόγων πρακτικών και ζωή να έχουν άνοντον, ως ήλιος εξαστράφων της επίσης Εκκλησίας, λαμπρύνει στο στερεύμα. Και νύν και έγκαι εις τους ώρους των νομήν, η λύση της αράς, της προμήτωρος γιάγονας πανάγων, με συλλαβούσα, των ημάς ευλογίες, τεστίες, στεφανός ανήλα. Ναυτιών τους άλλων των ποιοτικών μελημάτων συμπλόης ποντούμενων αμαρτίας και ψυχοφθόρο θηρή προσδιεπτούμενος ως ο Ιωνάς Χριστευγώσει, εκ θανατηφόρε μαδηθού, ανάγαγε. Δόξα σου θέσουμε δόξες. Εκ του πνεύματος σου σάρκα επί πάσα ως ύπας πλουσίως εξέχειας και απληρώθη τη σύση σύμβασα γνώσης, Κύριε, ότι εκ πατρός Υιός αρέστος έφης και το πνεύμα αμερίστος πρόηση. Άγιε του Θεού πέζαβε περιμόν. Φωσφόρος τες ακτής είναι κλάμπων του πνεύματος, τες εκκλησίας θεόφρον ανεδείχθης στήλος ουρανονίκης και να θέλει προς τη λυθία άγων ουράνιο. Άγιε του Θεού πέζε λίγο λιμόν. Όλην σου την ζωή και Θεό καθιέρωσας, διαφερόντος εν δεύθεν και εις πάσαν άρχον την οικουμένη κατεστάθηση ιεροφάνητα Πάτερ Νικηφόρη Μακάριο. Και νύν δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, ρίγνησε τες πλοκάς των ανθρώπων αρέσεων

Νομίζω το μέθη της απιστούς διείς, η τριάς γνωρίζεται εις Θεός των μετέρων ημών. Δόξα σε Θεσπον δόξα σε. Την αδιέρα των φύσεων ορθοδόξων θεολογούμενων Θεών, πατέρων των άνεχων, της αυτής εξουσίας, λόγων και πνεύμα. Ευλογητός ή κράζοντας ο Θεός των πατέρων ημών. Άγιε του Θεού πρέσβε ημών. Ναών σε ζώντα, θεοί του ζώντος επιστάμεθα. Ένδονος λιχνίαν έχοντα χρυσαυγή την τριάδα και κραυγάζοντα, ευλογημένος ή εν τον ναό της δόξης ο Κύριε. Άγιε Χριστέ πρέσβη Δημών, ερετιζόντων τας γλωσσαργίας καταλέλικας, πείθουν την εικόνα σέβην την του Χριστού νικηφόρο τους καρδιάζοντας, ευλογημένος ή εν τον ναό της δόξης ο Κύριε. Δόξα Πατρί Κύριο και Πνεύμα της Σοφίας πλούτων και πολιτείαν έχων ένθεων, πάσαν διαβάρας την αίσθηση νεαρός, το Χριστό ψάλλον παρίστασε, ευλογημένος ή εν τον ναό της δόξης ο Κύριε. Και είναι και αίκαι στους αναστρονομίων. Δι, μη διαιρούντες τα ενωμένα, μη δε συμφέροντας, ένα το Χριστό δοξάζομαι, τον εξούς αρκοφέντα λόγων κράζοντας, ευλογημένη σύν και νεξή υπάρχει εις πανάμων. Άφλεκτος πυρίαν συνάπρος ομιλού Σαββάτος, Θεόν εγνώρισε το βραδι γλώσσο και δυσύχομος και πέδα ζει ως Θεού τρεις αναλότους το πυρί μου δούς έδειξε. Πάντα τα έργα των γύριων μήνει και περιψούται εις πάντας τους αιώνες. Δόξα σου Θεός μου δόξα σου. Ζωτική εξύψου βιαία φερωμένη ηχητικό του πνεύματος του Παναγίου, αλλιεύση πνοή πυρήνων ήδη γλωσσών, τα μεγαλεία του Θεού περιτορεύονται. Πάντα τα έργα των κύριων ημνείται και περιζούνται ει πάντα του αιώνε. Δόξα σου Θεός μου δόξα σου. Ημί θυγωμένο προβαίνονται σε νόρι, μη πεφρικότε πύρε θεματούν, δεύτε και στόμενον το όρισιόν, εν πόλη Θεού ζώντο πνευματοφόρη μαθητέ ημίνη συγχωρέμοντε. Πάντα τα έργα των Κύριων νημείται και περισσούται εις πάντα στους αιώνες. Άγιε το Θεό πρέσβη και πυρήνων. Αίμα τη Χριστούλα λιτωμένους, τη γνώμη των δι' αυτών υπέστη θάνατων, της γαρσινδύσεως, πίνιγκας, μαρτύριων, ομολογίας, χάρη και καταλαμπόμενος, και Κύριοι νημείται κραυγάζουν και περισσούται εις πάντα στους αιώνες. Άγιε το Θεό πρέσβη και πυρήνων, σώμων και ψυχήν και καθαρμένος, του λόγου το παντεπώντη, λόγω τέδικας, τούτων πριν ασώματων άναρχων δεικνύονται και συμπαθώς γινόμενων άνθρωπων ύστερων και Κύριον ημνείται καραβγάζουν και υπεριψούται εις πάντας τους αιώνες. Ευλογούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον πνεύμα. Η ακληρουχίας ουρανίου και δόξης αδιαδόχου και ήχης έδωξε νικηφόρα. Δόξεν την ευμάραν τον Πάτερ καταλέλειπα εις υπεριορίας άπασαν φέρον πικρότητα και Κύριον ημνείται καραβγάζουν και υπεριψούται εις πάντας τους αιώνες. Υπεραγέθητο και πρέσβευε επιδημούν. Μόνην καθαράν, ο καθαρός εμφύος ομνοητός ευρών παράγωμα, κρίνων ευωδέστατων, άνθας ωραότατων και φωτοφόρων θάλαμων ύμφιν προσήκατων. Διότι την Παρθένων υμνούμεν και περιψούμεν εις πάντας τους αιώνες. Μη της θωράς διαπήρα και αφορήσασα, και παντεχνήμων η λόγο σάρκα δανείσασα, μη τα απήραν βρε Παρθένη θεατό και δεχείων του αστέκτου χωρίων του απείρου πλαστουργού σου, σε μεγαλύνουμεν. Δόξα σου Θεός μου δόξα σου. Επιπαφλάζοντας πάλι πυρήνου άρματος, ο ζηλωτής και περίπνους χαίρον οχούμενος, την νύνε κλάμψασαν επί μια νεδίλου εξύψους αποστόλης, οι φύς και τα λαθέντες, την τριάδα πάση με γνώρισαν. Δόξα σου Θεός μου δόξα σου. Νόμου των φύσεων δίχα ξένων οικούεται. Των γραμμαθητών της μιας διαφωνής επιχουμένης, πνεύματος χάρη την ποικίλος ανηχούντο, λαΐφιλε και γλώσσα, τα θεία μεγαλεία της τριάδος γνώση μειούμενη. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμούν. Έβρε στο μακάριον τέλος, υπεξελθόντων των εσόπτων και της αληθείας φανίσεις τη θεωρία του ακυράτου κάλους, ού περνήν εμφορούμενος όνικη φόρα της εσπρεσβείας ημών μέμνησον. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμούν, Λάρνα κακυκλούμενος την θείαν του Θεοφόρου νικηφόρου, δεύτε Χριστοφόρη, προθύμουσος νικηφόρων του τον υμνήσωμεν, και την αυτού πανήγυριν με τεφροσύνη σε ρωτάζομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, πάσα να ρετήν εξασκήσας επί το τέλειο των αγώνων, της ομολογίας του στέφη, γερομάρτης, όφθης κοσμούμενος. Ο καθοραϊζόμενος του σοδεσπότη νυν παρίσταση. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των όνομιν, ως ρίζαν πηγήν και αιτίαν της αυταρξίας επαρθένε πάντας επιστή πεπισμένη της εφημίας καταγερέρωμεν. Σίγαρ την εν υπόστατον αθανασίαν ημίν έβλησας.

0: και είπα Θεέ Μαρία, πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα στη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Κύριε Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ότε κατά βάσης γλώσσας συνέχεια διαμέρες εν έθνο έψης τους, ότε του πυρός σας γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνας δοξάζομαι το Πανάγιο Πνεύμα.
2: Άγιο Πνεύμα.
1: Τον της νίκη Στέφανον ο Νικηφόρε, ουρανό θεσίμερον ο συλληφός παραθεού, σώζε τους πίστη τιμώντασε, ως ιεράρχηνο μου και διδάσκαλο. Τη Δευτέρα του αυτού μηνός μνήμη του Εναγίας Πατρός ημών, Νικηφόρου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού, του Πατριάρχου Πατριάρχης Πλησίων, Θείου Γέροντος Αβραάμ Νικηφόρος, Δευτερή Νικηφόρος εις εδέμ εύρατο μύριν. Τη αυτή μέρα οι Άγιοι 38 μάρτυρες ελουτρού πληθέντες της θύρας της τραγίζης τελειούνται. Μάτιν αθλητές, πράτεται ελουτρού θύρα, Χριστός λαρεγγύης εκπών, εγώ θύρα. Η Αγία Μύθυρη μετά των τριών αυτής τέκνο ξύφη τελειούνται. Συν παιδείς τμηθείς αμύτερ καλύπες, ιδού βοάς εγώ τε και τα παιδεία. Όσιος ηρωμάρτης, έρασμος ο εν τη χερμελία της αφρίδος εν ειρήνη τελειούνται. Έρασμον αθλήσαντα συν σώτερ χάρη, ερασμίως τρέχοντα εις πόλων δεύουν. Δια του Αγίου Εράσμου πιστεύσαστε το Χριστό, 20.000 ξύφοι τελειούνται. Κάρας αθλητών τα ξύφοι τετμημένας, έβρις πασόντων χιλιάδας δις δέκα. Ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης, ο ένας προκάστρο μαρτυρής σας εν έτη, 1422 ξύφη τελούνται. Δούσε αίμα βραχή ο Ιωάννη Μάκαρ, εξηγόρασας βασιλείαν του πόλου. Ο Άγιος Νεομάρτης Δημήτριος, ο εν φιλαδελφία μαρτυρής σας εν έτη, 1657 μαχαίρα τελούνται. Φρύτησε Δημήτρια και πήρ οικότος υπέρ Θεού θανόντα ον φρύτη πτήσης. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Εξαγαρινών. Τες αυτόν Αγίες πρεσβείες της Θεού Θεός

0: και των κύριων εκ των ουρανών ενίδα σαν τη υψίστη, ή πρέπει ύμνο στο Θεό. Ενίδα αυτών πάντε οι άγγελοι αυτού, ενίδα αυτών πάσε δυνάμει αυτού, ή πρέπει ύμνο στο Θεό. Ενίδα αυτών ήλιο και σελήνη, ενίδα αυτών πάντα τα άστρα και το φω. Ενίδα αυτών οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάδωσαν το όνομα κυρίου ότι αυτό είπε και ηγενήτησαν αυτό ένα κύλατο και εκπίστησαν. Έστησε να φτάσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα. Πρόσταγμα έθε το κυού παρελέψετε. Ενίδε τον κύριο εκ τη γη δράκο τη και πάση άβυση. Φύρ, θάλασσα, χιόν, κρίσταλο, πνεύμα, καταιγίδο, τα ποιούντα του ρόγουρα. Τα όρη και πάση σε βουνή, ξύλα, καρποφόρα και πάση κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνε, πετά και πετεινά φτερουτά. Βασιλεί τη γη και πάντε, λαοί άρχοντε και πάντε, κρυπτέ γη. Νέα νύχη και παρθένη, πρεσβύτερη με τα νεωτέρων, ενεσάντουσαν το όνομα κυρίου. Ό,τι ψώσει το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάσης ουσίης αυτού της Ιης Ισραήλ λαού εκκυζοντή αυτό. Άσε το Κυρίο άσμα και νόνι ένεση αυτού εν εκκλησία ουσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοποιήσαν δι' αυτόν και η Ιης Ιών αγαλιάωσαν την το βασιλεί αυτόν. Ενεσάντωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λόγο αυτό και ψώσει πραίσιν σωτηρίας. Καυχήσονται όσοι ενδόκλοι και αγαλιάσονται επί το κοιτών αυτών. Ε, η ψώση του Θεού εν το λάρι και αυτόν και ροφέ ενδύστο με τη σκερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησε εν της έθνης ελεγχούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους ενδόξου αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είδε το Θεό της Αγίης αυτού, εν είδε αυτόν στερεώμα της δυνάμεως αυτού. Εν είδε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είδε αυτόν κατά το φλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Εν είδε αυτόν εν ήχος άλπικος, εν είδε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είδε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είδε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Εν είδε αυτόν εν κυβάλης ευήγηση, εν είδε αυτόν εν κυβάλης αλλαγού. Πάσα πνοή εν εσά των Κύριων.
1: Στην δόξα πρέπει Κύριο Θεοσμό και στην δόξα να βέβομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εις το δείξα το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή σιρήνη ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε. Ευχαριστούμε εσύ για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέθε, ουράνι Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Μοναγενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, του αγνώστου Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση μου μόνο καθήμον σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσω σε και νέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε καταφυγή, εγενέτησε μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου οτήματών σου. Κύριε προσέ κατεύθυγον, διδάξω με του πίντο θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Ό,τι παρά σε πηγή ζωή εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινο το έλεος της γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη μέρα τάφθε να μαρτύρει τους φυλακτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου τους αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου, εφημά καθά περιποίησαμε επί σε. Ευλογητό η Κύριε διδάξω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιο φώτσο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου, τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήλει. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαθόν το εξομολογήσου του Κυρίου και ψάλλουν το όνομα την σου ύψιστε, το αναγγέλιο το πρωί το ελεός και την αλήθειά σου κατανύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Σημών δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημίν. Ένε και το ονόματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αί και σώνον στον αιώνα μη. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, Θεέ του βασιλείας σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.

Άγιε και πολλάκιση προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα άγαθε και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει και την δέηση ημών, καθαρίσει μόντας τη χάσκεται σώματα από παγκός μολυσμούς αρχός και πνεύματος, και δώσει μην ανένοχον και ακατάχαθον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου μου. Άνισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείνη προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσα της πάντοτε με τα φόβο και αγάπης δατρεύνηση, ανενόχος και ακατακλείδος μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιώθει.

βασιλεύσει τόπου. Το γάρδι απορρίπτει σήμερα και φοβερότητα αυτέ που προέρχονται στην άμεση. Αλλά όμω για την άφηξη που διαμένει τόπου στην ανθρωπία, ατρέπει και αναλυόντω γέγονα άνθρωποι και αφιερέσει μόνο τη μάτια.

Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένων και εν ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωόποιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιώσι προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτήν.

πάνω. Και ούκα πέστη πάντα ποιόν έωση μάσου των ουρανών ανήγαγε και την βασιλεία σου να χαρίσω την μέλουσα. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα τη σου το Αγίο. Υπερ πάντων όν ίσμεν και όν ουκ ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εισημάτων γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη. Είναι εκ των χειρόνιμων δέξαστε κατηξίωσε. Και τη υπαρεστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφιμ εξαπτέρια. Πολιώματα μετάρση απτερωτά.

Μέγας πρόεδρος Πάνης Στεφανάκης, που θα λογαριστεί στην πόλη του συνάδελφου, είναι απάνω της ευλύσεως σε μια πολύ καλή ζωή, όσο θα την πάση του θέλει.

όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ισός μην ευωδίες πνευματικής,

όσους πλημμύριζουν τους Θεό Θεός μου, εξ Αγίου Κατοικητηρίου και από χρόνου Βόξου Βασιλείας και Ελφαίης το Αγιάσι μας, ο Άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και ο Δήμινα ουράτους σου, να διακαταξίωσουν την κρατιά σου, να τα δουν εμείς του αχράνου σώματος και του μειοέματος και διημών πατή.

δείπνο σου το μυστικό, σήμερον η έθεο, κοινων όλε παράλαβε. Ο μήγαρτης εχθρής σου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας τη δώσω κατάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νύστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Ο δείπνος σου το μυστικό, σήμερον η έθεο, κοινων όλε παράλαβε. Ο μήγαρτης εχθρής σου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας τη δώσω κατάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει,

0: ειρηνική και αναμάρτη των ετησάνων, εαυτούς και ανήλους και πάσαν τη ζωή ημών, πιστώ το Θεό παραθούμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ευχαριστούμε σύνδεσ που το φιλάνθρωπε ευεργέτη των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσης ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο στους πάντας, πλούσον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες εν λόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων στον Αγίου.

Κυρία, και αγιάζουν σου επίσης υπεπιθώντας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτήν δόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου βόρισε, της Εκκλησίας σου της ιερεύσει, της άκουσιν ημών το στρατό και πανί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο ρηματέλειον, άνθινες τι καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και σύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπει.

Αθηνός, Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναθράφη, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών κατά βάση τους Αποστόλους αυτού μαθητάς, τες πρεσβείες Παναθράφη και Παναμόμου Αγίες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες Τιμίου και Ενδόξου Προφήτ Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξου και Καλλιλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ου και την Θείαν Κυρίαν Σταυρογίαν επιτέλους αμέν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Νικηφόρου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Ομολογητού, ου και την

0: Διαφυλάξει πάντα εσύ. Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Η ώρα είναι 8.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στην Ευαγγελία Μπρουζιώτη στο 210 72 98 222.

Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και καλό μήνα αγαπητοί ακροατές. Κάθε μέρα, νέα μέρα, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 10.30. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με το πρόγραμμα, με το σημερινό πρόγραμμα του σταθμού, το πρόγραμμα των εκπομπών. Στις 10.30 ρήματα και φθόγγι με την Κυριακή Ελιανού. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας, η επίδραση που καλείται να ασκήσει η Εκκλησία στην ιστορία έγκυται στο κενοτικό και σταυρωτικό της μήνυμα. Ο Βασίλης Σπυρόπουλος συζητά το θέμα με τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, διδάκτορα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στις 12 το αλάτι της γης, δημοτική παραδοσιακή μουσική με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη μία, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Ο Κωνσταντίνος Παπάς και ο Παντελής Μίτσιου περπατούν στους χώρους του Μουσείου Ηρακλειδών στην Αθήνα. Στις 2 το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Γιώργο Μήλωνα. Στις 2.30 η ιστορία μας, νεότερη και σύγχρονη ιστορία στα Επτάνησα, τα μουσικά σχολεία στα Επτάνησα. Ο Κωνσταντίνος Παπάς συζητά το θέμα με τον κύριο Δημήτριο Μεταλλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Στις 3 η ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας, η ελπίδα σε χαλεπούς καιρούς. Η εκπομπή αυτή ακούγεται σε επανάληψη. Η Κατερίνα Χουζούρη συζητά για το θέμα αυτό με τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, θεολόγο κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην θεολογία, επιστημονικό συνεργάτη της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων, πολιτικό αναλόγιο από την ψαλτική παράδοση της Κωνσταντινούπολης με τον Σταμάτιο Νικόλαο Κίσα. Στις 5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη. Στις 6 το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής, τα θηρία του Αγρού και τα πετεινά του Ουρανού. Η Κατερίνα Χουζούρη συζητά με τον κύριο Γιαννούλη το θέμα τα ζώα στη Βυζαντινή Αγιογραφία και το ψηφιδωτό. Στις 7 θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. Στις 7.30 αναγνώσματα, η Μαρβίνα Πιτυχού τη διαβάζει από τη συλλογή «Η εκλογή μου» του Νικηφόρου Βρετάκου, εκδόσεις «Ποταμός». Στις 8 απόγευμα στον 89,5 δυσλεξία και ΔΕΠΗ και πώς σχετίζονται με τον σχολικό εκφοβισμό. Ο Αντώνης Γιαννακόπουλος συζητά με τον Γεώργιο Παυλίδη, καθηγητή ψυχολογίας και μαθησιακών διαταραχών. Στις 9 θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου. Στις 9.30 αναγνώσματα ο κύριος Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο του Ιωάννη Χατζηφώτη «Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιων». Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον κύριο Δημήτριο Μαυρόπουλο. Στις 11 αφιέρωμα στο Άγιο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα στις παραδοσιακές προτεσταντικές ομολογίες. Επανάληψη η εκπομπή αυτή. Ο Βασίλης Σπυρόπουλος συζητά το θέμα με τον Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, καθηγητή κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις 12 τα μεσάνυχτα, με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές με την Κυριακή Ελιανού. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα θα ακούσετε σε δεύτερη μετάδοση την εκπομπή «Η ελπίδα θεμέλιο της πίστεώς μας», «Η ελπίδα σε χαλεπούς καιρούς» με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 3 σε δεύτερη μετάδοση την εκπομπή «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη». Στις 4 σε δεύτερη μετάδοση την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα στις παραδοσιακές προτεσταντικές ομολογίες» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Και στις 5 το πρωί ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 «Η Σωτηρία Μπαλαδήμα» διαβάζει το βιβλίο «Ο Θεός, ο Κόσμος και ο Άνθρωπος» του πατρός Δημητρίου στα Νιλοάε, εκδόσεις Αρμός. Θα έχετε τη δυνατότητα, αγαπητοί ακροατές, στις 9 το πρωί, στις 10 το πρωί, να ακούσετε τίτλους ειδήσεων, όπως επίσης και το απόγευμα στις 4, στις 6, στις 8 και στις 10, και όπως είπαμε στις 2 το μεσημέρι, το μεσημβρινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλή σας ακρόαση.

Σήμερα εορτάζουν ο Άγιος Νικηφόρος, ο ομολογητής, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Εξαγαρινών, οι Άγιοι 38 μάρτυρες, η Αγία Μητέρα και τα Άγια τρία παιδιά της, ο Όσιος Έρασμος, ο Ιερομάρτυρας, οι Άγιοι 20.000 μάρτυρες, την ανάμνηση θαύματος Αγίου Ιωάννου του Τραπεζούντιου, του Αγίου Δημητρίου από την Φιλαδέλφια, του Οσίου Μαρίνου, του Αγίου Ιωάννου του Μεγαλομάρτυρος του Νέου που μαρτύρησε στο Βελιγράδι, του Αγίου Αλκιβιάδου, του Αγίου Λέανδρου, του Αγίου Ανδρέου Πρίγκιπα της Σουζδαλίας, του Οσίου Βοδφανός εξ Ουαλίας, Όσιος Αδάλγιος της Νοβάρα εορτάζει σήμερα, οι Άγιοι Μαρκελίνος και Πέτρος οι Ιερομάρτυρες, τη σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου των αδελφών του Κιέβου εν Ρωσία, του Αγίου Ευγενίου Επισκόπου Ρώμης, των Αγίων Ιερομαρτύρων Φωτεινού που ήταν επίσκοπος και Σανκτίου του Διακόνου, ως και οι Άγιοι Μάρτυρες Βέτιος, Επάγαθος, Ποντικός, Βιβλίδης, Άταλος, Αλέξανδρος και Μάτουρος εορτάζουν σήμερα, που τελειώθηκαν μαρτυρικά μαζί με άλλους μάρτυρες το 177 μετά Χριστόν επί αυτοκράτορος Μάρκου Αυριλίου στην Λιόν της Γαλλίας.

Ο Άγιος Νικηφόρος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 758 μετά Χριστόν. Οι γονείς του Θεόδωρος και Ευδοκία ανήκαν σε αρχοντική και επίσημη κοινωνική τάξη, αλλά ήταν ευσεβείς και ενάρετοι άνθρωποι οι οποίοι γαλούχησαν το γιο τους με τα νάματα των θείων γραφών. Η προσήλωση μάλιστα του πατέρα του στην ορθή πίστη έγινε αιτία να διωχθεί και να εξοριστεί από τον οικονομάχο και δισεβή αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Πέμπτο στην Νίκαια. Πρικισμένος με ιδιαίτερες πνευματικές ικανότητες, απέκτησε μεγάλη θεολογική και θύραθεν εκπαίδευση. Γρήγορα όμως αποσύρθηκε σε ένα κτήμα του στον Βόσπορο, που αφοσιώθηκε στην άσκηση και τη μελέτη των θείων γραφών. Όμως ο αυτοκράτορας τον υποχρέωσε να αναλάβει τη διεύθυνση του μεγάλου πτωχοκομείου της Κωνσταντινούπολεως. Όταν εκοιμήθη ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Ταράσιος, ο αυτοκράτορας Νικηφόρος ο πρώτος υπέδειξε άξιο διάδοχό του τον Νικηφόρο και όντως την Κυριακή του Πάσχα του 806 ανήλθε στον Πατριαρχικό θρόνο. Θρόνος ο οποίος ισοδυναμούσε με Γολγοθά, έδωσε σκληρούς αγώνες για την τιμή και την προσκύνηση των ιερών εικόνων. Όταν όμως το 813 ανέβηκε στο θρόνο της Βασιλεύουσας, ο ασεβής Ελέων ο Πέμπτος, ο Αρμένιος, ξέσπασε μεγάλος και απεινής διωγμός κατά των εικονολατρών. Η αγέροχη στάση και μονή του Νικηφόρου στην προστασία της Ορθοδοξίας προκάλεσε την οργή του αυτοκράτορα, ο οποίος τον απομάκρυνε από τον πατριαρχικό θρόνο. Υπέστη πολλές ταλαιπωρίες και τελικά, αρκετά ταλαιπωρημένος, παρέδωσε το δίκαιο στο δίκαιο μισθαποδότη Θεό το πνεύμα του στις 2 Ιουνίου του 822.

Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον καιρό. Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής υπηρετικής χώρας. Η ορατότητα της πρωινής ώρας θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία, Θράκη, Αρές, νεφώσεις παροδικά πυκνότερες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ανατολικά νότια, η θερμοκρασία από 14 έως 29 με 30 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελαχίστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Ο καιρός είναι σήμερα γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερέας. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα νότια θαλάσσια δυτική με 5 και 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 31 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα έχουμε γενικά έθριο καιρό, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθριο καιρό με ανέμους ασθενείς και το μεσημέρι και το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότιη θερμοκρασία στην συμπρωτεύουσα από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Να περάσουμε στην κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στην λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου. Επίσης στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας έως τον κόβο Καλυφτάκη είναι αυξημένη αυτήν την ώρα η κίνηση, όπως επίσης και στην Αθηνών Λαμίας στον κόμβο Καλυφτάκη έως την λεωφόρο Αθηνών στην είσοδο, στην λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού επίσης είναι αυξημένη αυτήν την ώρα, όπως και στην Θηβών και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στη Μεσογείο αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση, στο ρεύμα προς Ηλιουπόλεως στην Κατεχάκη αυξημένη η κίνηση. Και έχουμε αυτήν την ώρα αυξημένη ροή οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, όπως και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας, όπως και στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και στην Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση. Στην Πανεπιστημίου αυξημένη ροή οχημάτων, όπως επίσης και στην Σταδίου, στην Πειραιώς, στο λιμάνι του Πειραιά, στην λεωφόρο Ποσειδώνος από την Αλίμου έως Καραϊσκάκη, στο ρεύμα προς Πειραιά και στην λεωφόρο Σχιστού.

Σαν σήμερα το 455 είχαμε την λαιλασία της Ρώμης. Οι Βάνδαλοι μπαίνουν στη Ρώμη και λαιλατούν την πόλη για 2 εβδομάδες. Το 1098 σημειώθηκε η πρώτη σταυροφορία. Λίγη η πρώτη πολιορκία σαν σήμερα της Αντιόχειας, καθώς οι δυνάμεις των σταυροφόρων καταλαμβάνουν την πόλη. Το 1676 Γαλλο-Ολλανδικός πόλεμος. Η Γαλλία εξασφαλίζει την υπεροχή του ναυτικού της Στόλου. Για το εναπομένον διάστημα του πολέμου με τη νίκη της στη ναυμαχία του Παλέρμου. Το 1692 είχαμε την Bridget Bishop, ένα πρόσωπο που δικάζεται στην Μασαχουσέτη και κρίθηκε ένοχη και εκτελέστηκε στις 10 Ιουνίου. Το 1793 Γαλλική Επανάσταση, ο Φρανσουά Αντριό, αρχηγός της Παρισινής Εθνοφρουράς, λαμβάνει 20 γυρονδίνους που επιλέχθηκαν από τον Ζαν Πολ Μαρά, θέτοντας τις βάσεις για την Βασιλεία του Τρόμου. Το 1825 διεξάγεται η ναυμαχία της Σούδας μεταξύ του Ελληνικού και του Οθωμανικού Στόλου. Το 1896 ο Γουλιέλμος Μαρκόνι κάνει αίτηση χορήγησης εύρεση τεχνίας για τη νέα του εφεύρεση συσκευής μετάδοσης παλμών και ηλεκτρικών σημάτων. Το 1919 αναρχικοί προκαλούν ταυτόχρονη έκρηξη βομβών σε 8 διαφορετικές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1924 ο Αμερικανός πρόεδρος Κάλβιν Κούλιτς υπογράφει νόμο με τον οποίο χορηγείται υπηκότητα σε όλους τους ηθαγενείς Αμερικανούς που γεννήθηκαν εντός των εδαφικών ορίων των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1941, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν Έλληνες πολίτες στο χωριό Κοντομαρί. Το 1946, Ιταλικό δημοψήφισμα, το οποίο αυτό δημοψήφισμα δίνει στους Ιταλούς την μοναρχία, δηλαδή την στροφή της Ιταλίας από την μοναρχία στην δημοκρατία. Μετά το δημοψήφισμα αυτό εξορίζεται ο βασιλιάς Ουμβέρτος, ο δεύτερος της Ιταλίας. Το 1953 η Ελισάβετ η δεύτερη στέφεται βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 1955 η Ενωμένη Σοβιετική Ένωση και η Ιουγκοσλαβία υπογράφουν τη δήλωση του Βελιγραδίου, εξομαλύνοντας έτσι τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών που διακόπηκαν το 1948. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1202 η Μαργαρίτα η δεύτερη, η κόμισσα της Φλάνδρας. Το 1489 ο Κάρολος των Βουρβώνων, δούκας του Βαντόμ. Το 1740 ο Μαρκίσιος Ντεσάντ, Γάλλος συγγραφέας. Το 1840 ο Τόμας Χάρντι, Άγγλος συγγραφέας. Το 1906 ο Κάρλος Σκάρπα, Ιταλός αρχιτέκτονας. Και σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή το 1418 η Εκατερίνη του Λάνκαστερ, βασίλισσα της Καστήλης. Το 1876 ο Χρήστο Μπότεφ, Βούλγαρος επαναστάτης. Το 1937 ο Λουί Βιέρν, Γάλλος συνθέτης. Το 1984 ο Γιώργιος Καζάσογλου, Έλληνας συνθέτης. Το 1995 ο Σταύρος Αθανασιάδης, Έλληνας πολιτικός. Και το 1990 ο Άγγλος ηθοποιός Ρεξ Χάρισον.

0: Σαν σήμερα, όπως προείπαμε αγαπητοί ακροατές, διεξήχθη στις 2 Ιουνίου του 1825 η Ναυμαχία της Σούδας, η οποία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις του ελληνικού στόλου κατά την διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Διαδραματίστηκε στις 2 Ιουνίου του 1825 στον όρμο της Σούδας, στην βορειοδυτική Κρήτη, και εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας των Ελλήνων να εμποδίσουν τον ανεφοδιασμό και την συνένωση των τουρκο-αιγυπτιακών δυνάμεων του Ιμπραήμ Πασά, οι οποίες είχαν ήδη αποβιβαστεί στην Πελοπόννησο και επιχειρούσαν την καταστολή της Επανάστασης. Στις αρχές του 1825 η κατάσταση για τους Έλληνες ήταν κρίσιμη. Ο Ιμπραήμ είχε αποβιβαστεί στην Πελοπόννησο με πολυάριθμες και καλά εξοπλισμένες δυνάμεις, ενώ οι εσωτερικές διαμάχες και ο εμφύλιος είχαν εξασθενήσει την ελληνική αντίσταση. Ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη είχε την αποστολή να παρεμποδίσει κάθε εφοδιασμό. Η ενίσχυση του Ιμπραήμ από θαλάσσης, ιδιαίτερα μέσω της Κρήτης που ήταν ακόμα υπό Οθωμανικό έλεγχο. Ο τουρκικός στόλος είχε συγκεντρωθεί στον φυσικά οχυρό όρμο της Σούδας, ένα ασφαλές άγκυρο βόλιο με δυνατότητες ανεφοδιασμού, ναυπήγησης και προστασίας από επιθέσεις. Ο Μιαούλης με μικρότερο αριθμητικά στόλο αλλά υψηλό ηθικό και εμπειρία στη χρήση πυρπολικών αποφάσισε να επιχειρήσει τολμηρή επίθεση εναντίον των αγκυροβολημένων τουρκικών πλοίων. Στις 31 Μαΐου ο ελληνικός στόλος πλησίασε τον όρμο και επιχείρησε αρχική προσέγγιση, όμως η ισχυρή άμυνα των Τούρκων και η έλλειψη πλεονεκτικής θέσης ανάγκασαν τον Μιαούλη να υποχωρήσει προσωρινά προκειμένου να προετοιμάσει κατάλληλα την επίθεση με πυρπολικά. Ξημερώματα 2 Ιουνίου 1825 ο Μιαούλης εξαπέλυσε συντονισμένη επίθεση με πυρπολικά. Η επιχείρηση είχε στόχο την καταστροφή των κυριότερων εχθρικών πλοίων εντός του κόλπου. Ένα από τα μεγαλύτερα τουρκικά πλοία, μια κορβέτα με 28 πυροβόλα, επανδρωμένη με 300 ναύτες, τυλίχθηκε στις φλόγες. Το πλήρωμα σε πανικό την εγκατέλειψε και τελικά την ανατίναξε για να μην πέσει στα χέρια των Ελλήνων. Ωστόσο, οι Έλληνες κατάφεραν να διασώσουν 175 Τούρκους και 25 Ευρωπαίους που συμμετείχαν στον τουρκικό στόλο, καθώς και να κυριεύσουν σημαντικό αριθμό πυροβόλων και πυρομαχικών. Η απώλεια αυτή θεωρήθηκε βαρύτατο πλήγμα για τον τουρκικό στόλο, τόσο στρατιωτικά όσο και ηθικά. Η ναυμαχία δεν κατέληξε σε πλήρη εξόντωση του τουρκικού στόλου, καθώς ο κύριος όγκος των εχθρικών δυνάμεων διασώθηκε. Όμως η επιτυχία του Μιαούλη καθυστέρησε τον ανεφοδιασμό του Ιμπραήμ Πασά, προσφέροντας χρόνο στους Έλληνες στην Πελοπόννησο. Ανάγκασε τον εχθρό να είναι πιο επιφυλακτικός στις θαλάσσιες επιχειρήσεις γύρω από την Κρήτη. Αναπτέρωσε το ηθικό του ελληνικού λαού και των πληρωμάτων του στόλου. Η ναυμαχία της Σούδας αποτελεί υπόδειγμα έξυπνης στρατηγικής και τολμηρής τακτικής χρήσης των περιορισμένων ελληνικών ναυτικών μέσων. Ενισχύει την εικόνα του Μιαούλη ως διορατικού ναυάρχου και αποδεικνύει ότι ακόμη και υπό δυσμενείς συνθήκες ο ελληνικός στόλος μπορούσε να επιφέρει κέρια πλήγματα στον πανίσχυρο αντίπαλο. Στη Σούδα σήμερα υπάρχει μαρμάρινο μνημείο προς τιμήν του Μιαούλη και της Ναυμαχίας, υπενθυμίζοντας τη γενναιότητα των αγωνιστών και την σημασία του αγώνα για την ελευθερία.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κάθε μέρα, νέα μέρα, στο μικρόφωνο ο Αντώνης Γιαννακόπουλος, στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματα

0: Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16, στίχοι 7 έως 15. Τον λόγο χωρίο είναι από τα βαθύτερα θεολογικά κείμενα της Καινής Διαθήκης, καθώς αναφέρεται στην αναχώρηση του Χριστού, την έλευση του Αγίου Πνεύματος και τη φανέρωση της αλήθειας μέσα στην Εκκλησία. Όμως περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο πατήρ Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, ιερομόναχος της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά, πατέρα Βαρνάβα.
1: Καλημέρα, για μένα είναι χαρά και τιμή, ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση.
0: Πατέρα Βαρνάβα, σε ποια ακριβώς στιγμή της επίγειας ζωής του απευθύνει ο Ιησούς Χριστός αυτά τα λόγια στους μαθητές του και γιατί η χρονική αυτή συγκυρία είναι τόσο σημαντική?
1: Ναι, είναι σαφώς πριν από το πάθος αυτή η κουβέντα, όπου ο Χριστός τους προετοιμάζει και για την σωματική του αναχώρηση. Φαίνεται λίγο προκριτική αυτή η φράση που λέει «θα συμφέρει να φύγω», αλλά τους παρηγορεί και τους λέει ότι δεν θα σας αφήσω ορφανούς, διότι θα σας στείλω τον παράκλητο, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο παρηγορεί και ο οποίος παράκλητος θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δίνει μια θεόπνευστη σαφώς εξήγηση για αυτή την υπόσχεση του Χριστού για το ότι του συμφέρει να φύγει σωματικά από κοντά τους. Λέει ότι οι μαθητές είχαν καθυλωθεί από τη λύπη επειδή είχαν αναπτύξει μια έντονη συναισθηματική εξάρτηση από την ορατή φυσική παρουσία του Χριστού, και όσο ο Χριστός ήταν δίπλα τους με το σώμα του, οι μαθητές ένιωθαν μεν ασφαλείς, αλλά η πίστη τους παρέμενε νηπιακή, ήταν σε μια χαμηλή πνευματική κατάσταση. Έπρεπε να στερηθούν την αισθητή παρουσία του για να αναγκαστούν να ζήσουν πιο πνευματικά, να καλλιεργήσουν την βαθύτερη πίστη, διότι αν δεν έφευγε ο Χριστός δεν θα μάθανε ποτέ να περπατάνε με την πίστη, αλλά θα βασίζονταν μόνο στις αισθήσεις, μόνο στην όραση. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός και στην Μαρία τη Μαγδαληνή όταν τον είδε μετά την Ανάσταση και πήγε με τον ανθρώπινο αυθορμητισμό της να τον ακουμπήσει, να τον προσκυνήσει, και της είπε «μη μου άπτου, γιατί ακόμα δεν ανέβηκα στον Πατέρα μου. Τώρα που θα ανέβω στον Πατέρα μου και θα νιώσετε, θα καταλάβετε ακριβώς ποιος είμαι και την Θεία του ουσία, τότε θα μπορέσω να σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο που θα σας οδηγήσει στην αλήθεια, να καταλάβετε όλα όσα σας είπα, που μέχρι τώρα είναι σαφές ότι δεν τα είχαν καταλάβει οι μαθητές, και το είδαμε και στις παρουσίες του μετά την Ανάσταση, που δυσκολεύτηκαν να πιστέψουν ότι όντως ο Χριστός είχε αναστηθεί, έστω και αν τους είχε πει τόσες φορές, τους είχε προφητεύσει αυτό το γεγονός.
0: Πώς μπορεί η απουσία του να αποτελεί πνευματικό κέρδος για τους μαθητές?
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτή η εμπειρία, ναι, που πολλές φορές και εμείς ζητάμε αυτά χειροπιαστά θαύματα, τα οποία ναι μεν δίνουν μια λύση, πρόσκαιρη λύση σε κάποια γεγονότα της ζωής μας, όπως έγιναν και με τα θαύματα του Χριστού. Ο Θεός θεράπευσε πάρα πολλούς, αλλά δεν είναι σίγουρο, και μάλιστα υπάρχουν μαρτυρίες, ότι κάποιοι από αυτούς δεν τον ακολούθησαν. Η ζωή τους μετά είχε μια πορεία αποστασίας. Εκείνο το οποίο είναι η αγωνία του Χριστού είναι να χτίσουμε μια σταθερή, συνειδητή σχέση μαζί του, η οποία δεν θα στηρίζεται μόνο σε μια προσωρινή απολαβή, σε έχω ανάγκη τώρα γιατί έχω στενοχώρια στη ζωή μου, το να κάνεις καλά το παιδί μου ή να βρω δουλειά ή κάτι άλλο, και αυτά είναι βέβαια δώρα του Θεού και πρέπει να τα ζητάμε, αλλά θα στηρίζεται σε μια καλλιέργεια βαθύτερης σχέσης, σταθερής, που θα τον βλέπει σαν πηγή νοήματος για τη ζωή μας, πηγή της ζωής μας, αυτό που είπε, ότι μπορεί να έχετε υγεία, καριέρα, οικογένεια, τα πάντα, αλλά αν δεν φάτε το σώμα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Σύνδεση λοιπόν με τα μυστήρια της Εκκλησίας, και όχι τυπικά, αλλά σε μια βαθύτερη σχέση, που η οποία θα καλλιεργείται από τη μελέτη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι μαθητές τον είχαν κοντά τους 3 χρόνια, άκουγαν τα λόγια του, αλλά

0: είπαμε ότι πάρα πολλές φορές τον απογοήτευσαν, έφτασε να τους πει γενναιά διεστραμμένοι, να τους πει ανόητους και βραδύ στη καρδία, να πει τον Πέτρο Σατανά. Είχε σαφώς πολλές απογοητεύσεις από τους μαθητές στην πορεία αυτή της μαθητείας. Όμως με αυτή την άσκηση έγιναν δεκτικά δοχεία του Πνεύματος και έτσι την ημέρα της Πεντηκοστής αξιώθηκαν να γεμίσουν από τη χάρη του, και την οποία βέβαια την τροφοδοτούσαν με την μυστηριακή ζωή, διότι πρέπει να το τονίσουμε ότι ομοθυμαδών έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, είχαν όχι μόνο την παρέα τη σωματική αλλά ομόνια προνήματος, είχαν ταυτότητα Πνεύματος, είχαν αγάπη. Ο πρώτος καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη. Χωρίς την αγάπη δεν μπορούμε να γίνουμε δεκτικοί στο Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα δεν το παίρνουμε ατομικά ο καθένας με προσωπικές ασκήσεις, αλλά μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, κυρίως μέσα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, όπου είμαστε εμείς και όχι εγώ. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι πραγματικά μας συνέφερε αυτή η, ας πούμε, σωματική απουσία του Χριστού, που τελικά δεν είναι απουσία. Τη στιγμή που έχουμε τη δυνατότητα, όποτε θέλουμε, να μεταλαμβάνουμε το σώμα του και το αίμα του, γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι με τον Χριστό. Αλλά αυτό το ανθρώπινο πρόσβλημα, την ανθρώπινη φύση που είχε προσλάβει, ο Χριστός κατά την δική του σοφία θέλησε να την να δοξάσει, φυσικά να την ενθρονίσει στα δεξιά του Πατρός, και να μας δώσει τη δυνατότητα μέσα στην ζωή της Εκκλησίας πλέον να ζούμε την παρουσία του και το πλήρωμα του Αγίου Πνεύματος.
1: Πατέρα Βαρνάβα, η αναχώρηση του Χριστού αφορά μόνο την ανάληψη ή συνδέεται συνολικά με το πάθος, την Ανάσταση και τη δόξα του?
0: Η ανάληψη ήταν πλέον όταν τέλειωσε και είπε ότι τέλειωσα το έργο του πατέρα μου και πλέον επιστρέφω από εκεί που ήμουνα. Τότε βέβαια ήταν πριν, χωρίς το ανθρώπινο πρόβλημα. Η απουσία του έγινε σαφώς αισθητή από την ημέρα που συνελήφθη και όπου φάνηκε η αδυναμία των μαθητών και που τον έχασαν από κοντά τους, όχι επειδή του εγκατέλειψε, αλλά επειδή εκείνοι δηλίασαν, εκτός από τον Ιωάννη, ο μόνο εκείνος στάθηκε κάτω από το σταυρό, και έτσι του πρόσθεσαν ένα ακόμη πόνο μοναξιάς και εγκατάληψης στον πόνο του σταυρού. Αυτή η λαχτάρα που πλέον με τα πάθη του Χριστού γκρεμίστηκε, και θυμόμαστε ότι ο Λουκάς και ο Κλεόπας όταν τους συνάντησε στην πορεία προς Εμμαούς του είπανε «Ελπίζαμε ότι αυτός θα είναι ο μένος, λειτουργούσε». Έχουμε χάσει την ελπίδα μας. Ήταν οι πιο απογοητευμένοι άνθρωποι οι Απόστολοι μετά το πάθος, διότι είχαν καταλάβει ότι κάπου κάναν λάθος, κάτι δεν πήγε καλά. Αλλά ο Χριστός σιγά σιγά τους πάλι τον κούρασαν για να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι πράγματι δεν τους πρόδωσε, δεν τους εγκατέλειψε. Παλήθευσε τις προφητείες, ανέστη και τους έδωσε αυτή τη χαρά 40 ημερών να τρώει μαζί τους, να βρίσκεται μαζί τους αρκετές φορές, και μετά τους έδωσε την πληρότητα αυτής της Θείας Παρουσίας με την επαγγελία, με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία.
1: Τι ακριβώς σημαίνει η υπόσχεση «πέμψω αυτόν προς εμάς»? Με ποιον τρόπο, πατέρα Βαρνάβα, φανερώνεται εδώ η σχέση μεταξύ του Υιού και του Αγίου Πνεύματος?
0: Ναι, εδώ είναι αυτό το η ξεκάθαρη αποκάλυψη που μας κάνει ο Χριστός για τη σχέση των τριών προσώπων, ότι το μεν Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός, όπως λέμε και στο «θα παρακαλέσω», λέει, «τον Πατέρα μου να μας δώσει άλλον παράκλητον», αλλά πέμπεται δια του Υιού. Αυτά δεν χωράνε πολλές λογικές εξηγήσεις. Είναι δικές του αποκαλύψεις με ατελείς ανθρώπινες λέξεις, οι οποίες όμως δείχνουν την ενότητα των τριών προσώπων, δείχνουν βέβαια την πρωτεύουσα θέση του Πατρός, χωρίς αυτό να σημαίνει κάποια ανωτερότητα ουσίας. Υπάρχει ταυτότητα ουσίας. Το ψάλλουμε θαυμάσια στα τραπάρια της Πεντηκοστής, ότι είναι μία ουσία, μία δύναμη, μία σοφία, μία ενέργεια, αλλά διαφορετικές υποστάσεις, οι οποίες ενεργούν όλοι, όλες, για τη δική μας σωτηρία, επαναλαμβάνω πάλι, μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, που από την ημέρα της Πεντηκοστής, τη γενέθλια ημέρα της, είναι το ταμείο αυτής της δωρεάς, είναι ο χώρος που δεν είναι κάτι στατικό, είναι ο τρόπος για να παίρνουμε αυτή τη χάρη μέσα από τα χέρια των ιερέων.
1: Όταν ο Ιησούς Χριστός μιλάει για το πνεύμα της αληθείας, γιατί δεν χρησιμοποιεί απλώς τον όρο Άγιο Πνεύμα, τι ιδιαίτερο θέλει να τονίσει?
0: Σε μια εποχή που σαφώς υπήρχε μια μεγάλη σύγχυση, όχι μόνο γλωσσών αλλά και θρησκειών, οι άνθρωποι είχαμε χάσει το δρόμο μας, και το χάσιμο του δρόμου κυρίως είναι στο θέμα της διαφοράς μεταξύ της αλήθειας και του ψεύδους. Ο Χριστός είπε στον Πιλάτο ότι εγώ δεν ήρθα στον κόσμο για εξουσίες, αλλά ήρθα για να μαρτυρήσω την αληθεία. Και είχε πει πριν βέβαια ότι η αλήθεια είμαι εγώ. Ταύτισε τον εαυτό του με την αλήθεια. Έτσι λοιπόν και το πνεύμα το οποίο πέμπει δεν μπορεί να είναι παρά πνεύμα αληθείας, το οποίο θα μας φωτίζει να διακρίνουμε κάθε στιγμή τι είναι αλήθεια και τι είναι ψεύδος, όχι μόνο θεωρητικά αλλά στον τρόπο της ζωής, τι είναι αλήθεια και τι είναι ψεύδος, στο νόημα της ζωής, στο νόημα της χαράς, της ελπίδας, και όλες οι έννοιες πλέον οι ανθρώπινες φωτίζονται μέσα από αυτό το φως. Εάν δεν αληθεύουν εν πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τότε είναι απλώς φούσκες οι οποίες απογοητεύουν τον άνθρωπο και τον αφήνουν ξεκρέμαστο και τον οδηγούν εκεί που το τελικό σκοπός του χώρου, στην απόγνωση και στην ευελπισία.
1: Τι μήνυμα μπορεί να αντλήσει σήμερα κάθε πιστός από το συμφέρει ή μην ή να εγώ απέλθω, για τις δικές του απώλειες, αναμονές και πνευματικές δοκιμασίες?
0: Όσον αφορά τις δικές μας απώλειες, είναι σαφώς απώλειες, αν εννοείται για την τραγωδία του θανάτου, που είναι κάτι ακατανόητο και αχώνευτο, και για τον Χριστό ήταν αχώνευτο και ζήτησε ως άνθρωπος να το αποφύγει. Όμως ο Χριστός με την Ανάστασή του και εδώ μας έδωσε αλήθεια, μας έδωσε φως και μας έδωσε ελπίδα. Πάλι προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, το λέμε στο πιστεύω, να συναντηθούμε πάλι σωματικά με τους δικούς μας ανθρώπους. Όταν αφορά στη σχέση με τον Χριστό, να προχωρήσουμε από την υπιακή κατάσταση που ζητάμε προσωρινές λύσεις για τα προβλήματά μας, που είναι πολύ ανθρώπινο και ο Χριστός το κατανοεί και συγκαταβαίνει σε αυτές τις ανάγκες μας, να προχωρήσουμε σε μια βαθύτερη σχέση με τον Χριστό, που δεν θα έχει σχέση μόνο με λύση προσωρινή προβλημάτων, αλλά με χτίσιμο ερωτικής, να πω, σχέσης με εκείνον ο οποίος για μας έγινε τα πάντα και πέθανε μέχρι, πήρε θάνατο μέχρι σταυρικό από αγάπη για μας και να μας σώσει.
1: Και αν έπρεπε να συνοψίσουμε το μήνυμα των δύο αυτών στίχων σε μια φράση για τον σύγχρονο άνθρωπο, πατέρα Βαρνάβα, ποια θα ήταν αυτή?
0: Προφανώς θα ήταν να αδειάσουμε λίγο από τον εγωισμό μας για να κάνουμε χώρο να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η θαυμάσια προσευχή που τώρα αρχίσαμε και τη λέμε από τη μέρα της Πεντηκοστής, είχαμε σταματήσει 50 μέρες να τη λέμε, το Βασιλεύ Ουράνιε, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, αλλά για να σκηνώσει εν ημίν πρέπει να δώσουμε χώρο. Δεν μπορεί να είναι γεμάτος εαυτός μας από το εγώ και να έρθει το Πνεύμα του Άγιο. Να διώξουμε την δική μας εμπιστοσύνη, υπερβολική εμπιστοσύνη στο εγώ, και να αποκτήσουμε πνεύμα ταπεινώσεως, που είναι καρπός και αυτό του Αγίου Πνεύματος, και να μπορέσει να θρονιαστεί πιο άνετα το Πνεύμα του Άγιου και να μας κατευθύνει.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολλά. Και σε εσάς πολλά τα έτη γεμάτα από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
1: Συνομιλήσαμε με τον πατέρα Βαρνάβα Λαυρόπουλο, ιερομόναχο στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης.

0: Δύο μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση της μάχης της Κρήτης, ένα μικρό χωριό των Χανίων γράφει μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της κατοχής. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Ευάγγελο Κούμπουλη, υποψήφιο διδάκτορα σύγχρονης και νεότερης ιστορίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κούμπουλη.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Γιανακόπουλε, και στον κόσμο.
0: Κύριε Κούμπουλη, τι ακριβώς συνέβη στο Κοντομαρί στις 2 Ιουνίου του 1941 και γιατί το γεγονός αυτό θεωρείται ορόσημο στην ιστορία των ναζιστικών εγκλημάτων στην Ελλάδα?
1: Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, στις 31 Μαΐου είχε ολοκληρωθεί η μάχη της Κρήτης. Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το Κοντομαρί είναι ένα χωριό που βρίσκεται στην, λίγο έξω από τα Χανιά, κοντά στην επαρχία του Πλατανιά, κοντά σχετικά στο αεροδρόμιο Μάλεμε, η κατάληψη του οποίου έχει ολοκληρωθεί αρκετές μέρες νωρίτερα. Άρα, στις 2 Ιουνίου που συζητάμε, οι κάτοικοι έχουν επιστρέψει στις πυρηνικές τους εργασίες, στις αγροτικές εργασίες της εποχής. Δεν έχουμε δηλαδή ένα πόλεμο που ακόμη μένεται. Έχουν τελειώσει οι μάχες, έχει γίνει κατάληψη του αεροδρομίου. Και στις 2 Ιουνίου εξελίσσεται μια από τις πιο μελανές σελίδες της γερμανικής κατοχής στην Ευρώπη, όταν αξιωματική του όταν μια μονάδα μάλλον τον Αλεξιστόλ κατόπιν διαταγής του διοικητού του 11ου αεροπορικού κόμματος, του αντιπέραχου Μπέντ, μπαίνουν στο χωριό. Επικεφαλής τους είναι ο Χορστ Τρέμπες, ένας φανατικός Ναζί, ο οποίος ήταν και μέλος της Χιτλερικής Νεολαίας. Επικεφαλής και είναι μαζί με αλεξιωτιστές του Τρίτου Τάγματος, ήταν ο μόνος αξιωματικός εκείνος ο οποίος είχε επιζήσει σωματικά ανέπαυση από τη μάχη. Μπαίνουν στο χωριό, περικυκλώνουν το χωριό, αναγκάζουν όλους τους κατοίκους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, να συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία, κάνουν ένα διαχωρισμό των ομήρων, αφού έχει προηγηθεί μια ανάκριση για να εντοπίσουν όπλα ή υπεύθυνοι για το θάνατο Γερμανών στρατιωτών. Αφήνουν ελεύθερα τα γυναικόπαιδα και επιλέγουν μια ομάδα ανδρών, οι οποίοι είναι ενήλικες όλοι, τους οδηγούν σε ένα παρακείμενο Λεώνα λίγο πιο έξω από το χωριό και στη συνέχεια οι ελεξιδευτές παρατάσσονται σε ημικύκλιο. Δίνει το σχετικό σύνδημα ο Τρέμπες, ανοίγουν πυρ και τους σκοτώνουν. Όσοι επέζησαν από την πρώτη μου βροντία δέχονται και τη χαριστική βολή. Ο ακριβής αριθμός των νεκρών δεν είναι σίγουρος μέχρι και σήμερα. Τα επίσημα γερμανικά αρχεία κατέγραψαν 23 εκτελεστέντες, ωστόσο οι ελληνικές πηγές ανεβάζουν τον αριθμό τους αρκετά παραπάνω, φτάνοντας ακόμα και στους 60. Αυτό που έχει τη μεγάλη διαφορά, που χωρίζει πολύ το Κοντομαρί από άλλες, δεκάδες άλλες φαγές της κατοχής, είναι ότι όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η τραγωδία, καταγράφηκε καρέ-καρέ σε φιλμ. Ήταν μαζί με το τμήμα του Τρέμπες ο Φραντς Πίτερ Βάισλερ, ο οποίος ήταν πολεμικός ανταποκριτής προπαγάνδας της Βέρμαχτ, και ο οποίος κατέγραψε όλη τη διαδικασία, δηλαδή από τη συγκέντρωση στην πλατεία, την αγωνία των μελλοντικών θυμάτων. Κάποια στιγμή έχουμε κάποιες φωτογραφίες που το δείχνει τα θύματα να κάνουν κάποιο διάλογο με τους αλεξιωτιστές. Έχει καταγράψει τη στιγμή των πυροβολισμών και ακόμη και τη χαριστική βολή.
0: Είναι συγκλονιστικό το στοιχείο αυτό το οποίο αναφέρεται.
1: Ναι. Και πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι ο Βάισλερ μετά τον πόλεμο, καταρχήν το 1944, έχει συλληφθεί από την Γκεστάπο και κατηγορήθηκε επειδή είχε βοηθήσει κάποιους θετικούς να διαφύγουν και φυλακιστεί, ενώ μετά τον πόλεμο κατέθεσε το φωτογραφικό υλικό που είχε στις δίκες της Νιρεμβέργης και συγκεκριμένα τη δίκη του Γκέρινγκ, προκειμένου να στοιχειοθετήσει και να αποδείξει τα εγκλήματα πολέμου της Βέρμα.
0: Ποια ήταν η τύχη των υπευθύνων της σφαγής μετά τον πόλεμο? Αποδόθηκε ποτέ δικαιοσύνη, κύριε Κούμπουλη?
1: Ο Τρέμπες, που για τη δράση του στην Κρήτη τιμήθηκε μάλιστα και με το Σταυρό των Υποτών, σκοτώθηκε αργότερα στην Ορμανδία το 1944. Ναι. Ο Σουντέλ καταδικάστηκε με τα πολεμικά από Βρετανικό στρατοδικείο σε 5 χρόνια φυλάξης για εγκλήματα πολέμου στην Κρήτη, τα οποία αφορούσαν κυρίως Βρετανούς. Αποφυλακίστηκε πρόωρα το 1948 για λόγους υγείας και δεν εκδόθηκε ποτέ στην Ελλάδα.
0: Γιατί το Κοντομαρί επιλέχθηκε ως στόχος των γερμανικών αντιπίνων?
1: Ήταν ένα χωριό το οποίο ήταν πολύ κοντά, όπως είπαμε, στο Μάλεμε. Είναι, νομίζω, κάπου στο 3 χιλιόμετρα το αεροδρόμιο. Και κοντά εκεί είχαν βρεθεί νεκροί αλεξιτροτιστές.
0: Γνωρίζουμε, κύριε Κούμπουλη, ποια ήταν η στάση των κατοίκων της περιοχής κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης και πώς αυτή επηρέασε τις αποφάσεις των γερμανικών στρατιωτικών αρχών.
1: Είναι γνωστό ότι κατά τη μάχη της Κρήτης όλος ο πληθυσμός του νησιού έλαβε μέρος στη μάχη με όποιο τρόπο μπορούσε. Και αυτό ήταν απόλυτα φυσικό, έτσι. Το νησί δεχόταν μία από αέρος επίθεση, μία εισβολή. Οι κάτοικοι είχαν καθήκον και υποχρέωση να υπερασπιστούν τον τόπο τους. Υπήρξε κάποια στιγμή η επιχειρηματολογία ότι οι Γερμανοί κινήθηκαν με αυτόν τον τρόπο επειδή οι κάτοικοι δεν είχαν δικαίωμα με βάση τη σύμβαση της Χάγης του 1907 να έχουν όπλα και να κάνουν αντίσταση. Υπήρχε ένας όρος που όριζε ότι οι πολίτες δεν μπορούν να παίρνουν όπλα και να μάχονται χωρίς στολή και χωρίς διακριτικά και χωρίς κεντρική διοίκηση. Δεν αναγνωρίζονταν ως νόμιμοι μαχητές και άρα η εκτέλεσή τους δεν αποτελούσε έγκλημα πολέμου, αλλά αποτελούσε νόμιμο αντίδημα. Ωστόσο, αυτό ήταν το γερμανικό επιχείρημα, θα λέγαμε, γιατί η ίδια σύμβαση προέβλεπε περιττά το δικαίωμα του αυθόρμητου ξεσηκωμού του πληθυσμού μιας περιοχής που δέχεται εισβολή, όπως ήταν η Κρήτη, κατά τη μάχη της Κρήτης. Και ακόμη και χωρίς να έχουν στολές οι μαχητές, αρκούσε να φέρουν όπλα ανοιχτά και να σέβονται τους κανόνες του πολέμου, ώστε να αντιμετωπίζονται ό,τι εμπόλεμοι. Υπήρξε μία έντονη αυτό που βασικά προκάλεσε κυρίως τα αντίπεινα ήταν το σοκ των Γερμανών. Ήταν πολύ μεγάλο ο αριθμός των απώλειών τους και κυρίως η κατάσταση στην οποία βρέθηκαν αρκετά σώματα Γερμανών αλεξιτροτιστών, τα οποία βέβαια σε μεγάλο βαθμό ήταν βρέθηκαν, ας πούμε, σε προχωρημένες αποσυνδέσεις τέτοια, είτε επειδή τους επιτέθηκαν ζώα αργότερα, πακάλια ή γεράκια, γήπες κτλ. Είτε γιατί όταν, ξέρετε, όταν πλήττονταν από όπλα που δεν ήταν τα σημαντικά όπλα που λέμε, δηλαδή είναι διαφορετικό το χτύπημα που μπορεί να δεχτεί κάποιος από μια ξύνα, από μια τσάπα στο κεφάλι, ας πούμε, από ότι είναι ένα πυροβολό όπλο. Αυτό δημιούργησε μια έκπληξη και ένα αποτροπιασμό στους Γερμανούς, ειδικά επειδή αφορούσε την ελίτ του γερμανικού στρατού, έτσι όπως ήταν οι Γερμανοί αλεξιτροτιστές, με αποτέλεσμα να θεωρήσουν ότι είχαν το δικαίωμα να αντιδράσουν με αυτόν τον τρόπο. Ένα άλλο επιχείρημα γιατί οι Γερμανοί αντέδρασαν έτσι είναι το εξής. Οι γερμανικές δυνάμεις δεν επαρκούσαν για την κατοχή της Κρήτης. Οπότε με τέτοιες ενέργειες όπως η σφαγή στο Κοντομαρί ή αργότερα η Κάνδανος δημιουργούσαν και καλλιεργούσαν ένα αίσθημα φόβου στο νησί που πίστευαν ότι θα απέτρεπε τους κατοίκους από το να προχωρήσουν μετά την κατάληψη του νησιού σε κάποιο είδους αντίσταση.
0: Το Κοντομαρί χαρακτηρίζεται συχνά ως η πρώτη, κύριε Κούμπουλη, μαζική εκτέλεση αμάχων στην κατεχόμενη Ευρώπη από γερμανικά στρατεύματα. Πόσο ακριβής είναι αυτή η διατύπωση και τι σημασία έχει?
1: Δεν είναι πολύ ακριβής. Είχαμε ανάλογα
0: Ναι.
1: Ανάλογα περιστατικά και στην Πολωνία το 1939 είναι νομίζω, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, ναι, έχουμε, ανάλογα, έχουμε και στην Ιουγκοσλαβία αντίστοιχα τέτοια γεγονότα. Είναι δηλαδή στην, έχουμε στην Πολωνία είναι η σφαγή στην Τεστόβα, δεν θυμάμαι ακριβώς το περιοχή που έγινε το Σεπτέμβριο του 1939, η σφαγή του Βαβέρ το Δεκέμβριο του 1939, και έχουμε αντίστοιχα και τη σφαγή του Πάντσεβο στην Ιουγκοσλαβία τον Απρίλιο του 1941. Αυτό όμως που έχει εδώ, αυτό που διαφοροποιεί το Κοντομαρί είναι ότι το Κοντομαρί καταραίει, με το Κοντομαρί καταραίει ο μύθος ότι τα αντίπεινα και, και για τη σκληρότητα των Γερμανών ευθύνονταν τα SS ή άλλα παραστρατευτικά σώματα που ακολουθούσαν το γερμανικό στρατό και όχι η Wehrmacht. Εδώ έχουμε ένα έγκλημα που εκτελείται από τη Wehrmacht και μάλιστα, όπως είπαμε και πριν, από την αφρόκρεμα του γερμανικού στρατού, από την ελίτ του γερμανικού στρατού, όπως είναι η Αλεξανδριστέ.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις χρήσιμες ιστορικές πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε για το σημαντικό αυτό γεγονός. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Και εσείς να είστε πάντα καλά. Συνομιλήσαμε με τον υποψήφιο διδάκτορα σύγχρονης και νεότερης ιστορίας, τον κύριο Ευάγγελο Κούμπουλη.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
4: Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής του Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσοστόμου. Επανέκδοση της περίφημης πλέον μελέτης, στην οποία παρουσιάζονται ο βίος, η πολιτεία και η ιστορική πορεία του νεοφανούς Αγίου της Εκκλησίας, η μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του από την Καπαδοκία στο Νέο Προκόπιο Ευβίας, καθώς και οι σχετικές ιερές ακολουθίες και τα επιτελεσθέντα θαύματα του Οσίου. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα. Με την εξέταση στο μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα ξεκινούν επίσης οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια όλης της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής εξεταστικής περίοδου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συμφωνία με το Ιράν για παράταση της εκεχηρίας και επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα, βλέπει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όπως ανέφερε τα ξημερώματα, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα. Το μικρό πρόβλημα κατά τον Αμερικανό πρόεδρο ήταν πως οι Ιρανοί ήταν αναστατωμένοι με τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου. Ο Λιβανός ανακοίνωσε πως η Χεζμπολάχ δέχτηκε το Αμερικανό σχέδιο για πάυση των επιθέσεων στο Ισραήλ, σημειώνοντας πως και το Ισραήλ δεν θα κάνει επιθέσεις στη Βηρυτό. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με τη σειρά του επιβεβαίωσε τη συμφωνία, ωστόσο προειδοποίησε πως οι επιθέσεις στη Βηρυτό θα συνεχιστούν εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει να επιτίθεται στις πόλεις και τους πολίτες μας. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Νότια Ιταλία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και των γύρω περιοχών. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα, στο μικρόφωνο Αντώνης Γιαννακόπουλος, στον ήχο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222 και στην Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα της σημερινής εκπομπής. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει μάθει να ζει με τους σεισμούς. Από την αρχαιότητα έως σήμερα η γη μας υπενθυμίζει συχνά την δυναμική της παρουσία, προκαλώντας όχι μόνο υλικές ζημιές αλλά και εύλογη ανησυχία στους πολίτες. Σήμερα θα μιλήσουμε με έναν από τους πλέον έγκυρους επιστήμονες στον τομέα της διαχείρισης φυσικών καταστροφών, τον καθηγητή τον κύριο Ευθύμιο Ελέκα, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Ελέκα. Ο κύριος Λέκας είναι καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Κύριε καθηγητά, πολλοί πολίτες έχουν την αίσθηση ότι το τελευταίο διάστημα η Ελλάδα τρέμει πιο συχνά. Πρόκειται για πραγματική αύξηση της σεισμικότητας ή για μια εντύπωση που δημιουργείται λόγω της άμεσης πληροφόρησης?
1: Κοιτάξτε, και τα δύο συμβαίνουν και δεν συμβαίνουν μόνο τώρα. Είχαν συμβεί και στο παρελθόν πολλές φορές. Και ειδικά όταν τη δεκαετία του 2000, λόγω της εύκολης πρόσβασης στην πληροφόρηση, τότε θεωρούσαμε ότι αυξήθηκε η σεισμικότητα και συνολικά τα γεωδυναμικά και υδρομετεωρολογικά φαινόμενα, δηλαδή σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ. Οφειλόταν αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό στην ευκολία πρόσβασης στην πληροφόρηση και στα μέσα ενημέρωσης, βεβαίως, που σιγά σιγά όλα αυτά τα φαινόμενα τα έκαναν πρώτο θέμα. Συνεπώς θα έλεγα ότι οφείλεται και στα δύο. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη αύξηση, βέβαια, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουμε σεισμούς, οφείλουμε να έχουμε σεισμούς γιατί είμαστε μια σεισμογενής χώρα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερο θέμα όσον αφορά το κίνδυνο αυτή την περίοδο από σεισμούς.
0: Θα μπορούσατε να μας δώσετε την συνολική εικόνα του ελληνικού σεισμικού τόξου? Υπάρχουν περιοχές που παρακολουθούνται με ιδιαίτερη προσοχή από την επιστημονική κοινότητα?
1: Κοιτάξτε, όντως συμβαίνει αυτό, γιατί είμαστε 5 ερευνητικά κέντρα στον ελληνικό χώρο, ναι. Τα οποία, ανάλογα με τις προτεραιότητες που βάζουν, παρακολουθούν διάφορα σημεία του ελληνικού χώρου. Δηλαδή, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, παράδειγμα, έχει ένα μόνιμο εργαστήριο στο Κορινθιακό κόλπο. Η Θεσσαλονίκη έχει στην Δυτική Ελλάδα ή και σε άλλες περιοχές, και στη Σαντορίνη κτλ. Αυτό γίνεται για λόγους επιστημονικά καθαρούς, γιατί ουσιαστικά οι παρακολουθήσεις των περιοχών αυτών γίνονται για τον εξής λόγο: για να δούμε, για να γυχνεύσουμε όλες τις διαδικασίες και να προσφέρουμε, αν θέλετε, στη γνώση καινούργια πράγματα στην επιστήμη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτές οι περιοχές είναι σε άμεση προτεραιότητα να έχουμε ένα μεγάλο σεισμό. Ο σεισμός μπορεί να εκδηλωθεί οπουδήποτε στην Ελλάδα να πάσει στιγμή, ακόμα και σε περιοχές που δεν είναι στο στόχαστρο, δηλαδή δεν είναι περιοχές που έχουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχουμε, εν πάση περιπτώσει, στρέψει την προσοχή μας εκεί. Θα θυμίσω την περίπτωση των Γρεβενών του 1995, όπου ήταν μια περιοχή σεισμική τελείως και έγινε ο σεισμός στην συγκεκριμένη περιοχή. Ο σεισμός, ξέρετε, δεν έχει προτιμήσεις. Μπορεί να εκδηλωθεί σε κάθε σημείο της Ελλάδας, σε κάθε σημείο του κόσμου, με διάφορα χαρακτηριστικά. Βεβαίως, εμείς για το σχεδιασμό των κατασκευών και των υποδομών πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες. Δηλαδή, στην Κρήτη, παραδείγματος χάρη, στο Ιόνιο, έχουμε υψηλότερες σεισμικές δράσεις. Εκεί τα κτίρια οφείλουν να είναι πιο ισχυρά. Σε κάποια άλλη περιοχή ίσως δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα, οπότε έχουμε διαφορετικές σεισμικές δράσεις. Ξέρετε, είναι διαφορετικά, εν πάση περιπτώσει, οι προτεραιότητες που δίνουμε για την έρευνα και διαφορετικά είναι διαφορετικές οι προτεραιότητες για τον Εγκέλαδο.
0: Μπορεί η σύγχρονη σεισμολογία να προβλέψει πότε και πού θα εκδηλωθεί ένας ισχυρός σεισμός?
1: Κοιτάξτε, παρά το γεγονός ότι σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ελληνικό επίπεδο έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες τα τελευταία 70 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και βέβαια τη σύγχρονη εποχή έγιναν πολλές προσπάθειες με πολύ σύγχρονα μέσα και εξελιγμένες διαδικασίες, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έχει καταλήξει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πρόγνωση σεισμών. Με την έννοια, ποια έννοια? Όχι τη γενικόλογη και αόριστη έννοια θα γίνει ένα σεισμός κάπου. Θα γίνει οπωσδήποτε ένα σεισμός, έτσι. Γιατί σε όλη τη γη έχουμε, είναι ένα ζωντανός πλανήτης η γη. Με την έννοια όμως του ακριβούς χρόνου, του ακριβούς μεγέθους και του ακριβούς τόπου που θα γίνει ένα σεισμός, αυτή είναι η έννοια της πρόγνωσης των σεισμών, δεν υπάρχει περίπτωση τα επόμενα 100-200 χρόνια να έχουμε κάποιο αποτελέσματα.
0: Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πιο σεισμογενείς χώρες της Ευρώπης. Πόσο προετοιμασμένες θεωρείτε ότι είναι σήμερα οι υποδομές και τα κτίρια μας απέναντι σε ένα μεγάλο σεισμικό γεγονός, κύριε καθηγητά?
1: Στην Ελλάδα είχαμε την... η Ελλάδα καταρχάς έχει υψηλή σεισμικότητα. Σε αυτό ακριβώς, στη σεισμικότητα αυτή και σε μερικούς άλλους δευτερεύοντες παράγοντες οφείλεται φυσικό γεωγραφική ομορφιά του ελληνικού χώρου. Ένας μοναδικός χώρος με το Αιγαίο, με τα ψηλά βουνά, με τις πεδιάδες, με όλα αυτά που βλέπουμε. Αυτά είναι δημιουργήματα των σεισμών. Και βέβαια μέσα σε αυτό το άριστο περιβάλλον αναπτύχθηκε ο μοναδικός πολιτισμός. Λοιπόν, άρα ξεκινάμε με αυτό το δεδομένο, ότι έχουμε υψηλή σεισμικότητα στον ελληνικό χώρο, η οποία έχει αποτυπωθεί και σε ιστορικά κείμενα του Αριστοτέλη, του Στράβωνα κτλ. Λοιπόν, τι γίνεται από εκεί και πέρα? Μέχρι τη δεκαετία του 1920 ουσιαστικά έχουμε την εμπειρία που μετέφεραν οι οικοδόμοι, μια εμπειρία χιλιάδων χρόνων, στις κατασκευές, έτσι ώστε να μπορέσουν να είναι ανθεκτικές στο σεισμό. Μετά το 26-29 που έγινε ο σεισμός στην Κόρινθο, τέθηκαν οι πρώτες συστάσεις, λέγονταν τότε, για τον αντισεισμικό σχεδιασμό. Στη συνέχεια αυτές οι συστάσεις έγιναν πιο σύγχρονες το 1959. Και με αυτές τις συστάσεις ουσιαστικά εκτίστηκε ένα μεγάλο μέρος του δομημένου ιστού και των υποδομών που είναι αρκετά ανθεκτικές. Όμως, το 1985, μετά την δημιουργία του ΟΑΣΠ το 1982, ουσιαστικά συντάχθηκε ο πρώτος αντισεισμικός κανονισμός, ο οποίος ήταν πολύ καλός ως κανονισμός και ο οποίος αναθεωρήθηκε σε λεπτομέρειες δύο φορές μετά. Αυτόν τον κανονισμό χρησιμοποιούμε τώρα, βεβαίως είναι και οι ευρωκώδικες 8 και η προσαρμογή στο ελληνικό περιβάλλον, είναι η συνέχεια ουσιαστικά του αντισεισμικού κανονισμού, οι οποίοι κανονισμοί είναι πολύ αυστηροί, και αυτό φαίνεται και από το αποτέλεσμα ότι στο ελληνικό χώρο έχουμε πολύ μικρές βλάβες ακόμα και σε μεγάλους σεισμούς, σε σχέση με αυτό που βλέπουμε βεβαίως και σε άλλες χώρες διπλανές ή πιο μακρινές.
0: Κύριε καθηγητά, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτές τις πληροφορίες, τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε. Άρα, τι μήνυμα μπορούμε να στείλουμε στους ακροατές? Να είναι ήρεμοι.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να είναι ήρεμοι. Οι σεισμοί μπορούν να έρθουν ανά πάσα στιγμή, αλλά όμως και σε θέματα εκπαίδευσης και σε θέματα αντισεισμικών κανονισμών και σε θέματα οργάνωσης, δηλαδή ανάλυση εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση της διακινδύνωσης, είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο και είμαστε αισιόδοξοι ότι ακόμα και μεγάλοι σεισμοί να εκδηλωθούν, που θα εκδηλωθούν κάποια στιγμή, αλλά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να τους προσδιορίσουμε, θα είμαστε σε θέση να τους αντιμετωπίσουμε επιτυχώς με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις.
0: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε με τον καθηγητή δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Η Ελλάδα ζει και αναπτύσσεται πάνω σε μία γη που δεν πάβει, αγαπητοί ακροατές, ποτέ να κινείται. Οι σεισμοί αποτελούν μέρος της γεωλογικής ταυτότητας του τόπου μας, μια διαρκή υπενθύμηση ότι ο άνθρωπος, παρά τα επιτεύγματά του, εξακολουθεί να συνυπάρχει με τις δυνάμεις της φύσης. Η γνώση όμως είναι το ισχυρότερο αντίδοτο απέναντι στο φόβο, η επιστημονική παρακολούθηση, η ψύχρεμη ενημέρωση, η πρόληψη, αλλά και η ατομική ευθύνη είναι τα εργαλεία που διαθέτουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε τα φυσικά φαινόμενα με ρεαλισμό και εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Ακούσαμε από τον καθηγητή, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, ότι η σεισμικότητα αποτελεί μια διαρκή πραγματικότητα για τη χώρα μας. Εκείνο όμως που έχει σημασία δεν είναι να ζούμε με αγωνία, αλλά με γνώση, ετοιμότητα και σύνεση. Γιατί ο πανικός δεν προστατεύει, η ενημέρωση προστατεύει. Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα της σημερινής συζήτησης που είχαμε με τον κύριο Λέκα. Να σεβόμαστε τη δύναμη της φύσης χωρίς να την φοβόμαστε. Να ακούμε τους ειδικούς χωρίς να παρασυρώμαστε από φήμες και να θυμόμαστε ότι η ψυχραιμία, ιδιαίτερα σε περιόδους αβεβαιότητας, είναι πάντοτε η καλύτερη σύμβουλος.

0: Από το χώμα γεννιέται η δημιουργία, η μνήμη και η τέχνη. Με αφορμή την ομαδική έκθεση κεραμικής χώμα που φιλοξενείται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, φιλοξενούμε και εμείς σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος την ιστορικό τέχνης και επιμελήτρια της έκθεσης, την κυρία Ήρυδα Κρητικού, για να μας μιλήσει για την δύναμη ενός υλικού που συνοδεύει τον άνθρωπο από τα βάθη της ιστορίας έως την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Καλή σας ημέρα, κυρία Κρητικού.
1: Καλημέρα, κύριε Γιανακόπουλε. Ευχαριστούμε όλοι πάρα πολύ.
0: Κυρία Κρητικού, η λέξη χώμα είναι από τις πιο απλές αλλά και συγχρόνως από τις πιο φορτισμένες λέξεις της γλώσσας
1: έτσι,
0: μας.
1: Έτσι.
0: Είναι ύλη, μνήμη, πατρίδα, δημιουργία αλλά και σημείο εκκίνησης της ανθρώπινης ύπαρξης. Πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της έκθεσης και τι αφηγείται στον επισκέπτη μέσα από την γλώσσα της κεραμικής?
1: Ναι. Καταρχήν να σας πω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τα φοιτητικά μου χρόνια, ασχολούμαι με την κεραμική, με ενδιαφέρει η κεραμική. Υπενθυμίζω ότι είμαι και αρχαιολόγος, οπότε η ιδέα της διαχρονίας είναι πολύ ουσιαστική όταν εξετάζουμε την κεραμική, που είναι συνυφασμένη με την καθημερινότητα του ανθρώπου, αλλά για τη γέννηση και το θάνατο του ανθρώπου. Δηλαδή τα κεραμικά σκεύη είναι χρηστικά, είναι λατρευτικά, είναι ταφικά, είναι τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα και μας μαθαίνουν πράγματα που δεν μας μαθαίνουν ίσως αναθήματα, πολύτιμα σε θεούς. Μας μαθαίνουν για τον άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, το 2021 είχε γίνει μια έκθεση αξέχαστης όσους τη μοιραστήκαμε, αλλά και στους επισκέπτες μας νομίζω, στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, που λεγόταν Μελανά. Εκείνη η έκθεση ήταν η πρώτη μεγάλη έκθεση κεραμικής που είχα επιμεληθεί και η ιδέα ήταν, που έχοντας ξεκινήσει ουσιαστικά από το χώρο της Ένωσης που είναι, έχει μαύρους τοίχους. Είχα σκεφτεί λοιπόν εγώ, επειδή υπάρχει μια παράδοση καλλιτεχνική στην Ελλάδα συναρπαστική με τα μελανπαφή, με τα μελανόμορφα, με την έννοια του μελανού τοιχείου που δεν είναι απαραίτητα απίχρησμα χρώματος, μπορεί να είναι και φυσικός πυλός, μπορεί να είναι το ψήσιμο ή μπορεί να είναι και χρώμα, το οποίο δεν είμαι στη λιτόπινα, είχα σκεφτεί να επιμεληθώ μια έκθεση η οποία να συγκεντρώσει μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Εκεί είχαμε βάλει ένα μικρό πυρήνα παραδοσιακής κεραμικής από τους τεχνίτες εκείνους, τους συναρπαστικούς που δούλευαν με μαύρα και έτσι άφησαν το πατέρωμά τους με αυτή την ιδιαιτερότητα, που είναι το εργαστήριο Κουρτζή στη Μυτιλίνη, που είναι ο Ρόδιος στη Σκόπελο και που είναι και ο Ανετόπουλος έξω από τον Βόλο στα καλά νερά. Και αυτός ο μικρός πυρήνας έδινε το βήμα σε μια σειρά από σύγχρονους καλλιτέχνες που εμπνέονταν είτε με αρχαιότητα είτε από άλλους πολιτισμούς είτε είχαν σύγχρονες δημιουργίες. Εκείνη η έκθεση αγαπήθηκε πολύ, την είδε πάρα πολλοί κόσμος, την πήγαμε μετά στην Αίγινα που είναι ένας φυσικός τόπος της κεραμικής και που μάλιστα εξαιρετικοί συμμετέχοντες ζουν και εργάζονται εκεί, συμμετέχοντας της τότε έκθεση, συμμετέχοντας και της τωρινής έκθεση. Και είχαμε δώσει, εν πάση περιπτώσει, την υπόσχεση ότι θα επανέλθουμε με ένα νέο κεφάλαιο σε συνέχεια, αλλά και αυτονομία. Αυτό το κεφάλαιο, λοιπόν, είναι το χώμα που από τότε το σκεπτόμουν. Είναι δηλαδή το συμπληρωματικό χρώμα, είναι το σκέτο έδαφος πριν οτιδήποτε άλλο, είναι ο γυμνός πυλός, είναι πάρα πολλά πράγματα. Πάντως η θεματική μαζί με αυτή τη λέξη που πολύ σωστά είπατε ότι έχει τόση δύναμη ενθουσίασε τους συμμετέχοντες και έτσι φτάσαμε σε ένα δεύτερο κεφάλαιο σε μια έκθεση που συμμετέχουν και πολλοί από εκείνους στα Μελανά και πολλοί ακόμα και κυρίως καλλιτέχνες πολύ σημαντικοί από ολόκληρη την Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε φωνές από την Αθήνα και την Αίγινα σίγουρα, από τη Σύφνο όπως και τότε, αλλά επίσης από τη Θράκη, από την Κρήτη, από τα Ιόνια, από τις Ποράδες, από τις Κυκλάδες, από την Πελοπόννησο, από τη Θεσσαλία, από την Ήπειρο. Αυτό για μένα είναι μαγικό. Και να πω πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, μόνο μια στιγμή, το πόσο σημαντικό είναι για μένα που η Ελληνοαμερικανική Ένωση στέκεται πάντοτε δυναμικά δίπλα μας, στηρίζει αυτές τις δικαστικές προτάσεις που δεν είναι πάντοτε οι αναμενόμενες, και είναι ο πιο φιλόξενος και ο πιο οργανωμένος χώρος με τον οποίο εγώ συνεργάζομαι σταθερά και θέλω να πω και ένα δημόσιο ευχαριστώ σε όλη τη διεύθυνση και τη πολιτική ομάδα.
0: Κυρία Κριτικού, ποια κριτήρια ακολουθήσατε ως επιμελήτρια για την επιλογή των καλλιτεχνών αλλά και των έργων που συμμετέχουν στην έκθεση?
1: Είναι έργα τα οποία αποτελούν με εξαίρεση, να σας πω ότι έχουμε έναν μικρό πυρήνα έργων και πάλι παλαιό, όπως είχαμε και στα Μελανά. Δηλαδή έχουμε από ιδιωτικές συλλογές μία μικρή βάση με σκεύη από την Κρήτη, τις Μαργαρίτες, από τη Χίο που έχουμε τα αυτά συγκλονιστικά τελείως χειροποίητα πιθάρια, από την Μυτιλίνη και από την Έγινα. Έχουμε αυτή τη μικρή βάση λοιπόν, και από εκεί και πέρα, που είναι λίγο σαν ευλογία αν θέλετε για την έκθεση, σαν αρχή, και από εκεί και πέρα έχουμε κυρίως κεραμικά έργα. Σας πω ότι έχουμε και λίγα ελάχιστα έργα επιτύχεια ζωγραφικής και ελάχιστα λιτά, θα σας μιλήσω και γι' αυτό μέσα σε λίγο. Τα πιο πολλά κεραμικά έργα όμως που έχουμε είναι περίτεχνα, για διαφορετικούς λόγους. Ίσως κάποια να μην φαίνονται περίτεχνα στην όψη, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολη η δημιουργία τους, το ψήσιμό τους. Κάποια άλλα είναι εμφανώς περίτεχνα και στη φόρμα. Είναι έργα που αποτελούν αυτοτελείς, σημαντικές, συναρπαστικές, εικαστικές δημιουργίες. Αυτό είναι το κριτήριο, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι κλειστό κριτήριο. Και σίγουρα όταν κάνεις μια τέτοια έκθεση, μαθαίνεις και άλλο κόσμο. Γιατί ξέρετε, οι κεραμίστες είναι μια ειδική, υπέροχη φυλή. Επειδή δουλεύουν και παρακολουθούν ένας τον άλλον και οργανώνονται μόνοι τους σε μια χώρα που δεν έχει έτσι, δεν υποστηρίζεται τόσο πολύ αυτό που κάνουν, θα σπρώξουν ένας τον άλλον σε εργαστήρια κοινά. Θα πάνε μαζί σε μικρές ομάδες, σε εκδηλώσεις του εξωτερικού. Τώρα, ας πούμε, εμείς έχουμε αύριο, θα μιλήσουμε ελπίζω και γι' αυτό, μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα το απόγευμα, που καλούμε και το που θέλει να έρθει μετά τις 7 στον 8ο όροφο της Αμερικάνικης Ένωσης, αφορμή την έκθεση. Γιατί, και την κάνουμε τώρα, γιατί αμέσως μετά κάποιοι από αυτούς φεύγουν και πάνε στην Κίνα για να κάνουν ένα workshop για κάποιες εβδομάδες. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ δυναμικό. Και επίσης, παρόλο που όπως σας είπα και πριν, μένουν και εργάζονται οι φίλοι συμμετέχοντες σε πάρα πολλά διαφορετικά σημεία της Ελλάδος, κάπως καταφέρνουν και συναντιόνται καλλιτεχνικά, πνευματικά, οργανικά, φιλικά. Και αυτό επίσης με συγκινεί πάρα πολύ.
0: Υπάρχει κάποιο έργο ή κάποια θεματική ενότητα της έκθεσης που θεωρείτε ότι συνοψίζει με ιδιαίτερη δύναμη το πνεύμα του χώματος?
1: Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Γιατί θα δικούσα πάρα πολλά από τα έργα. Θα σας πω μόνο ότι επειδή η Ένωση έχει δύο εκθεσιακούς χώρους, όπως μπαίνει ο επισκέπτης δεξιά έχουμε την αίθουσα Kennedy και αριστερά την αίθουσα Γκίκα, είναι λοιπόν δύο χώροι που γνωρίζω πολύ καλά, γιατί έχω εκθέσει πολλές φορές σε αυτούς. Και είναι δύο χώροι που έχουν μια εντελώς διαφορετική μεταξύ τους ιδιοσυγκρασία. Δηλαδή η αίθουσα Kennedy, η δεξιά, είναι μια αίθουσα με διαφορετικά επίπεδα, τετράγωνη και με κρυπτούς χώρους που αποκαλύπτονται σιγά σιγά. Η αριστερή αίθουσα Γκίκα είναι ένας μακρόστενος αυστηρός χώρος. Αυτό με έναν τρόπο, αν θα μπορούσα να πω, με ενθάρρυνε και οδήγησε είτε ασυνείδητα είτε ενσυνείδητα είτε και τα δύο να φτιαχτούν δύο διαφορετικές ατμόσφαιρες. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι στη δεξιά αίθουσα τα έργα έχουν τοποθετηθεί και έχουν επιλεγεί κιόλας τα περισσότερα από αυτά με τη μορφή σωμάτων τα οποία φύονται και βλασταίνουν και ψιθυρίζουν σε ένα μυστικό κήπο, ενώ η αριστερή αίθουσα έχει μια ατμόσφαιρα μουσιακή, αυστηρή. Έχουμε δύο έργα για παράδειγμα τα οποία στηρίζουν και ενισχύουν τον κάθετο επιδαπέδιο άξονα, και από εκεί και πέρα έργα τα οποία έχουν τοποθετηθεί τακτικά και έχουν έτσι ένα πιο λευκό επίχρησμα. Πολλά από αυτά είναι πιο θερμή η δεξιά αίθουσα, είναι πιο πρωτογονικά τα πράγματα, σκεπτόμενοι τώρα είτε τα πίθανο κεφάλι σε δώρα στη χωραφά του ανθρώπου που είναι μισό ψημένο, μισό άψητο, ή το πιθάρι που έχει χτιστεί από χώμα από τα Χανιά του Μάνου Μπατζόλη, σκεπτόμενο για κάποια πράγματα ακόμα, το υπέροχο δέντρο του Τέλ του Νίκου Σκλαβενίτη. Ναι, είναι μια πιο άναρχη συνθήκη. Είναι ένα πυκνό δάσος και η αριστερή συνθήκη είναι μια εξαιρετικά αρμονική μουσική συγχορδία με έναν τρόπο. Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα. Κάποια έργα έπρεπε για πολλούς λόγους να μπουν στη μία στην άλλη αίθουσα και τράβηξαν άλλα γύρω τους. Να σας πω στο σημείο αυτό ότι, όπως έλεγα και πριν, έχουμε μια μικρή ενίσχυση η οποία μόνο φωτίζει και εκτονώνει την αφήγηση της έκθεσης με κάποια έργα ζωγραφικά, πολύ λίγα. Είναι του Γιώργου Ρόρη, του Χρήστο Παδάκη, της Άννας Αχιλλέως. Θα μπορούσα να πω και του Κώστα Νικάκη, μόνο που είναι ζωγραφική, με πυλό, οπότε είναι ανάμεσα. Αλλά ας πούμε το γεγονός ότι έχουμε τα δύο έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι αφαιρέσεις φτιαγμένες από χώμα λαυρίου ή αυτό τον πυρήνα το ζωγραφικό που είναι το χώμα ζωγραφισμένο πολύ κοντά του Χρήστο Παδάκη, ή την κοπέλα που αναπαύεται κατά γης πάνω στο χώμα, σε αυτό το μεγαλειώδες έργο του Γιώργου Ρόρη που μας καθυλώνει, νομίζω ότι έχει βοηθήσει την έκθεση, όπως και η παρουσία κάποιων γλυπτών πολύ σημαντικών. Για παράδειγμα, έχουμε τα έργα, τα γλυπτά από πυλό του Πραξιτέλη Τζανουλίνου, του Βασίλη Νικολάη, του Χαρίζα Ναμπεκιάρη, που δεν δηλώνουν κεραμίστες, δηλώνουν γλύπτες, όμως δουλεύουν χώμα, δουλεύουν πυλό και τα έργα τους ενισχύουν ακόμα περισσότερο, νομίζω, την ιδέα του χώματος εικαστικά, κυριολεκτικά και μεταφυσικά.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο κάθε δημιουργός αφηγείται τη δική του προσωπική ιστορία μέσα από το χώμα.
1: Θα μπορούσαμε να το πούμε με πολλούς τρόπους, γιατί τα έργα έχουν πολλούς πειραματισμούς. Έχουμε, ας πούμε, φίλους καλλιτέχνες που δημιουργούν στην Αίγινα και η Αίγινα είναι μέσα στα έργα τους με πολλούς τρόπους. Έχουμε φίλους καλλιτέχνες που δημιουργούν στη Σέριφο και πολλά έργα έχουν χώμα Σερίφου επάνω τους. Και από εκεί πέρα έχουμε έργα τα οποία συνδέεται με την αρχαιότητα, δηλαδή έχουμε δύο τουλάχιστον καλλιτέχνες, την Φωτεινή Κουτάβα και τον Διονύση Παπά, που είναι πρώτα αρχαιολόγοι και μετά κεραμίστες, οπότε σίγουρα η έννοια του αρχαιολόγου που ενσκύπτει στο παλιό τεχνούργημα και το μεταλλάσσει υπάρχει, έτσι. Ή έχουμε αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξαντλήσουν τη φόρμα και να φτιάξουν κάτι πάρα πολύ περίτεχνο, και αυτό συνδέεται με το πώς ήδη λειτουργούν σαν καλλιτέχνες. Έχουμε, για παράδειγμα, το επιδαπέδιο έργο της Ειρήνης Γκόνου, που σας έλεγα είναι από τα δύο έργα που είναι στην Αυσαγγίκα. Είναι τούβλα που έχει φτιάξει η Ειρήνη από χώμα της Νάξου πάνω σε ένα πανί, και αυτά, όπως έχουν τοποθετηθεί, σχηματίζουν με αραβική καλλιγραφία τη λέξη γη. Μα η Ειρήνη διδάσκει αραβική καλλιγραφία στο Μουσείο Μπενάκη. Βλέπετε, εννοείται ότι ο καθένας φέρνει το θέμα κοντά του και φτιάχνει ένα δικό του καταπίστευμα και καταθέτει αυτό. Και αυτό είναι πάντοτε συγκινητικό για μένα, γενικά σαν μεγαλύτερα μιλώ. Όταν έχει δοθεί ένα θέμα και το θέμα αυτό 2 μήνες μετά, 3 μήνες μετά εξελίσσεται και μετουσιώνεται σε προτάσεις που όλες είναι εντός θέματος, αλλά που η κάθε μία έχει τον προσωπικό παλμό του καλλιτέχνη που την καταθέτει, είναι ό,τι πιο συγκινητικό. Δηλαδή,
0: πράγματι.
1: Ότι αυτό που έδωσε εσύ σαν προτροπή, δίνοντας και τις πληροφορίες και το πλαίσιο, βέβαια, δεν αφήνεις ένα σκέτο στο τραπέζι, πραγματικά έπιασε τόπο και είναι πολύ συγκινητικό αυτό που προκύπτει.
0: Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή.

0: φιλοξενείται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Οι πανελλήνιες εξετάσεις δεν είναι μία δοκιμασία μόνο για τους μαθητές και τις μαθήτριες, αλλά συχνά και για ολόκληρη την οικογένεια, ανάμεσα στην αγωνία, τις προσδοκίες και την ανάγκη για στήριξη. Ο ρόλος των γονέων αποδεικνύεται, αγαπητοί ακροατές, καθοριστικός. Για το θέμα αυτό θα συζητήσουμε με την κλινική ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Αναστασία Τζανετάκου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Τζανετάκου.
3: Κύριε Γιανακόπουλε, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Κυρία Τζανετάκου, οι πανελλήνιες εξετάσεις αφορούν κυρίως τους μαθητές, τις μαθήτριες ή αποτελούν τελικά μια δοκιμασία για ολόκληρη την οικογένεια?
3: Έχει αποδειχθεί ότι λόγω της ελληνικής κουλτούρας, γιατί αναφερόμαστε σε εμάς τους Έλληνες περισσότερο, αφορά όλη την οικογένεια. Γιατί οι πανελλήνιες τελικά είναι μια πολύ σημαντική δοκιμασία για όλους, μαθητές, μαθήτριες, υποψηφίους, αλλά και γονείς, που δυστυχώς πολλές φορές νομίζουν ότι εκείνοι είναι υποψήφιοι και όχι τα παιδιά τους.
0: Ποιο είναι το... Δεν σας ακούμε, ναι.
3: Παρακαλώ. Είπατε προηγουμένως ότι οι γονείς είναι βέβαια ένα πολύ σημαντικό μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Και θα συμφωνήσω ότι πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο. Οι γονείς πρέπει να στέκονται δίπλα στους υποψηφίους αυτή την περίοδο και μπορούν να τους επηρεάσουν πολύ σημαντικά, είτε θετικά είτε και αρνητικά.
0: Κυρία Τζανετάκου, ποιο είναι το συνηθέστερο λάθος που κάνουν οι γονείς τις ημέρες πριν από τις εξετάσεις ή και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, ενώ πιστεύουν ότι βοηθούν το παιδί τους?
3: Θα σας πω. Το πιο σημαντικό, καταρχήν να πούμε ότι οι γονείς θα πρέπει να στέκονται δίπλα τους, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους και την συναισθηματική τους ισορροπία. Και το μεγαλύτερο είναι λάθος, είναι ότι ενισχύουν δυστυχώς, χωρίς να το θέλουν, το άγχος των υποψηφίων. Και θα μου πείτε τώρα πώς γίνεται αυτό. Είναι δυνατόν ένας γονέας που αγαπάει τόσο πολύ το παιδί του, που θέλει να είναι υποστηρικτικός, να το στηρίξει, να δημιουργεί περισσότερο άγχος? Ναι, από την αγωνία του για το αν το παιδί του θα τα καταφέρει. Γι' αυτό πρέπει ο γονέας να είναι εκεί και να μεταδίδει στο παιδί ότι εγώ σ' αγαπώ, είμαι εδώ, σε αποδέχομαι, ανεξαρτήτως αποτελέσματο. Δηλαδή πρέπει να το μεταδώσει αυτό ο γονέας στο παιδί. Όχι δηλαδή, να μην νιώθει το παιδί ότι οι γονείς μου με αγαπούν και με αποδέχονται μόνο αν εγώ επιτύχω, αν εγώ φέρω την επιτυχία στο σπίτι, αν πάρω καλούς βαθμούς, αν πιάσω τα προσδοκόμενα μόρια. Δεν χρειάζεται να συζητούν συνεχώς για αυτό το θέμα οι γονείς. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητή.
0: Ναι, ναι, κυρία Τζανετάκου. Πώς μπορεί ένας γονέας να ξεχωρίσει την γνήσια υποστήριξη από την υπερβολική πίεση? Πού βρίσκεται αυτή η λεπτή γραμμή?
3: Η λεπτή γραμμή, όπως ακριβώς το είπατε, και δεν πρέπει δυστυχώς να την ξεπερνούν οι γονείς άθελά τους πάντα. Κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει να στηρίζουν και να αναγνωρίζουν την προσπάθεια του παιδιού, όχι να εστιάζουν στο στόχο. Παραδείγματος χάρη, απλά πραγματάκια κατανοητά που όλοι οι γονείς μπορούμε να τα κάνουμε καθημερινώς και αδιαλείπτως που θα στηρίζουμε τα παιδιά μας ως υποψήφιους σπουδαστές. Μία απλή ερώτηση που κάνουμε όλοι οι γονείς είναι: πόσα μόρια πιστεύεις ότι θα γράψεις, θα περάσεις εκεί που θέλεις? Μπορεί να τα αλλάξεις και να πεις: βλέπω πόσο πολύ προσπαθείς. είτε περάσεις είτε δεν περάσεις,

0: Εγώ είμαι πολύ περήφανος για την προσπάθειά σου. Τι ξέρεις και κάτι, ό,τι και να γίνει, δεν πειράζει. Μαζί θα βρούμε τον δρόμο σου. Γιατί τα παιδιά φοβούνται. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να πει ένα παιδί, επειδή φοβάται ενδεχόμενη αποτυχία, ότι φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω. Εκείνη τη στιγμή, το παιδί δεν ζητάει να δώσει λύση, τον τρόπο δηλαδή που θα τα καταφέρει, αλλά ζητά να είσαι συνοδηπόρος του. Ζητά την κατανόηση του γονέα. Μπορούμε λοιπόν σαν γονείς να πούμε στο παιδί μας, δεν πειράζει παιδί μου, αν δεν τα καταφέρεις. Εγώ είμαι εδώ. Θες να μου πεις τι είναι αυτό που σε φοβίζει. Δηλαδή να έχουμε μια ενεργητική ακρόαση. Αυτό βοηθά το παιδί να μειώσει την ένταση. Το βοηθά να επεξεργαστεί τα συναισθήματά του. Ενώ εάν αρχίσουμε και το ρωτάμε, γιατί αγχώνεσαι και δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι, τι είσαι έτοιμος. Δηλαδή όταν έχουμε μια προσδοκία η οποία είναι είσαι έτοιμος να επιτύχεις, είναι σαν να λέμε στο παιδί ότι αν αποτύχεις δεν είναι αποδεκτό αυτό ως αποτέλεσμα.
1: Πώς μπορούν... Ολοκληρώσατε σε αυτό που θέλετε να πείτε, κυρία Τζανετάκου?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πώς μπορούν οι γονείς να διαχειριστούν το δικό τους άγχος ώστε να μην μεταφέρεται στα παιδιά τους?
0: Καταρχήν θα πρέπει οι ίδιοι να διατηρήσουν την ηρεμία τους ώστε να υπάρχει και ένα ηρεμό οικογενειακό περιβάλλον. Αν ο γονέας είναι ήρεμος και διαχειρίζεται το άγχος του, δεν το μεταδίδει. Επίσης μπορούν να μην κοιτάζουν τι κάνει το παιδί του διπλανού, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρίσεις. Δηλαδή δεν πρέπει στο παιδί να πούμε ότι ξέρεις κάτι, παράδειγμα τώρα, ο Κώστας διαβάζει περισσότερο από σένα, η Μαρία διαβάζει περισσότερο από σένα, ο αδερφός σου πέρασε στην ιατρική, στην νομική. Αυτό δεν πρέπει να το κάνει ο γονέας, και αυτό θα διατηρήσει την ηρεμία του και δεν θα μπαίνει μέσα του το μέτρο σύγκρισης αν το παιδί μου είναι καλύτερο ή χειρότερο από το άλλο, είτε είναι του γείτονα, είτε είναι γενικό πρόσωπο, είτε είναι ακριβώς και το άλλο του παιδί. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει καμία σύγκριση. Επίσης, θα πρέπει οι γονείς μεταξύ τους να μην έχουν συγκρούσεις. Γιατί αυτό πρώτον βάζει τους ίδιους σε μία ένταση, η οποία αυτομάτως μεταφέρεται και στο παιδί. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν βοηθάει καθόλου πρακτικά το παιδί. Οπότε, και για τον εαυτό τους και για τα παιδιά τους, το σπίτι καλό είναι να λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο για όλη την οικογένεια. Λιγότερες εντάσεις, λιγότεροι καυγάδες, σεβασμό πολύ στο παιδί, σε τις μελέτες, ένα σταθερό πρόγραμμα, μια καλή οργάνωση της καθημερινότητας και για τους ίδιους. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι και οι γονείς δεν είναι μόνο το άγχος που μεταδίδουν των εξετάσεων, αν το παιδί μου θα περάσει, αν θα το εξασφαλίσουμε ένα εργασιακό μέλλον. Είναι και τα δικά τους τα προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να τα διαχειριστούν εκείνη την περίοδο, για να μην μεταφέρουν το άγχος των δικών τους προβλημάτων.
1: Τι
0: Τι
1: χρειάζεται περισσότερο ένας υποψήφιος λίγο πριν από την εξέταση? Συμβουλές, έλεγχο ή απλώς ένα ήρεμο, όπως είπατε και πριν, και ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον, κυρία Τζανετάκου?
0: Εάν ξεκινήσουμε από αυτό που είπα στην αρχή, ότι πρέπει από τους γονείς να αναγνωρίζεται η προσπάθεια και όχι μόνο ο στόχος, τότε οδηγούμαστε όντως να πούμε ότι χρειάζεται ένα ασφαλές περιβάλλον, ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης. Και επίσης δεν χρειάζεται να μετατρέψουμε όλο το σπίτι σε ένα εξεταστικό κέντρο. Πρέπει να είναι ένας χώρος ασφάλειας και ηρεμίας. Δηλαδή να ενθαρρύνει και τα διαλύματα του παιδιού. Δηλαδή, ξέρετε τι, πολλοί γονείς πιστεύουν ότι κάθε λεπτό που δεν διαβάζει το παιδί του είναι χαμένος χρόνος. Ενώ δεν είναι έτσι. Στην πραγματικότητα, τι χρειάζεται ο υποψήφιος λίγο πριν τις εξετάσεις? Καλόν ύπνο, μια βόλτα, λίγο χρόνο με τους φίλους. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτά βοηθούν τον εγκέφαλο να λειτουργεί καλύτερα και φυσικά μειώνουν το άγχος. Τέλος, θα ήθελα να πω για αυτό που μου λέτε τώρα για τον υποψήφιο, τι χρειάζεται. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ να τον συμβουλεύουν οι γονείς. Χρειάζεται να τον ακούν. Να αφουγκράζονται τις ανάγκες του. Είναι, πιστέψτε με, πολύ πιο βοηθητικό. Μία φράση όπως καταλαβαίνω ότι σε πιέζει πολύ αυτή η περίοδος, αυτή η εξέταση που δίνεις, από αυτή κρίνεται το μέλλον σου. Νομίζεις, θα πούμε, ότι κρίνεται το μέλλον σου, γιατί ουσιαστικά δεν κρίνεται. Υπάρχει κάποιος που δεν θα βρει το δρόμο τελικά? Όλοι τον βρίσκουμε.
1: Έτσι είναι, όπως το είπατε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, κυρία Τζανετάκου, και ελπίζουμε να βοηθήσαμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που έχουν παιδιά και δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις αλλά και προαγωγικές εξετάσεις αυτές τις ημέρες.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μου επιτρέψετε να κλείσουμε με μία φράση, ναι, προς τους γονείς και προς τα παιδιά, και αυτούς που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και σε αυτούς που έχουν μικρά παιδιά και πρόκειται να βρεθούν. Να θυμούνται όλοι ότι οι πανελλήνιες ανοίγουν κάποιες πόρτες, αλλά δεν καθορίζουν σε καμία περίπτωση ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συνομιλήσαμε με την κλινική ψυχολόγο, την κυρία Αναστασία Τζανετάκου.

0: Η υγεία δεν αφορά μόνο τη θεραπεία, αλλά και τη φροντίδα, την πρόληψη και την έμπρακτη αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Σε αυτή την καθημερινή διακονία, το φαρμακείο αποτελεί έναν πολύτιμο σύμμαχο της κοινωνίας, προσφέροντας όχι μόνο φάρμακα, αλλά και συμβουλή, στήριξη και ανθρώπινη παρουσία. Για τα επόμενα λεπτά, αγαπητοί ακροατές, θα φωτίσουμε αυτήν την ακριβώς την διάσταση της προσφοράς, συνομιλώντας με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, τον κύριο Αθανάσιο Κουτσούκη, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουτσούκη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι η χαρά δική μου και τιμή μου να είμαι μαζί σας.
0: Κύριε Κουτσούκη, ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που μετατρέπουν στις μέρες μας το φαρμακείο από σημείο διάθεσης φαρμάκων σε σημείο αναφοράς για τον πολίτη?
1: Το φαρμακείο πράγματι δεν είναι ένας απλός χώρος διάθεσης φαρμάκων. Είναι ίσως το πιο άμεσα προσβάσιμο σημείο υγείας για κάθε πολίτη. Ο φαρμακοποιός βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον άνθρωπο, χωρίς ραντεβού, χωρίς λύση της αναμονής, έτοιμος να ακούσει, να συμβουλεύσει και να καθοδηγήσει υπεύθυνα. Ιδιαίτερα στις μικρές κοινωνίες και στις γειτονιές και εντός των πόλων φυσικά, που δημιουργούνται έτσι μικροί πυρήνες στις γειτονιές, το φαρμακείο λειτουργεί ως χώρος εμπιστοσύνης, νομίζω. Ο πολίτης γνωρίζει ότι θα βρει όχι μόνο το φαρμακό του, αλλά και έναν επιστήμονα υγείας που θα τον βοηθήσει να κατανοήσει τη θεραπεία του, καταρχήν να αποφύγει λάθη και να διαχειριστεί καλύτερα την υγεία του. Αυτός είναι ο λόγος που λέμε ότι το φαρμακείο είναι θεσμός κοινωνικής συνοχής και πρωτοβάθμιας προδίδας υγείας και όχι απλώς ένα σημείο πώλησης προϊόντων.
0: Και είναι πολλοί, κύριε Κουτσούκη, οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι επισκέπτονται τον φαρμακοποιό πριν ακόμη απευθυνθούν, όπως πάτε και εσείς, σε κάποιον γιατρό. Πόσο σημαντικός πιστεύετε ότι είναι ο συμβουλευτικός ρόλος του φαρμακοποιού στην σύγχρονη κοινωνία, μιας και είναι ένας από τους τελευταίους, θα λέγαμε, θεσμούς της γειτονιάς που διατηρεί ζωντανή την ανθρώπινη επαφή αλλά και την προσωπική φροντίδα?
1: Πράγματι έτσι είναι και είναι τιμή μας που είναι έτσι, που είμαστε από τους τελευταίους θεσμούς γειτονιάς και θέλουμε αυτό να διατηρηθεί. Ο ρόλος αυτός είναι πράγματι πολύ σημαντικός και γίνεται όλο ένα και πιο σημαντικός όσο η καθημερινότητα γίνεται πιο δύσκολη και απρόσωπη. Ο φαρμακοποιός είναι συχνά ο πρώτος επαγγελματίας στον οποίο θα απευθυνθεί ένας άνθρωπος όταν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Θα αξιολογήσει την κατάσταση, θα δώσει τις κατάλληλες συμβουλές και όταν χρειάζεται θα παραπέμψει άμεσα στο γιατρό. Ταυτόχρονα διατηρεί μια προσωπική σχέση με τον πολίτη. Γνωρίζει πολλές φορές το ιστορικό του, τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας, έτσι, ακόμη και τις οικογενειακές του συνθήκες. Αυτή η ανθρώπινη σχέση δεν μπορεί να αντικατασταθεί, κύριε Γιαννακόπουλε, από κανέναν, ούτε από πλατφόρμες, ούτε από αλγορίθμους, ούτε από υπηρεσίες εξ αποστάσεως. Σε μια εποχή όπου όλα γίνονται πιο απρόσωπα, τα φαρμακεία παραμένουν έτσι, χώροι ανθρώπινης επαφής και φροντίδας.
0: Συχνά ακούμε, κύριε Κουτσούκη, ότι η πρόληψη εσώζει ζωές. Με ποιους πρακτικούς τρόπους συμβάλλουν τα φαρμακεία της Λάρισας στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας πρόληψης?
1: Όσο της Λάρισας, όσο και γενικότερα
0: όλη την Ελλάδα, ναι.
1: Έχουμε κατανοήσει ότι η πρόληψη αποτελεί ένα βασικό κομμάτι της αποστολής μας. Τα φαρμακεία της περιοχής της Λάρισας συμμετέχουν καθημερινά στην ενημέρωση των πολιτών. Βοηθάει και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας σε αυτό για εμβολιασμούς, οι οποίοι αποτελούν μια δράση πρόληψης, για την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων υγείας, ώστε να κατευθύνουν σωστά τους ασθενείς σε παραπέρα επίπεδο, για τη σωστή χρήση των φαρμάκων, αλλά και για την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και παράλληλα ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης σε συνεργασία με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς. Πιστεύουμε ότι η υγεία δεν ξεκινά από το νοσοκομείο, αλλά από την καθημερινή φροντίδα του εαυτού μας και την έγκαιρη πρόληψη. Σεβασμός σε αυτό που έχουμε, θεωρώ πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο σώμα μας, στην υγεία μας, αλλά και στους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, στα παιδιά μας και στους ηλικιωμένους που πιθανότατα περιμένουν από εμάς. Για εμάς κάθε πολίτης που ενημερώνεται σωστά και προλαμβάνει μια ασθένεια αποτελεί αυτό πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Στα τέλη Απριλίου υλοποιήσατε την ετήσια δράση «Μαζί μια αγκαλιά», ένα φεστιβάλ υγείας, πρόληψης και αλληλεγγύης από τις 23 έως τις 26 Απριλίου. Τι σας όθησε σε αυτήν την πρωτοβουλία και ποιο ήταν το αποτύπωμά της στην τοπική κοινωνία?
1: Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την προβολή της δράσης. Πράγματι η δράση αυτή γεννήθηκε από την πεποίθηση ότι οι επιστημονικοί φορείς, όπως είμαστε και εμείς, οφείλουμε να είμαστε παρόντες μέσα στην κοινωνία και όχι κρυμμένοι πίσω από τα γραφεία μας ή σε ένα χώρο προσωπικό. Θέλαμε να φέρουμε την υγεία, την πρόληψη, την ενημέρωση αλλά και την αλληλεγγύη στο κέντρο της πόλης, αλλά κοντά και σε κάθε πολίτη. Αποτελεί μια διαχρονική πρωτοβουλία αυτό του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός. Φέτος συμμετείχαν δεκάδες φορείς, επιστημονικές εταιρείες, σύλλογοι ασθενών, εθελοντικές οργανώσεις και πανεπιστημιακές κλινικές. Χιλιάδες συμπολίτες μας ενημερώθηκαν, εξετάστηκαν, συμμετείχαν σε δράσεις και ήρθαν σε επαφή με σημαντικά ζητήματα υγείας. Ιδιαίτερη τιμή για μας αποτελεί κάθε χρόνο η στήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου, η οποία από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια. Μοιραζόμαστε κοινές αξίες, θεωρώ, προσφοράς, αλληλεγγύης και στήριξη του ανθρώπου που έχει ανάγκη.
0: Πίσω από τον πάγκο του φαρμακείου υπάρχουν όμως και σημαντικές προκλήσεις, Πρόεδρε. Ποια είναι σήμερα τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φαρμακοποιοί της Λάρισας?
1: Ναι, σαφώς αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, όπως πολύ καλά το λέτε. Και δεν αφορούν μόνο τους φαρμακοποιούς τελικά αυτές οι προκλήσεις, αλλά αφορούν και τους πολίτες, αν θέλουμε να δούμε το φαρμακείο έτσι, σαν ένα σημαντικό κοινωνικό θεσμό.
0: Και όχι μόνο της Λάρισας, αλλά και γενικότερα, κύριε Κουτσούκη. Ναι,
1: ναι, βεβαίως. Αντιμετωπίζουμε αυξανόμενο λειτουργικό κόστος, όπως και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θεωρώ. Νέες οικονομικές επιβαρύνσεις στο κύριο αντικείμενό μας, που είναι το φάρμακο, τραπεζικές χρεώσεις, υποθετικές εκτόσεις έτσι μέσω rebate στα φάρμακα κτλ. Και είναι ένα περιβάλλον γενικότερα που δυσκολεύει ιδιαίτερα τα μικρά και μεσαία φαρμακεία. Παράλληλα μας προβληματίζουν οι πολιτικές αυτές που αντιμετωπίζουν το φάρμακο ως απλό εμπορικό προϊόν. Εμείς πιστεύουμε ότι το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και ότι το φαρμακείο πρέπει να παραμείνει χώρος επιστημονικής ευθύνης και προσωπικής φροντίδας. Θέλουμε ένα μέλλον στο οποίο θα συνεχίσουν να υπάρχουν φαρμακεία στις γειτονιές, στα χωριά και στις απομακρυσμένες περιοχές. Γιατί αυτά εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στην υγεία και η ισότιμη πρόσβαση είναι σημαντική. Το φαρμακείο πρέπει να ανήκει στο φαρμακοποιό. Δεν πρέπει να γίνει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης και συμφερόντων και δεν πρέπει να ανήκει σε επενδυτικά κεφάλαια. Θεωρούμε επίσης ιδιαίτερα σημαντικό ζητήματα έτσι, που προκύπτουν το τελευταίο διάστημα, όπως είναι τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, να εξακολουθήσουν να διατίθενται αποκλειστικά μέσα από τα φυσικά φαρμακεία και την καθοδήγηση του φαρμακοποιού. Για εμάς είναι και αυτά φάρμακα φυσικά και όχι προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, γιατί υπάρχει μια τέτοια τάση ευρωπαϊκή να υπάρχουν πολιτικές απελευθέρωσης και σε αυτό το τομέα. Το ίδιο ισχύει και για τα φάρμακα υψηλού κόστους. Είναι θετικό να αξιοποιούνται τα φαρμακεία της κοινότητας για την εξυπηρέτηση των ασθενών, αλλά δεν πρέπει να χαθεί η προσωπική επαφή του ασθενή με το φαρμακοποιό μέσα από διαδικασίες που μετατρέπουν το φάρμακο σε απλό δέμα μεταφοράς.
0: Κύριε Κουτσούκη, υπάρχει χώρος για περισσότερες συνέργειες ανάμεσα στα φαρμακεία, την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, τις ενορίες, αλλά και τους κοινωνικούς φορείς, ώστε να στηριχθούν πιο αποτελεσματικά οι ευάλωτοι συμπολίτες μας?
1: Φυσικά και βεβαίως. Πιστεύω ότι υπάρχει χώρος και πιστεύω ότι αυτός είναι και ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Κανένας φορέας δεν μπορεί μόνος του να αντιμετωπίσει όλες τις κοινωνικές ανάγκες, όπως καταλαβαίνετε. Όταν όμως ενώνονται οι δυνάμεις της Εκκλησίας, των επιστημονικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των συλλόγων, των εθελοντών, τότε δημιουργείται ένα ισχυρό δίκτυο προστασίας για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας ήταν και θα παραμείνει ανοιχτός σε κάθε τέτοια συνεργασία που υπηρετεί τον άνθρωπο. Η μέχρι σήμερα εξαιρετική συνεργασία μας με την Ιερά Μητρόπολη αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Τι θα θέλατε να γνωρίζει ο πολίτης για τον φαρμακοποιό της γειτονιάς του, κάτι που ίσως δεν φαίνεται στην καθημερινή επαφή, αλλά αποτελεί ουσιαστικό μέρος της προσφοράς του?
1: θα ήθελα να γνωρίζει ότι πίσω από τον πάγκο βρίσκεται ένας επιστήμονας υγείας που έχει επιλέξει να βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον άνθρωπο. Ο φαρμακοποιός δεν προσφέρει μόνο φάρμακα, προσφέρει χρόνο, γνώση, ευθύνη, διαρκή επιμόρφωση, που είναι έτσι απαραίτητο πλέον στις μέρες μας, και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Και αυτό είναι κάτι που δεν αποτυπώνεται σε μια συνταγή ή σε μια συναλλαγή. Αποτυπώνεται στη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζεται όλα αυτά τα χρόνια με τον πολίτη και την οικογένειά του.
0: Εν κατακλείδη, τι θα θέλατε να μας πείτε, τι είναι αυτό το οποίο θα κρατήσουν οι ακροάτριες και οι ακροατές από τη σημερινή μας συνομιλία? Το φαρμακείο πέρα από το φάρμακο, πρόληψη, συμβουλή και κοινωνική προσφορά, κάτι από αυτό ή και τα τρία μαζί?
1: Το φαρμακείο πρέπει να παραμείνει δίπλα στον κόσμο, δίπλα στον πολίτη, σε προσωπική επαφή, να γνωρίζει ο καθένας ποιον έχει απέναντί του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να παραμείνει αυτό το μοντέλο, το ένας φαρμακοποιός σε ένα φαρμακείο, το δέσιμο αυτό που υπάρχει, προσωπική εξυπηρέτηση. Θα πρέπει ο φαρμακοποιός να καταλάβει ότι ο κάθε ένας που έρχεται εκεί πέρα είναι ιδιαίτερος, κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη, και τον αντιμετωπίζουμε. Νομίζω ότι αυτό προσπαθούμε να περάσουμε έτσι και στις νέες γενιές που έρχονται φαρμακοποιών. Υπάρχει αυτή η ευαισθησία ότι ο κάθε ένας που έρχεται πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε σαν να είναι ένας δικός μας άνθρωπος που θα θέλαμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση για το οποιοδήποτε πρόβλημα και να αντιμετωπίζει. Έτσι, όταν το σκεφτούμε αυτό, όταν θεωρούμε ότι είναι πραγματικά δικός μας άνθρωπος, ένας άνθρωπος της οικογένειάς μας, αυτός που έρχεται, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ή να τον κατευθύνουμε για τους συμβουλές, να ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένη οδηγία, θεραπεία κτλ. Να δώσουμε λύση και να σκεφτούμε ακόμα και τα οικονομικά δεδομένα και όλα που μπορεί να τον αφορούν. Δεν γίνεται να διαφορήσουμε. Είναι δύσκολο το αντικείμενο, γιατί πολλοί κόσμος έρχεται στο φαρμακείο. Είναι σημαντικός ο ρόλος. Βρισκόμαστε όμως σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας. Υποκαθιστούμε σε σημαντικό βαθμό το δίκτυο υγείας της χώρας, την πρωτοβάθμια φροντίδα. Είμαστε ο πρώτος χώρος επαφής των ασθενών με όλο αυτό το σύστημα. Και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε έτσι να κρατήσουμε ζωντανό αυτό το θεσμό. Είναι σημαντικό σε προκλήσεις δύσκολες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά θα το κρατήσουμε και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τον Έλληνα ασθενή. Δίκαια, με όραμα για το μέλλον.
0: Και εμείς σας το ευχόμαστε αυτό, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να μιλήσουμε. Καλημέρα στους ακροατές, υγεία σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι.
0: Να είστε πάντα καλά. Συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, τον κύριο Αθανάσιο Κουτσούκη.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν, με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferris.gr. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Συνέρχεται αύριο και την 5η 4 Ιουνίου η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, προκειμένου να ασχοληθεί με θέματα της ημερησίας διατάξεως. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα φερόμενα αρχηγικά μέλη οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα. Με την εξέταση στο μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα ξεκίνησαν και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια όλης της χώρας. Συμφωνία με το Ιράν για παράταση της εκεχηρίας και επαναλειτουργία του στενού του ορμού στην επόμενη εβδομάδα βλέπει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λίβανος ανακοίνωσε πως η Χεσμπολάχ δέχθηκε το αμερικανικό σχέδιο για πάυση των επιθέσεων στο Ισραήλ, σημειώνοντας πως και το Ισραήλ δεν θα κάνει επιθέσεις στη Βηρυτό. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με τη σειρά του επιβεβαίωσε τη συμφωνία, προειδοποιώντας ωστόσο πως οι επιθέσεις στη Βηρυτό θα συνεχιστούν εάν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει να επιτίθεται στις πόλεις και τους πολίτες μας. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Νότια Ιταλία. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Και ο καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Κάθε μέρα νέα μέρα. Στο μικρόφωνο Αντώνης Γιαννακόπουλος, στον ήχο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και την Ευαγγελία Μπρουζιώτη στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Σε μια εποχή όπου η επικοινωνία μοιάζει ευκολότερη από ποτέ, πολλοί συνανθρωποί μας, ιδιαίτερα στην τρίτη ηλικία, βιώνουν, αγαπητοί ακροατές, καθημερινά τη μοναξιά και την κοινωνική απομόνωση, και όμως ένα τηλεφώνημα, μια συζήτηση, μια ανθρώπινη παρουσία μπορούν να γίνουν πολύτιμο δώρο ζωής. Με αφορμή το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία, το Ινστιτούτο Πρόληψης, φιλοξενούμε σήμερα την ιατρό και υπεύθυνη του προγράμματος, την κυρία Αναστασία Στεφανάκη, για να μιλήσουμε για την δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης αλλά και την σημασία της φιλίας σε κάθε στάδιο της ζωής. Καλή σας ημέρα, κυρία Στεφανάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Γιαννακόπουλο, και ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας.
0: Ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας έχουμε στη σημερινή εκπομπή. Κυρία Στεφανάκη, συχνά μιλάμε για την φτώχεια, την ασθένεια ή την έλλειψη φροντίδας. Είναι η μοναξιά μια εξίσου σοβαρή πρόκληση για την τρίτη ηλικία?
1: Από ό,τι φαίνεται, κύριε Γιαννακόπουλε, είναι ένα καθημερινό ζήτημα και της εποχής μας ιδιαίτερα. Είδατε και το θέμα των πανελληνίων εξετάσεων, ότι ανέβηκε για ακόμα μια φορά το ζήτημα σημαντικό με το οποίο ασχολούμαστε εμείς. Φαίνεται ότι 1 στους 5 στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν, από τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας είναι μόνος του. Ειδικά για την Ελλάδα, που τα δεδομένα περίπου λένε ότι το 23,7% αποτελούν ηλικιωμένους ανθρώπους, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι αντίστοιχο και σε εμάς. Εστιμάται ότι περίπου 730.000 άνθρωποι μένουν μόνοι τους στην Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε το μέγεθος του ζητήματος που συζητάμε σήμερα.
0: Κυρία Στεφανάκη, πώς γεννήθηκε η ιδέα του προγράμματος Φιλία σε κάθε ηλικία και ποια ανάγκη κλήθηκε να καλύψει?
1: Ευχαριστούμε πολύ για την ερώτηση, κύριε Γιαννακόπουλε. Καταρχάς, να πούμε και για τους ακροατές που δεν μας γνωρίζουν ότι το Ινστιτούτο Πρόληψης είναι μια συστημική και δραστηριοποιητική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της δημόσιας υγείας από το 1990. Που αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι υλοποιούμε και σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα προαγωγής υγείας για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες κυρίως. Δηλαδή για πρόσφυγες, για Ρωμά, για ανθρώπους με θέματα ψυχικής υγείας, για οικογένειες και παιδιά και για ανθρώπους τρίτης ηλικίας, όπως το πρόγραμμα στο οποίο συζητάμε σήμερα. Η αφορμή στάθηκε ένα άλλο πρόγραμμα του Ινστιτούτου μας, μετά τις πυρκαγιές στο Μάτι το 2019, αν θυμάστε, όπου μαζί με την ομάδα του Ινστιτούτου προσπαθούσαμε να προσφέρουμε καθημερινά γεύματα σε ηλικιωμένους ανθρώπους των περιοχών που ήταν πληγοί τότε. Και η ομάδα συνειδητοποίησε ότι είχαν εξίσου την ανάγκη μαζί με την ηλικία στη βοήθεια να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους, με την ομάδα του Ινστιτούτου. Από τότε λοιπόν έτσι μας γεννήθηκε αυτή η ιδέα να ξεκινήσει το πρόγραμμα και κάναμε μια αναζήτηση έτσι παγκοσμίως για αντίστοιχους οργανισμούς που υλοποιούν τέτοιες πρωτοβουλίες. Ήρθαμε σε επαφή με έναν γαλλικό οργανισμό που ονομάζεται Petit Serge Pop, και υλοποιούν αυτό το πρόγραμμα ουσιαστικά το 1946. Οπότε ήρθαμε σε επαφή μαζί τους, μας εκπαίδευσαν, δώσαν όλη την τεχνογνωσία, μας ευαισθητοποίησαν για τα θέματα και τις ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι αυτής της ηλικιακής ομάδας. Και από τότε μέχρι και σήμερα λοιπόν έχουμε αυτό το πρόγραμμα στην Ελλάδα. Και μέσω του προγράμματος αυτού και τη συνεργασία μας με τον γαλλικό οργανισμό έχουμε μπει σε ένα παγκόσμιο δίκτυο που έχουν φτιάξει για τη μοναξιά με 14 ακόμα χώρες. Ευρώπη, Ασία και Αμερική, και το τρέχουμε έκτοτε εδώ στην Ελλάδα.
0: Όταν μιλάμε για μοναξιά, αναφερόμαστε μόνο στην απουσία ανθρώπων γύρω μας ή πρόκειται για κάτι βαθύτερο και πιο σύνθετο, κυρία Στεφανάκη?
1: Αλήθεια είναι, κύριε Γιαννακόπουλε, ότι ο ορισμός της μοναξιάς συνεισάται σε ένα υποκειμονικό δυσάρεστο συνέστημα που μπορούν να το βιώνουν οι άνθρωποι ακόμα και όταν είναι περιτυγυρισμένοι από ανθρώπους. Δεν κάνει λοιπόν διακρίση τη μοναξιά και δεν έχει να κάνει με το σύνολο των ανθρώπων που μπορεί να έχουμε γύρω μας. Είναι ένα πανανθρώπινο συνέστημα και μπορεί να το νιώθει ο καθένας από εμάς. Ειδικά αυτοί οι άνθρωποι που καταλαβαίνετε ότι από τη φύση και τη ηλικία αλλά και τη κατάσταση τη ζωή του, είναι πιο πιθανό να ζουν πια μόνοι. Οπότε δεν υπάρχουν διακρίσεις στον τομέα της μοναξιάς.
0: Ποιες είναι οι επιπτώσεις της παρατεταμένης μοναξιάς τόσο στη σωματική όσο και στην συναισθηματική υγεία των ηλικιωμένων?
1: Η αλήθεια είναι ότι η μοναξιά έχει πολλές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της ζωής τους, και συναισθηματικά και στη ψυχική σφαίρα. Έρευνες δείχνουν ότι ακόμα και σωματικά εντείνονται ήδη οι προϋπάρχουσες ή εμφανίζονται και νέες ασθένειες συνδυασμό με τη μοναξιά. Οπότε η αλήθεια είναι ότι επηρεάζεται όλη η ποιότητα ζωής τους. Και πρέπει να το έχουμε, η αλήθεια είναι, πολύ βαθιά μέσα στο μυαλό μας για να την αντιμετωπίζουμε.
0: Τι ακριβώς προσφέρει, κυρία Στεφανάκη, το πρόγραμμα στους ωφελούμενους και πώς δημιουργείται αυτή η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους εθελοντές και τους ηλικιωμένους?
1: Λοιπόν, κύριε Γιαννακόπουλη, οι βασικοί άξονες του προγράμματός μας είναι τρεις. Έχουμε καταρχάς μια τηλεφωνική γραμμή, το τηλέφωνο 210-61-01-300, η οποία στελεχώνεται από τους εθελοντές μας. Είναι ανώνυμη γραμμή, δηλαδή μπορούν να καλούν οι άνθρωποι της φύσης ηλικίας άνω των 65 με ασφάλεια, χωρίς να έχουν το άγχος ότι γνωστοποιούνται κάποια από τα στοιχεία τους. Έχει αστική θέωση. Εκεί οι εθελοντές μας είναι εκπαιδευμένοι, ώστε να τους κρατάνε στην τροφιά, να ανταλλάξουν δύο κουβέντες, να έχουμε μια καθημερινή επικοινωνία για τα νέα τους. Γιατί ακόμα και αυτό η αλήθεια είναι ότι απουσιάζει τους ανθρώπους της φύσης ηλικίας. Θα πούνε απλά μια καλημέρα, μια καλησπέρα, πώς πέρασαν την ημέρα τους και τι έκαναν. Οπότε το πρώτο κομμάτι είναι η τηλεφωνική γραμμή. Έτσι, με μια πιο ανώνυμη παρουσία, με μια ασφάλεια και για τις δύο μεριές. Το δεύτερο κομμάτι, σε περίπτωση που το επιθυμούν οι άνθρωποι, λέγεται διασύνδεση. Εμείς προσπαθούμε να διασυνδέουμε εθελοντές με έναν ή περισσότερους ωφελούμενους, ανθρώπους δηλαδή τρίτης ηλικίας, ώστε να δημιουργείται μια σχέση φιλίας, μια πιο προσωποποιημένη σχέση, στην πορεία του χρόνου μια σχέση, θα λέγαμε, και αγάπη και σύνδεση. Ώστε εν τέλει να αντιμετωπίζεται αυτό που είναι και ο στόχος του προγράμματος, η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση των ανθρώπων. Φυσικά, το τρίτο κομμάτι, ο τρίτος πυλώνας άξονας, θα λέγαμε, του προγράμματος, είναι οι συλλογικές δράσεις. Κατά διαστήματα προσπαθούμε, ανάλογα φυσικά και με, και με τον πάντιο, θα λέγαμε, του προγράμματος, να διαμορφώνουμε συλλογικές δράσεις που μπορούν να συμμετέχουν και οι ωφελούμενοι και οι εθελοντές και εμείς, η ομάδα έργου του Ινστιτούτου. Παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα ξυλινιάτικο γεύμα την περίοδο των Χριστουγέννων, φτιάχνουμε πασχαλινές λαμπάδες όλοι μαζί την περίοδο του Πάσχα, κάνουμε επισκέψεις στα μουσεία, θεματικούς περιπάτους, εργαστήρια κεραμικής και άλλα. Και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και την ΕΝΕΝ Ελλάς, που στηρίζει το πρόγραμμα από το 2020, και η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντική και η οικονομική προσφορά σε τέτοια προγράμματα, για να μπορούμε να υλοποιούμε και όλα αυτά που σας λέω. Οπότε, πρώτη τηλεφωνική γραμμή 210-61-01-300 για τους ανθρώπους που θέλουν πιο ανώνυμα να επικοινωνήσουν με κάποιον. Το δεύτερο κομμάτι, διασύνδεση με μια πιο προσωποποιημένη σχέση. Και το τρίτο κομμάτι, συλλογικές δράσεις που όλοι μαζί ερχόμαστε σε επαφή, κοινωνικοποιούμαστε με τους ανθρώπους της ηλικίας. Βγαίνουν από το σπίτι, ανταλλάζουν απόψεις, εμπειρίες. Είναι πολύ όμορφες πραγματικά συναντήσεις αυτές.
0: Είπατε 210-61-01-300 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός.
1: Σωστά. Λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 10 το πρωί με 10 το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα 11 το πρωί με 5 το απόγευμα.
0: Κυρία Στεφανάκη, μπορεί μια φιλία που ξεκινά από μια απλή τηλεφωνική επικοινωνία να αλλάξει πραγματικά την καθημερινότητα ενός ανθρώπου?
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Γιαννακόπουλο, ότι έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και αυτό το ένα τηλεφώνημα εβδομαδιαία μας ενημερώνει άνθρωποι που τους έχει αλλάξει τη ζωή. Πρόσφατα, μάλιστα, να σας πω έτσι ένα περιστατικό που μας επικοινώνησε ένας ωφελούμενος του προγράμματος. Από τους 580 που μετράμε πλέον από την αρχή του προγράμματος. Ο κύριος, λοιπόν, αυτός, αφού έχασε το παιδί του εδώ στην Αθήνα, μετακόμισε στην Κρήτη. Γιατί εκεί ήταν το πατρικό του σπίτι και μπορούσε να ζήσει. σε ένα πιο απομονωμένο χωριό και λίγο πιο μόνος του, και μας είπε ότι η ζωή του από μετά την περιοδότηση μάλιστα και το θάνατο του παιδιού του είχε γίνει πια μια ζωή μέσα στο σπίτι. Και έκτοτε από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα περιμένει με χαρά κάθε μέρα αυτά τα τηλεφωνήματα που λαμβάνει από τους εθελοντές του. Έχει αλλάξει η ζωή της με αυτή την αναμονή για την επικοινωνία αυτή. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα που έχουμε εδώ καθημερινά και στο Ινστιτούτο και λαμβάνουμε την ανατροφοδότηση από τον κόσμο. Και είναι και μια επιβράβευση και για τη δικιά μας δουλειά, αλλά και μια ένδειξη για την ανάγκη που υπάρχει.
0: Σε μια κοινωνία που γερνά, θα λέγαμε, δημογραφικά, τι μας διδάσκει η εμπειρία του προγράμματος για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ηλικιωμένους?
1: Η αλήθεια είναι ότι και λόγω της κρίσης της τρίτης ηλικίας, αλλά και λόγω των συνθηκών, νομίζω, αυτής της περίοδου στον κόσμο που ζούμε, οι ανάγκες, όπως σας είπα και πριν, αυτών των ανθρώπων είναι αυξημένες. Είναι αυξημένες όπως είναι φυσικό να συμβεί σε όλους μας. Η αλήθεια είναι ότι όλοι θα περάσουμε από αυτή τη φάση ζωής. Δεν θα την. Και μάλλον πρώτα ο Θεός να καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτή τη φάση ζωής. Οπότε η αλήθεια είναι ότι και λόγω των προβλημάτων υγείας που έχουν και των οικονομικών προβλημάτων και των δυσκολιών, οι άνθρωποι έχουν αυξημένες ανάγκες. Η κοινωνία όλοι μαζί και το κράτος φυσικά θα ήταν καλό να δώσουμε έμφαση στο πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτούς τους ανθρώπους ακόμα και στο συναισθηματικό τομέα, αυτό της μοναξιάς, γιατί πραγματικά έχουν περάσει όλα τα ενεργά χρόνια προσφέροντας σε αυτή την κοινωνία και είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, να τους ασφαλίσουμε από εδώ και πέρα μια αξιοπρεπή ζωή με τα βασικά, την επικοινωνία, την συντάλληση των βασικών αναγκών τους, την καθίστα το καθημερινό του γεύμα και τα λοιπά. Ακόμα και αυτά δεν είναι δεδομένα στην ηλικία. Μετά την δευτεροδότηση, μετά την απώλεια πολλών συγκινικών του προσώπων, ακόμα και φίλων λόγω της ηλικίας, νιώθεις εκείνη την περίοδο της ζωής σου ότι σιγά σιγά μπορεί να χάνει τα πάντα. Οπότε το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους προσφέρουμε έστω τα βασικά, ευκαιρίες να κοινωνικοποιούνται, ακόμα και αυτά τα προγράμματα να τα επικοινωνούμε για να μπορούν οι άνθρωποι να το μαθαίνουν και να συμμετέχουν για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Πώς μπορεί κάποιος, κάποια να συμμετάσχει ή να στηρίξει το πρόγραμμα και ποιο μήνυμα θα θέλατε να απευθύνετε σήμερα στους ακροατές και στις ακροάτριες που μας ακούνε?
1: Καταρχάς, κύριε Γιαννακόπουλε, το τηλέφωνο που σας είπα 210-01-01-300 είναι εκεί στη λειτουργία για οποιονδήποτε εκτός και από ανθρώπους της ηλικίας θα ήθελε να καλέσει ώστε να πάρει περισσότερες πληροφορίες ή να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Οι εθελοντές μας είναι εκπαιδευμένοι και τους πρωτοποιήσουν ανάλογα. Φυσικά υπάρχουν και οι ιστοσελίδες και του Ινστιτούτου www.prolef.gr και το προγράμματος www.ηλικία.gr. Και εκεί υπάρχουν αντίστοιχες φόρμες που μπορούν να συμπληρώσουν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται, είτε ως ωφελούμενοι, αλλά και εθελοντές, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε αποτελούν τη ραχοκοκαλιά αυτού του προγράμματος. Χωρούς εθελοντές δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Οπότε το διπλό μήνυμα που θα ήθελα να στείλω, αρχικά είναι κρίμα, ενώ υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες, κάποιος να νιώσει μόνος, να τολμήσουν οι άνθρωποι. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο πιο διστακτικοί σε αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες, αλλά πραγματικά ενθαρρύνω όποιον άνθρωπο τρίτης ηλικίας μας ακούει σήμερα να τολμήσει και να καλέσει το τηλέφωνο που σας είπα, αλλά αντίστοιχα για να μπορεί να λειτουργεί έβριθμα και να υπάρχει η υποστήριξη οποιασδήποτε ηλικία άνθρωπο, γιατί δεν είναι απαραίτητο να έχει κάποια εξειδίκευση, ούτε υπάρχουν ηλικιακοί προορισμοί. Θα ήθελε να συμμετέχει ως εθελοντής. Πραγματικά, ακόμα και μισή ώρα μέσα στη εβδομάδα μπορεί να αλλάξει τη ζωή κάποιου ανθρώπου τρίτης ηλικίας και να έρθει σε επαφή μαζί μας να εκπαιδευτεί καταλλήλως για να συμμετέχει στο πρόγραμμα.
0: Πιστεύετε ότι η φιλία, κυρία. Πιστεύετε, κυρία Στεφανάκη, ότι η φιλία και το γνήσιο ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά φάρμακα της εποχής?
1: Νομίζω ότι ναι, κύριε Γιαννακόπουλε, και ίσως είναι και η μεγαλύτερη ανάγκη τώρα που υπάρχει για τη φιλία και για τη σύνδεση, την ανθρώπινη επαφή, ναι. Μια εποχή που απομονωνόμαστε και νομίζω πιο πολύ κοιτάμε τα τηλέφωνα παρά τα πρόσωπα των ανθρώπων. Είναι αδύνατη ανάγκη να προσπαθήσουμε πολύ περισσότερο πια για την ανάπτυξη τέτοιων δεσμών φιλίας και τέτοιες σχέσεις.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο εν λόγω πρόγραμμα και θα χαρούμε να τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε και Γιανακόπουλη και σε εσάς καλή συνέχεια.
0: Συνομιλήσαμε με την ιατρό και υπεύθυνη του προγράμματος σε φιλία σε κάθε ηλικία, ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης, με την κυρία Αναστασία Στεφανάκη.

και να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα σύντομο οδηπορικό στο Ιερό Βαπτιστήριο της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας στους αρχαίους Φιλίππους. Στην καρδιά της Μακεδονικής γης, λίγα μόλις χιλιόμετρα από την αρχαία πόλη των Φιλίππων, εκεί που η ιστορία συναντά την πίστη και η αποστολική παράδοση γίνεται ζωντανό βίωμα, βρίσκεται, αγαπητοί ακροατές, το Ιερό Βαπτιστήριο της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Ένας τόπος ιερός, βαθιά συνδεδεμένος με τα πρώτα βήματα του χριστιανισμού στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ένας τόπος που δεν αποτελεί απλώς μνημείο ιστορικής μνήμης, αλλά ζωντανή μαρτυρία της παρουσίας του Ευαγγελίου μέσα στο χρόνο. Το βαπτιστήριο είναι χτισμένο κοντά στον ποταμό Ζυγάκτη, στο σημείο που σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση βαπτίστηκε από τον Απόστολο Παύλο η Αγία Λιδία, η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή. Το γεγονός αυτό που περιγράφεται στο 16ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων θεωρείται ιστορικής και θεολογικής σημασίας, καθώς σηματοδοτεί την απαρχή της διάδοσης του χριστιανισμού στην Ευρώπη. Η Αγία Λιδία καταγόταν από τα θεάτηρα της Μικράς Ασίας και ήταν έμπορος πορφύρας ενός εξαιρετικά πολύτιμου υφάσματος της εποχής, γεγονός που μαρτυρεί ότι επρόκειτο για γυναίκα με κοινωνική παρουσία, οικονομική ανεξαρτησία και ιδιαίτερη προσωπικότητα. Οι πράξεις των Αποστόλων τη χαρακτηρίζουν ως σεβωμένη των Θεών, δηλαδή γυναίκα με πνευματικές αναζητήσεις και ανοιχτή καρδιά απέναντι στην αλήθεια του Θεού. Όταν ο Απόστολος Παύλος κατά την δεύτερη αποστολική του περιοδία έφτασε στους Φιλίππους μαζί με τον Σίλα, τον Τιμόθεο και τον Λουκά, αναζήτησε τόπο προσευχής κοντά στο νερό, έξω από τα τείχη της πόλης. Εκεί συνάντησε μια ομάδα γυναικών και άρχισε να κηρύττει το μήνυμα του Χριστού. Η Λιδία άκουσε με προσοχή τα λόγια του Αποστόλου και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Αγία Γραφή, ο Κύριος διήμιξε την καρδία αυτής. Η φράση αυτή αποτυπώνει βαθιά θεολογικά την εσωτερική μεταστροφή του ανθρώπου όταν δέχεται ελεύθερα και συνειδητά τη χάρη του Θεού. Το βάπτισμα της Λιδίας και της οικογένειάς της υπήρξε σταθμός στην ιστορία της Εκκλησίας. Για πρώτη φορά το Ευαγγέλιο ρίζωσε επίσημα στην Ευρωπαϊκή γη. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι στους Φιλίππους άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για τον χριστιανικό κόσμο. Από εδώ ξεκίνησε η πορεία που έμελε να διαμορφώσει πνευματικά, πολιτισμικά και ιστορικά ολόκληρη την Ευρώπη. Η πόλη των Φιλίππων είχε ιδιαίτερη σημασία κατά την Ρωμαϊκή εποχή. Ήταν μια σημαντική αποικία της Ρώμης, με έντονη πολιτική και εμπορική ζωή, χτισμένη πάνω στην περίφημη Εγνατία Οδό. Μέσα σε αυτό το πολυπολιτισμικό περιβάλλον, ο λόγος του Αποστόλου Παύλου βρήκε γόνιμο έδαφος και δημιούργησε μία από τις πρώτες και σημαντικότερες χριστιανικές κοινότητες. Η σχέση του Παύλου με τους Φιλιππισίους υπήρξε ιδιαίτερα θερμή, γεγονός που αποτυπώνεται και στην περίφημη προς Φιλιππισίους επιστολή, μία από τις πιο ανθρώπινες και τρυφερές επιστολές της Καινής Διαθήκης. Το σύγχρονο Ιερό Βαπτιστήριο ανεγέρθηκε από την Εκκλησία της Ελλάδος με σκοπό να αναδείξει τη σπουδαιότητα του τόπου και να προσφέρει έναν χώρο προσευχής και προσκυνήματος για τους πιστούς από κάθε γωνιά του κόσμου.
Ο ναός είναι αφιερωμένος στην Αγία Λιδία και η αρχιτεκτονική του συνδυάζει τη βυζαντινή παράδοση με τη λιτότητα και την πνευματικότητα που απαιτεί ο χώρος. Ξεχωριστή θέση κατέχει το υπαίθριο βαπτιστήριο σε σχήμα σταυρού, όπου τελούνται βαπτίσεις ενηλίκων με ολική κατάδυση κατά το πρότυπο των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Το στοιχείο αυτό συγκινεί ιδιαίτερα τους επισκέπτες, καθώς δημιουργεί μία βιωματική σύνδεση με την αποστολική εποχή και το αρχαίγωνο βίωμα της Εκκλησίας. Κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές, τουρίστες, θεολόγοι και ερευνητές επισκέπτονται το βαπτιστήριο της Αγίας Λιδίας. Ιδιαίτερα συγκινητικές είναι οι στιγμές κατά τις οποίες Ορθόδοξοι χριστιανοί από διάφορες χώρες τελούν εκεί το μυστήριο του βαπτίσματος ή συμμετέχουν σε λατρευτικές εκδηλώσεις, νιώθοντας πως αγγίζουν τις ίδιες τις ρίζες της πίστης τους. Ο χώρος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πνευματική βαρύτητα αν αναλογιστεί, αγαπητοί ακροατές, κανείς ότι πολύ κοντά βρίσκονται και οι αρχαιολογικοί χώροι των Φιλίππων, οι παλαιοχριστιανικές βασιλικές, το αρχαίο θέατρο και τα μνημεία μιας πόλης που σήμερα ανήκει στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο επισκέπτης βιώνει έτσι μια μοναδική συνύπαρξη ιστορίας, πολιτισμού και χριστιανικής παράδοσης. Το βαπτιστήριο της Αγίας Λιδίας δεν είναι απλώς ένας τόπος θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Είναι ένα ζωντανό μήνυμα πίστης, ελπίδας και πνευματικής αναγέννησης. Σε μια εποχή όπου ο άνθρωπος αναζητά νόημα και εσωτερική γαλήνη, ο τόπος αυτός θυμίζει ότι η αληθινή αλλαγή ξεκινά πάντοτε από την καρδιά. Ίσως γι' αυτό όσοι επισκέπτονται το σημείο αυτών των Φιλίππων δεν φεύγουν μόνο με εικόνες και ιστορικές γνώσεις, φεύγουν με μία αίσθηση βαθιάς εσωτερικής πληρότητας. Γιατί εκεί, δίπλα στα νερά του Ζυγάκτη, δεν γράφτηκε απλώς μία σελίδα της εκκλησιαστικής ιστορίας. Εκεί γεννήθηκε η πρώτη ευρωπαϊκή χριστιανική μαρτυρία. Εκεί ακούστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη ο λόγος του Ευαγγελίου. Εκεί μία γυναίκα άνοιξε την καρδιά της στον Ιησού Χριστό και μαζί της άνοιξε ένας νέος δρόμος για ολόκληρη την Ήπειρο.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στα μηνύματά σας, απάντησε η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές, και καλή ακρόαση.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Η ταυτότητα της Εκκλησίας».

Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι και ζει μέσα στην ιστορία. Πορεύεται μέσα στην ιστορία, χωρίς να χάνει την ταυτότητά της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι εξασφαλισμένο εκ των προτέρων. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, διότι είδαμε μέσα στην ιστορία ότι οι χριστιανικές εκκλησίες που ξεκίνησαν με τη σωστή ταυτότητα κατέληξαν να αλλοιώσουν την ταυτότητά τους και να διερωτάται κανείς σήμερα εάν είναι εκκλησίες ή όχι. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά εμείς οι Ορθόδοξοι, διότι είναι πράγματι για μας ο κίνδυνος μεγάλος μέσα σε όλη την δραστηριότητά μας, η οποία καμιά φορά μας κάνει να αισθανόμαστε αυτοικανοποίηση, να εκτραπούμε από την ταυτότητα της Εκκλησίας και να μην είμαστε στην ουσία Εκκλησία, αλλά κάτι άλλο, ένας άλλος οργανισμός. Γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, στο οποίο, με την ανοχή σας, θα ήθελα να εκφράσω μερικές σκέψεις, με την ελπίδα ότι η συζήτηση που θα επακολουθήσει θα τις θέσει υπό το φως καλύτερων σκέψεων. Πρώτα, θα ήθελα να θέσω το ερώτημα: τι εννοούμε όταν λέμε ταυτότητα? Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ξεκαθαρίσουμε στη σκέψη μας.

Όταν λέμε ότι ταυτίζουμε κάποιο «ον», εννοούμε ότι επισημαίνουμε την ιδιαιτερότητά του, ότι δηλαδή καθορίζουμε τα στοιχεία εκείνα τα οποία δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε σύγχυση μεταξύ αυτού του όντος και κάποιου άλλου. Όταν λέμε παραδείγματος χάρη ότι έχουμε την αστυνομική μας ταυτότητα ο καθένας, αυτό σημαίνει ότι η πολιτεία κάνει μία προσπάθεια να επισημάνει την ιδιαιτερότητα του καθενός μας. Με σκοπό να μην γίνει σύγχυση μεταξύ των πολιτών, σημειώνει το όνομα, το επώνυμο κτλ. Και ακόμη βάζει τα δακτυλικά αποτυπώματα. Όλα αυτά αποβλέπουν στο να αποφευχθεί η σύγχυση ενός προσώπου με κάποιο άλλο. Η ταυτότητα λοιπόν αποβλέπει στην ιδιαιτερότητα. Αλλά η ταύτιση αυτή, αυτή η ιδιαιτερότητα, δεν μπορεί ποτέ να είναι απόλυτη, και αυτό δημιουργεί δυσκολία στο να κάνουμε λόγο για ταυτότητα. Όλα τα ονόματα ή και οι ιδιότητες που έχουμε στις ταυτότητές μας, το επάγγελμα, το ύψος κτλ., μπορούν να εφαρμοστούν σε περισσότερα από ένα όντα. Σήμερα μάλιστα, με την γενετική μηχανή, ακούμε πολύ τον τελευταίο καιρό αυτή την περίφημη κλωνοποίηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμη και τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν θα εξασφαλίσουν πλέον την ιδιαιτερότητα και την ταυτότητα ενός όντος. Αυτό που αναζητούμε όταν ταυτίζουμε

με κάτι, είναι αυτό που λέμε η ειδοποιός διαφορά. Είναι κάποιο στοιχείο που να αφορά μόνον σε ένα συγκεκριμένο «ον» και όχι σε άλλα. Με αυτή τη μικρή εισαγωγή θέλω να δείξω πόσο δύσκολο είναι να ταυτίσουμε την Εκκλησία μέσα στην ιστορία και μέσα στην κοινωνία. Το πρόβλημα στην εκκλησιολογία έγκυται στο ότι η Εκκλησία αποτελεί και αυτή μια κοινότητα μεταξύ πολλών μέσα στην ιστορία. Για το θεατή, ας πούμε, το μη πιστό είναι και αυτή μια κοινότητα μεταξύ πολλών άλλων μέσα στην κοινωνία. Έτσι, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να γίνει σύγχυση μεταξύ εκκλησιολογίας και κοινωνιολογίας. Ο κίνδυνος αυτός παρουσιάστηκε και είναι ιδιαιτέρως εμφανής στο δυτικό χριστιανικό κόσμο, τόσο στον Ρωμαιοκαθολικό όσο και στον Προτεσταντικό.

Στους Ρωμαιοκαθολικούς λόγου χάρη υπάρχει δυσκολία να ξεχωρίσει κανείς την Εκκλησία λόγω του ότι υπάρχει Εκκλησία εκεί ως κάτι το ανταγωνιστικό με τις πολιτικές δυνάμεις. Το κράτος του Βατικανού λόγου χάρη ανταγωνίζεται ως κράτος τα άλλα κράτη. Έχει τη διπλωματία του, έχει τις διεθνείς σχέσεις του. Ακόμα περισσότερο, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία μπήκε στον πειρασμό να ταυτιστεί με πολιτικά κόμματα, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το οποίο την εκπροσωπούσε σε μεγάλο βαθμό στην Ιταλία, αλλά και σε άλλες χώρες. Δείχνει να πιστεύει η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ότι μπορεί να ταυτιστεί με μια ιδεολογία ή και με έναν κομματικό μηχανισμό. Δυστυχώς, και σε μας μπήκε αυτός ο πειρασμός. Ας θυμηθούμε λόγου χάρη την περίπτωση Χριστιανικού Κόμματος στην Ελλάδα πρόσφατα. Νομίζουν μερικοί ότι όταν η Εκκλησία ταυτιστεί με μια πολιτική δύναμη μπορεί να επιτύχει περισσότερα πράγματα, αλλά στο βάθος όμως χάνει την ταυτότητά της. Στους Προτεστάντες αυτό συμβαίνει με την ενασχόλησή τους με τα τρέχοντα κοινωνικά ή πολιτικά προβλήματα. Ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης σας, ο Άγιος Περιστερίου, και η ταπεινότητά μου, έχουμε την ευκαιρία να το διαπιστώνουμε αυτό πάντοτε μέσα στα πλαίσια του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών. Εκεί βλέπει κανείς ότι αυτά που απασχολούν τις λεγόμενες εκκλησίες, τις προτεσταντικές, είναι τα κοινωνικά προβλήματα και εκεί επικεντρώνουν όλο τους το ενδιαφέρον. Είναι λοιπόν μεγάλος ο πειρασμός να εμπλακεί κανείς μέσα στις προσπάθειες που γίνονται από την κοινωνία για να λύσει τα διάφορα προβλήματά της. Θα έλεγα δε ότι και σε εμάς τους Ορθόδοξους παρουσιάζεται τον τελευταίο καιρό ο πειρασμός να μιμηθούμε τα δυτικά πρότυπα, επιδεικνύοντας τη δύναμη της Εκκλησίας έναντι του κράτους, συλλαλητήρια, μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ. Ή ακόμα και με το να επιδεικνύουμε κοινωνικό έργο αντάξιο ή και καλύτερο εκείνου της πολιτείας. Μπαίνει δηλαδή η Εκκλησία σε μία ανταγωνιστική σχέση με το κράτος.

αυτά ευτυχώς περιορίζονται σε μας στο επίπεδο της ηγεσίας της Εκκλησίας μας, ενώ ο πιστός λαός μας, και αυτό είναι σημαντικό, αλλού τοποθετεί την ταυτότητα της Εκκλησίας. Πριν προχωρήσω στο πού ακριβώς πρέπει να τοποθετήσουμε την ταυτότητα της Εκκλησίας, κατά την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, θα αναφέρω μερικές προσεγγίσεις στο πρόβλημα αυτό, οι οποίες θα έλεγα είναι πολύ συνηθισμένες και σε μας τους Ορθόδοξους. Το κάνω αυτό για να προβληματιστούμε και να ξανασκεφτούμε ορισμένα πράγματα και να βρισκόμαστε σε εγρήγορση για να μην παρασυρθούμε σε αλλοιώσεις της ταυτότητάς μας, δηλαδή της Εκκλησίας, χωρίς να το καταλάβουμε. Σύμφωνα με αυτά που είπα στην αρχή, για να φτάσουμε στην ταυτότητα της Εκκλησίας πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα: ποιο είναι το κεντρικό, το πιο σημαντικό, το αποφασιστικό στοιχείο στην αντίληψή μας για την Εκκλησία? Θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι πολλά στοιχεία συγχρόνως είναι σημαντικά. Στην πράξη όμως φαίνεται πιο από όλα τα στοιχεία αυτά είναι για μας το πλέον σημαντικό. Θα το δούμε αυτό αμέσως.

Στη σύγχρονη Ορθοδοξία κυριαρχούν οι εξής τάσεις. Πρώτα αυτή που θα την ονομάσουμε ή ομολογιακή ή ιδεολογική τάση. Τι εννοώ? Σύμφωνα με αυτή, το αποφασιστικό στοιχείο είναι το δογματικό. Η Εκκλησία εδώ ταυτίζεται με ένα σύνολο ιδεών, τις οποίες ομολογεί μια ομάδα ανθρώπων και πιστών, αυτό που ονομάστηκε ομολογία πίστεως. Αυτό ξεκινά ιστορικά από την εποχή όταν μεταξύ Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών, τον 17ο αιώνα κυρίως, τέθηκε το ερώτημα

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Ορχήστρα Κανών σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάνου. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η χοροδία «Πολύχρωμες Φωνές». Κείμενα Χρήστος Ζήσης, αφήγηση Χάρης Τρασάνης. Την 5η, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210 72 98 222 για να αφήσετε τα

0: μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της, και σήμερα θα έρθουμε να δούμε και να συζητήσουμε για την Εκκλησία μέσα στον κόσμο, μέσα στην ιστορία, ποια είναι η επίδρασή της και πώς επιδρά μέσα από το κενοτικό και σταυρωτικό της μήνυμα η Εκκλησία στην ιστορία. Τι διαστάσεις έχει αυτό βεβαίως στην ζωή μας, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα σήμερα με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε Αμπατζίδη, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, δόξα τω Θεώ, εσείς?
0: Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας, είμαστε καλά και χαιρόμαστε που σας ακούμε, που έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε μαζί σας.
1: Είναι δική μου.
0: Να είστε καλά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά για το σημερινό μας θέμα, κύριε Μπατζίδη, και ίσως μια πρώτη ερώτηση σε αυτό το μικρό εισαγωγικό θα μπορούσε να είναι... πώς συνδέεται το θέμα μας σήμερα με την ταυτότητα της Εκκλησίας?
1: Ναι, νομίζω ότι το σημερινό θέμα, το οποίο βέβαια για ακόμη μια φορά θα πούμε το κοινότυπο ότι είναι τεράστιο, πραγματικά τεράστιο, το σημερινό θέμα είναι ένα από τα πλέον μεγάλα θέματα, ένα από τα πλέον μεγάλα ζητήματα, ένα από τα πλέον μεγάλα ερωτήματα τα οποία θέτουμε όταν ασχολούμαστε με την ταυτότητα της Εκκλησίας. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ το εξής, ότι δεν μπορεί κανείς να ασχολείται με την ταυτότητα της Εκκλησίας και να μην θέσει το ερώτημα της σχέσης της Εκκλησίας με την ιστορία και με τον κόσμο. Διότι ακριβώς η Εκκλησία έχει μία αναμφίβολη διαλεκτική με την ιστορία και τον κόσμο. Το λέω έτσι γιατί είναι πολύ ιδιαίτερη η σχέση την οποία έχει η Εκκλησία με τον κόσμο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Εκκλησία είναι ένα κοσμικό γεγονός, είναι ένα γεγονός μέσα στον κόσμο και την ιστορία και εξαντλείται σε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν μιλούμε για μια διαλεκτική της Εκκλησίας με τον κόσμο και την ιστορία. Δείτε, αναμφίβολα η Εκκλησία, η ίδια η πραγματοποίηση της σωτηριώδους οικονομίας του Κυρίου έχει μία ισχυρότατη ιστορική πλευρά. Δηλαδή, ο Κύριος είναι ένα ιστορικό πρόσωπο, είναι ο από Ναζαρέτη Ιησούς, ο Χριστός, είναι ο Υιός της Μαρίας και του Ιωσήφ εντός εισαγωγικών, έδρασε σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, μαρτυρείται και από εξωιστορικές πηγές και με συγχωρείτε πολύ για την αστοχία της γλώσσας, μαρτυρείται και από εξωβιβλικές πηγές, και η Εκκλησία του σταυρώθηκε επίσης σε έναν ορισμένο τόπο και χρόνο, και η Εκκλησία του ιδρύθηκε σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εννοώ το γεγονός της Πεντηκοστής όπως μας το περιγράφει η Καινή Διαθήκη, έδρασε σε ορισμένους τόπους και χρόνους. Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων οπωσδήποτε είναι η κοιτίδα, θα έλεγε κανείς, η ιστορική κοιτίδα της εκκλησιαστικής ζωής, αλλά και της Αντιοχίας. Η Αντιόχεια, ξέρετε, προβάλλει πάρα πολύ νωρίς, ήδη από την πρώτη δεκαετία, ως ένα πολύ μεγάλο κέντρο ιστορικής ανάπτυξης, ένα αφετηριακό ιστορικό κέντρο του χριστιανισμού, ήδη από την πρώτη δεκαετία, ήδη από τις αρχές της δεύτερης δεκαετίας, που βαίνει παράλληλα με τα Ιεροσόλυμα η Αντιόχεια. Οπότε λοιπόν είναι νομίζω προφανές, δεν χρειάζεται να σπαταλούμε περισσότερο χρόνο σε επιχειρήματα. Σας θυμίζω επίσης τις αποστολικές περιοδίες του Αποστόλου Παύλου που έχουν ένα ιστορικό χαρακτήρα, πήγε σε συγκεκριμένες πόλεις, ειχνηλατούμε την πορεία του στην πρώτη, στην δεύτερη, στην τρίτη αποστολική του περιοδία. Γνωρίζουμε την εξάπλωση της Εκκλησίας στους πρώτους αιώνες μετά την ιστορική έλλειψη των Αποστόλων, μιλώ για τους Αποστολικούς Πατέρες, αργότερα τους Απολογητές, γνωρίζουμε τους Διωγμούς. Λοιπόν, ο Χριστιανισμός, η Εκκλησία έχει ένα αποτύπωμα μέσα στην ιστορία. Και ως εκ τούτου η Εκκλησία έχει και μία ιστορική διάσταση. Αναμφίβολα έχει και μία ιστορική διάσταση. Και όχι μόνο η Εκκλησία, αλλά το ίδιο το λυτρωτικό μήνυμα του Κυρίου έχει και μία αναμφίβολη ιστορική διάσταση.
0: Ναι.
1: Το μεγάλο λοιπόν ερώτημα το οποίο τίθεται είναι να δούμε εάν αυτό το πολύ ισχυρό ιστορικό αποτύπωμα της Εκκλησίας, αυτή η ιστορική διάσταση της Εκκλησίας, ορίζει και εξαντλεί την Εκκλησία. Mm. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν η Εκκλησία είναι ένα καθαρά ιστορικό μέγεθος, αν η Εκκλησία υπάρχει όσο υπάρχει και η ιστορία, αν η Εκκλησία θα λέγαμε προσδοκά μια μεταμόρφωση της ιστορίας και τίποτα άλλο, όπως θα έλεγε ο Χέγγελ. Ο Χέγγελ, με όρους χριστιανικούς αλλά εκοσμικευμένους, ανέπτυξε μια ολόκληρη θεωρία, μια ολόκληρη φιλοσοφία για το νόημα της ιστορίας, ως έκπτυξη, ως ανάπτυξη του πνεύματος μέσα στην ιστορία, ενός πνεύματος όμως το οποίο αν θέλετε ερωτοτροπεί με τη χριστιανική έννοια του πνεύματος. Δεν είναι η χριστιανική έννοια του πνεύματος, αλλά αν θέλετε δανείζεται πολλά από αυτήν και οπωσδήποτε αξιοποιεί και ο ίδιος ο Χέγγελ,
0: ναι,
1: την έννοια του χριστιανισμού και της εκκλησίας, της ιστορικής ύπαρξης εκκλησίας, τη φιλοσοφία του. Λοιπόν, η εκκλησία λοιπόν ορίζεται και εξαντλείται μέσα στην ιστορία. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο ερώτημα το οποίο θα πρέπει ναι, να απαντηθεί.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Αμπατζίδη, με αφορμή αυτό που είπατε προηγουμένως, μεταξύ άλλων, σχετικά με το λυτρωτικό μήνυμα του Κυρίου, το οποίο έχει και μια ιστορική διάσταση. Αυτό τι σημαίνει εδώ, δηλαδή, νομίζω ότι είναι κομβικό, αν θα θέλαμε να το δούμε, γιατί είναι ουσιαστικά το μήνυμα του Ευαγγελίου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως, ναι. Εννοώ το εξής συγκεκριμένο γεγονός. Το γεγονός ότι ο Κύριος είναι ιστορικό πρόσωπο, όπως είπαμε, έζησε και έδρασε σε ιστορικό τόπο και χρόνο, θαυματούργησε, πήγε στις συναγωγές των Εβραίων, εκεί δίδαξε, στη στοά του Σολομώντος, του ναού, εκεί δίδαξε, είχε θα λέγαμε επαφές με τους γραμματείς και τους φαρισαίους, αυτές τις επαφές τις θεολογικές που μας μαρτυράει η Καινή Διαθήκη. Ένας από το ιερατείο, Νικόδημος, ήταν θα λέγαμε ένας κρυφός μαθητής του Χριστού. Είχε λοιπόν το λυτρωτικό μήνυμα του Κυρίου, το «Ίγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών», ή το γεγονός ότι ήρθε ο Υιός του ανθρώπου για να σώσει το απολωλός. Αυτό το λυτρωτικό μήνυμα του Κυρίου λοιπόν, ο ιστορικός Ιησούς Χριστός Θεάνθρωπος της Εκκλησίας, σε ιστορικό τόπο και χρόνο το πρωτοφανέρωσε. Και βέβαια αυτή η ιστορική εμφάνιση, αν μου επιτρέπετε την έκφραση εντός εισαγωγικών, εδρεώθηκε και εξαπλώθηκε πάλι μέσα στην ιστορία. Δεν υπάρχει καμία λοιπόν αμφιβολία, και είναι σημαντικό αυτό, δεν είναι ανιστορικός ο χριστιανισμός, ούτε ανιστορική η Εκκλησία. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία για την ιστορικότητα του χριστιανισμού και της Εκκλησίας. Mm-hmm. Το μεγάλο ερώτημα κατά την άποψή μου, κύριε Σπυρόπουλε, θα το επαναλάβω, είναι αν αυτή η ιστορικότητα ορίζει και εξαντλεί την φυσιογνωμία και την ταυτότητα της Εκκλησίας και του χριστιανισμού. Και εδώ το ερώτημα είναι όχι. Η απάντηση, συγγνώμη, είναι όχι. Η απάντηση, όπως θεωρούμε ότι προκύπτει μέσα από το ίδιο το ευαγγελικό μήνυμα, αλλά και μέσα από την ιστορική πορεία της Εκκλησίας και την θεολογία της. Και εξηγούμε πάνω σε αυτό. η ίδια η προσωπικότητα του Χριστού, του Ιησού Χριστού, του Ιησού του Ναζωραίου, η ίδια η προσωπικότητα του Χριστού, του Ιησού λοιπόν, σε όσο χρόνο έδρασε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, mm-hmm. συνιστά ένα σημείο αντιλεγόμενο. Είναι δηλαδή ο Ιησούς εκείνος ο οποίος προκαλεί την ιστορία να του πει ποιος είναι. Μην ξεχνάτε ότι ο ίδιος ο Κύριος ρωτά τους μαθητές του και τους λέγει τι να μελέγουσιν οι άνθρωποι είναι, ποιος λένε ότι είναι οι άνθρωποι, ο κόσμος. Και του απαντούν, άλλοι λένε ότι είσαι ένας προφήτης, άλλοι του λένε ότι είναι ένας μεγάλος διδάσκαλος κτλ. Και ρωτάει ξανά ο Κύριος τους μαθητές, εσείς ποιος λέτε ότι είμαι. Και εκεί του απαντάει ο Πέτρος ότι είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας κτλ. Και του λέει δεν σου το αποκάλυψε κανείς άλλος αυτό, Πέτρε, παρά το πνεύμα του Θεού και σε ορίζω ως θεμέλιο της Εκκλησίας κλπ. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο Κύριος συνιστά ένα σημείο αντιλεγόμενο και συνιστά ένα σημείο αντιλεγόμενο όπως το αργότερα το εννόησε και το ερμήνευσε η Εκκλησία και η θεολογία μας, γιατί ακριβώς ο Χριστός, ο Ιησούς, ο Κύριος είναι και δεν είναι εκ του κόσμου τούτου.
0: Μάλιστα.
1: Ο Κύριος δεν είναι ένας απλός άνθρωπος που γεννήθηκε μέσα στην ιστορία. Ο Κύριος είναι ο σαρκωθής λόγος. Ο Κύριος λοιπόν γεννήθηκε, δίδαξε, μεγάλωσε, έπαθε, σταυρώθηκε μέσα στην ιστορία, αλλά ταυτόχρονα ο ίδιος ο Κύριος υπερβαίνει την ιστορία. Διότι είναι ο σαρκωθής Θεός λόγος ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο και την ιστορία. Ο λόγος του Πατρός. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και είναι ο ερχόμενος Κύριος. Ο Κύριος ο οποίος θα έρθει στο τέλος της ιστορίας και θα κρίνει την ιστορία. Mm-hmm. Κατά συνέπεια εδώ κύριε Σπυρόπουλε έχουμε μια αμφισημία, έχουμε θα λέγαμε ένα είδος αντινομίας, θεμητής αντινομίας. Από τη μια λοιπόν ο Κύριος είναι ο Κύριος Ιησούς, το ιστορικό αυτό πρόσωπο το οποίο γεννήθηκε επί 4 Αυγούστου και τα λοιπά και έδρασε και λοιπά και λοιπά. Και από την άλλη έχουμε για την συνείδηση της Εκκλησίας, αυτό το τι να μελέγουσιν οι άνθρωποι είναι και τι με λέγετε εσείς που είστε οι μαθητές μου ότι είμαι. Λοιπόν, για τη συνείδηση λοιπόν της Εκκλησίας αυτός ο Κύριος είναι ο δημιουργός των απάντων, ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των κυριευόντων, ο ενσαρκωθής λόγος του Θεού, το τελικό πρόσωπο της ιστορίας, ο Μεσσίας, ο Χριστός. Ξέρετε, η πρώτη δήλωση στην ιστορία της Εκκλησίας, η πρώτη δήλωση της μεσιανικότητας, της θεότητας του Χριστού είναι έκφραση Χριστός. Ιησούς Χριστός σήμαινε την πρώτη έκφραση της Χριστολογίας για τους πρώτους χριστιανούς. Είναι ο Ιησούς το συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο γεννήθηκε, μπήκε μες στην ιστορία και έδρασε στη Ναζαρέτ και λοιπά, στα Ιεροσόλυμα και λοιπά. Είναι ο Ιησούς ο οποίος όμως είναι ο Χριστός, ο κεχρισμένος υπό του Γιαχφέ, για να είναι ο κριτής της ιστορίας. Mm-hmm. Αυτήν την αντινομία, αυτήν την διαλεκτική που συναντάμε στο θεμέλιο της Εκκλησίας που είναι ο Χριστός, αυτή η διαλεκτική διαιωνίζεται και στην φυσιογνωμία και την ταυτότητα της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία, μέσα στον ιστορικό χρόνο, μέσα στους αιώνες της ιστορίας. Mm-hmm. Γι' αυτό και λέμε ότι η Εκκλησία είναι έτσι εν το κόσμο, αλλά δεν είναι εκ του κόσμου. Υπάρχει δηλαδή και δρά μέσα στην ιστορία, συνιστά αναμφίβολα ένα ιστορικό μέγεθος. Θα πρέπει να ήμασταν νοητικά και κυριολεκτικά τυφλοί, ας πούμε, για να μην το μαρτυρούσαμε αυτό. Η Εκκλησία, ναι, είναι από μία άποψη, ή αν θέλετε καλύτερη έκφραση, η μία άποψη της Εκκλησίας είναι αντικείμενο μελέτης του ιστορικού, αλλά υπάρχει και μία άλλη άποψη της Εκκλησίας που εκφεύγει από την ιστορική ματιά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, θα πάτε με τη βοήθειά σας, κύριε Αμπατζίδη. Σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή και μεγάλο ενδιαφέρον. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα αμέσως τώρα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, και μαζί του συζητάμε ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και να συνεχίσουμε από εκεί που έτσι σταματήσαμε προηγουμένως. Κράτησα έτσι κάποιες πολύ χαρακτηριστικές φράσεις, κάποια λόγια σας πολύ νομίζω σημαντικά, μπορούμε να τα συζητήσουμε περισσότερο, κύριε Αμπατζίδη. Είναι σημείο αντιλεγόμενο βεβαίως ο Χριστός. Είναι, όπως είπατε, και δεν είναι εκ του κόσμου τούτο, όπως και η Εκκλησία βρίσκεται, είναι σε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι ο σαρκωθής λόγος ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχει εδώ, θα λέγαμε, μια διαλεκτική του Χριστού με τον κόσμο, όπως ο ίδιος βεβαίως ρωτά και τους μαθητές του τι λέει ο κόσμος ότι είμαι. Είναι σαν να προκαλεί έτσι, να ζητά από τον κόσμο, από την ιστορία, μια απάντηση ο ίδιος ο Χριστός για το τι είναι. Τι μπορούμε να πούμε και να προσθέσουμε πάνω σε αυτό, ίσως κάτι που να έχει να κάνει και με την Εκκλησία εδώ, αλλά και με το κενοτικό και σταυρωτικό της μήνυμα, που ίσως με αυτό το μήνυμα καλείται έτσι κάπως τον κόσμο να έχει μια μάλλον επίδραση στον κόσμο.
1: Σίγουρα, σίγουρα αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Τι μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτά που πολύ ωραία είπατε, σε αυτά που πολύ ωραία συνοψίσατε και που καταλήγουν, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω διορθώστε με, καταλήγουν σε αυτήν την κοινή μας, στο κοινό μας συμπέρασμα ότι η Εκκλησία είναι εν το κόσμο, συνιστά ένα ιστορικό μέγεθος διαχρονικά, αλλά δεν εξαντλείται στον κόσμο. Αυτό που μπορούμε να προσθέσουμε λοιπόν σε αυτή τη διαπίστωση είναι, ναι, καλά, αλλά τελικά πού βρίσκεται η ταυτότητα της Εκκλησίας. Mm-hmm. Και η απάντηση την οποία δίνει η εμπειρία, η ζωή, αλλά κυρίως η θεολογία της Εκκλησίας, κύριε Σπυρόπουλε, είναι ότι η ταυτότητα της Εκκλησίας είναι στα έσχατα, είναι στο μέλλον. Η Εκκλησία λοιπόν συνιστά μια όδευση, μια πορεία, μια μαρτυρία, μια πορεία μαρτυρίας, αν θέλετε, του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, μέσα στην ιστορία, mm-hmm. με σκοπό έτσι να οριμάσουν, αν θέλετε, αυτές οι συνθήκες που μόνο ο Θεός ξέρει, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί και να εγκαθιδρυθεί η Βασιλεία του Θεού επί της γης, να καταλήξει η ιστορία, να κλείσει η ιστορία, έτσι, και να εγκαθιδρυθεί η Βασιλεία του Θεού επί της γης. Αυτό είναι καθαρά, έτσι, ανήκει καθαρά στο θέλημα του Πατρός. Όταν ρωτήθηκε ο Κύριος για αυτό, γιατί του είπαν κάποια στιγμή οι μαθητές, του λένε, Κύριε, πότε αποκαθιστάνεις εμείς τη Βασιλεία εν το Ισραήλ, πότε θα έρθει αυτή η Βασιλεία για την οποία μας μιλά συνέχεια? Και τους απαντά ο Κύριος ότι ούκε στην ημών γνών χρόνους ή καιρούς, ούσο πατήρ ημών ουράνιος έθετο εν τη δί αυτού εξουσία. Δεν είναι θέμα δικό σας, λέει, να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς που ανήκουν στην εξουσία μόνο του πατέρα μας του ουράνιου. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά η Εκκλησία λοιπόν, αναχωνεύοντας, συγχωνεύοντας την ιστορία, η Εκκλησία, αν θέλετε, φέροντας μέσα της την ιστορία και καθαρμένη από τη χάρη του Πνεύματος, mm-hmm. την οδηγεί στα έσχατα και τη μεταμορφώνει στη Βασιλεία του Θεού. Και ταυτόχρονα σε όλη αυτή την πορεία η ίδια η Εκκλησία αποτελεί μια μαρτυρία και μια πρόγευση της Βασιλείας του Θεού. Είναι, θα λέγαμε, η Εκκλησία σαν μια ρογμή στην ιστορία, σαν ένα παράθυρο στην ιστορία, μέσα από το οποίο έτσι μπαίνει, θα λέγαμε, η χάρη η οποία συνιστά τον παράγοντα της Βασιλείας του Θεού, μέσα από το οποίο παράθυρο, μέσα από την οποία ρογμή εμείς προγευόμαστε τη Βασιλεία του Θεού. Mm. Αν λοιπόν αυτή είναι η ταυτότητα της Εκκλησίας, δηλαδή μια ταυτότητα της Βασιλείας, μια πρόγευση της Βασιλείας, η Εκκλησία είναι ένα μέγεθος το οποίο θα μας δείξει την αλήθειά του στα έσχατα, άρα θα μας δείξει την ταυτότητά της, την πραγματική στα έσχατα, άρα έχει εσχατολογική ταυτότητα. Αν όλα αυτά λοιπόν ισχύουν, mm-hmm. τότε η Εκκλησία δεν μπορεί να εξαντληθεί σε ένα μέγεθος του κόσμου τούτου. Δεν μπορεί να εξαντληθεί στην ιστορία, στον κόσμο.
2: Δεν μπορεί να έχει δηλαδή
1: πρέπει να προσβληθεί από τον ιό, αν θέλετε εντός εισαγωγικά, της εκοσμίκευσης.
2: Δεν μπορεί να έχει μόνο ιστορική διάσταση, δηλαδή. Αυτό θέλετε να πείτε.
1: Ναι. Ναι. Δεν μπορεί να έχει μόνο ιστορική διάσταση, δεν μπορεί να έχει μόνο τη διάσταση του κόσμου, άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί υπό το κράτος της εκοσμίκευσης. Mm. Εκκλησία και εκοσμίκευση. Η εκοσμίκευση, αν θέλετε, διαφορετικά, και θα φτάσω στο τελικό σας ερώτημα, η εκοσμίκευση, αν θέλετε, είναι μία νόσος στο σώμα της Εκκλησίας. Είναι μια νοσηρή εκδοχή του ρόλου της ιστορίας μέσα στην Εκκλησία. Mm-hmm. Όταν λοιπόν η Εκκλησία χάνει το κενοτικό της και το σταυρωτικό της μήνυμα, το κενοτικό της και το σταυρωτικό της χαρακτήρα, mm-hmm. τότε κοσμικεύεται. Τότε γίνεται ένα μέρος του κόσμου τούτου. Τότε γίνεται ένα ίδρυμα ή ένας θεσμός. Όταν μιλούμε για εκοσμίκευση, κύριε Σπυρόπουλε, εννοούμε ότι αν θέλετε να κάνουμε και λίγο χριστιανική κοινωνιολογία ή κοινωνιολογία γενικότερη, έτσι για πολύ λίγο, αν δεν κουράζουμε, και να πούμε το εξής, ότι την εκοσμίκευση τη χρησιμοποιούμε και στο χώρο της θεολογίας με δύο έτσι έννοιες, με δύο σημασίες. Η μία σημασία είναι ότι, και είναι και η κυρίαρχη σημασία και είναι η αρνητική σημασία, ότι όταν συζητάμε για εκοσμίκευση, συζητάμε για εισαγωγή των όρων του κόσμου τούτου μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Και αυτό είναι αρνητικό. Δηλαδή δεν μπορεί η Εκκλησία να εισαγάγει και να αποθεώσει και να θεωρήσει το α και ω, έτσι, στον τρόπο λειτουργίας της, τους όρους του κόσμου τούτου. Ο κόσμος τούτος εντοπονηρώκεται. Mm. Μία άλλη λοιπόν σημασία της εκοσμίκευσης είναι να θεωρήσουμε ότι και αυτή είναι σύγχρονη, πολύ σύγχρονη έννοια της εκοσμίκευσης, είναι να θεωρήσουμε ότι μέσα στη ζωή των κρατών και των κοινωνιών και της παγκόσμιας, αν θέλετε, κοινωνίας, υπάρχει ένας χώρος που δεν πρέπει και δεν μπορεί να κυριαρχείται από τις θρησκείες και από τις εκκλησίες. Είναι ο λεγόμενος κοσμικός χώρος, η κοσμική πλατεία, αν θέλετε, έτσι. Και με αυτή την έννοια η εκοσμίκευση προσλαμβάνει έναν θετικό χαρακτήρα, αλλά κυρίως εμείς την χρησιμοποιούμε με τον αρνητικό χαρακτήρα, με τον πρώτο χαρακτήρα, με την λανθασμένη δηλαδή στάση η οποία εισαγάγει κριτήρια και αρχές του κόσμου τούτου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, εν το πονηρό κείται, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Αυτό είναι μια προδοσία της ταυτότητας της Εκκλησίας, μια σπήλωση της ταυτότητας της Εκκλησίας, μια λύθη, αν θέλετε, της ταυτότητας της Εκκλησίας, και μια άρνηση του κενοτικού μηνύματος, mm-hmm. το οποίο πάντοτε η Εκκλησία φέρνει στον κόσμο.
2: Ποιο είναι αυτό το κενοτικό και σταυρωτικό μήνυμα, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Αμπατζίδη, της Εκκλησίας, αυτό που κομίζει δηλαδή η Εκκλησία?
1: Αυτό το κενοτικό και σταυρωτικό μήνυμα της Εκκλησίας στον κόσμο είναι ότι η Εκκλησία δεν λειτουργεί με τους όρους του κόσμου. Και για να γίνουμε απλοί και με συγκεκριμένα παραδείγματα, ότι εάν ο κόσμος, εάν η κοινωνία, εάν τα κράτη λειτουργούν μέσα σε έναν αγώνα κατήσχησης, μέσα σε έναν αγώνα δυνάμεως, μέσα σε έναν αγώνα κυριαρχίας, η Εκκλησία δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Η Εκκλησία δηλαδή δεν μπορεί να γίνει ένας θεσμός ή ένα ίδρυμα το οποίο να έχει κοινωνική, ιστορική, οικονομική ή όποια άλλη κυριαρχία. Ή αν θέλετε και πολιτισμική ακόμα κυριαρχία. Ξέρετε, οι Ορθόδοξοι ταλαιπωρούμαστε μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Σπυρόπουλε, και πρέπει κάποια στιγμή να τα λέμε και αυτά, για να μην να μην λέμε λόγια μόνο στον αέρα. Οι Ορθόδοξοι ταλαιπωρούμαστε από μια τάση διαίρεσης η οποία έχει να κάνει με την κατανόηση της Εκκλησίας σε αυστηρά πολιτισμικά και ιστορικά πλαίσια. Κάθε εθνότητα, η κάθε πολιτισμική ιδιαιτερότητα, το κάθε κράτος θεωρεί ότι έχει τη δική του Εκκλησία, την οποία μάλιστα την αντιπαραβάλλει ανταγωνιστικά προς τις άλλες ορθόδοξες εκκλησίες. Και αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα της Ορθοδοξίας στις μέρες μας. Και αναμένεται να είναι το κυρίαρχο πρόβλημα της Ορθοδοξίας στον 21ο αιώνα. Και το λέω πολύ ήπια. Λοιπόν, αυτή η πραγματικότητα είναι μια πραγματικότητα εκοσμίκευσης της Εκκλησίας. Γιατί αντιλαμβάνεται την Εκκλησία ως ένα ιστορικό μέγεθος, ως ένα μέγεθος πολιτισμικό, ως ένα μέγεθος που μπορεί να ταυτίζεται με την ιστορική πορεία ενός έθνους ή ενός κράτους, άρα ως ένα μέγεθος εγκλωβισμένο στην ιστορία. Δεν λέω ότι η ιστορική διάσταση της Εκκλησίας δεν άφησε τα σημάδια της πάνω στον πολιτισμό ή πάνω στις επιμέρους ιστορικές πορείες εθνών και λαών. Τα άφησε τα σημάδια της. Και αυτά τα σημάδια πρέπει να τα αναγνωρίζουμε. Και αυτά τα σημάδια πρέπει να τα διαβάζουμε. Και αυτά τα σημάδια πρέπει να τα προβάλλουμε. Αλλά μέχρι σε ενός ορισμένου ορίου. Η ταυτότητα της Εκκλησίας δεν είναι μια ταυτότητα που συμπορεύεται με το οποιοδήποτε έθνος κράτος. Η ταυτότητα της Εκκλησίας δεν είναι η εθνοθεολογία. Η Εκκλησία είναι το φάρμακο της αφανασίας μέσα στην ιστορία και τον κόσμο. Η Εκκλησία είναι η πρόκυψη και η μαρτυρία της Βασιλείας του Θεού.
2: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε Αμπατζίδη, μια ανωτελεία θα βάλουμε στην συνομιλία μας. Πρέπει να πάμε σε μια απαραίτητη, πολύ σύντομη διακοπή σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας και αμέσως μετά έτσι συνεχίζουμε από την τελευταία σας φράση.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είναι η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας, αγαπητοί ακροατές, σήμερα με τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, διδάκτορα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Αμπατζίδη, από εκεί που σας διακόψαμε πριν από το διάλειμμα.
1: Ένα λοιπόν επίσης σημαντικός τρόπος, έτσι, μια άλλη σημαντική φανέρωση του κενοτικού μηνύματος και του σταυρώσιμου μηνύματος στην ιστορία είναι, κύριε Σπυρόπουλε, το γεγονός ότι η Εκκλησία θα έπρεπε να ταυτίζεται μέσα στην ιστορία, να ταυτίζεται με τους περιθωριακούς και τους αδικημένους του κόσμου τούτου και όχι με τους ισχυρούς. Εάν η Εκκλησία λοιπόν καλείται μέσα στην ιστορία να μαρτυρήσει αυτόν τον σταυρικό και θυσιαστικό χαρακτήρα

0: Θεού, του σαρκοφέντους λόγου από τη θεότητα, από το μήνυμα της κένουσης, είναι ένα είδος παρέτησης χωρίς παρέτηση. Mm. Παρετείται από τη θεότητά του χωρίς να πάψει βέβαια να είναι Θεός. Δεν κάνει χρήση, αν θέλετε. Αν λοιπόν η Εκκλησία θέλει να εκφράσει αυτό το μήνυμα της κένουσης του σαρκοφέντους λόγου μέσα στην ιστορία, θα πρέπει λοιπόν να συμπορεύεται και να συμπάσχει ενεργά και ουσιαστικά με τους κατατρεγμένους της ιστορίας, με τους αδύναμους της ιστορίας, με αυτούς που χρήζουν ανάγκη και έχουν ανάγκη, συγγνώμη, της αγάπης μέσα στην ιστορία, με τους φτωχούς, με τους αδικημένους. Πρέπει οπωσδήποτε η Εκκλησία, έτσι, να εκφράσει αυτό που λέγουν οι ψαλμοί, ότι δικαιοσύνη μάθεται οι ενικούντες επί της γης. Θα πρέπει κάποια στιγμή να σκύψει πάνω στο ερώτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και θα πρέπει να μαρτυρήσει πολύ περισσότερο, όχι με λόγια και θεωρίες, με το να αναπτύξει δηλαδή μια πολιτική θεολογία κτλ. Αλλά κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει μέσα στην ιστορία, θα πρέπει να δείξει ακριβώς αυτό το νόημα, ότι είναι, θα λέγαμε, το πρότυπο της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Και είναι το πρότυπο της δικαιοσύνης στο μέτρο που είναι το πρότυπο της αγάπης.
1: Τι σημαίνει όμως εδώ, τι σημαίνει όμως για την Εκκλησία, τι σημαίνει δικαιοσύνη και αγάπη?
0: Δείτε, η αγάπη για την Εκκλησία είναι, θα λέγαμε, ξεκινάει από την αποδοχή, έτσι, του άλλου ως εικόνας του Θεού μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη, από την ευχαριστιακή συσσωμάτωση με τον άλλον, δηλαδή ότι είμαστε αδελφοί εν Χριστώ που τρώμε από το ίδιο πιάτο με το ίδιο κουτάλι, και προχωράει ως κορυφώνεται ως ένα δώρο της χάρης του Πνεύμα, όπου η ύπαρξή μου η ίδια, το εγώ μου και η ταυτότητά μου, χωρίς να πάψουν να είναι δικιά μου, δηλαδή έχω αυτοσυνειδησία, δεν χάνω την αυτοσυνειδησία μου, αυτό εννοώ, αλλά το εγώ μου και η ταυτότητά μου φιλοξενεί τον άλλον, τον όποιον άλλον. Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει μια δυναμική. Όμως η Εκκλησία ως ιστορικό μέγεθος θεωρούμενη, που ξεπερνά και ταυτόχρονα την ιστορία, πρέπει να δείξει, έτσι, σε αυτήν την αγάπη της την δικαιοσύνη, διότι δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη χωρίς δικαιοσύνη. Και μάλιστα η πραγματική δικαιοσύνη είναι η δικαιοσύνη που προκύπτει από την αγάπη. Δεν μπορεί να θεωρώ τον άλλον εικόνα και να ανέχομαι την καταπίεση και την εκμετάλλευσή του. Mm-hmm. Δεν μπορεί να θεωρώ τον άλλον εικόνα του Θεού, είτε μιλάμε για τον συγκεκριμένο άλλον, τον γείτονά μου, αν θέλετε, τον συνάνθρωπο που συναντώ καθημερινά στην καθημερινότητά μου, είτε, αν θέλετε, ολόκληρες ομάδες ανθρώπων, ολόκληρα έθνη, ολόκληρα κράτη, ό,τι θέλετε βάλετε. Δεν μπορεί λοιπόν να βλέπω τον άλλον ως εικόνα του Θεού και ταυτόχρονα να ανέχομαι την κοινωνική αδικία ή να συνταυτίζομαι με την κοινωνική αδικία ή να επευλογώ την κοινωνική αδικία, είτε να κάνω τα στραβά μάτια. Αυτή είναι βαθιά η κοσμική ψυχή και είναι το αντίθετο από την κενωτική μαρτυρία, έτσι, τι η Εκκλησία να δώσει μέσα στην ιστορία. Και βέβαια αυτό έχει, αν θέλετε, μια ολόκληρη αλυσίδα συμπεριφοράς, θα λέγαμε, ηθικών διαστάσεων μέσα στην εκκλησιαστική ζωή. Αυτό μας οδηγεί στο να σκεφτούμε ότι η εκκλησιαστική ζωή δεν είναι η τήρηση κάποιων αντικειμενικών εντολών. Οι εντολές υπάρχουν μέσα στην εκκλησιαστική ζωή, μέσα στην εκκλησιαστική πνευματικότητα, μέσα στην εχριστό ζωή, και είναι σωτήριες. Όμως αν τις εξαντικειμενικεύσουμε, αν τις κάνουμε δηλαδή έναν κώδικα, αν τις κάνουμε έναν νόμο, έναν νόμο που δεν αγγίζει τη σχέση μου με τον άλλο και δεν τη χρωματίζει με το χρώμα της εν Χριστώ αγάπης, mm-hmm. τότε θεωρώ την Εκκλησία ως ένα αντικειμενικό, ιδρυματικό γεγονός, ως ένα στοιχείο του κόσμου τούτου, ως ένα στοιχείο της ιστορίας, και όχι ως ένα στοιχείο που με ανοίγει

0: αποδοχή του άλλου, στην αγάπη, στο να γίνει ο άλλος όρος της ύπαρξής μου, κάτι που θυμίζει τα έσχατα, κάτι που εικονίζει τα έσχατα, κάτι που φέρνει τα έσχατα μέσα στην ιστορία. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι είτε σε μέγεθος, αν θέλετε, ιστορικό, είτε αν θέλετε προσωπικό, ατομικό, το κοινοτικό μήνυμα της Εκκλησίας είναι ένα μήνυμα ριζοσπαστικό και είναι ένα μήνυμα το οποίο βρίσκεται, θα λέγαμε, στους αντίποδες της εκοσμίκευσης. Όταν η Εκκλησία, παράδειγμα, μας καλεί να κάνουμε χρήση και όχι κατάχρηση του κόσμου τούτου, όταν υπάρχουμε μέσα στην ιστορία, και όταν λέω μέσα στην ιστορία εδώ εννοώ μέσα στον ελάχιστο προσωπικό χρόνο που έχει ο καθένας μας σε αυτή τη ζωή, όταν υπάρχουμε ως οδύτες, ως κάποιοι περαστικοί, ως κάποιοι που χρησιμοποιούμε και δεν καταχρώμεθα, χρώμεθα και ου καταχρώμεθα το, τότε λοιπόν δεν μπορεί ένας χριστιανός να κινείται είτε στην προσωπική του ζωή είτε στη ζωή των κοινωνικών μεγεθών με βάση τη συσσόρευση πλούτου. Πώς μπορεί δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει αποθεώσει την οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική πορεία του και επιτυχία του να θεωρεί ότι έχει μια πορεία εν τη εκκλησία χριστιανική η οποία εικονίζει τα έσχατα? Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Πώς μπορεί κάποιος ο οποίος δεν δεικνύει στην πράξη ότι χρησιμοποιεί και διαχράται τον κόσμο αυτόν, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, είτε σημαίνει, θα λέγαμε, κοινωνική επιφάνεια και κοινωνική δύναμη, αξιώματα, εξουσία, χρήματα, όπως είπαμε προηγουμένως, πώς θα το δείξει αυτό όταν δεν είναι ο άνθρωπος της αγάπης και της αλληλεγγύης? Διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη στις πράξεις των Αποστόλων, κύριε Σπυρόπουλε, ότι το πνεύμα και η ψυχή των πρώτων χριστιανών ήταν μία και ουδεείς τι των υπαρχόντων αυτών έλεγε ίδιον είναι, αλλά είναι άπαντα αυτή σκηνά, και κανένας δεν έλεγε από αυτά που υπήρχαν ανάμεσά τους ότι είναι δικό του, αλλά ήταν κοινά τα πάντα σε όλους. Και αυτό το θεωρούμε τώρα, ποιος ξέρει πώς, θαυμαστό, δηλαδή, κάτι σαν την Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, ας πούμε, που έκανε ο Χριστός μέσα στα Ευαγγέλια. Και δεν μπαίνουμε στον πειρασμό να θεωρήσουμε τι ποιότητα ζωής, πνευματικής καταρχήν και Χριστό, αλλά και σε δεύτερο λόγο και σε δεύτερο χρόνο, τι ποιότητα κοινωνικής ζωής συνιστά αυτή η μαρτυρία.
1: Ναι, εδώ
0: καλούμεθα εμείς ως χριστιανοί του 21ου αιώνα να πραγματώσουμε στο μέτρο του δυνατού αυτή την πραγματικότητα.
1: Αυτό δεν είναι όμως...
0: Είναι κάτι που δεν μας αφορά.
1: Αυτό δεν είναι ένας τρόπος ζωής ουσιαστικά που περιγράφεται στις πράξεις.
0: Ακριβώς. Yeah. Ακριβώς και είναι ένας τρόπος ζωής. Όλα είναι ένας τρόπος ζωής. Ή όταν βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι οι χριστιανοί αρνούνταν, ας πούμε, να παραμείνουμε, ας πούμε, στις διαστάσεις που όριζε, θα λέγαμε, το ρωμαϊκό κράτος, αρνούνταν να θυσιάσουν στον Κέσαρα. Πρόσφατα, ας πούμε, ξέρω εγώ, έβλεπα λίγο το μαρτύριο Πολυκάρπου, που είναι ένα κείμενο το οποίο φανερώνει πώς ήταν η Εκκλησία την πρώτη περίοδο μετά τους Αποστόλους. Ο Πολύκαρπος είναι ένας αποστολικός πατέρας. Όταν λοιπόν τον συνέλαβαν και τον πήγαιναν ουσιαστικά στην ανάκριση και στο μαρτύριο, υπήρχαν κάποιοι από δίπλα του που του είπαν: «Καλά τώρα το να αναγνωρίσεις, ότι να πεις ότι ο Κέσαρας είναι κύριος, δεν σημαίνει ότι τον αναγνωρίζεις τέλος πάντων και ως Θεός, λες ότι είναι ο κυρίαρχος του κόσμου, του τότε γνωστού κόσμου». Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν ο τότε γνωστός κόσμος, όπως και η Βυζαντινή. Η πρώτη έννοια του Οικουμενικού Πατριάρχη σημαίνει ότι είναι ο Πατριάρχης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι η Οικουμένη. Τι είναι η Οικουμένη? ό,τι ορίζει η αυτοκρατορία είναι οικουμένη. Άρα ο Πατριάρχης είναι οικουμενικός. Τι είναι η πρώτη σημασία. Λοιπόν, τι σε πειράζει λοιπόν. Και λέει το κείμενο, ο Πολύκαρπος δεν απαντούσε και μετά απάντησε απλά ξερά μονολεκτικά ότι όχι, αρνούμε να αναγνωρίσω τον αυτοκράτορα κύριο, τον Κέσσαρα κύριο. Όχι αντικειμενικά, όχι υποχρεωτικά, να με συγχωρέσετε, όχι υποχρεωτικά ως κύριο με την θεολογική, θρησκευτική, αν θέλετε μεταφυσική έννοια, μόνον, αλλά αρνούμε να αναγνωρίσω και τον αυτοκράτορα κύριο της ιστορίας. Έστω και αν ήταν ο πλανητάρχης της εποχής, δεν είναι ο κύριος της ιστορίας. Κύριος της ιστορίας είναι ο κύριος Ιησούς για τον Πολύκαρπο και για τους χριστιανούς αναφίβολα. Άρα λοιπόν ο κύριος της ιστορίας δεν είναι δυνάμεις που κάθε φορά παρουσιάζονται, θα λέγαμε, ως οι κινητήριοι μοχλοί της ιστορίας ή αυτοί που πάνε την ιστορία παρακάτω, που διαμορφώνουν νέες εποχές, νέες φάσεις, νέες τάσεις, εξελίξεις μέσα στην ιστορία. Αλλά ο Κύριος της ιστορίας είναι ο Κύριος Ιησούς. Και η Εκκλησία είναι, θα λέγαμε, το ψωμί αυτό, το προζύμι αυτό, το οποίο οδηγεί, θα λέγαμε, την ιστορία μέχρι το τέλος της, μέχρι τα έσχατά της. Θυμηθείτε την παραβολή της ζύμης στο Ευαγγέλιο του Κυρίου. Τι λέει είναι αυτό το οποίο δίνει στο ψωμί όλη του την νοστιμάδα, την ομορφιά, το φουσκώνει, το κάνει ψωμί και όχι ένα πράγμα που δεν τρώγεται. Το προζύμι. Το προζύμι μυστικά. Είναι κάτι που δεν φαίνεται. Είναι ένα μικρό κομμάτι της όλης ζύμης που θα γίνει ψωμί. Αλλά είναι, θα λέγαμε, η καρδιά της, ο παλμός της.
1: Μάλιστα.
0: Το προζύμι λοιπόν μέσα στην ιστορία είναι η Εκκλησία, είναι οι χριστιανοί που θα ζυμώσουν την πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού, η οποία έρχεται μυστικά, με έναν τρόπο θα λέγαμε αφανή και κρυφό, αν τον αναζητήσει κανείς στα ιστορικά δρόμενα και στις ιστορικές εξελίξεις. Και δεν ταυτίζεται αυτό το προζύμι ούτε καν με την ιστορική μαρτυρία της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Η ιστορική μαρτυρία της Εκκλησίας πευμένη, μπορεί να είναι και φιέστα, μπορεί να είναι και αμφισβητούμενη. Το προζύμι αυτό είναι ένα μυστικό προζύμι που οδηγεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την Εκκλησία μέχρι τα έσχατα, μέχρι τη Βασιλεία του Θεού.
1: Θα πούμε σε λίγο
0: Θα
1: πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ στα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει, κύριε Αμπατζίδη, πάντοτε με την βοήθειά σας. Θα κάνουμε αμέσως τώρα μια μικρή διακοπή για μουσική, μια ανάπαυλα μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Περίπου άλλα 7 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην σημερινή μας συζήτηση με τον διδάκτορα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη. Να συνεχίσουμε, κύριε Αμπατζίδη, από εκεί που σταματήσαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα, με αφορμή τα όσα μας λέγατε για τον Κύριο της Ιστορίας, που είναι ο Κύριος Ιησούς, για αυτή την παραβολή της ζήμης που έχουμε βεβαίως, και την πολύ χαρακτηριστική, νομίζω, λέξη εδώ που θα πρέπει να κρατήσουμε, αυτό το προζήμιο, όπως είπατε, είναι η Εκκλησία, και δεν συνδέεται αυτό με την ιστορική της διάσταση. Τι σημαίνει αυτό το προζήμιο, τι σημαίνει για εμάς που είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία?
1: Δείτε, κατά την άποψή μου, το να θεωρήσουμε ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας με αυτή την έννοια της ζήμης, όπως λέγαμε, ότι είμαστε δηλαδή το προζύμι της ιστορίας, το προζύμι που θα οδηγήσει την ιστορία στο τέλος της, αν θέλετε, σημαίνει ότι πρέπει να ζούμε την εκκλησιαστική ζωή, τη μυστηριακή ζωή, την εκκλησιαστική πνευματικότητα πάντοτε με την συνέστηση ότι είμαστε αυτή η μαρτυρία των εσχάτων μέσα στην ιστορία. Mm-hmm. Και ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει στις τόσες και τόσες έτσι πτυχώσεις του, στις τόσες και τόσες σημασίες του. Ο χριστιανός λοιπόν σήμερα και σε κάθε εποχή, σε κάθε φάση της ιστορίας, ο χριστιανός λοιπόν δεν είναι απλά ο φορέας, ο οπαδός μιας άλλης ιδεολογίας. Mm-hmm. Δεν είναι κάποιος ο οποίος ασπάζεται μια θρησκευτική δοξασία που θα καλύψει, ας πούμε, την ανασφάλειά του για τη μεταθάνατο πραγματικότητα. Δεν είναι κάποιος ο οποίος ασπάζεται μια θρησκευτική αντίληψη για να σώσει, θα λέγαμε, την κοινωνία από τις extreme καταστάσεις, για την κοινωνική ευρυθμία, ξέρω εγώ, ή ασπάζεται κάποιες θρησκευτικές αντιλήψεις για να αποφορτήσει, θα λέγαμε, αυτό το ψυχικό βάρος στο οποίο το οδηγεί το άγχος της καθημερινότητας, ειδικά στην εποχή μας, ας πούμε. Mm-hmm. Αν θα μπορέσουμε στο μέτρο, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, για όλους είναι δύσκολο, και πρώτα από όλους για αυτόν ο οποίος το συζητά και το λέει αυτή τη στιγμή, αλλά εάν θα μπορέσουμε στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, να θεωρήσουμε ότι η πίστη μας στο Χριστό είναι μια μαρτυρία του Χριστού μέσα στην ιστορία εν ώψη των εσχάτων, τότε σίγουρα είμαστε σε έναν δρόμο τέτοιον που κατανοεί την Εκκλησία πέρα από τα όρια της εκοσμικεύσεως και κατανοεί αυτό το κενοτικό και σταυρώσιμο μήνυμα και χαρακτήρα της Εκκλησίας. Κατά συνέπεια λοιπόν πρέπει να κανείς να ζει τη ζωή της Εκκλησίας, θα λέγαμε, όσο πιο αυθεντικά γίνεται στην ουσία της. Να ζει τη μυστηριακή και την εχριστό πνευματική ζωή γενικότερα, μέσα, θα λέγαμε, στην ανάγκη της πληρότητάς της. Αλλά και αυτό όμως ταυτόχρονα σημαίνει και μια την αναγνώριση μιας ευθύνης από τη μεριά της ποιμένουσας Εκκλησίας για την ανάγκη κατήχησης και καθοδήγησης του πληρώματος της Εκκλησίας, του χριστεπώνυμου πληρώματος. Μία απόδειξη εκοσμίκευσης και μία απόδειξη θεσμοποίησης, αν θέλετε, κύριε Σπυρόπουλε, της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία, είναι ότι εξέλιπε η κατήχηση και η πνευματική καθοδήγηση. Κανείς εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία όπως εντάσσεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε ένα σύλλογο. Mm-hmm. Θέλετε επιστημονικό σύλλογο, θέλετε φιλοσοφικό σύλλογο, θέλετε κοινωνιολογικό σύλλογο, ό,τι θέλετε βάλετε. Υπάρχει μια τελετή εισαγωγική η οποία δεν είναι προϊόν μιας κατήχησης, δεν είναι προϊόν μιας αλλαγής τάσης ζωής, δεν είναι προϊόν μιας άλλης συνειδητοποίησης, αλλά είναι μια τελετουργία. Επίσης δεν υπάρχει εν Χριστώ πνευματική ζωή και δεν υπάρχει εν Χριστώ σημαντική. Δηλαδή δεν, η ζωή του καθενός είναι μια ατομική ζωή μέσα στην κοινωνία, η οποία δεν μπορεί να υπάρχει κάτω από τη ματιά του πνευματικού πατέρα, του ιερέα της ενορίας, της εν Χριστώ ζωής που ορίζει η ενοριακή, η εκκλησιαστική μας ζωή κλπ. Υπάρχει ένα είδος ατομικότητας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πνευματική, ουσιαστική πνευματική καθοδήγηση μέσα στην Εκκλησία. Και όπου βλέπουμε, βέβαια δεν θέλω να γενικεύσω σε καμία περίπτωση, έτσι, είναι αυτονόητο ότι δεν θέλω να γενικεύσω. Οι εξαιρέσεις υπάρχουν κατά την εκτίμησή μου για να επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Και όπου υπάρχει, ας πούμε, και ένα είδος πνευματικού διδασκάλου, ο πνευματικός διδάσκαλος αυτός δεν ασχολείται με τον κάθε έναν χριστιανό της ενορίας, γιατί ενοριακό πρέπει να είναι το ζήτημα, ο οποίος έχει, ας πούμε, την πορεία του μέσα στην ενορία, μέσα στην εκκλησία, αλλά κάνει μια γενικότερη κατήχηση, λειτουργεί σε ένα πλαίσιο, ας πούμε, μιας διάλεξης, έχει έναν ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Δεν καταθέτουμε τη ζωή μας μέσα στην ενορία, μέσα στην εκκλησία, μέσα στον πνευματικό πατέρα, έτσι ώστε όλοι μαζί να καθοδηγηθούμε. Όταν μέσα στη Θεία Ευχαριστία, κύριε Σπρόπουλε, λέμε ότι θα ομολογήσουμε όλοι μαζί ως σώμα, έτσι, ναι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ακριβώς να έχουμε μια κοινή πνευματική πορεία αναγνωρίσιμη, όχι μια ατομική πορεία μέσα στην Εκκλησία. Κατά συνέπεια, λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, το γεγονός ότι πρέπει να ζει κανείς μέσα στη ζωή της Εκκλησίας με την ουσιαστική έννοια, νομίζω ότι είναι το εφαλτήριο της αντίστροφης θεώρησης της εκοσμίκευσης της Εκκλησίας.
0: Αυτή η ζωή εν Χριστώ, λοιπόν, μέσα στην Εκκλησία ως μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία, που δεν χωρά αυτή την ατομικότητα που είπατε, έτσι, δεν έχει να κάνει με αυτή την ατομικότητα, είναι κάτι διαφορετικό, είναι μια σχέση. Σχέση βεβαίως. Με τον Θεό και σχέση με τους αδελφούς, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Όταν υπάρχω μέσα στην κοινωνία της Εκκλησίας, που είναι μια κοινωνία προσωπική, που είναι μια κοινωνία αγάπης κτλ., στην ουσία υπάρχω στους αντίποδες του κόσμου. Mm-hmm. Διότι ο κόσμος είναι μια μορφή ζωής ατομικής κατήσχησης, ατομικής θεώρησης των πραγμάτων, ατομικής προβολής, ατομικής πορείας. Στην καλύτερη περίπτωση με συνδέει το συνέστημα. Το συνέστημα που ορίζει, θα λέγαμε, τις σχέσεις μου με τους οικογενείς μου, με τους φίλους μου κλπ. Αλλά δεν είναι μια αποδοχή του άλλου στην προοπτική της καλλιέργειας της αγάπης.
0: Μάλιστα.
1: Στην προοπτική της καλλιέργειας ενός κόσμου που μαρτυρά αυτή την αγάπη, πέρα από διακρίσεις φιλετικές, κοινωνικές, οποιασδήποτε άλλες.
0: Πάρα πολλές ώρες θα μπορούσαμε να συζητάμε το σημερινό μας θέμα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Αμπατζίδη. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε και εσείς καλά.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, διδάκτορα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνήμου. γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο «Φωνή Κυρίου». Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-592.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
7: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
9: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Συνέρχεται αύριο και την Πέμπτη η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, προκειμένου να ασχοληθεί με θέματα της ημερησίας διατάξεως. Την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν με επιστολή τους συνολικά 150 στελέχη του κόμματος, ανάμεσά τους και 7 βουλευτές. Η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε και από βουλευτής και παρέδωσε την κοινοβουλευτική της έδρα. Τη θέση της στη Βουλή καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης ως ο πρώτος επιλαχών. Να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και να απορριφθεί η δήλωση του ελληνικού δημοσίου, πρότεινε σήμερα η εισαγγελέα στη δίκη για τα Τέμπη. Με την εξέταση στο μάθημα των μαθηματικών συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα ξεκίνησαν και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια όλης της χώρας. Συμφωνία με το Ιράν για παράταση της εκεχηρίας και επαναλειτουργία του στενού του Ορμού στην επόμενη εβδομάδα βλέπει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λίβανος ανακοίνωσε πως η Χεσμπολάχ δέχθηκε το αμερικανικό σχέδιο για πάυση των επιθέσεων στο Ισραήλ, σημειώνοντας πως και το Ισραήλ δεν θα κάνει επιθέσεις στη Βηρυτό. Και ο καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Τρεις καλογέροι κριτικοί και τρεις πουτάγιον όρος καράβιν αρματώνουν και καλοσυγυρίζουν. Στην πρίμνη βάζουν το σταυρό, στη μέση τον πατριάρχη και ψάλαν το χερουβικό και τάξιον εστίνος. Φωνή οικούστη εξ ουρανού και απ' αρχαγγέλου στόμα, ας πάψει το χερουβικό και τάξιον εστίνος. Οι Τούρκοι πήραν τη Σοφιά, το μέγα μοναστήρι, που έχει 300 σήμαντρα και 62 καμπάνες, και την Κωνσταντινούπολη, την Πολ, την Ρουμανίαν. Ήταν ο Νίκος Κωνσταντινόπουλος σε ένα τραγούδι ιστορικό για την άλωση της πόλης, καταγραφή του από τον δάσκαλο της εθνικής μουσικής, τον Σίμωνα Καρά, και προέλευση από την Καστοριά. Σήμερα θα ταξιδέψουμε και πάλι στην πόλη της καρδιάς μας, στην πόλη Κωνσταντινούπολη, για να ολοκληρώσουμε το αφιέρωμα που ξεκινήσαμε σε ιστορικά τραγούδια και λαϊκούς θρήνους για την άλωση από διάφορες περιοχές του ελληνισμού, αλλά επίσης και για να ακούσουμε τραγούδια για το χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς και τραγούδια που υμνούν το μεγαλείο της πόλης των πόλεων.

Ψηλή φωνή εξέβηκε από τα επουράνια, Αγιά Σοφιά επάρθηκε σαγαρινού τα χέρια, ασκόψουνε οι ψαλμοδιές. Το ίδιο ποιητικό μοτίβο από τον λαϊκό θρήνο αυτόν από τη Μικρά Ασία που μόλις ακούσαμε τον βρίσκουμε και σε ένα ακόμη ιστορικό τραγούδι από την περιοχή της Ανατολικής Θράκης που επίσης κατέγραψε ο Σίμων Καράς. Εψέλναν όλες οι εκκλησίες και όλα τα μοναστήρια, ψέλνει και η Αγιά Σοφιά με 18 καμπάνες. Και εκεί οι παπάδες που ψέλναν, διάκοι κανοναρχούσαν, ψηλή φωνή ακούστηκε από Αρχαγγέλου στόμα. Να πάψουν οι ψαλμοδιές και ας χαμηλώσουν τα Άγια. Αγιά Σοφία πάρθηκε σαγαρινού τα χέρια. Τραγουδά ο Τάσος Αλούπης και τον συνοδεύει στον ταμπουρά ο Περικλής Παπαπετρόπουλος.

Αγία Σοφία Πάρθηκεν, Σαγαρινού τα χέρια, και το ίδιο ποιητικό μοτίβο για την άλωση της πόλης βρίσκουμε και στο λαϊκό θρήνο από τις 40 εκκλησίες της Ανατολικής Θράκης που κατέγραψε ο Γιώργος Παχτίκος στις αρχές του 20ου αιώνα. Θα το ακούσουμε από την Ειρήνη Δερέμπεη.

Μεγάλος ο αριθμός από τα ιστορικά τραγούδια για τους λαϊκούς θρήνους για την άλωση της πόλης, αλλά να έρθουμε τώρα και σε κάποια άλλα πολύ χαρακτηριστικά δημοτικά τραγούδια που αυτή τη φορά αναφέρονται στο χτίσιμο της Κωνσταντινούπολης και της Αγίας Σοφιάς. «Όντες την αρχινίζανε οι άγγελοι την πόλη, που τάγιον όρος στο νερό και από τη Χιώ το χώμα και από την Αντριανόπολη παίρνουν τα κεραμίδια». Και απίστην αποκτήσανε οι άγγελοι την πόλη, στέκουν και συντηρούν την και αποθαυμάζονταν την. Και πώς να την ευγάλωμε και πώς να την ελέμε, πόλη Κωνσταντινούπολη και Κωνσταντίνου πόλη. Παλαιό ριζίτικο τραγούδι της Δυτικής Κρήτης με τον Βασίλη Σκουλά.

Οι άγγελοι λοιπόν στέκουν και συντηρούν την και αποθαυμάζονταν την και πώς να την ευγάλουμε και πώς να την ελέμε πόλη Κωνσταντινούπολη και Κωνσταντινούπολη. Και από τη Δυτική Κρήτη όπου μας έφερε ο Βασίλης Κουλάς να έρθουμε τώρα στη Θεσσαλία με ένα ακόμη τραγούδι που αναφέρεται στο χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς. Μουσική καταγραφή από τον Σίμωνα Καρά. Ανάμεσα τρεις θάλασσες τριανταφυλάκιμ κόκκινο, ανάμεσα τρεις θάλασσες καράβι κινδυνεύει. Με τα άργανα αρμένιζε, με τον αγέρα σιόνταν και με τα χαλκοτύμπανα μαζεύονταν τριωμένες. Μαζώνονταν, συνάζονταν, πύργων θέλουν να χτίσουν. Να στήσουν την Αγιά Σοφιά το μέγα μοναστήρι. Τα περιστέρια κουβαλούν, τα χελιδόνια χτίζουν. Και οι άγγελοι από τους ουρανούς βάζουν τα κεραμίδια.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ειρήνη δεν έμπαιει και το καραβάκι που έρχεται από μέσα από την πόλη κλαίει καρδιά μου και δεν μερώνει. Σήμερα ταξιδεύουμε και πάλι στην πόλη της καρδιάς μας, στην πόλη Κωνσταντινούπολη, για να ολοκληρώσουμε το αφιέρωμα σε ιστορικά τραγούδια και λαϊκούς θρήνους για την άλωση από διάφορες περιοχές του ελληνισμού, αλλά και για να ακούσουμε τραγούδια που αναφέρονται στο χτίσιμο της πόλης και της Αγίας Σοφιάς και υμνούν το μεγαλείο της πόλης των πόλεων. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το αλάτι της γης, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ένα οδηπορικό στην ελληνική μουσική παράδοση, συντονισμένη πάντοτε στους 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Κλαίει καρδιά μου και αναστενάζει λοιπόν η εποδός σε πολλά τραγούδια που αναφέρονται στην πόλη Κωνσταντινούπολη. Την ίδια εποδό, κλαίει καρδιά μου και αναστενάζει, τη βρίσκουμε σε ένα ακόμη τραγούδι που αναφέρεται στο χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς. Πάνω στο ρυθμό του θρακιώτικου ζωναράδικου χορού, σε καταγραφή από τον Καριοφίλη Δοϊτσίδη, τραγουδάει Μυρσίνη Κατσιναβάκη. «Πετούν τα περιστέρια σου και έρχονται στην αυλή μου, κλαίει καρδιά μου και αναστενάζει. Σκαλίζουνε το χώμα μου και το νερό μου πίνουν. Το χώμα εγώ το χρειάζομαι και το νερό το θέλω. Θα χτίσω 5 εκκλησίες και 10 μοναστήρια, θα χτίσω την Αγιά Σοφιά και την Αγιά Μαρίνα».

Κλαίει καρδιά μου και αναστενάζει. Ζωναράδικος χορός από τη Θράκη για το χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς. Το χώμα εγώ το χρειάζομαι και το νερό το θέλω. Να

Ευχαριστήσω την Αγία Σοφιά και την Αγία Μαρίνα. Και εμείς να συνεχίσουμε στην προποντίδα με ένα από τα πολύ γνωστά και αγαπημένα τραγούδια που αναφέρονται στην πόλη των πόλεων, πόλη Κωνσταντινούπολη. Στον πρώτο στίχο της κάθε στροφής το κείμενο παραπέμπει στο Βυζάντιο. Κόκκινη σημαία, χρυσός σταυρός, πόλη και Αγία Σοφιά. Καράβι καραβάκι που πας γυαλό γυαλό, με κόκκινη σημαία και με χρυσό σταυρό. Αν είσαι για την πόλη και την Αγία Σοφιά, πάρε και μένα μέσα και σύρε στο καλό.

Αν είσαι για την πόλη και την Αγιά Σοφιά, πάρε και μένα μέσα και σύρε στο καλό. Το τραγούδι της Προποντίδας που ακούσαμε με τον Τάσο Αλούπη, και κρατώντας τη φωνή του, να έρθουμε τώρα σε ένα από τα λαϊκά τραγούδια τα πολύ χαρακτηριστικά, όπου βλέπουμε πόσο βαθιά χαραγμένη είναι στη συνείδηση των Ελλήνων η τελειότητα της Αγίας Σοφιάς, ώστε να χρησιμοποιείται ως μέτρο σύγκρισης της ομορφιάς των γυναικών. Σαν τα μάρμαρα της πόλης που είναι στην Αγιά Σοφιά, έτσι τα έχει ταιριασμένα μάτια, φρύδια και μαλλιά.

Το όνομα της πόλης συναντιέται ήδη από τα ακριτικά έπιστα τραγούδια του ελληνικού λαού. Ακόμη και αν είχαν περάσει αιώνες από την άλωσή της, η Κωνσταντινούπολη εξακολουθούσε να παραμένει το μεγαλύτερο κέντρο του ελληνισμού. Οι περισσότεροι Έλληνες της πόλης ήταν μεγαλοαστοί και κατοικούσαν σε αρχοντικά αριστοκρατικών συνοικιών ή θερέτρων. Εμπορικός σύνδεσμος Ανατολής και Δύσης προμήθευε την Ελλάδα με πλήθος προϊόντων άριστης ποιότητας. Αυτή η ευμάρεια πέρασε στα τραγούδια, τα νανουρίσματα και γενικά στις καθημερινές εκφράσεις των απανταχού Ελλήνων. Έτσι το Γαμήλιο Γλέντι θέλει προσκεκλημένους άρχοντες από την πόλη. Από την πόλη άρχοντες και από τη Χιώ παπάδες και από τα Γεροσόλυμα να έρθουν οι ψαλτάδες. Νύφη μου και νυφούλα μου να ζεις περιστερούλα μου. Στα πενέματα και τα ταξίματα το όνομα της πόλης δεν λείπει. Να σε χαρίσω Μάλαμα, Ασίμι και Λοάρι και την Κωνσταντινούπολη με το Μαργαριτάρι. Για την εμπορική της σημασία ο λαός λέει «Καράβι πετροκάραβο στην πόλη ναραγμένο. Έχει μεταξωτά πανιά, κουπιά μαλαματένια». Ακόμα πιο γλαφυρό είναι ένα τραγούδι από την Τραπεζούντα. «Στράφταν τα γυαλούς, στράφταν τα περιάλια, στράφταν τα τσαρσιά της πόλης τα εργαστήρια». Η μητέρα, νανουρίζοντας το παιδί της, τραγουδούσε «Νάνι του Ρίγα το παιδί, του βασιλιά Ταγκόνι, όπου γεννιέται στη Φραγκιά και ακούγεται στην πόλη». Και του υποσχόταν «Κοιμήσου και παρήγγυλα στην πόλη τα πρικιά σου». «Είσαι άλλο νανούρισμα από τη Ρόδο και αν μου το φέρεις ύπνε μου, τρεις χώρες του χαρίζω. Την πόλη με το Γαλατά, τη Χιώ με τα Γαλούνια και την Κωνσταντινούπολη με τα καλά τη Σούλα». Σαν τα μάρμαρα της πόλης που είναι στην Αγιά Σοφιά λοιπόν, ένα μουσικό διπορικό στην πόλη των πόλεων, την πόλη της καρδιάς μας, στο σημερινό αλάτι της γης, και να ακούσουμε και ένα νεότερο τραγούδι, μουσική του Νότι Μαυρουδί, που μελοποίησε ένα ποίημα του Μέντι Μποσταντζόγλου, του γνωστού Μποστ, ζωγράφου αλλά και συγγραφέα με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. «Πόλη Κωνσταντινούπολη, πατρίδα μου χαμένη, βασίλισσα των πόλεων χιλιοτραγουδισμένη. Είσαι στον κόσμο ξακουστή από την ομορφιά σου, για του Βοσπόρου τα στενά και την Αγιά Σοφιά σου. Πόλη Κωνσταντινούπολη, πατρίδα μου χαμένη, η θύμησή σου πάντοτε νοσταλγικά μου μένει. Κι όσο κι αν είμαι μακριά από τα άγια χώματά σου, ο λογισμός μου βρίσκεται παντοτινά κοντά σου».

Σήμερα λοιπόν ταξιδέψαμε και πάλι στην πόλη της καρδιάς μας, την πόλη Κωνσταντινούπολη, για να ολοκληρώσουμε το αφιέρωμα σε ιστορικά τραγούδια και λαϊκούς τρίνους για την άλωση από διάφορες περιοχές του ελληνισμού, αλλά και για να ακούσουμε τραγούδια που αναφέρονται στο χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς και υμνούν το μεγαλείο της πόλης των πόλεων. Θα κλείσουμε με ένα ακόμη ιστορικό τραγούδι για την άλωση της πόλης από την περιοχή της Ελασσόνας. Ένα πουλάκι ξέβγηκε που μέσα από την πόλη, χρυσά ήταν τα φτερούγια του, χρυσά και κεντημένα, κι ήσαν καμένα από τη φωτιά και μαυροκαπνισμένα. Εκεί που πάει σε κέκατσε, στον πλάτανο στη βρύση, βγαίνουν αρχόντι να το δουν και να το εξετάσουν. Πες μας πουλάκι μου, κανένα καλό χαμπέρι. Τι να σας πω, μαύραν παιδιά, τι να σας μολογήσω. Πήραν την πόλη η Τουρκιά, πήραν και το φανάρι. Πήραν και την Αγιά Σοφιά το Μέγα Μοναστήρι, που έχει 300 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Στείλτε χαμπέρι στη Φραγκιά, να έρθουν 3 καράβια.

0: συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης σε ένα οδηπορικό σε όλο τον ελληνισμό, στη μουσική μας παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-72-98-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια καθώς και χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Μουσείο Ηρακλειδών εδώ στην Αθήνα. Καλεσμένος μας θα είναι ο κύριος Παντελής Μίτσιου, υπεύθυνος μάρκετινγκ και εκθεσιακής ανάπτυξης του Μουσείου. Κύριε Μίτσιου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή ακρόαση σε εσάς και στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής και περιμένουμε να μας πείτε δύο λόγια έτσι που θα τροφοδοτήσουν την περαιτέρω τη συζήτησή μας με κάποια στοιχεία που αφορούν το Μουσείο Ηρακλειδών, κάποια εισαγωγικά στοιχεία, ας πούμε πού βρίσκεται το Μουσείο Ηρακλειδών, και αμέσως μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να σας ρωτήσουμε και άλλα πράγματα.
1: Λοιπόν, το Μουσείο Ηρακλειδών ιδρύθηκε το 2004 από το ζεύγος Παύλου και Μπελίντα Σπυρού, δύο Ελληνοαμερικάνοι οι οποίοι μοιράζουν το χρόνο τους ανάμεσα στο Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών και στην Αθήνα και στη Σέριφο, με σκοπό αρχικό να στεγάσουν τις συλλογές έργων τέχνης του ζεύγους. Στην πορεία και από το 2014 και μετά, το Μουσείο μετεξελίχθηκε σε κέντρο προβολής τεχνολογίας και επιστήμης, μαθηματικών και τέχνης. Πλέον φιλοξενεί μόνιμα την συλλογή του μουσείου, την οποία την έχει δημιουργήσει μαζί με την Εταιρεία Διερεύνησης Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας, συλλογή αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας. Το μουσείο βρίσκεται στην οδό Ηρακλειδών στο Θησίο, στον ιστορικό πεζόδρομο που συνέδεε την Αθήνα με μία από τις εξόδους της αρχαίας Αθήνας προς τον Πειραιά, και είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν αρχικά ότι οι τομείς ενδιαφέροντος και οι τομείς ανάδειξης θεμάτων που έχουν να κάνουν με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και το βυζαντινό πολιτισμό στο μουσείο σας είναι και τομείς που δεν συναντάμε πολύ συχνά, είναι μερικά πράγματα λίγο πιο ασυνήθιστα.
1: Ακριβώς, είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού το οποίο για πάρα πολλά χρόνια ήταν στην αφάνεια. Ο τεχνολογικός πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδας και των Βυζαντινών χρόνων ήταν και παραμένει εν πολλής στην αφάνεια, ενώ αναδεικνύεται πάρα πολύ το θέατρο, η φιλοσοφία, τα μαθηματικά ίσως. Η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων είχε μείνει σε δεύτερο πλάνο. Πολύ περισσότερο των Βυζαντινών χρόνων. Θέλω να σας πω ότι ένας τομέας ο οποίος δεν έχει μελετηθεί ακόμα αρκετά και γι' αυτό δεν εκτίθεται στην έκταση που θα του έπρεπε είναι ο τεχνολογικός πολιτισμός του Βυζαντίου. Αυτό ελπίζουμε σε μέλλοντα χρόνο να καταφέρουμε να το έχουμε. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή εστιάζουμε κυρίως στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό με μερικές δύο ή τρεις σκόρπιες αναφορές στα πρώιμα βυζαντινά χρόνια.
0: Να. Τι μας βοηθάει να κατανοήσουμε αυτός ο πολιτισμός, κύριε Μίτσιου?
1: Πρέπει πρώτα να καταλάβουμε όλοι ότι η τεχνολογία ήταν μέσα στην φιλοσοφία ζωής των αρχαίων Ελλήνων, ακόμα και από την κοσμογονία τους και τη θεογονία τους είχαν θεό της τεχνολογίας, παράδειγμα, έτσι, ο Ήφαιστος ή η Αθηνά ή η έντεχνος Σοφία. Αυτό μας βοηθάει από τη μια μεριά να κατανοήσουμε πώς, ή να απαντήσουμε στα ερωτήματα πώς έγιναν μερικά από τα θαύματα που θαυμάζουμε γύρω μας, ο Παρθενώνας πώς χτίστηκε, παράδειγμα, ή πώς κατάφεραν να πλέουν από τη μία άκρη της γης ως την άλλη, Έτσι, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και από την άλλη μεριά, να, ίσως να καταφέρουμε να δώσουμε και απαντήσεις γιατί συνέβησαν κάποια πράγματα εκείνη την εποχή σε αυτό το χώρο.
0: Ναι. Και εδώ ίσως αξίζει να πούμε ότι αν δεν υπήρχε και αυτός ο τεχνολογικός πολιτισμός, τότε οι συνολικές αναφορές που πραγματοποιούμε στον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας, της Αθήνας και άλλων πόλεων μπορεί να μην ήταν πραγματικότητα. Δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία, με ποιον τρόπο θα φτιάχνονταν αυτά τα υπέροχα και μεγάλα θέατρα, με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να μεταφέρουν τα μάρμαρα στην Ακρόπολη και άλλα πολλά πράγματα.
1: Και άλλα πολλά. Ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτό. Ακόμα, εάν πάμε στα άκρα, ας το πούμε έτσι, αυτή τη συζήτηση, λέμε ότι ο δυτικός πολιτισμός οφείλει την ύπαρξή του σε στρατιωτικές νίκες όπως είναι αυτή της Σαλαμίνας, της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας δεν θα ήταν δυνατόν να έχει αυτή την έκβαση που είχε, την νικηφόρα έκβαση για τον ελληνικό στόλο, τον αθηναϊκό στόλο, εάν τεχνολογικά η Τριήρης δεν είχε φτάσει σε ένα επίπεδο ικανό να δώσει τη νίκη σε αυτόν τον στόλο. Άρα πολλά περισσότερα οφείλουμε στον τεχνολογικό πολιτισμό από αυτά που με την πρώτη ματιά μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι οφείλονται στον τεχνικό πολιτισμό.
0: Μάλιστα. Αν θα θέλαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή την ξενάγησή μας στο μουσείο σας και φανταστείτε ότι περνάμε τώρα το κατόφλι και τους πρώτους χώρους εισόδου, πώς θα μας ξεναγούσατε, από πού θα ξεκινούσαμε?
1: Λοιπόν, θα ήθελα αρχικά να πω για το κτίριο καθεαυτό.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Είναι ένα νεοκλασικό κτίριο το οποίο κρίθηκε διατηρηταίο περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 90 και ουσιαστικά ξεκίνησε η ανάπλασή του στην αρχή του 21ου αιώνα και αποκαταστάθηκε υποδειγματικά, μπορώ να πω, ό,τι είχε μείνει από το αρχικό κτίριο, ουσιαστικά το κέλυφος, ούτως ώστε να λειτουργήσει από τη μία μεριά σαν εκθεσιακός χώρος και από την άλλη μεριά να μην χάσει τον αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα. Οπότε έγινε μεγάλη προσπάθεια τα εξωτερικά του κοσμήματα του νεοκλασικού κτιρίου να διατηρηθούν, τα φορούσια ή τα ακροκέραμα ή όλα αυτά, και εσωτερικά να μπορέσει να υπηρετήσει τον σκοπό της έκθεσης. Νομίζω ότι το καταφέρουμε σε μεγάλο βαθμό αυτό, διατηρώντας αρχιτεκτονικά μέλη και αρχιτεκτονικά στοιχεία στην αρχική τους μορφή, όπως παράδειγμα κάποια πλακάκια στην είσοδο του κτηρίου, που είναι από το 1897. Έτσι. Ή παράδειγμα του πηγάδι στην αυλή, που παρότι δεν είναι λειτουργικό από την άποψη ότι δεν μπορεί κάποιος να αντλήσει και νερό, θα μπορούσε να γίνει άμεσα λειτουργικό. Το νερό υπάρχει, το πηγάδι υπάρχει, το μαγκάνι υπάρχει. Άρα είναι κάποια χαρακτηριστικά σημεία τα οποία αξίζουν την προσοχή. Όπως και η ίδια του η αυλή, η οποία είναι ένα κόσμημα, θυμίζει αυλή σπιτιού που βλέπουμε συνήθως σε ελληνικές ταινίες, έτσι, ασπρόμαυρες. Αυτό σαν εισαγωγικό για το κτίριο καθεαυτό. Να πούμε επίσης ότι το κτίριο δεν είναι. Δεν ανήκει σε κάποια οικογένεια επιφανών ονομαστών κατοίκων των Αθηνών εκείνη την εποχή, γιατί το θυσίο δεν ήταν τόπος που θα επέλεγαν αστικές οικογένειες να μείνουν. Εκείνες προτιμούσαν τις περιοχές κοντά στην το τότε παλάτι, τη Βουλή σήμερα. Έτσι, εδώ ήταν ένας πιθανώς κάποιοι έμποροι εύποροι που μπορούσαν να αντέξουν την κατασκευή και τη ζωή τους σε ένα σπίτι, αλλά χωρίς να είναι κάποιοι επώνυμοι. Αυτό γενικότερα σαν πληροφορίες. Τώρα, ας πούμε ότι μπαίνει κάποιος επισκέπτης μέσα στην αίθουσα και ξεκινάει τη γνωριμία του με την αρχαία ελληνική τεχνολογία. Υπάρχει χωρική και χρονική κατανομή των εκθεμάτων, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ο επισκέπτης. Έτσι, στον πρώτο όροφο φιλοξενούμε προϊστορικά μέχρι την πρώιμη αρχαιότητα, κάποιες μέχρι τους αρχαϊκούς χρόνους, ας πούμε, κάποιες κατασκευές, και φιλοξενούμε κτηριακές υποδομές και μεγάλα έργα. Έτσι, ο επισκέπτης θα μπορούσε να δει στην αρχή μακέτες και ταινίες για το πώς αποξηράνθηκε για πρώτη φορά η Κοπαίδα τον 14ο αιώνα π.Χ. από τους Μηνίες, ή για το πώς κατασκευάστηκε το πρώτο μεγάλο φράγμα και η πρώτη μεγάλη εκτροπή ποταμού το 14ο-13ο αιώνα π.Χ. από τους Μυκηναίους, και ίσως και κομμάτια, όχι ίσως, και κομμάτια από το οδικό δίκτυο το Μυκηναϊκό, το οποίο επεκτηνόταν από τον Ισθμό της Κορίνθου μέχρι τον Ναύπλιο και την Επίδαυρο. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Αμέσως μετά κάποιος θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με τις κατοικίες της προϊστορικής θύρας του ακροτηρίου και με φοβερά εντυπωσιακές κατασκευές, οι οποίες έχουν σωθεί σχεδόν ανέπαφες λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου στη Σαντορίνη, αλλά με λεπτομέρειες τις οποίες οι πολλοί επισκέπτες που θα πάνε εκεί δεν θα το δουν επί τόπου, όπως για παράδειγμα ότι περίπου το 1800 π.Χ., σχεδόν 4.000 χρόνια πριν από σήμερα, τα σπίτια στην Σαντορίνη, στο ακροτήρι της Σαντορίνης, της Θήρας, είχαν την τουαλέτα τους μέσα στο σπίτι και μάλιστα στο πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Και επίσης όλες οι κατοικίες είχαν σύστημα αποχέτευσης των λιμάτων, των οικιακών λιμάτων. Πράγματα που ουσιαστικά στον δυτικό πολιτισμό αρχίσαμε να τα βλέπουμε εκ νέου τον 19ο αιώνα μετά Χριστό. Το Λονδίνο απέκτησε αποχετευτικό σύστημα τον 19ο αιώνα, πριν από 200 χρόνια. Οι Σαντορινοί είχαν, ο κυκλαδίτικος πολιτισμός είχε εδώ και σχεδόν 4.000 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνουμε εδώ το τι σημαίνει πραγματικά τεχνολογικός πολιτισμός.
0: Προφανώς. Και πόσο τελικά προσφέρει συνολικότερα σε αυτό που λέμε πολιτισμό, αυτά που μας λέτε τώρα, κύριε Μίτσιο. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην ξενάγησή μας.
1: Βεβαίως.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα Δρόμοι και Μονοπάτια στην Πίστη και στην Ιστορία. Να υπενθυμίσουμε για τις ακροάτριες και τους ακροατές που συντονίστηκαν τώρα στους 89,5 μεγακύκλους των FM για τον Μωατικής και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ότι σήμερα πραγματοποιούμε ουσιαστικά μια επίσκεψη, έναν περίπατο, μια βόρτα στο Μουσείο Ηρακλειδών στην Αθήνα για να πληροφορηθούμε μέσα από αυτές τις ιδιαίτερες συλλογές τους τον τεχνολογικό πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή στη σημερινή εκπομπή να συνομιλούμε με τον κύριο Παντελή Μίτσιο, υπεύθυνο μάρκετινγκ και εκθεσιακής ανάπτυξης του Μουσείου. Δώσαμε κάποια πρώτα εισαγωγικά στοιχεία, καλό είναι να τα γνωρίζουμε όταν αναφερόμαστε στο Μουσείο αυτό, και έχουμε ξεκινήσει ήδη αυτή την ενδιαφέρουσα, νομίζουμε, και πρωτότυπη ξενάγηση, καθώς είναι πρωτότυπος ο ίδιος ο χώρος, αλλά και η προσέγγιση των ανθρώπων του Μουσείου σε αυτά τα θέματα. Οπότε σίγουρα θέλουμε να μάθουμε κι εμείς περισσότερα πράγματα και για τις υπόλοιπες συλλογές και τα εκθέματα του Μουσείου. Ο λόγος πάλι σε εσάς, κύριε Μίτσιο.
1: Λοιπόν, αν συνεχίσουμε την περιήγηση μας στο κτίριο, στον ίδιο όροφο, θα κάνουμε ένα άλμα χρονικό. Θα πάμε περίπου στον 6ο αιώνα π.Χ., την περίοδο της τυραννίας, έτσι έχει μείνει γνωστή, είναι η εποχή που αναπτύσσονται τα τυραννικά καθεστώτα, τόσο στη Μεγάλη Ελλάδα αλλά όσο και στον ελληνικό χώρο, και θα δούμε δύο σπουδαία έργα τα οποία σηματοδότησαν εξελίξεις σε επίπεδο μηχανικών αυτή τη φορά. Το ένα είναι ο Δίωλκος, η πέτρινη οδός η οποία διευκόλυνε τα πλοία να περάσουν από τον Αργοσαρονικό στον Κορινθιακό κόλπο και ανάποδα, μειώνοντας τον χρόνο ταξιδιών από την Μητροπολιτική Ελλάδα προς την Μεγάλη Ελλάδα της Νοτιού Ιταλίας, και μειώνοντας και στο ελάχιστο ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους της ναυσιπλοείας γύρω από την Πελοπόννησο. Να πούμε ότι ο Δίωλκος χάρισε πλούτο στην Κόρινθο, η οποία έπαιρνε κάποια τύπου διόδια την εποχή για την διέλευση των πλοίων, από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά διευκόλυνε και το εμπόριο ανάμεσα στις Μητροπόλεις και στις Αποικίες, αλλά και την εξάπλωση της τέχνης μέσα από την αγκιοπλαστική ή τη γλυπτική, τα έργα που μεταφέρονταν από εδώ και από εκεί, από την Ελλάδα προς την Δυτική Ευρώπη, αυτή που λέμε σήμερα Δυτική Ευρώπη. Ο Δίωλκος λειτουργήσε για πάνω από 1000 χρόνια. Τελευταία φορά αναφέρεται ότι ο Νικηφόρος Φωκάς σε κάποια κατεπίγουσα επιστροφή του προς την Κωνσταντινούπολη τον χρησιμοποίησε για τελευταία φορά τον Δίωλκο, για να μεταφέρει στόλο να αντιμετωπίσει κάποιες επιθέσεις από εξανατολών προς την Κωνσταντινούπολη, την προσλεύουσα. Ένα άλλο μεγάλο έργο είναι το Ευπαλίνιο Όριγμα στη Σάμο. Είναι ένα υδρογωγείο το οποίο διαπερνά ένα βουνό υπόγεια. Έχει μήκος 1000 μέτρα. Το εντυπωσιακό με το Ευπαλίνιο Όριγμα είναι ότι ξεκίνησε η ανόριξή του ταυτόχρονα και από τις δύο μεριές, και οι δύο εξκαφές συναντήθηκαν ακριβώς κάτω από το ψηλότερο σημείο του λόφου ο οποίος διατρίθηκε, χωρίς να χάσουν ο ένας την επαφή με τον άλλο, το ένα σενιού να χάσει την επαφή του με το άλλο. Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό αν σκεφτείτε ότι δεν είχαν τίποτα από τα σύγχρονα όργανα, όπως λέμε GPS ή γεωτοπισμός, οτιδήποτε άλλο έχουν σήμερα. Μιλάμε για το 600 π.Χ.
0: Είχαν καλούς μαθηματικούς όμως, σίγουρα.
1: Ακριβώς. Είναι εξαιρετικό να γνωρίζει κάποιος, και ειδικά οι μαθητές οι οποίοι έρχονται, επισκέπτονται το μουσείο μαζικά κάθε χρόνο, ότι τα μαθηματικά, όπως λέει και το σχετικό βίντεο, υδροδότησαν τη Σάμο. Δηλαδή χωρίς μαθηματικά, χωρίς τις μαθηματικές γνώσεις της εποχής και τις μηχανικές γνώσεις προφανώς, οι οποίες πηγάζουν εν μέρη από τα μαθηματικά, δεν θα μπορούσε να λυθεί αυτό το εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα της μεταφοράς του νερού μέσα από έναν υπόγειο αγωγό, ο οποίος σκάφτηκε από τις δύο μεριές ταυτόχρονα. Αυτό είναι ένα από τα ακόμα τα εκθέματα. Για να καταλήξουμε σε αυτή την αίθουσα, κάνοντας ταυτόχρονα και σύνδεση με τον επόμενο όροφο, μελετώντας ή δείχνοντας ή εκθέτοντας την τεχνολογία του αρχαίου θεάτρου. Ίσως είναι από τις λίγες φορές που κάποιος προσπαθεί να συνδέσει το θέατρο, που από μόνο του είναι μια κορυφαία εκδήλωση του πνεύματος της αρχαίας Ελλάδας, το θέατρο σαν λογοτεχνικό έργο, με την κατασκευή καθεαυτή του αρχιτεκτονήματος του αρχαίου θέατρου. Το αρχαίο θέατρο είναι μια εξαιρετική κατασκευή, η οποία ξεκίνησε να κατασκευάζεται και τελειοποιήθηκε μέσα σε μόλις 200 χρόνια, δεν χρειάστηκε πάρα πολύς χρόνος για να κατασκευαστεί, και έφτασε σε πρωτόγνωρα ύψη την τεχνολογία, τόσο από πλευράς ακουστικής όσο και από πλευράς ακουστικής ως πρακτική, δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να ακούσει από ένα σημείο του θεάτρου, από την ορχήστρα σε οποιοδήποτε σημείο του θεάτρου, αλλά όσο και από την ακουστική ως επιστήμη. Μελετήθηκαν διεξοδικώς οι αντανακλάσεις του ήχου τόσο στην ορχήστρα, όσο στη σκηνή, όσο και στις κερκίδες, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει. Λίγοι γνωρίζουν ότι η ακουστική ως κυματική επιστήμη ξεκίνησε, γεννήθηκε από τον Αριστόξενο στο αρχαίο θέατρο, και μπορώ να πω ότι σχεδόν ολοκληρώθηκε ακριβώς εκείνη την εποχή. Γνωρίζουμε ότι μια πλήρης επιστήμη της εποχής ήταν η Ευκλήδιος Γεωμετρία. Ίσως θα έπρεπε να δώσουμε και λίγο παραπάνω σημασία και στην ακουστική ως επιστήμη, η οποία γεννήθηκε και σχεδόν τελειοποιήθηκε την ίδια εποχή με αφορμή το αρχαίο θέατρο. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές, κατασκευές, τεχνολογίες που υιοθετήθηκαν στο αρχαίο θέατρο, που πραγματικά θα χρειαζόμασταν μια εκπομπή να μιλήσουμε μόνο γι' αυτό, και δεν νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια. Να πούμε επίσης ότι στον ίδιο όροφο μπορεί κανείς να δει μια μακέτα του εργοταξίου του Παρθενώνα, της κατασκευής του Παρθενώνα, όπως την έχει περιγράψει με ενάργεια ο Μανώλης ο Κορές στο βιβλίο του από την Πεντέλιο στον Παρθενώνα. Πώς δηλαδή εξορίσσονταν τα μάρμαρα στα λατομεία της Πεντέλης, κόβονταν τη μορφή που τα θέλαμε περίπου και μεταφέρονταν από εκεί μέχρι τον Ιεροβράχο της Ακρόπολης, όπου θα γινόταν αργότερα ο Παρθενώνας και όλες οι κατασκευές. Εξηγείται σε μεγάλο βαθμό το πώς κατασκευάστηκε η Ακρόπολη με μία ή δύο μακέτες οι οποίες βρίσκονται στο χώρο αυτό. Και νομίζω ότι με αυτό, σύν το μια μικρή αναφορά στις επιγραφές τεχνολογικού περιεχομένου, κλείνει η ξενάγηση στον πρώτο όροφο, για να πάμε σε πιο εξειδικευμένες, ας το πούμε έτσι, εφευρέσεις ή κατασκευές, τεχνολογικές κατασκευές, στον δεύτερο όροφο του μουσείου.
2: Θα πάμε σε αυτό, θα πάρουμε τα σκαλιά και θα αρχίζουμε να ανεβαίνουμε στο δεύτερο όροφο. Επιτρέψτε μας όμως μέχρι τότε να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στην επικοινωνία μας.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις, τα σχόλια, τις επισημάνσεις σας για όλα τα σημεία της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε από αυτήν την εκπομπή του 89,5 καθημερινά. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Στο Μουσείο Ηρακλειδών λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα, αυτό το πολύ ενδιαφέρον μουσείο στην Αθήνα. Επιχειρούμε να αναδείξουμε, αν και σε πάρα πολύ κόσμο είναι γνωστό, αλλά επιχειρούμε να μάθουμε περισσότερα μυστικά που μπορεί κάποιος να ανακαλύψει σε μια ενδεχόμενη επίσκεψή του εκεί, την οποία προτείνουμε ανεπιφύλακτα, και τα όσα μας λέει μέχρι τώρα και ο καλεσμένος μας, ο κύριος Παντελής Μύθιου, υπεύθυνος μάρκετινγκ και εκθεσιακής ανάπτυξης του μουσείου, σε αυτό ακριβώς κατατείνει, στο να επισκεφθούμε δηλαδή το Μουσείο Ηρακλειδών, αν θέλουμε να πάρουμε έτσι μια εικόνα για την τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα, μια τεχνολογία που συνετέλεσε τα μέγιστα στα μεγάλα έργα της εποχής, είτε μιλάμε για μεταφορά πλοίων, ναυπηγικές κατασκευές, είτε για το Ευπάλιο Όριγμα στη Σάμο, είτε μιλάμε για τα αρχαία θέατρα, είτε μιλάμε για τον Παρθενώνα, για όλα αυτά τα σπουδαία έργα, οικουμενικά έργα θα μπορούσε να πει κάποιος, πάντα πίσω από όλες αυτές τις υπέροχες κατασκευές και τα υπέροχα μνημεία υπήρχε η τεχνολογία της εποχής, η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγο να ανέβουμε τις σκάλες του Μουσείου Ηρακλειδών για να φύγουμε από τον πρώτο όροφο και να πάμε στον δεύτερο, για να δούμε τι πραγματικά άλλα μυστικά έχει να μας αποκαλύψει σε αυτή την ξενάγηση ο καλεσμένος μας ο κύριος Μύθιου. Στο σημείο αυτό ακούμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Δίνουμε αμέσως το λόγο στον κύριο Παντελή Μύθιου, το σημερινό μας προσκεκλημένο, υπεύθυνο μάρκετινγκ, επαναλαμβάνουμε, και εκθεσιακής ανάπτυξης του Μουσείου Ηρακλειδών, για να επισκεφθούμε μαζί του τον δεύτερο όροφο του μουσείου και να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τα εκεί εκθέματα. Κύριε Μύθιου.
2: Ανεβαίνοντας στο δεύτερο όροφο, να κάνουμε μια εισαγωγή, να πούμε ότι εκεί φιλοξενούνται κυρίως εφευρέσεις και κατασκευές οι οποίες προέρχονται από τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει από την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, όπως αυτή σώθηκε, και θα μιλήσουμε αργότερα για το πώς σώθηκε. Κατασκευές που κυρίως έχουν να κάνουν με τις γνώσεις που συσσωρεύτηκαν στην Αλεξάνδρεια των ελληνιστικών χρόνων από όλη την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των επιγόνων του, και αποτυπώθηκαν ή αποθηκεύτηκαν στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας για πολλά χρόνια. Από τις πιο χαρακτηριστικές, ας το πούμε έτσι, εφευρέσεις, γιατί είναι μια σειρά με πολλών εφευρέσεων, είναι η αυτόματη θεραπενίδα του Φίλωνα, ο οποίος Φίλων ο Βυζάντιος είχε κατασκευάσει, είχε μελετήσει και σχεδιάσει, ας το πούμε καλύτερα έτσι, δεν ξέρουμε αν το κατασκεύασε ποτέ, γι' αυτό αφαιρώ τη λέξη κατασκευάσει, είχε μελετήσει και σχεδιάσει ένα μηχανισμό, ένα αυτόματο, το οποίο λειτουργούσε ως εξής. Αν ένας συνδετημόνες σε ένα συμπόσιο ακουμπούσε στο χέρι του μηχανισμού, το εικονικό χέρι ας πούμε, του μηχανισμού ένα ποτήρι, τότε αυτόματα από ένα κανάτι που κρατούσε στο χέρι αυτός ο μηχανισμός γέμιζε το ποτήρι κατά το ίμιση με κρασί και κατά το ίμιση με νερό, ούτως ώστε να καταναλωθεί ως κεκραμένος ίνος, ως αναμιμιγμένος ίνος με νερό, όπως συνήθιζαν να πίνουν τότε το κρασί τους οι Έλληνες εκείνη την εποχή στα συμπόσια. Είναι καταπληκτικό το πώς με απλές γνώσεις ρευστών μπορούσε κάποιος εκείνη την εποχή να κατασκευάσει ένα τέτοιο αυτοματισμό. Ένας άλλος αυτοματισμός επίσης εντυπωσιακός ήταν οι αυτόματες πύλες του ναού, όπου με το άναμα του βωμού τίθενταν σε κίνηση ένας μηχανισμός ο οποίος άνοιγε τις πόρτες του ναού αυτόματα, σαν καταλάβαινε δηλαδή ο ναός ότι υπάρχει επισκέπτης που θέλει να μπει μέσα αφού ανάβει το βωμό, και άνοιγαν οι πύλες για να μπει μέσα στο ναό. Είναι κατασκευές οι οποίες εντυπωσιάζουν, δεν είναι δηλαδή πρακτικές κατασκευές οι οποίες λύνουν προβλήματα, είναι κατασκευές οι οποίες εντυπωσιάζουν τον χειριστή ή τον αυτόν ο οποίος τις βλέπει, αλλά ενσωματώνουν, αυτό είναι το κυριότερο, ενσωματώνουν επιστημονική γνώση πλέον. Δηλαδή, παράδειγμα, στην πύλη του ναού ο Ήρωνας, ο οποίος τις σχεδίασε, ήξερε τι σημαίνει διαστολή λόγω θερμότητας, ήξερε τι σημαίνει πίεση υγρού, ήξερε ότι το νερό είναι ασυμπίεστο, το υγρό δεν αλλάζει όγκος τόσο για να το πιέσεις. Είχε μια σειρά γνώσεων τις οποίες εφάρμοσε σε μια μηχανή. Και αυτά είναι από τα πιο σημαντικά που μπορούν να συμβούν στην επιστήμη για να τις δώσουν μια όθηση προς τα εμπρός. Να πούμε το εξής εδώ για την Αλεξάνδρεια, το οποίο έχει να κάνει και με το πώς γεννήθηκε η αναγέννηση των επιστημών και των τεχνών στη Δυτική Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος από

Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204, πολλά από αυτά τα χειρόγραφα ταξίδεψαν στην Ιταλία. Αυτά στάθηκαν η βάση να μελετηθούν από ανθρώπους εκεί για να γεννηθεί η ιδέα της αναγέννησης των επιστημών. Ουσιαστικά λοιπόν τα μοναστήρια της Βυζαντινής περίοδου της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας διέσωσαν τον πλούτο των ιδεών για να μπορέσει να δημιουργηθεί ο δυτικός πολιτισμός. Κάποιος θα πει, ναι, αλλά στο Βυζάντιο δεν είχαμε τεχνολογικό πολιτισμό. Είχαμε, δεν έχει μελετηθεί αρκετά. Υπάρχουν σπαράγματα γνώσεων. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου όταν υποδέχονταν πρέσβεις από άλλες χώρες, ιδίως από κατώτερες πολιτιστικά ή πολιτισμικά χώρες, χρησιμοποιούσαν εντυπωσιακά κουρδιστά αυτόματα, όπως λιοντάρια που βρυχώνται χωρίς να είναι εκεί ή πουλιά που κελαϊδούν χωρίς να υπάρχουν πουλιά, για να εντυπωσιάσουν ακριβώς τους πρέσβεις των άλλων χωρών. Όλα αυτά τα αυτόματα λειτουργήσαν με βάση τις γνώσεις που παραδόθηκαν στο Βυζάντιο από την ελληνιστική Αλεξάνδρεια. Δυστυχώς δεν έχουμε μελετηθεί αρκετά. Ακόμα και το υγρό πυρ, ίσως το μεγαλύτερο πολεμικό όπλο των Βυζαντινών, δεν έχει μελετηθεί αρκετά ούτε στον ελληνικό ούτε στο διεθνή χώρο για να μπορέσουμε να έχουμε μια εμπεριστατωμένη γνώση και γνώμη για το πώς ήταν και πώς λειτουργούσε και πώς είχε κατασκευαστεί. Είναι ένα πεδίο που για μας είναι πρόκληση και ελπίζουμε να κάνουμε αυτή την πρόκληση και πρόκληση όχι μόνο δική μας αλλά και της επιστημονικής κοινότητας, ούτως ώστε να εστιάσει και σε αυτό το κομμάτι του πολιτισμού, του τεχνολογικού πολιτισμού, να αναπτύξουμε παραπάνω τη γνώση μας για τον Βυζαντινό πολιτισμό. Αλλά να ξαναγυρίσουμε στην ελληνική Αλεξάνδρεια και να μιλήσουμε για το μεγαλύτερο ίσως επίτευγμα της εποχής εκείνης, το οποίο είναι σηματοδότησε και την εξέλιξη όλης της εποχής ή μάλλον συμπύκνωσε όλες τις γνώσεις που υπήρχαν εκείνη την εποχή, για το μηχανισμό των αντικυθύρων. Ο μηχανισμός των αντικυθύρων, δύο κουβέντες, βρέθηκε το 1900 περίπου σε ένα ναυάγιο στα αντικύθυρα ανοιχτά των αντικυθύρων. Γι' αυτό έχει πάρει το όνομα. Αυτό από σημειακούς σφουγγαράδες οι οποίοι αναγκάστηκαν να δέσουν εκεί λόγω κακοκαιρίας και μείναν. Λέγεται χαρακτηριστικά ότι έμειναν περίπου 30-40 μέρες και μέσα αυτό το χρονικό διάστημα ήταν και η Μεγάλη Εβδομάδα. Χρειάστηκε λοιπόν, μάλλον ο μάγειρας ζήτησε από έναν από τους δίτες, βρεσί, είμαστε εδώ στη θάλασσα, έχουμε νηστεία, θα αποδείξει κάποιος μέσα να φέρει κάποιο όστρακο για να φάμε τώρα που είναι νηστεία. Υποτίθεται ότι κάποιος από τους δίτες βούτυξε και βρέθηκε στο ναυάγιο των αντικυθύρων να γίνει μετά η ενάλλη ανασκαφή και να έρθουν στο φως όλα αυτά τα σπουδαία, και ανάμεσα στα σπουδαία ένα μικρό θράβσμα περίπου 10 επί 10 εκατοστά από αυτό που αποδείχτηκε εκ των υστέρων σχεδόν έναν αιώνα μετά από την ανακάλυψή του ως το μεγαλύτερο τεχνολογικό θαύμα της αρχαίας Ελλάδας. Πρόκειται για αυτό που χαρακτηριστικά ονομάστηκε ως ο πρώτος αναλογικός υπολογιστής στον κόσμο, ένα ηλιακό και αστρικό ημερολόγιο το οποίο μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια μισής ώρας, μάλλον να υπολογίσει θα έλεγα, όχι να προβλέψει, με ακρίβεια μισής ώρας εκλήψεις σελήνης και ηλίου σε βάθος 19 ετών από τη στιγμή που θα το βάλουμε να λειτουργήσει, και φυσικά να επαναλάβει αυτά τα χρονικά διαστήματα επάπειρον, να υπολογίσει το πότε θα γίνουν οι στεφανίτες αγώνες, μια σειρά από στεφανίτες αγώνες όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες, τα Ίσθμια, τα Νέμεα, με ακρίβεια μισής ώρας πάντα, να υπολογίσει πότε θα πρέπει να προσθεθεί μία ημέρα στο ημερολόγιο ούτως ώστε να κάνει τη διόρθωση που κάνουμε σήμερα με τα δίσεκτα χρόνια, προσθέτοντας μια ημέρα ανά τέσσερα χρόνια. Τότε δεν τα προσθέτανε ανά τέσσερα χρόνια, αλλά ανάλογα με το πότε θα τους έδειχνε ακριβώς αυτός ο αρχαίος υπολογιστής. Να πούμε ότι για πολλά χρόνια ήταν αμφίβολη, στεκόταν με αμφιβολία πάνω από

0: το μηχανισμό η Διεθνής Επιστημονική Κοινότητα, γιατί δεν πίστευε στα μάτια της ότι θα μπορούσε ένα τέτοιο όργανο να έχει κατασκευαστεί πριν από 2.200 χρόνια. Πλέον είμαστε σίγουροι ότι λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο, ξέρουμε περίπου το 95% της λειτουργίας του, ξέρουμε ότι έβλεπε τις φάσεις της Σελήνης, τις κινήσεις των πλανητών, τις κινήσεις των αστερισμών. Ήταν ουσιαστικά ένα ουράνιο αστρικό ημερολόγιο και ορολόγιο.
1: Την πατρότητα του οποίου γνωρίζουμε, υποθέτουμε.
0: Υπάρχουν πολλές υποθέσεις. Mm-hmm. Άλλοι μιλούν για τον Αρχιμίδη, είναι οι περισσότεροι που μιλούν για τον Αρχιμίδη, γιατί ο Αρχιμίδης είναι ο πλέον ονομαστός και αυτός που έχει κατασκευάσει τις περισσότερες μεγάλες εφευρές της εποχής, ή του έχουν αποδοθεί.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν εφευρές οι οποίες αποδίδονται στον Αρχιμίδη χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι αυτός είναι ο εφευρέτης. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να του φορτώσουμε εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια και τον μηχανισμό των αντικυθύρων, αλλά ακούγεται και ο ύπαρχος ο Ρόδιος, ο οποίος ήταν τότε ένας αστροφυσικός αστρονόμος από τους πολύ μεγάλους, ακόμα και ο Ερατοσθένης. Ακούγεται πάρα πολύ. Δεν είμαστε βέβαιοι για το ποιος τον κατασκεύασε, δεν είμαστε βέβαιοι για το πού κατασκευάστηκε. Ακούστηκε στην αρχή, λέγαμε, για την Κόρινθο, γιατί πολλές από τις επιγραφές που διαβάστηκαν εκείνη την εποχή ήταν στην κορινθιακή διάλεκτο. Mm-hmm. Σταδιακά όμως ανακαλύψαμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των λέξεων που είναι χαραγμένες πάνω στα θράψματα που βρήκαμε ανήκουν στην διάλεκτο που ομιλούνταν στη Δωδόνη ή στην Κέρκυρα. Mm-hmm. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι από εκεί ή από αλλού. Απλά ο αρχαίος κατασκευαστής, που μπορεί να μην ήταν ο ίδιος ο οποίος χάρασε και τις επιγραφές, mm-hmm. αυτός τέλος πάντων που χάρασε τις επιγραφές, έκανε κάτι το οποίο και εμείς θα το κάναμε, να πούμε την αλήθεια. Χρησιμοποίησε λέξεις ή ονομασίες, παράδειγμα, σε ελληνιακών μηνών από όλες τις ελληνικές διαλέκτους.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έπρεπε να επαναλάβει 19 φορές τους ελληνιακούς μήνες, και για να μην γίνεται κουραστικός επαναλαμβάνοντας τα ίδια ονόματα, έπαιζε με τις ελληνικές διαλέκτους της εποχής. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε λοιπόν ούτε αν έχει κατασκευαστεί δεύτερο, ούτε αν είναι αυτό και δεν υπάρχει τίποτα άλλο, αν υπάρχει και κάποιο άλλο κομμάτι που δεν γνωρίζουμε. Ίσως να μην μπορέσουμε ποτέ να βρούμε. Νομίζω όμως ότι ακόμα και αυτό που έχουμε βρει έχει αλλάξει την αντίληψή μας για το τι μπορούσαν να κάνουν οι πρόγονοί μας εκείνη την εποχή.
1: Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε μια ακόμα διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε σιγά σιγά για να ολοκληρώσουμε την ξενάγησή μας και να πούμε ό,τι άλλο θέλετε κι εσείς να επισημάνετε για το Μουσείο Ηρακλειδών.

0: Συνεχίζουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, την ξενάγησή μας και την επίσκεψή μας στο Μουσείο Ηρακλειδών. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Παντελή Μίτσιου, υπεύθυνο μάρκετινγκ και εκθεσιακής ανάπτυξης του Μουσείου. Δεν χρειάζεται να πούμε πόσο εντυπωσιακά είναι τα όσα ακούμε στη σημερινή μας εκπομπή και βεβαίως χαιρόμαστε που υπάρχει ένας χώρος στην Ελλάδα, υπάρχει ένας χώρος στην Αθήνα που μπορούμε να πληροφορηθούμε περισσότερα πράγματα για όλα αυτά τα υπέροχα αυτόματα της εποχής. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής κάναμε πιο συγκεκριμένες αναφορές για τα μεγάλα τεχνικά και μηχανικά επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων. Στο δεύτερο μέρος και στο δεύτερο όροφο του μουσείου μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα για τα αυτόματα των αρχαίων Ελλήνων. Κύριε Μίτσιου, σας δίνουμε και πάλι το λόγο. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσετε στην ξενάγηση, αν έχουμε να πούμε κάποια άλλα πράγματα ακόμα που αξίζει να ακουστούν, και να ολοκληρώσουμε αν θέλετε και με τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του Μουσείου Ηρακλειδών.
1: Ναι, ας αφήσουμε τα λίγα ακόμα εκθέματα, όπως και στον πρώτο όροφο και στο δεύτερο, δεν έχουμε αναφερθεί με λεπτομέρειες, να τα ανακαλύψει ο επισκέπτης επί τόπου. Είπαμε τα πιο εντυπωσιακά, αυτά τα οποία, για τα οποία αξίζει να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω και θα πρέπει να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Είπαμε και για την εξέλιξη και αυτό που ελπίζουμε να πετύχουμε από εδώ και πέρα, γιατί δεν σας το κρύβω ότι είναι ένας καημός για μας η εξέλιξη τεχνολογίας στην Βυζαντινή περίοδο, ακόμα και να φτάσουμε και στη νεότερη ιστορία και, και στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας στην Ελλάδα, θα άξιζε τον κόπο να το μελετήσει κάποιος. Να πούμε όμως γενικά για το μουσείο. Θα ήθελα να πω το εξής. Ένα μουσείο, πέρα από το εκθεσιακό κομμάτι, αυτό που θα ικανοποιήσει την περιέργεια ενός επισκέπτη για το «Α, τι έγινε τότε, πώς το είχαν φτιάξει» ή την θα εντυπωσιάσει τον επισκέπτη με κάποια εκθέματα ή ακόμα θα του κεντρήσει το ενδιαφέρον για γνώση, ένας από τους κύριους σκοπούς των μουσείων είναι η εκπαίδευση, η εκπαίδευση των παιδιών. Και σε αυτό έχουμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία. Το Μουσείο Ηρακλειδών από το 2014, από το 2004, από τη στιγμή της πρώτης του λειτουργίας και μετά, έχει καθιερώσει, εκπονήσει και προσφέρει στην σχολική κοινότητα ενισχυτικά προς τα μαθήματα που γίνονται στο σχολείο εκπαιδευτικά προγράμματα που επικεντρώνονται ακριβώς στις επιστήμες και στην τεχνολογία. Με κύριο βάρος στα μαθηματικά έχουμε μια μεγάλη σειρά ενωτήτων μαθηματικών που συνδέονται και με τα εκθέματα που έχουμε στο μουσείο και που δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης να προσφέρουν τις γνώσεις που δίνουν τα σχολικά τους βιβλία με έναν άλλον τρόπο, πιο εύληπτο ίσως, πιο βοηθητικό προς το δικιά τους διδασκαλία. Έχουμε επίσης προγράμματα που αναφέρονται στη φυσική και στη μηχανική, ακριβώς πάλι με αφορμή τα εκθέματα, πέρα από τις ξεναγήσεις, τις γενικές ξεναγήσεις στο χώρο, οι οποίες όλες συνοδεύονται από διαδραστικά παιχνίδια, είτε με ψηφιακά μέσα όπως είναι τα τάμπλετ, είτε με αναλογικά παραδοσιακά παιχνίδια επί τραπέζια. Ακόμα έχουμε και εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ανάγκη να βρεθούν φόρμουλες να προστατεύσουμε, μάλλον να μπουν ηθικοί κανόνες, ας το πούμε έτσι, για το πώς και τι θα μπορέσει να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην κοινωνία. Να μην αφήσουμε δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη ανεξέλεκτη σε μια κοινωνία η οποία δεν είναι προετοιμασμένη να την υποδεχτεί. Να πούμε ότι σε αυτήν την προσπάθειά μας, μάλλον αυτή την προσπάθειά μας την αγκαλιάζει η εκπαιδευτική κοινότητα, υποδεχόμαστε πάνω από 10.000, 12.000 μαθητές κάθε χρόνο από τα σχολεία κυρίως της πρωτεύουσας αλλά και όλης της Ελλάδας στους χώρους μας. Έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό και συνεργάτες μαθηματικούς, φυσικούς, πληροφορικής, καθηγητές ή αρχαιολόγους και ιστορικούς οι οποίοι υποδέχονται τα παιδιά και τους κάνουν μάθημα. Να πούμε ότι ναι, όσο και να ακούγεται περίεργο, δεν είναι μια βόλτα για να ξεφύγουμε από το σχολείο, η επίσκεψη του μουσείου είναι μάθημα. Όσο και να μην αρέσει καμιά φορά, λέμε ότι είναι μάθημα. Έρχονται εδώ για να μάθουν κάτι παραπάνω ή με έναν άλλο τρόπο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που προσπαθούμε να καλύψουμε και στο οποίο δίνουμε μεγάλη βαρύτητα, ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα. Το άλλο κομμάτι είναι στις δημιουργικές δραστηριότητες οι οποίες προσφέρονται σε μεμονωμένα άτομα, σε μεμονωμένους επισκέπτες ή μικρές ομάδες επισκεπτών τα Σαββατοκύριακα. Μπορεί να είναι εργαστήρια καλλιτεχνικά, ζωγραφικής, φυσικής, βιολογίας, κατά καιρούς, ή εργαστήρια που απευθύνονται σε ενήλικες όπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κατασκευές χειροτεχνίας από πλέξιμο μέχρι οτιδήποτε άλλο και μια ευκαιρία να ξεφύγουν από τη ρουτίνα της καθημερινότητας τους δίνεται κάνοντας κάποιες δραστηριότητες, μαθαίνοντας 5-6 πράγματα παραπάνω σε έναν μουσιακό χώρο. Αυτές είναι οι κυριότερες δράσεις μας. Να πούμε ότι έχουμε και ένα εκθεσιακό πρόγραμμα, αυτό που λένε περιοδικών εκθέσεων, θα θέλω να τις λέω καλύτερα προσωρινών εκθέσεων, μικρής διάρκειας εκθέσεων, οι οποίες συνήθως έχουν σαν αντικείμενο πάλι την αναφορές σε τεχνολογία ή τελευταία σε ευαισθητοποίηση σε θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και την κλιματική κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε ως κοινωνίες. Αυτά σε γενικές γραμμές σε σχέση με το μουσείο. Έχουμε πάντα σαν σκοπό απότερο, όπως σας έχω πει, να μελετήσουμε εκφάνσεις της τεχνολογίας οι οποίες δεν έχουμε μελετηθεί αρκετά και όταν θα είμαστε έτοιμοι να τις δείξουμε στο κοινό με όλη την τεκμηρίωση που τους αρμόζει.
0: Και με πολύ χαρά να τις παρουσιάσουμε στο μέλλον. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Παντελή Μίτσιου, υπεύθυνο μάρκετινγκ και εκθεσιακής ανάπτυξης του Μουσείου Ηρακλειδών. Νομίζουμε ότι είναι μια εξαιρετική πρόταση για οποιονδήποτε θέλει να μάθει κάτι περισσότερο για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τον αρχαίο ελληνικό τεχνολογικό πολιτισμό ακόμα πιο συγκεκριμένα, αν και όπως είδαμε στη σημερινή εκπομπή αυτά τα δύο είναι έννοιες που θα μπορούσαμε να τις πούμε και ταυτόσιμες, καθώς χωρίς τον τεχνολογικό πολιτισμό δεν γνωρίζουμε αν θα είχαμε καταφέρει να οπτικοποιήσουμε εν πάση περιπτώσει τα σχέδια που μπορεί να υπήρχαν στο νου ή στο χαρτί κάποιον. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Μίτσιου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και εσάς, κύριε Παπά, και τους ακροατές σας και το ραδιόφωνο της Εκκλησίας για την χαρά και την ευκαιρία να φιλοξενηθούμε στη συχνότητά σας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

Στη σημερινή εκπομπή είχαμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μια επίσκεψη στο Μουσείο Ηρακλειδών στην Αθήνα και να μάθουμε τα μεγαλύτερα ή μικρότερα μυστικά που φιλοξενούνται εκεί και έχουν να κάνουν με τον αρχαίο ελληνικό τεχνολογικό πολιτισμό.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια» στην πίστη και στην ιστορία. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Ορχήστρα Κανών σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάνου. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η χοροδία «Πολύχρωμες Φωνές». Κείμενα «Χρήστος Ζήσης», αφήγηση «Χάρης Τρασάνης». Την 5η, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
5: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι...

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Την Τετάρτη ξεκινά εργασίες η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Άλλοι 43 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Κάποιοι λίγοι που προσπαθούν να διαδεχθούν τους τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη να ξέρουν ότι θα πάνε φυλακή. Να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και να απορριφθεί η δήλωση του ελληνικού δημοσίου, πρότεινε σήμερα η εισαγγελέας. Με την εξέταση στο μάθημα των μαθηματικών συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Ο Αμερικανός πρόεδρος βλέπει συμφωνία με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα. Η Αίγυπτος πέφτει να διασώσει την εκεχηρία στη Γάζα με νέες συνομιλίες. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Υγείας την Παρασκευή για την επιδημία έμπολα. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Νότια Ιταλία. Και ο καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συνέρχεται την Τετάρτη 3 και την Πέμπτη 4 Ιουνίου η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 161ης Συνοδικής Περιόδου προκειμένου να ασχοληθεί με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Μέσα στη νύχτα εντοπίστηκε μία ακόμη λέμβος με μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης. Τη λέμβος στην οποία επέβαιναν 43 άτομα εντόπισε ντρόουν της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου και τους περισυνέλεξε σκάφος που τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Να σημειώσουμε πως μόλις χθες Δευτέρα στην Κρήτη έφτασαν 6 λέμβοι με 198 μετανάστες. Τι στρατηγική σημασία τώρα της ελληνόκτητης ναυτιλίας για την Ελλάδα και για την Ευρώπη ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τα εγγένεια της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, πρόκειται για κρίσιμο πυλώνα ισχύως, ο οποίος συνδέεται άμεσα με την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία τόσο της Ελλάδος όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 25% του παγκόσμιου στόλου και πάνω από το 80% του ευρωπαϊκού στόλου μεταφοράς πετρελαίου και LNG ανήκει σε Έλληνες πλειοκτήτες, γεγονός που προσδίδει στη χώρα μας ιδιαίτερη γεωπολιτική και γεωοικονομική βαρύτητα, σημείωσε. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στη διεθνή ναυτιλία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Όπως τόνισε, η Αθήνα θα συνεχίσει να θέτει το συγκεκριμένο ζήτημα σε κάθε διπλωματική επαφή, καθώς και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου η Ελλάδα θα αναλάβει εκ νέου την Προεδρία τον προσεχή Οκτώβριο. Παράλληλα, υπενθύμισε τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα με στόχο την προστασία των θαλάσσιων εμπορικών οδών και της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στην πορεία ανάκαμψης των ελληνικών ναυπηγείων, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση έχει συμβάλει καθοριστικά στην επανεκκίνηση ενός τομέα με ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία και την άμυνα της χώρας. Όπως ανέφερε, τα ναυπηγεία δεν στηρίζουν μόνο τη συντήρηση και την ανάπτυξη του εμπορικού στόλου, αλλά συμμετέχουν και σε σημαντικά αμυντικά προγράμματα, όπως η κατασκευή τμήματων για τις νέες φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραβλού ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό επειδή αναγνωρίζει έμπρακτα την ναυτιλία των Ελλήνων ως εθνικό κεφάλαιο, τόσο στην οικονομική όσο και στην ανθρωπιστική του διάσταση, αλλά και ως παγκόσμιο γεωπολιτικό πλεονέκτημα της πατρίδας μας. Τα Ποσειδόνια 2026 θα διαρκέσουν έως τις 5 Ιουνίου, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 2.000 εκθέτες από 83 χώρες, με βασικούς άξονες συζήτησης την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, τα νέα καύσιμα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ναυτιλίας. Μήνυμα προς αυτούς τους λίγους που προσπαθούν να διαδεχθούν τη 17 Νοέμβρη ότι θα πάνε στη φυλακή να το γνωρίζουν, έστειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης με αφορμή την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Υπάρχουν ακόμα λίγοι ελάχιστοι που επιχείρησαν να συνεχίσουν το έργο και οι πιο πολλοί ήταν ή είναι ακόμα στη φυλακή και κάποιοι λίγοι που προσπαθούν να τους διαδεχθούν θα πάνε στη φυλακή να το γνωρίζουν, δήλωσε χαρακτηριστικά στην τηλεόραση σήμερα το πρωί. Όπως σημείωσε, το θέμα της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου έχει να κάνει με κανόνες δικονομίας και αποφάσεις των δικαστών και εγώ δεν τα σχολιάζω αυτά, προφανώς διαφωνώ, αλλά αν μπούμε σε αυτό το παιχνίδι θα ασχολούμαστε συνεχώς με τις δικαστικές αποφάσεις. Το πρόβλημα είναι πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν έχει μιλήσει ποτέ για το θέμα και υπήρξε η διαρροή ότι ακόμα το κράτος δικαίου δεν μου έχει απαντήσει γιατί είμαι στη φυλακή 24 χρόνια. Και ο άλλος, ο Κουφοντίνας εννοεί, είπε πως δεν μετανιώνω που σκότωσε 15 ανθρώπους. Αυτό σημαίνει πως είναι αμετανόητοι και αυτό που τους αξίζει είναι η δημοκρατική περιφρόνηση. Το δικαστήριο θα βρει τη λύση από τους κανόνες που εφαρμόζει, πρόσθεσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και να απορριφθεί η δήλωση του ελληνικού δημοσίου, πρότεινε σήμερα η εισαγγελέας του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η εισαγγελέας επεσήμανε πως οι δικηγορικοί συλλογοί νομιμοποιούνται με βάση και το άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων για υποθέσεις μείζωνος ενδιαφέροντος μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και όχι για τα πλημελήματα της παράβασης καθήκοντος, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια. Για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου που στρέφεται κατά των τριών σταθμαρχών της απογευματινής και βραδινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και του τότε προϊσταμένου του τμήματος επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος, η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί η δήλωση, ενώ απορριπτική ήταν και η πρότασή της για το Σωματείο Μηχανοδηγών, Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Για το δημόσιο, η εισαγγελέας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 63 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, επισημένοντας πως το δημόσιο δεν είναι άμεσα ζημιωθέν. Επίσης, προτείνει να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο κατηγορούνται τρία στελέχη του ΟΣΕ, αναφορικά με τη διαδικασία μετάταξης του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Θυμίζουμε πως αντιρρήσεις για την παράσταση των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδικών είχαν οι περισσότεροι κατηγορούμενοι. Για τους συγγενείς θυμάτων και τους τραυματίες, η εισαγγελίας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι παραστάσεις τους. Δεύτερη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων η σημερινή, καθώς εξετάστηκαν στο μάθημα των μαθηματικών. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, καθώς από την ερχόμενη 5η 5 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, Τα σημερινά θέματα στα μαθηματικά των επαγγελματικών λυκείων κρίνονται βατά, χωρίς ασάφειες. Είχαν καλή κλιμάκωση δυσκολίας και οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφοι δεν θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Στους ρυθμούς εξετάσεων μπήκαν σήμερα και τα γυμνάσια της Επικράτειας, καθώς αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Με τη δεύτερη μέρα εξετάσεων θα συνεχίσουν αύριο Τετάρτη οι υποψήφοι των γενικών λυκείων τις πανελλαδικές. Πιο συγκεκριμένα θα εξεταστούν στα λατινικά, με κατεύθυνση ανθρωπιστικών σπουδών, στη χημεία, στην κατεύθυνση θετικών σπουδών και σπουδών υγείας και στην πληροφορική, στην κατεύθυνση σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά 7 βουλευτές και 143 στελέχη. Πρόκειται για τους Έφη Αχτσιόγλου, Χουσέιν Χαζάν Ζεϊμπέκ, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτίου και Αλέξη Χαρίτση. Στο κείμενο της απόφασης για την αποχώρηση τονίζεται πως δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής αριστεράς σε καιρούς βαθιάς κρίσης, τη στιγμή που μέσα στην κοινωνία δυναμώνει η απέτηση για συσπήρωση δυνάμεων, ενώ υπογραμμίζεται πως δεν πιστεύουμε ότι απαιτείται πλήρης ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς μένει με 4 μονοβουλευτές, τους Ευκλήδη Τσακαλώτο, Θεόδωρο Δρίτσα, Σία Αναγνωστοπούλου και Πέτη Πέρκα. Μετά την αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά, η Έφη Αχτσιόγλου προχώρησε και στην παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα. «Σήμερα αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ταυτόχρονα ανακοινώνω την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Είναι μία πράξη συνείδησης», σημειώνει στη δήλωση παραίτησης και τονίζει πως δεν παραιτείται όμως από την ενεργό πολιτική. Τη θέση της στη Βουλή θα καταλάβει ο Γιάννης Δραγασάκης ως ο πρώτος επιλαχών. Μπλεγμένος στις συνέπειες του μεγάλου λάθους που έκανε να πάει σε πόλεμο με το Ιράν, βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το BBC, υποτίμησε τον βαθμό που το Ισλαμικό καθεστώς θα ήταν σε θέση να αντισταθεί. Και μπορεί ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε το Ιράν να επιθυμούν να επιστρέψουν στον πόλεμο που έχει ανασταλεί από τις 8 Απριλίου, οπότε τέθηκε σε εφαρμογή εκεχηρία και παρά τα εκατέρωθεν χτυπήματα να συνεχίζουν τις συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, του Κατάρ και άλλων χωρών. Ωστόσο, ο δρόμος προς την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών αποδεικνύεται δύσβατος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διατηρήσουν την πίεση στο καθεστώς της Τεχεράνης να κάνει παραχωρήσεις, αποδεικνύοντας πως είναι ικανές να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί υπενθυμίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες τη στεναρή αποφασιστικότητά τους να αντισταθούν, καθιστώντας σαφές πως εάν χρειαστεί δεν θα διστάσουν να επιτεθούν σε αμερικανικές βάσεις. Η δήλωση του Ισραήλ ότι τα βομβαρδιστικά του θα επέστρεφαν στη Βηρυτό έχει περιορίσει ακόμη περισσότερο τις επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Όσο για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δεν θα προβληματιστεί ιδιαιτέρως αν μια επίθεσή του στο Λίβανο δυσχεράνει την επίτευξη μιας αμερικανικής συμφωνίας με το Ιράν. Άλλωστε δεν ήθελε εξ αρχής την εκεχηρία με το καθεστώς της Τεχεράνης. Κατά την άποψή του, οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα είναι μια κακή συμφωνία. Οι Ιρανοί συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη Χεζμπολάχ, το σύμμαχό τους στο Λίβανο, και έχουν κάνει σαφές πως μια ευρύτερη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συμπεριλάβει και τον τερματισμό των Ισραηλινών επιθέσεων. Και ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να προσπαθεί προς το παρόν να συγκρατήσει το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό του. Όσο για τα στενά του Ορμούς, το Ιρανικό καθεστώς θα απαιτήσει ανταλλάγματα για το άνοιγμά τους, είτε πρόκειται για την άρση των κυρώσεων ή την αποδέσμευση περιουσιακών του στοιχείων. Καθώς η ειρηνευτική συμφωνία του Τραμπ για τη Γάζα κινδυνεύει με κατάρρευση, η Αίγυπτος σπέβδει να οργανώσει νέες έκτακτες συνομιλίες μεταξύ της Χαμάς και των διαμεσολαβητών της συμφωνίας. Οι συνομιλίες ξεκινάνε σήμερα στην Αίγυπτο και θα συμμετέχουν και διαμεσολαβητές από την Τουρκία και το Κατάρ. Το ειρηνευτικό σχέδιο έχει κολλήσει από τον Ιανουάριο, με τη Χαμάς να αρνείται τον αφοπλισμό της υπό τις παρούσες συνθήκες και το Ισραήλ να συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα, ενώ ο Νετανιάχου δήλωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα καταλάβει το 70% της Λωρίδας από το 64% που κατέχει σήμερα. Την ίδια στιγμή η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει δραματική. Υπολογίζεται πως μόνο για την απομάκρυνση των σκουπιδιών θα χρειαστούν 3 μήνες με 50 φορτηγά να τα μεταφέρουν ημερησίως. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η καθημερινότητα στη Γάζα εξακολουθεί να σημαδεύεται από τη βία και την αβεβαιότητα, με τη Χαμάς να καταγγέλει συνεχείς παραβιάσεις της εκεχηρίας που βρίσκεται σε ισχύ από τον Οκτώβριο. Η μετάβαση στη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία προέβλεπε τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού, παραμένει παγωμένη εδώ και μήνες, παρά τις προσπάθειες των διαμεσολαβητών να επαναφέρουν τις δύο πλευρές σε τροχιά συνεννόησης. Σύμφωνα με αξιωματούχο της Χαμάς, η Αίγυπτος κάλεσε την οργάνωση και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις να συμμετάσχουν στις συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές, παρουσία εκπροσώπων από το Κατάρ, όπως είπαμε, και την Τουρκία. Οι διαμεσολαβητές έχουν ήδη παρουσιάσει νέες ιδέες για τη διαμόρφωση μιας αναθεωρημένης πρότασης που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή τόσο από τη Χαμάς όσο και από το Ισραήλ. Η αντιπροσωπεία της Χαμάς, με επικεφαλής τον βασικό διαπραγματευτή Χαλίλ Αλχάγια, καθώς και εκπρόσωποι άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων, αναμένεται να βρεθούν στο El Alamein της Αιγύπτου, όπου θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες. Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε 12 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ώρα Ιταλίας, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας. Η δόνηση έγινε αισθητή στις πόλεις Κοζέντσα και Καταντζάρο της Καλαβρίας, όπως και στις περιφέρειες Μπασιλικάτα και Καμπανία, με πρωτεύουσα την Νάπολη. Το επίκεντρο του σεισμού απέχει 41 χιλιόμετρα από την Κοζέντσα και 72 από το Καταντζάρο, με εστιακό βάθος το οποίο ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημιές, ωστόσο η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαλεί η Κυπριακή Προεδρία την ερχόμενη Παρασκευή, με αντικείμενο την πρόσφατη επιδημία έμπολα στην Κεντρική Αφρική και τη συζήτηση περαιτέρω μέτρων ετοιμότητας, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κυπριακής Προεδρίας, η οποία ασκεί κατά το τρέχον εξάμηνο την εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση από την έναρξη της κρίσης και έχουν προχωρήσει στον σχετικό σχεδιασμό. Το θέμα θα αποτελέσει επίσης αντικείμενο ανταλλαγής απόψεων στο Συμβούλιο της 16ης Ιουνίου, με στόχο την υποστήριξη συντονισμένης δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελπίδα σε καρκινικούς ασθενείς έρχεται να δώσει μια νέα θεραπεία, η οποία προκάλεσε άνευ προηγουμένου ισχυρές αποκρίσεις σε περιπτώσεις των οποίων η νόσος είχε καταστεί ανθεκτική τόσο στη χημειοθεραπεία όσο και στην ανοσοθεραπεία. Οι γιατροί χαρακτήρισαν πρωτοφανή τα αποτελέσματα μιας νέας κλινικής δοκιμής, σύμφωνα με τα οποία μια αντικαρκινική ένεση τριπλής δράσης μπορεί να εξαλείψει πλήρως όγκους σε ορισμένους ασθενείς. Στη διεθνή μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες, η θεραπεία χορηγήθηκε σε ασθενείς τον οποίον ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή επανεμφανιστεί και δεν ανταποκρινόταν πλέον στις διαθέσιμες θεραπείες. Η ένεση, που ονομάζεται αμιβάνταμαμπ, οδήγησε σε συρρήκνωση των όγκων σε περισσότερους από έναν στους τρεις ασθενείς, με εντυπωσιακά αποτελέσματα να καταγράφονται μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες. Σε 15 περιπτώσεις οι γιατροί διαπίστωσαν έκπληκτοι πως οι όγκοι εξαφανίστηκαν εντελώς. Ο Κέβιν Χάριγκτον, καθηγητής βιολογικών θεραπείων καρκίνου στο Ινστιτούτο Έρευνας του Λονδίνου, δήλωσε: «Πρόκειται για πρωτοφανώς ισχυρές αποκρίσεις σε ασθενείς, των οποίων η νόσος έχει καταστεί ανθεκτική τόσο στη χημειοθεραπεία όσο και στην ανοσοθεραπεία. Αυτή είναι μια ομάδα ασθενών με εξαιρετικά περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές, επομένως το επίπεδο του ωφέλους που παρατηρούμε είναι πραγματικά εντυπωσιακό». Ο Χάριγκτον, ο οποίος είναι επίσης σύμβουλος ογκολόγος στο νοσοκομείο Royal Marsden Foundation Trust, πρόσθεσε πως η θεραπεία αυτή έχει τη δυνατότητα να ωφελήσει πολλές χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο. Στη δοκιμή συμμετείχαν 102 ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου, τον έκτο συχνότερο τύπο καρκίνου παγκοσμίως. Οι όγκοι συρρυκνώθηκαν ή εξαφανίστηκαν πλήρως σε 43 ασθενείς. Από αυτούς, οι 28 παρουσίασαν σημαντική συρρύκνωση των όγκων τους, ενώ σε 15 οι όγκοι εξαλείφθηκαν ολοκληρωτικά. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και σε ασθενείς με καρκίνο στον πνεύμονα. Το αμιβάνταμαμπ, που αναπτύχθηκε από τη Johnson & Johnson, αξιολογείται σήμερα σε περίπου 60 κλινικές δοκιμές, κυρίως για τον καρκίνο του πνεύμονα, αλλά και για καρκίνους του παχαίως εντέρου, του εγκεφάλου και του στομάχου. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας με τον Μητροπολιτικό Ιερώνα, ο Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και τον κύκλο Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων των 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, πραγματοποιούν στο ανοιχτό θέατρο λιμανιού της πόλης το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ιστορικό ποιητικό δράμα με τίτλο «Όλα τα κάστρα πέσανε» σε κείμενα της Σοφίας Λιγνού, ποίηση Δημήτρη Ορφανίδη και σκηνοθεσία Παναγιώτη Γλεζέλη. Συμμετέχει η συνθέτρια Ζωή Τηγανούρια και ο καθηγητής μουσικής Γιάννης Μεγαλούδης. Στα κρουστά βλέπουμε τον Στέλιο Γενεράρδη. Η παράσταση το Σάββατο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά αίσθητος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα επιρροτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν όμπρο και μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Θερεάς, λόγω αστάθειας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νότιο-δυτικοί, 3-5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια τμήματα και 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές τους 28 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 22 βαθμούς που έχουμε στα Κύθυρα, 23 στα Αντικύθυρα και στα νησάκια Οθονή αλλά και στην Κάλυμνο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 32 βαθμοί στη Λάρισα, στη Λαμία και στις Σοφάδες και στα Τρίκαλα και 33 στην κάτω τη Θωρέα στη Φτιώτιδα. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεπώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες οι οποίες το βράδυ θα σταματήσουν. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τμήματα μέχρι και το απόγευμα, από ό,τι υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν όμβροι. η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Γενικά έθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα κατά τόπους θα αυξηθούν και στα ορεινά θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό. Στο Καστελόριζο 26 βαθμοί θερμοκρασία, με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί. Ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική, νότιο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ και γρήγορα θα γίνουν δυτική, βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η Αττική, γενικά έθριο καιρό, νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 24 βαθμούς που έχουμε Ραφίνα και Μαραθώνα μέχρι 32 στη Νέα Φιλαδέλφια και στο κέντρο της Αθήνας και στην Ελευσίνα η θερμοκρασία είναι στους 30 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη 28 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι 30. Αραιές νεφώσεις οι οποίες από νωρίς το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανώς θα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 3 μποφόρ. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Γενικά χαρακτηριστικά και για αύριο, ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα για όμβρους στα ορεινά τμήματα, κυρίως της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Ενώ από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμοι αύριο θα είναι από νότιες διευθυνής 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές αύριο τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και πάλι 33 με 34 βαθμούς. Στα αναλυτικά Μακεδονία Θράκη. Γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, ενώ υπάρχει πιθανότητα στα ανατολικά, στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. 15 βαθμοί το πρωί μέχρι 30 το μεσημέρι και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 32 με 33. Στη Δυτική Μακεδονία η ελαχίστη θερμοκρασία θα είναι στους 11 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά ορεινά τμήματα το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. 16 βαθμοί το πρωί, 30 και τοπικά 31 το μεσημέρι, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου η θερμοκρασία θα είναι στους 12 βαθμούς το μεσημέρι και το πρωί και το μεσημέρι η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. 15 βαθμοί το πρωί, 31 με 32 το μεσημέρι, στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά, τοπικά 33 με 34. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό, με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Κρήτης μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. 17 βαθμοί το πρωί μέχρι και 28 το μεσημέρι. Συγγνώμη, το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Γενικά έθριο καιρό. 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι στο Καστελόριζο. Και αύριο το πρωί οι άνεμοι θα είναι από δυτική, νοτιοδυτική 3-5 μποφόρ. Και γρήγορα θα γίνουν δυτική, βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η Αττική γενικά έθριο καιρό. Νότιο-νοτιοδυτική άνεμοι 3-4 μποφόρ. 18 βαθμοί το πρωί, 31 με 32 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα. Νοτιάδες 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι τοπικά 4. Και η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς το πρωί και μέχρι 31 το μεσημέρι και για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλό μήνα, χαίρετε.
0: Καλό μήνα. Να πούμε πως έγινε γνωστό πριν από λίγο πως πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Αθανασίου, σε ηλικία 75 χρόνων. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας. Ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε σε δύο βασικά ερωτήματα αυτής της σειράς των

0: Αθηνών, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή και θα έχουμε τη δυνατότητα κάθε Τρίτη να τον ακούμε. Κύριε Κώστα, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλησπέρα σας κύριε Κώστα και στους ακροατές σας. Καταρχάς ευχαριστώ για αυτήν την πολύ την ειδική πρόσκληση για μένα να μιλήσω στην εκπομπή σας και ανυπομονώ για την περαιτέρω συνεργασία μας και τις επόμενες εβδομάδες κάθε Τρίτη.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή και της σημερινής πρόσκλησης, αλλά ευρύτερα και της πρόσκλησης για αυτή τη σειρά των εκπομπών. Θέλουμε λοιπόν να σας παρακαλέσουμε να ξεκινήσουμε αυτόν τον διάλογο, αυτή μας την επικοινωνία, επιχειρώντας να απαντήσουμε σε δύο ομολογουμένως φαίνονται πολύ απλά ερωτήματα, έχουν όμως με την δική τους σημασία να απαντηθούν, ώστε να μπορέσουμε στη διάρκεια των επόμενων εκπομπών να καταλάβουμε καλύτερα την ιστορία του Βυζαντίου. Ο λόγος εσάς λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, όπως είπατε, τα ερωτήματα που θα προσπαθήσουμε σήμερα να απαντήσουμε είναι φαινομενικά μεν απλά, αλλά έτσι έχει χυθεί πολύ μελάνη από την σύγχρονη έρευνα σε μια προσπάθεια να καταλάβουμε τέλος πάντων τι ήταν αυτό που εμείς ονομάζουμε σήμερα Βυζάντιο και τι ήταν αυτή η κάτοικη, η υπήκοη αυτού του κράτους που ονομάζουμε Βυζαντινή. Τι ήταν λοιπόν το Βυζάντιο? Θα λέγαμε ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ή ακριβέστερα Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν η εξελινισμένη και εκχριστιανισμένη συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με επίκεντρο τα ανατολικά μέρη του πάλι ποτέ Ρωμαϊκού Ιμπέριου και με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Έχουμε δηλαδή τρία βασικά συστατικά στοιχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τα οποία θα λέγαμε ότι αποτελούν την ενοποιητική δύναμη, την ενοποιώ δύναμη του Βυζαντίου. Έχουμε αφενός την Ρωμαϊκή παράδοση, αφετέρου έχουμε την ελληνική κληρονομιά και βεβαίως την χριστιανική πίστη. Οι σύγχρονοι ιστορικοί συνήθως χωρίζουν την Βυζαντινή ιστορία σε τρεις περιόδους. Και για να απαντήσουμε στο ερώτημα πότε ξεκινά ακριβώς αυτή η ιστορία του Βυζαντίου, βεβαίως αναφερόμαστε και πάλι στα τρία αυτά χαρακτηριστικά στοιχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, διότι υπάρχουν διάφορες απόψεις για την στιγμή που γεννιέται η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μέσα από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έχουμε για παράδειγμα κάποιους ιστορικούς που πιστεύουν ότι η Βυζαντινή ιστορία ξεκινά με την βασιλεία του Διοκλητιανού το 287 μετά Χριστόν, οπότε χωρίζεται η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και μεταφέρεται το κέντρο βάρους προς Ανατολά. Έχουμε μια δεύτερη άποψη που θεωρεί ότι η Βυζαντινή ιστορία θα πρέπει να ξεκινά το 395 μετά Χριστόν στη βασιλεία του Μεγάλου Θεοδοσίου, οπότε και ο χριστιανισμός πλέον επικρατεί την αυτοκρατορία και γίνεται και μάλιστα επίσημη θρησκεία του κράτους. Και υπάρχουν και βεβαίως κάποιες απόψεις ότι η Βυζαντινή ιστορία στην πραγματικότητα θα πρέπει να ξεκινά μετά τον Ιουστινιανό, δηλαδή μιλούμε για 6ο-7ο αιώνα, οπότε και εξελινίζεται πλήρως η αυτοκρατορία. Βεβαίως η δική μου άποψη και πιστεύω της πλειοψηφίας των ιστορικών είναι ότι το σημείο εκκίνησης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είναι η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Έχουμε τα εγγένεια της νέας πρωτεύουσας, της νέας Ρώμης, η Κωνσταντινούπολης όπως τη λέμε, το Μάιο του 330 μετά Χριστόν. Οπότε και θεωρούμε ότι ξεκινά η πρώτη περίοδος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η πρώιμη λεγόμενη Βυζαντινή περίοδος, που εν πολύ ταυτίζεται με αυτό που λέμε ύστερη αρχαιότητα. Η περίοδος αυτή εκτείνεται μέχρι, θα λέγαμε, τον Ιουστινιανό, δηλαδή μιλούμε για 565 το θάνατο του Ιουστινιανού, ή μπορούμε να πούμε ότι εκτείνεται μέχρι το 622 μετά Χριστόν, που είναι της Αιγύρας, οπότε ο Μωάμεθ εξορίζεται από την Μέκκα στη Μεδίνα. Τα χαρακτηριστικά αυτής της πρώιμης Βυζαντινής περίοδου μπορούμε να πούμε ότι είναι τα εξής τρία. Το επίκεντρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μεταφέρεται πλέον στην Ανατολή. Έχουμε την ίδρυση της νέας αυτοκρατορίας, της νέας πρωτεύουσας, με συγχωρείτε, της Κωνσταντινούπολης, και μετά το διαχωρισμό της αυτοκρατορίας ανατολική και δυτική, το δυτικό τμήμα πλέον δέχεται απάνωτες επιδρομές από τα διάφορα γερμανικά φύλλα, μέχρι που η Ρώμη ίδια πέφτει

0: 476 μετά Χριστόν, οπότε θεωρούμε ότι τελειώνει η ιστορία της δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεύτερο χαρακτηριστικό της πρώην αυτής βυζαντινής περίοδου είναι η κυριαρχία των μεγάλων πόλεων της αρχαιότητας. Έχουμε, ας πούμε, στην Ανατολή την Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια, ακόμα και την Έφεσο και πολλές έτσι άλλες μεγάλες πόλεις, οι οποίες κυριαρχούν στην ιστορία, στην οικονομία, στις κοινωνικές εξελίξεις, σε τέτοιο βαθμό που μάλιστα κάποιοι ιστορικοί χαρακτηρίζουν την ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δηλαδή την πρώην Αυτοκρατορία, ως ένα δίκτυο μεγάλων πόλεων. Και τρίτο χαρακτηριστικό της πρώην αυτής περίοδου είναι η παρακμή και τελικά εξαφάνιση της ελληνορωμαϊκής πολιτιστικής λατρείας, αυτό που εμείς ονομάζουμε παγανισμός, και η οριστική επικράτηση των μονοθεϊστικών θρησκειών του χριστιανισμού, και αργότερα έχουμε το Ισλάμ. Με την εμφάνιση του Ισλάμ και την άνοδο του Αραβικού Χαλιφάτου, πάμε για τέλος της αρχής του 7ου αιώνα, γεννιέται και αυτό που λέμε μια βυζαντινή περίοδος, η οποία εκτείνεται μέχρι και την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1904. Στην περίοδο αυτή έχουμε την ανάδειξη πλέον της Κωνσταντινούπολης ως του κέντρου της αυτοκρατορίας, όλα τα επίπεδα, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και βεβαίως θρησκευτικό, και ταυτόχρονα την ακμή των μεγάλων πόλεων και την εμφάνιση του συστήματος των θεμάτων, όπως το ονομάζουμε, που είναι ένα σύστημα διοίκησης με το οποίο θα ασχοληθούμε σε μελλοντικές εκπομπές. Και έχουμε πλέον τις Ρωμαϊκές Λεγιονές που αντικαθίστανται από τους γηγενείς θεματικούς στρατούς. Ταυτόχρονα εμφανίζονται μεγάλες αριστοκρατορικές οικογένειες, αυτό που ονομάζονται στις πηγές δύνατοι. Και βεβαίως έχουμε την εμφάνιση καινούριων εχθρών στα σύνορα της αυτοκρατορίας. Έχουμε για παράδειγμα τους Άραβες από το Λάς,
1: κύριε Κώστα, επειδή έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή και στα τελευταία δευτερόλεπτα έτσι χάνουμε λίγο τις φράσεις σας, επιτρέψτε μας να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να δούμε τι ακριβώς φταίει και επιστρέφουμε.

0: Ελπίζουμε ότι αποκαταστήσαμε τον ήχο. Μένει να φανεί βεβαίως αυτό, γιατί με την τεχνολογία ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, κύριε Κώστα, σας δίνουμε και πάλι το λόγο να συνεχίσουμε.
1: Εύχομαι να είμαστε καλύτερα.
0: Το ελπίζουμε κι εμείς. Ναι.
1: Λοιπόν, αναφερόμαστε στη μέση Βυζαντινή περίοδο, η οποία θεωρούμε ότι ξεκινά από τον 7ο αιώνα μέχρι την πρώτη άδωση της Κωνσταντινούπολης τα 1204. Έχουμε την ανάδειξη της Κωνσταντινούπολης του μοναδικού κέντρου πλέον της αυτοκρατορίας, την παρακμή των μεγάλων πόλεων, την εμφάνιση των θεμάτων, την εμφάνιση των θεματικών στρατών που απαρτίζονται από γενείς πληθυσμούς. Έχουμε την εμφάνιση των μεγάλων αριστοκρατικών οικογενειών που ονομάζονται στις πηγές δυνατή. Βέβαια, έχουμε και νέους εχθρούς που εμφανίζονται στα σύνορα της αυτοκρατορίας. Έχουμε τους Άραβες από Ανατολάς, τους Σλάβους από το Αβγά και βεβαίως έχουμε τους Βούλγαρους που κατεβαίνουν από τα Βαλκάνια προς τη Μακεδονία, Θράκη και Ελλάδα. Ύστερη Βυζαντινή περίοδο, τελευταία περίοδο, εκτείνεται από την πρώτη άνοση της Κωνσταντινούπολης το 1400. Μέχρι 1400, που είναι η δεύτερη και οριστική άνοση της Κωνσταντινούπολης από τους Ισπανούς. Η οποία χαρακτηρίζεται από μια αγώνα για την επιδίωξη της καταλέουσας αυτοκρατορίας, το κρατοδικέ του επιρροή ως υποχωρεί. Παραδόξως, έχουμε μια πνευματική και κριτική αναγέννηση στο Βυζάντιο. Για να θυμίσω, για παράδειγμα, έχουμε την ησυχαστική αναγέννηση. Έχουμε την, και βέβαια την περίφημη παλαιολόγια τέχνη. Θα ασχοληθούμε λίγο με τα ονόματα. Καταρχάς, ονόμα Κωνσταντινός ή Βυζάντιος, το οποίο χρησιμοποιούμε σήμερα για να χαρακτηρίσουμε αυτή την αυτοκρατορία της Βυζαντίου. Το όνομα αυτό, όπως το ξέρουν και αγαπητοί ακροατές, υπάρχει στις πηγές. Έχουμε για παράδειγμα τον 11ο αιώνα τον Μιχαήλ Ψελό. Έχουμε τον Μιχαήλ Ταχωνιάτη, τον 13ο αιώνα, που χρησιμοποιούν τον όρο Βυζάντιο και Βυζαντίος, βέβαια με μια πολύ διαφορετική σημασία που την χρησιμοποιούμε σήμερα. Οι συγγραφείς των πόλων που αναφέρουμε χρησιμοποιούν τη λέξη αυτή σε αναφορά με την Κωνσταντινούπολη και τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης. Έτσι έχουμε μια αρχαιολατρεία, θα λέγαμε, των Βυζαντινών λογίων, που θέλουν να βλέπουν μέσα στο παρελθόν πολύ στην αποικία των νεαρέων των Βυζαντινών. Η χρήση του ονόματος Βυζαντινό για να το χαρακτηρισμό της αυτοκρατορίας και το κράτικο της ξεκινά τον 16ο αιώνα με τον γερμανό ιστορικό Ιωάννη Βόλφο, έργο που ονομάζεται Ιστορία Βυζαντίνε, το οποίο είναι μια συλλογή από βυζαντινές πηγές, και από εκεί πέρα πλέον τίθεται η βάση για την χρήση των όρων Βυζαντινή ιστορία, Βυζαντινή αυτοκρατορία, Βυζαντινή. Τώρα έτσι αναφερθούμε στο όνομα Έλληνες, το οποίο υπάρχει, ας πούμε, στις πηγές. Αρχικά πρέπει να πούμε ότι το όνομα Έλληνα συνδέθηκε με την αρχαιοδυνική λατρεία, την παγανιστική. Οπότε στην πρώτη Βυζαντινή περίοδο, όταν ένας συνδέθηκε γράφει Έλληνα, συνήθως εννοεί έναν ιδωλολάτρη. Βεβαίως αυτή η χρήση του ονόματος σταδιακά ατονεί εφόσον εξαφανίζεται η ιδωλολατρεία και φτάνουμε μετά τα 1204 και την πρώτη άλλωση της Κωνσταντινούπολης, που πλέον οι συγγραφείς και οι λόγοι και οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν το όνομα Έλληνας και Έλληνες για να χαρακτηρίσουν τους κατοίκους και τους υπηκούς της αυτοκρατορίας. Εφόσον είπαμε ότι δεν υπήρχε στην πραγματικότητα το κράτος που δεν ονομάζεται Βυζαντινό, θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς ήδη οι Βυζαντινοί ονομάζονται σε αυτούς τους και το κράτος. Το αναβολικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Αυτοκρατορίας αποκτούνται στα βυζαντινά κρατικά έγγραφα, στα νομοθετικά έργα, στα πρωτόκολλα. Έχω για παράδειγμα το Συμπέδιο Βασιλείου και στο Κωνσταντινού Πορφαγενή. Ονομάζεται αυτό το κράτος πολιτεία, πολιτεία Ρωμαίων χώρα, Ρωμαίων Βασιλεία, Ρωμαίων Αρχηγία, Ρωμανία.
0: Ναι, δυστυχώς και πάλι έχουμε το ίδιο πρόβλημα, κυρία Κώστα, ενώ έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτές οι επισημάνσεις σας για το πώς οι Βυζαντινοί οι ίδιοι ονόμαζαν τον εαυτό τους. Είμαστε αναγκασμένοι από αυτό το τεχνικό πρόβλημα να επιχειρήσουμε στα τελευταία λεπτά, ίσως από κάποιο άλλο τηλέφωνο, να έχουμε την επικοινωνία μαζί σας μέχρι να ολοκληρώσετε αυτά που θέλετε να μας πείτε.

0: Επιχειρήσουμε λοιπόν τώρα να συνομιλήσουμε και πάλι με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θέλουμε, κύριε Κώστα, να σας ακούσουμε και πάλι από το σημείο που κάνετε μια ιδιαίτερη αναφορά στο πώς οι Βυζαντινοί ονόμαζαν τους εαυτούς τους.
1: Το όνομα που χρησιμοποιεί η Βυζαντινή από αυτούς τους είναι το όνομα Μέος ή Επταρομιός. Έχουμε τα επίσημα κρατικά έγγραφα που ονομάζουν την αυτοκρατορία Ρωμαίων Πολιτεία, Ρωμαίων Χώρα, Ρωμαίων Βασιλεία ή απλώς Ρωμανία, τελικά από το 5ο αιώνα και εκεί. Να θέλω χαρακτηριστικά τον τίτλο του αυτοκράτορα, όπως υπάρχει σε διάφορα έγγραφα που σώζονται. Για παράδειγμα, έχουμε το έγγραφο του 972. Αυτοκράτορα Ιωάννη τη Νησκή, το οποίο είναι το πρώτο τυπικό του Αγίου Όρους, το λεγόμενο Στράγος, ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφα που έχουμε από τη μέση Βυζαντινή περίοδο, το οποίο υπογράφει ο Ιωάννη τη Νησκή ω Ιωάννη εν Χρήστο του Θεό, πιστό και βασιλεύ των Ρωμαίων. Όλο βασιλεύ αναλαμβάνεται από του αυτοκράτορε του Βυζαντίου, από την εποχή του Ηρακλείου, ο οποίο κατέληξε την Περσική Αυτοκρατορία, την Νέα Περσική. Μιλάμε για 7ο αιώνα μετά Χριστόν και παίρνει το τίτλο του μέχρι τότε Πέρση Βασιλιά Βασιλιά και το προσθέτει στο δικό του τίτλο. Και ο όρος Ρωμαίων, ο οποίος είναι ένας αυτονόητος όρος για τους Βυζαντινούς, τίθεται στον τίτλο του αυτοκράτορα κυρίως από το 700 μετά Χριστόν και μετά, που έχουμε στη Δύση την Καρλομάγνη και τους διαδόχους του, οι οποίοι κατά Χριστή χρονάζουν σε αυτούς τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Έχουμε την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους. Βεβαίως, όσον αφορά την ταυτότητα των Βυζαντινών, θα χρησιμοποιήσω μια φράση της Ελένης Αρβελέρ, μιας από τις σημαντικότερες Βυζαντινούς των ημερών μας, η οποία λέει ότι είναι απρόσφορο και επιστημονικά παρακινδυνευμένο σε ένα αυτοκρατορικό πολυεθνικό μόρφωμα, όπως ήταν το Βυζάντιο, να αποδοθεί μία και μοναδική ταυτότητα. Οπότε, στην κατακλείδη, θα λέγαμε ότι οι Βυζαντινοί χαρακτηρίζονται από τρία βασικά χαρακτηριστικά. Έχουμε τη ρωμαϊκή πολιτική ιδεολογία, την ελληνική παιδεία και έχουμε και τέλος τη χριστιανική πίστη. Αυτά είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τους υπηκόους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Κώστα, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής ήταν τι ήταν το Βυζάντιο. Επιχειρήσαμε ουσιαστικά να απαντήσουμε σε αυτά τα δύο ερωτήματα, τι ήταν το Βυζάντιο και ποιοι ήταν οι Βυζαντινοί. Σας ευχαριστούμε θερμά λοιπόν για το χρόνο σας και το υλικό που μας παρουσιάσατε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: Αξίζει να αναφέρουμε λοιπόν επιλογικά ότι η αυτοκρατορία που σήμερα είναι γνωστή ως Βυζαντινή ουδέποτε χρησιμοποίησε για τον εαυτό της αυτό το όνομα. Το όνομα που συναντούμε σε όλες τις πηγές, ιστορικές, διπλωματικές, ποιητικές, νομοθετικές, αλλά και στις εμπορικές συναλλαγές, είναι το Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και Ρωμανία, που το χάρισε ο Μέγας Κωνσταντίνος και διατηρήθηκε από την ίδρυση της Νέας Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης, μέχρι και την πτώση της, όταν ο τελευταίος αυτοκράτορας, Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, αποκαλεί το αυτοκράτορ των Ρωμαίων και βασιλεύς των Ελλήνων. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, σχεδιάζουμε υποδομές πιο ανθεκτικές σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεντρώνουμε δημόσιους και ιδιωτικούς οικονομικούς πόρους, βοηθάμε τις περιφέρειες στην ανάπτυξη γνώσεων και εργαλείων για την υλοποίηση έργων προσαρμογής, ανοίγουμε μια νέα προοπτική.
5: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
7: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
8: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Η ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας», σήμερα θα μιλήσουμε με θέμα «Η ελπίδα σε χαλεπούς καιρούς». Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, θεολόγος, διδάκτορ θεολογίας και επιστημονικός συνεργάτης της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου. Στον ήχο σήμερα είναι η Κωνσταντίνα Καζαντζή. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: καλωσορίσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, θεολόγο, διδάκτορα θεολογίας και επιστημονικό συνεργάτη της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου. Κύριε Αμπατζίδη, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη δυνατότητα που έχουμε να επικοινωνήσουμε σήμερα μαζί σας με αφορμή το αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στην έννοια της ελπίδας. Κύριε Αμπατζίδη, η ελπίδα σε χαλεπούς καιρούς, η ελπίδα δηλαδή σε δύσκολους καιρούς, σε δύσκολες εποχές, θα έλεγε κανείς. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής και στο ξεκίνημά της θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορούμε να ορίσουμε την έννοια της ελπίδας.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο, έως ακατόρθωτο θα έλεγα, να ορίσουμε την έννοια της ελπίδας. Οι μεγάλες, ουσιώδεις, περιεκτικές, αλλά ίσως και πολύ καθημερινές και πολύ βιωματικές έννοιες μένουν στην ουσία αόριστες. Βέβαια, πολλοί έγραψαν και μίλησαν για την ελπίδα. Θυμούμε τώρα την φράση του Αριστοτέλη, όπως μας την διασώζει ο Διογένης ο Λαέρτιος: η ελπίδα, λέει, είναι το όνειρο του ξυπνητού ανθρώπου, του ανθρώπου που δεν κοιμάται.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η ελπίδα είναι ταυτόσιμη με τη ζωή, με την κίνηση, με την ενέργεια. Αυτό άλλωστε μας μαρτυρεί και η πασίγνωστη, η περίφημη αυτή φράση που αποδίδεται στον Κικέρονα, το «Dum spiro spero», «Όσο ζω ελπίζω», το οποίο οι ειδικοί βέβαια λένε ότι είναι σύνθεση δύο φάσεων, του αρχαίου Έλληνα Θεοκρίτου και του Κικέρωνα. Λοιπόν, η ελπίδα είναι κάτι που εκφράζει και ενισχύει τον παλμό της ζωής. Ο άνθρωπος ως ένα ενσυνείδητο και λογικό υποκείμενο, και αυτή είναι η μεγάλη του διαφορετικότητα, η ετερότητα από τα υπόλοιπα πλάσματα της δημιουργίας, έχει την ιδιότητα, την ιδιαιτερότητα να προσπαθεί να δώσει νόημα, σημασία. Νόημα στη ζωή του, στην κοινωνία, στον άλλον, στον κόσμο, στην ίδια την έννοια της ύπαρξης. Και αυτή η προσπάθεια για να δώσει κανείς σημασία και νόημα δημιουργεί, θα λέγαμε, και διάφορες ανάγκες, διάφορες απαιτήσεις για έναν τελειότερο βίο, για έναν καλύτερο βίο σε όλα τα επίπεδα, ή για μια υπέρβαση της τυχαιότητας, της φθοράς, του θανάτου, του τέλους. Αυτή λοιπόν είναι η κινητήρια δύναμη της ελπίδας, που ταυτόχρονα συνιστά και κινητήρια δύναμη της ζωής.
0: Μάλιστα. Άρα η ελπίδα δεν είναι κάτι δεδομένο και αυτονόητο.
1: Ασφαλώς δεν είναι κάτι δεδομένο και αυτονόητο. Η ελπίδα είναι ένα ρίσκο, όπως είχε πει και ο Έρνστ Μπλοχ, ο οποίος έθεσε και τις προϋποθέσεις για τη θεολογία της ελπίδος. Η ελπίδα είναι ένα ρίσκο, η ελπίδα είναι ένα άνοιγμα, μια διακινδύνευση, μια προσπάθεια. Η ελπίδα είναι κάτι το οποίο παραμένει πάντα άπιαστο και πάντοτε αναγεννάται. Γι' αυτό, αν θέλετε, και η ελπίδα είναι ως κινητήρια δύναμη της ζωής, όπως είπαμε προηγουμένως, και η αιτία για όλες τις εκφάνσεις και τις εκδηλώσεις του πολιτισμού. Σε τελική ανάλυση, η τέχνη, η φιλοσοφία, η θρησκεία και η επιστήμη ακόμη είναι μια προσπάθεια που πηγάζει από την ελπίδα του ανθρώπου, είτε να καλυτερεύσει τις άμεσες συνθήκες της ζωής του, είτε να ερμηνεύσει τη ζωή, να της δώσει νόημα, να ξεπεράσει τις μεγάλες δυσκολίες της, τι κάνουμε με την ιατρική για παράδειγμα, και βέβαια το μεγάλο αυτό ένιγμα της ύπαρξης που συνιστά ο θάνατος.
0: Μάλιστα.
1: Πάντοτε ο θάνατος ήταν μια αφετηρία, θα λέγαμε, δουλειάς για τον άνθρωπο, με την έννοια του ότι έτσι δημιουργήσε τη φιλοσοφία, τη θρησκεία και την επιστήμη, αλλά και πάντοτε ήταν μια ελπίδα. Έτσι, πάντοτε δημιουργούσε, θα λέγαμε, το απόθεμα μιας ελπίδας ότι ίσως ο θάνατος μπορεί να ξεπεραστεί.
0: Μάλιστα. Άρα είναι ένα διαχρονικό αίτημα αυτό της ελπίδας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πιο επιτακτικό αυτό το αίτημα σε δύσκολους καιρούς. Ξέρετε, θυμόμουν το «Ζητείτε ελπίς» του Σαμαράκη.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι συνδυασμένο με μια συγκεκριμένη εποχή. Άρα μπορούμε να πούμε ότι αν και το περιθανάτου ερώτημα προφανώς είναι διαχρονικό και απασχολεί τον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή. Απ' την άλλη όμως ίσως οι πιο δύσκολες συνθήκες που κατά καιρούς υπάρχουν στην ανθρωπότητα θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάνουν πιο επιτακτικό το αίτημα για ελπίδα.
1: Ασφαλώς, προφανώς. Δείτε, η ζωή του ανθρώπου οπωσδήποτε εύκολα εμπλέκεται ή εγκλωβίζεται μέσα στη δίνη μιας καθημερινότητας. Η καθημερινότητα αυτή δύσκολα αφήνει περιθώρια, δημιουργεί ένα είδος κοινωνικού αυτομάτου. Ναι. Ο άνθρωπος σαν ένα κοινωνικό αυτόματο τρέχει να καλύψει σε κάθε εποχή περισσότερο ή λιγότερο, δεν είναι μόνο στη σημερινή σύγχρονη εποχή μας. Τρέχει να καλύψει τις καθημερινές βιωτικές του μέρημνες. Ναι. Οπότε πολλές φορές λησμονεί, θα λέγαμε, είτε μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα, είτε δημιουργείται μια κατάσταση ευχάριστη μέσα στην καθημερινότητά του, η οποία κάνει την ελπίδα να σιγάσει. Όταν όμως βρεθεί ενώπιον δύσκολων καταστάσεων, διαχρονικά, τότε πάντοτε, οπωσδήποτε, αναμφίβολα, λογικά, η ανάγκη για σημασία, η ανάγκη για ξεπέρασμα των εμποδίων, η ανάγκη για έναν πιο ευχάριστο και ενίδωνο βίο του δημιουργεί και μια αναγέννηση της ελπίδας ότι θα ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες. Ότι θα μπορέσει να νικήσει τη συγκυρία.
0: Μάλιστα. Πολλές φορές βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την διάψευση των ελπίδων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό ίσως γίνεται, υπενηχθήκατε κι εσείς κάτι πριν από λίγο, επειδή ίσως απομακρυνόμαστε από τα μεγάλα ερωτήματα όπως είναι το περιθανάτου ερώτημα, απομακρυνόμαστε από αυτό, μας αφομοιώνει μια καθημερινότητα που πολλές φορές μπορεί να είναι αλλού δύσκολη, αλλού δυσκολότερη, αλλού, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και περιοχές που αντιμετωπίζουν εμφυλίους πολέμους και άλλα πολεμικά γεγονότα. Υπάρχουν άλλες περιοχές που έχουν μια επίφαση ειρήνης. Υπάρχουν γενικώς προβλήματα, βλέπουμε ότι υπάρχουν σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Μήπως πολλές φορές εμείς ελπίζουμε για τους λάθος λόγους, μέσα από αυτή την καθημερινότητα αφήνουμε τα μεγάλα ζητήματα όπως είναι το ζήτημα της ζωής και του θανάτου, επενδύουμε σε λάθος πράγματα και μετά βιώνουμε μια διάψευση των ελπίδων μας.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, και πραγματικά έτσι συμβαίνει. Δείτε, η διάψευση των ελπίδων μπορεί να έχει πολλούς λόγους αν το δούμε το πράγμα γενικά. Ναι. Μπορεί να είναι λάθος η στοχοθεσία μας, μπορεί να έχουμε αδυναμία να πραγματώσουμε τα όνειρά μας και τις ελπίδες μας, μπορεί συγκυρίες της ζωής να μας αποτρέψουν ή να δημιουργήσουν ένα ανάχωμα, αλλά αυτό το οποίο κυρίως συμβαίνει και μάλιστα συμβαίνει στην εποχή μας είναι μια βαθιά και ριζική απογοήτευση από κάθε ελπίδα. Στην εποχή της νεωτερικότητας, η οποία έτσι συμβατικά να την ορίσουμε από την περίοδο του διαφωτισμού και εξής, ο Τέιλορ θα μας έλεγε από τις αρχές του 16ου αιώνα, στην περίοδο της νεωτερικότητας λοιπόν ο άνθρωπος γνωρίζει μία διαφοροποίηση, γίνεται ο ίδιος ο προτεργάτης αυτής της διαφοροποίησης. Ποια είναι αυτή η διαφοροποίηση? Ότι ο άνθρωπος τοποθετείται στο κέντρο της ιστορίας και της ιστορικής δυναμικής, της κοινωνικής δυναμικής, θεωρεί με έναν τρόπο απόλυτο ότι κατέχει τα πράγματα και ότι μπορεί να έχει τις προδιαγραφές του μέλλοντος στα χέρια του, είτε αυτό αφορά την επιστήμη, την οικονομία, την πολιτική, την κοινωνία, οτιδήποτε. Εξοβελίζει στο υπερπέραν αν δεν προσπαθεί να διαγράψει παντελώς κάθε έννοια υπερφυσικού, θρησκείας κλπ. Και υπάρχει, θα έλεγε κανείς, ένα είδος ιδεολογικής υπερβολής, η οποία οπωσδήποτε υποδαβλίζεται και στηρίζεται πάνω στην ελπίδα. Ναι, με μια καλύτερη πολιτική φιλοσοφία μπορώ να φτιάξω μια δίκαιη κοινωνία. Ναι, με την επιστήμη μπορώ να βελτιώσω τις συνθήκες ζωής του ανθρώπου, ίσως να ξεπεράσω και πολλές ασθένειες. Τελευταία συζητούμε και διάφορα πράγματα, ακόμα και τον θάνατο ίσως, κατά την άποψη κάποιων. Αλλά όμως, όταν αυτές οι ελπίδες διαψεύστηκαν, διαψεύστηκε όχι μία προσπάθεια του ανθρώπου, αλλά διαψεύστηκε αυτή η ίδια του η τάση να ελπίζει, να θέλει κάτι άλλο, να προσπαθεί για το παραπάνω, για το διαφορετικό, για το υπερβάλλον. Αυτό το οποίο βλέπουμε στον νεότερο άνθρωπο, και καλύτερα να πει κανείς τον σύγχρονο, στον άνθρωπο της εποχής μας, των τελευταίων δεκαετιών, είναι μια κατάρρευση όλων των ιδεών, των ενιών, των ελπίδων, των ιδεολογιών, των φιλοσοφιών. Έναν άνθρωπο κενό, έναν άνθρωπο ο οποίος ακόμα και το πρόταγμα της αυτοπραγμάτωσης το οποίο βάζει είναι ένα πρόταγμα που δεν ξέρει ούτε πού να το διοχετεύσει ούτε πώς να το διαχειριστεί. Οπότε εδώ βρίσκεται μια πολύ μεγάλη δυσκολία για την απελπισία του ανθρώπου. Για έναν άνθρωπο δηλαδή που δεν έχει κάποιο όνειρο, δεν έχει κάποιο σκοπό πέρα από την επιβίωση και βέβαια πέρα από την καλοπέραση. Μια επιβίωση, θα λέγαμε, η οποία, ξέρω εγώ, του εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές απολαύσεις. Με κάθε συνείδηση του εφήμερου χαρακτήρα. Έχει συνείδηση, κατά την προσωπική μου τουλάχιστον άποψη, ο άνθρωπος του εφήμερου χαρακτήρα όλων αυτών, αλλά είναι το μόνο το οποίο του έμεινε. Και εδώ βέβαια υπάρχει ένας τεράστιος χώρος για πολύ προβληματισμό, είτε αφορά τις φιλοσοφίες και τις ιδεολογίες, είτε αφορά και τις θρησκείες και ειδικότερα τη χριστιανική θεολογία. Κατά πόσο δηλαδή και οι ίδιες οι ιδεολογίες, κατά πόσο και οι ίδιες οι φιλοσοφίες, αλλά κατά πόσο και η ιστορική πραγμάτωση του χριστιανισμού οδήγησε ή βοήθησε στην διάψευση αυτών των ελπίδων. Είναι πολύ κρίσιμο το ζήτημα στο σημείο αυτό.
0: Κύριε Μπατζίδη, όπως έτσι μας το περιγράψατε και μας το αναλύσατε, καταλαβαίνουμε ότι τελικά ο άνθρωπος της εποχής του διαφωτισμού, που είναι επηρεασμένος από το κλίμα του διαφωτισμού και την ιδεολογία του, τελικά δεν διαφέρει από το σύγχρονο άνθρωπο. Απλά ο άνθρωπος του διαφωτισμού είχε μια συγκεκριμένη ιδεολογία, πίστεψε ότι θα βρει τη λύση στα προβλήματα της ζωής του, πίστεψε ότι μπορεί να δώσει απαντήσεις στα μεγάλα θέματα μέσα από μια συγκεκριμένη ιδεολογία που αναπτύχθηκε εκείνη την εποχή. Σήμερα ο άνθρωπος απλά έχει χάσει αυτή την ελπίδα. Ο άνθρωπος του διαφωτισμού ήλπιζε ότι με αυτούς τους τρόπους και μακριά από το Θεό θα κατόρθωνε να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου και να κάνει μια πιο δίκαιη κοινωνία. Σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος έχει καταλάβει ότι αυτό δεν γίνεται και έχει χάσει κάθε ελπίδα. Δεν έχει στραφεί όμως προς το Θεό. Δεν ξέρω αν σήμερα κατά κάποιον τρόπο ο άνθρωπος είχε αρχίσει να στρέφεται στη μηχανή και στη τεχνητή νοημοσύνη, θεωρώντας ότι μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Στη θέση της ιδεολογίας δηλαδή του ανθρώπου του διαφωτισμού, μήπως σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος έχει τοποθετήσει τη μηχανή και την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Είναι ίσως η τελευταία άγκυρα ελπίδος για τον άνθρωπο ο οποίος είναι μακριά, όπως λέμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών από τον Θεό, ή εν πάση περιπτώσει δεν προβληματίζεται για την πιθανότητα σχέσης με τον Θεό. Αυτό όπως το περιγράφετε, το οποίο είναι πολύ σωστό και το συμμερίζομαι, φανερώνει την κατάσταση του σημερινού ανθρώπου, με τη διαφορά να δώσει κανείς την έμφαση στην κατάρρευση των ιδεολογιών.
0: Μάλιστα.
1: Ο άνθρωπος όταν ξεκίνησε, ας πούμε, η νεωτερικότητα, πέρασε μία φάση η οποία είναι φάση αιώνων, στην οποία πίστεψε σε αυτή την υπόθεση.
0: Να.
1: Ο θετικισμός του 18ου, 19ου αιώνα δεν μαρτυρεί τίποτα άλλο παρά αυτό. Μεγάλοι φιλόσοφοι, στοχαστές, κοινωνικοί, πολιτικοί κτλ. Επένδυαν σε αυτή την υπόθεση. Στην υπόθεση δηλαδή της επιστήμης, της φιλοσοφίας, της κοινωνικής γνώσης, του ορθολογισμού. Σήμερα κατέρευσαν παταγωδώς όλα αυτά, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να είναι νεός, να είναι ερημένος μέσα στο πέλαγος. Βέβαια, πάντοτε, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, με την προκατάληψη, θα έλεγα, το ότι δεν πρέπει να στραφούμε προς τον Θεό, δεν πρέπει να αναζητήσουμε μία σχέση και μία, να κάνουμε αυτό το υπαρξιακό πείραμα μιας σχέσης με το άλλο, με αυτό που δεν είναι μέσα στις δυνατότητες του ανθρώπου ή στις δυνατότητες της δημιουργίας. Και βέβαια, ως τελική άγκυρα σωτηρίας, μιλάμε σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη και περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη για την ανθρώπινη αναβάθμιση ή τον τρανσουμανισμό, όπου είναι ένα πέλαγος πραγμάτων εδώ πέρα που δεν ξέρει κανείς που θα βγει το πράγμα. Και είναι, θα λέγαμε, ακόμα αν θέλετε, μια ελπίδα η οποία συνιστά ταυτόχρονα και απειλή, διότι αυτό που θα διασωθεί, αν ποτέ διασωθεί, είναι τεράστια βέβαια η συζήτηση, δεν μπορούμε να την κάνουμε εδώ, αν ποτέ διασωθεί δεν ξέρουμε αν θα είναι ο άνθρωπος και η δημιουργία όπως τη γνωρίζουμε.
0: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και ακούγονται κάποιες φωνές που τονίζουν τους κινδύνους από αυτήν την υπερβολική ανάπτυξη της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Ουσιαστικά είναι τέτοιες οι εξελίξεις που νομίζω δεν τις προλαβαίνουμε, αλλά έχει αρχίσει να εκφράζεται ένας προβληματισμός για το ανθρώπινο πρόσωπο και τη μηχανή.
1: Ευτυχώς, και φυσικά μπορούμε να ελπίσουμε και να τονίσουμε εδώ το ρήμα ότι αυτός ο προβληματισμός καταρχήν θα είναι νυφάλιος, δεν θα είναι αφοριστικός ή τεχνοφοβικός, θα είναι νυφάλιος, αλλά θα εξαπλωθεί όλο ένα και περισσότερο δημιουργικά και γόνιμα σε μια συζήτηση. Δείτε, το μεγάλο ζήτημα στις υποθέσεις αυτές είναι ότι μεταξύ των άλλων βέβαια, γιατί εδώ μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα, και η ελληνική βιβλιογραφία έχει γίνει εκτεταμένη, κυρίως οι αγγλόφωνοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι μέσα στις τάσεις του μετανθρωπισμού, μέσα στο κίνημα, αν το θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών του μετανθρωπισμού υπάρχουν πολλές τάσεις, δεν είναι και αυτοί ενιαίοι. Εν πάση περιπτώσει, ένα από τα ζητήματα, καθοριστικό όμως, που έχει, θα λέγαμε, και μία θεολογική διάσταση, είναι η αδυναμία του κοινωνικού ελέγχου των πραγμάτων αυτών.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δεν μπορούμε να ελέγξουμε άλλα και άλλα πράγματα, παραδείγματος χάρη την πολιτική εξουσία ή, αν θέλετε, το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, πόσο μάλλον θα ελέγξουμε πράγματα τα οποία εκ του αντικειμένου τους, ψηλή τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, χρειάζονται και πολύ πολύ ειδικές προϋποθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί λέω ότι το ζήτημα αυτό έχει θεολογικές προεκτάσεις? Διότι πίσω από την κατάχρηση κάθε δυνατότητας ελοχεύει η ιδιοτέλεια, η ιδιωτία, το ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Ο εγωισμός, η μη σχέση, η οποία έχει τη ρίζα της την αποκοπή της σχέσης με το Θεό, τουλάχιστον για τη χριστιανική αντίληψη και ανάλυση.
0: Μάλιστα. Ίσως δεν είναι πολύ δόκιμο, ωστόσο θα επιχειρήσω να σας ρωτήσω, επειδή θεωρούμε πολλές φορές ότι εμείς ζούμε στα δυσκολότερα χρόνια που έχει ζήσει ποτέ η ανθρωπότητα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτή την πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αν κάνει κανείς, θα μπορούσε μάλλον κανείς να κάνει μια σύγκριση της εποχής μας και της εποχής των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, και σας ρωτώ για τον εξής λόγο. Είναι μια εποχή που σε πολλά έτσι σημεία υπάρχουν διώξεις των χριστιανών. Είναι μια εποχή που οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν να αντιμετωπίσουν πάρα πολλές αιρέσεις, και όπως διαβάζουμε εμείς οι μη ειδικοί και μη θεολόγοι, οι αιρετικοί ήταν πολύ διαβασμένοι άνθρωποι. Δεν ήταν άνθρωποι που είχαν σπουδάσει κλπ. Και βλέπουμε ότι ήταν, δεν ήταν και τότε μια πολύ δύσκολη εποχή που οι πατέρες της Εκκλησίας έπρεπε να επιχειρηματολογήσουν, να γράψουν για την Ορθόδοξη πίστη, να λύσουν μια σειρά από θέματα.
1: Ναι, συμφωνώ, πολύ συμφωνώ στο γεγονός ότι λίγες αλλαγές υπάρχουν από εποχές σε εποχές. Πάντοτε οι εποχές, αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά, είχαν τη δυσκολία τους. Επίσης συμφωνώ στο ότι ο άνθρωπος κάθε εποχής βιώνει τα δικά του προβλήματα και τις δικές του δυσκολίες ως τις μεγαλύτερες δυσκολίες που υπάρχουν, τις πλέον ανυπέρβλητες. Οπότε σίγουρα σε όλη αυτή την συζήτηση περί δυσκολίας της εποχής μας, η δύσκολη καιρή, υπάρχει μια αίσθηση υπερβολής. Όμως, εάν θέλουμε έτσι να ιχνηλατήσουμε τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της εποχής μας, θα λέγαμε ότι η εποχή μας συνοδεύεται από μερικές διαφοροποιήσεις, παραδείγματος χάρη. Μία απειλή μαζικού αφανισμού. Είτε αυτός λέγεται πυρηνικός όλεθρος, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, τεταμένος βιολογικός πόλεμος, μεγάλες πανδημίες που δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε, είτε λέγεται, εάν θέλετε, και κίνδυνος από την ίδια τον τρανσουμανισμό, την ανθρώπινη αναβάθμιση κλπ. Όλα αυτά λοιπόν, και στο βαθμό που η πραγματικότητά μας παγκοσμιοποιείται ολοένα και περισσότερο με μία, έτσι θα έλεγε κανείς, ακατέργαστη και βίαιη παγκοσμιοποίηση, η οποία αφορά μόνον την οικονομία και την επιβολή μιας παγκόσμιας εξουσίας, ενός παγκόσμιου νόμου. Παραδείγματος χάρη, δείτε ότι σήμερα το πρόβλημα, ας πούμε, της ενταξιοδότησης είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, τουλάχιστον για τον δυτικό κόσμο. Το ζήτημα των ασφαλιστικών ταμείων είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα για τον δυτικό κόσμο, και άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο το αντιμετωπίζουν, ας πούμε, και έρχονται απέναντι στο πρόβλημα. Όσο λοιπόν αυτά όλα διεθνοποιούνται, τόσο ο άνθρωπος αισθάνεται ότι είναι κρέμεται από πάνω του μια μεγάλη απειλή. Ωστόσο, σε άποψη, κατά την θεολογική άποψη, αν το δει κανείς, κατά τη θεολογική ματιά, θα έλεγε ότι πάντοτε ο άνθρωπος αποκομμένος από τον Θεό αντιμετωπίζει τη ζωή ως απειλή θανάτου, είτε βιολογικού θανάτου, είτε ενός θανάτου πριν το θάνατο, ενός θανάτου μοναξιάς, μη σχέσης, ανταγωνισμού, επιβολής του ενός προς τον άλλον. Και αν θέλετε, και οι σημερινές δυσκολίες, και εδώ πολύ θα συμφωνούσε κανείς στον πυρήνα της σκέψης σας, οι σημερινές δυσκολίες, οι δυσκολίες της σημερινής εποχής, στη ρίζα τους, στο θεμέλιό τους, είναι ακριβώς αυτές. Άρα είναι διαχρονικές.
0: Μάλιστα. Εδώ βέβαια θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς αν όλα αυτά που συζητάμε σημαίνουν ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να ενδιαφέρεται για τα θέματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Γιατί θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος που μας ακούει, ναι, μιλάμε για την ελπίδα στο Θεό, μιλάμε για τη σχέση με το Θεό, μήπως αυτό σημαίνει ότι εμείς οι χριστιανοί καλούμαστε να αδιαφορήσουμε για κάθε τι που μας περιβάλλει, για τα προβλήματα της εποχής μας, και να σκεφτόμαστε μόνο τη ζωή μετά το θάνατο.
1: Κάθε άλλο, κάθε άλλο. Αυτό μάλιστα θα μπορούσε να συνιστά και μία αίρεση υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, όταν είναι μια σχέση βέβαια γνήσια, ειλικρινής, υπαρξιακή, μια σχέση εν τη εκκλησία, μια σχέση μυστηριακή, μια σχέση επώδυνης καθημερινότητας, η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό είναι μεταμορφωτική της κοινωνίας και της ιστορίας και του κόσμου. Και δεν είναι μεταμορφωτική τόσο ως προς τη δημιουργία μιας νέας κοινωνικοπολιτικής θεωρίας, αλλά είναι μεταμορφωτική στην πράξη. Και βέβαια το να θεωρήσουμε ότι στον δύσκολο αυτό κόσμο και στη δύσκολη αυτή ζωή που ζούμε υπάρχει εναλλακτική μιας άλλης ζωής η οποία θα είναι καλή και χαρούμενη, ξέρω εγώ, είναι ένας ιδιάζων πλατωνισμός, ίσως είναι ένας χριστιανικός πλατωνισμός, ο οποίος πέρα από πλατωνισμός έχει και στοιχεία αιρέσεως, διότι ξεχνά ότι ο άνθρωπος είναι το συναφότερον, ψυχή και σώμα, και ότι εκτός από την ίδια τη σωματική μας ατομικότητα καλούμαστε να γίνουμε η γέφυρα, ο φορέας της σωτηρίας όλης της δημιουργίας. Και καμία σωτηρία δεν είναι ατομική και περίκλειστη ως ένα ιδιωτελές ψυχικό γεγονός, ίδιον ψυχικό γεγονός, η οποία δεν αφορά τον άλλο ή δεν συσχετίζεται για τον άλλο ή δεν πονά για τον άλλον ή δεν θεωρεί ευθύνη της τον άλλον. Χρεώς της και οφειλέτης ημί πάντων ανθρώπων, έλεγε ο Παύλος ως προς το ζήτημα της σωτηρίας τους. Κατά συνέπεια λοιπόν, και εδώ βρίσκεται ένα είδος ευθύνης της θεολογίας, της εκκλησίας μέσα στην ιστορική πορεία, είναι να μπορεί να αρθρώσει μία πράξη αλλά και ένα λόγο αν χρειαστεί. Βλέπετε, σήμερα γίνεται αρκετός λόγος για τα ζητήματα, για το ζήτημα της πολιτικής θεολογίας. Να εκφράσει λοιπόν και έναν λόγο αν χρειαστεί, ο οποίος λόγος να εμπεριέχει αυτήν το βίωμα και την εμπειρία, το σωτηριώδες βίωμα και εμπειρία της Εκκλησίας, ο οποίος λόγος να αφορά όλα τα κοινωνικά ζητήματα και τα πολιτικά ζητήματα. Ένα λόγο βέβαια που στο μέτρο και στο βαθμό εμπεριέχει αυτή τη σωτηριώδη εμπειρία της Εκκλησίας, τη χάρη δηλαδή του Θεού μέσα στην Εκκλησία, δεν θα είναι λόγος φανατικός, δεν θα είναι λόγος αποκλεισμών, δεν θα είναι λόγος φατριασμών, αλλά θα είναι ένας λόγος ο οποίος θα εξετάζει τα κοινωνικά ζητήματα, τα πολιτικά ζητήματα και θα έχει μια παρέμβαση και στην πράξη αν θέλετε απέναντι σε αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα το ζήτημα της κοινωνικής αδικίας, για να πάρουμε ένα κλασικό ζήτημα ας πούμε, γνωρίζουμε όλοι μας ότι δεν έμεινε στο περιθώριο, ούτε είναι αδιαπραγμάτευτο από τη σκέψη των πατέρων.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπορεί οι πατέρες να μην έκαναν μια κοινωνική ή οικονομική θεωρία, ωστόσο όμως δεν έμειναν ασυγκίνητοι ούτε στην πράξη και γενικά ο ιστορικός χριστιανισμός. Και βέβαια με όλες τις αποτυχίες του, εδώ τώρα κάνω κάποιες παλινοδίες στη σκέψη, μη θεωρηθεί ότι ο χριστιανισμός επέτυχε μια κοινωνική αναμόρφωση, δυστυχώς δεν την επέτυχε, αλλά ωστόσο όμως δεν συμφωνώ ότι έμεινε πλήρως αμέτωχος ή εν πάση περιπτώσει συνταυτίστηκε με μια υπέρβαση της ιστορίας του κόσμου σε μια πλατωνική προοπτική ότι τέλος πάντων εμείς θα σωθούμε και από εκεί και μετά δεν μας ενδιαφέρει ό,τι γίνεται στον κόσμο και στην ιστορία.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπατζίδη, να κάνουμε εδώ ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: αφορμή το αφιέρωμα με γενικό θέμα «Η ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας» που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Σε αυτήν την εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για την ελπίδα σε χαλεπούς καιρούς με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, θεολόγο, διδάκτορα θεολογίας και επιστημονικό συνεργάτη της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου. Κύριε Αμπατζίδη, πώς μπορεί η θεολογία να γίνει η θεολογία της ελπίδας?
1: Ναι, αρκεί να παραμείνει θεολογία με την πλήρη και ουσιαστική σημασία του όρου. Βέβαια ξέρουμε ότι η θεολογία της ελπίδας είναι και μια ιδιάζουσα θεολογία, μια σχολή θεολογικής σκέψης η οποία εκφράστηκε στα νεότερα χρόνια, ναι, κυρίως στον προτεσταντικό κόσμο, από τον Γιούγκερ Μόλφμαν. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ ειδικό. Φαντάζομαι ότι εννοούμε με την γενικότερη έννοια, ναι, πως η θεολογία λοιπόν θα είναι θεολογία που θα εκφράζει την ελπίδα. Όσο η θεολογία μας και όσο η Εκκλησία μας εκφράζει με τον πλέον εμπειρικό και χειροπιαστό τρόπο το μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού και της αγάπης, θα παραμένει πάντοτε η μόνη ελπίδα η οποία θα έχει έγκυα πραγματώσεως. Και το λέω αυτό διότι πολλές φορές και ο ίδιος ο χριστιανισμός, ο ιστορικός χριστιανισμός, ο χριστιανισμός δηλαδή μέσα στην κακοήθεια της ιστορίας, πολλές φορές περισσότερο ή λιγότερο συσχηματίστηκε με τον κόσμο, θεσμοποιήθηκε, θρησκειοποιήθηκε, έδειξε θα λέγαμε ένα πρόσωπο περισσότερο κοινωνικό και κοσμικό παρά τον τρόπο της αγάπης και της αλήθειας του αναστημένου Χριστού. Στο μέτρο και στο ποσοστό που το έκανε αυτό δεν εξέφρασε,
0: μάλιστα,
1: την ελπίδα. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι εάν κανείς θέλει να δει πώς η θεολογία και ο χριστιανισμός θα εκφράσει την ελπίδα, ναι, είναι στο να παραμείνει θεολογία και να παραμείνει θεολογία ως λόγος του Θεού που ευαγγελίζεται ακριβώς την Ανάσταση του Χριστού, την ελπίδα της Ανάστασης των ανθρώπων, τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού, όμως με το χαρακτηριστικό μιας προσπάθειας πρόληψης των γεγονότων αυτών και βίωσής τους στην καθημερινότητα της ζωής. Διότι ξέρετε, η θεολογία

0: στην πράξη αυτό το γεγονός ότι η ζωή είναι απερίσταλτη, ότι ο θάνατος δεν αποτελεί την τελευταία σελίδα της ανθρώπινης ιστορίας. Και αυτό να το εκφράσουμε με λόγια αγάπης, με πράξη αγάπης, με πράξη αλληλεγγύης, με μια προσπάθεια να αναμορφώσουμε τον κόσμο μας, στις καθημερινές μας σχέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Μιλούμε για παράδειγμα για κοινωνική δικαιοσύνη, σαν να είναι, θα λέγαμε,
1: κάτι αυτόνομο,
0: μια θεωρία που πρέπει να εφαρμοστεί εκ των άνω.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και δεν ξεχνούμε ότι η κοινωνική δικαιοσύνη είναι το πώς ζούμε και το πώς πράττουμε ο καθένας στην καθημερινότητά μας, ειδικά όταν θέλουμε να είμαστε και να λεγόμαστε χριστιανοί. Ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Ή μιλούμε για την αγάπη και την αλληλεγγύη υπό όρους και προϋποθέσεις.
1: Ναι. Ναι.
0: Κατά συνέπεια, όσο θα εκφράζουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου, που είναι η αλήθεια της αγάπης ακριβώς, διότι η χριστιανική ελπίδα υλοποιείται, αν θέλετε, τώρα που βρισκόμαστε πριν τα έσχατα, πριν τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού, υλοποιείται, αν θέλετε, ως αγάπη. Μια ελπίδα η οποία δεν υλοποιείται ως αγάπη είναι έουλη, παραμένει κενό γράμμα.
1: Θα μπορούσαμε...
0: Εάν πραγματικά ελπίζουμε στην Ανάσταση του Χριστού, εάν πραγματικά ελπίζουμε στην θυσία του Χριστού, εάν πραγματικά ελπίζουμε στην σωτηρία μας ως Ανάσταση και σχέση με τον Θεό της αγάπης, πρέπει να δείχνουμε αυτήν την αγάπη καθημερινά όπου μπορούμε, πώς να το πει κανείς.
1: Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μεγαλύτερη έκφραση της ελπίδας του χριστιανού είναι η Ανάσταση, και είμαστε σε αυτή την περίοδο, την αναστάσιμη περίοδο, η πίστη και η βεβαιότητα στην Ανάσταση του Χριστού, που είναι ταυτόχρονα ελπίδα και είναι η, θα έλεγε κανείς, η απάντηση σε όλα τα προβλήματα του ανθρώπου, καθώς η μεγαλύτερη αγωνία του ανθρώπου είναι ο θάνατος και το τι θα γίνει μετά το θάνατο. Και αυτό που μας λέγατε, κύριε Αμπατζίδη, για την που αφορά τη σχέση του ανθρώπου όχι μόνο με το Θεό αλλά και με τον άλλον άνθρωπο, με τον κάθε άνθρωπο χωρίς όρια και περιορισμούς, είναι αυτό που λέμε, αυτός ο όρος, το λειτουργία, μετά λειτουργία, γιατί καταλαβαίνω ότι αναφέρεστε ως βασικό στοιχείο και βασική στιγμή τη Θεία Λειτουργία, που καλούμαστε έτσι, υπάρχει μια πρόσκληση για όλους μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και από εκεί και πέρα μετά τη λειτουργία είναι το πώς είναι η ζωή μας και πώς αλλάζει η ζωή μας και πώς αλλάζει και η σχέση μας με το Θεό, με τον άνθρωπο και με τη φύση.
0: Ακριβώς, ακριβώς όπως το λέτε. Δείτε, η Θεία Ευχαριστία, το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, είναι το μυστήριο της συσσωματώσεώς μας με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι. Η πρόσκληση στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας και στο μυστήριο της Θείας Μετάληψης, που ίσως λίγο το έχουμε ξεχάσει, είναι ακριβώς η συσσωμάτωσή μας με το σώμα του Χριστού, το οποίο σώμα του Χριστού όμως προσφέρεται αδιακρίτως έτσι σε όλους τους πιστούς, αλλά οι αλλαγές που θα κάνει δεν είναι ανεξάρτητες έτσι, από τη θέλησή μας και από την προσπάθειά μας, την επώδυνη προσπάθειά μας. Δεν σωζόμαστε μηχανικά ή μαγικά. Άρα λοιπόν ακριβώς αυτή η ευχαριστία μετά την ευχαριστία, ακριβώς δηλαδή αυτό το εκχύλισμα ότι πλέον κατά χάριν δια της μεταλήψεως του αχράντου σώματος και αίματος γίναμε χριστοί, πρέπει λοιπόν και αυτό έτσι, να φανεί, να είναι η πραγματικότητα της ζωής μας, να μεταμορφώσει τη ζωή μας. Αυτή την έννοια έχει η ευχαριστία μετά την ευχαριστία. Μπορεί να εκδηλώνεται σε συγκεκριμένες πράξεις, παραδείγματος χάρη στη μέρημνα για τον ενδεή, για τον άνθρωπο που έχει προβλήματα, τον άρρωστο κλπ. Κλπ. Αλλά εκείνο που προϋπάρχει αυτή τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η πηγή της αν θέλετε, το ενεργειακό δυναμικό της, πώς να το πει κανείς, είναι αυτή η συσσωμάτωσή μας με τον Χριστό, η οποία δεν μπορεί

0: να μην δεν είναι μια έκρηξη. Δεν μπορεί να μην δεν γίνει ένα εκχύλισμα. Δεν μπορεί να μην δεν γίνει ένας τρόπος του βίου. Ναι. Εδώ βέβαια, επαναλαμβάνω, απαιτείται η θέληση και η πράξη και η επώδυνη, αν θέλετε, προσπάθεια.
1: Ναι.
0: Κατά συνέπεια, ναι, η Ανάσταση είναι εκείνη η οποία είναι, θα λέγαμε, το στοιχείο της ενημήν ελπίδους. Η Ανάσταση είναι, θα λέγαμε, η μεγάλη μας ελπίδα και η μεγάλη μας χαρά. Διότι όπως και ο Παύλος μας το λέει, είμαι Χριστός Ανέστη, ματέα η πίστη Σιμών. Άρα λοιπόν η Ανάσταση αυτή είναι μια Ανάσταση της ζωής, την οποία αντιγευόμαστε ήδη από το βάπτισμα. Και ο ερχομός των Εσχάτων είναι προληπτικά κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στην ιστορία, επαναλαμβάνω, προληπτικά. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στην ιστορία και υπάρχει, το προγευόμαστε δηλαδή, είναι μια εγγενιασμένη, ζούμε μια εγγενιασμένη εσχατολογία, όπως θα έλεγε ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, με την έννοια ότι προγευόμαστε τα έσχατα στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, κυρίως στη Θεία Ευχαριστία και το βάπτισμα και γενικά στην εαχριστό ζωή. Καλούμαστε να πραγματώσουμε μια εσχατολογική κοινωνία έτσι στην κάθε ημέρα μας, και εδώ κρίνεται η επιτυχία μας ή η αποτυχία μας, όπως λέγαμε προηγουμένως, διότι έχουμε γνωρίσει και την αποτυχία.
1: Ναι.
0: Και εδώ θα ήθελα να πω το εξής, αν μου επιτρέπετε και αν υπάρχει ο χρόνος.
1: Βεβαίως.
0: Ότι η χριστιανική ελπίδα σε αυτό το πλαίσιο της συζήτησής μας μπορεί να στηριχτεί, αν θέλετε, και σε ενός είδους χριστιανικής απελπισίας εντός εισαγωγικών. Και εννοώ το εξής, ότι εάν ο χριστιανός δεν απελπιστεί από τα σχήματα του κόσμου αυτού, εάν δεν απελπιστεί από τον εαυτό του, εάν δεν απελπιστεί από τις εφήμερες επιδιώξεις του, εάν δεν απελπιστεί, αν θέλετε, αν δεν μισήσει, όπως μας λένε κάποιοι εκ των ασκητών πατέρων, τον εγωισμό του και την αμαρτία του, τότε δεν μπορεί να κρατά ζωντανή την ελπίδα κατά το ότι την ελπίδα μισβαίνεται. Δεν μπορεί να κρατά ζωντανή αυτή την ελπίδα της συνάντησης με τον Χριστό, της ενσωμάτωσης στον Χριστό και της έκφρασης της χριστιανικής ζωής μέχρι την έλευση της Βασιλείας. Άρα λοιπόν η χριστιανική ελπίδα όντως είναι η Ανάσταση. Μια Ανάσταση που καλούμαστε να τη ζήσουμε εμπράγματα, όχι ψυχολογικά, εμπράγματα, καθημερινά. Δεν τυχαίο ότι κάθε Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία είναι αναστάσιμη λειτουργία, στην ουσία.
1: Ξέρετε τι σκέφτομαι όμως, κύριε Μπατζίδη, μήπως εμείς οι άνθρωποι δεν έχουμε αλλάξει καθόλου από την εποχή, από την περίοδο, δεν ξέρω πώς να το θέσω έτσι, του Αδάμ και της Εύας, όταν βλέπουμε ότι ο εγωισμός και η αυτονόμηση του ανθρώπου εισβάλλουν, ο άνθρωπος θέλει να γίνει λοιπόν ανώτερος από το Θεό και χάνει τα πάντα. Και βλέπουμε στη συνέχεια, αν δει κανείς την ιστορία του ανθρώπου πάνω στη γη, κάτι τέτοιο δεν έγινε και με την περίοδο του διαφωτισμού στην οποία αναφερθήκατε. Ψάχνουμε να βρούμε την αλήθεια αλλού. Εισβάλλει πάλι η αυτονόμηση και ο εγωισμός. Ακόμη και σήμερα στην εποχή μας, στη θέση του Θεού, θέλουμε να βάλουμε τη θέση της μηχανής. Και όπως είπατε πριν από λίγο, βλέπουμε τα μεγάλα ζητήματα της ζωής αυτόνομα, σαν να είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, παραδείγματος χάρη, κάτι τελείως ξεχωριστό από τα άλλα ζητήματα της ζωής μας. Το ζήτημα του θανάτου είναι κάτι επίσης ξεχωριστό, το ζήτημα της ασθένειας, και προσπαθούμε να λύσουμε το κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά, θεωρώντας ότι με την τεχνητή νοημοσύνη θα βρούμε λύσεις. Άρα δεν είναι σαν να επιστρέφουμε εκεί που ξεκινήσαμε, και το τραγικό είναι ότι ο Χριστός έχει έρθει στη γη, για να μας δείξει το παράδειγμα του τέλειου ανθρώπου, έχει σταυρωθεί για μας, έχει αναστηθεί, και πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί είναι σαν να ζούμε χωρίς να έχει έρθει ο Χριστός στη γη.
0: Βεβαίως, είναι ακριβώς η ουσία του προπατορικού αμαρτήματος και η διαιώνιση της πεπτοκίας κατάστασης η οποία υπάρχει μέσα στην ιστορία και εμποτίζει την ιστορία. Το προπατορικό αμάρτημα είναι ακριβώς αυτή η τάση της αυτοθέωσης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός ο ανθρωποκεντρισμός έναντι του θεοκεντρισμού δεν είναι μια παράβαση μιας τυπικής εντολής, δεν είναι μια αφέτηση μιας πώς το λέμε, μιας προσταγής, μιας εντολής του Θεού, ούτε έχει να κάνει με ένα είδος νομικής παράβασης, ας πούμε. Είναι ακριβώς ότι ο άνθρωπος από εκεί που είχε ως στόχο του, ως ελπίδα του, ως περιεχόμενο της ύπαρξής του τον Θεό, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός πήγαινε, λέει, και άκουγε τα βήματά του μέσα στον παράδεισο και του συναντούσε κάθε απόγευμα και συζητούσαν έως αν τις λαλήσει προς τον εαυτό φίλων. Έτσι. Αυτό λοιπόν μεταστράφει, έκανε 180 μοιρών στροφή ο άνθρωπος και είπε φύγε Θεέ από μπροστά μου, δεν σε θέλω, πήγαινε στη γωνιά σου, εγώ μπορώ μόνος μου να αναλάβω τις τύχες μου στα χέρια μου, να διοικήσω τη ζωή μου, την ιστορία, την κοινωνία, τα πάντα. Στο βαθμό λοιπόν που η πεπτοκία κατάσταση δεν αντιστρέφεται, έτσι, διαιωνίζεται ακριβώς όπως πολύ σωστά το λέτε, από την εποχή της, την προϊστορική θα έλεγε κανείς, μέχρι σήμερα, η πραγματικότητα αυτή. Ο Χριστός, η ενσάρκωση του Χριστού, το πάθος του, η Ανάστασή του εκέντρισε την ανθρώπινη φύση στη ζωή της Τριάδος και της άνοιξε τις προοπτικές της. Όμως δεν αλλίωσε μηχανικά, δεν μετέβαλε μηχανικά την ανθρώπινη θέληση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το επαναλαμβάνουμε χαρακτηριστικά. Και το οποίο βέβαια είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται καταιγιστικά μέσα στην διδασκαλία των πατέρων και την πατέρικη γραμματεία. Η ανθρώπινη θέληση, γιατί αλλιώς ο άνθρωπος θα ήταν ετερόνομος, ετεροκαθοριζόμενος.
1: Ναι.
0: Δεν θα είχε το πρόσωπο, το κατ' εικόνα. Δεν θα ήταν υπόσταση. Θα ήταν ένα, πώς το λένε, ένα ρομποτάκι που το κανείς το διαχειρίζεται όπως θέλει. Άρα λοιπόν το μυστικό βρίσκεται στην ανθρώπινη θέληση. Η συνάντησή μας με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, εν τη Εκκλησία και εν της Μυστηρίης, σιγά σιγά, βήμα το βήμα, με παλινοδίες, το βλέπουμε στην ασκητική γραμματεία αυτό, τις παλινοδίες. Με παλινοδίες σιγά σιγά αντιστρέφει αυτή την κατάσταση της πεπτοκίας φύσης και σιγά σιγά πάβει ο άνθρωπος να είναι ένα περίκλειστο υποκείμενο. Όχι ότι δεν έχει εγώ, όχι ότι είναι ετερόνομος και ετεροκαθοριζόμενος από τη σχέση ή από οτιδήποτε άλλο, αλλά η σχέση με τον Θεό και η σχέση με τον άνθρωπο εν τη Εκκλησία, η κοινωνία της χάρης του Αγίου Πνεύματος εν της Μυστηρίης, ακριβώς δημιουργεί ένα εγώ, ένα υποκείμενο, έτσι, το οποίο είναι μακριά, θα λέγαμε, από την πεπτοκία κατάσταση, ολοένα και απομακρύνεται από την πεπτοκία κατάσταση και ολοένα και περισσότερο στοιχεί στο λόγο του, όπως θα μας έλεγε ο Άγιος Μάξιμος, στο λόγο για τον οποίο τον έφτιαξε ο Θεός, στο λόγο του όντως του καθενός μας. Άρα λοιπόν το να φύγει κανείς από τον εγωισμό και την ιδιοτέλεια είναι υπόθεση ζωής. Αλλά μόνο εάν φύγει κανείς από τον εγωισμό και την ιδιοτέλεια, ή μόνο στο μέτρο που φεύγει κανείς από τον εγωισμό και την ιδιοτέλεια, η πραγμάτωση της εν Χριστώ ελπίδας αρχίζει να γίνεται ρεαλιστική.
1: Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο μέσα στην Εκκλησία, υποθέτω.
0: Βεβαίως μέσα στην Εκκλησία, η οποία Εκκλησία είναι, θα λέγαμε, ακριβώς αυτή η συνάντηση των ανθρώπων στο όνομα του Χριστού, και όταν λέω στο όνομα του Χριστού υπονοώ και το βάπτισμα εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, στο όνομα του Χριστού, όπου καταθέτει κανείς αυτήν την, αυτήν την άρρωστη κατάσταση της πεπτοκίας φύσεως, και μέσα από αυτήν την αναζήτηση, την κατάθεση, το να κανείς ξεφύγει από κάθε δική του αίσθηση ότι μπορεί να λύσει, θα λέγαμε, το υπαρξιακό του ζήτημα και όλα τα άλλα ζητήματα, οικειώνεται της χάρης του Θεού. Δηλαδή η προσοικείωση της μυστηριακής χάρης είναι απαραίτητος όρος για να αλλάξει ο άνθρωπος, για να μπορέσει να αποκαθάρει και πάλι το κατ' εικόνα και να μπορέσει να είναι ένα όν το οποίο δεν είναι το εγωτικό υποκείμενο, ας πούμε, όπως εμφανίζεται έκδηλα, όχι ότι πριν από τους νέους χρόνους, από την εωτερικότητα δεν υπήρχε εγωισμός, αλλά εδώ τώρα τουλάχιστον μέσα από την εωτερικότητα και μετά προπαγανδίζεται ότι αυτή είναι η αλήθεια, ναι, του ανθρώπου. Μια αυτοπραγμάτωση ενός περίκλειστου εγωτικού υποκειμένου. Στο βαθμό λοιπόν που είναι κανείς μέσα στην Εκκλησία και μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας και μέσα στην εν Χριστώ ζωή, για την άποψη των πατέρων, για την θεολογία μας, για την χριστιανική μας πίστη, ακολουθεί αυτή την αντίστροφη πορεία.
1: Μάλιστα. Το ερώτημα βέβαια, και δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση, είναι γιατί δυσκολευόμαστε τόσο πολύ να βρούμε την ελπίδα μέσα στην Εκκλησία. Θα έλεγα γενικώς οι άνθρωποι, αλλά αν θέλετε και εμείς οι χριστιανοί.
0: Ναι. Κοιτάξτε, οι δυσκολίες μπορεί να σίγουρα οφείλονται σε πολλούς λόγους. Καταρχήν, αυτό που λέμε πίστη δεν είναι ούτε κάτι συμπαγές, ούτε κάτι το οποίο έχει την ίδια δυναμική στον κάθε άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Ούτε, αν θέλετε, έχει την ίδια δυναμική σε όλες τις φάσεις της ζωής του ιδίου ανθρώπου. Γι' αυτό και υπάρχει η καλλιέργεια της πίστεως.
1: Μάλιστα.
0: Αν θέλετε, υπάρχουν βαθμίδες πίστεως. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να μας φρενάρει, ας πούμε, είναι πολλές φορές η θεσμοποίηση της Εκκλησίας.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ πρέπει να δούμε ως χριστιανοί ότι στην Εκκλησία αναζητούμε την ουσία και το νόημα. Αναζητούμε την ουσία και το νόημα στο μυστήριο της ευχαριστίας, στη θεολογία της Εκκλησίας, στην ασκητική της βιωτή, στην πνευματικότητά της. Γιατί πολλές φορές, αν δεν αναζητήσουμε την ουσία της χριστιανικής ελπίδας σε αυτά,
1: ναι,
0: ενδέχεται να απελπιστούμε.
1: Μάλιστα.
0: Διότι η εκοσμίκευση είναι κάτι το οποίο εμφυλοχωρεί και μες στην Εκκλησία.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν λέω εκοσμίκευση, αν με επιτρέπετε 5 ναι, δευτερόλεπτα, δεν εννοώ, ας πούμε, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα μεγάπονα ή και το τάμπλετ που μπορεί να χρησιμοποιεί ο ψάλτης στο αναλόγιο. Αυτά δεν είναι εκοσμίκευση. Εκοσμίκευση είναι το να υιοθετήσει η Εκκλησία ως τρόπο του βίου της όλο ένα και περισσότερο το κοσμικό φρόνημα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Μεγάλο θέμα, κύριε Αμπατζίδη, μας δώσατε έτσι πολλές αφορμές για προβληματισμούς σήμερα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ευκαιρία που είχαμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα μαζί σας.
0: Ήταν δικιά μου χαρά και δικιά μου ευκαιρία, έτσι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση σε πράγματα που άλλωστε δεν εξαντλούνται ούτως ή άλλως.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, θεολόγο, διδάκτορα θεολογίας, επιστημονικό συνεργάτη της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών του Βόλου, με θέμα «Η ελπίδα σε χαλεπούς καιρούς», στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Η ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας».

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής, του Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσοστόμου. Επανέκδοση της περίφημης πλέον μελέτης, στην οποία παρουσιάζονται ο βίος, η πολιτεία και η ιστορική πορεία του νεοφανούς Αγίου της Εκκλησίας, η μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του από την Καπαδοκία στο Νέο Προκόπιο Ευβίας, καθώς και οι σχετικές ιερές ακολουθίες και τα επιτελεσθέντα θαύματα του Οσίου. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 4:00.

τίτλοι ειδήσεων στις 4 με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Συνέρχεται αύριο και μεθαύριο η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για τον μήνα Ιούνιο. Τη βούλησή τους να διευρύνουν περαιτέρω τη συνεργασία Ελλάδας και Παναμά με έμφαση την ναυτιλία, τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα εξέφρασαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρόεδρος του Παναμά Χωσέ Ραούλ Μουλίνο κατά τη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο σήμερα. Την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο ένας εκ των τριών κατηγορουμένων για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στη Πατησίων, όπου τραυματίστηκε ένας υπάλληλος κινητής τηλεφωνίας. Σε ισχύ τέθηκαν τα νέα αναπροσαρμοσμένα πρόστιμα για τους επιβάτες που μετακινούνται με τα αστικά λεωφορεία. Μην προσβάλλετε εμάς που υποδεχθήκαμε αυτό το ιερό κοιμήλιο. Για εμάς δεν πρόκειται απλώς για ένα αντικείμενο, είναι ένα ιερό προσκύνημα. Εάν κάτι περιέβαλε την Παναγία και βρέθηκε σε επαφή με κάτι ιερό, τότε είναι ιερό, σημείωσε ο πρόεδρος της Σερβίας κ. Βούτσιτς, σχολιάζοντας τις προσβολές που διατυπώθηκαν εναντίον όσων προσήλθαν να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη. Γενικά έθριος ο καιρός, επόμενη ενημερωσή σας στις 6.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτή την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Στο μικρόφωνο ο Σταμάτιος Νικόλαος Κίσας και το θέμα μας κάθε Τρίτη θα είναι από τη Μυζαλτική Παράδοση της Κωνσταντινούπολεως. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Και ξεκινάμε με το πρώτο άκουσμα που θα είναι το κεκραγάριον του πρώτου ήχου από τον αείμνηστον μεγάλο πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Κωνσταντίνο Πρίγκο.

0: Ακούσαμε τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Πρίγκο εις το κεκραγάριον του πρώτου ήχου, όπως αυτό κατά την πετριαρχική παράδοση ψάλεται. Δηλαδή δεν κάνει την κατάληξη κάπου εις τον ζώο όπου έχει το αναστασιματάριον του Ιωάννου, όπως συνηθίζουν να ψάλουν την Εσ. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Πατριαρχική Παράδοση ακολούθησε πάντοτε την παράδοση του Πέτρου του Πελοποννησίου, το οποίο εις το παλαιόν αναστασιματάριον δεν υπάρχει αυτή η θέση, είναι καινοτομία του Ιωάννου του Ψάλτου, την οποία εδώ και λόγω διδασκαλίας και λόγω οδείων εν Ελλάδη την ανοίγαγαν εις Ευαγγέλιον. Προχωράμε εις το δεύτερον άκουσμα από τον Τρασίβουλο Στανίτσα, το πρώτο εσπέριον τα εσπερινά σημανευχάς του πρώτου ήχου του Σαββάτου του εσπερινού. Θα ακουστεί τώρα.
1: Εξάντα και εκφυλακή.

Ακούσαμε τον αείμνηστο θρασίβολο Στανίτσα, διατελέσαντα άρχοντα πρωτοψάλτη τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, ει το πρώτο εσπέριον το συσπερνάσιμον ευχά του πρώτου ήχου, το Αναστάσιμον. Θα συνεχίσουμε με το την παγκόσμιον δόξαν, το δογματικόν αυτό θεοτοκίον που ψάλεται ει των εσπερινών του πρώτου ήχου, του Σαββάτου, από τον Μέγα και την Αλυσίδα, αυτόν τον άνθρωπο που μα συνέδεσε με τον 19ο αιώνα, τον 20ο δηλαδή συνέδεσε, τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη, το μέγα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, τον συνδετικό κρίκο όπως προανέφερα της παλαιάς παραδόσεως του 19ου αιώνος με την καθημάς 20ου και 21ου αιώνος.

Ακούσαμε τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη, άρχοντα πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, εις το την παγκόσμιον δόξαν το πρώτον δογματικών θεοτοκίων του πρώτου ήχου από την εγγραφή που είχε κάνει δεκαετία του 20 εις τους δίσκους και τους οποίους εξεδόθησαν πρόπερση από την Κωνσταντινούπολη αδελφότητα και σωματείο των Ιεροψαλτών, τον σύνδεσμο εκεί σε μουσικοφύλων, και το διαθέτει ο ημέτερος εν Αθήνα σύλλογος μουσικοφύλων Κωνσταντινούπολης. Θα ακούσουμε τώρα τους αναβαθμούς του πρώτου ήχου από τον Ομιλούντα από εγγραφή προπενταετίας.

Ακούσαμε τους αναβαθμούς του πρώτου ήχου, τους Αναστασίμους, από τον Ομιλούντα, και θα συνεχίσουμε με τον κανόνα της πρώτης οδής του πρώτου ήχου.

Ακούσαμε τον κανόνα, δηλαδή των ιερμών της πρώτης οδής, και ένα τροπάριον από τον αστάσιμο κανόνα του πρώτου ήχου από τον ομιλούντα. Θα ακούσουμε και πάλι από την ίδια εγγραφή το δόξα κενήν εις το πεντηκοστάριον τες των Αποστόλων και το πεντηκοστάριον ελέησόν με ο Θεός Αναστάσιους από τάφ, καθώς προείπε εις ήχον δεύτερον.

Θα συνεχίσουμε την παρουσίαση του πρώτου ήχου με το Πασαπνοάριον του πρώτου πάντοτε ήχου, που εψάλλει από εγγραφή γενομένη προ πενταετίας από τον Ομιλούντα στον Άγιο Γεώργιον της Βουλιαγμένης.

Μετά το Πασαρπουνάριον του πρώτου ήχου, πανερχόμαστε στο μεγάλο Κωνσταντίνο Πρίγκο, που θα μας ψάλει τα στοιχειρά των ένων του πρώτου ήχου, τα αναστάσιμα στοιχειρά, όπως η πατριωτική παράδοση καθιέρωσε αυτά να ψάλλονται.

Από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Πρίγκο ακούσαμε τα στοιχειρά των ένων του πρώτου ήχου, όπως τα έψαλε κατά την αυστηρά πατριαρχική παράδοση. Θα ακούσουμε πάλι από τον μεγάλο αυτόν πρωτοψάλτη του παρυπεύσαντος 20ου αιώνος, το δεύτερον εωθηνόν με τα μύρων προσερθούσες, όπως το έλεγε ο ίδιος κατά τρόπον αριστοτεχνικών και εκφραστικότατων.

Ακούσαμε το δεύτερο εθνικό δοξαστικό, δεύτερο ήχο από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Πρίγκο, και θα συνεχίσουμε με τον διδάσκαλό του, τον Ιάκωβο Αναφλιώτη και πάλι, με το δύναμη του Γεωργίου Κλητός, του δεύτερου ήχου, το οποίο κατά παράδοση δύναται να ψαλεί εις τον μπάσερ του Πατριαρχικού Ναού, μαζί με το άλλο του δευτέρου ήχου, το συνηθισμένο το λεγόμενο. Αυτά τα δύο είναι καθιερωμένα που δύναται να ψαλούν εις τον μπάσερ του Πατριαρχικού Ναού και ουδέν άλλων.

Και μετά το δύναμις του Γεωργίου Κρητός του Δευτέρου ήχου που το έψαλε ο αείμνηστος Ιάκωβος Ναυπλιώτης, θα ακούσουμε το απολυτίκιον αναστάσιμον του πρώτου ήχου του Λίθου Σφραγιστέντος από τον Ομιλούντα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είμαστε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 και ακούμε την εκπομπή από την Ψαλτική Παράδοση Κωνσταντινούπολεως, εντεταγμένη στη σειρά υπό των γενικών τίτλων «Η Μουσική των Αγγέλων». Στο δεύτερο μέρος μας της εκπομπής θα ξεκινήσουμε με το δόξα του Ευαγγελίου που ψάλεται κατά παράδοση μετά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου στη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει ο ομιλών τη στιγμή αυτήν.

Ευθύς αμέσως μετά το δόξο του Ευαγγελίου θα ακούσουμε σύχων πρώτων χερουβικών επί τη βάση του Θεοδόρου Φουκαέως, πάλι από τον Ομιλούντα.

Ακούσαμε χερουβικών ησύχων πρώτων που εψάλλει από τον Ομιλούντα το Άγιον Γεώργιον της Βουλιαγμένης προπενταετίας. Από την ίδια Θεία Λειτουργία θα ακούσουμε το Σέιμ Νούμεν και το Άξιον Εστίν των λεγόμενων πατριαρχικών που είναι μάθημα του Μάρκου Βασιλείου και μας το παρουσίασε το πρώτον ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης. Το Σέιμ Νούμεν ή το Μελοποιία του Κωνσταντίνου Πρίγκου.

Ακούσαμε το Same Numen και το Action Estin του πλαγίου πρώτου, το λεγόμενο Πατριαρχικό, από τον Ομιλούντα, και θα κλείσουμε τη συγκεκριμένη εγγραφή, η οποία για να το τιετήσει φίλων του Ψαλτηρίου και του Ομιλούντος, για να παρουσιαστεί από την εκπομπή αυτή, και ότι αποφεύγει ο Ομιλών να παρουσιάζει οι δικές του εγγραφές. Θα ακούσουμε τώρα και το Κοινωνικό Ησυχών Πρώτων, συνδεδεμένο βεβαίως από την ίδια ημέρα.

Μετά το κοινωνικό του πρώτου ήχου που εψάλλει από την αναξιότητά μου, θα ακούσουμε τον πρώτον πόδα από το Θεωτό και Παρθένε του Μπερεκέτου, από τον Κωνσταντίνο Πρίγκο, άρχοντα πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, όπου προ πολλών ετών το απέδωκε αυτό.

μετά τον Πόδα του Θεωτό και Παρθένε από τον Κωνσταντίνο Πρίγκο, ο υψάλλης στον πρώτο ήχο, θα ακούσουμε εγκατακλείδη και κράτημα από τον χορόν του Ενεθνή Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως, ησύχων πρώτων, του Πέτρου Πελοποννησίου, το οποίο είναι πανιωραίων και εφρόσινων. Παρουσιάστηκε δε προπόλων ετών από τον χορόν των ημέτερων και είχε αποτελέσει μέρος αυτού και το σήμα της εκπομπής που παλαιότερα ο Μιλών παρουσίαζε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος ως πολίτικων αναλόγιων. Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετούμε για την επόμενη εβδομάδα.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η ώρα είναι 5.

Λειτουργικά θέματα. Μία εκπομπή που ακούγεται κάθε Τρίτη στα πλαίσια της σειράς Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Απαντά και καταγράφει τα μηνύματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις ακολουθίες των ορών και των μεσορίων. Ποιες είναι αυτές οι ακολουθίες, τι σημαίνουν ώρες, τι μεσόρια. Όλα αυτά θα μας τα παρουσιάσει και θα μας τα αναπτύξει ο Παναγιώτης Καλτσής, ομότιμος καθηγητής λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, κύριε Καλτσή, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε κυρία Σμαραγδί και ευχαριστώ για την πρόσκληση για να σχολιάσουμε ένα έτσι δύσκολο θέμα, κάτι για τους πολλούς, ενώ τις ρίζες του και τη σημασία του, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον οι ακολουθίες των ορών.
0: Τι λέμε λοιπόν ώρες, ας επισκεφθούμε τα ονόματα καταρχάς.
1: Ναι. Βέβαια ώρες μπορούμε να πούμε ότι είναι όλες οι ακολουθίες του νυχτημέρου, έτσι. Στο μοναχικό κυρίως τυπικό, στο οποίο περιλαμβάνεται το επιφαδικό αυτό σύστημα, ο σπερινός πρώτα. Έτσι ξεκινάει η λειτουργική ημέρα κατά το εβραϊκό εσπέρας και πρωί και μεσημβρία. Μετά το απόδειπνο και το μεσονυκτικό, ο όρθρος, οι ώρες αυτές για τις οποίες θα μιλήσουμε μετά, πρώτη, τρίτη, έκτη, ενάτη, και μετά πάμε βέβαια στην, μετά την έκτη πάμε στη λειτουργία. Ώρες δηλαδή είναι σταθμοί προσευχής, για να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Με την έννοια αυτή είναι όλες οι ακολουθίες του νυχτημέρου σε συγκεκριμένους σταθμούς μέσα στο νυχθήμερο. Σπερινό στο βράδυ, μεσονυκτικό στο μεσονύχτιο και άλλες στην θέση τους. Με σκοπό βέβαια όλες αυτές οι ακολουθίες του επταδικού συστήματος, τον αγιασμό έτσι του χρόνου. Γιατί όλες αυτές οι ακολουθίες, πέρα από τη δομή, την ιστορία, έχουν και ένα θεολογικό βαθύτερο νόημα, το οποίο παραπέμπει στην ζωή του Χριστού βέβαια, αλλά και την αγιοπνευματική μας έτσι εμπειρία και παράδοση. Με λίγα λόγια, γενικό σχόλιο, αυτές οι ακολουθίες αγιάζουν τον χρόνο και της νύχτας και της ημέρας.
0: Άρα και έχουν...
1: επέλεξε αυτό το σύστημα, το επταδικό.
0: Και άρα έχουν ουσιαστική σημασία η λέξη ώρα. Μιλάμε πράγματι για ώρα της ημέρας.
1: Ναι. Σε συγκεκριμένες στιγμές του νυχθημέρου, σε ώρες δηλαδή, γενικά οι ακολουθίες του νυχθημέρου, αλλά ειδικότερα τώρα κάποιες εξ αυτών έχουν το όνομα, ας πούμε όχι εσπερινός, αλλά πρώτη ώρα, τρίτη ώρα, έκτη ώρα, ενάτη ώρα. Η πρώτη ώρα αντιστοιχεί, για να μην μπερδευτούμε.
0: Και ήθελα να σας ρωτήσω να τα πείτε, τα έχουμε πει σε πάρα πολλές εκπομπές, αλλά πάντα η επανάληψη μαθαίνουμε καλύτερα, είναι ότι έχουμε και ακροατές που δεν τα έχουν ακούσει, έτσι.
1: Βεβαίως, ναι. Αυτές οι μικρές ώρες τώρα, και περί αυτών θα μιλήσουμε σήμερα, αφορούν μόνο στην ημέρα. Η ημέρα έτσι συμβολικά τώρα ξεκινάει, η πρώτη ώρα είναι 7 το πρωί. Έτσι συμβολικά που ανατέλει ο ήλιος, άλλο τώρα που ανατέλει νωρίτερα ή τέλος πάντων, αλλά η 7η πρωί είναι η πρώτη ώρα. Η τρίτη ώρα είναι στις 9 το πρωί, θα το δούμε το νόημά της. Η έκτη ώρα είναι στις 12 το μεσημέρι. Και η ενάτη ώρα στις 3 το μεσημέρι. Έτσι είπα, 7, 9, 12 και 3.
0: Δεν έχει μετά άλλη, μετά την ένατη.
1: Όχι, η ενάτη, μετά πάμε σπερινός.
0: Και μετά πάμε πάλι στην πρώτη.
1: Ναι. Η ενάτη, ξέρετε, στα μοναστήρια, δηλαδή ολοκληρώνει το κύκλος, ας πούμε, των ωρών. Διαφυλάσσει το όριο της νηστεία. Όταν έχει την Μεγάλη Σαρακοστή, τρώνει μία φορά την ημέρα η καλόγερη, την ενάτη. Έτσι, μετά θα τον εσπερινό δηλαδή, τρώνε και μετά κάνουν την ακολουθία τους. Είναι το σύστημα το καλογερικό. Βέβαια αυτές οι ακολουθίες δεν λέγονται εκεί την ώρα που θα έπρεπε, δηλαδή μία στις 7, η τρίτη στις 9, η έκτη στις 12 και άλλη στις... Τι συγκεντρώνουν οι πατέρες για λόγους έτσι, θα λέγαμε, οικονομίας. Είναι μια ωραία παράδοση. Και αν δεν έχετε αντίρρηση, κυρία Καράγερο, να δούμε αυτές οι μικρές ακολουθίες, τον πυρήνατος δηλαδή, πώς ξεκινούν, ας πούμε, αν υπάρχει αίρισμα τέτοιο λειτουργικό στην Καινή Διαθήκη παραδείγματος χάρη, και πώς δομούνται, πώς εμφανίζονται στους πρώτους έτσι χρόνους. Μετά να δούμε πώς εξελίχθηκαν, γιατί μέσα στη λατρεία όλα τα γεγονότα, όλες τις ακολουθίες διαμορφώνονται. Πώς είναι αυτές οι ώρες στη χειρόγραφη παράδοση, μετά τον 8ο αιώνα που έχουμε χειρόγραφα.
0: Καταλαβαίνω και από αυτά που λέτε, κύριε καθηγητά, ότι όταν διαμορφώθηκαν λειτουργικά οι ώρες, η κοινωνία μας λειτουργούσε, δεν ήταν η αστική κοινωνία που είναι σήμερα, ήταν περισσότερο αγροτική, ζούσε με την φύση, έτσι, κοιμόταν με τα κοκόρια, να το πω έτσι, οπότε ξύπναγε ο άνθρωπος με την Ανατολή και κοιμόταν με τη Δύση του ηλίου, δεν υπήρχαν ηλεκτρικό κτλ. Οπότε μάλλον συνδέονται, έτσι, ο τρόπος αυτός.
1: Πολύ καλά τα λέτε. Η κοινωνική πραγματικότητα λαμβάνεται υπόψη, ας πούμε, στην λατρεία, ή η λατρεία επηρεάζει την ελληνότητα, τα δύο θέματα αυτά. Από δούμε λοιπόν και πώς δομούνται αυτές οι ακολουθίες στα χειρόγραφα, να δούμε και τη Μεγάλη Σαρακοστή τι διαφορά έχουν, αν υπάρχουν.
0: Και να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Και
0: να σας κάνω μια ερώτηση από τώρα. Εφόσον αυτά είχαν διαμορφωθεί βάσει της ζωής των ανθρώπων την εποχή εκείνη, σήμερα που οι συνθήκες της ζωής έχουν αλλάξει τελείως, δεν υπάρχει, ο άνθρωπος ξενυχτάει κτλ., μήπως πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή?
1: Προσαρμόζονται, θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Ωραία. Ο λόγος σε εσάς.
1: Και να κάνω και ένα σχόλιο σε αυτό που είπατε, που είναι ρεαλιστικό, έτσι. Η ζωή των ανθρώπων έχει επηρεάσει αυτές τις ώρες. Αλλά και κάτι άλλο. Έχουν οι ακολουθίες αυτές, έχουν βαθύ χριστοκεντρικό περιεχόμενο, διαμορφώθηκαν με βάση κάποια γεγονότα της ζωής του Χριστού. Που
0: τη Σταύρωση, παραδείγματος χάρη, έτσι,
1: ναι,
0: η Ενάτη.
1: Ναι, επηρεάζει αυτό.
0: Ναι.
1: Έγινε το μεσημέρι, την τρίτη ώρα της ημέρας. Την έκτη δηλαδή, είναι η πρώτη, η τρίτη, η έκτη, η τρίτη της ημέρας, αλλά είναι η έκτη ώρα, το μεσημέρι.
0: Το μεσημέρι στις
1: 12. Ναι. Επειδή επηρεάζουν αυτά, η θεολογία δηλαδή, το βαθύτερο νόημα των ακολουθιών, επηρεάζει. Και κάθε ακολουθία, θα το δούμε στη συνέχεια, όταν λέμε μια ακολουθία, έχουμε θέμα, έχουμε στοιχεία που το ένα ακολουθεί το άλλο, έτσι, υπάρχει μια συνέχεια. Έχουμε ψαλμούς, έχουμε τροπάρια, και έχουμε και ευχές. Δεν εννοείται ακολουθία χωρίς αυτά τα τρία στοιχεία, τα οποία, ξέρετε, την αλλαγή ψαλμών, τροπαρίων και ευχών είναι μια πράξη την οποία η Εκκλησία δεν επιλέγει τυχαία. Εξυπηρετεί και την ψυχολογία του ανθρώπου. Έτσι, η αναλλαγή δεν είναι μονότονα όλα, μόνο ψαλμούς ή μόνο τροπάρια ή μόνο ευχές. Έτσι. Αυτό το λένε τα κείμενα, το λένε οι Στουδίδες και ο Μέγας Βασίλειος. Πόσο δηλαδή η Εκκλησία από τη μια μεριά, αυτό που εύστοχα είπατε, λαμβάνει υπόψη την κοινωνική πραγματικότητα και τη θεολογία βέβαια κάθε ακολουθίας, αλλά λαμβάνει υπόψη και την αντοχή των ανθρώπων και την δεκτικότητα. Όταν ακούει κανείς, ωφελείται αν είναι, αν εναλλάσσονται τα λειτουργικά πράγματα και δεν είναι έτσι μονότονα, ας πούμε. Αυτό το γενικό σχόλιο. Και αν δεν έχετε τώρα αντίρρηση, να δούμε, να πούμε δύο λόγια. Αυτές οι ώρες, αυτοί οι σταθμοί που σε αρχίζει, οι μικρές ώρες, πρώτη, τρίτη, έκτη, ενάτη, έχουν καμιά ρίζα, ας πούμε, στην παράδοση, την βιβλική, ή κληρονομούνται από την, ξέρω εγώ, από την ζωή των ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης? Υπάρχει μια συνέχεια, η Αποστολική Εποχή, πώς τα ανακάλυψαν κάποιοι τυχαία? Ξέρετε, όλα τα πράγματα, νομίζω, αν όχι όλα, τα περισσότερα από τη λατρεία μας βρίσκονται στην Βίβλο. Εκεί τα αναζητούμε, τη ρίζα τους δηλαδή, και στην πορεία βρίσκουμε την δομή τους, την εξέλιξή τους, την ανάπτυξη τους. Έτσι και εδώ, αυτές οι ώρες, κυρίως η τρίτη, η έκτη και η ενάτη, οι λεγόμενες, οι μικρές, γιατί υπάρχουν και οι μεγάλες των Χριστουγέννων, Θεοφανίων, Πεντηκοστής και Μεγάλης Παρασκευής, που έχουν περισσότερα πράγματα. Δεν θα πούμε και αυτά σήμερα, άλλη φορά ενδεχομένως. Εάν δούμε τα βιβλικά δεδομένα, βρίσκουμε ρίζες αυτών των ακολουθιών. Παραδείγματος χάρη, οι πράξεις των Αποστόλων, οι οποίες περιγράφουν και τη λειτουργική ζωή, έτσι, των Αποστόλων, μας δίνουν την πληροφορία, παραδείγματος χάρη, ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαιναν, λέει, από κοινού στο ιερό, στο ναό, δηλαδή ένωσε το ναό, έτσι, του Σολομόντος, όπως λέμε, για να προσευχηθούν. Ακούστε πώς το λέει. Πράξεις των Αποστόλων, επί την ώρα της προσευχής, την ενάτη είναι στο τρίτο κεφάλαιο. Έτσι ήταν μια ώρα προσευχής αυτή η ώρα στην ενάτη. Βέβαια κάποιοι το ταυτίζουν εδώ με τον Μεσπερινό. Δεν έχει σημασία, πάντως πήγαιναν στο ναό. Εκτός από την ενάτη τώρα ώρα που πήγαιναν και προσήφθονται οι Απόστολοι, ήταν έθος αυτό, πώς πάμε εμείς στον Μεσπερινό ας πούμε, στην Καινή Διαθήκη μαρτυρείται και η έκτη ώρα. Αυτή που λέμε εμείς είναι στις 12 το μεσημέρι, η οποία αντιστοιχεί στον καιρό της μεσημβρίας. Το ψαλμού δεν λέει εσπέρας και πρωί και μεσημβρία. Είναι η έκτη ώρα. Ο Πέτρος παραδείγματος χάρη, ο Απόστολος Πέτρος, ανέβηλε επί το δώμα, έτσι προσεύξαστε, είναι ατομή, επί το δώμα στο σπίτι του τώρα, έτσι, το δώμα, είναι στο ναό, στο σπίτι του. Προσεύξαστε περί ώραν έκτην. Ήταν και αυτή μια ώρα ατομικής κατηδίαν, καλύτερα προσευχής.
0: Πράξεις των Αποστόλων, να δώσω πράξεις των Αποστόλων, 10ο κεφάλαιο, 1ο στίχος.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, από τις δυο αυτές ώρες προσευχής συνδέεται, γιατί η έκτη τώρα συνδέθηκε με τη Σταύρωση και η ενάτη με το θάνατο του Κύριου, και αυτό είναι από τα Ευαγγέλια τώρα, δεν έχει σημασία η παραπομπή, ακριβώς γιατί τότε ενώ ήταν ατομικές προσευχές η κοινή η ενάτη, να όμως πως αυτές τις ώρες συνέβησαν και τα γεγονότα τα οποία έδωσαν νόημα βαθύτερο θεολογικό, χριστοκεντρικό νόημα σε αυτές τις ώρες προσευχής. Έτσι όταν προσεύχεται κανείς, ο νους του να θυμάται την Σταύρωση από τη μια πλευρά και το θάνατο, το τετέλεστε ας πούμε την άλλη. Τώρα στην Καινή Διαθήκη υπάρχει και η άλλη, δεν είπαμε, η τρίτη ώρα της ημέρας που είναι 9 το πρωί. Αυτά είναι η πρώτη, θα πούμε για αυτήν. Τι συνέβη την τρίτη ώρα της ημέρας? Είναι το γεγονός της Πεντηκοστής, έτσι, που γιορτάσαμε κιόλας. Είναι η ώρα που οι Απόστολοι, ενώ ήταν λέει άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, πάλι οι πράξεις το λένε, η ωραία έτσι, η πράξη των Αποστόλων, να τις διαβάζουμε, έχουν πάρα πολλά στοιχεία για την δράση των Αποστόλων, για το μήνυμα της Αναστάσεως και για τέτοια λειτουργικά πράγματα. Και έκαναν την ομαδική των προσευχή. Τότε λοιπόν, ενώ ήταν ομοθυμαδών, λέει, όλοι μαζί επί το αυτό, οι Απόστολοι, τότε το Πνεύμα το Άγιον με μια βιαία πνοή, με ένα θόρυβο δηλαδή, τα ξέρουμε τα γεγονότα αυτά, έκανε την εμφάνισή του και στάθηκε πάνω στα κεφάλαια των Αποστόλων με τη μορφή πυρήνων γλωσσών. Αυτό το βιβλικό τώρα στοιχείο, κυρία Καράκο, τις μαρτυρίες αυτές τις παίρνουν, που είμαστε τώρα στην Αποστολική εποχή, έτσι, άρα έχουμε δεδομένα και για την τρίτη ώρα που αναφέρεται το Άγιο Πνεύμα, και την έκτη ώρα που προσήφχονται ατομικά οι Απόστολοι, αλλά συνέβη και ο Σταυρός του, και για την ενάτη ώρα, έτσι, στις 3 το μεσημέρι, που πάλι προσήφχονται στο ναό, είχε τέτοια ώρα προσευχής, να που συνέβη και ο θάνατος. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν, τα λειτουργικά, τα προσευχητικά, τα πρότυπα αυτά, τα παίρνουν τώρα οι μετέπειτα, οι άνθρωποι της Εκκλησίας της μεταποστολικής θα λέγαμε εποχής, και τα αξιοποιούν και τους δίνουν και ερμηνεία και όλα. Μπορούμε να δούμε παρακάτω. Έχουμε μαρτυρίες από το λέμε μεταποστολική εποχή, μετά τον πρώτο αιώνα, έτσι. Έχουμε από τον Κλίμεντα Αλεξανδρέα, από τον Τερφυλιανό, τον Κυπριανό, τον Υπόλυτο Ρώμης. Αυτά τα κείμενα δηλαδή σπουδαίων εκκλησιαστικών συγγραφέων ή πατέρων μας σου μιλούν για τις ώρες αυτές. Ιδιαίτερα να πω τώρα κάτι, ο Κλήβης ο Αλεξανδρεύς που είναι σπουδαίος το 215 μετά Χριστόν, μνημονεύει αυτές τις ώρες προσευχής. Ακούστε τι λέει, τις λέει ώρες τακτές, δηλαδή άρχισαν να παίρνουν συγκεκριμένη δομή και να τελούνται συνέχεια, είναι τακτές ακολουθίες. Ως τρίτην λέει φέρε και έκτην και ενάτην. Να λοιπόν, αυτές που είδαμε στις πράξεις τώρα γίνονται πιο οργανωμένα. Κάτι τέτοιο λέει και ο Τερτυλιανός και οι άλλοι που αναφέραμε, και ο Υπόλυτος που είναι Ρωμαίος στη Ρώμη, αλλά φράζει την κοινή έτσι, παράδοση της Εκκλησίας παντού, και έχει μιλήσει για πράγματα πολύ σπουδαία και για τη λειτουργία, και ό,τι λέει ο πόλητος είναι θεσμός, ας πούμε, είναι εγκεκριμένα όλα όσα λέει και γράφει. Πάλι λέει την Τρίτη, Έκτη και Ενάτη, αυτές οι ώρες είναι οι ώρες προσευχής της Εκκλησίας. Έρχεται τώρα στην Ανατολή, πάρουμε και στην Ανατολή έναν, έτσι, μια μαρτυρία, ο Μέγας Βασίλειο, ο οποίος είναι μια μεγάλη μορφή και είναι αυτός που έβαλε τη σφραγίδα του, ας πούμε, στη διαμόρφωση, θα λέγαμε, και του τυπικού. Είναι αυτός που ενέταξε και τη μελωδία μέσα, την ψαλμοδία δηλαδή, μέσα στην Εκκλησία, για να γίνονται πιο κατανοητά τα ακούσματα και τα λόγια της λατρείας, και είναι αυτός ο οποίος έγραψε και τη λειτουργία. Έτσι,
0: άρα ήτανε μουσικολογιότατος ο Μέγας Βασίλειος, και αυτό δεν είναι γνωστό. Ναι, και αυτό δεν είναι γνωστό.
1: Και έκανε τα μηνύματα, ας πούμε έτσι, επειδή μιλήσαμε για την κοινωνική πραγματικότητα, όταν ψέλνανε τους ναούς της πόλης, πώς δεν θα ψάλλουν και στα μοναστήρια, γιατί μπαίνει η μελωδία.
0: Mm-hmm.
1: Για να γίνονται κατανοητά, όπως είπαμε, τα ψαλόμενα, τα λόγια δηλαδή. Ο Μέγας Βασίλειος μιλάει, και θα δούμε παρακάτω, πιστεύω να προλάβουμε, και για το νόημα αυτόν, το βαθύτερο, το θεολογικό νόημα. Και για να κλείσω, ας πούμε, αυτές τις μαρτυρίες των 4-5 αιώνων, που ακόμα η λατρεία δεν είχε δομηθεί με όλα αυτά τα στοιχεία όπως είναι. Θα ακούσουμε μάλλον τη δομή των ακολουθιών, που είναι κάπως μεταγενέστερη από πηγές, αλλά γίνεται αναφορά στα κείμενα αυτών των 5 αιώνων, οι αποστολικές διαταγές που εκφράζουν την Αντιόχεια τώρα έτσι μέχρι τον 5ο αιώνα, κάνουν λόγο πάλι για την σαν κατηδίαν προσευχή αυτές οι ακολουθίες, να σαν να είναι γιατί επιτελείται, λέει, ευχάς και Τρίτη ώρα και Έκτη και Ενάτη. Το ίδιο, λέει, που λέγανε οι προηγούμενοι. Πώς χτίζεται σιγά σιγά η λατρεία. Βήμα-βήμα, στόμα-στόμα, από τόπο σε τόπο, και μορφοποιούνται μετά, σαρκώνεται, ας πούμε, η δομή τους, ας πούμε, όπως τις ξέρουμε σήμερα, και υπάρχουν μέσα στο ορολόγιο, να το πούμε και αυτό, είστε αυτόνομες βέβαια φυλάδες, το ορολόγιο έχει αυτές τις ακολουθίες όλων των νυχθημένων, αλλά και των μικρών αυτών ωρών που μιλάμε τώρα. Να κάνετε, λέει, ευχάς. Όταν λέει ευχάς εδώ βλέπετε ακολουθίες, δεν είναι μόνο μια προσευχή, ό,τι ξέραν μέχρι τότε. Λοιπόν,
0: ρωτήσω, κύριε καθηγητά, κάτι. Ναι. Όταν λέμε μεσόρια, εννοούμε ενδιάμεσα των ωρών, και ήθελα να ρωτήσω, ναι, ναι, μας είπατε 4 ώρες, πρώτη, τρίτη, ναι, έκτη, ναι, ενάτη.
1: Αυτό είναι μεταγενέστερη
0: πράξη. Κάποια στιγμή ξέρω ότι διαβάζουμε, όχι, αυτό είναι στο ψαλμό, που λέει «επτάκης της ημέρας είναι σάσε», δηλαδή για 7 φορές να σε αυξάνεται, λοιπόν,
1: είναι
0: μετά.
1: Είναι από τον άμμο μου, τον 118ο, ναι, ψαλμό, αυτή η φράση.
0: Στην Καινή Διαθήκη αυξάνονται, δηλαδή, οι ώρες προσευχής αργότερα.
1: Λίγο πιο μετά.
0: Ωραία, μη σας διακόπτω, ναι. Έτσι,
1: με βάση
0: θα μας τα
1: ψαλμό,
0: πείτε. Ναι, ναι.
1: Γιατί οι Εβραίοι είχαν τρεις, καλά που το λέτε, οι Εβραίοι είχαν τρεις, Εσπέρας και Πρωί και Μεσημβρία. Και από την Παλιά Διαθήκη και από εδώ, όπως ακούσαμε από τις πράξεις. Από την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου και μετά, με βάση αυτό το στίχο, το ψαλμικό, που είναι από τον άμμο μου, το 118ο ψαλμό, η Εκκλησία διαμόρφωσε 7. Έχει και συμβολισμό αυτό, τα 7 χαρίσματα, το λέει ο Άγιος Σιμεών πολύ πιο μετά.
0: Από ποια εποχή γίνεται αυτό, κύριε καθηγητά?
1: Μετά τον 5ο αιώνα διαμορφώνεται, κάπου εκεί, μετά οι κολουθίες, με το Πέγκο Σπερινό, με και όρθρο, αυτό που είπαμε πριν, ότι οι ώρες λέγονται ώρες, σταθμοί προσευχής δηλαδή. Από την εποχή που μιλάμε τώρα, μετά τις Αποστολικές Διαταγές, 5ο αιώνα και μετά. Και από τον 8ο έχουμε τα χειρόγραφα πλέον, που είναι πιο πολλά στοιχεία. Πρέπει να τα ξέρουμε και αυτά. Δεν ξέρω, φίλοι ακροατές μπορεί να κουράζονται λίγο με αυτά τις λεπτομέρειες, αλλά υπάρχει μια συνέχεια. Δεν δημιουργήθηκαν όλα σε έναν αιώνα. Είναι κατά εποχές. Και για τις πληροφορίες αυτών, για τις ακολουθίες, σας είπα, σας λέμε τα, ας πούμε, τους πατέρες και συγγραφείς που ομιλούν. Από τον 5ο αιώνα μπαίνει και η πρώτη ώρα. Το που λέμε πρώτη ώρα, 7 το πρωί.
0: 7 το πρωί, ναι. Είναι
1: το φως, όπως και ο όρθρος. Το καθιερώνει ένας Άγιος που ήταν και Ανατολή και Δύση, ο Άγιος Κασιανός, τον 5ο αιώνα, ο οποίος έζησε εκεί στην Αλεξάνδρεια, γνώρισε την παράδοση της Ανατολής και τη μετέφερε και στη Δύση. Να βλέπετε η Κρήκη τώρα έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι η ρωμαϊκή παράδοση έχει την αναφορά της στην Αλεξάνδρεια. Έχει τέτοια σχέση. Λοιπόν, έτσι από τον 5ο αιώνα έχουμε πλέον και τις τέσσερες αυτές ακολουθήσεις, όπως ξέρουμε σήμερα, με λιγότερα βέβαια στοιχεία, και αναπτύσσονται σιγά σιγά. Αν θέλετε, μετά από το σχόλιο αυτό το γενικό, αν δεν έχετε κάτι να...
0: Ναι, ένας ακροατής μας λέει ότι οι ακολουθίες των ωρών έχουν σχέση με τη δίκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από τον Πιλάτο στο Πρετόριο την πρώτη ώρα έως και την ενάτη που ανεφώνησε το τετέλεσθε. Ισχύει κάτι τέτοιο και μας δίνει και από το...
1: Αυτό το χριστοκεντρικό στοιχείο, να το δούμε παρακάτω πώς το ερμηνεύουν η παράδοσή μας, πώς το ερμηνεύει και κυρίως ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης και ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός. Θα δούμε την ερμηνεία, αλλά για να μην τα πηγαίνουμε πίσω μπρος, θα το βάλουμε σε αυτό το πλαίσιο.
0: Okay.
1: Να δούμε πρώτα τη δομή, τι περιέχουν αυτές οι ακολουθίες, και μετά να δούμε το νόημα, αυτό που λέγει ο σεβαστός αγαπητός εδώ ακροατής και έχει δίκιο, είναι τα στοιχεία. Τα είπαμε και εμείς, έτσι, ότι έχει χριστοκεντρικό χαρακτήρα. Θα το δούμε πιο συγκεκριμένα. Και να τελειώσουμε, κυρία Καράγερο, με αυτό που είπατε, τα μεσόρια, που είναι απλό, που μπαίνουν ανάμεσα στις ώρες, για να επεκταθεί δηλαδή η ακολουθία. Γιατί οι πατέρες, οι μοναχοί δηλαδή, είχαν την άνεση να είναι όλη μέρα ή πολλές ώρες στο ναό. Δεν υπάρχει κενό. Δεν το σκοπό εξυπηρετούν τα μεσόρια, αλλά έχουν μια ιστορία τα μεσόρια. Να το δούμε στο τέλος, αν θέλετε, πιστεύω να προλάβω. Μπορώ τώρα να δώσουμε το διάγραμμα των μικρών αυτών ακολουθιών, πρώτης, τρίτης, έκτης, ενάτης, που τις ξέρουμε πλέον από τον 5ο αιώνα, είναι όλες, έτσι, είναι γνωστές. Έτσι. Και μέσα σε ένα ορολόγιο, είπαμε ότι στα ορολόγια είναι οι ακολουθίες αυτές. Το πιο παλιό τώρα ορολόγιο, χειρόγραφο ορολόγιο, είναι από το Σινά. Βέβαια, το Σινά πόσο μεγάλη σημασία έχει, όχι μόνο για την ιστορία και τη μοναχική παράδοση, αλλά και για τον πολιτισμό μας. Τα χειρόγραφα δεν κρατούνται εκεί. Ένα τέτοιο λοιπόν κείμενο, το 9ο αιώνα, ορολόγιο λέει κατά τον κανόνα. Τυπικό σημαίνει κατά τον κανόνα της Λαύρας του Αγίου Πατρός ημών Σάβα. Το σαβαϊτικό τυπικό. Είναι, εκεί διαμορφώθηκαν δηλαδή οι ακολουθίες αυτές με όλα τα στοιχεία αυτά που ξέρουμε. Σε αυτό λοιπόν το ορολόγιο υπάρχουν έτσι όχι μόνο ευχές, έτσι, αλλά και ψαλμοί και λοιπά. Δηλαδή εμπλουτίζεται πλέον το σύστημα αυτό, το τυπικό αυτό των ακολουθιών. Από τον 10ο-12ο αιώνα φαίνεται ότι αυτές οι μικρές οι ακολουθίες των μικρών ωρών αποκτούν έτσι, τη δομή που ξέρουμε μέχρι σήμερα. Αν θέλαμε να βάλουμε ένα χρονικό δηλαδή πλαίσιο αφετηρίας της δομής των μικρών ωρών, όπως είναι στο ορολόγιο σήμερα, με μικρό παραλλαγές, από τον 10ο αιώνα δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την προαυτο ιστορία και τις των πρώτων αποστολικών χρόνων, αλλά και η Διαθήκη υπάρχει μια εξέλιξη. Όταν μιλάμε για 10ο-12ο αιώνα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι η ιστοδυτική εποχή και μετά από αυτήν έτσι αυτοί έβαλαν τα θεμέλια κατά κάποιο τρόπο. Και έρχονται και οι πατέρες οι μεγάλοι μετά, ο Άγιος Σημεών και ο Μάρκος Ευγενικός, που τις εξηγούν αυτές τις ακολουθίες. Ας δούμε λοιπόν τώρα, κυρία Καράγκορα, τη δομή αυτών των ακολουθιών. Η πρώτη ώρα τελείται μαζί με τον όρθρο, γι' αυτό και έχουν την κοινή αφετηρία, δηλαδή ως ευλογητός ο Θεός και λοιπά. Η πρώτη ώρα, δεύτερη, προσκυνήσουμε και προσπέσουμε, μετά είναι οι μετάνοιες, μετά είναι τρεις ψαλμοί, έτσι δομούνται. Μετά είναι ένα τροπάριο Θεοδοκείο, μετά είναι το κοντάκιο της ημέρας, το Κύριε Λέσιον 40. Αυτά τα στοιχεία έχουν μικρές ώρες, που είναι παντή καιρό και πάση ώρα, ένα ρολόγιο πηγής προσκυνούμενος και λοιπά. Αυτή η ευχή που είναι σε κάθε ώρα, κάθε ακολουθία. Μετά είναι τη μετέρα των Χερουβίμ, ο Θεός εκτελείσαι ημάς, και η ευχή της πρώτης ώρας. Δηλαδή, Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον και λοιπά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι ακολουθίες των ωρών από τον 10ο αιώνα έχουν αυτή τη δομή, οι μικρές ώρες. Το δεύτερο προσκυνήσουμε, τρεις μετάνοιες, τρεις ψαλμούς, θα τους δούμε παρακάτω του καθένας τι είναι και τι λέει, κάποια τροπάρια, θεοτοκείο, το κοντάκιο της μέρας, η ευχή ον πατή καιρό και πάση ώρα, κεντρική ευχή αυτή, κύριε Λέσον Τρεις, την Δημιωτέρα των Χεροδίων και η απόλυση. Τώρα βέβαια αυτά για να τα χωνέψει κανείς πρέπει να έχει εμπειρία από αυτά ή να έχει και το ρολόγιο να το παρακολουθεί. Λοιπόν, τώρα μην πούμε όλες τις ώρες οι ακολουθίες, οι μικρές έτσι των ωρών έχουν ανάλογες ευχές, δεν έχουν όλες οι ώρες τις ίδιες ευχές. Άλλη ευχή έχει πρώτη ώρα, άλλη ευχή έχει τρίτη ώρα, άλλη ευχή έχει έκτη ώρα και άλλη ευχή έχει ενάτη ώρα, αλλά περίπου τα θέματα η δομή τους είναι τρεις ψαλμοί, κάποια τροπάρια, η κεντρική ευχή εν παντή καιρό και πάση ώρα και η τελική ευχή που είναι διαφορετική από κάθε από την άλλη. Αυτά περίπου τα στοιχεία, τα λειτουργικά, η δομή δηλαδή κάθε μιας από τις ώρες αυτές. Τώρα υπάρχει μια παραλλαγή, πάλι αν δει κανείς το ορολόγιο, εκεί στηριζόμαστε, τη Μεγάλη Σαρακοστή υπάρχει μια διαφορά έτσι, στα λειτουργικά στοιχεία και μπορώ να τα πω και να πω και τούτο ότι οι ακολουθίες τις μικρές ώρες ψάλλονται μόνο στα μοναστήρια κάθε μέρα, ενώ στις ενορίες ψάλλονται και τη Μεγάλη Σαρακοστή. Ας το πούμε αυτό, δηλαδή στις ενορίες δεν ψάλλονται, δεν τηρείται το τυπικό των μικρών αυτών ωρών, παρά μόνο την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή που τηρούνται όλες οι ακολουθίες. Τώρα η δομή των μικρών ωρών κατά την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, οπότε κάποιες φορές διαβάζονται και τα μεσόρια τότε, έχουν κάποια διαφορετικά θα λέγαμε στοιχεία τα οποία μπορούμε να τα μνημονεύσουμε αν θέλετε τώρα εδώ. Παράδειγμα, πάλι η πρώτη ώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή έχει τους ίδιους ψαλμούς, να τους δούμε στη συνέχεια. Ή προστίθεται τη Μεγάλη Σαρακοστή. Μετά από τους τρεις ψαλμούς προστίθεται κάθισμα λέει ψαλτηρίου. Τώρα το ποιο είναι το κάθισμα αυτό, είναι ένα κομμάτι του ψαλτηρίου το οποίο στοιχολογείται, διαβάλλεται δηλαδή κατά στίχο, με σκοπό όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή να ανακυκλωθεί το ψαλτήριο. Άρα μπαίνει κάθισμα και στις ώρες.
0: Κύριε καθηγητά, μια μόνο μικρή διακοπή να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συγγνώμη για τη διακοπή κύριε καθηγητά. Λοιπόν, συνεχίζουμε από εκεί.
1: Τώρα, είμαστε στη Μεγάλη Σαρακοστή. Προστίθεται κάποια πράγματα στη δομή των μικρών έτσι ωρών και οι ώρες οι μικρές ψάλλονται και στις ενορίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είπαμε το κάθεσμα του ψαλτηρίου προστίθεται μετά από τους τρεις ψαλμούς. Και κάθεσμα, το ξαναλέγω, είναι ένα τμήμα του ψαλτηρίου σε τρεις τάσεις δομημένο από τρεις ψαλμούς σε κάθε τάση, άρα 9 ψαλμοί. Διαβάζουμε, στοιχολογούν, τα μοναστήρια κυρίως. Μετά μπαίνει ένα τροπάριο που θα ακούμε μόνο την πρώτη ώρα, ας πούμε, της Μεγάλης Σαρακοστής, το πρωί, θα άκουσαν τις φωνές μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός, με στίχους. Δεν το ακούμε αυτό τις ώρες στην άλλη περίοδο. Επίσης, αν είναι Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, έχουμε τα λεγόμενα σταυροθεοτοκία, άλλη ορολογία, επειδή αναφέρονται και στην Παναγία και στο Σταυρό. Τον Σταυρό όσο προσκυνούμε, Δέσποτα και την Αγία σου Ανάθεση κλπ. Είναι τροπάρια αυτής της περίοδου. Λοιπόν, επίσης μπαίνει και ένα άλλο από την Τετάρτη των νηστιών. Βλέπετε, έχει ποικιλία το τροπάριο Κέτη, Φλογίνη, Ρομφαία κλπ. Το κύριε Δέσον 40. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα υπάρχει πάλι στην πρώτη ώρα της Μεγάλης Σαρακοστής. Πάλι ο Θεός εκτρίσει εμάς και ευλογήσει εμάς. Να το ένα άλλο στοιχείο που μπαίνει στη Μεγάλη Σαρακοστή μόνο. Είναι ωραία αυτή η ευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Πρέπει να ακούμε την άλλη λειτουργική περίοδο, Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνευμαργίες, περιεργίες, μιμιδός. Και μάλιστα σε κάθε στίχο από αυτήν την προσευχούλα εδώ κάνει ο ιερεύς και μια βαθιά μετάνοια. Είναι οι τρεις μεγάλες μετάνοιες, μέχρι κάτω δηλαδή. Μετά ακολουθούν 12 μικρές μετάνοιες, έτσι μικρές όχι μέχρι κάτω, και μια πάλι ξανά μέχρι η μεγάλη, θα λέγαμε, μετάνοια 3 και 12, 15 και μια 16. Και ο λαός που βλέπει τον ιερέα κάνει και αυτός. Μετά είναι η ευχή της ώρας, πάλι η γνωστή ευχή της ώρας, και το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο και ούτω καθεξής. Είναι η ευχή της πρώτης ώρας, επειδή αναφέρεται το φως, έτσι, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσωπο. Και καταλαβαίνει κανείς από τα λόγια αυτά ότι ενώ μιλάμε για να φερόμαστε στο φως που βλέπουμε, γιατί είναι η πρώτη ώρα, να τέλει ο ήλιος, ο νους μας βέβαια πηγαίνει το φως του αληθινών που είναι ο Χριστός. Βλέπετε, η αναγωγή, πως περνάει δηλαδή η Εκκλησία μέσα από όλα αυτά, το μήνυμα, το χριστολογικό, το χριστοκεντρικό, και έτσι οικοδομείται ο άνθρωπος, αποκτάει διαμορφώνει αυτό που λέμε λειτουργικό ήθος, και αυτές ακολουθείς μετά με τις εναλλαγές αυτές, τα ωραία τροπάρια και τις ευχές τις ασκητικές, κατανυκτικές. Είναι κατανυκτικότατες, τις καταλαβαίνει κανείς κιόλας από το, θα λέγαμε, από τα λόγια που έχει κάθε μια, θα λέγαμε, ακολουθία. Αντίστοιχα τώρα, έτσι, μην πούμε όλα όσα γίνονται στις ώρες, αντίστοιχα είναι και η τρίτη ώρα. Δηλαδή προστίθεται ένα τροπάριο, ας πούμε, στην αρχή, το τροπάριο της ώρας, Κύριο το Παναγιό σου, Πνεύμα της Αποστόλης του καταπέμψας, το ψέλνουμε δηλαδή. Δεν ακούγεται αυτό το τροπάριο της τρίτης ώρας στην άλλη περίοδο του λειτουργικού έτος, παρά μόνο την περίοδο της Μεγάλης Τετρακοστής. Έτσι, η ευχή βέβαια, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, πάλι υπάρχει στην τρίτη ώρα, στο τέλος πάλι η ευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, και στην τρίτη ώρα, σε κάθε ώρα, Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, Πνεύμα Αργίας, με τις τρεις μεγάλες μετάνοιες κάτω, τις 12 μικρές και τη μία έτσι ολόκληρη, και απολύει με την άλλη ευχή που έχει η τρίτη ώρα, δηλαδή έχει τη δική της, θα λέγαμε, ευχή, όπως είναι το Χριστέ το φως του αληθινών την πρώτη ώρα, έτσι και η τρίτη ώρα έχει, θα λέγαμε, την δική της έτσι, ευχή που είναι και λίγο πιο μεγάλη. Η έκτη ώρα τώρα πάλι τη Μεγάλη Σαρακοστή, πάλι ξεκινάμε με δεύτερο το σχεδίσουμε κλπ. Πάλι τρεις ψαλμοί, οι ίδιοι ψαλμοί που είναι και στις ακολουθίες των ρών της

0: Οι τρεις ψαλμοί είναι το τροπάριο της ώρας, είναι ευχή εν πάντα καιρό και πάση ώρα, είναι η ευχή του Εφραίμ του Σύρου, η μεγάλη Σαρακοστή, και η ευχή της ώρας. Και μικροαλλαγές μέσα στα, θα λέγαμε, μέσα στα τα τροπάρια. Τώρα δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, κυρία Καράγκο, να δούμε όλων αυτών τα στοιχεία.
1: 20 λεπτά υπολογίστε, κύριε καθηγητά.
0: Πόσο?
1: 20 λεπτά.
0: 20 λεπτά. Θα κάνω μια μικρή, πάρα πολύ μικρή έτσι ανακεφαλαίωση. Είπαμε ότι οι ακολουθίες των ωρών είναι σταθμοί προσευχής μέσα στον κύκλο της ημέρας. Αυτές οι ακολουθίες των ωρών έχουν ρίζες βιβλικές. Ξεκίνησαν από ήδη ότι κατηδίαν προσευχές στο ναό, μάλλον στο δώμα στο σπίτι, ή κοινές προσευχές στο ναό. Αυτή την κληρονομιά την πήγανε οι πατέρες μας της μεταποστολικής εποχής και τις δώσανε περισσότερα έτσι πιο λειτουργικά, έτσι πιο λειτουργική δομή, και μιλήσαν και για το νόημά του, ας πούμε, ο Βασίλειος, έτσι, οι αποστολικές διπλαγές, θα το δούμε παρακάτω τώρα εδώ πώς ερμηνεύουν αυτά. Και από τον 8ο αιώνα που έχουμε τα χειρόγραφα, βλέπουμε τη δομή κάθε ακολουθίας μικρής ώρας, είτε Μεγάλη Σαρακοστή που έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, είτε όλο το άλλο λειτουργικό έτος. Μεγάλη Σαρακοστή οι ώρες τερούνται και στις ενορίες, ενώ κάθε μέρα το υπόλοιπο λειτουργικό έτος τερούνται και στις, θα λέγαμε, τερούνται στα μοναστήρια. Το ιδιαίτερο που έχουν οι ακολουθίες των ωρών μικρές ώρες τη Μεγάλη Σαρακοστή είναι ότι μπαίνει ψαλτήριο, στοιχολογείται κάθισμα, μπαίνει ένα τροπάριο συγκεκριμένα, ο έντι ενάτη ώρα διημάς, εκεί του θανάτου δεξάμενο στην ενάτη ώρα κλπ. Μπαίνει η ευχή του Εφραίμ του Σύρου και κάποια τροπάρια, σταυροθεοτοκία, που είναι, έτσι, εκφράζουν το κλίμα των ημερών τη Μεγάλη Σαρακοστή. Ενώ κατά βάση είναι η δόμη είναι η ίδια, μπαίνουν αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή. Και τώρα μπορούμε να δούμε, γιατί αυτό θα μείνει κιόλα, νομίζω περισσότερο, ποιο νόημα τώρα δίνουν οι πατέρες μας σε αυτές τις ακολουθίες που είναι βασικές μέσα στο πτατικό σύστημα, γιατί έρχεται και στερινός, είπαμε, και ο όρθρος κλπ. Είναι, θα τα πάρουμε ένα-ένα. Η πρώτη ώρα, λέμε, 7 το πρωί, βάζουμε ένα τέτοιο χρονική αφετηρία, 7 το πρωί προμεσημβρίας, είναι η αρχή της μέρας.
1: Το σωστό είναι και μάλλον με την ανατολή του ηλίου, έτσι, όποτε, ναι, είναι, όποτε τυχαίνει η ανατολή του ηλίου.
0: Έτσι. Γι' αυτό και το περιεχόμενο της πρώτης ώρας είναι το ίδιο με το περιεχόμενο του όρθρου. Βλέπετε, ταυτίζονται όσον αφορά το περιεχόμενο. Άλλο όρθρο, μια άλλη ακολουθία με τη δική της δομή. Η πρώτη ώρα, έτσι, έχει άλλη, θα λέγαμε, δομή. Και έχει την αναφορά της στο αισθητό φως αρχικά, αλλά και στο αληθινό φως που είναι ο Χριστός. Χριστέ, το φως το αληθινό, το είπαμε προηγουμένως. Η τρίτη ώρα, που είναι στις 9 το πρωί, κάναμε την αναφορά από τις πράξεις ότι τότε συνέβη ένα γεγονός, Πεντηκοστή. Άρα σχετίζεται θεολογικά αυτή η ώρα από τους ψαλμούς που έχει, από τα τροπάρια, από τις ευχές κλπ. Με αυτό το θέμα, με την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος. Υπάρχει και μια έτσι, άλλη προσέγγιση από τους πατέρες στην ερμηνεία, αλλά αναφέρεται η τρίτη ώρα που είναι στις 9 το πρωί και στη Σταύρωση του Κυρίου. Δεν ξέρω γιατί. Καθώς και στην αρχή των έργων του ανθρώπου. Ξεκινάει η μέρα, ας πούμε, έτσι, των ανθρώπων, και έχει αυτή την αναφορά. Να πάει καλά η μέρα, δηλαδή. Η έκτη ώρα τώρα που είναι στις 12 το μεσημέρι, άλλο που συγκεντρώνονται οι ακολουθίες μαζί πλέον, είναι το μέσο της ημέρας. Έτσι, όπως λέγει το ψαλμωδός, το δαιμόνιο, το μεσημβρινό. Όλα αυτά, η περαιωνινή ώρα, κατηδίαν προσευχής της πράξης. Αλλά και η ώρα την οποία, το είπαμε προηγουμένως, συνέβη η Σταύρωση του Χριστού. Και η ενάτη τώρα είναι η τρίτη, τις τρεις το μεσημέρι, είναι επίσης ώρα προσευχής που γινόταν στο ναό, αλλά και η ώρα του θανάτου.

0: λίγα λόγια, η θεολογία των ορών στηρίζεται ακριβώς σε αυτά τα θέματα. Και να το τεκμηριώσουμε με λίγα περισσότερα λόγια, με βάση πατηρικές τώρα και εκκλησιαστικές ερμηνείες. Θα ξεκινήσουμε από τον Ιππόλιτο, τρίτος αιώνας, έτσι, ο οποίος παρέλαβε αυτή την παράδοση, δέχθηκε, την επεξέτεινε και την νοηματοδότησε. Η προσευχή, λέγει, γράφει, σχετίζεται της τρίτης ώρας, έτσι, από εκεί ξεκινάει, με το ότι τώρα εδώ εσταυρώθη ο Κύριος. Αλλά γιατί, τώρα μας τα πούν και οι βιβλικοί αυτά, γιατί στηρίζεται σε μια πληροφορία του Μάρκου, του Ευαγγελιστού Μάρκου, σύμφωνα με τον οποίο Μάρκο, ο Χριστός σταυρώθηκε την τρίτη ώρα.
1: Είναι 15ο κεφάλαιο, 25ο στίχος, «Ειν δε ώρα τρίτη», «Ειν δε ώρα τρίτη και σταύρωσαν αυτόν».
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Άλλη μαρτυρία, ναι. Δεν μπορώ να μπω εγώ σε αυτές τις λεπτομέρειες τώρα, ίσως κάποιος...
1: Και επειδή μας το έδωσε ο ακροατής, μας λέει στο ίδιο Ευαγγελιστή, τον Μάρκο δηλαδή, στο ίδιο κεφάλαιο 15ο, ο 33 και 34 στίχος, να το διαβάσω και αυτό γιατί είναι σχετικό, «Γενωμένης δε ώρα έκτης, σκότωσε γένετο εφόλην την γην έως ώρας ενάτης, και τη ώρα τη ενάτη εβόησον ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον, Ελοή, Ελοή, λιμά σαβαχθανή, ο εστί με θερμινευόμενον, ο Θεός μου, ή τι με εγκατέλειπες». Κύριε καθηγητά.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Αυτά τα δεδομένα έχει υπόψη και ο Ιππόλιτος. Οι ερμηνευτές, οι πατέρες μας, οι κλησιακοί συγγραφείς, είναι βιβλικότατοι. Παίρνουν τα δεδομένα της Καινής Διαθήκης. Αυτό λέγει τώρα εδώ και ο Ιππόλιτος. Ακούστε πώς το λέει. Οι πιστοί, γράφει ο Ιππόλιτος, προσεύχονται αυτή την ώρα, την έκτη ώρα εδώ, διότι λέει σκοτίστηκε ο ήλιος, αυτό που είπατε προηγουμένως. Την ενάτη δε ώρα η προσευχή γίνεται διότι ο Χριστός λέει ελοχεύθη την πλευρά. Είναι του Ιππολίτου αυτή. Οι αποστολικές διαταγές τώρα, που είναι προηγουμένως, που είναι λίγο πιο μετά από τον Ιππόλιτο, δηλαδή τέλη του Τετάρτου, τέλη του Τετάρτου αιώνα, και κρατούν την μέχρι τότε λειτουργική γνωστή παράδοση στην Αντιόχεια. Ο Ιππόλιτος είναι της Ρώμης παράδοση. Οι αποστολικές διαταγές είναι της Αντιόχειας, βλέπετε, οι τοπικές παραδόσεις, ναι. Οι λειτουργικοί τύποι που λέμε, που δημοσιεύονται από τόπο σε τόπο, αλλά όλοι περίπου τα ίδια λένε. Οι αποστολικές λοιπόν διαταγές, γιατί την τρίτη ώρα λέει, σχετίζεται με το γεγονός, τώρα έχει μια άλλη εδώ
1: ερμηνεία,
0: της καταδίκης του Ιησού από τον Πιλάτο. Η έκτη ώρα, λένε οι αποστολικές διαταγές, αναφέρεται στην σταύρωση, το είπαμε, και η ενάτη, ακούστε, βάλει μια άλλη, στο σεισμό, λέει, κατά τη σταύρωση. Και το διαβάζω το κείμενο ακριβώς. Τρίτη δε ώρα, εν αυτή η απόφαση από Πιλάτο έλαβε ο Κύριος. Έκτη δε, ότι εν αυτή εσταυρώθη. Ενάτη δε, ότι πάντα και κίνητο του δεσπότου εσταυρωμένους, έγινε σεισμό, δηλαδή. Φρύτοντα, λέει, την τόλμαν των δισεγών Ιουδαίων, μη φέροντα του Κυρίου την ύβρη. Δεν άντυχε και η κτήση ακόμα να φέρει την τόλμα αυτή, την δισεβή των Ιουδαίων, και ταράχθηκε ο κόσμος. Έτσι, τι ωραία. Οι πατέρες δηλαδή και αυτοί που συντάξαν τα κείμενα αυτά ερμηνεύουν, προσαρμόζουν, θεολογούν. Αυτό θέλω να μείνει στο νου μας. Αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, δεν ξεφεύγουν. Ο Δέμιας Βασίλειος, που είπαμε για αυτόν τόσα πολλά, τις ξέρει και αυτός, να πάμε τώρα Καπαδοκία, Ανατολή. Αυτή η παράδοση, τώρα να το πω και αυτό, κυρία Καράγερο, του Μεγάλου Βασιλείου, πέρασε, ξέρετε πού, στους Κέλτες. Αντίστοιχα πράγματα, το κελτικό τυπικό, υπάρχει λειτουργικό τυπικό των Κελτών, εκεί στην Αγγλία, κοντά κάπου.
1: Όταν οι Κέλτες, οι Γαλάτες δηλαδή, ναι, ήταν γύρω από την Άγκυρα, κοντά στην Καπαδοκία, πριν φύγουν πάλι για τη Δύση.
0: Η σύνδεση, ας πούμε, της μιας παραδόσης, ότι η Ανατολή πέρασε αρκετά θέματα. Είπαμε, η Αλεξάνδρεια επηρέασε τη Ρώμη. Η Καπαδοκία, ξέρω εγώ, τους Κέλτες ή και το γαλλικανικό τύπο. Έχουμε τέτοιες αναφορές από τη μια στην άλλη, κυρίως από την Ανατολή, προς το πόσο η Δύση οφείλει πολλά πράγματα η λειτουργική παράδοση της Ανατολής, άλλο που από κάποιο χρόνο και μετά, σε κάποια θέματα, είναι το δικό της δρόμο. Οι παραδόσεις δεν είναι τόσο. Γιατί τότε αυτά γινόταν με τη μετακινήση, δεν είχαμε διαδίκτυο. Γινόταν από τους εμπόρους ή από τους μοναχούς που ταξίδευαν.
1: Όπως η εταιρεία που μας έδωσε τόσες πληροφορίες.
0: Ακριβώς. Εκείνη από τη Δύση πήγε στα Ερυθρόλευμα και μετέφερε το τι έκαναν εκεί. Γιατί η εταιρεία δεν είχαμε το χρόνο καν και αυτή αναφορά σε αυτό. Στην τάξη δηλαδή του νυχθημέρου έχει τις δικές της πληροφορίες που στα Ερυθρόλευμα. Στο ναό δηλαδή της γεννήσεως, γιατί ήταν, υπήρχε ο ναός αυτός, μιλάμε για 4ο αιώνα, και της Αναστάσεως, τα δύο κέντρα, ας πούμε. Ο Μέγας Βασίλειος τώρα συνδέει τις ώρες, τις ακολουθίες δηλαδή, αυτούς τους σταθμούς δηλαδή προσευχής για να αγιάζεται η μέρα με τις ώρες προσευχής ξεκάθαρα δηλαδή της Βίβλου, στην Καινή Διαθήκη. Ακούστε πώς το λέει και αν χρειαστεί το μεταφράζω. Της του πνεύματος δωρεάς της κατά την τρίτην ώρα της Αποστόλης δεδομένης προσκυνήσε πάντα σωμοθυμαδών εις τους αξίους γενέστε και αυτούς της υποδοχής του αγιασμού. Θα αναφέρεται στην ώρα της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος που έγινε την τρίτη ώρα της 9 το πρωί. Ενώ ήταν όλοι ομοθυμαδών εκεί για να τους μεταφέρει, λέει, τον αγιασμό. Αυτό λέει εδώ Μέγας Βασίλειος. Εν δε τη έκτη ώρα, Μέγας Βασίλειος, κατά μίμηση των Αγίων αναγκαίαν είναι την προσευχή νεκρίναμεν των λεγόντων. Της πέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσουμε και απαγγελώ και σε ακούσετε τη φωνή μου. Δηλαδή η έκτη ώρα που είναι μεσημέρι το παίρνει και χρονικά, ότι αυτό γινόταν και στους Εβραίους. Της πέρας και πρωί και, και μεσημβρία. Έτσι, εκεί είναι το χρονικό αυτό. Και ώστε ρισκήνε λέει από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μια ολόκληρη μελετούλα, δηλαδή γιατί εκείνη την ώρα το δαιμόνιο είναι πιο δυνατό. Δεν ξέρω, επειδή άνθρωποι
1: το μεσημέρι άλλον
0: κοιμούνται, έχει ένα ενδιαφέρον και αναφέρεται σε αυτό ο Μέγας Βασίλειος. Δεν το λέει όλοι αυτό. Ο ένας βέβαια συμπληρώνει τον άλλον. Άμα και του ψαλμού του 90 λεγόμενο αναφέρεται σε αυτό. Ιδέ ενάτη, τελειώνει ο Μέγας Βασίλειος, παρά αυτόν εμείς των Αποστόλων, είναι πράξεις, πάλι αναφέρεται στις πράξεις, αναγκαία λέει εις προσευχήν παραδέδε, μας έχει παραδοθεί αυτή η προσευχή και την έκτη όπως είπε και την τρίτη και την ενάτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Μέγας Βασίλειος, κύριε Καράγερο, είναι από τους πατέρες που ομιλεί πάρα πολύ για την έννοια της παραδόσεως, ότι λέει υπάρχουν πράγματα που μας παραδόθηκαν χέρι-χέρι, στόμα-στόμα, τόπο-τόπο. Αυτό, σε αυτό αναφέρεται. Και είναι αναγκαίο ότι Πέτρος και Ιωάννης, ποια είναι η παράδοση, δηλαδή αναφέρεται από τις πράξεις, το αναφέραμε, ανέβαιναν στο ναό, στο ιερό και προσήρχονται μαζί, Πέτρος και Ιωάννης. Επί την ώρα της προσευχής, την ενάτη, ήταν θεσμοθετημένοι δηλαδή από τους Εβραίους να πηγαίνουν στο ναό. Και το κληρονόμησαν και οι χριστιανοί, οι Απόστολοι, να που πέρασε και το χριστολογικό μετά, γιατί εκείνη την ώρα έγινε σταύρωση. Βλέπετε, οι πατέρες κατανοούν αυτά που λέει η Βίβλος, τι γινόταν στις συγκεκριμένες ώρες όσον αφορά προσευχή, την προσευχή, αλλά περνάνε και το κεντρικό, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι περνάνε και το χριστοκεντρικό, να λέγαμε, μήνυμα. Υπάρχει ένα κείμενο της Οσίας Μελάνης, έτσι, του 10ου αιώνα, εκεί γράφει ότι τα γεωλογικά κείμενα μας δίνουν πολλές πληροφορίες για λειτουργικά θέματα. Στο μοναστήρι της λέει έψαλον δε την μεν τρίτην ώρα της ημέρας ότι εν αυτή φυσήν κατελήγηθεν ο παράκλητος. Να το. Την δε έκτην, το μοναστήρι αυτό έτσι, ότι εν αυτή ο Πατριάρχης, άλλη τώρα πληροφορία, ο Πατριάρχης Αβραάμ κατεξιώθη τον Κύριον υποδέξαστε, φιλοξενία του Αβραάμ όπως λέμε. Δεν ακούσαμε αυτήν από άλλη ερμηνεία. Την δε ενάτην κατά την παράδοση, πάλι βλέπετε πολύ δυνατός ο λόγος, κατά την παράδοση των Αγίων Αποστόλων. Εν αυτοί γάρ Πέτρος και Ιωάννης πάλι πήγαιναν και προσήρχαν το φθενό. Γι' αυτό κάναμε και είστε προσευχή αυτή. Να όμως που όχι γιορτάζουμε, θυμούμαστε κατά άλλους πατέρες έτσι και την σταύρωση εδώ στο κείμενο αυτό της Οσίας Μελάνης. Γίνεται και μια φορά και αναφορά και στον προφήτη Δανιήλ που μιλάει για τους τρεις καιρούς προσευχής, εσπέρας και πρωί και μεσημβρία, για να δείξει ακριβώς μια συνέχεια προσευχή. Την κληρονομήσαμε και μάλιστα λέει ύφκον, το λέει κάμπτον, τα γόνατα κλπ. Ήταν και εγώ η Εκκλησία. Δεν έχουμε έτσι πολύ περιθώριο, γιατί βλέπω ο χρόνος μας είναι συνισταλμένος και πρέπει να πούμε και για τα μεσόρια. Απλώς να πω, κυρία Καράγερο, ότι τις ακολουθίες αυτές των ορών πρώτης, τρίτης, έκτης, ενάτης, αλλά και τους όρθους, τον όρθο και στερινό, τους ερμηνεύουν αναλυτικότατα δύο μεγάλοι πατέρες. Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, 14ος αιώνας, και ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης, 15ος αιώνας. Και αυτοί περίπου τις ίδιες έτσι ερμηνείες δίνουν και αναδεικνύουν το θέμα ότι ευχαριστούμε το Θεό, λέει, παράδειγμα για την έλευση του φωτός, στο οποίο αποκαλύπτονται όλα τα δημιουργήματα και αποτελεί εικόνα του Χριστού που είναι το φως των ανθρώπων για την πρώτη ώρα έτσι. Για την τρίτη ώρα επίσης τελείται, λέει, την επιδημία για την τρίτη ώρα του παρακλήτου πνεύματος. Και δύο πατέρες περίπου το λένε αυτό. Και κατά την ενάτη ώρα το συνδέουν οπωσδήποτε με το θάνατο Χριστού. Αυτοί οι δύο πατέρες ερμηνεύουν και τους ψαλμούς. Τώρα τι να πρωτοπώ στην πρώτη
1: Θέλετε
0: ώρα.
1: Θέλετε να συνεχίσουμε την επόμενη φορά, μην τα στραμπουλήξουμε.
0: Ναι, θα έχουμε πολύ λίγο να πούμε, όμως αν θέλετε να το κάνουμε και αυτό, αν θέλετε να συνεχίσουμε και την άλλη φορά για να δούμε.
1: Να είστε πιο άνετος αυτά τα οποία μας λέτε.
0: Τους στίχους δηλαδή, τους ψαλμούς ας πούμε, που είναι η πρώτη ώρα π.χ. είναι ο πέμπτος, είναι ο 21ος και 100ος. Γιατί? Να το δούμε αυτό, γιατί οι φίλοι ακροατές θα έχουν το ρολόγιο και μπορεί να ρωτάει κανείς γιατί.
1: Και ξέρετε κάτι, πολλοί κόσμος παίρνει το ρολόγιο και διαβάζει, προσεύχεται με το ρολόγιο και έχει πολλές απορίες πάνω σε αυτά, τα οποία δεν είναι ψάλτης για να τα ξέρει, ας πούμε, να τα έχει μελετήσει, να τα έχει διδαχτεί, να το πω έτσι.
0: Ναι, και εκεί θα δούμε μετά με μεγαλύτερη άνεση αυτό το φαινόμενο των μεσορίων, που έχει μια ιστορία, ξέρετε, κάνω απλώς την εισαγωγή εδώ, από τον 4ο αιώνα, με τη μορφή των 12 ψαλμών, με άλλη ακολουθία. Αξίζει τον κόπο να τη δούμε και αυτή, η οποία μετά από τον 10ο αιώνα μετεξελίχθηκε σε αυτό που λέμε ακολουθίες των μεσορίων και παρενευλήθησαν αυτές οι ακολουθίες ανάμεσα από 1η, 3η, 6η και 9η, δηλαδή την επέκταση, θα λέγαμε, τις ακολουθίες. Πρέπει να ξέρουμε όμως τα ιστορικά δεδομένα για να καταλάβουμε και το νόημα αυτών των ακολουθιών. Οπότε μπορούμε να το κάνουμε και έτσι. Εσείς θα ορίσετε πότε περίπου.
1: Κύριε καθηγητά, ακροατής που μας ακούει, σας ρωτάει, στις ακολουθίες των ορών έχουμε αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα, όπως την ακολουθία των μεγάλων ορών, τη Μεγάλη Παρασκευή?
0: Όχι, στις μεγάλες ώρες, γι' αυτό λέγονται και μεγάλες. Αν θέλετε να πούμε και για τις μεγάλες, είναι άλλο και ιστορία. Γι' αυτό λέγονται και μεγάλες. Έχουν και τροπάρια πολλά και έχουν και αναγνώσματα. Έτσι, οι μικρές ώρες δεν έχουν, ας πούμε, αναγνώσματα. Προχθές ήταν η Πεντηκοστή και κάπου που είδα είχαν τις ακολουθίες των μεγάλων ορών της Πεντηκοστή, γιατί υπάρχει και αυτό από κάποια εποχή, με ένα 4 Ευαγγέλια. Άρα τα αναγνώσματα είναι στοιχείο των μεγάλων ορών, που είναι συγκεκριμένες μέσα στο λειτουργικό έτος. Είναι Μεγάλη Παρασκευή, Παραμονή Χριστουγέννων, Παραμονή Θεοφανίων και Πεντηκοστής, 4 φορές το χρόνο.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω αν να το αφήσουμε ή να τα συνεχίσουμε.
1: Ωραία,
0: αυτά.
1: Ωραία, την επόμενη φορά. Δηλαδή. Ωραία, κύριε καθηγητά.
0: Γιατί
1: ωραία.
0: Τώρα θα απομειώσουμε θα το κλείσουμε απότομα κατά κάποιο τρόπο.
1: Έτσι, αυτό καταλαβαίνω και εγώ, ναι, και υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Και κάποιες επαναλήψεις για να ζυμωθεί καλύτερα η όλη εικόνα, να πούμε, εδώ των ακολουθιών, που είναι και λίγο δύσκολα αυτά, ξέρετε, να τα λέει κανείς από μακριά. Θα πρέπει να έχει κανείς μπροστά του το ρολόγιο και να λέμε να αυτό, να εκείνο. Γι' αυτό μπαίνει το ένα, γι' αυτό μπαίνει το άλλο, από τότε είναι το ένα, από τότε είναι το άλλο. Υπάρχει μια συνέχεια, μια αλληλουχία μέσα στα λειτουργικά δεδομένα, που είναι τόσο όμορφα, και αν δεν ξέρει κανείς την ιστορία και την αιτιολογία και τις ερμηνείες, μάλλον μπορεί και να κουράζουν κάποιοι να γίνονται μηχανικά, που δεν πρέπει. Και πρέπει ο νους μας να είναι τα λόγια αυτά, τα οποία μπορεί να τα διαβάσει κανείς και στο σπίτι του, έτσι, να το πω και αυτό. Ή που να γίνουν και στα μοναστήρια και χωρίς ιερέα. Δεν είναι λειτουργία. Πρέπει ο καθένας να διαβάσει, ας πούμε, το απόϊπνο, ξέρω εγώ, στο σπίτι του, δεν απαγορεύεται, ή κάποια ώρα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
0: Θα ξαναπούμε, θα συνοηθούμε για να δούμε την ημέρα και την ώρα για να ολοκληρώσουμε.
1: Ωραία. Αγαπητοί ακροατές, οι ακολουθίες των ωρών και των μοσορίων. Τελικά ήταν πρώτο μέρος στη σημερινή εκπομπή με τον καθηγητή μας, τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή, ομότιμο καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ακούσατε την εκπομπή «Λειτουργικά θέματα» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι 6.

Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Συνέρχεται αύριο και μεθαύριο η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για το μήνα Ιούνιο. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η Κάρπαθος. Εντός του Ιουνίου η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Την αναβίωση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας μέσω της συνεργασίας ελληνικών ναυπτιλιακών και ναυπηγικών επιχειρήσεων ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Αντιπολούσιον και της Όνεξ για την ναυπήγηση 4 σύγχρονων αντιρρυπαντικών σκαφών με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη 4 στα ναυπηγεία Ελευσίνας στο πλαίσιο της ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Η Ελλάδα επέστρεψε στην Κύπρο 48 αρχαιότητες. Η Γαλλία μόλις έζησε την πιο ζεστή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1900, ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην εποχική έκθεσή της. Γενικά έθριος ο καιρός, επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών «Και επίησεν ο Θεός, τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού», σήμερα θα μιλήσουμε για τα ζώα στην Βυζαντινή Αγιογραφία και το ψηφιδωτό. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 και στα μηνύματά σας απαντάει η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Προσκεκλημένος μας σήμερα σε αυτό το ταξίδι που θα κάνουμε στην εκκλησιαστική τέχνη είναι ο κύριος Δημήτριος Γιαννούλης, επίκουρος καθηγητής χριστιανικής τέχνης στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελάς στα Ιωάννινα. Κύριε Γιαννούλη, να σας ευχαριστήσουμε προκαταβολικά για την αποδοχή της πρόσκλησης και τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Κύριε Χουζούρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και εύχομαι να έχετε πάντοτε καλές εκπομπές.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε καθηγητά. Θα θέλατε να ξεκινήσουμε το θέμα μας με μια αναφορά στη ρωμαϊκή περίοδο και όπως καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, στο ξεκίνημα της εκπομπής μας θα μιλήσουμε βέβαια για το ψηφιδωτό.
1: Να πούμε κάποια πράγματα εισαγωγικά. Πιστεύω ότι στις προηγούμενες εκπομπές σας έχετε θέσει, ας πούμε, τη θεολογική βάση αυτής της ζωγραφικής και της απεικόνησης της φύσης και των όντων μέσα στην χριστιανική, ας πούμε, τέχνη ή στη θεολογία, την παρουσία των ζώων και των φυτών και των πτηνών της θεολογίας της Εκκλησίας μας. Βέβαια, όπως απλώς μόνο ένα σχολιασμό μου επιτρέπεται, ο άνθρωπος είναι και αυτό ένα μέρος της κτήσεως. Μάλιστα δε η υπέροχη θέση του που το έδωσε ο Θεός μέσα στα όντα και μάλιστα σαν τελευταίο δημιούργημα την έκτη ημέρα να άρχει των όντων, των ζώων αλλά και των ψαριών και των πτηνών, έτσι. Αυτή λοιπόν η σχέση του ανθρώπου με τη φύση και κυρίως με τα ζώα και τα πτηνά είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, στην αρχαίγουνη δημιουργία. Γι' αυτό και πάντοτε ο άνθρωπος δεν ζει χωρίς το περιβάλλον του, το φυτικό περιβάλλον και το ζωικό περιβάλλον. Γι' αυτό πάντοτε απεικόνισε την φύση και απεικόνισε τα όντα σε όλες τις μορφές της τέχνης, επιτρέψτε μου, από την παλαιολιθική εποχή και μετά, έτσι, τα στήλα κλπ. Βεβαίως, για να μην στάσουμε και να πούμε τις ωραίες τοιχογραφίες στη Θήρα ή στην Κρήτη ή στα ωραία τα ερυθρόμορφα και τα μελανόμορφα αγγεία που έχουμε στην αρχαία εποχή, να πούμε στη ρωμαϊκή εποχή που είναι, θα λέγαμε, η εποχή πριν το χριστιανισμό, πριν την καθιέρωση και θα λέγαμε και τη φανέρωση της Εκκλησίας στον κόσμο αυτόν. Βεβαίως και οι Ρωμαίοι στόλιζαν τα ανάκτορά τους, τις επαύλεις τους, τα θέατρά τους, τα λουτρά τους, τις θέρμες τους, με πολλές μορφές, ας πούμε, από την φύση υπαρμένες, θέματα κυνηγίου, θέματα ζώων, πτηνών, που ομόρφαιναν και έτρεπαν τον άνθρωπο. Βέβαια, η Εκκλησία τι έκανε? Η πρώτη, θα λέγαμε, μορφή της τέχνης που προσέρχεται στην Εκκλησία, τι κάνει? Καταφάσκει αυτά τα πράγματα. Δεν τα αρνείται. Δεν αρνείται, αλλά βέβαια δίνει ένα άλλο νέο περιεχόμενο. Είναι η φύση και τα όντα στον κόσμο αυτόν, είναι ένα απόσπαστο τμήμα. Και μάλιστα τα εντάσσει και πλαισιώνει με τα ζώα και τα φυτά και τα πτηνά όλη την εξεικόνιση των θείων γεγονότων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.
0: Μάλιστα.
1: Τους δίνει βέβαια μια άλλη ερμηνεία, τα εντάσσει σε ένα άλλο, θα λέγαμε, πλαίσιο, όχι μόνο αυτού του ρεαλισμού που και αυτό το πετυγχάνει, αλλά κυρίως ενός συμβολισμού και μιας αλληγορίας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η πρώτη φανέρωση της χριστιανικής τέχνης είναι μια συνέχεια αυτής της ρωμαϊκής παράδοσης, της ελληνορωμαϊκής παράδοσης, να κοσμούνται και τα ιδιωτικά κτίρια αλλά και κυρίως οι χώροι της λατρείας με στοιχεία από τη φύση, από το περιβάλλον και να ζωγραφίζονται ή στα ψηφιδωτά, ας πούμε, ο ψηφοθέτης να βάζει ζώα ζώα και φυτά και πτηνά.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε καθηγητά, ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών που λέτε και στην πρώτη εκκλησία, στην εκκλησία των κατακομβών ακόμη, είναι η απεικόνηση του ψαριού.
1: Βεβαίως, έχετε δίκιο που το αναφέρετε. Πράγματι, στην, θα λέγαμε, πρώτα στοιχεία της χριστιανικής τέχνης απαντάται στις κατακόμβες. Κυρίως στις κατακόμβες της Ρώμης, που είναι και πάρα πολλές, είναι 36 στον αριθμό οι κατακόμβες της Ρώμης. Βέβαια και στην Ελλάδα έχουμε την κατακόμβη της Μήλου, αλλά και σε άλλα μέρη της Μεσογειακής Λεκάνης έχουμε κατακόμβες. Κυρίως εκεί, θα λέγαμε, φανερώνονται αυτά τα στοιχεία, τα όντα για τα ζώα και τα ψάρια που μπαίνουν στη ζωγραφική των κατακομβών εκεί στα διάφορα μνημεία και στους τάφους των μαρτύρων ή και των άλλων ανθρώπων, βέβαια, που μπαίνουν αυτά τα στοιχεία από τη φύση και από τα όντα. Και βέβαια, κυρίαρχη μορφή είναι το ψάρι, είναι ο ιχθύς, διότι ο ιχθύς, όπως ξέρετε, τα αρχικά γράμματα της λέξεως ιχθύς, Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτή, αναφέρεται, ας πούμε, στο πρόσωπο του Χριστού. Και τι άλλο ακόμα, ο ιχθύς συμβολίζει και τη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό και θα δείτε σε πάρα πολλά που παρουσιάζονται δείπνα και στις κατακόμβες, αλλά και σε άλλα στοιχεία, στο ψάρι, γύρω από το ψάρι είναι συνηγμένη η εκκλησία, γύρω από τον ιχθύ, γύρω από τον Χριστό είναι συνηγμένη η εκκλησία. Ακόμη και στο μυστικό δείπνο μερικές φορές εικονίζεται μέσα στη γαβάθα εκεί που βάζονται στο τραπέζι του μυστικού δείπνου ένα ψάρι. Ο Χριστός λοιπόν είναι το κέντρο, θα λέγαμε, της πίστεως, το κέντρο της λατρείας, και αποτελεί ένα σημαντικό πράγμα της τέχνης, στοιχείο της τέχνης, γύρω από το οποίο συνάσσεται η Εκκλησία μέχρι των εσχάτων. Έχει και σκατολογικό περιεχόμενο αυτός, αυτή η παρουσία του ιχθύους.
0: Ένα κοινό σύμβολο δηλαδή, ένα ψάρι που μπορεί να το δούμε σε ψηφιδωτά, ρωμαϊκών, οικειών κλπ. Αποκτά για τους χριστιανούς ένα άλλο νόημα. Το χρησιμοποιούν, δεν το απορρίπτουν, απλά έχει και ένα άλλο πιο σημαντικό νόημα.
1: Βεβαίως. Όπως το ψάρι και πολλά άλλα ακόμα από τα όντα. Παραδείγματος χάρη, θα δείτε στις ρωμαϊκές επαύλεις, είστε ή οι Ρωμαίοι να αρέσκονται να εικονίζουν συντριβάνια με φυτά και πουλιά. Ναι. Να πετούν, να έχουν φωλιές κλπ. Βεβαίως και αυτό υπάρχει μέσα στη χριστιανική τέχνη και υπάρχει και μέσα ακόμα και στις κατακόμβες. Παραδείγματος χάρη, το παγώνι. Ένα ωραίο πτηνό, έτσι που μας προκαλεί η ωραία διάθεση όταν το βλέπουμε, μέσα στην εκκλησία εντάσσεται και έχει ένα άλλο περιεχόμενο. Συμβολίζει την αιωνιότητα, την ομορφιά, θα λέγαμε, αυτών των παραδείσεων πτηνών. Ή άλλα πτηνά, οι πέρδικες, ή που συμβολίζουν τις ψυχές των ανθρώπων. Ή ακόμα η έλαφος, τα ελάφια, που συμβολίζουν πάλι τις ψυχές των ανθρώπων που τρέχουν να πιούν νερό στις πηγές, που είναι ο Χριστός η πηγή. Ή ακόμα έχουμε, ας πούμε, στοιχεία το αρνίον, έτσι, το αρνίον, ο Χριστός. Μάλιστα. Τα πρόβατα, το πρόβατο, έτσι, ο Χριστός, το αρνίον από την Παλιά Διαθήκη. Σας θυμίζω την προφητεία του προφήτου Ισαΐου, ως πρόβατο επισφαγή νύχτη, μέχρι και το εσφαγμένο αρνίον της Αποκαλύψεως, έτσι. Ολόκληρη την Παλιά και την Καινή Διαθήκη διατρέχει η εικόνα του αρνίου, του εσφαγμένου αρνίου, το οποίο είναι και ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε λοιπόν τέτοιες παραστάσεις ζώων και πτηνών που έχουν συμβολισμούς, που έχουν συμβολισμούς που δείχνουν κάτι άλλο πέρα από αυτά τα ορώμενα.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και μέσα στις κατακόμπες.
0: Το ψηφιδωτό είναι μία επίπονη τέχνη και τεχνική. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι γνωρίζει την άνθησή του στη ρωμαϊκή περίοδο, και θέλω να σας ρωτήσω αν και τους μετέπειτα αιώνες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ψηφιδωτά, είτε στην διακόσμηση του παλατίου, πλουσίων οικειών ή ακόμη και στη διακόσμηση ναών αργότερα.
1: Βεβαίως, με βάζετε στο θέμα των ψηφιδωτών αμέσως, να ήθελα να πω δύο λόγια ακόμα για τις κατακόμβες.
0: Βεβαίως, κύριε καθηγητά.
1: Παραδείγματος χάρη, να σας πω για τις κατακόμβες, να κλείσουμε το θέμα των κατακομβών. Παραδείγματος χάρη, κάποια άλλα θέματα σημαντικά που είναι και συμβολικά και αρηγορικά και μας ανάγουν σε άλλα πράγματα μέσα από την τέχνη. Παραδείγματος χάρη, αγαπητό θέμα στις κατακόμβες είναι ο Ιωνάς εν την κοιλία του κήτους. Ένα θέμα καθαρά της Παλαιάς Διαθήκης, που βέβαια συμβολίζει την άσκηση του Χριστού. Και βλέπετε αυτό το θέμα του Ιωνά, ναι, από τις κατακόμβες μέχρι και τους μεταβυζαντινούς ναούς, ατονεί λίγο στη Βυζαντινή περίοδο, στη Μεσοβυζαντινή περίοδο, ατονεί λιγάκι, κοσμεί τους ναούς. Και μάλιστα στη μεταβυζαντινή τέχνη, κοσμεί τον χώρο κάτω από την προσκομιδή, από την πρόθεση. Και μάλιστα σε διπλή, θα λέγαμε, απεικόνηση, η μια εικόνα είναι να καταβοχθρίζει το κήτος τον Ιωνά και άλλη να τον εμέσει έξω από την Ινεβή, την πόλη τη μεγάλη, που δείχνει την, θα λέγαμε, την τριήμερο ταφή και ανάσταση του Κυρίου. Ή βλέπουμε ένα άλλο αγαπητό θέμα, ο Δανιήλ στο λάκκο των Λεόντων, τα λιοντάρια τα οποία σέβονται τον Δανιήλ. Σα θυμίζω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, ότι οι άγιοι και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης έφραξαν στόματα λεόντων με τη δύναμη του Θεού, που βέβαια είναι και ένα συμβολικό ζώο το λιοντάρι, ναι, το βασιλικό, και μάλιστα είναι και, θα λέγαμε, και ζώο που συμβολίζει και απεικονίζει τον Ευαγγελιστή Μάρκο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ή βλέπουμε και άλλα ακόμα, θα λέγαμε, στοιχεία και σκηνές από την Παλιά και την Καινή Διαθήκη. Στα ψηφιδωτά, που υπάρχουν και τα θέματα αυτά, λιγότερο βέβαια, υπάρχει μια, θα λέγαμε, εκλεκτική, θα λέγαμε, είναι μια εκλεκτική τέχνη, διότι το ψηφιδωτό είναι και δύσκολο σαν τέχνη.
0: Βέβαια.
1: Θέλει πάρα πολύ εμπειρία από τον καλλιτέχνη, από τον ψηφοθέτη, να φτιάξει και να παρουσιάσει τελικά ένα ωραίο θέμα, σύν το ότι κοστίζει και πάρα πολύ ακριβά. Γι' αυτό και βλέπετε τα ψηφιδωτά ήταν, θα λέγαμε, προορισμένα για κάποια μεγάλα μπαλάντια, είτε σε κάποιους Ρωμαίους που είχαν χρήματα, ή αργότερα στην παλαιοχριστιανική εποχή από κάποιους αυτοκράτορες ή από κάποιους ηγεμόνες που είχαν χρήματα να διακοσμήσουν τα παλάτια τους, όπως και το Ιερόν Παλάτιο στην Κωνσταντινούπολη που έχουμε σημαντικά ψηφιδωτά, ή να διακοσμήσουν ναούς μεγάλους, τους οποίους οι ίδιοι χτίζουν και αφιερώνουν σε κάποιο Άγιο κλπ. Έχουμε λοιπόν αυτή τη συνέχεια της παραδόσεως από τις ρωμαϊκές επαύλες, από τις ρωμαϊκές θέρμες, στους χριστιανικούς ναούς και στα χριστιανικά ανάκτορα και παλάτια, μέχρι και την ύστερη Βυζαντινή περίοδο. Παραδείγματος χάρη, σας λέω ένα μνημείο σημαντικό, η Μονή της Χώρας, το Καθρία Τζαμί,
0: ναι,
1: που πριν από λίγο καιρό, όπως ακούσατε, έγινε και πάλι τόπος προσευχής για το Ισλάμ στην Κωνσταντινούπολη, έχει θαυμάσει ψηφιδωτά που είναι των αρχών του 14ου αιώνα. Ή ας πούμε παράδειγμα η Αγία Σοφία, που είναι ένα μνημείο, σημαντικό μνημείο, έχει ψηφιδωτά από την πρώτη, θα λέγαμε, περίοδο μέχρι και τα έσχατα, μέχρι και την ύστερη Βυζαντινή περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που ατονεί το ψηφιδωτό είναι κατά την περίοδο της Κουκρατίας. Εκεί πλέον δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε δωρητάς, δεν έχουμε πολλά πράγματα, και εκεί έχουμε μια, θα λέγαμε, ύφεση στο ψηφιδωτό.
0: Μάλιστα. Έχει μια ενδιαφέρουσα πορεία πάντως, και όπως είπατε και εσείς, έχουμε πολύ σημαντικά έργα που ευτυχώς πολλά από αυτά έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα και που μας δίνουν γενικότερες πληροφορίες και για την εποχή όπου δημιουργήθηκαν. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Να σας πω μόνο ότι η Ανατολή, δηλαδή μιλάμε ο ολλανδικός χώρος ο σημερινός και η Ανατολική Αυτοκρατορία, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Ανατολική, αυτό που λέμε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είχε μια ατυχία στο διάβατο της ιστορίας, εντός εισαγωγικών η ατυχία. Είχαμε την οικονομαχία. Η οικονομαχία, ναι, κατέστρεψε πάρα πολλά μνημεία.
0: Ναι.
1: Οπότε από την παλαιοχριστιανική εποχή, δηλαδή μέχρι τον 6ο αιώνα, 7ο αιώνα, δεν σώζονται πολλά, θα λέγαμε, έργα κυρίως ζωγραφικής και ψηφιδογραφίας από την εποχή αυτή. Καταστράφηκαν τους οικονομάχους. Όμως αυτά που σώζονται, και θα σας πω μερικά, ή αυτά που είναι και στη Δύση, που δεν υπήρξε εκεί η οικονομαχία, δείχνουν αυτό που λέτε ακριβώς, ότι έχουμε θαυμάσια τέχνη,
0: ναι,
1: και τα ψηφιδωτά σε όλη την αυτοκρατορία. Παραδείγματος χάρη, να σας πω για τη Δύση πρώτα, ας πούμε, κάποια που,
0: μάλιστα,
1: σώζονται. Παραδείγματος χάρη, έχουμε στον Άγιο Πολυνάριο στη Ραβένα, in class, στο λιμάνι. Ο Άγιος Απολλινάριος, μάρτυρ της Εκκλησίας, εκεί λοιπόν γίνεται και το μαρτύριό του, η Εκκλησία Μεγάλη, 5ο αιώνα, και τον 5ο-6ο αιώνα διακοσμείται το τετρατοσφαίριο της Κόγχης του Ιερού Δήματος με ένα θαυμάσιο ψηφιδωτό, ναι, που στο μέσον της Κόγχης είναι ο Άγιος Απολλινάριος σε δέηση, μέσα σε ένα φυτικό κόσμο, μέσα σε φυτά, σε ένα φυτικό περιβάλλον, σε ένα παραδείσιο τοπίο θα λέγαμε, που εκεί εκτός από φυτά, ρέων και ποτάμια, είναι και ζώα, είναι και πτηνά, που όλα αυτά θα λέγουμε τροποντινά συναποτελούν ολόκληρη την κτήση. Να σας πω εδώ ότι στην παλαιοχριστιανική περίοδο κυρίως οι χριστιανοί ζούσαν πιο πολύ έντονα την παρουσία του αναστημένου Χριστού, ζούσαν πιο πολύ έντονα την Ανάσταση του Χριστού και ζούσαν πιο πολύ έντονα τον ερχομό του Χριστού, το εσκατολογικό γεγονός του Χριστού. Γι' αυτό και μέσα οι ναοί, ολόκληροι οι παλαιοχριστιανικοί ναοί, είναι φωτεινοί ναοί. Έχουν μάρμαρα, ψηφιδωτά στα δάπεδα, στις κόχες ψηφιδωτά. Θέλουν να δείξουν όλη την παραδείση αυτή η ομορφιά, αυτό που ζει η Εκκλησία, τον παράδεισο, ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία. Μέσα λοιπόν στον Άγιο Πολυνάριο εκεί βλέπουμε τον Άγιο Πολυνάριο μέσα σε αυτό το φυτικό περιβάλλον, το παραδείσιο τοπίο, στο οποίο ζει ο Άγιος και απολαμβάνει τη δόξα λόγω του μαρτυρίου του, και θα λέγαμε ολόκληρη η κτήση συμμετέχει σε αυτό το δοξασμό, σε αυτό τον αναστάσιμο θα λέγαμε χαρούμενο τρόπο ύπαρξης πλέον μετά την Ανάσταση του Χριστού. Ή αυτό βλέπουμε πάλι επίσης στον Άγιο Βιτάλιο, που είναι ένα θαυμάσιο μνημείο με σημαντικά ψηφιδωτά, ή στο αρχιεπισκοπικό παρακλήσιο της Ραβένας πάλι, το 6ο αιώνα, που έχουμε και τον Χριστό σαν αυτοκράτορα να πατάει πάνω πάνω σε λέοντα και δράκοντα, μια θα λέγαμε απεικόνηση ενός στίχου από το ψαλτήρι, «Επεσπίδα και βασιλίσκον επιβίσει και καταπατήσει λέοντα και δράκοντα», δείχνει δηλαδή το τρίαμβο του Χριστού επάνω στις δυνάμεις του κακού. Ή ακόμα έχουμε στο μαυσολείο της Γκάλα Πλακίδιες, την κόρη του Θεοδοσίου του Αυτοκράτορα, που εκεί έχουμε την ωραία παράσταση του καλού Ποιμένα. Ο καλός Ποιμένας, που είναι και στις κατακόμβες βέβαια και στα ψηφιδωτά, που δείχνει τον Χριστό με τα πρόβατα, τις ψυχές των ανθρώπων, ή και άλλοι. Σε άλλη παράσταση, ο καλός Ποιμένας να έχει στις πλάτες του το πρόβατο, το απολλωλός πρόβατο,
0: ναι,
1: που είναι θα λέγαμε εικονογραφική απόδοση αυτή της ευαγγελικής περικοπής. Και βέβαια είναι και ένα μοτίβο που το βλέπουμε στην αρχαία ελληνική τέχνη, είναι ο κρυοφόρος ή ο μοσκοφόρος που βλέπουμε, που εδώ βέβαια έχει ένα άλλο περιεχόμενο. Ο Χριστός που παίρνει στις πλάτες του και επομίζεται θα λέγαμε τις αμαρτίες του κόσμου ολόκληρου. Να κάνω και μια ακόμα παρεμφωνή. Είναι σημαντικό πράγμα ότι όταν ο αρχιερέας φοράει το ομοφόριό του, που είναι δείγμα της αρχιεροσύνης του, αυτό το ομοφόριο δεν είναι τίποτα άλλο παρά συμβολίζει αυτό το πολλός πρόβατον, πως Ποιμένας έρχεται να σώσει και να το οδηγεί στη σωτηρία. Επίσης έχουμε πάρα πολύ ωραία ψηφιδωτά στη Σάντα Μαρία τη Ματζόρε στη Ρώμη, και βέβαια στον ελλαδικό χώρο έχουμε ένα σημαντικό μνημείο, τη Μονή του Λατόμου στη Θεσσαλονίκη, που διασώθηκε από την οικονομαχία στο ψηφιδωτό που είναι στο τετρατοσφαίριο της Κόγχης του Ιερού Δήματος. Εκεί έχουμε μια ωραία θεοφάνεια, ο Χριστός Τριαμβευτής, νέος και αγένιος, πατάει πάνω σε ένα βάθρο που από κάτω είναι οι τέσσερις ποταμοί του Παραδείσου, και κρατάει στα χέρια του ένα λιτάριο με προφητεία από τον Ισαΐα, και κάτω εικονίζονται τα τέσσερα σύμβολα των Ευαγγελιστών, και από κάτω τα ζώα και τα πτηνά, ακόμα και τα ψάρια, ακόμα και οι καραβίδες που υπάρχουν στο ποτάμι μέσα, σε ένα πλατή ποτάμι που δημιουργείται από κάτω. Βλέπουμε δηλαδή σε αυτή τη θεοφάνεια του Χριστού, μιλάμε για την παλαιοχριστιανική τέχνη, που όλα αγιάζονται, όλα εικονίζονται και όλα θα λέγαμε παραπέμπουν σε αυτή την ανακαίνιση που έρχεται από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Όχι, είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε, και ξέρετε προσπαθούσα να θυμηθώ και τις αντίστοιχες φωτογραφίες που έχουμε δει και που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Βέβαια κάποιοι μπορεί να έχουν επισκεφθεί και τη γειτονική χώρα, οπότε να έχουν μια πιο άμεση αντίληψη. Έχουν πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που μας λέτε, και νομίζετε ότι θα μπορούσαμε εδώ πέρα να κλείσουμε το κεφάλαιο ψηφιδωτό και πριν πάμε στην Βυζαντινή αγιογραφία, στις εικόνες και στις στιχογραφίες, να ανοίξουμε μια παρένθεση και να μιλήσουμε λίγο για τα εικονογραφημένα χειρόγραφα και να σας ρωτήσω αν σε αυτά απεικονίζονται ζώα.
1: Να κλείσω λίγο με τα ψηφιδωτά.
0: Ναι.
1: Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω τα ψηφιδωτά δάπεδα.
0: Ναι.
1: Στους παλαιοχριστιανικούς ναούς και σε όλους τους ναούς βέβαια, το δάπεδο της Εκκλησίας συμβολίζει τον κόσμο αυτόν, τη γη αυτή, που βέβαια στους αντινούς ναούς ο Χριστός Παντοκράτορ εφορά επί όλης της γης, εφ' όλης της γης. Στα παλαιοχριστιανικά λοιπόν, στους παλαιοχριστιανικούς ναούς έχουμε ψηφοδοτά σημαντικά, που σε αυτά οι ψηφοθέτες περιγράφουν, καταγράφουν, διακοσμούν, παρουσιάζουν ολόκληρη την κτήση. Θα σας αναφέρω μόνο, για να μην κουράζουμε και τους ακροατάς, μόνο τα ψηφιδωτά δάπεδα της Νικόπολης. Στην Νικόπολη, όπως ξέρετε, της Υπήρου έχουμε 6 παλαιοχριστιανικές βασιλικές. Δεν έχουν ανασκαφεί όλες. Στη μία από αυτές, στην Βασιλική του Δωμετίου, υπάρχουν θαυμάσια ψηφιδωτά δάπεδα, που εκεί θα δείτε πώς ο ψηφοθέτης, ο οποίος τι κάνει, εκφράζει με την τέχνη του την πίστη της διδασκαλίας της Εκκλησίας. Γιατί η χριστιανική τέχνη δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι η φανέρωση, θα λέγαμε, της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας και όχι τίποτε άλλο. Ή θα λέγαμε αυτή η τέχνη, η χριστιανική τέχνη, μας ανάγει και υπηρετεί στην θεολογία και υπηρετεί τη λατρεία και τη θεολογία. Εκεί λοιπόν ο ψηφοθέτης στην Νικόπολη περιγράφει το τοπίο με θαυμάσεις ψηφίδες, με θαυμάσια χρώματα, με πολύ ρεαλισμό, και τα φυτά και τα πτηνά και τα ζώα και τα ψάρια, και ακόμα τι άλλο ακόμα δίνει. Δίνει κάποιες εικόνες τις οποίες ο ίδιος γνωρίζει εκεί στον υγροβιότυπο του Βρακικού Κόλπου. Παραδείγματος χάρη, θα δείτε τα ψάρια να διακρίνεται του κάθε είδος του ψαριού ή τα χταπόδια. Ή θα δείτε, ας πούμε, τους ψαράδες με τα καμάκια να ψαρεύουν τα ψάρια. Ή θα δείτε τα πτηνά, τα θαλάσσια πουλιά, να ραμφίζουν ψαράκια μικρά. Ή ακόμα και χέλια μέσα. Ή ακόμα και γαρίδες και καραβίδες και καβουράκια μέσα στο φωτοχώρο. Και μάλιστα έχει και μια ωραία επιγραφή ο δομέτης, ο κτήτρος της εκκλησίας αυτής. Αυτός λοιπόν ο κόσμος, όπως τον λέω, ο περήφαντος, έτσι ο φημισμένος κόσμος, η δημιουργία του που είναι καλά ελίεν, προσφέρεται μέσα στο ναό. Όχι για να μας προσγειώσει στη γη αυτή, αλλά για να μας, πού μας αναγάγει. Να μας αναγάγει στη δοξολογία του κτίστου και του δημιουργού. Που και αυτά όλα παίρνουν μέσα τη χάρη και την ευλογία του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι να σας κλείσω το κεφάλαιο αυτό σχετικά με τα ψηφιδωτά, όπως το βλέπουμε στα εντύχια, όπως είπαμε, και στα δαπέδια, στα σπουδάστατα.
0: Θα θέλατε να πούμε δύο λόγια για τα εικονογραφημένα χειρόγραφα και
1: βεβαίως
0: να σας ρωτήσουμε αν παρατηρούμε να απεικονίζονται ζώα σε αυτά.
1: Το χειρόγραφο είναι, ειδικά τα εικονογραφημένα βυζαντινά χειρόγραφα, όπως καταλαβαίνετε, είναι σημαντικά κοιμήλια τόσο της τέχνης, ειδικά τα εικονογραφημένα χειρόγραφα, όσο βέβαια και της επιστήμης και της θεολογίας και λοιπά, με τα κείμενα τα οποία έχουν. Στα χειρόγραφα, μάλλον υπάρχουν κάποια χειρόγραφα που η ύλη τους είναι, θα λέγαμε, ειδικά για τα θέματα αυτά. Παραδείγματος χάρη, θα λέγαμε, στο χειρόγραφο του Διασκουρίδη περί ύλης, εκεί έχει το χειρόγραφο αυτό έχει επικονίσει όλο το πτηνό, θα λέγαμε, και όλων των ζώων. Ή θα λέγαμε στα κυνηγητικά του Πιανού, είναι ένα ειδικό βιβλίο για το κυνήγι, αναφέρονται και απεικονίζονται πολλά ζώα και πτηνά. Τα χειρόγραφα, τα άλλα, τα εκκλησιαστικά καθαρά χειρόγραφα, όπως είναι τα Ευαγγελιστάρια, ή κείμενα της Καινής Διαθήκης, ή κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, όπου υπάρχει βαλάντιο καλό και όπου υπάρχει θα λέγαμε ο δωρητής ή αυτός που θέλει να δωρήσει ένα κείμενο ή να κάνει να γράψει ένα κείμενο, το στολίζει με ωραίες μικρογραφίες, μινιατούρες όπως λέγονται, που εκεί πέρα από τα γεγονότα, τα καθαρά θα λέγαμε γεγονότα, ιστορικά γεγονότα της Παλαιάς ή της Καινής Διαθήκης που αποδίδονται, γράφονται, περιγράφονται, παίρνουν και κάποια διακοσμητικά θέματα τα οποία γεμίζουν τις παραστάσεις ή πλαισιώνουν τις παραστάσεις ή ακόμα τα λεγόμενα αρχιγράμματα των χειρογράφων κειμένων ή ακόμα τα επίτιτλα, τα οποία ο καλλιτέχνης έχει, θα λέγαμε, την ευχέρεια να βάλει πέρα από τα γεγονότα τα οποία γράφει το κείμενο του χειρογράφου, να βάλει και δικά του πράγματα. Έτσι λοιπόν έχουμε πάρα πολλά όμορφα επίτητλα ή αρχιγράμματα ή και άλλες παραστάσεις από ζωγράφους που απεικονίζουν πτηνά, ζώα, ελάφια, παγόνια, πέρδικες και πολλά άλλα. Ή θα λέγαμε ακόμα σε κάποια χειρόγραφα, σημαντικά χειρόγραφα, όπως είναι οι ομιλίες του Γρηγορίου του Θεολόγου, σε ένα χειρόγραφο της βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, ή σε ένα χειρόγραφο της βιβλιοθήκης του Παρισιού, της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Παρισιού, τον Γκρέκος 510, εκεί στις ομιλίες του Γρηγορίου του Θεολόγου, θα δείτε ότι ο ζωγράφος, μάλλον ο καλλιτέχνης που γράφει το βιβλίο και ζωγραφίζει το βιβλίο, μπορεί να είναι και διαφορετικός ο ζωγράφος από τον καλλιγράφο, διακοσμεί αυτές τις ομιλίες και τις διανθίζει με εποπτικό υλικό, δηλαδή με μινιατούρες και παραστάσεις τόσο όμορφες από την καθημερινή ζωή, την αγροτική ζωή, βουκολικές παραστάσεις, ή θα δείτε θαυμάσιες, ας πούμε, απεικονίσεις φυτών, πτηνών, να έχουν φωλιές, των αργυροπυλοκάνων, μελίσια, οι γεωργοί που σκάβουν με τα ζώα, παροτριούν τη γη, ή θα δείτε, ας πούμε, ανθρώπους να κοιμάται κάτω από ίσκιους δέντρων μεγάλων που πάνω να είναι πτηνά, ή ακόμα θα δείτε στα ψαλτήρια, είτε τα λεγόμενα αριστοκρατικά ψαλτήρια είτε τα μοναχικά ψαλτήρια, να διακοσμούνται δίπλα και να, θα λέγαμε, οι μινιατούρες αυτές, οι πικρογραφίες αυτές, να είναι σαν ένα υποπτικό υλικό του κειμένου. Ο Δαβίδ να ακούει τη λύρα και γύρω του μαζεύονται διάφορα ζώα, θυμίζει και λίγο τον Ορφέα, ο Ορφέας της αρχαίας τέχνης, ο Χριστός της χριστιανικής τέχνης που σαλπίζει και μαζεύονται γύρω από τα ζώα. Ή θα δείτε ακόμα και άλλες σκηνές της παλαιάς, της Καινής Διαθήκης, που εκεί απεικονίζονται ζώα και φυτά και πτηνά από δίπλα στα κείμενα αυτά. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, στον 103 ψαλμό, που είναι ένας δοξολογικός ψαλμός του Δαβίδ, λέει «Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων», και εκεί μιλάει για τη φύση, μιλάει για τους ηχθείες της θαλάσσης, τα θηρία του δρυμού, τα σπηγά εν φάραγξη, ή τη θάλασσα τη μεγάλη και ευρύχωρο με τα ψάρια κλπ. Θα δείτε εκεί λοιπόν να ζωγραφίζονται όλη αυτή η απεικόνιση της φύσης και των όντων που υπάρχουν μέσα στην κτήση, στη δημιουργία του Θεού. Έχουμε λοιπόν σημαντικά χειρόγραφα τέτοια που στολίζονται με τέτοια θέματα από τη φύση και από τα ζώα και από τα πτηνά.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου πλέον τα χειρόγραφα αυτά, και στην εθνική μας βιβλιοθήκη και σε πάρα πολλές βιβλιοθήκες και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε μαζί στο σημείο αυτό το σήμα του σταθμού, να κάνουμε και ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών και ποίησεν ο Θεός στα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, σήμερα αγαπητοί ακροατές μιλάμε για τα ζώα στη Βυζαντινή Αγιογραφία και στο Ψηφιδωτό. Προσκεκλημένος μας είναι ο επίκουρος καθηγητής χριστιανικής τέχνης της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελάς στα Ιωάννινα, ο κύριος Δημήτρης Γιαννούλης. Κύριε καθηγητά, μέχρι στιγμής μιλήσαμε για τα ψηφιδωτά, εντύχια και επιδαπέδια, μιλήσαμε λίγο πριν την μουσική διακοπή για τα εικονογραφικά χειρόγραφα, τα εικονογραφημένα χειρόγραφα. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε στο θέμα των εικονογραφημένων χειρογράφων.
1: Πολλά μπορούμε να πούμε στα εικονογραφημένα χειρόγραφα και πολλά να αναφέρουμε. Απλώς μόνο να σας αναφέρω ότι πέρα από τα χειρόγραφα, τα βυζαντινά αυτά εικονογραφημένα χειρόγραφα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, είτε έχουν κείμενο Παλαιάς Διαθήκης, είτε έχουν κείμενο Καινής Διαθήκης, είτε έχουν τα ψαλτήρια που είναι ξεχωριστά, υπάρχουν και χειρόγραφα τα οποία έχουν αναφέρονται σε Αγίους, έχουν απεικονίσεις ή αναφέρονται σε συναξάρια Αγίων, όπως περιδήμοντος χάρη ένα σημαντικό χειρόγραφο που είναι το Μνημολόγιο του Βασιλείου του Βουλγαροκτώνου, το οποίο βρίσκεται στην βιβλιοθήκη του Βατικανού και μάλιστα τα τελευταία χρόνια το εξέδωσε επανομοιότυπα η Αποστολική Διακονία σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη του Βατικανού. Εκεί απεικονίζει λοιπόν σκηνές από το βίο των Αγίων που έχουν να κάνουν και με την παράθεση, ας πούμε, στοιχείων της ζωής τους, όπως είναι πάρα πολλοί Άγιοι που έχουν να κάνουν με ζώα, έτσι, ή πτηνά, ή ζουν σε χώρους και σε τέτοια μέρη που εκεί υπάρχουν η παρουσία των όντων αυτών. Και αυτό το χειρόγραφο λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει θαυμάσεις μικρογραφίες, μινιατούρες περίπου 480, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, που είναι ένα από τα σημαντικότερα, θα λέγαμε, της μεσοβυζαντινής περίοδου. Αλλά και αργότερα, στα χειρόγραφα, τα χαρτώα που έχουμε μετά το 13ο αιώνα, 14ο αιώνα, και κατά τη διάρκεια, θα λέγαμε, ακόμα και της τουρκοκρατίας, που βέβαια τελικά είναι πιο φτωχά, ναι, το χαρτί, με χαρτί, όχι οι μεμβράνες και οι πυργαμινές που έχουμε τα βυζαντινά χειρόγραφα, και τότε διακοσμούνται τα χειρόγραφα με τέτοιες παραστάσεις. Εποπτικό βέβαια, ναι, η εικόνα του κειμένου, αλλά στολίζεται και με διάφορα τέτοια πτηνά και ζώα που συνοδεύουν, θα λέγαμε, διακοσμητικά το κείμενο που αναφέρεται στο βιβλίο αυτό, στο χειρόγραφο αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε καθηγητά, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε τώρα στην Βυζαντινή Αγιογραφία, στις εικόνες, ναι, είτε και στις στιχογραφίες, και να διατρέξουμε, αν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, μέσα, ναι, στα όρια του ραδιοφωνικού χρόνου τη Βυζαντινή τέχνη, και να δούμε αν και εδώ έχουμε απεικονίσει ζώων. Βέβαια, να σας προλάβω, νομίζω ότι οι ακροατές μας που μας ακούν και εμείς σκεφτόμαστε αμέσως την εικόνα της γέννησης, αλλά και, ναι, τις εικόνες Αγίων, όπως παραδείγματος χάρη την εικόνα του Αγίου Δημητρίου, καθώς ο Άγιος απεικονίζεται πάντα έφυπο σε άλογο. Τι θα είχαμε λοιπόν να πούμε για την απεικόνιση των ζώων στις βυζαντινές

0: έχουν σχέση με κάποιο βίο Αγίου. Παραδείγματος χάρη, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, έχουμε να κάνουμε το βίο του Αγίου Δημητρίου, ας πούμε, έτσι, που είναι έφυπος πάνω στο άλογο του. Ή έχουμε με την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, του Τροπεοφόρου, που ο Άγιος τι κάνει, λογχίζει από το άλογο του, λογχίζει ένα δράκοντα, όπως αναφέρεται στο συναξάριό του. Ή έχουμε, ας πούμε, παράδειγμα, τον Άγιο Μάμα, που είναι μάρτυρ της πρώτης εκκλησίας και είναι καβάλα σε ένα λιοντάρι, που θυμίζει λίγο στοιχεία από το βίο του, όταν ο Άγιος Μάμας ζούσε πάνω στα βουνά και εκεί εξοικειώθηκε με τα ζώα, έτσι. Ή έχουμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, την εικόνα του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη, ο οποίος ήταν φίλος και συγκατοικούσε με ένα λιοντάρι. Και μάλιστα εκεί στο συναξάριό του λέει ότι ο Άγιος Γεράσιμος του έβγαλε μια κίδα από το πόδι και το έκτοτε το λιοντάρι ήταν μαζί του και λοιπά, και εκτελούσε και χρέη, τα λέγαμε όνου, γιατί το είχαν κλέψει τον όνο του γαϊδουράκι κάποιοι κλέφτες, και το λιοντάρι που έκανε την υπηρεσία αυτή στον Άγιο. Ή ας πούμε έχουμε τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο με τα λιοντάρια που τον δαγκώνουν στη Ρώμη, όταν μαρτύρησε στη Ρώμη. Βέβαια, αυτά τα θέματα που είναι στις φορητές εικόνες τα έχουμε και στις τυχογραφίες, βέβαια. Αλλά οι φορητές εικόνες, τα λέγαμε, κυρίως έχουν σπανιότητα τέτοιων απεικονίσεων ζώων ή πτηνών. Μόνο αυτά που έχουν να κάνουν με κάποιους Αγίους. Ή παράδειγμα στον Άγιο Επίσκοπο, τον Υπάρτιο Επίσκοπο Γαγκρών, εικονίζεται ο Άγιος, και ακόμα και σε μικρογραφίες χειρογράφων. Έζησε την εποχή του Κωνσταντίου, γιου του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όταν κάνει ένα θαύμα και θα λέγαμε το δράκοντα που υπήρχε και είχε φωλιάσει στο θησαυροφυλάκιο του Ιερού Παλατίου, 60 πύχες, λέει το συναξάριο, δεν ξέρω πόσο υπερβολή είναι ή όχι, με θαυμαστό τρόπο το βγάζει από το θησαυροφυλάκιο, από το Ιερό Παλάτιο, ο Άγιος Επίσκοπος Υπάτιος, και το οδηγεί με το ραβδί του στην πυρά που έχει αναφτεί έξω από τα ανάκτορα. Ή έχουμε, ας πούμε, παράδειγμα τον Άγιο Ευστάθιο, ο οποίος στο κυνήγι της Ελάφου βλέπει το όραμα αυτό με τον Χριστό στα κέρατα της Ελάφου. Έχουμε τέτοια, ας πούμε, παραδείγματα σε Αγίους που απεικονίζονται και ζώα που έχουν να κάνουν με το βίο τους. Ή έχουμε και κάποιους ακόμα Αγίους προστάτες των ζώων. Παραδείγματος χάρη έχουμε τον Άγιο Μόδεστο, Πατριάρχη Ιερουσαλήμων, ο οποίος είναι προστάτης των ζώων και μάλιστα υπάρχει και ακολουθία και αγιασμός για τα ζώα. Ή εδώ στην περιοχή της Υπήρου έχουμε τον Άγιο Παρθένη, επίσκοπο Ροδοβυζίων, ο οποίος είναι προστάτης των βοηδών και των κτηνών. Μάλιστα. Και παρουσιάζεται ο Άγιος να ευλογεί τα ζώα και να υπερποιείται τα ζώα. Ή ακόμα θα δείτε, ας πούμε, σε κάποιες παραστάσεις και στη ζωγραφική, που έχουμε την άρνηση του Πέτρου, ναι, όταν ο Πέτρος θα ρίξει τον Χριστό, ναι, τις τρεις φορές, τον πετεινό επάνω σε κάποιο τοιχείο να λαλεί. Και ο Πάτρος το μετανοεί, ας πούμε. Έχουμε τέτοια ζώα και πτηνά σε κάποιες τέτοιες παραστάσεις και αφηγήσεις ιερών προσώπων ή Αγίων ή ακόμα και ιερών γεγονότων.
1: Βέβαια, σε μία εικόνα δεν είναι ποτέ το κύριο θέμα το ζώο. Το κύριο θέμα είναι προφανώς ο Άγιος ή η Αγία. Καταλαμβάνει, θα λέγαμε, το μεγαλύτερο μέρος της εικόνας, έτσι δεν είναι? Και σε δεύτερο πλάνο είναι το ζώο.
0: Βέβαια, πάντοτε τη βυζαντινή γεωγραφία την ενδιαφέρει η θέωση του ανθρώπου και η θέωση και η φανέρωση σε αυτό το κτιστό πρόσωπο της χάριτος του Θεού, που βέβαια, σαν θα λέγαμε συμπληρωματικό στοιχείο, έχει να κάνει με αυτό το οποίο περιγράφει ο βίος του. Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Να το πω και λίγο διαφορετικά. Αυτό συμβαίνει κυρίως μετά την οικονομαχία πλέον. Η βυζαντινή ζωγραφική, θα λέγαμε, στη βυζαντινή ζωγραφική ατονεί λίγο η παράσταση ζώων και πτηνών στις τοιχογραφίες, στη ζωγραφική ατονεί, γιατί θέλει να παρουσιάσει κυρίως τον άνθρωπο, την πορεία του και τη θέωσή του. Ό,τι άλλα στοιχεία είναι δευτερεύοντα, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι δευτερεύον στοιχείο, αλλά όμως ενταγμένο και αυτό μέσα στην πορεία προς τη θέωση του ανθρώπου.
1: Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν τώρα για τις φορητές εικόνες. και την απεικόνιση των ζώων. Πάντα μια φορετή εικόνα είναι πιο μικρή σε έκταση προφανώς από μια τοιχογραφία, στην οποία ο αγιογράφος έχει περισσότερο χώρο για να ζωγραφίσει, για να

0: αναφερθεί αν θέλετε σε δεύτερο πάντα πλάνο, περισσότερο στη φύση.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, τι θα είχαμε να πούμε για τις στιχογραφίες?
1: Μάλιστα. Πριν πω στις στιχογραφίες, να πω ότι για μια περίοδο, την οποία αναφέραμε βέβαια, την περίοδο της οικονομαχίας, στο ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στο Βυζαντινή Αυτοκρατορία, όταν η λέλαπα της οικονομαχίας κατέστρεψε πολλά από τα μνημεία της τέχνης και φορητές εικόνες και γλυπτά και ψηφιδωτά κλπ. Η περίοδος της οικονομαχίας παρουσιάζει το εξής φαινόμενο. Γκρεμίζονται και καταστρέφονται οι εικόνες των πρωτοαγίων προσώπων. Να μην αναφερθούμε τώρα στο θεολογικό υπόβαθρο βέβαια της αιρέσεως, της μεγάλης αιρέσεως, που αρνείται ουσιαστικά την ανθρώπιση του Χριστού, αρνείται ουσιαστικά. Και τότε μέσα οι ναοί διακοσμούνται είτε με την παρουσία του, με την παράσταση του Τιμίου Σταυρού σε διάφορα σημεία, μέσα σε ρόδακες ή σε φυτά κλπ. Τα οποία φυτά και οι ρόδακες πλαισιώνονται από πολλά ζώα. Μάλιστα, δεσκοπτικά οι εικονόφιλοι συγγραφείς της εποχής εκείνης μιλάνε ότι αυτοί οι αιρετικοί οικονομάχοι κάναν τις εκκλησίες μας, λέει, ορνηθώνες, ή τις κάνανε, λέει, και οπρώνες, να έχουν φυτά και ζώα. Μάλιστα, στο χρονικό του Θεοφάνη λέει το εξής: «Εντεύθεν ουν καθερούντο μεν κατά πάσαν εκκλησίαν εθίε μορφέ, θηρία δε και όρνηθες αντί τούτων αναστηλούνται και ενεγράφοντο». Δηλαδή έχουμε μια περίοδο περίπου 100 χρόνια περίπου και κάτι, που μέσα στους ναούς πλεονάζει το στοιχείο αυτό της φύσεως, το συμβολικό της φύσεως, το ανεικονικό βέβαια των προσώπων, αλλά με την παρουσία ζώων και φυτών. Μετά την εικονομαχία, που έχουμε πλέον άνθηση της εικονογραφίας και της γραφικής, διακοσμούνται οι ναοί με θαυμάσια και ψηφιδωτά, αλλά και τοιχογραφίες, που εκεί διαμορφώνονται και οι λεγόμενοι ζωγραφικοί κύκλοι στους ναούς. Είναι ο ιστορικός κύκλος που είναι τα γεγονότα της παρουσίας του Χριστού από τον Ευαγγελισμό μέχρι και την ανάληψή του. Είναι ο λειτουργικός κύκλος του Ιερό Βήμα. Είναι ο θωμετωρικός κύκλος που παρέχει, ας πούμε, και αποδίδει παραστάσεις από το βίο της Παναγίας. Είναι κύκλοι των βίων των Αγίων κλπ. Εκεί λοιπόν σε αυτές τις παραστάσεις, όπου υπάρχει αφήγηση με την παρουσία των ζώων, όπως παραδείγματος χάρη είπατε πολύ σωστά γρηγότερα, στην γέννηση του Χριστού, εκεί λοιπόν έχουμε την απεικόνηση και στα ψηφιδωτά και στη ζωγραφική, την γέννηση του Κυρίου μέσα στο σπήλαιο, που μέσα εκεί στη φάτνη των αλόγων ζώων που τίθεται ο Κύριος ως νήπιον, απεικονίζεται ο Όνος και ο Βούς. Το γαϊδουράκι μαζί με το βόδι, τα οποία παραστέκουν στον νεογέννητο Κύριο. Και βέβαια δεν ξέρουμε αν όντως μέσα στη φάτνη υπήρχε ένα βόδι και ένας γάιδαρος. Βέβαια εκεί μπαίνουν τα ζώα αυτά από την προφητεία του Ισαΐα, πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο στίχο, που λέει: «Έγνων βούς των κτισάμενων και όνος την φάτνη του Κυρίου αυτού, Ισραήλ δε μου ούμε συνήκεν». Μπαίνουν λοιπόν, τον μπαίνουν τα δύο αυτά ζώα, που θα λέγαμε τροποντινά συμβολίζουν και την κτήση ολόκληρη, που τα άλογα με αυτά ζώα τροποντινά νιώθουν και καταλαβαίνουν και προσκυνούν τον βασιλέα της κτήσεως. Ο Ισραήλ δεν το καταλαβαίνει και δεν εννοεί ότι αυτός είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος. Εκεί λοιπόν στην εικόνα της γεννήσεως μπαίνουν τα δύο αυτά ζώα, ο Όνος και ο Βούς. Όπως και σε άλλες παραστάσεις, παραδείγματος χάρη την παράσταση του Βαϊοφόρου. Εκεί μπαίνει ο Κύριος Καβάλας σε έναν όνο να μπει στο Ιεροσόλυμα. Ή όπως παραδείγματος χάρη στη βάπτιση του Κυρίου στον Ιορδάνη ποταμό, που εκεί έχουμε μέσα στον Ιορδάνη ποταμό παραστάσεις και ψαριών, όπως παραδείγματος χάρη στην περίβλεπτο του Μιστρά, που έχουμε πολλά ψάρια, ή τουλάχιστον έχουμε τις απεικονίσεις, προσωποποιήσεις του Ιορδάνη ποταμού και της θάλασσας. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφει στο πίσω, που δείχνει τις μορφές του Ιορδάνη ποταμού και της θάλασσας πάνω σε κάποια ψάρια μεγάλα να γυρνά προς τα πίσω. Τέτοιες λοιπόν απεικονίσεις ζώων μέσα στον ιστορικό κύκλο, σε σκηνές από το βίο του Κυρίου, έχουμε όταν αναφέρονται τα γεγονότα αυτά.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε σε πολύ χαρακτηριστικές εικόνες, τις φέρνουμε όλοι στο νου μας. εκτός από αυτές τις στιγμές της ζωής του Χριστού που απεικονίζονται τα ζώα που μας είπατε, θα μπορούσαμε να πούμε, όταν ξέρετε κάναμε το θέμα της εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής, είπαμε ότι απεικονίζονται πολλά ζώα και είδαμε και την ερμηνεία τους, δεν είναι τυχαίο ότι απεικονίζονται. Θέλω να σας ρωτήσω αν εδώ σε άλλες εικόνες, δηλαδή εκτός από τις στιγμές της ζωής του Χριστού, εκτός από τους Αγίους, όπως μας περιγράψατε στις φορητές εικόνες, που αν η ζωή τους ή το μαρτυριό τους συνδέεται με κάποια ζώα, πολλές φορές απεικονίζονται, σε τοιχογραφίες απεικονίζονται ζώα ως διακοσμητικό στοιχείο κατά κάποιον τρόπο.
1: Μάλιστα. Δεν πλεονάζει το στοιχείο αυτό στις τοιχογραφίες. Ατονεί λιγάκι. Παρ' όλα αυτά όμως, όπου υπάρχουν, ας πούμε, διάκαινα, παραδείγματος χάρη, μπορεί να ας πούμε ζωγραφίσει ο ζωγράφος ανάμεσα σε κάποιες σκηνές ή σε κάποιο διάφορο που δεν μπορεί να κάνει πρόσωπο. Θα κάνει ένα παγόνι.
0: Μάλιστα.
1: Θα κάνει, ας πούμε, ένα πτηνό άλλο. Θα κάνει ένα ελάφι. Θα κάνει κάτι άλλο. Ή ακόμα, να σας πω, ας πούμε, μια χαρακτηριστική σκηνή που είναι στη Μονή της Χώρας, στο Καχρίατζαμι. Εκεί στην παραβολή που ο ζωγράφος κάνει τον άσο, εικονίζει την παραβολή του ασώ του Ιού, έχει μια πάρα πολύ ωραία σκηνή που ένας υπηρέτης του πατέρα θύει τον μόσχο των συντευτών και σφάζει ένα μοσχάρι.
0: Συνδετό,
1: ας πούμε, αυτό. Ή βλέπετε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, σε ένα θαύμα του Χριστού με τη θαυμαστή Αλία στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που περιγράφεται η παρουσία του Χριστού, του Αναστημένου Χριστού, που λέει στους μαθητάς να ψαρέψουν και λοιπά, και βγάζουν τα ψάρια, 153 ψάρια, λέει, στα δίχτυα τους, και το σου τον όντων ουπεσχίστε το δίχτυο, και εκεί παρουσιάζονται τα ψάρια μέσα στο δίχτυ και ψαρεύουν οι ψαράδες. Μάλιστα δε, οι ζωγράφοι κάνουν και ένα ωραίο σκίτσο, το οποίο τρέχει το κείμενο του Ευαγγελίου. Έξω στην ακροθαλασσιά, δίπλα στον Κύριο, έχει αναφθεί φωτιά, την άναψε ο Κύριος, και πάνω σε μια σχάρα ψήνεται και ένα ψάρι. Μια πάρα πολύ ωραία σκηνή αυτή, από την εικόνηση αυτή του θαύματος. Μάλιστα δε, αυτή η θαυμαστή Ελία με τα ψάρια, τα 153 ψάρια, απεικονίζεται, μάλλον μεταφέρεται στην τέχνη της χρυσοκεντρικής. Ένας πατριαρχικός σάκος, ο λεγόμενος ο σάκος της Γενισαρέτ, έχει αυτό το θαύμα και την απεικόνιση πάνω στο άμφι αυτό του Πατριάρχου. Την φορούσε παλιότερα ο Δημήτρης και ο Βαρθολομαίος, το αυτό σάκο το περίφημο, με τα ψάρια αυτά πλέον στην τέχνη της χρυσοκεντρικής. Βέβαια, στην γλυπτική, όπως είπατε, και στην ξυλογλυπτική, έχουμε πιο πολλά ζώα, πιο πολλές παραστάσεις ζώων. Και δρακόντων και μυθικών ζώων κλπ. Στην βυζαντινή γεωγραφία όχι τόσο πολλά. Αλλά όπως σας είπα, σε κάποιες θέσεις, σε κάποια διάφορα, που μπορούν να πούν για να γεμίσουν τις παραστάσεις ή να ομορφύνουν και τις παραστάσεις ή και να ελαφρύνουν λίγο τις παραστάσεις, ας πούμε. Όμως έχουμε στην διαμόρφωση του Νάρθηκα, έχουμε εκεί και στους Τρούλους, τους Παρανάρθηκες και λοιπά, από την ύστερη βυζαντινή περίοδο και μετά, έχουμε κάποιους εικονογραφικούς κύκλους που δίδονται στοιχεία με πολλά ζώα και παραστάσεις ζώων, έχοντας, θα λέγαμε, σαν θέμα την γένεση, τη δημιουργία. Παραδείγματος χάρη, σε έναν Τρούλο του Αγίου Μάρκου της Βενετίας, 12ος αιώνας ψηφιδωτά, ή ας πούμε στο Μονρεάλε, στην Σικελία ψηφιδωτά, ή αργότερα θα δούμε σε ναούς Βυζαντινούς και Μεταβυζαντινούς στον Άρθικα, να εικονογραφείται ολόκληρη σειρά της γένεσης, η δημιουργία των ζώων, η δημιουργία των πτηνών, η δημιουργία των τρόπων, και μάλιστα ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα είναι η ονοματοδοσία των ζώων, όταν τα ζώα περνούν μπροστά από τον Αδάμ κατ' εντολή και κατ' ευλογία του Θεού, που δείχνει και την κυριαρχική θέση του ανθρώπου μέσα στον παράδεισο, το τιμιότερο να πάντων των ορωμένων, που λέγει ο Άγιος Άνης Χρυσόστομος, που ίδιος ο Αδάμ τι κάνει, δίνει ονόματα στα ζώα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση που μέχρι και τα τελευταία χρόνια στην μεταβυζαντινή τέχνη εικονογραφούνται στους Νάρθηκες των Ναών. Μέσα στο πλαίσιο αυτό της γενέσεως, έτσι, η δημιουργία των ζώων, των πτηνών, του ανθρώπου, της Εύας, της πτώσης και, και όλα τα άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την παράθεση αυτών των γεγονότων.
0: Κάτι που μας προκαλεί, έτσι που μας προξενεί εντύπωση, είναι το γεγονός ότι είναι συγκεκριμένα τα ζώα που απεικονίζονται. Να σας πω για παράδειγμα, ναι, δεν έχουμε δει νομίζω εκτός από εικόνες που μπορεί να αναφέρονται στην ημέρα της δημιουργίας των κόσμων ή του κόσμου ή στην ονοματοδοσία, όπως μας είπατε, ή στο Νόε, εκεί που μπορεί να απεικονιστούν πολλά ζώα. Συνήθως απεικονίζονται συγκεκριμένα ζώα. Θα μπορούσα να πω ως παράδειγμα ότι δεν θα δούμε να απεικονίζεται ένα σκύλος ή μια γάτα.
1: Ναι. Στην αιματοδοσία των ζώων θα το δούμε.
0: Ναι, ναι, εκτός από...
1: Ή θα δούμε αυτό που λέει την αλήθεια. Υπάρχουν κάποια ζώα τα οποία έχουν και ένα συμβολικό χαρακτήρα, ας πούμε, όπως ας πούμε ο αετός παραδείγματος χάρη.
0: Το παγόνι, το ψάρι, όπως είπατε.
1: Ή ο βούς, ας πούμε, που είναι ευχαριστηριακό ζώο, συμβολίζει τη θυσία του Χριστού. Ή το λιοντάρι, ο βασιλιάς της δημιουργίας, ο βασιλιάς της κτήσεως, που συμβολίζει τον Χριστό πάλι, το λιοντάρι. Ή το φίδι, ας πούμε, έτσι, το χάλκινο φίδι κλπ. Όμως θα δείτε στους Ένους, στον εικονογραφικό κύκλο των Ένων, που είναι, θα λέγαμε, είναι εικονογραφική απόδοση του 148 ψαλμού, έτσι, ενίτε των Κύριων πάντα και λοιπά, και το λέτε, το βλέπουμε, ας πούμε, ενίτε των Κύριων πυρ χάλαζα χιών, πνεύμα καταιγίδος, ενίτε των Κύριων τα πετινά και πτερωτά και λοιπά, τα ζώα, και εκεί θα δούμε και παράξενα ζώα, ακόμα και ζώα που δεν υπάρχουν, ή θα δούμε και δύσμορφα ζώα στους Ένους. Αυτό όμως είναι ένα παράδειγμα μικρό, ας πούμε, και όχι, δεν μπορεί να το δεις, ας πούμε, σε όλη τη ζωγραφική στην εκκλησία μέσα. Είναι περιορισμένο στο χώρο αυτό και στο θέμα αυτό των Ένων. Εκεί θα το δούμε αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα οι Έννοι από τον 9ο 10ο αιώνα μπαίνουν στη ζωγραφική των ναών και έχουν καθιερωθεί πλέον να εικονογραφούνται στους ναύτικες των εκκλησιών ή στους παρανάρτικες. Ή θα δείτε, ας πούμε, παράδειγμα, κάποια ζώα τερατόμορφα. Όταν έχουμε στους εξωνάρθικες των καθολικών των μονών περισσότερο, όπως τα Αγιονόρος, ας πούμε, που εκεί απεικονίζεται η Αποκάλυψη.
0: Η Αποκάλυψη,
1: λοιπόν, του Κυρίου, εκεί που έχουν πολλά θέματα, εκεί όλα τα τερατόμορφα ζώα και τα θηρία και λοιπά, τα επτακέφλα και τα δεκακέρατα, που λέει μέσα η Αποκάλυψη, να ο χρωστήρας του ζωγράφου να τα απεικονίζει για να δείξει, θα λέγαμε, τρόπον τεινά και υποπτικά τα ερχόμενα γεγονότα κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, την Αποκάλυψη.
0: Μάλιστα. Πάντως βλέπουμε, κύριε καθηγητά, ότι τα ζώα έχουν μία θέση στη Βυζαντινή αγιογραφία. Δεν είναι ένα θέμα που ο Βυζαντινός αγιογράφος, ο αγιογράφος Ανατολικής Εκκλησίας, το αποφεύγει.
1: Δεν αποφεύγει ποτέ την χριστιανική τέχνη, δεν αποφεύγει ποτέ την να βάλει μέσα, να επικονίσει την φύση και την κτήση και όλα τα όντα. Γιατί σας είπα, καταθάσει και αυτά τα πράγματα, τα θεωρεί δημιουργία του Θεού. Και βέβαια τα προσπαθεί μέσω αυτών να αναγάγει σε άλλες έννοιες βαθύτερες και ουσιαστικότερες, να μας δώσει το πνευματικό περιεχόμενο και κυρίως τι να κάνει, να κινήσει τον άνθρωπο σε δοξολογία του Θεού. Όλα υμνούν και δοξάζουν ο κτίστη, όλα ανοίξαν εδώ στη χείρα τα σήματα που ψηφίζει ο Χριστότητος. Όλα περιμένουν την ευλογία του Θεού. Και ο άνθρωπος και η κτίση και η φύση αποστρέφονται στο πρόσωπο να ταραχθίσονται. Ακόμα και η κτίση και η φύση τράσεται με την απουσία του Θεού. Γι' αυτό όλα απεικονίζονται κάτω από την ευλογία του Θεού. Τίποτε δεν είναι, θα λέγαμε, παραθεωρημένο. Όλα μπαίνουν σε αυτό το πλαίσιο της ανακαίνησης των πάντων, που μαζί με τον άνθρωπο ο οποίος πορεύεται τη Βασιλεία του Θεού, πορεύεται και η κτήση. Όπως η πτώση του Αδάμ και της Εύας επέφερε, θα λέγαμε, στην φύση διχασμό. Βλέπω ότι ο Παύλος συστενάζει και συνοδύνει ακόμα και η κτήση, έτσι. Και αυτή η φύση, λοιπόν, και η κτήση, τι κάνει? Χαίρεται όταν ανακαινίζεται ο άνθρωπος και πορεύεται στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, στις βίες των Αγίων, θα δείτε ότι κοντά σε αγίους ανθρώπους ή εκεί που υπάρχει χάρη του Θεού, η φύση αλλάζει και ηρεμεί. Το βλέπουμε και στον Γερόντα Παΐσιο, από τους τελευταίους Αγίους, ή το βλέπουμε στον Άγιο Σεραφείμ του Σαρώ, που είχε μια αρκούδα, ας πούμε. Όλα μέσα στην κτήση, στη ζωή του ανθρώπου, είναι κοντά και όλα τον διακονούν Και ο άνθρωπος τι είναι, υπηρέτης και διακονητής ολόκληρης της κτήσεως. Και θα λέγαμε τροποτινά είναι ο ιερεύς της κτήσεως και είναι αυτός που θα λέγαμε θα πρέπει με τον αγώνα του και με την προσευχή του, με την προσήλωσή του, με την πορεία του να συντελέσει στην ανακαίνιση του κόσμου ολόκληρου.
0: Μάλιστα.
1: Όπως συστενάζει και συνοδύνει αυτή την πτώση του, έτσι να χαίρεται με την θέωσή του.
0: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα όσα είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε μαζί σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για τις ελλείψεις, αν δεν κάλυψα αυτά που το θέλατε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Δημήτριο Γιαννούλη, επίκουρο καθηγητή χριστιανικής τέχνης στην Εκκλησιαστική Ανωτάτη Ακαδημία Βελάς στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας του Ζωικό Βασίλειο. Σήμερα μιλήσαμε για τα ζώα στη Βυζαντινή Αγιογραφία και το ψηφιδωτό.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εν Αθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε.

σωμάτιων, εκτείνουν των ουρανών ως υπέρινος εργάζων εν είδεστε υπέρω αυτού, ότι θείς νεύθυν επίβασιν αυτού ο περιπατών επτερίγωνα νέμων, ο ποιόντς ο γένους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γη επί την ασφάλειαν αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άφησος ο σημάτιων των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φέψονται ο φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόρυ καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπο νόνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθω ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη, ο εξαποστέλων πηγάς εφάραξη.

άλαβε την άτουραν ου κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου σε φωνή, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου οργαστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες και χρώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαλλαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσφαιν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρούφης.

ως εν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μαύρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέ.

μεγάλων. Εκεί πλήρια πορεύονται δράκων ούτω όσων έπλωσα σε παίζουν αυτοί. Πάντα προσέφρωσο όσοι δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστός. Αποστρέψε το δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτεστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, που απτόμενος τον ωραίων και καπνίζονται. Άσο τον Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ τον Θεό μου έως υπάρχω. Η διθύη αυτό η διαλογή μου.

Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθνου σκότους και γένε τον ίξ. Πόσο μεγαλύθη τέλεια σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αιή και εις αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Μαϊσόν.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Μαϊσόν.
0: Υπέρ του Αγίου, που τούτου μηδαπίστεως ευλαβίας και

0: Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας, αντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάση Χριστώ ημών αδερφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Της Αγίας Χεράς μονής ταύτης της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας, και τον πίστηκουν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ ευκρασίας αερών εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ πλέον των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ τουριστήν εμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Αντιλαβώς όσων ευλαίσσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός,

0: Μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών στον το Θεό παραθόμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Ότι πρέπει, είπα, θα δόξα τη μία προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό.

καθούσες τι, ως προσποιές ως οικείων της λογικής ουρανής, εν πλημόρφης γλώσσες του Θεού καταγγέλλοντας.

0: μόνο τη ζωή ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελές, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών, ανώδυναν επέσχυνται ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράβλητερ ευλογημένης εν
1: τόπις, της Πύρης ημών Θεοτόπης Παρθένου
0: Μαρίας, τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το

Ja, vielleicht schon. Ε, το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένο.

0: Σου εκατορήμαν Σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμήμπτο σωτηριών Σου ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού Σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και Κοινή και Αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψα και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και το ονοματός Σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ειν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου εις εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δόξη μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφηγημήν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
2: Ότι Σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και άγιε,

0: Διόμεθα υπέρ του Πατρός καθηγουμένη μονή από αρχιερέως, και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού.
0: Και διόμεθα υπέρ ελέος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολυτάφτη, των πατέρων και αδελφών, της Αγίας και Εράσμονης ταύτης,

0: θάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εντες διακονίας και αποδημιεσόντων και πάντων των ελέγων των ελεησάντων, διακόντων και διακονισάντων, εν τη Αγία και ιεράμονη ταύτη και υπέρ του περιεστώτους λαού, το απεκδεχομένου του παράσου μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε λαϊσόν.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλόγησον.
0: Ανεπλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ.

0: τη Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, σε αιώνα, σε αιώνα.
1: Την Τιμιωτέραν των Κερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τη Χούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ευχήσιμον δόξα σε, ο εν είδη πυρήν ο γλωσσόν ουρανόθεν καταπέμψας, το Πανάγιο Πνεύμα, επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναθράντου και Παναμόγιας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει την ίδια ζωή ο Σταυρού, προστασίες του Παμπηγής των Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ, και Πασών τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίων ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων ενδόξου Μαρτύρων Λοκελιανού, Παύλης και των συναυτής τεσσάρων νηπίων, όντι μνήμην επιτελούμε και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και Ελοήμ ο Θεός. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου από την ποιητική συλλογή «Η εκλογή μου», ποίηματα 1933-1991, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.

φιλοξενούμενος της Ερημιάς, Κωνσταντίνος Π. Βρετάκος. Πέθανες πριν 14 χρόνια. Σου παραχώρησε η μητέρα μια ρίζα βελανιδιά και τον ορίζοντα προς τη θάλασσα, να με δεις που θα επέστρεφα. Με περίμενες πάντοτε κι ήσουν ήσυχος. Είχες μια πίστη σε με τόσο ακλόνητη, όπως την πέτρα που κρατάς το κεφάλι σου. «Σας εύχομαι», μου γράφες, «ο πατήρ σας υγείαν, ειρήνην και αγάπην. Δικό σου δεν μου μείνε τίποτα. Κράτησα μόνον αυτό, το ειρήνην και αγάπην. Το στήθος μου είναι ένα άσπρο τετράγωνο φάκελο. Και αυτό κάνω τώρα. Πηγαίνω και φέρνω το γράμμα σου. Δεν ξέρω τι με ήθελε η πίστη σου. Δεν ξέρω αν αυτό σε αναπαύει. Δεν ξέρω αν σου είπανε. Έγινα ο ταχυδρόμος της αιωνιότητας.

Τρεις φίλοι ήρθανε να με δουν. Όλα έμοιαζαν σήμερα σαν πως να'ρθε ο Ταΐγετος, ενώ ήμουν εγώ που πήγαινα πάντοτε. Τον έβλεπα που όλο πλησίαζε, που όλο και πιο καθαρές οι πτυχές και οι κορφές του κινούμενες μέσα στο φως αερόπαιζαν. Ερχόνταν και οι τρεις τους. Δεξιά του Αγιώργης, στα σημαίνια του άλογο. Η Παναγιά στα ζερβά του, με το ανάλαχτο εκείνο φορεμά της, το κόκκινο. Μια τούφα χρυσό, ανοιξιάτικο φως στα μαλλιά της, κυμάτιζαν. Στο ένα της χέρι, κράταγε κλονάρι από δρύ, μυρτόκλαδο στο άλλο της. Έδειχνε 20 χρονών ο Ταΐγετος. Η Παναγιά 14. Ο Αγιώργης 16. Τραγούδαγαν. Τους απάντησα τρέχοντας έξω από την πόλη. Και σε λίγο, επειδή δεν χωρούσαν να μπουν από την πόρτα στο σπίτι μου, τους άνοιξα ένα μεγάλο παράθυρο στην ψυχή μου και πέταξαν μέσα τριαντάφυλλα.

Μοίρασμα. Αν σύχα του χεριού μου τα ήγετε, θα σε έκανα μουσική. Θα σε χώριζα έπειτα σε πέντε ποτάμια, να μην έχει παράπονο καμιά μου πατρίδα, να λυκνίζεσαι πάνω και στις πέντε υπήρους. Και δεν θα ζητούσα τίποτα άλλο γι' αυτό, μοναχά να μου ρίξουν από ένα στέφανο φτέρεις και στους πέντε μου τάφους.

Μεταστοιχείωση. Γίνομαι ποίηση. Φεύγω από τον κόσμο. Μοιράζομαι. Πάω στους πικρούς αδερφούς. Να μείνω στα σπίτια που δεν μπαίνει ήλιος.

Πρωτομαγιά σε ατομική εποχή. Πήραμε τα σπίτια μας σειρά και δεν είχαν ένα ρόδο στα τζάμια τους. Περπατώντας, ακούσαμε τις φωνές των παιδιών, μουσκεμένες, παράφωνες, γεμάτες ραγίσματα. Οι μηχανές απειλούσαν στα εργοστάσια τους φίλους μας. Κι ύστερα, τόσα χέρια στον κόσμο, χωρίς λίγο χώμα, να φυτέψουν το σπόρο τους, να πλάσουνε κάτι, να δέσουν το εγώ τους με τούτο τον κόσμο, με τούτο το φως. Και πάνω τους, έτοιμο το κοβάλτιο, το μαύρο τους τόμιο, χάσκι σαν άβυσο. Έχει τη γη σόλη απέναντι. Υπάρχουν σοφοί που σκάφτουν στον ήλιο με ακάθαρτα χέρια. Μην εμπιστεύεστε. Μόνο η αγάπη είναι σοφή.

Ευδαιμονία. Σήμερα η κίνηση όλου του κόσμου είναι ένας φλίσβος. Παρετήθηκε η θάλασσα να γυρεύει και οι ευκάλυπτοι δεν θέλουνε τίποτα. Οι εφημερίδες δεν γράψαν για τον πόλεμο.

Τίποτα. Και ο εθέρας απάνω μου, διάφανος, λάμπει, δίχως περίσκεψη. Η ψυχή μου ψηλότερα φέρεται επί των υδάτων του σύμπαντος.

Μυστικός δείπνος. Απόψε να έρθεις κι εσύ. Ετοιμάζω μυστικό δείπνο. Έστρωσα το τραπέζι της γης και άνοιξα τα παράθυρα να δούνε το φως, να πλησιάσουν όλα, να χτιδίσουνε τα αστέρια στα πρόσωπα και τα χέρια των καλεσμένων μου, να πηδούν στα ποτήρια. Έβαλα την ψυχή μου σε σταμιά πύληνα, σε κανάτια. Μυρίζει κέδρο το κρασί και είναι σαν μπασχαλιά το χρώμα του. Στην υγειά μας, αδέρφια. Έχω καλέσει τα παιδιά των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης. Έστειλα στον μπαντίτ νεχρού μια άμαξο στοιχεία λουλούδια να μου τα στείλει στολισμένα. Και έστειλα μήνυμα στο Μάο Τσετούγκ να τους δώσει να φέρουν μαζί τους σαν υφάδες χιονιού 2000 κινέζικα τραγουδάκια. Στον Πικάσο να μετρήσει πόσες χιλιάδες περιστέρια περίπου έχει αζωγράφιστα μες στην ψυχή του. Να μου τα στείλει όπως είναι, να στολίσω τους ώμους και τα χέρια των καλεσμένων μου. Βγήκε τρέχοντας, φεύγει ο Χριστός. Πάει να φέρει μια αγκαλιά λεμονάνθια να βάλει στα βάζα μου. Η μητέρα μου ζύμωσε στη μεγάλη μας σκάφη μαύρο ψωμί με γλυκάνισο και σουσάμι. Τα παιδιά ξεκινήσανε. Σχηματίσανε κιόλας πάνω στη γη τον ποταμό γαλαξία. Θα φωτίσω τους 4 δρόμους της βάζοντας στο ένα μου χέρι φωτιά και ανεμίζοντας στα ύψη τις φλόγες του. Οι καλεσμένοι μου έρχονται.

αφινιασμένο άλογο. Καθώς ανηφόριζε, του δώσε μια κατακέφαλα ο ήλιος. Σταμάτησε τ' άλογο. Γυάλισε η κόκκινη τρίχα του. Φύσηξαν φωτιά τα ρουθούνια του. Τεντώθη σαλάμα μετάλινη η χέτη του. Σηκώθηκε νόρθιο, χλιμύντρισε. Πήρε μια άγρια στροφή σαν κόκκινο σύλλιγγος. Συγκέντρωσε όλη του τη δύναμη. Πήρε κι άλλη από τον ήλιο και οι οπλές του αρχινήσαν βροχή να χτυπούν τη γρανίτινη πέτρα, σπώντας τις μαύρες τις φλέβες, σηκώνοντας τούφα τις σπίθες. Τα αναμένα βαριά πέταλά του ακουγόνταν υπόκοφα ως μέσα τη μήτρα της γης.

Η φωτιά. Τα πεύκα κρέμονταν λιπόθυμα. Μες του μεσημεριού την πύρα μια άχνα ρετσινιού κρυφόβραζε. Θρυβόταν σχεδόν ο αέρας και δεν ήξερες αν ήτανε τα θάμνα, οι πέτρες, ο ήλιος ή τα μαλλιά σου. Όλα είχαν καεί και έβγαζαν λάμψη και ρετσίνη, και τα πεύκα και ο ήλιος και το θυμάρι και οι μασχάλες σου. Πάνω μας είχε γίνει ο ουρανός ολόκληρος ήλιος, λάμψη ολοστρόγγυλη, και τύφλωνε τα χνάβουνα κάτω, και το νερό βγαίνοντας μέσα από την πηγή δεν έβλεπε, και η θάλασσα πεσμένη ανάσκελα σπαρτάριζε. Σταματημένους, άφωνους, μας είχε ο ήλιος με χρυσούς κύκλους σειρματοπλέξει πάνω στου βράχου τη γυμνή πλαγιά, κι ούτε δεξιά ούτε ζερβά μπορούσαμε να πάμε. Και από ολούθε μας πάλευε με μια βροχή απαχτίνες που τις έστριβε μες στις καρδιές μας κι άναβαν. Και κάνοντας μισό βήμα μονάχα, σφίξαμε με όλη μας τη δύναμη ο ένας τον άλλον. Οι καρδιές πήδαγαν μες στα στήθη μας και με μικρά μπουμπουνιτά χτυπιόντουσαν. Μεγάλες σταγόνες διάπειρου αλατιού στάζαν τα πρόσωπά μας, ενώ έμπλεκαν και λίγιζαν και έλειωναν οι λαιμοί μας σαν μπερδεμένα με λαμψά κεριά. Όσο που γίναμε μια όρθια φλόγα που έτριζε και γλώσσιζε σαν να έχει πηδήσει μέσα από τη γης, που άνοιξε αιώνια ζώσα φλόγα που ράπιζε το χάος, που αναρπαγμένη από ένα χέρι μεγαλοδύναμου θα μπορούσε να λάμψει σαν χρυσή σπάθα κόβοντας τα δυο, σαν να στραπεί το θάνατο γιομίζοντας βεγγαλικά από αμέτρητους μικρούς ήλιους τη νύχτα.

ζωή και φωτιά. Αν δεν βρέξει απόψε, ο κόσμος θα πάρει φωτιά από αυτά τα τριαντάφυλλα. Αν τυχόν και καώ, ίνες είναι και ρίζες στο χώμα μου για την πύρινη μάζα του ήλιου, για κάθε στοιχείο και φωτιά. Αν τυχόν και καώ, να φυτέψτε τη στάχτη μου.

θα μπορούσα. Τόσο πολύ μου περίσεψε η λύπη, που μπορώ να παρηγορήσω ακόμη και αυτόν τον Θεό με τραγούδια χαρούμενα. Θα μπορούσα να ρίξω μια γλυκύτατη αχτίδα φεγγαριού σε βαριά κατασκότεινη θάλασσα. Θα μπορούσα να ανάψω τα κεριά των ελπίδων στις σβηστές εκκλησιές, κάτω από όλους τους κρύους παραλίλους της γης, που στηρίζουν επάνω τους την τέντα της νύχτας, να σκορπίσω ένα ρίγο στον Άδη σαν ένα γαλάζιο. Αλληλούια.

δοκιμασία. Ήρθαν ώρες που έμεινα με τη φιλία ενός δέντρου. Τον αγέρα στα φύλλα του άκουγα μόνο. Που της πέτρας η αφή μου απόμεινε μόνη επαφή με τον κόσμο. Ούτε χέρι, ούτε αντάμωση. Μα οι μεγάλες βροχές που κρεμάστηκαν πάνω μου γλίστρησαν και έφυγαν. Γίναν ποτάμια, φύγαν στη θάλασσα, ενώ τον ήλιο τον κράτησα. Τον ήλιο τον φύλαξα μέσα στο δέρμα μου, κάτω από τα νύχια μου. Μ' αυτόν έχω φτιάξει αυτό το χρυσό Ευαγγέλιο που τώρα κρατάς ανοιγμένο, φίλε αναγνώστη, μες στις παλάμες σου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου «Η εκλογή μου». Ποίηματα 1933-1991. Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα 2017.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι η μέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». «Θεολογία και διδαχή» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

Τίτλοι ειδήσεων στις 8 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Συνέρχεται αύριο και μεθαύριο η διαρκής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για τον μήνα Ιούνιο. Το περίπτερο του οργανισμού Λιμένος Πειραιός, όπου έτυχαν θερμής υποδοχής από τον πρόεδρό της Χαν Τσάο και άλλες στελέχη της εταιρείας, επισκέφθηκαν στην τελετή έναρξης της κορυφαίας διεθνούς έκθεσης ναυτιλίας Ποσειδόνια 2026 ο πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα Φανκ Τσιού, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού και άλλοι. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης 69χρονη στα Ιωάννα κοντά στη Μονή Στομίου Κόνιτσας. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στον εξυγχρονισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Βαθύ. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαλεί η Προεδρία της Κύπρου την ερχόμενη Παρασκευή 5 Ιουνίου με αντικείμενο την πρόσφατη επιδημία έμπολα στην Κεντρική Αφρική. Ο Σουηδός διπλωμάτης Καρλ Σκάου ανέλαβε τον ρόλο του Υπηρεσιακού Εκτελεστικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Επισητιστικού Προγράμματος. Γενικά, έθριος ο καιρός. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.

Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 6 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στην σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε στην δυσλεξία και το ΔΕΠΗ σε σχέση με το bullying, με τον σχολικό εκφοβισμό. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον πλέον επαείοντα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την δυσλεξία αλλά και το ΔΕΠΗ, τον καθηγητή ψυχολογίας και μαθησιακών δυσκολιών, τον κύριο Γεώργιο Παυλίδη, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Παυλίδη.
1: Χαίρετε κύριε Γιανακόπουλε.
0: Ο κύριος Παυλίδης είναι καθηγητής ψυχολογίας και μαθησιακών δυσκολιών και όπως είπαμε υπάρχει μια άμεση σχέση μεταξύ της ΔΕΠΗ, της δυσλεξίας και του σχολικού εκφοβισμού.
1: Σωστά.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με τη δυσλεξία. Κύριε Παυλίδη, να αναφερθούμε λίγο στην δυσλεψία και να περάσουμε μετά στο ΔΕΠΗ ή στη ΔΕΠΗ.
1: Σοφά, αν μου επιτρέπετε κύριε Γιανακόπουλε, να πούμε δύο λόγια. Τι είναι δυσλεξία, τι
0: ακριβώς,
1: είναι ΔΕΠΗ,
0: να ξεχωρίσουμε.
1: Τι είναι bullying.
0: Να γίνουν διαχωρισμοί των ενιών, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Να μας πείτε, ναι, ούτως ή άλλως πάντοτε το κάνουμε στην εκπομπή αυτό, κύριε Παυλίδη. Ξεκινάμε με τους δίνοντας τους ορισμούς. Ορίζουμε δηλαδή τα θέματα μας. Τι είναι η δυσλεξία?
1: Η δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία και διαφέρει σημαντικά από τη γενική μαθησιακή δυσκολία. Η γενική μαθησιακή δυσκολία είναι αυτή που προκαλείται είτε από χαμηλή ευφυΐα ή από αρνητικούς κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες. Δηλαδή, η γενική μαθησιακή δυσκολία είναι όταν κανένας δυσκολεύεται στο γράψιμο, στο διάβασμα, ανορθόγραφος, τα μαθηματικά έχει πρόβλημα κτλ. Δηλαδή αυτός που έχει γενική μαθησιακή δυσκολία δυσκολεύεται σε όλων των ειδών τα μαθήματα και στα προφορικά και στα γραπτά εξίσου. Σε αντίθεση με τον αυτόν που έχει ειδική μαθησιακή δυσκολία που η αιτιολογία είναι τελείως διαφορετική, είναι βιολογική, δηλαδή κανείς γεννιέται έτσι, δεν γίνεται το περιβάλλον και είναι κυρίως κληρονομική όπως και η ΔΕΠΗ. Για να είναι κανένας δυσλεξικός βασικά πρέπει να διαβάζει πάρα πολύ αργά σε σχέση με το αναμενόμενο,
0: ναι,
1: του μέσου όρου των παιδιών της τάξης του Πανελληνίως. Δηλαδή να είναι πολύ πιο πίσω από αυτούς, τουλάχιστον 1,5 με 2 χρόνια, ανάλογα με την ηλικία του. Ο δυσλεξικός είναι αυτός που δυσκολεύεται να μεταφέρει τη σκέψη του στο γραπτό. Άρα η δυσλεξία είναι δυσκολία στο γραπτό λόγο, όχι στον προφορικό. Ο δυσλεξικός είναι και ανορθόγραφος, μπορεί να γράψει την ίδια λέξη 2-3 φορές και στην ίδια πρόταση και να γράψει διαφορετικά, μολονότι γνωρίζει το γραμματικό κανόνα, παραλείπει τόνους, σημεία στίξης κτλ. Ο δυσλεξικός υστερεί στα γραπτά, στα γλωσσικά και στα φιλολογικά μαθήματα και στις ξένες γλώσσες, ιδίως στα αγγλικά, διότι άλλα βλέπεις, άλλα γράφεις, άλλα διαβάζεις.
0: Ναι.
1: Αλλά υπερτερεί, είναι πολύ καλύτερος δηλαδή, στα προφορικά και στα πρακτικά μαθήματα, μαθηματικά, φυσική κτλ. Και επειδή είναι πολύ καλύτερος στα προφορικά, επιβάλλεται να εξετάζεται προφορικά. Και ο νόμος λέει ότι όποιος έχει διάγνωση δυσλεξίας από δημόσιο φορέα, τότε δικαιούται να εξετάζεται προφορικά μέχρι και το πανεπιστήμιο. μέχρι και το πανεπιστήμιο. Η ερώτηση είναι,
0: ναι,
1: παρακαλώ.
0: Στο πανεπιστήμιο δεν εξετάζεται μέχρι...
1: Προφορικά.
0: Α, εξετάζεται και στο πανεπιστήμιο προφορικά.
1: Βεβαίως, εφόσον το ζητήσει, αρκεί σύμφωνα με τον νόμο να έχει διαγνωστεί πριν μπει στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Για λάθος του νόμου αυτό, αλλά ο νόμος είναι νόμος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εξετάζεται προφορικά και είναι δίκαιο να εξετάζεται προφορικά, διότι ο καθένας μας πρέπει να εξετάζεται με τον τρόπο με τον οποίο αποδίδει καλύτερα τη γνώση του. Δηλαδή, να δώσω ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Αν κάποιος είναι τυφλός, του λέμε, κοίτα, επειδή όλοι εξετάζονται γραπτά και εσύ θα εξετάζεσαι γραπτά με στυλό και με μολύβι, με στυλό και χαρτί. Μα τυφλός δεν βλέπει πώς να γράψει με χαρτί και με στυλό. Πρέπει να εξεταστεί προφορικά ή με μπράιο. Συνήθως προφορικά. Το αντίστοιχο, αν κανένας δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να εξεταστεί προφορικά. Πρέπει να εξεταστεί γραπτά. Άρα ο καθένας πρέπει να εξετάζεται με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποδώσει καλύτερα. Και ο δυσλεξικός αποδίδει καλύτερα τις γνώσεις του στα προφορικά. Γι' αυτό είναι δίκαιο να εξετάζεται προφορικά. Άρα, εν κατακλείδη, η δυσλεξία είναι βιολογικής αιτιολογίας, κανείς γεννιέται, έτσι δεν γίνεται. Κυρίως κληρονομική, 4 αγόρια προς ένα κορίτσι σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τη ΔΕΠΗ, τη διάσπαση προσφυγής παρομηνικότητα και υπερκινητικότητα. Και είπαμε, το βασικό πρόβλημα του δυσλεξικού είναι στα γραπτά. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε, και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά και το έχετε προβάλει και άλλη φορά, κύριε Γιανακόπουλε, τον Μάρτιο του 22, πριν ένα χρόνο δηλαδή, 1,5 χρόνο, ο μεγαλύτερος οργανισμός επιστημόνων παγκοσμίως, με πάνω από 800.000 μέλη όλων των ειδικοτήτων, καθηγητές πανεπιστημίου, πτυχιούχοι, με διδακτορικά κτλ., που λέγεται LinkedIn, η Επιστημονική του Επιτροπή, λοιπόν, το Μάρτιο του 22 αποφάσισε και ανακοίνωσε ότι η δυσλεξία, μάλλον η δυσλεξική σκέψη, ο τρόπος που σκέφτεται η δυσλεξική, συμπεριλαμβάνεται σε μία από τις 10 καλύτερες σκέψεις. Δηλαδή, η δυσλεξία είναι τόσο τρομερό προτέρημα, τόσο φοβερό προτέρημα, που την κατατάσσουν στις 10 καλύτερους τρόπους σκέψης. Γι' αυτό παροτρύνουν και τα μέλη τους, πάνω από 800.000 σε όλο τον κόσμο, στα βιογραφικά τους που έχουν αναρτημένα εκεί, να γράφουν ότι είναι δυσλεξικοί, διότι ανθρώπους που σκέπτονται όπως οι δυσλεξικοί, εφευρέτες, δηλαδή σκέπτονται με εικόνες χιλιάδες φορές πιο γρήγορα από τα κανονικά μυαλά, γι' αυτό και είναι εφευρέτες, να το βάζουν στο βιογραφικό τους, διότι αυτά τα προσόντα χρειάζονται οι εταιρείες για υψηλόβαθμες θέσεις. Άρα, η δυσλεξία είναι θείο δώρο όταν γνωρίζουμε την ύπαρξή της, την διαγνώσουμε και την αντιμετωπίζουμε έγκαιρα και σωστά. Αρκετές δεκαετίες τώρα, όσοι με παρακολουθούν, γράφω ότι η δυσλεξία είναι θείο δώρο. Ήρθε η ώρα να γίνει αυτό που λέω τόσα χρόνια λόγω της τρομερής εμπειρίας που έχω, έχοντας δει πάνω από 35.000 παιδιά από 44 χώρες. Λοιπόν, να αναγνωριστεί και επισήμως ως ένα από τα 10 μεγαλύτερα προσόντα. Άρα πρέπει να είναι περήφανη δυσλεξική, διότι η δυσλεξική ήταν ο Αϊνστάιν, ο Έντισον, ο Λεωνάρδο Νταβίνσι, ο Κένεντι, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Στίβ Τζομπς, ο μεγαλύτερος εν ζωή σκηνοθέτης, ο Σπίλμπεργκ, και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, ο Κένεντι, ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Τσόρτσιλ, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, και πάρα πολλοί άλλοι ηγέτες, καλλιτέχνες, τρομεροί επιχειρηματίες και εφευρέτες. Άρα είναι καμάρι και τιμή κάποιος να έχει στην οικογένεια του δυσλεξικό, αρκεί να το γνωρίζει, να το διαγνώσουν σωστά και έγκαιρα, και τότε το άτομο αυτό, εφόσον διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί σωστά και έγκαιρα, θα φτάσει τόσο ψηλά όσο το επιτρέπει η ευφυΐα του και η προσπάθειά του.
0: Όταν λέμε έγκαιρα, σε ποια ηλικία, κύριε Παυλίδη?
1: Διεθνώς η διάγνωση της δυσλεξίας,
0: ναι,
1: γίνεται με τεστ ψυχοεκπαιδευτικά, δηλαδή τεστ ανάγνωσης βασικά και ορθογραφίας. Δίνουμε και το IQ τεστ μόνο και μόνο για να αποκλείσουμε τη νοητική υστέρηση σαν αιτία της δυσλεξίας, διότι αν έχει νοητική υστέρηση τότε είναι γενική μαθησιακή δυσκολία, όπως είπαμε προηγουμένως, έτσι. Λοιπόν, άρα το τεστ ευφυΐας δεν κάνει διάγνωση, απλώς αποκλείει την πιθανότητα το μαθησιακό πρόβλημα να οφείλεται σε χαμηλή ευφυΐα. Λέγαμε λοιπόν ότι κανείς για να διαγνωστεί ο δυσλεξικός διεθνώς μπορεί να γίνει το νωρίτερο μετά τα μέσα της Δευτέρας Δημοτικού. Γιατί? Όπως είπαμε, πρέπει να υστερεί το λιγότερο 1,5 χρόνο στην ταχύτητα της ανάγνωσης σε σχέση με τους συμμαθητές του. Άρα ξεκινάει το σχολείο, είναι 1,5 χρόνο, φτάσαμε στα μέσα της Δευτέρας Δημοτικού. Αλλά ο ενημερωμένος γονέας ή εκπαιδευτικός θα πρέπει να το έχει υποπτευθεί μέχρι τα Χριστούγεννα της πρώτης Δημοτικού, διότι θα έχει μείνει τόσο πίσω σε σχέση με τους συμμαθητές του που θα ξεχωρίζει. Το δικό μου τεστ, το γνωστό ως Παυλίδης τεστ, είναι το μοναδικό βιολογικό τεστ στον κόσμο, γι' αυτό και έρχονται από όλο τον κόσμο, από τις 44 χώρες, από τις 5 Ηπείρους, στα κέντρα μας στην Ελλάδα, διότι δεν υπάρχει τέτοιο τεστ αλλού, επειδή δεν βασίζεται ούτε στην ανάγνωση ούτε στη γραφή. Αλλά δεν χρειάζεται να τον περιμένουμε να πάει στο σχολείο για να αποτύχει για να κάνουμε τη διάγνωση. Μπορεί με το δικό μου τεστ να γίνει η πρόγνωση, η διάγνωση από προσχολική ηλικία. Και για την δυσλεξία, πρόγνωση, και ακριβής διάγνωση από τα 4 χρόνια για τη ΔΕΠΗ. Άρα το τεστ μου όχι μόνο είναι το μοναδικό αντικειμενικό βιολογικό τεστ και ακριβές, αλλά είναι το μοναδικό που μπορεί να κάνει τη διάγνωση με ακρίβεια από την προσχολική ηλικία. Και φυσικά και αργότερα, μέχρι και ενήλικες.
0: Το θέμα όμως είναι να είναι και ενημερωμένοι και οι εκπαιδευτικοί, κύριε Παυλίδη, της προσχολικής ηλικίας. Να είναι γνώστες, να μπορούν να καταλάβουν ότι το παιδί αντιμετωπίζει αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε πρόβλημα, γιατί όπως μας είπατε τα παιδιά αυτά είναι ευφυέστατα.
1: Είναι ευφυέστατα, μεγαλοφύης πολλές φορές, όχι όλοι βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα για να είναι δυσλεξική εξορισμού πρέπει να έχουν κανονική ευφυΐα και πάνω εξορισμού. Αλλιώς δεν μπορεί να διαγνωστούν έτσι με τα υπάρχοντα κριτήρια, εκτός από το δικό μου τεστ. Λοιπόν, τώρα θίξατε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εάν η εκπαιδευτική μας είναι ή δεν είναι σωστά ενημερωμένη για τη δυσλεξία και τη ΔΕΠΗ, την αποκλειστική ευθύνη την έχουμε εμείς οι καθηγητές πανεπιστημίου. Κανένα υπουργείο, κανένα κόμμα, κανένας υπουργός. Για τον απλό λόγο ότι στα πανεπιστήμια, εμείς οι πανεπιστημιακοί, έχουμε την αποκλειστική ελευθερία να επιλέγουμε πότε και ποια μαθήματα θα διδάξουμε. Δεν μπορεί κανένας υπουργός να μας το επιβάλλει. Άρα εμείς έχουμε και την ευθύνη. Δυστυχώς για τη ΔΕΠΗ δεν διδάσκεται η ΔΕΠΗ. Δηλαδή να είναι ολόκληρα ξαμηνιαία μαθήματα η ετήσια. Και η ΔΕΠΗ είναι πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα από τη δυσλεξία. Πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα. Θα το εξηγήσουμε αργότερα. Άρα πρέπει να πω όμως ότι όπου δώσω διάλεξη από τη μια άκρη της Ελλάδας μέχρι την άλλη, η συντριπτική πλειοψηφία του ακροτηρίου μου είναι εκπαιδευτική. Αυτό δείχνει πόσο πολύ θέλουμε να είναι ενημερωμένοι οι εκπαιδευτικοί, ώστε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας για τα παιδιά που μας εμπιστεύεται ο κόσμος. Και μάλιστα στις 8 του μηνός θα έχω μια μεγάλη διάλεξη στο Αγρίνιο για το θέμα αυτό. Λοιπόν, άρα οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται περισσότερη εκπαίδευση και για παράδειγμα πριν μερικές εβδομάδες, αρχές Σεπτεμβρίου, έκλεισαν τα σχολιά της Αριδαίας εκεί της περιοχής, της επαρχίας, νηπιαγωγεία δημοτικά και ήρθαν όλοι οι εκπαιδευτικοί και από το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι τους έκανα επιμόρφωση στα θέματα αυτά. Εννοείται ότι πάντοτε εγώ στις διαλέξεις μου και στις επιμορφώσεις τα κάνω δωρεάν. Δεν έχουμε χρήματα. Λοιπόν, έτσι επιμορφώνονται και όπως μεγάλη συμβολή έχει εκπομπή σαν τη δική σας. Εσείς κάνετε αυτή τη στιγμή επιμόρφωση.
0: Και είπαμε για την δυσλεξία, ορίσαμε την δυσλεξία. Πριν όμως συνεχίσουμε, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, κύριε Παυλίδη.
1: Ευχαριστώ.

0: Κύριε καθηγητά, τι είναι η ΔΕΠΗ?
1: ΔΕΠΗ είναι τα αρχικά διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Έχει τρεις διαφορετικές κατηγορίες συμπτωμάτων. Η μία κατηγορία είναι της διάστασης προσοχής, η άλλη της παρορμητικότητας και η άλλη της υπερκινητικότητας. Μπορεί κάποιος να έχει και συμπτώματα και από τα τρία ή από τα δύο ή μόνο από το ένα από αυτά. Συνήθως τα κορίτσια έχουν πιο πολύ την διάσπαση, ενώ τα αγόρια έχουν και την υπερκινητικότητα. Η παρορμητικότητα μπορεί να είναι και στους δύο και πιο πολύ πάλι στα αγόρια. Να δούμε λοιπόν πώς θα καταλάβω ως γονιός ή εκπαιδευτικός αν το παιδί μου μπορεί να έχει ΔΕΠΗ. Στη διάσπαση προσοχής τα κύρια χαρακτηριστικά είναι ότι είναι αφηρημένος, ξεχασιάρης, μερικές φορές του μιλάμε και είναι σαν να μην μας ακούει, πάμε στον ορελά, τον εξετάζει και ακούει τέλεια, τότε γιατί δεν μας ακούει όταν του μιλάμε? Διότι τα παιδιά αυτά σκέφτονται ταυτόχρονα πολλά πράγματα, άρα ο νους τους είναι κάπου αλλού ή διασπάστηκε η σκέψη τους και πήγε σε άλλη σκέψη την ώρα που τους μιλάμε. Είναι ανυπόμονος, συγγνώμη, αυτό είναι ο ξεχασιάρης. Έχει πρόβλημα με τη διαχείριση του χώρου και του χρόνου.
0: Ναι.
1: Άρα κάνει άσκοπα διαλύματα όταν μελετάει, δεν τελειώνει ποτέ στην ώρα του. Επειδή όμως τα περισσότερα πράγματα στη ζωή μετριούνται στο χρόνο, καταλαβαίνετε ότι οι επιδόσεις του θα είναι μειωμένες σε σχέση με τις ικανότητες του και την προσπάθεια και στο σχολείο και αργότερα στη ζωή. Διότι όλα μετρούνται στον χρόνο. Άρα η διάσπαση προσοχής προκαλεί μειωμένες επιδόσεις στο σχολείο και στη ζωή. Δηλαδή μπαίνω σε κρεχασιάρι, ξεχνάει τη τζάντα του, τα αυτά του, μιλάς και σκέφτεται άλλα πράγματα κτλ. Διασπάται εύκολα από εξωτερικούς ερεθισμούς. Το πιο σημαντικό από τα τρία, από τις τρεις κατηγορίες προβλημάτων είναι η παρορμητικότητα. Ο παρορμητικός είναι αυτός που λέμε ο ανυπόμονος. Αυτός που πριν σκεφτεί τις συνέπειες των πράξεών του, ενεργεί, άρα βρίσκεται συνέχεια σε μπελάδες. Είναι έντονα συναισθηματικά άτομα. Το συνέστημα, όταν είναι φουντωμένοι συναισθηματικά,
0: ναι,
1: καταργείται η λογική. Γι' αυτό πολλές φορές ενεργούν πριν σκεφτούν. Αυτή είναι η παρόρμηση. Έχουν συνήθως έλλειψη αυτοελέγχου στο θυμό και στην οργή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες στη ζωή του. Διότι όταν οργιστεί κανείς, η οργή πάντοτε εμπεριέχει εξωτερήκευση των συναισθημάτων και εκδίκηση πολλές φορές. Λοιπόν, αυτό έχει αποτέλεσμα να έχουν προβλήματα στη διατήρηση των σχέσεων, των φιλιών, στη δουλειά, να έχουν προβλήματα με τα αφεντικά τους, με τους συναδέλφους τους, διότι πριν σκεφτούν, συζητούν και επιτίθενται. Ή λένε πράγματα που δεν θα έπρεπε να πούνε. Μετά από λίγο ξεφουσκώνουν, ξεθυμένουν και είναι γλυκοί στα μέλη. Και ο άλλος λέει, είναι δυνατόν το ίδιο άτομο προηγουμένως να είναι έτσι οργισμένος και τώρα είναι γλυκύτατος? Ναι, διότι ξέσπασε. Η συμπεριφορά τους πολλές φορές είναι ανώριμη, ενώ η ευφυΐα τους μπορεί να είναι πολύ πιο ψηλή από το μέσο όρο. Άρα έχουν πρόβλημα, είναι η ΔΕΠΗ, η παρορμητικότητα, είναι πρόβλημα συμπεριφοράς. Και αν δεν ελέγξει κανένας το θυμό και την οργή του και πριν σκεφτεί ενεργή, τότε θα βρίσκεται συνέχεια σε μπελάδες που θα τον καταστρέψουν τη ζωή. Και η δυσλεξία και η ΔΕΠΗ,
0: ναι,
1: όταν είναι αδιάγνωστες και δεν έχουν βοηθηθεί με αντιμετώπιση, τότε προκαλούν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Στη μεν ΔΕΠΗ, λόγω της αρνητικής κριτικής που δέχονται συνέχεια για τα λάθη που κάνουν, στη δε δυσλεξία λόγω των χαμηλών επιδόσεων στο σχολείο. Η άλλη υποκατηγορία είναι η υπερκινητικότητα που ξέρουμε όλοι είναι ο ακίνητος, το ζυζάνιο, το πειραχτήρι ενεργεί, ακουμπάει, πειράζει όλους και τους εκνευρίζει. Αυτό είναι το λιγότερο από τα προβλήματα.
0: Δεν κάθεται σε ένα σημείο και δημιουργεί συνεχώς προβλήματα, κύριε Παυλίδη, ο υπερκινητικός.
1: Έτσι. Και ο παρομηντικός είναι αυτός που δεν θα ζητήσει το λόγο για να απαντήσει μια ερώτηση του δασκάλου. Λοιπόν, όχι γιατί δεν το σέβεται, γιατί δεν μπορεί να κρατηθεί. Ο υπερκινητικός είναι αυτός που θα φέρει την τάξη σβούρα.
0: Ο παρορμητικός είναι αυτός που λέμε ο μαθητής που πετάγεται.
1: Ακριβώς. Αυτός που πριν σκεφτεί ενεργεί, πριν ρωτήσει την ερώτηση ο δάσκαλος απαντάει χωρίς να ζητήσει το λόγο. Αυτός που τσατίζεται και ό,τι έρθει στο στόμα του το λέει και κάνει 100 εχθρούς, ενώ δεν έχει έχθρα αυτούς τους οποίους κάνει εχθρούς. Θα μπορείτε να σκεφτείτε και πολλούς πολιτικούς που δεν θα αναφέρω τα ονόματά τους. Λοιπόν, ευφυέστατοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπορούν να κρατηθούν. Ιδιαίτερα άμα το συστατήσει κανένας, ό,τι βγει είναι έντονοι οι άνθρωποι στην περιφορά τους. Χρησιμοποιούν βαριές λέξεις, γιατί θέλουν να ξεφορτώσουν το θυμό τους και την οργή τους. Λοιπόν,
0: μετανιώνουν όμως μετά ή όχι.
1: Δευτερόλεπτα μετά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό η συγγνώμη πολλές φορές είναι στα χείλη τους.
0: Ναι.
1: Αλλά αφού έχει γίνει το κακό.
0: Είναι πολύ εύκολη δηλαδή η συγγνώμη.
1: Ναι, το νοούνε, αλλά θα το ξανακάνουν γιατί δεν μπορούν να κρατηθούν.
0: Ναι.
1: Να σας πω ένα ωραίο. Η σύζυγός μου είναι και αυτή ψυχολόγος και ειδική παιδαγωγός και είχε ένα πανέξυπνο παιδάκι με ΔΕΠΗ. Και το ρώτησε, για πες μου, πώς βλέπεις, πες μου, περίγραψέ μου ένα παιδάκι με ΔΕΠΗ που κάνει κάτι πριν σκεφτεί και ενεργεί. Λέει βεβαίως. Λέει ας πούμε ότι πάμε το καλοκαίρι διακοπές και έχει πολύ ζέστη. Πάμε σε ένα ξενοδοχείο που έχει πισίνα. Είμαστε καταϊδρωμένοι. Βάζω το μαγιό μου λέει και τρέχω να βουτήσω στην πισίνα. Διότι αυτό θέλει έτσι. Πάει η λογική εκείνη τη στιγμή. Και την ώρα που βουτάω προς την πισίνα τότε παρατηρώ ότι δεν έχει νερό. Το έκανε και εσύ, το σκέφτηκε. Ωραίο το παράδειγμα. Ένα ακραίο παράδειγμα παρομητισμού πριν σκεφτεί ενεργεί, πριν ελέγξει την κατάσταση, παίρνει αποφάσεις και ενεργεί και βρίσκεται σε μπελάδες. Λοιπόν, τώρα και η ΔΕΠΗ, όπως είπαμε, και η δυσλεξία έχουν βιολογικά αίτια, κυρίως κληρονομικά. Κανείς γεννιέται έτσι.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Έχει να κάνει δηλαδή με έναν από τους δύο γονείς ή με κάποιον παππού, δηλαδή
1: και
0: κάποια γιαγιά.
1: Παππούδες, γιαγιάδες, θείους, ναι. Αδέρφια. Λοιπόν, και
0: κληρονομικά, είναι δηλαδή καθαρά κληρονομικά τα αίτια δηλαδή της δυσλεξίας.
1: 80-90% και της ΔΕΠΗ.
0: Ναι.
1: Και της ΔΕΠΗ. Φυσικά υπάρχει ένα ποσοστό που δεν υπάρχει κληρονομικότητα. Έχει γίνει κάτι κατά τη διάρκεια της γέννας. Αν έπινε ποτά ή ναρκωτικά.
0: Ναι.
1: Η κάπνιζε πολύ, η μάνα κλπ.
0: Παίζουν ρόλο και αυτά, κύριε Παυλίδη.
1: Και τα λοιπά.
0: Παίζουν ρόλο δηλαδή και η κατανάλωση δηλαδή αλκοόλ κατά τη διάρκεια
1: της κύσης. Βέβαια, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, να τα αποφεύγουν οι γυναίκες. Λοιπόν, νομίζω ότι βεβαίως όταν γίνει η διάγνωση και αντιμετώπιση τα πράγματα βελτιώνονται πάρα πολύ. Και η καλύτερη απόδειξη για τη δυσλεξία είναι, αν δεν βελτιωνότανε, δεν θα είχαμε όλους αυτούς τους εφευρέτες.
0: Και όλους αυτούς τους επιστήμονες. Θα μας πείτε για την οικογένεια, αφού πρώτα ακούσουμε την ώρα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, αναφερόμαστε στην σημερινή εκπομπή, στην δυσλεξία και στη ΔΕΠΗ. σε σχέση με το bullying. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια στον σχολικό εκφοβισμό. Συνομιλούμε με τον καθηγητή ψυχολογίας και μαθησιακών δυσκολιών, τον κύριο Γεώργιο Παυλίδη. Κύριε Παυλίδη, είχαμε μείνει στο σημείο εκείνο που λέγατε ότι υπάρχει μια οικογένεια. Θέλατε να δώσετε κάποιο παράδειγμα,
1: ναι,
0: νομίζω.
1: Λέγαμε εάν, ναι, ποιο μπορεί να είναι το μέλλον του δυσλεξικού αφού έχει μαθησιακές δυσκολίες. Εφόσον διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα, θα φτάσει τόσο ψηλά όσο το επιτρέπει η ευφυΐα του και η προσπάθειά του. Και η απόδειξη ότι η δυσλεξία δεν σταμάτησε κανέναν,
0: ναι,
1: να αναφέραμε τους διάσημους δυσλεξικούς, Έντισον, Λεωνάρδο Νταβίντσι κτλ. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και μια οικογένεια που πήραν Νομπέλ δυσλεξική. Και ο πατέρας και ο γιος, χημικοί, ο ένας με τον άλλον πήραν Νομπέλ. Άρα μπορεί να διαπρέψει και ακαδημαϊκά μέχρι να πάρει και Νομπέλ. Και ο Αϊνστάιν πήρε Νομπέλ. Λοιπόν, άρα οι μεγαλύτερες εφευρέσεις στον κόσμο γίνανε από δυσλεξικούς. Για μένα ο μεγαλύτερος εφευρέτης όλων των εποχών είναι ένας και μοναδικός. Κάργα δυσλεξικός, ο Έντισον. Χωρίς τον Έντισον δεν θα μπορούσε να γίνει σήμερα η εκπομπή.
0: Σωστά.
1: Αυτός εφήβερε το μικρόφωνο. Χωρίς το μικρόφωνο δεν υπάρχει τηλέφωνο. Αυτός χάρισε στον κάθε άνθρωπο έναν ιδιωτικό ήλιο, διότι πριν τον Έντισον με κεριά και με γκαζόλαμπες φωτιζότανε. Όταν τελείωνε η μέρα, τελείωνε ο ήλιος, τελείωνε η μέρα. Ο Έντισον βρήκε το λαμπτήρα και χάρισε φως και σε όλους μας και παίκτηνε τη νύχτα και την έκανε μέρα. Λοιπόν, 1093 εφευρέσεις. Τον κινηματογράφο βρήκε 1093 εφευρέσεις. Τον ηλεκτρισμό είναι φοβερός. Λοιπόν, και ήταν δυσλεξικός. Λοιπόν, άρα η δυσλεξία δεν σταμάτησε κανένα να φτάσει στην κορυφή. Ούτε το παιδί μας θα το σταματήσει. Αρκεί να γίνει η διάγνωση και η σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση. Πόσο αργά? Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο. Είναι άτομα που είχα δει αφού είχαν τελειώσει το λύκειο ή ήταν φοιτητές και δεν τα πηγαίναν καλά. Τα βοηθήσαμε. Μερικοί από αυτούς σήμερα είναι καθηγητές πανεπιστημίου και μάλιστα στην Αγγλία και σε άλλες χώρες. Πάρα που έχω εκατοντάδες άτομα με διδακτορικά που έχω δει μικρά. Σήμερα είναι επιστήμονες. Καλά πτυχίου είχε, δεν μετρούνται. Λοιπόν, άρα η δυσλεξία δεν σταμάτησε, δεν σταματήσει κανένα να φτάσει εκεί που αξίζει. Ποτέ δεν είναι αργά, αλλά το χθες είναι προτιμότερο από το σήμερα και το σήμερα από το αύριο. Και επειδή με το τεστ μου μπορεί να γίνει από προσχολική ηλικία η διάγνωση με ακρίβεια ή στις πρώτες τάξεις, τότε μπορούμε να επέμβουμε. Η αντιμετώπιση στη δυσλεξία γίνεται με εκπαιδευτικούς τρόπους. Στη ΔΕΠΗ υπάρχει φαρμακοθεραπεία η οποία είναι πολύ βαριά όμως. Είναι η τελευταία λύση εάν τίποτε άλλο δεν δουλέψει και είναι απελπισμένος ο γονιός, διότι το παιδί θα κινδυνεύει έτσι κι αλλιώς, τότε να δοκιμάσει και αυτό. Αλλά είναι η τελευταία των λύσεων.
0: Ναι.
1: Η ψυχολογική αντιμετώπιση είναι αποτελεσματική, ιδιαίτερα η γνωστικοσυμπεριφορική, ναι, θεραπεία και το biofeedback, η βιονάδραση.
0: Ναι, ναι. Ναι, για να οδηγηθεί σε φάρμακα θα πρέπει να έχει πάει όμως και στο ψυχίατρο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το παιδί,
1: ναι, κάποιο,
0: σε κάποιον ακριβώς, να το επισημάνουμε και να το διευκρινίσουμε αυτό. Ο παιδοψυχίατρος δηλαδή μπορεί,
1: ναι,
0: να κάνει.
1: Ή και ο παιδίατρος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά αυτή είναι η τελευταία λύση. Διότι αυτά τα φάρμακα δεν είναι ασπιρινούλες και αυτά τα φάρμακα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχουν επιπτώσεις σε άλλα πράγματα. Και δεν είναι φάρμακα τα οποία θεραπεύουν. Θέλω να το τονίσω αυτό. Ας πούμε, εγώ έχω πρεσβειοποία. Λοιπόν, γιατί ξεπέρασα τα 20 χρόνια της ζωής. Λοιπόν, άρα όταν δεν φοράω τα προσβειοποιητικά γυαλιά δυσκολεύομαι να διαβάσω ένα κείμενο. Όταν τα φοράω τότε μια χαρά. Όταν τα βγάλω πάλι δεν μπορώ να διαβάσω. Άρα τα φάρμακα αυτά είναι σαν τα γυαλιά. Δεν θεραπεύουν, απλώς διευκολύνουν για μερικές ώρες ή αρκετές ώρες και ύστερα επανέρχεται όλος εκεί που ήταν και λίγο χειρότερα μέχρι να πάρει ξανά το φάρμακο. Και δεν δουλεύει για όλους το φάρμακο. Στο 1/3 περίπου ή δεν έχει κανένα αποτέλεσμα ή έχει αρνητικό αποτέλεσμα. Άρα δεν είναι ούτε τέλειο, ούτε κάνει θεραπεία. Είναι προσωρινή ανακούφιση όταν δουλεύει. Λοιπόν, καμιά άλλη ερώτηση?
0: Ναι,
1: να πω κάτι σημαντικό.
0: Ναι, ναι, έχουμε ερωτήσεις.
1: Η δυσλεξία,
0: ναι,
1: είναι ανεξάρτητη από τη ΔΕΠ και η ΔΕΠ από τη δυσλεξία, δηλαδή μπορεί να έχει
0: κανένα
1: πρόβλημα
0: από
1: άλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα δύο συνυπάρχουν. Όταν δείτε κάποιον με ΔΕΠ, ιδιαίτερα αν έχει διάσπαση παρομοιωτικότητα, να υποπτεύεστε σίγουρα μαθησιακό πρόβλημα. Είτε είναι δυσλεξία, είτε είναι δυσορθογραφία, κανείς δηλαδή που διαβάζει καλά αλλά είναι ανορθόγραφος, είτε δυσαριθμησία.

0: να είναι πιο ευάλωτες στον σχολικό εκφοβισμό, στο bullying. Να μας δώσετε και έναν ορισμό. Δώσαμε ορισμό για τη δυσλεξία, δώσαμε για τη ΔΕΠΗ ορισμό, ας πούμε και για τον, και για τον bullying.
1: Σωστά. Λοιπόν, πρώτα να πω ότι η ΔΕΠΗ παγκοσμίως είναι 10-11% του μαθητικού πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Και 90% από αυτούς όταν ενήλικες εξακολουθούν να έχουν ΔΕΠΗ. Για την δυσλεξία είναι 9-10% και είναι διαδίου και τα δύο. Φυσικά όσο περνάει ο χρόνος μειώνονται λίγο τα συμπτώματα, αλλά δεν φεύγουν ποτέ. Τώρα έρχομαι στο bullying. Για μένα το bullying είναι ο βιασμός της αξιοπρέπειας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το bullying είναι βία. Άμεση ή έμεση. Πάντοτε είναι σκόπιμη βία. Ανέτεια, απρόκλητη. Δηλαδή αυτός που δέχεται το bullying δεν το προκαλεί. Δεν έχει λόγο, δεν υπάρχει αιτία, δεν υπάρχει διαμάχη που να κάνει bullying στο θύμα ο θήτης. Συνήθως είναι παραλαμβανόμενοι και πάντοτε από ισχυρότερους προς αδύναμους. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι αδύναμοι που πιάνει αφορμή για να δεχθούν bullying? Κάποια μειονεξία, κάποια διαφορετικότητα, παραδείγματος χάρη κάποιος είναι ευτραφής, πολύ χοντρός ή έχει διαφορετικό κάποιο κομμάτι του προσώπου του ή φορούσε γυαλιά παρότερα, τώρα το συνηθίσανε. Λοιπόν, μια διαφορετικότητα, δηλαδή να έχει μαθησιακή δυσκολία. Στην Ελλάδα δυστυχώς και τα παιδιά που είναι αριστούχοι, αντί να χαίρουν του θαυμασμού των άλλων, των συμμαθητών τους, συνήθως λόγω φθόνου, ο φθόνος του κατώτερου, δέχονται bullying. Λένε, ξέρω εγώ, φυτό, το ένα το άλλο.
0: Αυτό γινόταν ανέκαθεν, ναι. Κύριε Παυλίδη, και στα χρόνια τα δικά μας, και δεν υπήρχε τότε ο όρος αυτός του σχολικού εκφοβισμού, του bullying. Μας έρχεται στο μυαλό η εικόνα αυτή των καλών μαθητών να ακούνε τα λόγια από άλλους συμμαθητές τους, αυτά που μόλις αναφέρατε.
1: Κύριε Γιανακόπουλε, καμία χώρα,
0: ναι,
1: δεν πτωχεύει κατευθείαν. Πτωχεύουν τα ήθη της και τα φτωχά ήθη φέρουν την οικονομική πτώχευση.
0: Ναι.
1: Σε μια χώρα που η αριστεία δεν είναι θαυμασμός, δεν είναι κάτι το οποίο θαυμάζουμε, αυτή η χώρα δεν έχει και πολύ καλό μέλλον. Άρα όποιος έχει μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο είναι στη μειονεκτούσα ομάδα σε σχέση με το μέσο όρο, έτσι δεν είναι, εξορισμού.
0: Ναι.
1: Αυτός που έχει ΔΕΠΗ λόγω συμπεριφοράς και αυτός είναι σε μειονεκτούσα ομάδα. Ταμαία, το ίδιο. Είπαμε για εμφάνιση. Όποιος έχει διαφορετική θρησκεία από το μέσο όρο, είναι διαφορετική φυλή, διαφορετική εθνότητα ή έχει διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Δίνω μερικά παραδείγματα. Όταν λοιπόν βρίσκεται κανένας στη μειονότητα, τότε έχει πιο πολλές πιθανότητες να δεχθεί bullying από ισχυρότερος. Ο ισχυρότερος μπορεί να είναι μυϊκά ισχυρότερος, πνευματικά ή κοινωνικά, αλλά πάντα ισχυρότερος.
0: Ναι.
1: Το bullying έχει διάφορες μορφές. Πρώτον είναι η φυσική βία που κυρίως την κάνουν τα αγόρια, κλωτσιές, μπουνιές, χτυπήματα κτλ. Η λεκτική βία που κυρίως τα κορίτσια, συκοφαντίες, αρνητικές, ταπεινωτικές φήμες που σκοπό έχουν να υποτιμήσουν, να δυσφημίσουν και να απομονώσουν κοινωνικά το θύμα. Να δέχονται σεξουαλική παρενόχληση, απειλές, βρισχές, υποτιμητικά παρατσούκια κτλ. Δηλαδή ο σκοπός του θήτη είναι μέσω της ταπείνωσης του θύματος να νιώσει κοινωνική καταξίωση και υπεροχή σε βάρος του θύματος. Βεβαίως, τις τελευταίες δεκαετίες και όσο πιο κοντά τόσο πιο πολύ, μπήκε στη ζωή μας λοιπόν και το ηλεκτρονικό bullying, το cyber bullying που λέμε, που γίνεται μέσω κινητών, ίντερνετ κτλ.

0: Μέσα από τα, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Πιο πολύ, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, εκεί τι έχουμε, ενοχλητικά, ταπεινωτικά, απαξιωτικά, εξευτελιστικά μηνύματα, φωτογραφίες, σχόλια, αισχρά σκίτσα, απειλές, εκβιασμούς που αναγκάζονται τα ευαίσθητα παιδιά που δεν το συζητάνε με, δεν το συζητάνε με τους γονείς τους να αυτοκτονούν μερικές φορές. Είναι θλίψη και φοβερό πράγμα.
0: Έτσι.
1: Είναι θλίψη. Εκεί, στο cyberbullying, ο θήτης νομίζει ότι διατηρεί την ανωνυμία του και έχει το πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους να απευθύνεται σε πολύ ευρύτερο κοινό. Μπορεί να είναι χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες άτομα. Ενώ στο σχολείο το κοινό είναι μικρό. Αυτός λοιπόν, επειδή νομίζει ότι είναι, κρύβεται πίσω από το κομπιούτερ και δεν τον ξέρω ποιος είναι, αισθάνεται μειωμένη ευθύνη για τις πράξεις του, αλλά αυταπατάται, και αυτό θέλω να το ακούσουν προσεκτικά οι νέοι και οι γονείς τους. Αυτή τη στιγμή μιλάμε οι δυο μας. Λοιπόν, και έχω ίντερνετ εγώ στην ίδια γραμμή. Για να έχω ίντερνετ έχω μια γραμμή από κάποια εταιρεία, δεν είναι όλοι μας. Άρα όταν κάνει κανένας bullying από το κομπιούτερ του, ο κομπιούτερ του είναι συνδεδεμένος σε ένα wifi ή σε ένα ίντερνετ. Άρα ξέρουμε ακριβώς σε ποιο σημείο είναι και σε ποιον ανήκει. Ακόμη και όταν πάνε στα ίντερνετ καφέ, υποχρεωτικά υπάρχουν κάμερες που τους δείχνουν. Άρα όταν είναι στον τάδε κομπιούτερ μπροστά που έχει την τάδε σύνδεση και από εκεί έκανε το bullying, μέσω της κάμερας μπορούν να βρουν ποιος ήταν εκεί τη στιγμή εκεί, να το αυτοποιηθεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι να καταγγελθεί και να δώσει ο εισαγγελέας την άδεια να ερευνηθεί. Έτσι και δώσει την άδεια, είναι θέμα ελάχιστο χρόνο να το βρούνε.
0: Έτσι,
1: αλλά μην νομίσουν ότι ανώνυμα μπορούν να εκβιάζουν και να καταστρέφουν τις ζωές και την ευτυχία ανθρώπων. Θα συλληφθούν. Και είναι κρίμα να καταστραφεί και η ζωή του θύματος, αλλά και του θήτη, διότι θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου. Και είναι κρίμα από μικρή ηλικία να είναι καταδικασμένος. Άρα εδώ θα υποφέρουν και οι δύο.
0: Και το σε κάποιες bullying, περιπτώσεις και το θύμα γίνεται θήτης λόγω της έλλειψης γνώσης κάποιων πραγμάτων, κύριε Παυλίδη. Ειδικά όταν
1: λέτε.
0: Έχουμε να κάνουμε με παιδιά.
1: Σωστά το λέτε. Λοιπόν, η καλύτερη ασπίδα για το bullying είναι να έχει κανείς φίλους. Διότι όταν ένα παιδί έχει 2-3 φίλους που ξέρει ο θήτης, αν τον ορμήσει θα ορμήσουν πάνω του και οι 3 ή 4, δεν θα πάει να ορμήσει αυτόν, θα ορμήσει το μοναχικό παιδί που δεν έχει φίλους, τον υπεράσπιστο. Άρα η φιλία είναι ασπίδα προστασίας για τον bullying. Μεγάλη
0: όταν
1: ευθύνη,
0: δηλαδή βλέπουν τους φίλους του, απομακρύνονται, και κυρίως οι φίλοι υπερασπίζονται τον φίλο, κύριε Παυλίδη.
1: Ακριβώς. Εννοούμε πραγματικούς φίλους.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς. Τα παιδιά τώρα σε αυτές τις ηλικίες, κυρίως στην εφηβεία, οικοδομούν τις φιλίες τους.
1: Έτσι, όποιος έχει φίλους και ξέρουν ότι θα, αν το ορμήσουν, θα ορμήσουν πάνω του και οι φίλοι του, οπότε δεν θα τα βγάλει πέρα, γιατί να πάει σε αυτόν και να μην πάει να χτυπήσει κάποιον αδύναμο μοναχικό. Ναι. Άρα η φιλία είναι ασπίδα προστασίας. Επίσης, η καλύτερη προστασία είναι να το συζητούν τα παιδιά με τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς. Ο νόμος λέει ότι οποιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός παρίσταται σε bullying και δεν παρεμβαίνει υπέρ του θύματος και καταγγελθεί, μπορεί να φάει τουλάχιστον 6 μήνες φυλάκιση. Και άρα να το σκεφτούν καλά και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος υπάλληλος. Ο νόμος είναι αυστηρός. Και μάλιστα μέχρι το 2015 νομίζω ήταν μόνο για τους ανήλικους. Από τότε και δεύτερον έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό και οι ενήλικες. Λοιπόν, το bullying είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει σε έναν άνθρωπο. Είναι ο βιασμός της αξιοπρέπειας. είναι κάτι, μια πληγή που την κουβαλάει μέσα του κανείς διαδίου, φέρνει ψυχοκοινωνικά προβλήματα, απομόνωση, αυτοκτονικές τάσεις, δυστυχία, κατάθλιψη, λοιπόν, πτώση σε επιδόσεις στο σχολείο και, όπως είπαμε, πολλά ψυχοκοινωνικά προβλήματα αργότερα. Αλλά αργότερα έχουν παρόμοια ψυχοκοινωνικά προβλήματα και οι θύτες. Όταν δηλαδή καταλάβουν τι κακό κάναν σε αυτούς ανθρώπους, θα τους πιάνουν τύψεις. Τα χειρότερα κοινωνικό ψυχολογικά προβλήματα, ψυχικά προβλήματα, τα έχουν αυτοί που ήταν και θύτες και θύματα. Αυτοί έχουν τα χειρότερα προβλήματα από όλους. Άρα πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από το bullying και από αυτή την καταστροφή την ψυχική. Ο εξευτελιζόμενος εξευτελίζει, ο υποτιμόμενος υποτιμάει, αυτός που τον δέρνουν δέρνει. Άρα το περιβάλλον είναι αυτό που δημιουργεί τους θύτες, διότι το παιδί όταν έχει έναν επιθετικό γονιό θα είναι επιθετικό και αυτό, όταν τον ξεφτελίζει ο γονιός θα ξεφτελίζει και αυτός τον πιο αδύναμο κλπ. Είναι καλό να συζητάμε με τα παιδιά μας για να το προλαβαίνουμε, και είναι καλό οι γονείς να συζητάνε μεταξύ τους με φιλικό τρόπο και αξιοπρεπές και με τους εκπαιδευτικούς, ώστε να λύνονται τα προβλήματα αυτά.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Άρα κύριε Παυλίδη, οι δύο ομάδες με δυσλεξία και ΔΕΠΗ συμμετέχουν πολύ συχνότερα από τους άλλους σε φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού, διότι είναι οι πιο απομονωμένες, και γίνονται για το λόγο αυτό και πιο ευάλωτες.
1: Ναι, το bullying γίνεται συνήθως, είπαμε, από δυνατούς προς αδύναμους.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν κάποια ομάδα υστερεί σε σχέση με το μέσο όρο, είναι στόχος. Είναι πιο αδύναμη, πιο ευάλωτη, όπως σωστά το είπατε. Λοιπόν, στη δυσλεξία, μάλλον στις μαθησιακές δυσκολίες γενικότερα, είναι 2 με 3 φορές πιο συχνή, δηλαδή 200 με 300% πιο συχνή από το μέσο όρο. Το bullying σε βάρος τους.
0: Ναι.
1: Φυσικά, όταν κανένας υφίσταται bullying, κάποια στιγμή επαναστατεί και κάνει και αυτός bullying στον πιο αδύναμο. Άρα συμβαίνει και αυτό. Τώρα, στη ΔΕΠΗ είναι τα πράγματα πολύ χειρότερα. Είναι 2 με 3 φορές, 300% πιο πολύ θύτες, κυρίως τα άτομα με παρομοιωτικότητα και υπερκινητικότητα, και μέχρι 10 φορές θύματα. Γιατί προκαλώντας, γιατί είναι προκλητικά άτομα συνήθως, δημιουργούν ομάδες εναντίον τους. Κάθε δράση έχει την αντίδραση, είναι φυσικός νόμος. Άρα το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε εγώ είναι να μιλάμε με τα παιδιά μας, να συζητάμε, να καταλαβαίνουν τα προβλήματά τους και να παρεμβαίνουμε να τα λύνουμε έγκαιρα και σωστά, χωρίς φασαρίες, και πάντως με συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς. Τώρα,
0: ναι,
1: το bullying δεν θα εξαλειφθεί ποτέ. Ποτέ. Διότι έχει και βιολογικά αίτια. Δηλαδή, μερικά άτομα που έχουν μερικά γονίδια επιθετικά, πάντα θα κάνουν bullying. Αλλά μπορούμε να το μειώσουμε στο ελάχιστο μέσω της σωστής εκπαίδευσης και της κοινωνικοποίησης. Και σε μια κοινωνία που είναι πιο συμπαγής και δεν ανέχεται τέτοιου είδους φαινόμενα. Γι' αυτό βλέπετε σε πιο αυστηρές κοινωνίες, όπως η γερμανική, σουηδική κτλ., έχουμε λιγότερο bullying από ό,τι σε κοινωνίες σαν τις δικές μας. Διότι εκεί τιμωρείται ο παράνομος. Εδώ πάει στον εισαγγελέα, τον χαϊδεύει και τον ξαναστέλνει να κλέψει μερικές φορές. Λοιπόν, άρα από εμάς εξαρτάται, μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος και της κοινωνικοποίησης, να μειώσουμε στο ελάχιστο το bullying.
0: Και όπως είπατε και εσείς, κύριε καθηγητά, πρόκειται για βιασμό, το τονίσατε κιόλας, της αξιοπρέπειας, διότι
1: ακριβώς
0: το θύμα ταπεινώνεται και εξευτελίζεται κατ' εξακολούθηση.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Μόνο όποιος το έχει ζήσει το ξέρει. Και είμαι σίγουρος πολλοί από τους ακρατές το έχουν ζήσει. Πρέπει να κάνω μια διάκριση. Ο σχολικός εκφοβισμός,
0: ναι,
1: είναι ένας περιοριστικός όρος του bullying. Δηλαδή, όταν το ακούει κανένας νομίζει ότι το bullying γίνεται μόνο στο σχολείο. Όχι, είναι τραγικό λάθος. Το bullying συμβαίνει παντού. Στη δουλειά σας, στα πανεπιστήμια που έκανε μεγάλη έρευνα. Λοιπόν, στο στρατό, στην εργασία, παντού. Πριν πέρσι ήμουν καλεσμένος από το σύνδεσμο, όπως λένε, managers, να μιλήσω διεθνώς για το bullying στην εργασία.
0: Τι, ναι, το εργασιακό. Το εργασιακό bullying. Ο εργασιακός εκφοβισμός. Και...
1: έτσι, παντού. Ο ισχυρότερος, ναι, είναι το αδύναμο. Τα πανεπιστήμια. Το ίδιο. Παντού.
0: Επίσης.
1: Άρα δεν είναι σχολικός εκφοβισμός, το ακούει κανένας και γίνεται μόνο στο σχολείο. Παντού γίνεται. Παντού.
0: Απλά το έχουν ταυτίσει περισσότερο με το σχολείο, γιατί εκεί είναι πιο συχνό, κύριε Παυλίδη, το φαινόμενο.
1: Όχι, και το βλέπουμε, ναι, σαν γονείς.
0: Ναι.
1: Είναι λάθος όρος.
0: Και...
1: είναι λάθος μετάφραση. Δεν λέγεται στα αγγλικά σχολικός εκφοβισμός, bullying λέγεται.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιοι το μετέφρασε λάθος.
0: Ναι, και εκεί όμως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κιόλας, κύριε Παυλίδη. Από εκεί,
1: παντού,
0: από τα παιδιά. Από τις μικρές ηλικίες. Εκεί, δηλαδή, από το σχολείο ξεκινά. Εκεί πρέπει να αντιμετωπιστεί.
1: Τα πάντα από εκεί ξεκινάνε,
0: και τα καλά
1: και τα κακά.
0: Έτσι ακριβώς, και από την οικογένεια, κύριε Παυλίδη,
1: πάντοτε,
0: που είναι ο πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης του ανθρώπου. Όλα ξεκινούν και από την οικογένεια. Πέρασε ο χρόνος πολύ γρήγορα. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Το ίδιο κύριε Γιανακόπουλε, σας ευχαριστώ και ελπίζω να βοηθήσουμε, τους ακροατές σας και τις ακροατρές.
0: Και θα μας δοθεί η δυνατότητα να τα ξαναπούμε, συνθεώ.
1: Με αγάπη. Με αγάπη.
0: Συνομιλήσαμε με τον καθηγητή ψυχολογίας και μαθησιακών δυσκολιών, τον κύριο Γεώργιο Παυλίδη. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί στη Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρ μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμή έβγε έβγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισηπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους ειν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρετο πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νηδίν, ω αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, τη θέλουση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν. Αφέντες των Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις ο κτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: όλους είναι της κάτω και των άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γα θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολείπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ύποόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύμβοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: τι υπερμάχος στρατηγώτα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώρ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μη Χατζηφώτη, Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιου.

Συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας με την Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο «Μια πρώτη ματιά». Μέσα σε αυτό το μοναστήρι δεν θα συναντήσεις τίποτα το παράτερο ή το αλότριο. Όλα υπακούν στην ίδια αγιορείτικη μοναστηριακή γραμμή. Από τα ανοιχτά παράθυρα το καλοκαίρι ατενίζεις το γαλάζιο του ουρανού. Τι γαλήνη επικρατεί μερικές φορές. Δεν ξεχωρίζεις τη θάλασσα από τον ουρανό. Γίνονται ένα. Και καθώς η φύση ησυχάζει στην καρδιά του καλοκαιριού, νιώθεις ότι φεύγεις από τη γη και πλησιάζεις το δημιουργό. Όταν το σκηνικό εξαφανίζεται, μένει η πανέμορφη φύση και το κουκλίστικο μοναστήρι να αλληλοσυμπληρώνονται εκαλέσθητα. Αλλά ακόμη και με χειμώνα βαρύ, τότε που η σιδερένια μεταλλική σόμπα καταβροχθίζει αδιάκοπα τα ξύλα για να κρατήσει το κελί σου ζεστό, πόση θαλπορία αισθάνεσαι μέσα εκεί με τη θέρμανση αυτή. Η μυρουδιά του καμένου ξύλου διατηρείται όλη τη μέρα, ακόμα και όταν λείπεις από το κελί, και είναι τόσο ευχάριστη. Το καθολικό της μονής, αφιερωμένο στον προστάτη των θαλασσών Άγιο Νικόλα, ιστορημένο από τον ίδιο το Θεοφάνη τον Κρήτα, όπως και οι φορητές εικόνες, αποτελεί πρότυπο της κριτικής σχολής που, εκφράζοντας το αυστηρό ιδεώδες της Ορθοδοξίας, κάλυψε και παραμέρισε τη Μακεδονική των παλαιολόγιων χρόνων. Δεν είναι λίγο να συμμετέχεις στις ακολουθίες και να σε παρακολουθούν τριγύρω οι ολοζώντανες μορφές που βγήκαν από το χρωστήρα ενός αγιογράφου σαν το Θεοφάνη. Είναι ανεκλάλητη χαρά να βρίσκεσαι εκεί και να απολαμβάνεις τις ανεπανάληπτες βυζαντινές ψαλμουδιές από τους καλύφωνους χορούς των Σταυρονικητιανών. Στο μοναστήρι αυτό έχει επιτευχθεί το ιδεώδες: αρχιτεκτονική, αγιογραφία, υμνογραφία δένουν αρμονικά σε ένα ομοιογενές σύνολο. Ειλικρινά, δεν χορταίνει στην καλλιτεχνική και πνευματική αυτή ομορφιά. Παλαιότερα ήταν εδώ ο ηγούμενος Λόγιος Αρχιμανδρίτης Βασίλειος, που πρώτος αξιοποίησε τους θησαυρούς του μοναστηριού για να ακολουθήσουν αργότερα και άλλοι από τα άλλα μοναστήρια. Διαλεκτικός, με δυνατές παρομοιώσεις, προσδίδει στο θεολογικό στοχασμό του ενάργεια, κερδίζοντας πολλούς ακροατές και αναγνώστες. Κατόπιν, ο πατήρ Βασίλειος έγινε ηγούμενος στη Μονή Ιβύρων. Το κοινόβιο παρατάφτα πορεύεται αταλάντευτα. Έχει από το 1990 το νέο ηγούμενό του, τον αρχιμανδρίτη Τίχωνα, ένα ασεμνό και διακριτικό ιερομόναχο. Βρίσκεται στη 15η θέση της Αθωνικής Ιεραρχίας και πανηγυρίζει στις 6 και 19 Δεκεμβρίου τον προστάτη της, Άγιο Νικόλα των Μυρών, με τα ψαρά τα γένια, όπως λέει το λαϊκό δίστιχο. Αν και πολλοί το αγάπησαν και πάσχησαν για την οικοδόμησή του και τις κατά καιρούς ανακαινήσεις του, το μοναστήρι του Σταυρονικήτα δεν ήταν ποτέ του πλούσιο και δεν είναι λίγες οι φορές που τις τύχησε. Γι' αυτό και η έκταση κυριαρχίας του ανέρχεται μόνο σε 1700 στρέμματα και η δομημένη περιοχή φτάνει τα 70. Με συγκύλιο του αείμνηστου Πατριάρχη Δημητρίου του Πρώτου από το 1990, η Μονή Ιβύρων είναι κοινόβιο. Στο παρελθόν είχαν γίνει για το σκοπό αυτό κάποιες σχετικές απόπειρες που απέτυχαν.

Νικήτα. Η αναφορά αυτή, που συναντάται και άλλες φορές στη διάρκεια της δεύτερης δεκαετίας του 11ου αιώνα, αποτελεί και το κλειδί για την ερμηνεία της ονομασίας της μονής. Φαίνεται πως προέρχεται από το όνομα Νικήτας κάποιου μοναχού που είχε πρόβλημα με την όρασή του και ήταν ο ιδρυτής της μονής. Πάντως, μέσα στην ίδια δεκαετία, το 2016, γίνεται μνήα του ονόματος με το οποίο είναι γνωστή ως σήμερα η Μονή Σταυρονικήτα. Φαίνεται πως επικράτησε ο αναγραμματισμός που ήταν εφωνικότερος. Βέβαια και άλλες απόψεις διατυπώθηκαν για την ονομασία, αλλά δεν χρειάζεται να επεκταθούμε εδώ. Το καθολικό ήταν αφιερωμένο στη Θεοτόκο. Στη διάρκεια του 13ου αιώνα καταστράφηκε τελείως από τους πειρατές και σε λίγα χρόνια έσβησε. Τότε παραχωρήθηκαν τα κτήματά της στη Μονή Κουτλουμουσίου με έγγραφο του πρώτου του Αγίου Όρους. Οι μοναχοί της Κουτλουμουσίου δεν εκμεταλλεύτηκαν μόνο τα κτήματά της, αλλά επισκέβασαν τα κτίρια της. Αργότερα, στις αρχές του 14ου αιώνα, ίσως γιατί εγκαταλείφθηκε για κάποιο λόγο, περίλθε πάλι στη δικαιοδοσία του πρώτου και μετά πέρασε στη νομή της Μονής Φιλοθέου, στην οποία παρέμεινε ως το 1533. Τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς, ο μοναχός Γρηγόριος Γυρομεριάτης, που καταγόταν από την Ήπειρο, είχε αγωνιστεί για την ανακαίνιση της Μονής Γυρομερίου και Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Θεσπρωτεία και συνδεόταν με τον τότε Πατριάρχη Ιερεμία τον Πρώτο, 1522 έως 1546. Αγόρασε από τη Μονή Φιλοθέου ό,τι σωζόταν από τη Μονή Σταυρονικήτα που είχε περιέλθει στην τάξη κελιού. Ταυτόχρονα αγόρασε και την παλαιά μικρή Μονή Φακινού που βρισκόταν στην ίδια περιοχή και ήταν και αυτή εγκατελειμμένη και την ενσωμάτωσε στη Σταυρονικήτα. Ο Γρηγόριος, που είχε ένα αδελφό, τον Κάλιστο, μοναχός στον Άθωνα, πέθανε σε λίγο διάστημα, μεταξύ του 1536 και του 1540, και η προσπάθειά του να αναστήσει και να ανακαινήσει τη Μονή διακόπηκε. Πρόλαβε μόνο να οικοδομήσει μερικά κελιά, να περιτυχήσει τη Μονή και ίσως να ανακαινήσει και το καθολικό της. Λίγο μετά το θάνατο του Γρηγορίου, φωτιά κατέστρεψε ξανά τη Μονή. Η Ιερά Σύναξη του Αγίου Όρους, επειδή θεωρούσε την ύπαρξη της Μονής Σταυρονικήτα απαραίτητη και για την ασφάλεια της περιοχής αυτής του Άθωνα από τις πειρατικές επιδρομές που εκείνη την εποχή ταλάνιζαν με μεγάλη ένταση τις περιοχές γύρω από το Αιγαίο, απευθύνθηκε επανειλημμένος στον Πατριάρχη Ιερεμία και του ζήτησε επίμονα να αναλάβει την ανοικοδόμηση της Μονής. Ο Πατριάρχης Ιερεμίας ο πρώτος καταγόταν από τη Ζήτσα της Ηπείρου. Είχε χρηματίσει προηγουμένως Μητροπολίτης Σόφιας και εξελέγει Πατριάρχης το 1522. Ήταν άνθρωπος φιλομόναχος και πολύ σόφρον και παράλληλα αφατρίαστος, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό για τα πράγματα που επικρατούσαν εκείνη την εποχή στους κύκλους του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Η πρόταση της Ιεράς Σύναξης άρεσε στον Ιερεμία, που αφιερώθηκε με πάθος το έργο της ανακαίνησης της Σταυρονικήτα και έγινε έτσι ο δεύτερος και κύριος κτήτορ της. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις πηγές, ήδη από τις αρχές του 1540 άρχισαν επισκευές, αφού είχε προηγουμένως δημιουργηθεί αδελφότητα. Είχε εκλεγεί ηγούμενος ο μοναχός Βυσαρίων και η Μονή είχε ανακηρυχθεί πατριαρχική και σταυροπηγιακή. Ο Ιερεμίας δαπάνησε πολλά χρήματα για την ανοικοδόμηση και διακόσμηση της Μονής. Επανέφερε τη Μονή Φακινού και την περιουσία της στη δικαιοδοσία της Σταυρονικήτα. Παρά τα προβλήματα που δημιούργησαν για σημαντικό διάστημα η μοναχή της Μονής Παντοκράτορος και πέτυχε να παραχωρηθεί από την Ιερά Σύναξη ξυλοφόρο δάσος και νερόμυλος που ήσαν απολύτως απαραίτητα για την επιβίωση των μοναχών. Παράλληλα, πρίκησε τη Μονή με μετόχια στην Κασάνδρα και τη Λίμνο, προσφέροντάς της με τον τρόπο αυτό σημαντικά έσοδα. Με απόφαση του Ιερεμία

Το μοναστήρι οργανώθηκε από την αρχή ως αυστηρό κοινόβιο. Ο Ιερεμίας πέθανε το 1546 στη Βράντζα της Βουλγαρίας, όπου είχε πάει για ζητία. Η μορφή του έχει αποθανατιστεί σε τοιχογραφία του δυτικού τοίχου του Καθολικού, φορώντας αρχιερατικό σάκο και το μαύρο καλυμάφχη να κρατεί στο χέρι του ομοίωμα του ναού που οικοδόμησε και να το προσφέρει στον Άγιο Νικόλαο. Παρά τις ενέργειές του πάντως, δεν έπαψαν μετά το θάνατό του τα προβλήματα με τις γειτονικές μονές, ιδίως με τη Μονή Κουτλουμουσίου για τα σύνορα της ιδιοκτησίας, προβλήματα που διάρκεσαν επί πάρα πολλά χρόνια, ως τα μέσα περίπου του 17ου αιώνα. Μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το 1607 προκάλεσε σοβαρές ζημιές. Τότε περίπου η Μονή μετατράπηκε σε ιδιόρυθμη. Οι δωρεές που έκαναν εκείνη την εποχή πολλοί ιδιώτες βοήθησαν να επισκευαστεί και να αποκτήσει και σημαντικά κτήματα τόσο έξω όσο και μέσα στο Άγιον Όρος. Η πιο σπουδαία δωρεά ήταν εκείνη του ηγεμόνα της Βλαχίας Αλέξανδρου Γκίκα, 1727 έως 1740. Πρόκειται για την πλούσια τότε Μονή των Αγίων Αποστόλων του Βουκουρεστίου, που απέφερε σημαντικά έσοδα στην Αθωνική Μονή ως το 1863. Οπότε, με την ίδρυση του Ρουμανικού κράτους, όλα τα κτήματα και τα μετόχια των μονών του Αγίου Όρους πέρασαν σε αυτό. Νέα πυρκαγιά στις 24 Οκτωβρίου του 1741 προξένησε πάλι ζημιές στο μοναστήρι. Το 1797 αποσύρθηκε στη Μονή ο Πατριάρχης Νεόφυτος ο Έβδομος. Κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, η Μονή Σταυρονικήτα, όπως και οι μονές Διονυσίου, Γρηγορίου, Αγίου Παύλου, ερημώθηκε τελείως. Μετά το 1830 αρχίζουν νέες προσπάθειες ανασυγκρότησης με τα έσοδα από τα κτήματα της Μολδοβλαχίας και των Ζητιών. Το 1840 κατασκευάζεται το παρεκκλήσιο της Παναγίας. Η κατασκευή της Ανατολικής Πτέρυγας πάνω στις αντιρρίδες, που του δίνουν ξεχωριστή ελαφρότητα στην εξωτερική του μορφή, είναι του 1842. Λίγο αργότερα, πολλά χρήματα φέρνει στη Μονή από τις παραδουνάβιες χώρες ο αρχιμανδρίτης Αβέρκιος, ο οποίος υπηρετούσε στο μετόχι των Αγίων Αποστόλων στο Βουκουρέστι. Παραδίδεται ότι η επιρροή του λόγω της οικονομικής του επιφάνειας ήταν τόση ώστε μπορούσε να ανεβοκατεβάζει προϊσταμένους στις αρισκίες του. Νέες πυρκαγιές το 1864, το 1874, αλλά περισσότερο στις 27 Δεκεμβρίου του 1879, προξένησαν σημαντικές μεγάλες καταστροφές στη Μονή που έφτασε στη χρεοκοπία. Τέθηκε υπό την οικειδαιμονία της Ιεράς Συνάξεως, η οποία με σωστή διαχείριση την απάλλαξε από το χρέος. Στην ανόρθωση συνετέλεσε και ο μετέπειτα προϊστάμενός της Θεόφιλος, ο Προυσαεύς, ο οποίος μεταξύ των άλλων εμπόδισε την πώληση της σε Ρώσους μοναχούς. Η μικρασιατική καταστροφή και η απαλωτρίωση των μετοχίων της για την υποστήριξη των προσφύγων την έφεραν σε απελπιστική κατάσταση. Εξαιτίας του μαρασμού της το 1957 υπήρχαν εκεί 10 μοναχοί και το 1967 μόνον 4. Στο μεταξύ, το 1960 υποχρεώθηκε να πουλήσει το μετόχι που είχε στην Κασάνδρα. Εκεί οικοδομήθηκε το ξενοδοχειακό συγκρότημα Σάνι. Ο σεισμός που συνέβη το 1932 στην Ιερισσό προκάλεσε επικίνδυνες ρογμές εξαιτίας της θεμελίωσης του συγκροτήματος στο βράχο. Σοβαρές ανακατασκευές της Δυτικής Πτέρυγας πραγματοποιήθηκαν το 1985 με 1990. Είναι ορατά τα έργα που έγιναν στο διάστημα 1996 έως 2000 από τη μεριά της θάλασσας για την υποστήριξη του οικοδομήματος. Στην κάτωψη έχει σχήμα ενός ακανόνιστου ορθογώνιου παραλληλόγραμμου.
Η προσέλευση ομάδας νέων μορφωμένων μοναχών το 1968 άλλαξε την κατάσταση. Η Μονή από τότε ξανά γίνε κοινόβιο με συγκύλιο του Πατριάρχη Αθηναγόρα. Γνωρίζει πνευματική ακμή και η σημαντική αναστήλωση που πραγματοποιήθηκε από το 1986 έως το 1988 της έδωσε την παλιά έγκλη και ομορφιά της. Παράλληλα, έδωσε σημαντική όθηση στην αναβίωση του αγιορείτικου μοναχισμού γενικότερα. Το 1990, ο ηγούμενος Βασίλειος, με συνοδεία μοναχών της Μονής Σταυρονικήτα, επάνδρωσαν τη Μονή Ιβύρων.

Ο Αρσανάς. Ο Αρσανάς βρίσκεται νότια της Μονής σε ένα πολύ γραφικό λιμανάκι. Το διόροφο κτίριο αναμορφώθηκε κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και τον 20ο αιώνα. Κοντά στον Αρσανά βρίσκεται ένα μεγάλο κτίριο όπου στεγάζεται το ξυλουργείο, το σιδηρουργείο και το μηχανουργείο. Πρόσφατα κατασκευάστηκε μεγάλη προβλήτα. Ανεβαίνοντας προς τη Μονή από το λιθόστρωτο μονοπάτι, θα συναντήσουμε το παρεκκλήσιο του κημητηρίου. Βρίσκεται στα αριστερά του δρόμου και είναι αφιερωμένο στον Άγιο Δημήτριο. Οικοδομήθηκε το 1789 με χορηγία του προηγουμένου Διονυσίου του Μυτιληναίου. Ο ναρθικάς του επεκτάθηκε σχετικά πρόσφατα. Κάτω από το ναό είναι το οστεοφυλάκιο του κημητηρίου. Η είσοδος και η αυλή. Πλησιάζοντας την είσοδο που ανοίγεται στη νότια πλευρά του συγκροτήματος, ο προσκυνητής αντικρίζει το επιβλητικό της υδραγωγείο και την ανοιχτή στέρνα. Στα νερά της αντικατοπτρίζονται τα παλιά καλοκτισμένα κτίρια και η ατμόσφαιρα είναι απροσδόκητα ειδηλιακή. Πάνω από το υπέρυθρο της εισόδου είναι εντυχισμένη επιγραφή χαραγμένη σε πλάκα από πορόλιθο που αναφέρει «Η ερεμίου του Αγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου Κτήτορος της Ιεράς Μονής ημών του Πατρός Νικολάου του Σταυρονικήτα Ινδικτίωνος 1546». Μπαίνοντας στην αυλή, ο προσκυνητής μένει έκπληκτος από τη στενότητά της. Είναι ουσιαστικά ένας διάδρομος. Η έλλειψη χώρου εμποδίζει την ύπαρξη φιάλης, όπως άλλωστε συμβαίνει και στις μονές Διονυσίου, Σίμωνος Πέτρας, Αγίου Παύλου, Παντοκράτορος, Γρηγορίου και Κωνσταμονίτου. Ο πύργος. Αμέσως δεξιά της εισόδου υψώνεται ο παλαιότατος πύργος της Μονής, που αναφέρεται σε έγγραφο της Ιεράς Συνάξεως ότι ήταν το μόνο που υπήρχε στο χώρο που δόθηκε στον Πατριάρχη Ιερεμία για να ανασυστήσει τη Μονή Σταυρονικήτα και χρησίμευε στις καριές ως βίγλα. Το κατώτερο τμήμα του προέρχεται λοιπόν από τους τελευταίους Βυζαντινούς χρόνους, ενώ οι πάνω όροφοι χρονολογούνται στά μέσα του 16ου αιώνα. Στον τέταρτο όροφό του υπάρχει το παρεκκλήσιο της Θεοπρομήτωρος Άννας. Χρονολογείται στα τέλη μάλλον του 16ου αιώνα. Εντυπωσιακός, με τις πολεμίστρες του και τις τρεις σε κάθε πλευρά καταχύστρες του, έχει ύψος 25 μέτρα και τετράγωνη κάτωψη με πλευρά μήκους 8,5 μέτρα. Καθρεφτίζεται στα νερά της στέρνας και δίνει την αίσθηση ανάτασης. Αντίθεση στην ήρεμη ακολουθία που συνιστούν οι καμάρες του υδραγωγείου. Κοντά του βρίσκεται και το καμπαναριό. Το καθολικό. Πρώτη εργασία που δρομολογήθηκε το 1540, όταν ο Πατριάρχης Ιερεμίας ανέλαβε τη Μονή Σταυρονικήτα, ήταν η ανακαίνιση του κατανυκτικού καθολικού της. Στη διαθήκη του, κάνοντας λόγο για την αφιέρωσή του στον Άγιο Νικόλαο, αναφέρει ότι από πολύ μικρός τον αγαπούσε πολύ και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να του το δείχνει. Ο ναός λοιπόν του Αγίου Νικολάου κτίστηκε πάνω στο ναό της Παναγίας που προϋπήρχε και στις ίδιες διαστάσεις με εκείνον. Πρόκειται για το μικρότερο από όλα τα αγιορείτικα καθολικά. Δεν έχει τους γνωστούς αθωνικούς χορούς, αφού ο χώρος της αυλής, όπως αναφέρθηκε ήδη, είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Οι τοιχογραφίες του κυρίου ναού και της λυτής είναι έργα του περίφημου Θεοφάνη Στρελίτζα Μπαθά και του γιού του Σιμεών, που καταγόταν από το Χάνδακα, το Ηράκλειο της Κρήτης δηλαδή. Το έργο του, όπως έχει υποθεί, αποτέλεσε πρότυπο τόσο για τους σύγχρονους όσο και για τους μεταγενέστερους καλλιτέχνες και θεωρείται ως ο εκφραστής της μεταβυζαντινής τέχνης, εισάξιος του Πανσέλινου. Η δημιουργία του στη Μονή Σταυρονικήτα, τοιχογραφίες αλλά και εικόνες, αποτελούν μέρος της ωριμότερης παραγωγής του.
Σύμφωνα με τις ενδείξεις και τα στοιχεία στις παραστάσεις των τοιχογραφιών, εργάστηκε μαζί με το γιο του Σιμεών στη Μονή Σταυρονικήτα από τα τέλη του 1545 ως τον Ιούλιο του 1546. Θα τον συναντήσουμε και στη Μονή Μεγής της Λαύρας. Οι τοιχογραφίες του Καθολικού έχουν σε γενικές γραμμές διατηρηθεί σε καλή κατάσταση και μόνο σε περιπτώσεις μεταβολών και κατεδαφίσεων προκλήθηκαν κάποιες ζημιές. Το 1859 οι τοιχογραφίες επιζωγραφήθηκαν. Εργασίες καθαρισμού άρχισαν το 1963 και διάρκεσαν ως το 1978 με υπεύθυνο τον περίφημο και πρωτεργάτη στον τομέα αυτό Φώτη Ζαχαρίου και ολοκληρώθηκαν με τη φροντίδα της εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής επί εφόρου Νικονάνου στην περίοδο 1981 με 1982.

0: Ο τότε ηγούμενος της Μονής, αρχιμανδρίτης Βασίλειος, είχε γράψει στον τόμο που εκδόθηκε το 1986 για το έργο του Θεοφάνη ένα θεολογικό σχόλιο σχετικά με την αγιογράφηση του Καθολικού και μεταξύ άλλων, αναφορικά με το θεολογικό πρόγραμμα της αγιογράφησης, είχε παρατηρήσει και όσα ακολουθούν και τα οποία δίνουν τη βαθύτερη ουσία του έργου. Αυτό κατορθώνει εδώ ο Θεοφάνης. Δεν κάνει κάτι μηχανικά, ούτε αυθαιρετεί με την ελευθερία του, αλλά τη δυνάμει του Αγίου Πνεύματος ενδεδειμένος την της αγιογραφίας χάριν, παίρνει το συγκεκριμένο λαό του τόπου και του χρόνου που ζει και με τις αγιογραφίες του τον μυσταγωγεί στο φως της παρεκκλήσεως που είναι πάντοτε ο Χριστός.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Η ώρα είναι 10.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Συνέρχεται αύριο και μεθαύριο η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για το μήνα Ιούνιο. Στη Βουλή κατατέθηκε πριν από λίγο η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Φωτιά ξέσπασε σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Κουφά στο Κολωνάκι. Διακοπή αυτή την ώρα της κυκλοφορίας της οδούς Λυκαβητού από το ύψος της οδού Σόλυνος και Δημοκρίτου από την οδό Σόλωνος και Σκουφά από το ύψος της Ομήρου. Ο καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης Πασχάλης Βαλσαμίδης τιμήθηκε από αυτήν με το βραβείο Αριστείας Κοινωνικού Έργου και Δημόσιας Προσφοράς. Αύριο συνεδριάζει Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εντολή να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους έδωσαν σήμερα οι Ουκρανικές Αρχές σε πάνω από 7.000 κατοίκους από διάφορες πόλεις στην επαρχία του Χαρκόβου. Μειωμένης κλίμακας στρατιωτικής ασκήσης ξεκινούν αυτόν τον μήνα στη θάλασσα της Βαλτικής, ΗΠΑ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική, η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Συνεχίζουμε σήμερα με τη συνέχεια της μυστικής ευχής της Αγίας Αναφοράς, αφού έχουμε αναπέμψει τον επινίκιο ύμνο των αγγελικών δυνάμεων ενώπιον του Κυρίου. Ο ιερέας λοιπόν συνεχίζει επευχόμενος μυστικός. «Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βοόμεν και λέγομεν, Άγιος Ή και Πανάγιος, Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, Άγιος Ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου». Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφερόμαστε στην Αγία Τριάδα με ονοματική αναφορά στα πρόσωπα της Θεότητας, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πρόκειται για κεντρικό άξονα της πίστης μας, αλλά και για κεντρικό άξονα της λειτουργικής μας σύναξης. Ας δούμε τι σημαίνει καθένα από τα δύο. Ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη υπερέχουσα της κτήσεως και περιχαρακωμένη στη μακαριότητά της. Ούτε ένας νους που η βούλησή του διοικεί τον κόσμο, επιβραβεύοντας ενέργειες που συμβάλλουν στη διατήρηση μιας παγκόσμιας τάξης και αρμονίας ή τιμωρώντας ενέργειες που τις προσβάλλουν. Ή, για να το πω αλλιώς, δεν είναι ένας Θεός που η πείρα ή ο στοχασμός του ανθρώπου δημιούργησε προκειμένου να ερμηνεύσει φαινόμενα ή καταστάσεις που τον υπερβαίνουν. Ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε μας αποκαλύφθηκε και μας αποκαλύφθηκε ως πρόσωπο. Μας αποκαλύφθηκε ως ο μεγάλος φίλος που διαρκώς ανοίγει τη μεγάλη αγκαλιά του για να μας περιλάβει εντός του. Μας δημιούργησε από το μηδέν, εξού κόντων, ως ελεύθερα όντα, με δυνατότητα ακόμα και να τον αρνούμαστε. Η σχέση του μαζί μας είναι μια διαρκής φροντίδα, να μας ανυψώσει και να μας περικλείσει στους κόλπους του. Παραπεσόντες ήμασταν και είμαστε, και κάνει τα πάντα για να μας αναγάγει στον τόπο και στον τρόπο της βασιλείας του. Λέμε, είναι πρόσωπο, και εννοούμε ότι είναι αγάπη. Η αγάπη του Θεού δεν είναι απλώς μια δύναμη ή μια ενέργεια που εκχύνεται στον κόσμο. Είναι ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός και που εκφράζεται με τις ενέργειές του. Όπως λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Η διατύπωση αυτή μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την τριαδικότητα του Θεού. Η αγάπη ενεργείται σε κοινωνία προσώπων. Όχι σε κοινωνία δύο προσώπων, γιατί τότε η σχέση εγκλωβίζεται σε μια αυτάρκη διαδικότητα και πάβει να είναι κοινωνία. Αλλά τριών προσώπων, δηλαδή πραγματική κοινωνία διαρκούς αλληλοπεριχώρησης. Το καθένα από τα τρία πρόσωπα υπάρχει για το άλλο, αλλά και για τα άλλα. Θέλω να πω ότι ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε ήταν αγάπη και πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Δεν άρχισε να αγαπάει όταν δημιουργήθηκε ο κόσμος και μετά. Δια της δημιουργίας φανερώνεται ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Θεός. Όλα αυτά ενδεχομένως δεν θα είχαν σημασία να τα υπογραμμίζουμε αν δεν αφορούσαν εμάς τους ανθρώπους. Αν δηλαδή η τριαδικότητα του Θεού δεν είχε σχέση με τον άνθρωπο και με τη βιωτή του. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, εννοούμε ασφαλώς ότι δημιουργήθηκε κατά τον τρόπο που υπάρχει ο Θεός, δηλαδή ως κοινωνία προσώπων, ή, με μια άλλη διατύπωση, ως κοινωνία αγάπης. Αυτός ο τρόπος ύπαρξης του ανθρώπου είναι θεμελιώδης της ταυτότητάς του. Η απουσία αυτού του τρόπου υπάρξεως ονομάζεται ασθένεια ή θάνατος. Η παρουσία του ονομάζεται αγιότητα
ή θέωση. Μας ενδιαφέρει να διακηρύσουμε την τριαδικότητα του Θεού, γιατί μας ενδιαφέρει να αναγνωρίζουμε και να προσπαθούμε να ενεργούμε την τριαδικότητα του ανθρώπου. Η τριαδικότητα αυτή σημαίνει διαρκές άνοιγμα προς τον άλλο. Όχι σε ένα συγκεκριμένο άλλο, αλλά προς κάθε άλλον, κατά το σχήμα εγώ, εσύ, αυτός. Όχι στην αυτάρκεια μιας πολωτικής διαδικότητας που εγκλωβίζει δύο εγώ σε αλληλοεξάρτηση, αλλά στην κατάσταση μιας ανοιχτής στην παρουσία όλων των άλλων κοινωνίας. Για να επιτευχθεί μια τέτοια κοινωνία αγάπης απαιτείται μια διαρκή σχέση με την πηγή της αγάπης, δηλαδή με τον Θεό. Απ' αρχής της ιστορίας δεν κατόρθωσε ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει αυτή την κοινωνία αγάπης, γιατί αποξένωσε τον εαυτό του από τον Θεό και παγιδεύτηκε στο ατομικό του εγωισμό. Αλλά ο ίδιος ο Θεός ως αγάπη οικονόμησε μέσα στην ιστορία τη θεραπεία αυτής της εγγενούς πλέον, μετά την πρωταρχική ανταρσία ασθένειας της ανθρώπινης φύσης, με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Πατρός, δηλαδή με την είσοδο μέσα στην ιστορία του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Αυτή την ενέργεια του Θεού διατυπώνουμε με την επόμενη πρόταση της ευχής της Αγίας Αναφοράς.

Συνεχίζει λοιπόν ο ιερέας την ευχή της Αγίας Αναφοράς. «Ως τον κόσμο σου ούτως ηγάπησας, ο οποίος τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Η ενανθρώπιση του Υιού είναι πράξη αγάπης, είναι δηλαδή η παρουσία του τρόπου με τον οποίο υπάρχει ο Θεός. Η πρόσληψη από τον Υιό της ανθρώπινης φύσης, δηλαδή η δημιουργία ενός νέου ανθρώπου, νέου Αδάμ όπως ονομάζουμε επίσης τον Χριστό, με πρόσληψη όμως της φύσης του παλαιού Αδάμ, εγκαθιστά μέσα στην ιστορία μια νέα πραγματικότητα και καθένας καλείται να ενταχθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Με μια τέτοια ένταξη η αλλαγή είναι ριζική. Ενώ μέχρι τώρα ο άνθρωπος βαδίζει προς την απώλεια, προς τον θάνατο, λόγω μιας θανατερής ατομικότητας στους αντίποδες της θριαδικότητας, με την παράδοσή του στον Υιό βαδίζει προς τη ζωή, αποκτά ζωή εις το διηνεκές. Το ερώτημα είναι πώς θα επιτευχθεί αυτή η ένωση με τον νέο Αδάμ, με τον Χριστό. Απάντηση σε αυτό το ερώτημα αποτελεί η συνέχεια της ευχής με την οποία περιγράφουμε την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας όπως ενεργήθηκε από τον Χριστό στον μυστικό δείπνο. Επομένως, αναφερόμαστε στην ίδρυση από μέρους του μιας συγκεκριμένης πράξης που την ονομάζουμε Θεία Ευχαριστία. «Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες αγίες αυτού και αχράντης και αμομήτης σχέση, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κλάσας, έδω και της αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών». Και εκφώνος ο ιερεύς, «Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών». Ο λαός απαντάει «Αμήν». Συμπυκνωμένη πρόταση που περικλείει όλο σχεδόν το έργο του Χριστού λίγο πριν αυτό συντελεστεί με το Σταυρό, την Ανάσταση και την Ανάληψη. Αναγκαστικά θα τεμαχίσουμε την πρόταση για να κατανοήσουμε τα σημεία στα οποία αναφέρεται. Πρώτον, πάσαν την οικονομίαν πληρώσας. Το κεφαλαιόδες έργο του Χριστού είναι η ενανθρώπισή του, ένα γεγονός που η προετοιμασία του ανάγεται στις απαρχές της δημιουργίας. Μαθαίνουμε από την Αγία Γραφή, από τους θεόπνευστους συγγραφείς της, τις ενέργειες του Θεού που θα καταλήξουν στην ενανθρώπιση του Λόγου. Μαθαίνουμε πρώτα-πρώτα την υπόσχεσή του ότι θα θεραπεύσει την ανταρσία του ανθρώπου με την έλευση ενός απογόνου της Σέβας που θα συντρίψει τον διάβολο και τον παραγόμενο από αυτόν θάνατο. Υπόσχεση που στη γλώσσα της Εκκλησίας ονομάζεται πρωτευαγγέλιο. Μαθαίνουμε επίσης τη σχέση του με έναν δίκαιο άνθρωπο, τον Αβραάμ, ο οποίος του παραδίδεται με πλήρη εμπιστοσύνη και δέχεται να γίνει η απαρχή της σωτηρίας του κόσμου. Μαθαίνουμε για τις παρεμβάσεις του μέσα στην ιστορία, ώστε από τη γενιά του Αβραάμ να προέλθει η μοναδική κόρη, η Παναγία, που θα δεχτεί να κυοφορήσει τον Λόγο του Θεού με έναν νέο και υπερφυή τρόπο, εκ Πνεύματος Αγίου. Και μαθαίνουμε για την παρουσία ανάμεσά μας του Υιού του Θεού και Υιού της Μαρίας, δηλαδή για τον νέο άνθρωπο που εγγενιάζει νέα γενιά, συνδέοντας υποστατικά τον Θεό με τον άνθρωπο. Όλα αυτά αρκούν για να εγγενιαστεί ο δρόμος της σωτηρίας. Τα άλλα που μαθαίνουμε,
ο Σταυρός, η Ανάσταση, η Ανάληψη, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος είναι οι συνέπειες, η καρπή αυτής της ενανθρώπισης. Τώρα είμαστε έτοιμοι να μάθουμε τον δρόμο, την οδό που θα μας επιτρέψει να οικειωθούμε αυτόν τον νέο τρόπο γέννησης εκ Πνεύματος Αγίου, να συνδεθούμε και εμείς με τον Θεό, να γίνουμε και εμείς οι του ουρανίου Πατρός. Δεύτερον, εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, για να ζήσει ο κόσμος, κατά την έξοχη μετάφραση του ζήσιμου Λορεντζάτου. Για να ζήσει ο κόσμος, ο Υιός του Θεού γίνεται άνθρωπος, δηλαδή εκούσια παραδίδεται στις συνέπειες που παράγει αυτή του η ενέργεια. Σύγκρουση με τις δυνάμεις του κόσμου της φθοράς, του θανάτου, της αγνωσίας, πόνος και θάνατος επί του Σταυρού, σημαίνει πρόσληψη της πραγματικότητας του ανθρώπου. Ανάσταση και ανάληψη σημαίνει υπέρβαση αυτής της πραγματικότητας και εγγενιασμός νέας. Τρίτον, λαβών άρτων. Ιδρύεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Υποδεικνύεται ο δρόμος της ενώσεως κάθε ανθρώπου με τη θεότητα δια του Χριστού και εν το Χριστό. Ο μυστικός δείπνος δεν είναι μια επανάληψη του πασχάλιου δείπνου των Εβραίων, αν και περιέχει στοιχεία του. Είναι μια υπέρβαση αυτού του δείπνου, ένας εγγενιασμός νέου τρόπου τροφής και συντήρησης του ανθρώπου, αλλά και νέου τρόπου της σχέσης των ανθρώπων. Το εβραϊκό πασχάλιο δείπνο αναδεικνυόταν μέσα από την οικογενειακή συγγένεια, ήταν πράξη της οικογένειας και με όσα αυτό υποδήλωνε υπήρξε η σκιά, ένα είδος παιδαγωγίας εις Χριστόν. Το δείπνο του Χριστού είναι το δείπνο της Βασιλείας, ένα δείπνο που αναιρεί τους οικογενειακούς δεσμούς και μας εισάγει σε δεσμούς αγιοπνευματικούς. Από τότε και εφ' εξής, μια νέα καθολική οικογένεια θεμελιώνεται, η οικογένεια των φίλων του Θεού, των πολιτών της Βασιλείας του Θεού. Έτσι, ο μυστικός δείπνος αποτελεί ένα διαρκές άνοιγμα στο μέλλον ή μάλλον μια είσοδο του μέλλοντος στην ιστορία. Η ταύτιση του άρτου και του ίνου με το σώμα και το αίμα του Χριστού και η πρόσκληση να τα προσλαμβάνουμε ως τροφή ανατρέπει τον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου της ιστορίας και εισάγει τον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου της Βασιλείας, του Χριστανθρώπου.

Ένα έτος πριν από το πάθος του Ιησού, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας περιγράφει το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων. Μας περιγράφει δηλαδή ένα άλλης τάξεως δείπνο. Ο λαός στρέφεται από άρτο που εμπεριέχει δύναμη του Χριστού, από άρτο που είναι ο Χριστός. Το περιεχόμενο μιας τέτοιας τροφής θα το εξηγήσει ο ίδιος την επόμενη ημέρα, αναφερόμενος στο μάνα που έστειλε ο Θεός από τον ουρανό όταν ο λαός του πεινούσε στην έρημο. «Οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα στην έρημο, χόρτασαν την πείνα τους, αλλά πέθαναν. Εγώ σας προσφέρω τον άρτο της ζωής, που τρώγοντάς τον δεν θα πεθάνετε. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Εάν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν μπορείτε να ζήσετε. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, ζει αιώνια. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό». Είναι ακριβώς το περιεχόμενο της θυσίας που επιτελούμε στη Θεία Ευχαριστία. Αναφερθήκαμε παραπάνω στον άρτο και συνεχίζουμε για να αναφερθούμε στον ίνο. Ο ιερέας λοιπόν, ομοίως και το ποτήριον μετά το δειπνίσε λέγον: «Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Ο λαός, αμήν». Με την πρόταση αυτή αντιλαμβανόμαστε την αναγωγή της θυσίας που προσφέρει ο Χριστός, ή μάλλον της θυσίας που σε λίγο θα προσφέρει επί του Σταυρού ως συνθήκη διαθήκης, δηλαδή συμφωνίας. Η διαθήκη συνάπτεται από δύο μέρη. Στην περίπτωση του Χριστού συνάπτεται ανάμεσα στον Θεό και στο λαό που την αποδέχεται. Ο χαρακτηρισμός της ως καινής, νέας, παραπέμπει ασφαλώς την ύπαρξη μιας παλαιάς, της γνωστής ως Διαθήκης του Σινά, και δηλώνει ότι η Παλαιά Διαθήκη επετέλεσε τον σκοπό της. Οδήγησε σε αυτό που εξ αρχής υποσχόταν, στην εμφάνιση του Σωτήρος, όπως πολύ χαρακτηριστικά το καταθέτει ο πρεσβύτης Σιμεών, όταν παίρνει στα χέρια του το 40ήμερο βρέφος και αναφωνεί το «Νίν απολύεις», προσθέτοντας ότι έγινε μάρτυρας της πραγματοποίησης της επαγγελίας, αφού είδε το σωτήριον του Θεού, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου. Η Νέα Διαθήκη εμπεριέχει τη συνέχεια της Παλαιάς, αλλά συγχρόνως την υπερβαίνει. Και συγχρόνως με την αναγωγή της στο θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, την ανυψώνει στον θρόνο του Θεού, στη μέλουσα βασιλεία. Όσιος Μάξιμος ο ομολογητής διατυπώνει το περιεχόμενο κατ' ουσίαν του μυστικού δείπνου, συνδέοντας παρελθόν, παρόν και μέλλον, με δυναμική φορά προς μια αέναη πραγματικότητα. Σκιά γάρτα της παλαιής, εικόν δέτα της Νέας Διαθήκης, αλήθεια δε η των μελώντων κατάστασης. Ο ιερέας τώρα εξακολουθεί επευχόμενος μυστικός. Με μνημένη τίνην της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς Αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Στη Θεία Λειτουργία και ιδιαίτερα στο τμήμα της που ονομάζουμε Θεία Ευχαριστία, ανεβαίνουμε κλίμακες, αναβαθμούς. Θέλω να πω ότι μετέχουμε μιας μυητικής πορείας όπου ξεδιπλώνονται σε κάθε αναβαθμό αποκαλυπτικές πράξεις. Με αυτή την έννοια βρισκόμαστε τώρα σε μια σημαντική στιγμή της λειτουργικής μας πράξης.
είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τα δώρα μας στον ουράνιο πατέρα, πρώτον ως ευχαριστία για τα υπερφυή δώρα του, το πάθος, την Ανάσταση και την ανάληψη του Υιού του, και δεύτερον για την είσοδο της βασιλείας του μέσα στην ιστορία. Το να αντλείς από τη μέλουσα δευτέρα παρουσία το περιεχόμενο της ζωής σου και αυτό να αποτελεί συγχρόνως ανάμνηση σαν να έχει ήδη πραγματοποιηθεί, εισάγει έναν νέο τρόπο σκέψης που οδηγεί σε έναν νέο τρόπο ζωής. Εντάσσεις τον εαυτό σου σε μια σχέση που, ενώ έχει ως τόπο δράση στην ιστορία, ουσιαστικά αναπαύεται στη μέλουσα βασιλεία. Ο τόπος και ο τρόπος δράσης λαμβάνει περιεχόμενο και εκφράζεται στη διαλεκτική εν το κόσμο και εκτός του κόσμου. Όπως διαβάζουμε σε ένα κείμενο του 2ου αιώνα, γνωστό ως προς Διόγνητον επιστολή, «Χριστιανοί εν κόσμο οικούσιν, ούκ εισι δε εκ του κόσμου, παρικούσιν εμφθαρτής, την εν ουρανής αυθαρσίαν προσδεχόμενη». Και ένα τέτοιο περιεχόμενο ανατρέπει τις αξιολογήσεις και τις προτεραιότητες που ο άνθρωπος κατέθετε ή εξακολουθεί να καταθέτει στον επίγειο βίο του. Ο πόνος μπορεί να αποτελεί βήμα για χαρά, ο θάνατος μπορεί να νοηθεί ως ζωή, η μοναξιά μπορεί να ανοιχτεί σε κοινωνία, η αμαρτία μπορεί να θεραπευτεί με τη μετάνοια. Η αναφορά της ευχής σε σωτήρια εντολή αναφέρεται βέβαια στις λέξεις «λάβετε», «φάγετε», «πίετε». Ανακαλεί όμως επίσης τη σαφή εντολή του Χριστού στους μαθητές του και δι' αυτόν σε κάθε μαθητή του να τελούμε αυτή την πράξη. Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση, όπως μας παραδίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και αν προστρέξουμε στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, θα δούμε ότι μια τέτοια ανάμνηση δεν περιλαμβάνει μόνο όσα ο Χριστός έκανε για εμάς, αλλά και όσα πρόκειται να κάνει. Τούτο ποιείται. Ο Σάκης γάρ αν αισθείτε τον άρτον τούτον και το ποτήριον πίνετε, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται, άχρης ου έλθει. Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, ένα αρχαίο λειτουργικό κείμενο, ο λαός ψάλλει πριν την ευχή του καθαγιασμού των δώρων, τον θάνατό σου Κύριε καταγγέλλομεν και την Ανάστασή σου ομολογούμεν.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μια οδηπορία μέσα στα κείμενα της Θείας Λειτουργίας. Βρισκόμαστε λοιπόν στην ευχή της Αγίας Αναφοράς που ο ιερέας θα την τελειώσει ζητώντας μας να πούμε το μεγάλο αμήν. Τα σα εκ των σών σι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Ακούμε. Τα δώρα που προσφέρουμε είναι δώρα της δημιουργίας και η δημιουργία είναι έργο του Θεού. Αυτά τα δώρα που ο μόχθος μας τα έκανε ψωμί και κρασί τα προσφέρουμε στον ουράνιο Πατέρα εν ονόματι ενός λαού που θέλησε και επέλεξε να είναι λαός του. Κάτι που συνέβη με το βάπτισμά μας. Τα προσφέρουμε στο όνομα όλων μας και για καθέναν χωριστά, κατά πάντα. Αλλά επίσης προς χάριν όλων μας και προς χάριν καθενών μας, καθενός μας, δια πάντα. Η φράση «κατά πάντα και δια πάντα» περικλεί ένα δυναμικό περιεχόμενο που περιλαμβάνει τοπική και χρονική καθολικότητα, αλλά επίσης αναγνώριση όλων των θείων ευεργεσιών. Ο λαός θα απαντήσει με τον απέριτο και περιεκτικό ύμνο «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθά σου ο Θεός ημών». Ύμνηση, ευλογία, ευχαριστία, δέηση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη διατύπωση «Σι προσφέρομεν», για την οποία γίνεται σχετική συζήτηση. Σε παλαιούς λειτουργικούς κώδικες, πριν από την παγίωση που επέφερε στα λειτουργικά κείμενα η τυπογραφία, υπάρχει η μετοχή «Σι προσφέροντες». Οπότε η πρόταση δεν τελειώνει με το «κατά πάντα και δια πάντα», αλλά χρειάζεται η απόδοσή της, που είναι ο ύμνος του λαού «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν» κλπ. Η διαφορά δεν είναι αμελητέα. Στην πρώτη περίπτωση, ιερέας και λαός μοιάζει να δρουν ανεξάρτητα ο καθένας. Ο ιερέας τελειώνει την πρόταση με την εκφώνηση της κατάληξης της ευχής, ο λαός αναπέμπει έναν ύμνο με αυτόνομο περιεχόμενο. Στη δεύτερη περίπτωση, ο ιερέας εκφωνεί την κατάληξη της ευχής και περιμένει την απάντηση, άρα και συμμετοχή του λαού για να ολοκληρωθεί η πρόταση. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση εμφαίνεται καθαρότερα η σημαντική της ευχαριστιακής πράξης ως πράξης κλήρου και λαού. Συνεχίζει τώρα ο ιερέας μυστικός. «Έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτην και ανέμακτο λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα». Είναι το τμήμα της Θείας Ευχαριστίας που ονομάζουμε επίκληση με σημαντικό περιεχόμενο. Πρώτον, δηλώνουμε ότι η θυσία που προσφέρουμε ως λατρεία είναι λογική, δηλαδή είναι κατά λόγον και όχι κατά συνθήκη ή κατά μαγική, δηλαδή ακατανόητη αναφορά, όπως γινόταν και γίνεται σε άλλες θρησκείες με τη χρήση εποδών ή εξορκισμών ή λεκτικών συμβολισμών. Έχουμε νου, δια του οποίου κατανοούμε και αντιλαμβανόμαστε το περιεχόμενο της πράξης. Και μάλιστα αυτός ο νους είναι φωτισμένος ώστε να αντιλαμβάνεται όχι μόνο τα φαινόμενα, αλλά και τα νοούμενα της πράξης μας. Θυμηθείτε την παρατήρηση του Ευαγγελιστή Λουκά. «Διήνυξεν αυτόν τον νουν του συνιένε τας γραφάς». Με άλλα λόγια, ονομάζουμε λογική τη λατρεία μας, γιατί έχουμε απόλυτη συνείδηση τι πράττουμε και γιατί το πράττουμε. Ακόμα και στην περίπτωση που λόγω κάποιας ανοριμότητας ή αδυναμίας δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τα κείμενα της λατρείας, υπάρχουν οι πατέρες και οι άγιοι που συνδράμουν στην κατανόηση με το λόγο τους και με τα έργα τους. Και επίσης είναι λογική και όχι συμβολική, γιατί ό,τι τελείται είναι πραγματικότητα. Είτε την ζούμε, είτε προσπαθούμε να την ζήσουμε. Δεύτερον, δηλώνουμε ότι είναι ανέμακτη. Από την αρχαία παράδοση, την πριν από την έλευση του Χριστού, μαθαίνουμε ότι πραγματικά ευάρεστη στο Θεό θυσία δεν είναι η προσφορά ολοκαυτωμάτων, δηλαδή αιματηρών θυσιών ζώων, αλλά η προσφορά μιας μετανοούσας καρδίας. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αλλά η δήλωσή μας για το ανέμακτο χαρακτήρα της ευχαριστιακής μας προσφοράς δεν περιορίζεται στο ηθικό του μόνο περιεχόμενο. Αναφέρεται κυρίως στην αποτύπωση της σταυρικής θυσίας του Χριστού, ο οποίος άπαξ προσέφερε τη ζωή της ανθρώπινης φύσης του για να λάμψει στο διηνεκές η αιώνια ζωή της ίδιας αυτής ανθρώπινης φύσης, και ο οποίος άπαξ και διαπαντός συνέδεσε την κτήση με το δημιουργό της. Από τότε και μετά, κάθε ευχαριστιακή θυσία εμπεριέχει τη θυσία του Χριστού επί του Σταυρού, αποτελεί όμως, όπως διακήρυξε ο ίδιος, καταγγελία του θανάτου του. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι στην ευχαριστιακή θυσία δεν εικονίζεται το σώμα του Χριστού επί του Σταυρού, αλλά το ένδοξο σώμα του αναστημένου Χριστού. Τρίτον, η επίκληση για την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι διαρκώς παρόν στη ζωή της Εκκλησίας. Άλλωστε, η παρουσία του μας συνέχει και μας συγκροτεί ο σώμα Χριστού. Μας συγκροτεί στην ευχαριστιακή μας σύναξη. Όμως τώρα ζητάμε από τον Ουράνιο Πατέρα μια εξαιρετική παρουσία του Αγίου Πνεύματος για να πραγματοποιηθούν τρεις ενέργειες.

του άρτου και του ίνου, ώστε να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού, ενός Χριστού όμως δοξασμένου που έχει ενθρονίσει την ανθρώπινη φύση εις τα δεξιά του Πατρός, ενός Χριστού που έρχεται από τα έσχατα για να κάνει τα έσχατα παρόντα. Ιδιαίτερα θέλω να υπογραμμίσω ότι πρώτα ζητάμε να έλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς και έπειτα επί τα προκείμενα δώρα. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι αν εμείς ως μέλη του σώματος του Χριστού δεν δεχτούμε τις αγιαστικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, δια των οποίων θα συνδεθούμε μεταξύ μας και θα αποτελέσουμε τον ένα λαό του Θεού, δεν έχει νόημα να προχωρήσει η εκ νέου σάρκωση του Υιού του Θεού. Ο ένας, ο Χριστός, σαρκώνεται για τους πολλούς, για εμάς, και οι πολλοί, εμείς, δεν μπορούμε να υπάρξουμε, να έχουμε δηλαδή ζωή χωρίς τον ένα. Ο δυναμικός αυτός διάλογος του ενός και των πολλών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του αγιασμού των πιστών. Μοιάζει σαν να μην μπορεί ο ένας, ο Χριστός, να υπάρχει χωρίς τους πολλούς, και βέβαια είναι αδιανόητο να αντιληφθεί κανείς τους πολλούς, τους πιστούς, χωρίς τον ένα, τον Χριστό. Γι' αυτό και στη δική μας, την Ορθόδοξη Λατρεία, δεν εμφανίστηκε το φαινόμενο της ατομικής Θείας Λειτουργίας. Ο ίδιος ο Χριστός μας μίλησε για παρουσία δύο ή τριών τουλάχιστον, ώστε να είναι παρόν, όπου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Έπειτα ο ιερέας και ο διάκονος προσκυνούν τρεις φορές έμπροσθεν της Αγίας Τραπέζης, ευχόμενοι καθ' αυτούς και λέγοντες «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό και ελεησόμε», και ο διάκονος, δεικνύοντας το άρτο επί του Αγίου Δισκαρίου, «Ευλόγησον δέσποτα τον Άγιον Άρτον». Ο ιερέας «Και ποίησον τον μενάρτο τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου». Ο διάκονος «Αμήν». «Ευλόγησον δέσποτα το Άγιον Ποτήριον». Ο ιερέας «Το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου». Ο διάκονος «Αμήν». «Ευλόγησον δέσποτα αμφότερα τα Άγια». Ο ιερέας «Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο». Ο διάκονος «Αμήν, αμήν, αμήν». Ας ξεκινήσουμε με ένα θέμα λειτουργικής τάξεως και μετά θα περάσουμε στις ουσιώδεις προτάσεις που εκδιπλώνουν το μυστήριο του αγιασμού των δώρων. Όπως βλέπουμε στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας, ο διάκονος καλεί τον ιερέα σε τρεις πράξεις: να ευλογήσει τον άρτο, να ευλογήσει τον ίνο, να ευλογήσει και τα δύο. Μετά από κάθε ευλογία εκ μέρους του ιερέα, ο διάκονος εκφωνεί το «Αμήν». Στην τρίτη μάλιστα ευλογία εκφωνεί το «Αμήν» τρεις φορές. Ο διάκονος εκπροσωπεί τον λαό. Το «Αμήν» του διακόνου είναι το «Αμήν» του λαού. Το περιεχόμενο και η σημασία αυτού του διαλόγου ιερέα και λαού έχει αναπτυχθεί από τον Απόστολο Παύλο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπου κατεξοχήν προσεγγίζει και αναπτύσσει το περιεχόμενο της Θείας Ευχαριστίας. Ο λαός, ο οποίος δια του διακόνου συμμετέχει με το αμήν στην τέλεση της ανέμακτης θυσίας, αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για τη σάρκωση του λόγου. Στην πράξη όμως σήμερα, όταν μάλιστα δεν υπάρχει διάκονος, κάτι που είναι σύνηθες, το αμήν το λέει ο ιερέας και μάλιστα μυστικός. Κάτι συμβαίνει εδώ. Κάτι που δείχνει να παραβιάζεται μια ουσιαστική παράμετρος της συντελούμενης πράξης. Δεν ξέρω πώς επεκράτησε αυτή η πρακτική. Νομίζω όμως ότι πρόκειται για τελετουργική πράξη που θα έπρεπε να ξαναβρει το αρχικό της περιεχόμενο.

Ας έρθουμε τώρα να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο των προτάσεων που εκφέρονται από τον ιερέα ως κατάθεση περιγραφής ιερής και υπερφυούς πράξης. Ζητάμε από τον Ουράνιο Πατέρα να ευλογήσει τον Άρτο και τον Ίνο και να μεταβάλει αυτά τα υλικά στοιχεία σε σώμα και αίμα Χριστού. Ονομάζουμε μεταβολή ή μεταποίηση αυτό το υπερφυές θαύμα. Και το ονομάζουμε μεταβολή γιατί χωρίς να πάψει το ψωμί και το κρασί να είναι ψωμί και κρασί, συγχρόνως γίνονται σώμα και αίμα Χριστού, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι μεταλαμβάνουμε αληθώς σώματος και αίματος Χριστού. Το θαύμα αυτό έχει επαναληφθεί με την ενανθρώπιση του Υιού. Ο Υιός και Λόγος του Πατρός ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση, την υλική ανθρώπινη φύση. Μετά την ένωση, η ανθρώπινη φύση του Χριστού δεν έχασε τίποτε από τα χαρακτηριστικά της. Συγχρόνως όμως έπαυσε να είναι ψηλή ανθρώπινη φύση, γιατί η ένωσή της με τη θεότητα την θέωσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι προέκυψε μία θεανθρώπινη φύση, αλλά, όπως διατυπώνεται στον όρο της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου, μετά την ενανθρώπιση ο Χριστός παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Καμία από τις δύο φύσεις του δεν τράπηκε προς την άλλη και καμία δεν απομειώθηκε λόγω της παρουσίας της άλλης. Την ένωση των δύο φύσεων διασώζει το ένα πρόσωπο, η μία υπόσταση του θεανθρώπου. Γι' αυτό και την ένωση αυτή την ονομάζουμε υποστατική. Κατά ανάλογο τρόπο, οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος εισέρχονται στα στοιχεία του ψωμιού και του κρασιού και αυτά γίνονται πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού. Χωρίς να χάνουν την υλικότητά τους, συγχρόνως ανάγονται στο ένδοξο μετά την Ανάσταση σώμα του Χριστού, το οποίο έφερε σάρκα και οστά, όπως ο ίδιος φανέρωσε στους μαθητές του. Ήταν όμως και είναι ένα πνευματικό σώμα, όπως το ψωμί και το κρασί αποτελούν μετά τον καθαγιασμό τους πνευματικό ψωμί και πνευματικό κρασί, γιατί έχουν διαποτιστεί από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Το πώς γίνεται αυτό δεν είναι δυνατό να κατανοηθεί, όπως ακριβώς δεν είναι δυνατό να κατανοηθεί το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, αυτός ο άρτος και ο ίνος μεταποιείται εις σώμα και αίμα Θεού. Είδε τον τρόπον επιζητής πώς γίνεται, αρκήσει ακούσε, σου είναι αρκετό να ακούσεις, ότι δια Πνεύματος Αγίου, όσπερ και εκ της Αγίας Θεοτόκου, δια Πνεύματος Αγίου εαυτό και εν εαυτό ο Κύριος σάρκα υπεστήσατο. Και πλέον ουδέν γινώσκομεν, αλλά ότι ο Λόγος του Θεού αληθής εστί και ενεργής και παντοδύναμος, ο δε τρόπος ανεξερεύνητος. Αν επιμένω να προσεγγίζω με λεπτομέρειες αυτό το υπερφυές και ακατανόητο μυστήριο, κινδυνεύοντας να φτάσω τα όρια της βλασφημίας, το κάνω για να προλάβω τη δυτική αίρεση της μετουσίωσης του άρτου και του ίνου, που δυστυχώς λανθάνει και σε μερικούς ορθόδοξους πιστούς, ίσως από άγνοια. Η παπική αυτή ερμηνεία, που αποτελεί και δόγμα της Δυτικής Εκκλησίας, οδήγησε στην ακρότητα του άζυμου άρτου της Θείας Ευχαριστίας με τη μορφή της όστιας, ενός διαφανούς σχεδόν και άγευστου τεμαχίου άρτου, ώστε να μην προκαλούνται οι αισθήσεις των πιστών. Και μάλιστα, επειδή δεν ήταν δυνατό να μεταποιηθεί και ο ίνος σε άγευστο υγρό χωρίς να είναι ίνος, προχώρησαν στην στέρησή του από τους λαϊκούς. Μόνο οι ιερείς λαμβάνουν το αίμα του Χριστού στη Δυτική Παράδοση. Εμείς απέναντίας φροντίζουμε να είναι εύγευστος ο άρτος της Θείας Ευχαριστίας
και πρώτης ποιότητας ο ίνος. Ο πειρασμός από πνευματοποίησης της υλικότητας του αγιασμένου κόσμου εμφανίζεται μεταξύ των ίδιων των μαθητών του Χριστού όταν προκαλούνται να τον αποδεχθούν ως Αναστάντα Κύριο και πάντως πριν τον φωτισμό τους από το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Θέλω να πω, είναι πειρασμός της ανθρώπινης φύσης πριν η ανθρώπινη φύση αγιαστεί. Γι' αυτό και ο Αναστημένος Ιησούς, όταν παρουσιάζεται ενώπιόν τους των θυρών και κλεισμένων, τους εξηγεί ότι το σώμα του δεν είναι της φαντασίας, αλλά πραγματικό σώμα, με σάρκα και οστά. Κάτι που κάνει και λίγο αργότερα σε άλλη συνάντηση μαζί τους, παρόντος και του Αποστόλου Θωμά, τον οποίο προσκαλεί να ψηλαφίσει το σώμα του. Τα λέω αυτά γιατί λανθάνει πάντοτε αυτός ο πειρασμός ενός αποπνευματοποιημένου κόσμου στην αγιαστική του κατάσταση. Άλλωστε, αρκετές αιρέσεις προέκυψαν από τέτοιους πειρασμούς, όπως μία από τις εκδοχές του μονοφυσιτισμού ή η αίρεση του δοκιτισμού, της αντίληψης δηλαδή ότι η ενανθρώπιση του Υιού έγινε φαινομενικά και όχι πραγματικά. Τώρα, ως προς το καθαυτό περιεχόμενο του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατήρ αποστέλει το Άγιο Πνεύμα και δια της παρουσίας του γίνεται παρόν ο Υιός ως σώμα και αίμα Χριστού. Σε μας απομένει να παραδοθούμε πλήρως στο θαύμα.

Μετά τις ευχές λοιπόν για τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ο ιερέας μυστικός επεύχεται για να καταθέσει και τους λόγους για τους οποίους ζητάμε αυτόν τον αγιασμό των δώρων. Λέει λοιπόν, «Ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνουσιν, ώστε αυτά τα αγιασμένα δώρα να αποτελέσουν για όσους θα μεταλάβουν, εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκρημα». Σκαλοπάτια, αναβαθμοί. Με την κατάληξη της ευχής του καθαγιασμού, ο ιερέας καταθέτει ως συμπέρασμα το αποτέλεσμα που θα επέλθει με τη Θεία Κοινωνία. Τον λόγο δηλαδή για τον οποίο επιτελούμε την ανέμακτη θυσία. Εις νύψιν ψυχής. Νύψη, από το ρήμα νύφο, σημαίνει ηρεμία, νυφαλιότητα. Το αντίθετο είναι η σύγχυση, η αταξία. Στην εκκλησιαστική γλώσσα η λέξη δηλώνει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που ονομάζουμε ψυχική ηρεμία. Δηλώνει μια δυναμική ενέργεια ή μάλλον δέσμη ενεργειών που συνδέουν το υπαρξιακό κέντρο του ανθρώπου με την παρουσία του νυμφίου Χριστού. Γι' αυτό και νυπτικός ονομάζεται ο ένθερμος πιστός που καθαίρει την ψυχή του από εμπαθείς λογισμούς και έχει ως διαρκή προσανατολισμό τη συνάντηση με τον Χριστό. Κατά τούτο, η νύψης ψυχής δηλώνει μια ένθεη κατάσταση του ανθρώπου, στην οποία θα φτάσει ενούμενος με τον Χριστό δια της Θείας Κοινωνίας. Η σάφεση αμαρτίων. Η αμαρτία είναι ροπή της ανθρώπινης φύσης. Κατά τον Αββά Ισαάκ το Σύρο, έναν από τους μέγιστους νυπτικούς της παραδόσεώς μας, «Ουκ είμαι θαθνητή ότι αμαρτάνομεν, αλλά ότι είμαι θαθνητή εκινήθημεν προς την αμαρτία». Για να υπερβούμε αυτή τη ροπή, χρειαζόμαστε δύναμη που προέρχεται από τη θεότητα, τη δύναμη που φέρει το Άγιο Πνεύμα, εγκαθιστώντας εντός μας τον Χριστό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η μετάνοια, είτε ως μετάνοια για συγκεκριμένες πράξεις που προσβάλλουν τη σχέση μας με τον Θεό ή με τους άλλους ανθρώπους, είτε και κυρίως ως διαρκής στάση ζωής, αποτελεί τη μόνη δυνατότητα που έχουμε να αντιπαλέψουμε με αυτή την εγγενή κατάσταση της φύσης μας. Αποτελεί την αναφορά μας στο έλεος του Θεού. Εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος. Με την ανάληψή του ο Χριστός τέλειωσε το έργο του και ανέβασε δοξασμένη την ανθρώπινη φύση του στους κόλπους του Πατρός. Η συνέχεια αυτού του έργου, ώστε και εμείς να ενωθούμε με τον Χριστό και να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού, ενεργείται από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο επεφύτησε την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής και παραμένει ως συντελεστική του αγιασμού μας δύναμη. Ιδιαίτερο έργο του είναι η συνοχή του λαού του Θεού και η αποκάλυψη πάσης της αληθείας. Κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα σημαίνει κοινωνία επίσης με τον Χριστό και με τον Ουράνιο Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα μας φέρνει τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα μας συνδέει με τον Χριστό, όπως ακριβώς μας τον έφερε κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα. Να γίνουμε πλήρωμα, δηλαδή πολίτες της ουράνιας βασιλείας, δηλαδή συμπολίτες του Χριστού, μιας βασιλείας που ήδη έχει αρχίσει να είναι παρούσα από την ημέρα της Πεντηκοστής, μιας βασιλείας που είναι συγχρόνως παρούσα και αναμενόμενη, μιας βασιλείας που ενεργείται εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμα. Εις παρησίαν την προσέ. Διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη για την ανάδειξη του Μωυσή σε φίλο του Θεού
και ελάλησεν Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπιώ ως ή της λαλήσει προς τον εαυτού φίλον. Διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη για την ανάδειξη των μαθητών σε φίλους του Κυρίου. «Ημείς φίλοι μου εστέ». Αυτό ζητάμε. Να γίνουμε φίλοι του Θεού, να γίνουμε οικοί του, να έχουμε παρησία ενώπιον του. Μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Ούτως ή άλλως η παρουσία του Χριστού αποτελεί κρίση. Κρίνει η ίδια η παρουσία του, όχι μόνο καθέναν που τον αποδέχεται, αλλά και καθέναν που τον αρνείται. Διαβάζοντας τις 7 επιστολές προς τις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως, σπουδάζουμε τα δεδομένα των πράξεων με τα οποία βρισκόμαστε ενώπιον του νυμφίου Χριστού. Έργα της αγάπης ή έργα του διαβόλου. Έργα της πίστης ή έργα της αίρεσης και της απιστίας. Έργα της ζωής ή έργα του θανάτου. Και προπαντός έργα του τίποτα. Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός. Όφελον ψυχρός εις ή ζεστός, ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου. Η προσέλευσή μας στη Θεία Κοινωνία είναι πράξη για ζωή. Ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει: «Δοκιμαζέτο δε άνθρωπος σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πεινέτο. Ο γάρ εσθείων και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εσθεί και πίνει».

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, σύν Θεώ.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα στις παραδοσιακές προτεσταντικές ομολογίες». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στο Άγιο Πνεύμα, εμείς θα αναφερθούμε σήμερα στο Άγιο Πνεύμα, στις παραδοσιακές προτεσταντικές ομολογίες, με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Κοτσιόπουλος, καθηγητής κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Η δική μας η χαρά, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα και τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας έτσι την συζήτησή μας. Μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα στις παραδοσιακές προτεσταντικές ομολογίες. Από πού μπορούμε ίσως να ξεκινήσουμε, να δούμε ίσως τα πράγματα πώς εξελίσσονται.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο Λούθυρος είναι ο πατέρας της μεταρρύθμισης και προχωράμε μετά στους άλλους, δηλαδή Καλβίνος, Βίγκλιο, Μελάχθωνα. Θα δούμε στην πορεία της συζήτησής μας, κύριε Σπυρόπουλε, τον Μιχαήλ Σερβέτιο, όλοι αυτοί τώρα ας πούμε από τον 16ο αιώνα και μετά. Τώρα η συζήτηση για το Άγιο Πνεύμα είναι δομική σημασίας για τη ζωή της Εκκλησίας και τη ζωή των πιστών. Διότι το Άγιο Πνεύμα είναι κεντρικό πρόσωπο, συναρρυθμείται και δεν υπαρρυθμείται. Σύμφωνα πάντοτε με την ορθόδοξη πατερική διδασκαλία, δεν είναι κατώτερο το Άγιο Πνεύμα του Πατρός και του Υιού. Μιλάμε για συναρρύθμιση και όχι υπαρρύθμιση. Ξεχωριστό πρόσωπο. Και βεβαίως έχει και αυτό που λέμε στη γλώσσα της ορθοδόξου δογματικής, τα δικά του ιδιώματα, τα δικά του υποστατικά ιδιώματα. Δηλαδή, στέλνει στον κόσμο τα χαρίσματα, ας πούμε, το ταλέντο που έχει ο καθένας από εμάς και πρέπει βεβαίως αυτά να καλλιεργηθούν. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε εκείνη τη φοβερή φράση, την είπε στους μαθητές του, «Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω, σας συμφέρει να φύγω εγώ για να έρθει ο παράκλητος». Το πνεύμα της αληθείας, δηλαδή, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Λοιπόν, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μετά την ανάληψη του Κυρίου, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα. Μέσα στα μυστήρια, στο βάπτισμα, τα χαρίσματα που δίδονται στους πιστούς. Αλλά και ο ύμνος της Πεντηκοστής δεν λέγει εκεί. Πάντα χορηγεί το πνεύμα το Άγιον, δίνει όλα το Άγιο Πνεύμα, βρει οι προφητείες. Ιερέας τελειοί, σοφίαν αγραμμάτου σε δίδαξεν, αλλοιείς θεολόγους ανέδειξε. Όλο συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας. Δηλαδή συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η συζήτησή μας θεολογικά. Είναι δομική αυτή η συζήτηση, διότι εξαρτάται από αυτό αν θα είναι δημοκρατική ή μη δημοκρατική η οργάνωση της Εκκλησίας.
0: Ναι,
1: μπορεί να ακούει.
0: Ναι, να πάμε.
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι όταν λείπει το Άγιο Πνεύμα από την Εκκλησία, τότε είναι αντιδημοκρατική η συμπεριφορά. Λειτουργεί περισσότερο αυτό που θα δούμε στους Ρωμοκαθολικούς που υποτιμούν το Άγιο Πνεύμα, αλλά και στους Προτεστάντες. Υπάρχει ένας αυταρχισμός διοικητικός. Αυτό συμβαίνει γιατί λείπει το Άγιο Πνεύμα από τη θεολογία τους.
0: Να ξεκινήσουμε
1: άρα,
0: λίγο.
1: Ναι. Να ολοκληρώσω σε αυτή τη σκέψη, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μου επιτρέψετε, κύριε Σπυρόπουλε. Άρα τονίζεται ο καθιδρυματικός χαρακτήρας της Εκκλησίας, δηλαδή η διοίκηση και οι δομές και οι θεσμοί. Όταν είναι απόν το Άγιο Πνεύμα. Όταν είναι απόν το Άγιο Πνεύμα. Στους Προτεστάντες συμβαίνει τώρα.
0: Πώς ξεκινούν εδώ οι Προτεστάντες? Να πάμε
1: αυτό
0: λίγο.
1: Είναι
0: επειδή
1: το θέμα.
0: Είπατε κι εσείς, θα ξεκινήσουμε από το Λούθυρο. Έχουμε έτσι τη μεταρρύθμιση, έτσι δεν είναι?
1: Ο Λούθυρος λοιπόν θεωρεί ότι το Άγιο Πνεύμα μπορεί να φωτίζει τον καθένα ξεχωριστά χωρίς την αυθεντία της Εκκλησίας. Τώρα φτάνουμε στο άλλο άκρο. Αν οι καθολικοί δηλαδή αποθέωναν την Εκκλησία και τις δομές εξουσίας της, Ο Λούθερος θέλει να ξεφύγει από αυτό το καταθλιπτικό πνεύμα της κυριαρχίας του Πάπα και λέει ότι δεν έχουμε ανάγκη την Εκκλησία. Ο καθένας από εμάς φωτίζεται να ερμηνεύει την Αγία Γραφή όπως θέλει. Mm-hmm. Άρα ο Λούθερος εισάγει έναν υποκειμενισμό. Το άτομο εδώ είναι ένας μικρός Πάπας που ερμηνεύει με τη φώτιση που έχει από το πνεύμα την Αγία Γραφή καθαρά υποκειμενικά. Δεν είναι η Εκκλησία δηλαδή ένας αυθεντικός ερμηνευτής και διδάσκαλος της Θείας Αποκαλύψεως, αλλά ο καθένας από εμάς με τη δική του φώτιση ερμηνεύει όπως θέλει τις γραφές. Γι' αυτό και έχουμε πολλές παρατάξεις, πολλά σχίσματα στους Προτεστάντες, γιατί δεν υπάρχει Εκκλησία, έτσι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει μια κοινή διοίκηση.
0: Τι σημαίνει αυτό που είπατε, ότι φωτίζει τον καθένα ξεχωριστά το Άγιο Πνεύμα, αυτό που λέει ο Λούθηρος δηλαδή. Πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε ίσως λίγο αυτό?
1: Αυτό εξηγώ το σύνορα, δηλαδή ο καθένας ερμηνεύει όπως θέλει την Αγία Γραφή. Υπάρχει ένας υποκειμενισμός και μάλιστα όχι με βάση την ιερή παράδοση της Εκκλησίας που δεν τη δέχονται οι Προτεστάντες ούτως ή άλλως, μόνο με την Αγία Γραφή και μόνο με τη χάρη του Θεού. Mm-hmm. Έτσι λένε αυτοί. Μόνο η Γραφή, μόνο το πνεύμα της χάρητος του Θεού, τίποτα άλλο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν οικουμενικές σύνοδοι, δεν υπάρχουν άγιοι, έτσι, δεν υπάρχουν αυθεντίες δηλαδή διαχρονικές στη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό λοιπόν η χαρισματική αυτή πνευματολογία του Λούθηρου και γενικά των προστατών λειτουργεί τόσο πολύ και εναντίον της ιεροσύνης και εναντίον της ιεραρχίας, της ιεροσύνης, της ιεραρχίας. Και έτσι δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Ας πούμε τώρα μια περίπτωση του Μιχαήλ Σερβέτιου, 16ος αιώνας, 1511-1553. Αυτός λοιπόν είναι ένας Προτεστάντης ισπανικής καταγωγής. Ζει στα χρόνια της μεταρρύθμισης. Τι μας λέει? Ότι δεν υπάρχει η Αγία Τριάδα. Η τριαδολογική διδασκαλία είναι ανύπαρκτη. Και αντίθετη στην Αγία Γραφή. Ο Σερβέτιος μας λέει λοιπόν ότι κατανοεί δηλαδή τον χριστιανισμό μέσω αφηρημένων φιλοσοφικών ιδεών, πιο πολύ νεοπλατωνικών. Αφηρημένη ιδέα ο Θεός δηλαδή, για να μην σας πω και πανθεϊστικών προϋποθέσεων, και σου λέει δεν υπάρχει Αγία Γραφή. Άρα αυτά που λέμε τώρα εμείς, Υιός, Άγιο Πνεύμα κτλ., δεν υπάρχουν, δηλαδή δεν τα βρίσκουμε, λέει, στην Αγία Γραφή. Κακώς. Δεν διάβασε καλά την Αγία Γραφή, διότι εκεί γίνεται ρητή αναφορά και για τον Υιό και για το Άγιο Πνεύμα. Ο παρά του πατρός εκπορεύεται. Δηλαδή αυτός τώρα ο Σερβέτιος τι κάνει? Αναπαράγει μια αρχαία αίρεση στο πλαίσιο του χριστιανισμού που καταδικάστηκε από την Εκκλησία στους πρώτους αιώνες, του τροπικού μοναρχιανισμού. Τι έλεγε αυτή η αίρεση που την επαναλαμβάνει αυτός ο Προτεστάντης? Ότι ο Θεός υπάρχει και από εκεί και πέρα Υιός και Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχουν σαν ξεχωριστά πρόσωπα όπως πιστεύουμε εμείς, αλλά είναι απλές δυνάμεις του Θεού. Δηλαδή εντάξει, γίνεται αναφορά, ας πούμε, στον Υιό στην Αγία Γραφή, αλλά δεν είναι ο πραγματικός Υιός του, είναι ο Θεός, και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι απλή τρόποι εκφράσεως και φανέρωση του Θεού στον κόσμο. Δηλαδή θεωρεί ανύπαρκτο το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Ανύπαρκτο το πρόσωπο του Υιού. Ένας τροπικός μοναρχιανισμός, ο μονάρχης Θεός δηλαδή, ας πούμε, που εμφανίζεται και με τη μορφή του Υιού και με τη μορφή του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δηλαδή το Άγιο Πνεύμα μια υπόσταση ξεχωριστή. Μάλιστα. Με τα δικά του ιδιώματα. Από την άλλη, πραγματικά βλέπουμε ότι είναι ενάντια στον θεσμό. Όλα αυτά λειτουργούν ενάντια στον θεσμό. Ενώ είδατε στον ύμνο της Εκκλησίας της Ορθοδόξου το Άγιο Πνεύμα συνδέεται με το θεσμό της Εκκλησίας, εφόσον λέγεται ότι εκεί το Άγιο Πνεύμα όλων συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Στην Πεντηκοστή το λέμε αυτό στην Εκκλησία, αυτόν τον ύμνο. Στους Προτεστάντες λοιπόν είναι αντίθετος του θεσμού. Δηλαδή στους άλλους Προτεστάντες που πιστεύουν στο Άγιο Πνεύμα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, και δεν είναι τόσο ακραίοι σαν τον Σερβέτιο που σας έλεγα προηγουμένως. Έτσι. Λοιπόν,
0: δηλαδή, ο Σερβέτιος είναι πιο ακραίος από τον Λούθηρο?
1: Ναι, βεβαίως είναι πολύ πιο ακραίος. Δεν δέχεται, είπαμε, δεν δέχεται ότι υπάρχει πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Εδώ δεν δέχεται το πρόσωπο του Υιού, ότι είναι ξεχωριστά πρόσωπα. Είναι απλές, λέει, δυνάμεις και τρόποι φανέρωσης του Θεού. Τα ισοπεδώνει όλα. Υπάρχουν όμως άλλοι Προτεστάντες που δέχονται ότι υπάρχει Άγιο Πνεύμα. Ασπάζονται το φιλιόγδο ότι εκπορεύεται και εκ του Πατρός, τέλος πάντων, και εκ του Υιού, αλλά το θέτουν ενάντια στο θεσμό. Έχουν μια αφηρημένη πνευματολογία και σου λέει ότι όχι, δεν υπάρχει ο θεσμός, δεν συγκροτεί κανέναν θεσμό το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό είναι το πρόβλημα με τους Προτεστάντες που αρνούνται το θεσμό της Εκκλησίας και έχουν τις δικές τους κοινότητες και γι' αυτό είναι πολύ διασπασμένες. Μετά, πάμε σε μια άλλη περίπτωση, τους Σοκινιανούς. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα στο πλήθος των θεολογικών τάσεων που εμφανίστηκαν στην αρχή του Προτεσταντισμού, έτσι.
0: Ναι, ήδη από το 16ο αιώνα, έτσι. 10ο...
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Παρουσιάζονται και αυτές οι ακραίες τάσεις των Σοκινιανών. Λοιπόν, πέρα από τον Σερβέτιο, τι είναι αυτή, ακραία, και αυτή είναι ακραία. Είναι αντιτριαδικές κινήσεις και αυτό είναι μια αντιτριαδική κίνηση. Λοιπόν, οι Σοκινιανοί ήταν αρνητές της θεότητας του Χριστού, να φανταστείτε. Mm-hmm. Λέγανε ότι ο Χριστός δεν είναι θεϊκό πρόσωπο. Και έλεγαν ότι δεν υπάρχει μυστήριο της Αγίας Τριάδος, άρα δεν υπάρχει το μυστήριο και του Αγίου Πνεύματος. Mm-hmm. Μια αίρεση δηλαδή, προτεσταντικοί Σοκινιανοί που ταιριάζουν σε αυτό που έλεγε ο Σερβέτιος προηγουμένως που αναφέραμε, έτσι. Mm-hmm.
0: Αυτό που είπατε, ότι θεωρούν ότι δεν υπάρχει μυστήριο της Αγίας Τριάδος δηλαδή, και δεν υπάρχει προφανώς και το Άγιο Πνεύμα.
1: Δηλαδή όταν δεν πιστεύουν στα μυστήρια, δηλαδή όταν βαπτίζεται κάποιος, σου λέει βαπτίζεται μόνο για να θυμόμαστε αυτό που συνέβη στον Ιορδάνη ποτάμο ή όταν έχουμε τη Θεία Κοινωνία, έτσι. Mm-hmm. Εμείς οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι δια του Αγίου Πνεύματος γίνεται η μεταβολή των τιμίων δώρων του Άρτου και του Ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Ποιος την κάνει αυτή τη δουλειά? Το Άγιο Πνεύμα. Mm-hmm. Με την επίκληση του ιερέα. Λοιπόν, αυτοί δεν τα πιστεύουν αυτά. Λένε λοιπόν καθαρά ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν είναι μυστήριο. Είναι μια απλή τελετή. Μια απλή τελετή, μια απλή τελετουργική πράξη. Μόνο για να θυμόμαστε το μυστικό δείπνο που συνέβη mm-hmm. κάποτε ή να συμβολίζει, ξέρω εγώ, την παρουσία του Χριστού.
0: Μένω ίσως περισσότερο στο συμβολισμό εδώ.
1: Στο συμβολισμό μόνο και όχι στο πραγματικό γεγονός mm-hmm. ότι ο Άρτος και ο Ίνος μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα Κύριο. Δεν το πιστεύουν αυτό. Ενώ είναι ξεκάθαρο για την Ορθόδοξη πατερική παράδοση. Έτσι, mm-hmm. πρέπει να σας πω ότι γενικά οι ίδιοι δεν πιστεύουν στα μυστήρια. Σου λένε ότι η ζωή στην Εκκλησία δεν έχει να κάνει με τα μυστήρια. Άρα δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα που αγιάζει. Mm-hmm. Λέμε, έχουμε τον αγιασμό. Το νερό της φύσεως μεταβάλλεται σε αγιασμό. Αυτή τη δουλειά την κάνει το Άγιο Πνεύμα. Είναι το πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Είναι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Τα αρνούνται αυτά. Έτσι, δεν είναι δυνατόν κατά τη γνώμη του το Άγιο Πνεύμα να καθαγιάζει την ύλη. Γι' αυτό δεν έχουν και αγίους. Mm-hmm. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν, ας πούμε, τα ιερά λείψανα, στα οποία βλέπουμε ότι υπάρχει και η μυροβλησία. Έτσι, το έχουμε αυτό εμπειρία εμείς και στον Άγιο Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη και αλλού. Και υπάρχει η ευωδία και τα θαύματα των λειψάνων. Δεν πιστεύουν στους Αγίους. Δεν πιστεύουν στις εικόνες. Μα γιατί δεν πιστεύουν στις εικόνες? Γιατί δεν πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να έχουμε τη χαρισματική παρουσία του Αγίου στην εικόνα. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, θα το πούμε και παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Για έναν Ορθόδοξο, ο ασπασμός της εικόνας μεταβαίνει στο πρωτότυπο. Η τιμή στο πρωτότυπο διαβαίνει, λέει ο Άγιος Άνης ο Δαμασκηνός. Δεν προσκυνάμε την ύλη, τον εικονιζόμενο Άγιο. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί ο εικονιζόμενος Άγιος χαρισματικά, πνευματικά, είναι παρόν στην εικόνα του. Αυτό το αρνούνται οι Προτεστάντες. Αυτό δηλαδή το θεωρούν ιδωλολατρία, τέλος πάντων. Όλοι οι Προτεστάντες σε αυτό το θέμα είναι αυστηροί. Είτε είναι Λουθυρανοί, είτε είναι Σοκινιανοί, αντιτριαδικοί, είτε άλλοι. Όλοι αρνούνται γενικώς ότι, αρνούνται ότι πρέπει να υπάρχουν εικόνες στην Εκκλησία. Είναι μια τυπική προτεσταντική αντίληψη.
0: Τώρα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, επιτρέψτε μας κύριε καθηγητά, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα στο σημείο αυτό της συνομιλίας μας και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Κωνσταντίνος Κοτσιόπουλος, καθηγητής κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να σας ρωτήσω έτσι, βέβαια έχουμε ήδη πει κάποια πράγματα, αλλά με αφορμή τα όσα έχουμε ήδη πει, γιατί τουλάχιστον στον πρόημο, στις παραδοσιακές αυτές τις προτεσταντικές ομολογίες, έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε ήδη από τον Λούθυρο, δεν αναπτύχθηκε και δεν τονίστηκε έτσι το έργο και ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε να ουσιαστικά
1: γιατί
0: μην...
1: Γιατί έχουν ένα έντονο ορθολογιστικό στοιχείο στις αναλύσεις τους οι προτεστάντες. Άμα απουσιάζει ο Θεάνθρωπος, τότε αποθεώνεται ο άνθρωπος. Mm-hmm. Αν μπορείτε να καταλάβετε τι θέλω να πω. Μα ήδη αν δείτε δηλαδή και τον Ιουστίνο Πόποβιτς, τον δικό μας έτσι σέρβο Άγιο της Εκκλησίας, τι λέει, ότι στη Δύση ο χριστιανισμός μετατράπηκε σταδιακά σε έναν ουμανισμό, εκοσμικευμένο ουμανισμό, σε έναν απλό ανθρωπισμό. Mm-hmm. Δηλαδή όχι ο Θεάνθρωπος αλλά ο άνθρωπος, και τα βλέπουν ορθολογιστικά τα πράγματα. Με την πάρδο του χρόνου δηλαδή ο Χριστός συρρυκνώθηκε, κατέληξε σε έναν απλό άνθρωπο. Μάλιστα σε ποιον άνθρωπο? Στον αλάθητο άνθρωπο. Είτε στη Ρώμη, είτε αργότερα στον άνθρωπο του Βερολίνου, του Λούθυρου, ο οποίος παίρνει το πρωτείο από τον Πάπα και το δίνει στον ηγεμόνα. Mm-hmm. Το απόλυτο πρωτείο. Mm-hmm. Έτσι δημιουργήθηκε ένας χριστιανοουμανιστικός, ας πούμε, μαξιμαλισμός, που αφαιρεί στη Δύση από τον Χριστό τα πάντα. Αφαιρεί το μυστήριο, τη θεότητά του, και τα εκοσμικεύει πλήρως. Mm-hmm. Σε έναν ορθολογιστικό κανόνα λειτουργεί η κατάσταση.
0: Α, τι σημαίνει αυτός ο ορθολογισμός και από πού ίσως πηγάζει?
1: Από τη λογική μόνο. Οι δυνάμεις της λογικής, να στηριζόμαστε μόνο στη δύναμη του νου. Και άρα δεν υπάρχει χώρος για το μυστήριο του Θεού που υπερβαίνει το νου. Mm-hmm. Που υπερβαίνει τη λογική. Γιατί η λογική, ξέρετε, η λογική κατά τους πατέρες της Εκκλησίας είναι πεπερασμένη. Έχει κάποια όρια. Λοιπόν, με τη λογική δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το θαύμα. Mm-hmm. Λοιπόν, για τους προτεστάντες όμως, γι' αυτό χρειάζεται πάντοτε και το μυστήριο του Θεού, έτσι. Μα η ίδια η ζωή είναι ένα μυστήριο τώρα. Δεν μπορεί να αναλυθεί ορθολογιστικά. Η ίδια η ζωή μας τώρα. Θα μιλήσουμε για το θαύμα. Γι' αυτό αρνούνται και τα θαύματα όλοι αυτοί οι χώροι εκεί, οι δυτικοί. Mm-hmm. Θα λέγαμε ότι πιο πολύ κλείνουν προς την αίρεση του νεστοριανισμού τα προτεσταντικά αυτά δόγματα, δηλαδή χωρίζουν το Θεό από τον άνθρωπο. Λένε ότι ο Χριστός δεν ενώθηκε πραγματικά, δεν ένωσε πραγματικά τις δύο φύσεις, θεϊκή και ανθρώπινη. Mm-hmm. Όπως πιστεύουν οι Ορθόδοξοι.
0: Και χωρίζουν έτσι και το Άγιο Πνεύμα, ή δεν.
1: Ακριβώς. Μα όταν χωρίζεται η θεϊκή φύση από την ανθρώπινη και μας λένε ότι ο Χριστός στο πρόσωπό του δεν ενώθηκαν οι δύο φύσεις, τι μας λένε? Σαν να μας λένε ότι δεν υπάρχει η δράση του Αγίου Πνεύματος, η ελεύθερη δράση του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή της κοινωνίας των ανθρώπων. Και άρα όλα μένουν στον άνθρωπο, ο οποίος σχεδόν παίζει το ρόλο του Μεσσία, έτσι, του αρχηγού της σέκτας, της οργάνωσης, και από εδώ αρχίζουν όλα τα προβλήματα του αυταρχισμού, της αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς, έτσι, της έλλειψης ανοχής προς τους ετερόδοξους. Να σας θυμίσω ότι ο Καλβίνος, ας πούμε, έστησε νέες κρεμάλες στη Γενέβη και εκτελούσε καθολικούς. Είχε κάνει μια δικιά του ιερά εξέταση. Για να μιλήσουμε για το μεταγενέστερο μετά το Λούθυρο, mm-hmm. τον Καλβίνο, ας πούμε. Ήταν πιο σκληρός ακόμη ο Καλβίνος. Mm-hmm. Αν ο Λούθυρος είχε κάποια στοιχεία θεολογικού φιλελευθερισμού, στον Καλβίνο εξαλείφθηκαν όλα αυτά. Και έχουμε μια αναβίωση της ιεράς εξέτασης. Θρησκευτική αστυνομία στη Γενέβη κτλ. Mm-hmm. Όταν πιστεύεις στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος, δεν αποθεώνεις την αστυνόμευση της σκέψης, όπως πιστεύει ο Καλβίνος, ή όπως πιστεύουν στο Ισλάμ με τη θρησκευτική αστυνομία, έτσι. Mm-hmm. Η θρησκευτική αστυνομία υπάρχει στο Ισλάμ, έτσι. Βλέπετε τι συμβαίνει με τις γυναίκες εκεί στο Ιράν που επαναστατούν και ποιο είναι το τέλος τους. Αλλά θρησκευτική αστυνομία είχαμε και στον Καλβίνο, στη Γενέβη. Λοιπόν, όταν απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα από τη ζωή της Εκκλησίας και από τη ζωή των ανθρώπων, τότε μένει πρόσφορο το πεδίο για τέτοιες αυταρχικές και αντιδημοκρατικές συμπεριφορές που προσβάλλουν την ελευθερία του ανθρώπου, ως εικόνας του Θεού. Mm-hmm. Λείπει το πνεύμα και κυριαρχεί ο στιγνός ορθολογισμός της εξουσίας και του νόμου. Λείπει το πνεύμα και τη θέση του την παίρνει ο εξουσιαστής. Ως νέος Μεσσίας αυτός θα ορίζει και θα προσδιορίζει. Θα κρίνει και θα κατακρίνει, θα δικάζει και θα καταδικάζει, χωρίς ίχνος επί οικίας, παρακαλώ. Mm-hmm. Γιατί η πράξη επίοικης και συγχώρεσης για όλους αυτούς τους αντιπνευματικούς χώρους θεωρείται πράξη αδυναμίας. Δηλαδή πρέπει να είσαι σκληρός για να αποδεικνύεις ότι είσαι, ας πούμε, το όργανο του Θεού. Διαφορετικά δεν έχεις θέση στην οργάνωση, στην κοινότητα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Καλβίνος έτσι είχε οργανώσει την κοινότητα εκεί στη Γενέβη. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω περισσότερα.
0: Εδώ υπάρχει και αυτό που είπατε ίσως λίγο και στην αρχή, ένας υποκειμενισμός, επειδή αναφερθήκατε και στην Αγία Γραφή, ο καθένας ερμηνεύει όπως θέλει την Αγία Γραφή.
1: Μα ακριβώς, επειδή υπάρχει ο υποκειμενισμός και ο καθένας αισθάνεται ότι είναι μικρός πάπας, κάνει και ό,τι θέλει, δεν αισθάνεται ότι τον ελέγχει κάποιος άλλος. Δεν αισθάνεται ότι τον ελέγχει ο θεσμός της Εκκλησίας, η κοινότητα των ανθρώπων. Όλοι και όλα υποτάσσονται στην αυθεντία του, στην αυθεντία του ορθολογισμού του, της εξουσίας του και του νόμου του. Καταλάβατε, αυτός ο υποκειμενισμός, δηλαδή αν τον τραβήξουμε στα άκρα αυτό που λέμε, τότε καταλήγει σε μια δεσποτική στάση συμπεριφοράς. Μεσιανισμό πήγιο δηλαδή, και με δυσάρεστες συνέπειες για τη δημοκρατία. Γι' αυτό λέμε ότι μέσα στην Εκκλησία η γνώμη των πλειώνων κρατήτων είναι συνοδικό του πολίτευμα της Εκκλησίας της Ορθοδόξου. Και δεν έχουμε ούτε πάπες ούτε παπίσκους. Η γνώμη των πλειώνων κρατήτων, αυτό είναι το συνοδικό σύνοδο. Αν διαβάσουμε στα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, αυτό λέγεται. Κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή του σε κανέναν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και να έχει την αίσθηση τουλάχιστον ότι το Άγιο Πνεύμα κατά κάποιον τρόπο ελαφρύνει τις βαριές δομές της θεσμικής εξουσίας. Αυτό είναι η ορθόδοξη θεώρηση, ότι στην Εκκλησία είναι παρόν και το Άγιο Πνεύμα, άρα δεν μπορούμε να αποθεώνουμε τις δομές εξουσίας τόσο πολύ, διότι και το Άγιο Πνεύμα σχετικοποιεί τροποντινά τις αυστηρές δομές εξουσίας.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε δηλαδή μια μέση στάση στο ζήτημα αυτό, απέναντι στην κληρικοκρατία και στον καθιδρυματικό χαρακτήρα που αποθεώνει την εξουσία στον Πάπα, και απέναντι στον απόλυτο σχετικισμό και στην αποδόμηση του θεσμού της Εκκλησίας των Προτεσταντών, ίσταται η ορθόδοξη θεώρηση που είναι στο μέσον και μας λέγει ούτε η μία άκρη, ούτε το ένα άκρο, ούτε το άλλο άκρο. Mm-hmm. Αλλά θεσμός και χάρισμα μαζί και Άγιο Πνεύμα. Θεσμοποιημένο χάρισμα. Το θεσμοποιημένο χάρισμα είναι με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε λίγο και στην Αγία Γραφή και στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Ο καθένας την ερμηνεύει όπως θέλει, πώς την μελετά δηλαδή και την ερμηνεύει χωρίς το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος.
1: Μα εδώ κοιτάξτε, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ας πάμε στον Καλβινισμό, έτσι. Mm-hmm. Ο Καλβινισμός πιστεύει στον απόλυτο προορισμό. Τι λέει αυτό το δόγμα? Ότι ο Θεός προορίζει κάποιους ανθρώπους ήδη εκ κοιλίας μητρός για τον παράδεισο και κάποιους άλλους για την απώλεια, για την κόλαση. Έτσι λέει ο Καλβίνος. Επομένως, δεν υπάρχει ανθρώπινη ελευθερία. Όσο και να προσπαθήσεις εσύ στη ζωή σου, αφού είσαι καταδικασμένος εκγενετής, για τη μία κατάσταση ή την άλλη, δεν υπάρχει ελευθερία. Δηλαδή,
0: σαν να έχει γίνει ένας διαχωρισμός από πριν, έτσι, μια επιλογή θα λέγαμε.
1: Ακριβώς. Μια τέτοια πίστη όμως ακυρώνει την ελευθερία, και την ελευθερία του ανθρώπου και την ελευθερία του Αγίου Πνεύματος, και θεωρεί το Άγιο Πνεύμα μια καταπιεστική μηχανή που καταπίνει τον άνθρωπο και παραβιάζει τη συνείδησή του. Και είναι μυρολατρική θεώρηση αυτή. Δηλαδή εδώ σκεφτείτε ότι δεν είναι το Άγιο Πνεύμα της χαράς, της ειρήνης, της μακροθυμίας, της πραότητας, της ελευθερίας. Δεν είναι, να διαβάζουμε στην Αγία Γραφή τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Ποιοι είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος? Αγάπη, ειρήνη, μακροθυμία, πραότητα, επιοίκεια, χαρά. Λοιπόν, και φεύγει αυτή η αίσθηση, της χαράς και του πανηγυριού του Αγίου Πνεύματος της Εκκλησίας, και μένουμε στον πιθαναγκασμό και στον καταναγκασμό της εξουσίας. Ο Θεός, ας πούμε, σαν εισαγγελέας, δικαστής, έτσι, και ο άνθρωπος σαν στιγνός εξουσιαστής. Mm-hmm. Και εδώ δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα ουσιαστικά. Καταργείται η δομή. Ένα άλλο πράγμα, το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Ένα άλλο πράγμα. Δείτε λίγο τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Ότι ο Θεός προγνωρίζει, μάλλον προγνωρίζει βεβαίως, ο Θεός προγνωρίζει, ξέρει εκ των προτέρων πώς θα χρησιμοποιήσουμε την ελευθερία μας κτλ. Αλλά δεν επεμβαίνει απόλυτα να καταργήσει την ελευθερία μας. Ους προέγνω ο Κύριος, τούτους και προόρισε. Δηλαδή έχει ήδη αποφασίσει ο Θεός ποιους ανθρώπους θα στείλει, θα προορίσει για την ιεραποστολή, ας πούμε. Mm-hmm. Όπως έκανε με τον Απόστολο Παύλο, έτσι δεν είναι, τον επέλεξε τον Απόστολο Παύλο.
0: Και τους μαθητές, βέβαια.
1: Ναι. Και τους μαθητές. Και τους τύφλωσε, τον Απόστολο Παύλο τον τύφλωσε προσωρινά. Οι μαθητές ακούσαν. Ο Παύλος ήταν διώχτης των χριστιανών. Mm-hmm. Και όμως τον έχει διαλέξει ο Κύριος εδώ. Και τον προορίζει για Απόστολο. Ους λοιπόν προέγνω, τούτους και προόρισε. Ους δε προόρισε, τούτους και εκάλεσε. Τους καλεί ο Κύριος σαν αποστόλους του. Mm-hmm. Ιεραποστόλους του. Ους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε, λέει ο Παύλος. Και ους δικαίωσε, τούτους και εδόξασεν. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Πάνω σε αυτό πατάνε οι προφητώντες να μας πούν.
0: Μια ανωτελεία, κύριε καθηγητά, θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για το Άγιο Πνεύμα στις παραδοσιακές προτεσταντικές ομολογίες με την βοήθεια του κυρίου Κωνσταντίνου Κοτσιόπουλου, καθηγητή κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε βεβαίως και τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222. Κύριε καθηγητά, να συνεχίσουμε την τελευταία σας φράση πριν από τη διακοπή.
1: Ναι, θέλω να πω δηλαδή, επειδή μιλάγαμε τώρα για το δόγμα του απόλυτου προορισμού που έχουν...
0: Του Καλβίνου, ναι.
1: Του Καλβίνου, ας πούμε, έτσι. Το δόγμα αυτό μας λέει ότι ο Θεός προορίζει κάποιους για τη σωτηρία ή την απώλεια. Ουσιαστικά δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα και δεν υπάρχει ελεύθερη μεταστροφή του ανθρώπου που το οποίο πνεύμα το Θεό, με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος θα δημιουργήσει καινούριες καταστάσεις στη ζωή. Έχουμε μια μυρολατρική θεώρηση ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στη θέση σου όσο και να προσπαθήσεις, mm-hmm. διότι ήδη εκ γενετής έχει προκαθοριστεί μυρολατρικά η θέση σου και εδώ και στον άλλον κόσμο. Λοιπόν, και επιστρατεύουν αυτό το κείμενο που σας διάβασα της προς Ρωμαίους επιστολή για να μας πούν, βλέπετε, έχουμε δίκιο εμείς. Στους διαλόγους που κάνουμε με τους Προτεστάντες, αυτό μας λέει συνέχεια. Διαβάστε το κείμενο του Αποστολού Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή. Λέει ο Κύριος ότι προορίζει κάποιους. Και απαντάμε εμείς. Ους προέγνω τούτος και προόρισε. Δεν είπαμε. Και απαντάμε εμείς. Προορίζει προφανώς, αλλά δεν προορίζει απόλυτα. Mm-hmm. Δεν καταργεί την ελευθερία και τη συνείδηση. Προορίζει, αλλά όχι με έναν μυρολατρικό τρόπο. Αφήνει τελικά το ναι και το όχι να το πει εσύ, ο άνθρωπος. Mm-hmm. Στο κάλεσμα του Θεού, ο άνθρωπος έχει τον τελευταίο λόγο και την τελευταία λέξη. Αν θα δεχτεί ή δεν θα δεχτεί. Mm-hmm. Ο Απόστολος Παύλος δέχτηκε. Μετανόησε. Αποτραβήθηκε στην έρημο και δέχτηκε από διώκτης των χριστιανών να γίνει Απόστολος του Θεού. Mm-hmm. Επομένως, δεν έχει καμία σχέση αυτού του είδους ο προορισμός για τον οποίο μιλάει η Αγία Γραφή με τον απόλυτο προορισμό για τον οποίο μιλάει ο Καλβίνος και ο οποίος καταργεί την ελευθερία και του Αγίου Πνεύματος και του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, ξέρετε, είναι μια βασική διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, είναι ότι μπορεί συνεχώς να ανεβαίνει από επίπεδο σε επίπεδο. Είναι τρεπτός. Μπορεί να πάει στο καλύτερο ή στο χειρότερο. Είναι τρεπτόν ο άνθρωπος. Λοιπόν, και έχει περιθώριο εξέλιξης, ανάπτυξης και προόδου. Λοιπόν, σε αυτή την προσπάθειά του να γίνει καλύτερος, τον βοηθά και το Άγιο Πνεύμα. Και τελικά έρχεται το Άγιο Πνεύμα και τι κάνει και χαριτώνει τις προσπάθειές του και αυτό βλέπουμε, τελικά βλέπουμε ότι έχουμε ένα συνδυασμό εδώ ελευθερίας του πνεύματος και ελευθερίας της συνείδησης του ανθρώπου που καταργείται στους καλβινιστικούς χώρους του προτεσταντισμού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πάλι έχει και άλλη συνέπεια, μιλάμε τώρα για τους καλβινιστές. Τελικά βλέπουμε ότι αποθεώνεται πλέον αυτό που είπαμε, ο άνθρωπος, όχι ο θεάνθρωπος, αλλά ο άνθρωπος, αυτό είναι το Μάλιστα. κέντρο.
0: Οπότε το κέντρο των πάντων, θα έλεγε κανείς, είναι ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος, η εξουσία του, η φιλοσοφία του και ο νόμος του. Μια απόλυτη υποθέωση και του κράτους δηλαδή. Γι' αυτό και έχουν μετατρέψει το χριστιανισμό σε σύστημα οι Προτεστάντες. Ο χριστιανισμός δεν πρέπει να γίνει σύστημα. Άμα ο χριστιανισμός μετατραπεί σε σύστημα, δηλαδή απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα και είναι μόνο οι άνθρωποι εδώ να μετατρέψουν το χριστιανισμό σε ένα απλό σύστημα εξουσίας, καταστρέψαμε τα πάντα. και την ελευθερία της συνείδησης και το γνήσιο πνεύμα του χριστιανισμού που είναι κάλεσμα σε ελευθερία. Επελευθερία εκλήθητε, λέει ο Απόστολος Παύλος, και ο Χριστός λέει όποιος θέλει να με ακολουθήσει. Ναι, έτσι το λέει η Εγγραφή, αλλά αν ο χριστιανισμός μετατραπεί σε σύστημα όπου απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα, τότε κυριαρχούν οι δομές εξουσίας και οι δομές επιβολής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό τονίζει ο Άγιος Πόποβιτς ότι ουσιαστικά όλοι αυτοί οι κύκλοι εκεί επαναλαμβάνουν την αίρεση του αριανισμού, που μας έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι θεάνθρωπος, είναι απλό κτίσμα, έτσι, μια αίρεση που καταδικάστηκε από την πρώτη και τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο κτλ. Και καταβιβάζεται το πρόσωπο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος σε έναν απλό άνθρωπο. Αποσαρκούται δηλαδή ο θεάνθρωπος και ακόμη αποθεώνεται ο ορθός λόγος που καταλήγει σε ορθολογισμό. Γι' αυτό έχουμε τις περιπτώσεις του Εμμάνουελ Καντ, ενός φιλοσόφου στην Ευρώπη, που έλεγε ότι η θρησκεία πρέπει να υποτάσσεται στα όρια του λόγου και της λογικής.
3: Mm-hmm. Αυτόν τον ορθολογισμό που λέγατε
1: αυτό
3: και προηγουμένως.
1: Ναι, βλέπετε τι συνέπειες έχουν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Μα τα γράφει ο Καντ, ένας μεγάλος φιλόσοφος, έτσι, δεν γίνεται αμφιβολία για τον Εμμάνουελ Καντ, είναι μια σπουδαία μορφή φιλόσοφου. Όμως ο ίδιος τι λέει για τη θρησκεία? Πρέπει να υποτάσσεται στα όρια του λόγου και μόνο του λόγου, του καθαρού λόγου. Μα σαν να έχουμε μια επανάληψη της αίρεσης του αριανισμού, επαναλαμβάνω. Αν δηλαδή με το μέτρο του Καντ μετρήσουμε τον Χριστό, δεν θα μείνει και τίποτα. Θα έχουμε έναν Χριστό απλό άνθρωπο, έναν Χριστό απλό σοφό, έναν Χριστό καλό δάσκαλο, καλό καθηγητή, αλλά όχι θεάνθρωπο. Δεν θα έχετε ένα Θεό Μεσσία, έτσι. Και βλέπετε όλες αυτές οι ομάδες, οι προτσαντικές, δια των πολλών αντιπροσώπων τους, οι διάφοροι Σοκίνοι και ο Σλάιερμαχερ και ο Εμμάνουελ Καντ και όλοι, γιατί και ο Εμμάνουελ Καντ και ο Σλάιερμαχερ από τον Προτεσταντισμό επηρεάστηκαν, έτσι. Ναι, όλοι αυτοί τελικά καταλήγουν σε αυτήν την εκοσμικευμένη θεώρηση των πραγμάτων. Όλα τα εκοσμικεύουν. Και να σας πω και κάτι.
3: Υπάρχει και ένας ηθικισμός και όσον αφορά και τις καλές πράξεις, έτσι, ναι. Και ήθελα να σας ρωτήσω και γι' αυτό, κύριε καθηγητά.
1: Να σας πω γι' αυτό τώρα. Μα όταν λείπει το Άγιο Πνεύμα, λείπει η γνήσια ηθική και καταλήγουμε στον ηθικισμό. Όταν υπάρχει ο νομικισμός τι είναι? Ηθικισμός. Όταν υπάρχει η τυπολατρεία τι είναι? Ηθικισμός. Λοιπόν, στον χριστιανισμό, στον ορθόδοξο χριστιανισμό έχουμε ηθική, δεν έχουμε ηθικισμό. Έτσι, έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Και η ηθική του χριστιανισμού είναι η επίοικη στάση. Το επίοικες ημών γνωστή το πάση ανθρώπης, λέγεται στην Αγία Γραφή. Στον ηθικισμό δεν υπάρχει επίοικια. Είπαμε και για άλλη μια φορά το λέω. Έτσι, υπάρχει η κρίση και η κατάκριση. Με τη διαφορά ότι εγώ είμαι ο κριτής. Mm-hmm. Εγώ κρίνω εσάς, εσείς δεν κρίνετε εμένα, γιατί είμαι ο αρχηγός της οργάνωσης. Είμαι ο αρχηγός της κοινότητας. Καταλάβατε. Mm-hmm. Και θεσμοποιείται η ουτοπία, αυτό που λέγαμε, έτσι. Φτιάχνω εγώ το σχέδιο του επίγειου παραδείσου στο μυαλό μου, θα το πετύχω μέσα στην κοινότητα της οποίας είμαι ο αρχηγός, ο θρησκευτικός και ο πολιτικός ηγέτης, και όλοι οφείλετε να με ακούτε. Αν δεν με ακούσετε, αποβάλλεστε. Αυτό είναι η θεσμοποίηση της ουτοπίας.
3: Υπάρχει εδώ ένας ολοκληρωτισμός, ίσως, δεν ξέρω.
1: Ολοκληρωτισμός που οδήγησε σε συγκρούσεις. Ένας ολοκληρωτισμός που οδήγησε σε πολέμους θρησκευτικούς, τον 30ετή πόλεμο, 1618. 1648 μεταξύ Προτεσταντών και Καθολικών, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου στο Παρίσι που σφαγιάστηκαν πόσοι Προτεστάντες και πόσα άλλες καλβινιστικές φανατικές τάσεις πολιτικές ενός Κρόμουελ επαναστάτη, και άλλη φορά είχαμε μιλήσει για αυτόν, κύριε Σπυρόπουλε, ένας καλβινιστής επαναστάτης που έλεγε ότι θα σκοτώσω όλους τους καθολικούς.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο καθηγητής κοινωνιολογίας του χριστιανισμού στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Κοτσιόπουλος. Συζητάμε μαζί του για το Άγιο Πνεύμα στις παραδοσιακές προτεσταντικές ομολογίες. Αναφερθήκατε προηγουμένως, κάνα μια αναφορά με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, και στο πώς προσεγγίζουν τα μυστήρια οι προτεστάντες, αυτές οι παραδοσιακές, οι πρώτες προτεσταντικές ομολογίες, οι πρώιμες, τι είναι αυτό που πρεσβεύουν, αν θέλετε, όσον αφορά τα μυστήρια?
1: Το είπαμε και στην αρχή αυτό, κύριε Σπυρόπουλε, αρνούνται την έννοια των μυστήριων. Είπαμε για τον προτεσταντισμό, όλα όσα θεωρούμε εμείς μυστήρια είναι απλές τελετές που απλώς μας υπενθυμίζουν παλιά γεγονότα της Αγίας Γραφής ή απλώς συμβολίζουν. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουμε ένα πραγματικό γεγονός της παρουσίας του Θεού δια του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο και στην Εκκλησία, αλλά έχουμε ένα απλώς συμβολικό γεγονός. Mm-hmm. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα, πέρα από τα μυστήρια που αναφέραμε για τη Θεία Ευχαριστία και αλλού, όπου είπαμε δεν δέχονται το Άγιο Πνεύμα, ότι το Άγιο Πνεύμα μεταβάλλει τον Άτο και τον Ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Να πάρουμε το παράδειγμα του μεγάλου μυστηρίου της Θείας Ενανθρώπισης. Αυτοί λοιπόν λένε ότι δεν υπήρξε κανένα μυστήριο, δεν υπήρξε καμία επαφή θεϊκής και ανθρώπινης φύσης, ο Χριστός ήταν ένα απλό πρόσωπο, δεν είχαμε πραγματική ένωση θεϊκής και ανθρώπινης φύσης. Να σας πω εδώ, παρεμπιπτόντως, κύριε Σπυρόπουλε, ότι σε κάθε πράξη της ζωής του Χριστού στην Εκκλησία, σε κάθε φάση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας για την εσωτερία της ανθρωπότητας, είναι παρόντα και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Πατερική Διδασκαλία. Δηλαδή και ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, mm-hmm, είναι παρόντα σε κάθε φάση μεγάλων γεγονότων της ζωής της Εκκλησίας. Δηλαδή δείτε, ας πούμε, και στην Πεντηκοστή, έτσι, και στο γεγονός της ενανθρώπισης είναι παρόν και το Άγιο Πνεύμα. Δεν υποτιμάται δηλαδή το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Λοιπόν, δείτε τώρα εδώ ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που δημιουργούν με τις αναλύσεις τους οι προτεστάντες. Έχουν εισαγάγει έναν όρο που μειώνει το Άγιο Πνεύμα και φυσικά μειώνει και το πρόσωπο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Μιλούν για την κενοτική Χριστολογία. Mm-hmm. Τι είναι αυτό? Για κένωση μιλάμε κι εμείς. Μα το λέει το Ευαγγέλιο. Και τι είναι η κένωση? Ότι ο Χριστός αδειάζει τον εαυτό του από τη θεϊκή του ισχύ και δύναμη για να ταπεινωθεί και να οδηγηθεί στο Σταυρό τελικά. Mm-hmm. Έτσι, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε εαυτόν εκένωσε, δηλαδή

0: δέχθηκε, αν και ήταν θεός, να οδηγηθεί στο σταυρικό θάνατο, τον πιο ατιμωτικό θάνατο. Αυτό όμως έγινε με έναν τρόπο που η Θεία Φύση επέτρεψε να συμβεί και η ανθρώπινη δέχτηκε και υπέφερε και πόνεσε. Γιατί ο Χριστός σαν άνθρωπος αγωνιούσε γι' αυτό που συνέβαινε. Έρχονται όμως οι Προτεστάντες και ερμηνεύουν τελείως διαφορετικά. Ενώ ας πούμε λέει στην προς Φιλιππησίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός εαυτόν εκένωσιν, ο Θεός εαυτόν, ο Χριστός δηλαδή, εαυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών.
1: Μάλιστα.
0: Εν ομοιώματι ανθρώπων. Ευρεθείς ως άνθρωπος, το λέει καθαρά εδώ, έτσι, ότι άδειασε τον εαυτό του από την θεϊκή του εξουσία, από το θεϊκό του μεγαλείο και ήρθε στη γη σαν απλός άνθρωπος, παίρνοντας μορφή δούλου τελικά. Και να οδηγείται στο Σταυρό. Αυτοί λοιπόν οι Προτεστάντες το ερμηνεύουν αυτό, ότι ο Χριστός δεν είναι καν Θεός. Είναι μόνο άνθρωπος. Και προσπαθούν έτσι με αυτόν τον τρόπο να μας πούν και κάνουν ότι κανένα άγιο πνεύμα δεν συνευδόκησε, δεν συμφώνησε σε μια τέτοια ένωση που λέτε εσείς οι Ορθόδοξοι, της πραγματικής ένωσης των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού. Μάλιστα. Δεν υπήρξε καμία παρουσία και Αγίου Πνεύματος στο μυστήριο της ενανθρώπισης, δηλαδή της υποστατικής ένωσης της θείας και ανθρώπινης φύσης στο πρόσωπο του Χριστού. Και προσπαθούν έτσι με την δική τους αυτή πρωτότυπη ερμηνεία, δεν έχει ακουστεί τέτοια ερμηνεία. Ποτέ στις ρίζες του αρχαίου χριστιανισμού δεν είχαμε τέτοια θεώρηση της κένωσης. Ερμηνεύαμε. Ο αρχαίγονος χριστιανισμός ερμήνευε τη φράση αυτή του Αποστόλου Παύλου, ότι ο Θεός άδειασε τον εαυτό του για να πάρει μορφή δούλου Θεού. Το ερμηνεύαμε σε μια κατεύθυνση θεοκεντρική, ότι ο Θεός ναι μεν άδειασε, αλλά δεν έπρεπε να είναι και Θεός. Και το έκανε για μας, από αγάπη, από ταπείνωση. Για να γίνει ομοούσιος ημίν κατά την ανθρωπότητα και να γίνει πραγματικό το γεγονός της σωτηρίας. Αν δεν έπαιρνε την ανθρώπινη φύση, έτσι, δεν θα μπορούσε να μεταφερθεί, να μεταδοθεί η σωτηρία στους ανθρώπους. Επομένως έπρεπε να γίνει ομοούσιος ημίν την ανθρωπότητα. Είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα στο γεγονός της ενανθρώπισης. Δεν είναι απόν.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά όμως τα ισοπεδώνουν και γι' αυτό ξέρετε στους διαλόγους που κάνουμε με τους Προτεστάντες έξω, γιατί πρέπει να γίνονται και διάλογοι σε επιτροπές εκεί, μεικτές επιτροπές Ορθοδόξων και Προτεσταντών, όπως και με τους Καθολικούς κάνουμε. Επισημαίνουμε σχετικώς όλα αυτά τα θέματα της ερμηνευτικής παράδοσης, ορθοντομώντας το λόγο της αλήθειας, διότι αυτή είναι και η διαχρονική διδασκαλία της Εκκλησίας.
1: Μάλιστα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, περίπου άλλα 6-7 λεπτά, και να κλείσουμε. Ίσως θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, και αν έχουμε χρόνο ίσως κάνουμε και μια μικρή σύνοψη με τη βοήθεια σας, κύριε καθηγητά. Ίσως εδώ επανερχόμαστε διαρκώς και σε αυτό που είπατε στην αρχή, σε μια ατομική εκδοχή της αλήθειας της πίστης, από την πλευρά των όταν μιλάμε, όταν αναφερόμαστε στις παραδοσιακές προτεσταντικές ομολογίες, χωρίς την
0: αυθεντία της ερμηνευτικής παράδοσης της Εκκλησίας. Αυτό είναι, έχει συνέπειες αρνητικές όμως.
1: Ναι.
0: Δημιουργεί διενέξεις, διαιρέσεις, σχίσματα. Δεν ξέρουμε, ήδη οι Προτεστάντες δεν μπορούν να μας πούν πόσες χιλιάδες σχίσματα έχουν δημιουργηθεί μεταξύ τους. Έχουν πολλές κοινότητες, ας πούμε, μεταξύ τους. Δεν υπάρχει μια ενιαία δομή εκκλησιαστική, καταλαβαίνετε. Και ας πούμε να φέρουμε μια άλλη μορφή ενός άλλου Προτεστάντη στα πρώτα χρόνια του Προτεστάντισμού, του Σβίγκλιου. Θα τον έχετε ακούσει. Ο Σβίγκλιος, λοιπόν, λέει τα ίδια πράγματα. Καθηκόντως πρέπει να αναφέρουμε το όνομά του, εφόσον κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στους πατέρες της μεταρρύθμισης. Έτσι, μετά το Λούθρο είναι ο Σβίγκλιος, λοιπόν, και πάμε και στον Καλβίνο κτλ. Μα και ο Σβίγκλιος λέει αυτό ακριβώς, ότι όλα είναι συμβολικά στην ζωή της Εκκλησίας, δεν είναι πραγματικά όσα γίνονται. Δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα που καθαγιάζει την κτιστή φύση κτλ. Αρνείται και αυτός τις εικόνες όπως όλοι οι άλλοι, δεν πιστεύει στην πνευματική χαρισματική παρουσία του εικονιζόμενου Αγίου στην εικόνα, δεν πιστεύει στην αγιότητα, αρνείται τα θαύματα, έτσι. Παρεμπιπτόντως να πω εδώ ότι ο Λούθυρος δεν απορρίπτει τη μετατροπή του άρτου και του νου σε σώμα και αίμα, το συζητάει το θέμα, αλλά έπεσαν όλοι οι άλλοι μετά, οι πατέρες του Προτεστανισμού πάνω του, Και τελικά αυτό που επικρατεί κυρίως στα προτεστατικά δόγματα είναι ότι όλα είναι συμβολικά και τίποτα δεν είναι πραγματικό. Και αυτό είναι. Επίσης ένα άλλο σημείο. Σας το είπα. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα του Θεού και καθομοίωση. Τι σημαίνει αυτό? Κατ' εικόνα του Θεού το ξέρουμε όλοι, ότι ο άνθρωπος δηλαδή έχει ελευθερία, συνείδηση, λογική, σκέψη. Έτσι, όλα αυτά, η ψυχή που λέμε είναι το κατ' εικόνα του Θεού. Τι είναι το καθομοίωση? Το καθομοίωση είναι η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να φτάσει στη θέωση, να φτάσει στην αγιότητα. Λοιπόν, για τους Ορθοδόξους κάτι τέτοιο είναι δυνατό να συμβεί με τη βοήθεια και του Αγίου Πνεύματος, που χαριτώνει και ενδυναμώνει τους αγώνες. Για τους Προτεστάντες δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα να φτάσει κανείς στη θέωση, δηλαδή στην αγιότητα, γιατί δεν είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα. Και γιατί δεν είναι παρόν? Γιατί δεν πιστεύουν ότι ενώθηκε ο Θεός με τον άνθρωπο. Θεός και κόσμος σε απόσταση. Είναι μια βασική αρχή αυτή του προτεσταντισμού.
1: Ναι, αφού θεωρούν κιόλας ότι ο Χριστός δεν είναι θεάνθρωπος, έτσι, ουσιαστικά. Ναι. Δεν είναι,
0: ναι.
1: Και χωρίζουν τον Χριστό από τον άνθρωπο, όπως μας λέγατε και προηγουμένως.
0: Ακριβώς. Η λουθηριανική δογματική διδασκαλία μπορεί να μην συμφωνεί με τους καλβινιστές. Σας είπα και προηγουμένως, οι Λουθηρανοί είναι πιο φιλελεύθεροι θεολογικά από τους καλβινιστές που είναι σκληροί. Αλλά ο Λούθηρος όμως είναι πολιτικά ανελεύθερος. Δηλαδή, ενώ δέχεται έναν θεολογικό φιλελευθερισμό, τέλος πάντων, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, ξέρω εγώ, να ερμηνεύει ό,τι θέλει, στην πολιτική οργάνωση όμως αυτά που προτείνει είναι πολύ σκληρά. Λέει, αποθέωση του πρωτίου του ηγεμόνα. Όλη τυφλή υπακοή στην απόλυτη απολυταρχία του ηγεμόνα, του βασιλιά. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αυτές οι θεωρήσεις στο Βυζάντιο. Σας είχα πει και άλλη φορά ότι στο Βυζάντιο δεν έχουμε τον θεσμό της απόλυτης βασιλείας. Υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα. Σύγκλητος λαός, στρατός, εκκλησία, τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσιες συνελεύσεις που ασκούν βέτο στην εξουσία του βασιλιά και σε πολλές περιπτώσεις. Μα γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί στην Ορθόδοξη Ανατολή ζει το Άγιο Πνεύμα. Ζούμε το πανηγύρι της ελευθερίας του Αγίου Πνεύματος που μας δίνει το δικαίωμα του λόγου που δεν λειτουργεί καταθλιπτικά. Και δεν λειτουργεί
1: καταπίεση. Δεν υπάρχει ένας καταναγκασμός. Ναι, προλάβατε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει αυτός ο καταναγκασμός, έτσι.
0: Ούτε νομικισμός, ούτε ηθικισμός. Νομίζω είναι πολύ βασικά. Ουσιαστικά τώρα ανακεφαλαιώνουμε όλα όσα
1: έχουμε πει. Λίγα λεπτά, δύο-δυόμιση λεπτά στη διάθεσή μας. Να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση, κύριε καθηγητά, όσο μπορούμε στα πιο βασικά σημεία. Ναι.
0: Ναι. Αυτός είναι ο κεντρικός πυρήνας της σημερινής μας συνάντησης. Στη σημερινή μας συνομιλία, κύριε Σπυρόπουλε, ότι τελικά, ναι, εντάξει, έχουμε και στον προτεστατικό χώρο τις διαφορές, ας πούμε. Τις είδαμε. Ο λουθυρανικός χώρος δεν αποδέχεται, ας πούμε, την καλβινική θέση για το βάπτισμα. Ότι δηλαδή απλώς συμβολίζει την αναγέννηση και τη συγχώρηση των αμαρτιών. Ότι αφορά μόνο τους προορισμένους, λέει ο Καλβίνος. Ότι η αναγέννηση δεν επιτελείται με το βάπτισμα. Ότι αποτελεί εξωτερικό σημείο η σφραγίδα και ότι δεν είναι αναγκαίο για τη σωτηρία. Όλα αυτά τα λέει ο Καλβίνος. Έτσι. Ο Λούθηρος δεν συμφωνεί με τις ακρότητες αυτές του Καλβίνου. Λοιπόν, η διαφορά αυτή έχει καταγραφεί με έντονο τρόπο στα γραπτά του Λούθηρου. Λοιπόν, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και ο ίδιος δεν πληρώνει αυτές τις συνέπειες της μεγάλης επανάστασης που ξεκίνησε. Γιατί έσπερε ανέμους και θέρισε θύελες μετά και ο ίδιος και όλη η ανθρωπότητα και όλη η Εκκλησία. Γιατί μας έβαλε στο παιχνίδι του ορθολογισμού ο Λούθηρος, δυστυχώς, όσο καλή διάθεση και προαίρεση και αν είχε, να ξεφύγει από τον καταπιστικό μηχανισμό της Καθολικής Εκκλησίας, που όντως λειτουργούσε καταπιστικά η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Με την επανάστασή του, έτσι, απελευθέρωσε τόσες δυνάμεις που λειτουργήσαν τελείως αποδομητικά εναντίον της Εκκλησίας.
1: Και έχουμε και αυτή την αποθέωση του ορθολογισμού, έτσι, να το ξεχνάμε και αυτό.
0: Και τελικά κατέληξε ακριβώς στην αποθέωση του ορθολογισμού του ανθρώπου και όχι του θεανθρώπου.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε έχουμε όλες αυτές τις τάσεις, θα μπορούσε κανείς να πει, ξεκινώντας από το Λούθηρο, πηγαίνοντας μετά στο Σβίγκλιο, στον Καλβίνο, έτσι όταν μιλάμε για τις παραδοσιακές προτεσταντικές ομολογίες, που όμως όλες αυτές οι τάσεις βλέπουμε ότι δεν αποδέχονται το Άγιο Πνεύμα ουσιαστικά, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ναι.
0: Γιατί είπαμε στη θέση του θεάνθρωπου βάζουμε τον άνθρωπο. Όπου είναι ο θεάνθρωπος είναι και το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο πατήρ είναι, λέμε, έχουμε τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος με τα υποστατικά τους ιδιώματα κατά την πατερική διδασκαλία. Ο πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός είναι γεννητός και το Άγιο Πνεύμα είναι εκπορευτό. Mm-hmm. Στέλνεται στον κόσμο. Λοιπόν, στο τροπάριο της Πεντηκοστής, τι μας λέγεται? Ότε κατά βάς της Εκκλησίας, έτσι το τροπάριο, ότε κατά βάς τας γλώσσας συνέχε διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος. Ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσεν. Λοιπόν, το πανηγύρι της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, γιατί είναι και το γεγονός της παρουσίας της Αγίας Τριάδος, καλεί σε ενότητα. Σε ενότητα που ανατρέπει την παλαιά διαίρεση της σύγχυσης των γλωσσών.
1: Μάλιστα.
0: Και του διαμοιρασμού των εθνών που είχαμε δει στον πύργο της Βαβέλ της Παλαιάς Διαθήκης.
1: Κύριε Καθηγητά, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε όμως για τη συνομιλία μας σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ εγώ.
1: Συνομιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, καθηγητή κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα το Άγιο Πνεύμα στις παραδοσιακές προτεσταντικές ομολογίες, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας, το Άγιο Πνεύμα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής, του Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσοστόμου. Επανέκδοση της περίφημης πλέον μελέτης, στην οποία παρουσιάζονται ο βίος, η πολιτεία και η ιστορική πορεία του νεοφανούς Αγίου της Εκκλησίας, η μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του από την Καπαδοκία στο Νέο Προκόπιο Ευβίας, καθώς και οι σχετικές ιερές ακολουθίες και τα επιτελεσθέντα θαύματα του Οσίου. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι 2.

0: εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές.

Στον ήχο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα, το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ.

Με τη χάρη και τη θεία δωρεά του Πνεύματος, ο καθένας από μας κερδίζει τη σωτηρία. Με πίστη πάλι και αγάπη και με αγώνα της αυτεξούσιας προαιρέσεως μπορεί να φτάσει στο τέλειο μέτρο της αρετής. Και τούτο για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή, όχι μόνο με τη χάρη, αλλά και με τη δικαιοσύνη. Και μήτε να αξιώνετε την τέλεια αρετή με μόνη τη θεία δύναμη και χάρη, χωρίς να συνεισφέρει και τους δικούς του κόπους. Μήτε πάλι με μόνη τη δική του προθυμία και δύναμη να φτάνει το τέλειο μέτρο της ελευθερίας και της καθαρότητας, χωρίς να βοηθήσει από ψηλά το χέρι του Θεού. Όπως λέει και ο ψαλμωδός, αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει το σπίτι ή δεν φυλάξει την πόλη, μάταια αγρυπνούν οι φύλακες και μάταια κοπιάζουν οι οικοδόμοι. Ερώτηση: ποιο είναι το θέλημα του Θεού στο οποίο προτρέπει και καλεί ο Απόστολος τον καθένα να φτάσει? Απόκριση: η τέλεια κάθαρση από την αμαρτία, η ελευθερία από τα πάθη της ατιμίας και η απόκτηση της κορυφαίας αρετής. Αυτό είναι ο καθαρισμός και αγιασμός της καρδιάς που γίνεται με τη μέθεξη του τέλειου και θεϊκού πνεύματος, με εσωτερική αίσθηση. Γιατί λέει ο Κύριος: μακάρι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό.

Το Άγιο Πνεύμα, γνωρίζοντας ότι τα αφανή και κρυφά πάθη δύσκολα φεύγουν και είναι σαν ριζωμένα βαθιά στην ψυχή, μας δείχνει μέσω του Δαβίδ με τι τρόπο να επιχειρούμε την κάθαρσή τους. Λέει αυτός δηλαδή: «Καθάρισέ με από τα κρυμμένα πάθη μου». Έτσι φανερώνει ότι θα το πετύχουμε αυτό με πολλή δέηση και πίστη και με ολοκληρωτική στροφή προς το Θεό, μαζί με τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος. Παράλληλα, με το να αντιστεκόμαστε και εμείς στα πάθη και να φυλάγουμε με κάθε τρόπο την καρδιά μας. Και ο μακάριος Μωυσής, θέλοντας με παραδείγματα να δείξει ότι η ψυχή δεν πρέπει να ακολουθεί δύο γνώμες, δηλαδή το καλό και το κακό, αλλά μόνο το καλό, ούτε να καλλιεργεί δύο είδη καρπών, δηλαδή ωφέλιμους και βλαβερούς, αλλά μόνο ωφέλιμους, λέει: «Στο αλώνι σου δεν θα ζέψεις μαζί ζώα διαφορετικού γένους, λόγου χάρη βόδι με γαϊδούρι. Αλλά αφού ζέψεις ζώα του ίδιου γένους, να αλωνίσεις τα σπαρτά σου». Δηλαδή στο αλώνι της καρδιάς μας να μην αλωνίζουν μαζί αρετή και κακία, αλλά μόνο η αρετή. Δεν θα υφάνεις λινό μαζί με μάλινο ύφασμα, ούτε μαλλί με λινό. Δεν θα καλλιεργήσεις το χωράφι σου δύο είδη καρπών μαζί. Δεν θα διασταυρώσεις ζώα διαφορετικού γένους, αλλά θα ενώσεις ζώα ίδιου γένους. Με όλα αυτά υπενήσεται με μυστικό τρόπο ότι δεν πρέπει να καλλιεργούνται μέσα μας, όπως είπαμε, κακία και αρετή, αλλά να γεννιούνται αποκλειστικά οι γόνοι της αρετής. Ούτε να μετέχει η ψυχή σε δύο πνεύματα, στο πνεύμα του Θεού και στο πνεύμα του κόσμου, αλλά μόνο στο πνεύμα του Θεού, και να καρποφορεί μόνο τους καρπούς του πνεύματος. Γι' αυτό λέει ο ψαλμωδός: «Συμμορφωνόμουν σ' όλες τις εντολές σου και μίσησα κάθε τι που οδηγεί στην αδικία».

ψυχή που επιθυμεί να διατηρήσει την παρθενικότητά της και να ενωθεί με το Θεό δεν πρέπει να μένει αγνή μόνο από τα φανερά αμαρτήματα, όπως είναι η πορνεία, ο φόνος, η κλοπή, η γαστριμαργία, η κατάκριση, το ψεύδος, η φιλαργυρία, η πλεονεξία και τα όμοια, αλλά πολύ περισσότερο από τα αφανή, όπως προείπαμε, δηλαδή από επιθυμία, καινοδοξία, ανθρωπαρέσκεια, υποκρισία, φιλαρχία, δολιότητα, κακοήθεια, μίσος, απιστία, φθόνο, φιλαυτία, υπερηφάνεια και τα όμοια. Κατά τη γραφή, τα εσωτερικά αυτά αμαρτήματα είναι ίσα με τα εξωτερικά, γιατί λέει «Ο Κύριος διασκόρπισε τα κόκαλα των ανθρωπάρεσκων και ο Κύριος αποστρέφεται τον αιμοχαρή και δόλιο άνθρωπο», δείχνοντας με αυτό ότι τη δολιότητα ο Κύριος την αποστρέφεται ίσα με το φόνο. Επίσης λέει για ανθρώπους που μιλούν ειρηνικά στους άλλους, μέσα τους όμως σχεδιάζουν κακά, και πάλι μέσα στην καρδιά σας συλλογίζεστε πώς να διαπράξετε ανομίες στη ζωή, και αλίμονό σας όταν όλοι οι άνθρωποι σας επενούν, όταν δηλαδή επιδιώκετε να ακούτε καλά για τον εαυτό σας από τους ανθρώπους και κρέμεστε από τη γνώμη και τους επένους τους. Επειδή πώς είναι δυνατό να διαφύγετε την προσοχή των ανθρώπων για πάντα όταν κάνετε το καλό? Άλλωστε και ο ίδιος ο Κύριος λέει να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, αλλά προσθέτει να επιδιώκετε να πράτετε το αγαθό για τη δόξα του Θεού και όχι για τη δική σας δόξα, ούτε να σας κινεί έρωτας για ανθρώπινους επένους, γιατί ο Κύριος φανέρωσε ότι τέτοιοι άνθρωποι είναι άπιστοι, λέγοντας «Πώς μπορείτε να έχετε πίστη αφού αποζητάτε τον έπαινο ο ένας του άλλου και δεν ζητάτε τη δόξα από το μόνο Θεό?» Πρόσεξε και τον Απόστολο πώς απαιτεί ακρίβεια ακόμη και μέχρι το φαγητό και το ποτό. Δίνει εντολή όλες οι πράξεις μας να αποβλέπουν στη δόξα του Θεού, λέγοντας «Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε οτιδήποτε, όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού». Και ο θεολόγος Ιωάννης κατατάσσει το μίσος μαζί με το φόνο, λέγοντας «Αυτός που μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος».

Η αγάπη όλα τα δέχεται, όλα τα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, λέει ο Απόστολος. Με το ουδέποτε εκπίπτει εννοεί το εξής: εκείνοι που έλαβαν τα χαρίσματα του πνεύματος που ανέφερε, αλλά δεν αξιώθηκαν ακόμη την τέλεια ελευθερία από τα πάθη μέσω της πλήρους και ενεργούς αγάπης, δεν έφτασαν ακόμη στην ασφάλεια. Αλλά η αρετή τους βρίσκεται ακόμη σε κίνδυνο και αγώνα και φόβο λόγω της επιβουλής των πονηρών πνευμάτων. Η τέλεια αγάπη όμως δεν υπόκειται ούτε σε πτώση ούτε σε πάθος, αλλά όπως υπέδειξε ο Απόστολος, είναι τέτοια ώστε οι γλώσσες των αγγέλων, η προφητεία, όλη η γνώση και τα χαρίσματα των ιαμάτων είναι μηδέν όταν παραβληθούν με εκείνη.

λόγος που ο Κύριος παρουσίασε την τελειότητα ως σκοπό είναι για να βλέπει ο καθένας πόσο φτωχός είναι από ένα τόσο μεγάλο πλούτο και να τρέχει με ζέση και ορμή προς αυτό το τέρμα και να διανύει έτσι τον πνευματικό δρόμο μέχρι ότου το φτάσει, όπως λέει ο Απόστολος. Έτσι να τρέχετε για να κερδίσετε το βραβείο. Το να απαρνηθεί κανείς τον εαυτό του σημαίνει το εξής: να είναι κανείς παραδομένος τελείως στην αδελφότητα και να μην ακολουθεί διόλου δικό του θέλημα, μήτε να έχει τίποτε δικό του παρά μόνο το ένδυμα, για να είναι απ' όλα ελεύθερος και να εκτελεί με χαρά ό,τι τον διατάζουν. Τους αδελφούς όλους και μάλιστα τους ανωτέρους και εκείνους που έχουν αναλάβει τα βάρη της μονής, να τους θεωρεί κυρίους και δεσπότες για τον Χριστό, υπακούοντας αυτόν που είπε: «Όποιος από σας θέλει να είναι πρώτος και μέγας, ας είναι τελευταίος από όλους και υπηρέτης σε όλους και δούλος όλων». Να μην επιδιώκει από τους αδελφούς ούτε δόξα, ούτε τιμή, ούτε έπαινο, ακόμη και εκείνον τον έπαινο που συνοδεύει την καλή διακονία και διαγωγή. Γιατί λέει ο Απόστολος: «Να διακονείτε με κάθε καλή διάθεση, όχι για τα μάτια και για να είστε αρεστοί στους ανθρώπους». Και να θεωρεί πάντοτε τον εαυτό του χρεώστη της διακονίας προς τους αδελφούς με αγάπη και απλότητα.

Ο καθένας που θέλει να χαραχθούν επάνω του τα καλά ήθη, πρέπει πριν από κάθε άλλο και παντού να επιδιώκει το φόβο του Θεού και την ιερή αγάπη, η οποία είναι πρώτη και μεγαλύτερη εντολή, και να την ζητεί από τον Κύριο ακατάπαυστα, να την κάνει περιεχόμενο της καρδιάς του, και έτσι με τη συνεχή και αδιάκοπη μνήμη του Θεού, προκόβοντας μέρα τη μέρα με τη χάρη, να προσθέτει σε αυτήν και να την αυξάνει. Γιατί με το ζήλο και το σθένος, τη φροντίδα και τον αγώνα, γινόμαστε ικανοί να αποκτήσουμε την αγάπη του Θεού, η οποία διαμορφώνεται μέσα μας με τη χάρη και τη δωρεά του Χριστού. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Όταν ο άνθρωπος νομίσει ότι επιμελείται άριστα τις εντολές, τότε είναι φανερό ότι αμαρτάνει και παραβαίνει την εντολή, γιατί έκρινε ο ίδιος τον εαυτό του και δεν περίμενε. Εκείνον που κρίνει αληθινά, όταν το πνεύμα του Θεού δίνει κοινή μαρτυρία με το δικό μας πνεύμα, σύμφωνα με το ρητό του Παύλου, τότε είμαστε αληθινά άξιοι του Χριστού και τέκνα Θεού. Όχι όμως όταν από τη δική μας ιδέα δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος, δεν είναι δόκιμος εκείνος που αυτοσυσταίνεται, αλλά εκείνος που τον συσταίνει ο Κύριος. Όταν ο άνθρωπος είναι γυμνός από τη μνήμη και το φόβο του Θεού, τότε είναι αναπόφευκτο να έχει έρωτα για τη δόξα και να κυνηγά τον έπαινο εκείνων τους οποίους υπηρετεί. Αυτός όμως ελέγχεται ως άπιστος από τον Κύριο, όπως προείπαμε. Πώς μπορείτε, λέει, να πιστεύετε εσείς που δέχεστε δόξα ο ένας από τον άλλον και δεν ζητάτε τη δόξα από το μόνο Θεό?

Με μεγάλο αγώνα και κόπο του νου, με σεμνές έννοιες και με συνεχή φροντίδα όλων των καλών, κατορθώνεται η αγάπη προς το Θεό, όπως προείπαμε. Και αυτό γιατί ο εχθρός εμποδίζει το νου και δεν τον αφήνει να προσιλώνεται στο θείο έρωτα με τη μνήμη των καλών, αλλά του ερεθίζει την αίσθηση προς τις γήινες επιθυμίες. Γιατί ο θάνατος του εχθρού και η αγχώνη του, μπορούμε να πούμε, είναι όταν ο νους χωρίς περισπασμό ενδιατρίβει στην αγάπη και στη μνήμη του Θεού. Από αυτό μπορεί να γεννηθεί και η ειλικρινής αγάπη του πλησίον. Επίσης και η αληθινή απλότητα, η πραότητα, η ταπείνωση, η ακεραιότητα, η αγαθότητα και η προσευχή. Και γενικά όλο το πανέμορφο στεφάνι των αρετών, από τη μία και μόνη και πρώτη εντολή, την αγάπη προς το Θεό, αντλεί την τελειότητα. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από μεγάλο αγώνα και πόνο κρυφό και εσωτερικό, από έρευνα των λογισμών και γύμναση των εξασθενημένων αισθητηρίων της ψυχής για να διακρίνουν το καλό και το κακό, και από ενδυνάμωση και αναζωπήρωση των καταπονημένων μελών της ψυχής με την επιμελή ύψωση του νου προς το Θεό. Γιατί όταν ο νους μας συνεχώς προσκολάται με τέτοιο τρόπο στο Θεό, θα γίνει ένα πνεύμα με τον Κύριο, σύμφωνα με το ρητό του Παύλου.

εκείνοι που αγαπούν την αρετή πρέπει νύχτα και μέρα να έχουν ακατάπαυστα αυτόν τον κρυφό αγώνα και τον πόνο και τη μελέτη κατά την εργασία οποιασδήποτε εντολής, δηλαδή όταν προσεύχονται, όταν διακονούν, όταν τρώνε, όταν πίνουν ή όταν κάνουν οτιδήποτε, ώστε όποιο αγαθό πραγματοποιηθεί να γίνει για τη δόξα του Θεού και όχι για τη δική μας δόξα. Έτσι θα είναι ευχερής και εύκολη για μας όλη η επιμέλεια των εντολών, καθώς θα την ευκολύνει και θα ελαφρύνει τον κόπο της η αγάπη του Θεού. Γιατί όλος ο αγώνας και η φροντίδα του εχθρού συγκεντρώνεται στο να αποτραβήξει το νου από τη μνήμη του Θεού και το φόβο και την αγάπη του, και εξαπατώντας τον με γήινα δολώματα να τον στρέψει από το όντως αγαθό στα νομιζόμενα αγαθά.

Πατριάρχης Αβραάμ, όταν συνάντησε τον ιερέα του Θεού Μελχισεδέκ, του έδωσε δώρο από τα καλύτερα των υπαρχόντων του και έτσι δέχθηκε την ευλογία του. Με αυτό, το πνεύμα μας ανυψώνει σε υψηλότερη θεωρία. Πρέπει δηλαδή τα άκρα και τα καλύτερα λιπαρά μέρη του όλου ψυχοσωματικού μας συνθέματος, τα οποία είναι ο νους, η συνείδηση, η αγαπητική δύναμη της ψυχής, να τα προσφέρουμε πρώτα απ' όλα σαν ιερό ολοκαύτωμα. Έπειτα τους πρώτους και καλύτερους από τους ορθούς λογισμούς μας να τους αφιερώνουμε στη μνήμη του Θεού και να τους απασχολούμε αδιάκοπα στην αγάπη Του και στο μυστικό και υπέρλογο ερωτά Του. Και έτσι μπορούμε να προκόβουμε μέρα τη μέρα και να προοδεύουμε στην αρετή με τη βοήθεια της Θείας Χάρης. Οπότε και το φορτίο της δικαιοσύνης των εντολών θα μας φανεί ελαφρό και θα τις εκτελούμε καθαρά και άμεμπτα, βοηθούμενοι από τον ίδιο τον Κύριο με την πίστη μας προς Αυτόν.

καθένας που θέλει να χαραχθούν επάνω του αυτά τα καλά ήθη, πρέπει πριν από κάθε άλλο και παντού να επιδιώκει το φόβο του Θεού και την ιερή αγάπη, η οποία είναι πρώτη και μεγαλύτερη εντολή, και να ζητεί από τον Κύριο ακατάπαυστα να την κάνει περιεχόμενο της καρδιάς του. Και έτσι με τη συνεχή και αδιάκοπη μνήμη του Θεού, προκόβοντας μέρα τη μέρα με τη χάρη, να προσθέτει σε αυτήν και να την αυξάνει. Γιατί με το ζήλο και το σθένος, τη φροντίδα και τον αγώνα, γινόμαστε ικανοί να αποκτήσουμε την αγάπη.

αγάπη του Θεού, η οποία διαμορφώνεται μέσα μας με τη χάρη και τη δωρεά του Χριστού. Από αυτήν κατορθώνουμε εύκολα και τη δεύτερη εντολή, δηλαδή την αγάπη προς τον πλησίον, γιατί τα πρώτα πρέπει να μπαίνουν μπροστά και να τα φροντίζουμε περισσότερο από τα άλλα, και κατόπιν τα δεύτερα ακολουθούν τα πρώτα. Αν τώρα κανείς παραμελήσει την πρώτη και μεγάλη εντολή, δηλαδή την αγάπη προς το Θεό, η οποία συγκροτείται από την εσωτερική μας διάθεση, την αγαθή συνείδηση και τα ορθά περί Θεού φρονήματα, συνάμα δε και από τη Θεία Βοήθεια, και από τη δεύτερη θέλει μόνο στην εξωτερική επιμέλεια της διακονίας να αφοσιωθεί, είναι αδύνατο να την ασκήσει σωστά και καθαρά. Γιατί όταν η κακία βρει το νου έρημο από τη μνήμη και την αγάπη και την αναζήτηση του Θεού, ή κάνει να φαίνονται δύσκολα και κοπιαστικά τα θεία πράγματα, σκανδαλίζοντας την ψυχή, και λύπες και κατηγορίες εναντίον της διακονίας των αδελφών, ή τον εξαπατά με την ιδέα ότι είναι τάχα ενάρετος, και τον φουσκώνει και τον παραπείθει να θεωρεί τον εαυτό του άξιο τιμής και σπουδαίο και τέλειο τηρητή των εντολών.

Σχετικά με την εξωτερική άσκηση και ποια αγαθή εργασία είναι μεγαλύτερη και πρώτη, πρέπει να γνωρίζετε τούτο, αγαπητοί, ότι οι αρετές είναι δεμένες μεταξύ τους και ακολουθούν η μία την άλλη σαν κάποια ιερή αλυσίδα, πιασμένες η μία από την άλλη. Η προσευχή, για παράδειγμα, από την αγάπη, η αγάπη από τη χαρά, η χαρά από την πραότητα, η πραότητα από την ταπεινοφροσύνη, η ταπεινοφροσύνη από τη διακονία, η διακονία από την ελπίδα, η ελπίδα από την πίστη, η πίστη από την υπακοή, η υπακοή από την απλότητα. Επίσης τα αντίθετα είναι δεμένα το ένα με το άλλο. Το μίσος με το θυμό, ο θυμός με την υπερηφάνεια, αυτή με την καινοδοξία, τούτη με την απιστία, η απιστία με τη σκληροκαρδία, αυτή με την αμέλεια, η αμέλεια με τη χάβνωση, με την ολιγορία ετούτη, αυτή πάλι με την ακηδεία, όπως επίσης και αυτή με την ανυπομονησία, ενώ η τελευταία με τη φιλιδονία. Έτσι και οι υπόλοιπες κακίες, η μία ακολουθεί την άλλη.

Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος, ο πονηρός θέλει να το σπηλώνει και να το καταμολύνει με την επιμιξία των δικών του σπερμάτων, δηλαδή της κενοδοξίας ή της ιήσεως ή του γογγισμού ή κάποιου άλλου παρομοίου, ώστε να μην γίνεται το καλό για το Θεό μονάχα ή με προθυμία. Αναφέρεται στη γραφή ότι ο Άβελ πρόσφερε στο Θεό θυσία από τα λιπαρά μέρη και από τα πρωτότοκα πρόβατα. Επίσης και ο Κάιν πρόσφερε δώρα από τους καρπούς της γης, αλλά όχι από τα πρώτα. Γι' αυτό ο Θεός δέχθηκε τις θυσίες του Άβελ, αλλά τα δώρα του Κάιν δεν τα δέχθηκε. Από αυτό μαθαίνουμε ότι ένα καλό μπορεί να μην το κάνουμε καλά, να το κάνουμε δηλαδή ή με αμέλεια ή καταφρονητικά ή για κάτι άλλο και όχι για το Θεό. Και γι' αυτό συμβαίνει να μην γίνεται ευπρόσδεκτο από το Θεό. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Χωρίς την αγάπη τι απομένει πια στους ανθρώπους? Τους απομένει αυτό που ήταν πάντα δικό τους, το σύθαμπο μέσα στο οποίο αγωνίζονται χωρισμένοι από τον Χριστό. Ένα σύθαμπο φτιαγμένο από λίγη αγάπη, λίγο μίσος και μπόλικη αδιαφορία. Ένα σύθαμπο μέσα στο οποίο οι άνθρωποι είναι ξένοι μεταξύ τους, όπου οι σχέσεις τους είναι εύθραυστες, στεριωμένες σε επαφές που συνεχώς σπάζουν και σε δεσμούς που χαλαρώνουν και διαλύονται. Αρχιεπίσκοπος Άντωνι Μπλουμ.

κακία δεν νικάμε τίποτα την κακία. Αντίθετα, αν κάποιος σου κάνει κακό, κάνε του καλό για να νικήσεις με την καλοσύνη την κακία. Αβάς ποιμήν.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Μακάρι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή σαν καλή μάνα, η οποία έδωσε και το υλικό για τη σάρκα μας την πλάση. Δέχεται επίσης με χαρά και ό,τι της πετάμε, από καλούς καρπούς μέχρι ακάθαρτα σκουπίδια, τα οποία επεξεργάζεται αθόρυβα σε βιταμίνες και της προσφέρει πλουσίο πάροχα με τους καρπούς της αδιακρίτως σε καλούς και κακούς ανθρώπους. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξένα σφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Οι ύβρις, οι αδικίες κλπ. Είναι τα καλύτερα νηστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού.

Όσοι έχουν ταπείνωση έχουν και καλοσύνη και θείο φωτισμό και δεν σκοντάφτουν ποτέ στην πνευματική τους πορεία από τα εμπόδια του πονηρού. Τους περισσότερους πειρασμούς, τις περισσότερες φορές, τους δημιουργεί ο ίδιος μας ο εαυτός, όταν βάζουμε τον εαυτό μας στις συνεργασίες μαζί με τους άλλους. Όταν δηλαδή θέλουμε να υψώνουμε τον εαυτό μας. Στον ουρανό δεν ανεβαίνει κανείς με το κοσμικό ανέβασμα, αλλά με το πνευματικό ανέβασμα. Όποιος βαδίζει χαμηλά, βαδίζει πάντα με σιγουριά και ποτέ δεν πέφτει. Εκείνος που δεν συμβουλεύεται στην πνευματική του πορεία, μπερδεύει τους δρόμους και κουράζεται πολύ και καθυστερεί. Εάν δεν ταπεινωθεί να ρωτήσει έστω και αργότερα, δύσκολα θα φτάσει στον προορισμό του. Ενώ αυτοί που συμβουλεύονται βαδίζουν ξεκούραστα, με σιγουριά και σκεπάζονται με τη χάρη του Θεού και φωτίζονται επειδή ταπεινώνονται. Όσοι κινούνται όλα απλά με καλούς λογισμούς και λένε όλους τους λογισμούς τους και πιστεύουν από πολύ ταπείνωση ότι δεν έχουν τίποτε το καλό, ενώ αγωνίζονται με φιλότιμο πολύ, αυτοί κρύβουν τον μεγαλύτερο πνευματικό θησαυρό μέσα τους, χωρίς να τον γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι ούτε οι άλλοι άνθρωποι. Κι έτσι δεν σπαταλιέται από τους ίδιους και δεν κλέβεται από τους άλλους. Στον πολύ ταπεινό και ευαίσθητο άνθρωπο, όταν ταπεινώνεται κανείς, βοηθιέται πολύ. Ενώ στον άνθρωπο που αγνοεί την ταπείνωση, εάν ταπεινωθείς, τον συμβουλευθείς ή πεις τα ελαττώματά του, τον κάνεις πιο περήφανο και ανεδί.

Ο άνθρωπος που δεν έχει ταπείνωση και καλούς λογισμούς είναι γεμάτος από αμφιβολίες και ερωτηματικά. Και επειδή θα βρίσκεται συνέχεια ζαλισμένος, έχει ανάγκη στις αρχές από γέροντα με μεγάλη υπομονή, για να του δίνει συνέχεια εξηγήσεις, μέχρι να καθαρίσει ο νους και η καρδιά, για να μπορεί να βλέπει καθαρά. Ο ταπεινός και καλοκάγαθος άνθρωπος, επειδή έχει την καθαρότητα και την εσωτερική και εξωτερική ηρεμία, έχει και βάθος πνευματικό και βλέπει βαθιά τα θεία νοήματα και βοηθιέται περισσότερο και αυξάνεται και η πίστη του πιο πολύ, ζώντας τα μυστήρια του Θεού. Ο υπερήφανος, εκτός που είναι σκοτισμένος, είναι και συνέχεια εσωτερικά και εξωτερικά ταραγμένος από την ελαφρότητα του εγωισμού. Στέκεται πάντα στην επιφάνεια των πραγμάτων και δεν μπορεί να προχωρήσει στο βάθος όπου βρίσκονται τα θεία μαργαριτάρια για να πλουτίσει πνευματικά.

περισσότερες ευκολίες δυσκολίες προξενούν. Οι κοσμικοί πνίγονται από τα πολλά. Έχουν γεμίσει ευκολίες, ευκολίες, και έκαναν τη ζωή τους δύσκολη. Αν δεν απλοποιήσει κανείς τα πράγματα, μια ευκολία γεννά ένα σωρό δυσκολίες. Όταν ήμασταν μικρά, κόβαμε το καρούλι στις άκρες, βάζαμε μια σφίνα μέσα και κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι και χαιρόμασταν με αυτό. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ότι ο πατέρας τους όταν αγοράζει Mercedes. Αν ρωτήσεις ένα κοριτσάκι τι θέλεις, ένα κουταλάκι ή μια πολυκατοικία, να δεις θα σου πει ένα κουταλάκι. Και τελικά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τη ματαιότητα του κόσμου. Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητος? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Από εκεί ξεκινά η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση.

Όσοι δίνουν τα πρωτεία στην εσωτερική τους μόρφωση, τη μόρφωση της ψυχής, και χρησιμοποιούν και την εξωτερική μόρφωση για την εσωτερική, αυτοί γρήγορα μεταμορφώνονται πνευματικά. Εάν ασκούνται και πνευματικά, τότε βοηθούν πολύ κόσμο θετικά, γιατί βγάζουν τον κόσμο από το άγχος της κολάσεως και τον οδηγούν στην παραδεισένια αγαλίαση. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές να έχουν λιγότερα πτυχία, αλλά βοηθούν περισσότερο, γιατί έχουν πολύ χάρη και όχι πολλά χαρτιά. Ο κόσμος γέμισε από αμαρτία και χρειάζεται πολύ προσευχή και βίωμα. Τα πολλά γραφτά είναι χάρτινα νομίσματα και η αξία τους θα εξαρτηθεί από το αντίκρισμα. Επομένως, θέλει δουλειά στο μεταλλείο της ψυχής.

Εάν οι άνθρωποι την ταχύτητα του μυαλού τους τη φρενάρανε λίγο, και το μυαλό τους θα ήταν ξεκούραστο, αλλά και η Θεία Χάρις θα τους πλησίαζε εύκολα. Η γνώση δίχως φωτισμό είναι καταστροφή. Όταν κανείς κάνει πνευματική δουλειά στον εαυτό του, όταν αγωνίζεται, τότε φωτίζεται από το Θεό. Έχει θείο φωτισμό, θείες εμπειρίες και όχι δικές του σκέψεις. Γι' αυτό και βλέπει μακριά. Ένας που έχει μυωπία, από κοντά βλέπει τα πράγματα καλά, αλλά μακριά δεν βλέπει. Και ένας που δεν έχει μυωπία, το πολύ πολύ θα δει λίγο μακρύτερα, αλλά και αυτό δεν λέει τίποτε. Τα σωματικά μάτια είναι δύο, τα πνευματικά είναι πολλά.

Όσοι απομακρύνονται από το Χριστό στερούνται το θείο φωτισμό, γιατί αφήνουν το προσήλιο σαν τους ανόητους και πηγαίνουν στο ανήλιο. Έτσι είναι επόμενο να είναι κρυολογημένοι και αρρωστημένοι πνευματικά. Αν δεν εξαγνιστεί ο άνθρωπος, αν δεν έρθει ο θείος φωτισμός, όσο σωστή κι αν είναι η άλλη γνώση, αυτό βλέπω, είναι ένας ορθολογισμός και τίποτε παραπάνω. Κι αν λείψει ο θείος φωτισμός, και αυτά που θα πούν και θα γράψουν δεν θα βοηθήσουν. Βλέπετε το ψαλτήρι που είναι γραμμένο με θείο φωτισμό, τι βαθιά νοήματα έχει. Μάζεψε αν θέλεις όλους τους θεολόγους, όλους τους φιλολόγους, και θα δεις ότι έναν ψαλμό με τέτοιο βάθος δεν μπορούν να φτιάξουν. Ενώ ο Δαβίδ ήταν αγράμματος, αλλά βλέπεις καθαρά πώς τον οδηγούσε το Πνεύμα του Θεού.

Και η εκκλησία σήμερα ταλαιπωρείται, γιατί λείπει ο θείος φωτισμός και καθένας πιάνει τα πράγματα όπως θέλει. Μπαίνει και το ανθρώπινο στοιχείο και δημιουργούνται πάθη και αλωνίζει μετά ο διάβολος. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να ζητούν εξουσία οι άνθρωποι που εξουσιάζονται από τα πάθη τους. Δηλαδή, γέροντα, πρέπει να ζητούν επίμονα το θείο φωτισμό οι άνθρωποι. Ναι, γιατί αλλιώς οι λύσεις που δίνουν είναι ενέργεια του μυαλού. Δημιουργείται σύγχυση μετά. Συνέδρια, παρασυνέδρια. Και το κακό είναι ότι δεν έχουν γνωρίσει προηγουμένως τον εαυτό τους. Γιατί όσο αξίζει η μία γνώση του εαυτού μας, δεν αξίζουν όλου του κόσμου οι γνώσεις. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ταπεινά τον εαυτό του, αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους. Αν μερικοί γνώριζαν τον εαυτό τους, θα έβλεπαν τα χάλια τους και δεν θα μιλούσαν καθόλου.

κόσμος έγινε τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα, ενώ πρέπει να κοιμούνται με το ηλιοβασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, τα μπετά, και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά? Τι να κάνουν και οι γονείς? Έρχονται τα παιδιά και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς». Έρχονται οι γονείς και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας». Έχει δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Και αν τώρα τα παιδιά δεν παιδεύουν τους γονείς, και τα παιδιά τους αργότερα δεν θα τους παιδεύουν. Ενώ αν τώρα δεν ακούν και παιδεύουν τους γονείς, και τα δικά τους παιδιά αργότερα θα τους βασανίζουν, γιατί θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Γέροντα, μερικά παιδιά λένε ότι έχουν βλαφτεί από την αγάπη των γονέων τους. Δεν έχουν δίκιο. Όταν το παιδί έχει φιλότιμο, δεν βλάπτεται από την αγάπη των γονέων. Αν εκμεταλλεύεται την αγάπη τους, θα καταστραφεί. Αν το παιδί βλάπτεται από την αγάπη των γονέων, στην ουσία το παιδί είναι βλαμμένο. Ενώ θα έπρεπε να ευγνωμονεί το Θεό για τους γονείς, για την αγάπη τους, εκείνος στεναχωριέται γιατί του δείχνουν καλοσύνη, ενώ άλλα παιδιά δεν έχουν γονείς. Τι να πεις? Όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς σαν ευεργέτες του και δεν τους αγαπάει, και ένας λόγος παραπάνω όταν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, πώς είναι δυνατόν να σέβεται και να αγαπάει το Θεό, το μεγάλο του ευεργέτη και πατέρα όλων των ανθρώπων, που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει στην παιδική ηλικία? Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Λοιπόν, όταν εσύ δεν αμαρτάνεις, δεν ψεύδεσαι, δεν κατακρίνεις, δεν πονηρεύεσαι κατά του πλησίον σου, τότε έχεις φόβο Θεού. Τότε είσαι σοφός και κατανοείς το Θεό, και για να μην τον λυπήσεις δεν αμαρτάνεις. Και αυτή είναι η όραση του Θεού. Και ο Θεός που βλέπει τα πάντα σε σκεπάζει από τις παγίδες του σατανά. Όλες τις θλίψεις, παιδί μου, αν τις υπομένουμε, βρίσκουμε χάρη παρακυρίου. Γι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμαστε, για να μας δοκιμάζει και να μας πλέξει στεφάνους. Όλη η δύναμη της ψυχής είναι η προσευχή, και καθώς το σώμα δυναμώνει με τις τροφές και τα διάφορα καρικεύματα που του προσφέρουμε, έτσι και η ψυχή μας θέλει ευχή, ανάγνωση, λόγο προφορικό, να βλέπει παράδειγμα, και έτσι λίγο-λίγο ξυπνάει. Με πολύ απλότητα να πορεύεσαι για να βρεις την καθαρότητα της ψυχής. Η απλότητα είναι μεγάλη ευτυχία για την ψυχή. Γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής.

Όσο μεγαλύτερη η αγάπη, τόσο μεγαλύτερη η οδύνη της ψυχής. Όσο πληρέστερη η αγάπη, τόσο πληρέστερη η γνώση. Όσο πιο φλογερή η αγάπη, τόσο πιο πύρινη η προσευχή. Όσο τελειότερη η αγάπη, τόσο αγιότερος ο βίος. Η χριστιανική διακονία συνεπάγεται ευσπλαχνία αγάπης. Είναι αναγκαίο ή να δεχθούμε μέσα στην καρδιά μας τις δυσκολίες και τη θλίψη αυτών που προσέρχονται σε μας, ή αλλιώς να εισέλθουμε εμείς στην καρδιά, στα βάσανά τους, να ταυτιστούμε μαζί τους. Κατά τη διάρκεια της προσευχής υπέρ των ανθρώπων, η καρδιά αισθάνεται μερικές φορές την πνευματική ή την ψυχική κατάσταση εκείνων για τους οποίους απευθύνεται στο Θεό η προσευχή. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ανοίξτε την καρδιά σας για να χαράξει εκεί το Άγιο Πνεύμα την εικόνα του Χριστού. Τότε θα γίνετε σιγά σιγά ικανοί να έχετε μέσα σας τη χαρά και το πένθος, το θάνατο και την Ανάσταση. Γέροντας Σοφρόνιος Σαχάροφ.

Αν ποθούμε τη βασιλεία των ουρανών, πρέπει να έχουμε πολύ προσοχή και επιμέλεια και προθυμία στην εργασία των εντολών του Θεού. Για να σωθούμε, δεν φτάνει μόνο να πιστεύουμε στον αληθινό Θεό και να είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Πρέπει και να αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα, να ζούμε αξίως της κλίσεως εις εκλήθημεν, δηλαδή να κάνουμε και έργα χριστιανικά, αφού είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί και τιμημένοι με το όνομα του Χριστού. Ας μην νομίζουμε πως θα σωθούμε μόνο με την πίστη. Η πίστη χωρίς έργα δεν ωφελεί σε τίποτα. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Η αγάπη έχει μέσα της το σπόρο της θυσίας. Είναι αδύνατο να αγαπάμε χωρίς να είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε. Και η θυσία, αν πάει ως το τέλος, γίνεται σταυρός. Καμιά φορά τα πρόσωπα προς τα οποία δίδεις την αγάπη σου δεν θα την καταλάβουν, και τότε μένεις

ξέρω ότι είναι απεσταλμένος από το Θεό και λες και ενσαρκώνει έναν άγγελο. Διαλέγει ο Θεός ποιους θα στείλει. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Η ψυχία στηρίζει το θάρρος της στο Χριστό και στον παρακαλεί και να μην δηλιάζει καθόλου, γιατί δεν πολεμάει μοναχή της, αλλά με σύμμαχο το φοβερό βασιλιά Ιησού Χριστό, το δημιουργό όλων όσα υπάρχουν, ασωμάτων και σωματικών, αοράτων και ορατών όντων. Όπως όσο πιο πολύ πέφτει η βροχή στη γη, τόσο πιο πολύ την απαλαίνει, έτσι και τη γη της καρδιάς μας τη χαροποιεί και την εφραίνει το Άγιο Όνομα του Χριστού όταν το φωνάζουμε και το επικαλούμαστε συχνά. Όσιος Ισύχιος ο Πρεσβύτερος.

Να γνωρίζεις πως η σωματική πόνη είναι φυσικά ιδιώματα του σώματος που είναι φθαρτό και υλικό. Πρέπει λοιπόν η πνευματικά παιδευμένη ψυχή να δείχνει με ευχαρίστηση όταν συμβαίνουν τα φυσικά αυτά πάθη, η πόνη δηλαδή, καρτερικότητα και υπομονή, και να μην κατηγορεί το Θεό γιατί δημιούργησε το σώμα. Ας μη ζούμε ζωή καλή και αρεστή στο Θεό για να μας επενέσουν οι άνθρωποι, αλλά για τη σωτηρία της ψυχής μας, γιατί κάθε μέρα βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας το θάνατο και τα ανθρώπινα είναι αβέβαια. Στο χέρι μας είναι να ζήσουμε με σοφροσύνη. Αχ, πόσο ανόητα τρέχουμε, μην ξέροντας ότι η πιο μεγάλη αρετή είναι η ταπεινοφροσύνη, όπως και ότι το πιο μεγάλο πάθος είναι η γαστριμαρτυρία.

Εργαζόμαστε τις αρετές για τους λόγους των γεγονότων και τους λόγους των γεγονότων για το λόγο που τους δίνει ουσία και ύπαρξη. Και αυτό συνήθως φανερώνεται στην κατάσταση της προσευχής. Κατάσταση προσευχής είναι μόνιμη ψυχική διάθεση, ελεύθερη από πάθη, που αρπάζει σε νοητό ύψος με τον πιο μεγάλο έρωτα, το φιλόσοφο νου. Δεν πρέπει να είναι μονάχα κύριος του θυμού και της επιθυμίας όποιος θέλει να προσευχηθεί αληθινά, αλλά και να είναι ελεύθερος από κάθε νόημα εμπαθές, δηλαδή γεμάτο πάθος. Όποιος αγαπάει το Θεό κουβεντιάζει μαζί του σαν με τον πατέρα του, ενώ συχαίνεται κάθε νόημα εμπαθές, δηλαδή γεμάτο πάθος. Το πως κάποιος έχει πετύχει την απάθεια δεν σημαίνει πως και προσεύχεται αληθινά, γιατί μπορεί να βρίσκεται μπλεγμένος στα γυμνά νοήματα και να τραβάει την προσοχή του η γνώση τους και οι ιστορίες τους και να βρίσκεται μακριά από το Θεό. Αν ο νους δεν ξεπέρασε τη θεωρία της σωματικής φύσεως, δεν είδε τελείως τον τόπο του Θεού. Γιατί μπορεί να μένει στη γνώση των πραγμάτων και να παίρνει μορφή σύμφωνα με αυτά. Όσιος νήλος ο ασκητής.

Ένας νέος υποτακτικός, βλέποντας το γέροντά του να απομακρύνεται συχνά στην πιο βαθιά έρημο, τον ρωτούσε με απορία: «Γιατί, Αβά, αποφεύγεις τους ανθρώπους? Δεν θα έχεις τάχα πιο αξία, όταν μένοντας κοντά στον κόσμο και αντικρίζοντας το κακό και την αμαρτία, τα αποστρέφεσαι?» «Άκουσε, παιδί μου», του εξήγησε ο αγαθός γέροντας, «ώσπου να φτάσει ο άνθρωπος στα μέτρα του Μωυσή, να γίνει θεόπτης, δεν έχει όφελος από τη συναναστροφή του με τον κόσμο. Εγώ, ο δυστυχής απόγονος του Αδάμ, παθαίνω συχνά ό,τι έπαθε ο πατέρας μου. Μόλις αντικρίσω της παρακοής μου τον καρπό, αμέσως τον επιθυμώ, τον δοκιμάζω και πεθαίνω. Στην έρημο δεν βρίσκονται εύκολα τα υλικά που τροφοδοτούν τα πάθη. Γι' αυτό είναι πιο πιθανό να νεκρωθούν».

Μέσα σε αυτή τη γνώση βλασταίνει το δέντρο της γνώσης των καλών και των κακών που ξεριζώνει την αγάπη. Αυτή η γνώση εξετάζει τα μικρά σφάλματα των άλλων, τα προβλήματα και τις αδυναμίες τους και μαθαίνει τον άνθρωπο να γίνεται αδιάλεκτος και να βρίσκει αντίλογο, να φέρεται δόλια κάνοντας σχέδια και έργα πονηρά και ό,τι άλλο προσβάλλει το συνάνθρωπο. Μέσα σε αυτήν ακριβώς τη γνώση κατοικεί η έπαρση και η υπερηφάνεια, γιατί κάθε τι καλό το αποδίδει στον εαυτό της και δεν το αναφέρει στο Θεό. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος παίρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνθης.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Θανάση Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Η ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας», σήμερα θα μιλήσουμε με θέμα «Η ελπίδα σε χαλεπούς καιρούς». Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, θεολόγος, διδάκτορ θεολογίας και επιστημονικός συνεργάτης της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου. Στον ήχο σήμερα είναι η Κωνσταντίνα Καζαντζή. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: καλωσορίσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, θεολόγο, διδάκτορα θεολογίας και επιστημονικό συνεργάτη της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου. Κύριε Αμπατζίδη, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη δυνατότητα που έχουμε να επικοινωνήσουμε σήμερα μαζί σας με αφορμή το αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στην έννοια της ελπίδας. Κύριε Αμπατζίδη, η ελπίδα σε χαλεπούς καιρούς, η ελπίδα δηλαδή σε δύσκολους καιρούς, σε δύσκολες εποχές, θα έλεγε κανείς. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής και στο ξεκίνημά της θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορούμε να ορίσουμε την έννοια της ελπίδας.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο, έως ακατόρθωτο θα έλεγα, να ορίσουμε την έννοια της ελπίδας. Οι μεγάλες, ουσιώδεις, περιεκτικές, αλλά ίσως και πολύ καθημερινές και πολύ βιωματικές έννοιες μένουν στην ουσία αόριστες. Βέβαια, πολλοί έγραψαν και μίλησαν για την ελπίδα. Θυμούμε τώρα την φράση του Αριστοτέλη, όπως μας την διασώζει ο Διογένης ο Λαέρτιος. Η ελπίδα, λέει, είναι το όνειρο του ξυπνητού ανθρώπου, του ανθρώπου που δεν κοιμάται.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η ελπίδα είναι ταυτόσιμη με τη ζωή, με την κίνηση, με την ενέργεια. Αυτό άλλωστε μας μαρτυρεί και η πασίγνωστη, η περίφημη αυτή φράση που αποδίδεται στον Κικέρονα, το «Dum spiro spero», «Όσο ζω ελπίζω», το οποίο οι ειδικοί βέβαια λένε ότι είναι σύνθεση δύο φράσεων, του αρχαίου Έλληνα Θεοκρίτου και του Κικέρωνα. Λοιπόν, η ελπίδα είναι κάτι που εκφράζει και ενισχύει τον παλμό της ζωής. Ο άνθρωπος ως ένα ενσυνείδητο και λογικό υποκείμενο, και αυτή είναι η μεγάλη του διαφορετικότητα, η ετερότητα από τα υπόλοιπα πλάσματα της δημιουργίας, έχει την ιδιότητα, την ιδιαιτερότητα να προσπαθεί να δώσει νόημα, σημασία. Νόημα στη ζωή του, στην κοινωνία, στον άλλον, στον κόσμο, στην ίδια την έννοια της ύπαρξης. Και αυτή η προσπάθεια για να δώσει κανείς σημασία και νόημα δημιουργεί, θα λέγαμε, και διάφορες ανάγκες, διάφορες απαιτήσεις για έναν τελειότερο βίο, για έναν καλύτερο βίο σε όλα τα επίπεδα, ή για μια υπέρβαση της τυχαιότητας, της φθοράς, του θανάτου, του τέλους. Αυτή λοιπόν είναι η κινητήρια δύναμη της ελπίδας, που ταυτόχρονα συνιστά και κινητήρια δύναμη της ζωής.
0: Μάλιστα. Άρα η ελπίδα δεν είναι κάτι δεδομένο και αυτονόητο.
1: Ασφαλώς δεν είναι κάτι δεδομένο και αυτονόητο. Η ελπίδα είναι ένα ρίσκο, όπως είχε πει και ο Έρνστ Μπλοχ, ο οποίος έθεσε και τις προϋποθέσεις για τη θεολογία της ελπίδος. Η ελπίδα είναι ένα ρίσκο, η ελπίδα είναι ένα άνοιγμα, μια διακινδύνευση, μια προσπάθεια. Η ελπίδα είναι κάτι το οποίο παραμένει πάντα άπιαστο και πάντοτε αναγεννάται. Γι' αυτό, αν θέλετε, και η ελπίδα είναι ως κινητήρια δύναμη της ζωής, όπως είπαμε προηγουμένως, και η αιτία για όλες τις εκφάνσεις και τις εκδηλώσεις του πολιτισμού. Σε τελική ανάλυση, η τέχνη, η φιλοσοφία, η θρησκεία και η επιστήμη ακόμη είναι μια προσπάθεια που πηγάζει από την ελπίδα του ανθρώπου, είτε να καλυτερεύσει τις άμεσες συνθήκες της ζωής του, είτε να ερμηνεύσει τη ζωή, να της δώσει νόημα, να ξεπεράσει τις μεγάλες δυσκολίες της, τι κάνουμε με την ιατρική για παράδειγμα, και βέβαια το μεγάλο αυτό ένιγμα της ύπαρξης που συνιστά ο θάνατος.
0: Μάλιστα.
1: Πάντοτε ο θάνατος ήταν μια αφετηρία, θα λέγαμε, δουλειάς για τον άνθρωπο, με την έννοια του ότι έτσι δημιούργησε τη φιλοσοφία, τη θρησκεία και την επιστήμη, αλλά και πάντοτε ήταν μια ελπίδα. Έτσι, πάντοτε δημιουργούσε, θα λέγαμε, το απόθεμα μιας ελπίδας ότι ίσως ο θάνατος μπορεί να ξεπεραστεί.
0: Μάλιστα. Άρα είναι ένα διαχρονικό αίτημα αυτό της ελπίδας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι Είναι πιο επιτακτικό αυτό το αίτημα σε δύσκολους καιρούς. Ξέρετε, θυμόμουν το «Ζητείτε ελπί» του Σαμαράκη.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι συνδυασμένο με μια συγκεκριμένη εποχή. Άρα μπορούμε να πούμε ότι αν και το περιθανάτου ερώτημα προφανώς είναι διαχρονικό και απασχολεί τον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή, απ' την άλλη όμως ίσως οι πιο δύσκολες συνθήκες που κατά καιρούς υπάρχουν στην ανθρωπότητα θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάνουν πιο επιτακτικό το αίτημα για ελπίδα.
1: Ασφαλώς, προφανώς. Δείτε, η ζωή του ανθρώπου οπωσδήποτε εύκολα εμπλέκεται ή εγκλωβίζεται μέσα στη δίνη μιας καθημερινότητας. Η καθημερινότητα αυτή δύσκολα αφήνει περιθώρια, δημιουργεί ένα είδος κοινωνικού αυτομάτου. Ναι. Ο άνθρωπος σαν ένα κοινωνικό αυτόματο τρέχει να καλύψει σε κάθε εποχή περισσότερο ή λιγότερο, δεν είναι μόνο στη σημερινή σύγχρονη εποχή μας. Τρέχει να καλύψει τις καθημερινές βιωτικές του μέρημνες. Ναι. Οπότε πολλές φορές λησμονεί, θα λέγαμε, είτε μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα, είτε δημιουργείται μια κατάσταση ευχάριστη μέσα στην καθημερινότητά του, η οποία κάνει την ελπίδα να σιγάσει. Όταν όμως βρεθεί ενώπιον δύσκολων καταστάσεων, διαχρονικά, τότε πάντοτε, οπωσδήποτε, αναμφίβολα, λογικά, η ανάγκη για σημασία, η ανάγκη για ξεπέρασμα των εμποδίων, η ανάγκη για έναν πιο ευχάριστο και ενίδωνο βίο του δημιουργεί και μια αναγέννηση της ελπίδας ότι θα ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες. Ότι θα μπορέσει να νικήσει τη συγκυρία.
0: Μάλιστα. Πολλές φορές βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την διάψευση των ελπίδων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό ίσως γίνεται, υπενηχθήκατε κι εσείς κάτι πριν από λίγο, επειδή ίσως απομακρυνόμαστε από τα μεγάλα ερωτήματα όπως είναι το περιθανάτου ερώτημα, απομακρυνόμαστε από αυτό, μας αφομοιώνει μια καθημερινότητα που πολλές φορές μπορεί να είναι αλλού δύσκολη, αλλού δυσκολότερη, αλλού, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και περιοχές που αντιμετωπίζουν εμφυλίους πολέμους και άλλα πολεμικά γεγονότα. Υπάρχουν άλλες περιοχές που έχουν μια επίφαση ειρήνης. Υπάρχουν γενικώς προβλήματα, βλέπουμε ότι υπάρχουν σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Μήπως πολλές φορές εμείς ελπίζουμε για τους λάθος λόγους, μέσα από αυτή την καθημερινότητα αφήνουμε τα μεγάλα ζητήματα όπως είναι το ζήτημα της ζωής και του θανάτου, επενδύουμε σε λάθος πράγματα και μετά βιώνουμε μια διάψευση των ελπίδων μας.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, και πραγματικά έτσι συμβαίνει. Δείτε, η διάψευση των ελπίδων μπορεί να έχει πολλούς λόγους αν το δούμε το πράγμα γενικά. Ναι. Μπορεί να είναι λάθος η στοχοθεσία μας, μπορεί να έχουμε αδυναμία να πραγματώσουμε τα όνειρά μας και τις ελπίδες μας, μπορεί συγκυρίες της ζωής να μας αποτρέψουν ή να δημιουργήσουν ένα ανάχωμα, αλλά αυτό το οποίο κυρίως συμβαίνει και μάλιστα συμβαίνει στην εποχή μας είναι μια βαθιά και ριζική απογοήτευση από κάθε ελπίδα. Στην εποχή της νεωτερικότητας, η οποία έτσι συμβατικά να την ορίσουμε από την περίοδο του διαφωτισμού και εξής, ο Τέιλορ θα μας έλεγε από τις αρχές του 16ου αιώνα, στην περίοδο της νεωτερικότητας λοιπόν ο άνθρωπος γνωρίζει μία διαφοροποίηση, γίνεται ο ίδιος ο προτεργάτης αυτής της διαφοροποίησης. Ποια είναι αυτή η διαφοροποίηση? Ότι ο άνθρωπος τοποθετείται στο κέντρο της ιστορίας και της ιστορικής δυναμικής, της κοινωνικής δυναμικής, θεωρεί με έναν τρόπο απόλυτο ότι κατέχει τα πράγματα και ότι μπορεί να έχει τις προδιαγραφές του μέλλοντος στα χέρια του, είτε αυτό αφορά την επιστήμη, την οικονομία, την πολιτική, την κοινωνία, οτιδήποτε. Εξοβελίζει στο υπερπέραν αν δεν προσπαθεί να διαγράψει παντελώς κάθε έννοια υπερφυσικού, θρησκείες κλπ. και υπάρχει, θα έλεγε κανείς, ένα είδος ιδεολογικής υπερβολής, η οποία οπωσδήποτε υποδαβλίζεται και στηρίζεται πάνω στην ελπίδα. Ναι, με μια καλύτερη πολιτική φιλοσοφία μπορώ να φτιάξω μια δίκαιη κοινωνία. Ναι, με την επιστήμη μπορώ να βελτιώσω τις συνθήκες ζωής του ανθρώπου, ίσως να ξεπεράσω και πολλές ασθένειες. Τελευταία συζητούμε και διάφορα πράγματα. Ακόμα και τον θάνατο, ίσως, κατά την άποψη κάποιων. Αλλά όμως, όταν αυτές οι ελπίδες διαψεύστηκε όχι μία προσπάθεια του ανθρώπου, αλλά διαψεύστηκε αυτή η ίδια του η τάση να ελπίζει, να θέλει κάτι άλλο, να προσπαθεί για το παραπάνω, για το διαφορετικό, για το υπερβάλλον. Αυτό το οποίο βλέπουμε στον νεότερο άνθρωπο, και καλύτερα να πει κανείς τον σύγχρονο, στον άνθρωπο της εποχής μας, των τελευταίων δεκαετιών, είναι μια κατάρρευση όλων των ιδεών, των ενιών, των ελπίδων, των ιδεολογιών, των φιλοσοφιών. Έναν άνθρωπο κενό, έναν άνθρωπο ο οποίος ακόμα και το πρόταγμα της αυτοπραγμάτωσης το οποίο βάζει, είναι ένα πρόταγμα που δεν ξέρει ούτε πού να το διοχετεύσει, ούτε πώς να το διαχειριστεί. Οπότε εδώ βρίσκεται μια πολύ μεγάλη δυσκολία για την απελπισία του ανθρώπου. Για έναν άνθρωπο δηλαδή που δεν έχει κάποιο όνειρο, δεν έχει κάποιο σκοπό πέρα από την επιβίωση και βέβαια πέρα από την καλοπέραση. Μια επιβίωση, θα λέγαμε, η οποία, ξέρω εγώ, του εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές απολαύσεις. Με κάθε συνείδηση του εφήμερου χαρακτήρα. Έχει συνείδηση, κατά την προσωπική μου τουλάχιστον άποψη, ο άνθρωπος του εφήμερου χαρακτήρα όλων αυτών, αλλά είναι το μόνο το οποίο του έμεινε. Και εδώ βέβαια υπάρχει ένας τεράστιος χώρος για πολύ προβληματισμό, είτε αφορά τις φιλοσοφίες και τις ιδεολογίες, είτε αφορά και τις θρησκείες και ειδικότερα τη χριστιανική θεολογία. Κατά πόσο δηλαδή και οι ίδιες οι ιδεολογίες, κατά πόσο και οι ίδιες οι φιλοσοφίες, αλλά κατά πόσο και η ιστορική πραγμάτωση του χριστιανισμού οδήγησε ή βοήθησε στην διάψευση αυτών των ελπίδων. Είναι πολύ κρίσιμο το ζήτημα στο σημείο αυτό.
0: Κύριε Μπατζίδη, όπως έτσι μας το περιγράψατε και μας το αναλύσατε, καταλαβαίνουμε ότι τελικά ο άνθρωπος της εποχής του διαφωτισμού, που είναι επηρεασμένος από το κλίμα του διαφωτισμού και την ιδεολογία του, τελικά δεν διαφέρει από το σύγχρονο άνθρωπο. Απλά ο άνθρωπος του διαφωτισμού είχε μια συγκεκριμένη ιδεολογία, πίστεψε ότι θα βρει τη λύση στα προβλήματα της ζωής του, πίστεψε ότι μπορεί να δώσει απαντήσεις στα μεγάλα θέματα μέσα από μια συγκεκριμένη ιδεολογία που αναπτύχθηκε εκείνη την εποχή. Σήμερα ο άνθρωπος απλά έχει χάσει αυτή την ελπίδα. Ο άνθρωπος του διαφωτισμού ήλπιζε ότι με αυτούς τους τρόπους και μακριά από το Θεό θα κατόρθωνε να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου και να κάνει μια πιο δίκαιη κοινωνία. Σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος έχει καταλάβει ότι αυτό δεν γίνεται και έχει χάσει κάθε ελπίδα. Δεν έχει στραφεί όμως προς το Θεό. Δεν ξέρω αν σήμερα κατά κάποιον τρόπο ο άνθρωπος έχει αρχίσει να στρέφεται στη μηχανή και στη τεχνητή νοημοσύνη, θεωρώντας ότι μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Στη θέση της ιδεολογίας δηλαδή του ανθρώπου του διαφωτισμού, μήπως σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος έχει τοποθετήσει τη μηχανή και τη τεχνητή νοημοσύνη?
1: Είναι ίσως η τελευταία άγκυρα ελπίδος για τον άνθρωπο ο οποίος είναι μακριά, όπως λέμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών από το Θεό, ή εν πάση περιπτώσει δεν προβληματίζεται για την πιθανότητα σχέσης με τον Θεό. Αυτό, όπως το περιγράφεται, το οποίο είναι πολύ σωστό και το συμμερίζομαι, φανερώνει την κατάσταση του σημερινού ανθρώπου. Με τη διαφορά να δώσει κανείς την έμφαση στην κατάρρευση των ιδεολογιών.
0: Μάλιστα.
1: Ο άνθρωπος όταν ξεκίνησε, ας πούμε, η νεωτερικότητα, πέρασε μία φάση η οποία είναι φάση αιώνων. στην οποία πίστεψε σε αυτή την υπόθεση.
0: Ναι.
1: Ο θετικισμός του 18ου, 19ου αιώνα δεν μαρτυρεί τίποτα άλλο παρά αυτό. Μεγάλοι φιλόσοφοι, στοχαστές, κοινωνικοί, ναι, πολιτικοί κτλ. Επένδυαν σε αυτή την υπόθεση. Στην υπόθεση δηλαδή της επιστήμης, της φιλοσοφίας, ναι, της κοινωνικής γνώσης, του ορθολογισμού. Σήμερα κατέρευσαν παταγωδώς όλα αυτά, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να είναι νεός, να είναι ερημένος μέσα στο πέλαγος. Βέβαια, πάντοτε, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, με την προκατάληψη, θα έλεγα, το ότι δεν πρέπει να στραφούμε προς τον Θεό, δεν πρέπει να αναζητήσουμε μία σχέση και μία, να κάνουμε αυτό το υπαρξιακό πείραμα μιας σχέσης με το άλλο, με αυτό που δεν είναι μέσα στις δυνατότητες του ανθρώπου ή στις δυνατότητες της δημιουργίας. Και βέβαια, ως τελική άγκυρα σωτηρίας, μιλάμε σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη και περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη για την ανθρώπινη αναβάθμιση ή τον τρανσουμανισμό, όπου είναι ένα πέλαγος πραγμάτων εδώ πέρα που δεν ξέρει κανείς που θα βγει το πράγμα. Και είναι, θα λέγαμε, ακόμα αν θέλετε, μια ελπίδα η οποία συνιστά ταυτόχρονα και απειλή, διότι αυτό που θα διασωθεί, αν ποτέ διασωθεί, είναι τεράστια βέβαια η συζήτηση, δεν μπορούμε να την κάνουμε εδώ, αν ποτέ διασωθεί δεν ξέρουμε αν θα είναι ο άνθρωπος,
0: ναι,
1: και η δημιουργία όπως τη γνωρίζουμε.
0: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και ακούγονται κάποιες φωνές που τονίζουν τους κινδύνους από αυτήν την υπερβολική ανάπτυξη της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Ουσιαστικά είναι τέτοιες οι εξελίξεις που νομίζω δεν τις προλαβαίνουμε, αλλά έχει αρχίσει να εκφράζεται ένας προβληματισμός για το ανθρώπινο πρόσωπο και τη μηχανή.
1: Ευτυχώς, και φυσικά μπορούμε να ελπίσουμε και να τονίσουμε εδώ το ρήμα ότι αυτός ο προβληματισμός καταρχήν θα είναι νυφάλιος, δεν θα είναι αφοριστικός ή τεχνοφοβικός, θα είναι νυφάλιος, αλλά θα εξαπλωθεί ολοένα και περισσότερο δημιουργικά και γόνιμα σε μια συζήτηση. Δείτε, το μεγάλο ζήτημα στις υποθέσεις αυτές είναι ότι μεταξύ των άλλων βέβαια, γιατί εδώ μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα, και η ελληνική βιβλιογραφία έχει γίνει εκτεταμένη, κυρίως η αγγλόφωνη είναι πάρα πολύ μεγάλη, μέσα στις τάσεις του μετανθρωπισμού, μέσα στο κίνημα, αν το θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών του μετανθρωπισμού, υπάρχουν πολλές τάσεις, δεν είναι και αυτοί ενιαίοι. Εν πάση περιπτώσει, ένα από τα ζητήματα, καθοριστικό όμως, που έχει, θα λέγαμε, και μία θεολογική διάσταση, είναι η αδυναμία του κοινωνικού ελέγχου των πραγμάτων αυτών.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δεν μπορούμε να ελέγξουμε άλλα και άλλα πράγματα, παραδείγματος χάρη την πολιτική εξουσία ή, ναι, αν θέλετε, το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, πόσο μάλλον θα ελέγξουμε πράγματα τα οποία εκ του αντικειμένου τους, ψηλή τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, χρειάζονται και πολύ πολύ ειδικές προϋποθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί λέω ότι το ζήτημα αυτό έχει θεολογικές προεκτάσεις? Διότι πίσω από την κατάχρηση κάθε δυνατότητας ελοχεύει η ιδιοτέλεια, η ιδιωτία, το ίδιο,
0: μάλιστα,
1: ο εγωισμός, η μη σχέση, η οποία έχει τη ρίζα της την αποκοπή της σχέσης με το Θεό, τουλάχιστον για τη χριστιανική αντίληψη και ανάλυση.
0: Μάλιστα. Ίσως δεν είναι πολύ δόκιμο, ωστόσο θα επιχειρήσω να σας ρωτήσω, επειδή θεωρούμε πολλές φορές ότι εμείς ζούμε στα δυσκολότερα χρόνια που έχει ζήσει ποτέ η ανθρωπότητα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτή την πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αν κάνει κανείς, θα μπορούσε μάλλον κανείς να κάνει μια σύγκριση της εποχής μας και της εποχής των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, και σας ρωτώ για τον εξής λόγο. Είναι μια εποχή που σε πολλά έτσι σημεία υπάρχουν διώξεις των χριστιανών. Είναι μια εποχή που οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν να αντιμετωπίσουν πάρα πολλές αιρέσεις, και όπως διαβάζουμε εμείς οι μη ειδικοί και μη θεολόγοι, οι αιρετικοί ήταν πολύ διαβασμένοι άνθρωποι. Δεν ήταν άνθρωποι που είχαν σπουδάσει κλπ. Και βλέπουμε ότι ήταν, δεν ήταν και τότε μια πολύ δύσκολη εποχή που οι πατέρες της Εκκλησίας έπρεπε να επιχειρηματολογήσουν, να γράψουν για την Ορθόδοξη πίστη, να λύσουν μια σειρά από θέματα.
1: Ναι, συμφωνώ, πολύ συμφωνώ στο γεγονός ότι λίγες αλλαγές υπάρχουν από εποχές σε εποχές. Πάντοτε οι εποχές, αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά, είχαν τη δυσκολία τους. Επίσης συμφωνώ στο ότι ο άνθρωπος κάθε εποχής βιώνει τα δικά του προβλήματα και τις δικές του δυσκολίες ως τις μεγαλύτερες δυσκολίες που υπάρχουν, τις πλέον ανυπέρβλητες. Οπότε σίγουρα σε όλη αυτή την συζήτηση περί δυσκολίας της εποχής μας, οι δύσκολοι καιροί, υπάρχει μια αίσθηση υπερβολής. Όμως, εάν θέλουμε έτσι να ιχνηλατήσουμε τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της εποχής μας, θα λέγαμε ότι η εποχή μας συνοδεύεται από μερικές διαφοροποιήσεις, παραδείγματος χάρη. Μια απειλή μαζικού αφανισμού.
0: Ναι.
1: Είτε αυτός λέγεται πυρηνικός όλεθρος, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, εκτεταμένος βιολογικός πόλεμος, μεγάλες πανδημίες που δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε, είτε λέγεται, εάν θέλετε, και κίνδυνος από την ίδια τον τρανσουμανισμό, την ανθρώπινη αναβάθμιση κλπ. Όλα αυτά λοιπόν... Και στο βαθμό που η πραγματικότητά μας παγκοσμιοποιείται ολοένα και περισσότερο με μία, έτσι θα έλεγε κανείς, ακατέργαστη και βίαιη παγκοσμιοποίηση, η οποία αφορά μόνον την οικονομία και την επιβολή μιας παγκόσμιας εξουσίας, ενός παγκόσμιου νόμου, παραδείγματος χάρη, δείτε ότι σήμερα το πρόβλημα, ας πούμε, της ενταξιοδότησης είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, τουλάχιστον για τον δυτικό κόσμο. Το ζήτημα των ασφαλιστικών ταμείων είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα για τον δυτικό κόσμο, και άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο το αντιμετωπίζουν, ας πούμε, και έρχονται απέναντι στο πρόβλημα. Όσο λοιπόν αυτά όλα διεθνοποιούνται, τόσο ο άνθρωπος αισθάνεται ότι είναι κρέμεται από πάνω του μια μεγάλη απειλή. Ωστόσο, σε άποψη, κατά την θεολογική άποψη, αν το δει κανείς, κατά τη θεολογική ματιά, θα έλεγε ότι πάντοτε ο άνθρωπος αποκομμένος από τον Θεό αντιμετωπίζει τη ζωή ως απειλή θανάτου, είτε βιολογικού θανάτου, είτε ενός θανάτου πριν το θάνατο, ενός θανάτου μοναξιάς, μη σχέσης, ανταγωνισμού, επιβολής του ενός προς τον άλλον. Και αν θέλετε, και οι σημερινές δυσκολίες, και εδώ πολύ θα συμφωνούσε κανείς στον πυρήνα της σκέψης σας, οι σημερινές δυσκολίες, οι δυσκολίες της σημερινής εποχής, στη ρίζα τους, στο θεμέλιό τους, είναι ακριβώς αυτές. Άρα είναι διαχρονικές.
0: Μάλιστα. Εδώ βέβαια θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς αν όλα αυτά που συζητάμε σημαίνουν ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να ενδιαφέρεται για τα θέματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Γιατί θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος που μας ακούει, ναι, μιλάμε για την ελπίδα στο Θεό, μιλάμε για τη σχέση με το Θεό, μήπως αυτό σημαίνει ότι εμείς οι χριστιανοί καλούμαστε να διαφορήσουμε για κάθε τι που μας περιβάλλει, για τα προβλήματα της εποχής μας, και να σκεφτόμαστε μόνο τη ζωή μετά το θάνατο?
1: Κάθε άλλο, κάθε άλλο. Αυτό μάλιστα θα μπορούσε να συνιστά και μία αίρεση υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, όταν είναι μια σχέση βέβαια γνήσια, ειλικρινής, υπαρξιακή, μια σχέση εν τη εκκλησία, μια σχέση μυστηριακή, μια σχέση επώδυνης καθημερινότητας, η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό είναι μεταμορφωτική της κοινωνίας και της ιστορίας και του κόσμου. Και δεν είναι μεταμορφωτική τόσο ως προς τη δημιουργία μιας νέας κοινωνικοπολιτικής θεωρίας, αλλά είναι μεταμορφωτική στην πράξη. Και βέβαια το να θεωρήσουμε ότι στον δύσκολο αυτό κόσμο και στη δύσκολη αυτή ζωή που ζούμε υπάρχει εναλλακτική μιας άλλης ζωής η οποία θα είναι καλή και χαρούμενη, ξέρω εγώ, είναι ένας ιδιάζων πλατωνισμός, ίσως είναι ένας χριστιανικός πλατωνισμός, ο οποίος πέρα από πλατωνισμός έχει και στοιχεία αιρέσεως, διότι ξεχνά ότι ο άνθρωπος είναι το συναφότερον, ψυχή και σώμα, και ότι εκτός από την ίδια τη σωματική μας ατομικότητα καλούμαστε να γίνουμε η γέφυρα, ο φορέας της σωτηρίας όλης της δημιουργίας. Και καμία σωτηρία δεν είναι ατομική και περίκλειστη ως ένα ιδιωτελές ψυχικό γεγονός, ίδιον ψυχικό γεγονός, η οποία δεν αφορά τον άλλο ή δεν συσχετίζεται για τον άλλο ή δεν πονά για τον άλλον ή δεν θεωρεί ευθύνη της τον άλλον. Χρεός της και οφειλέτης ημί πάντων ανθρώπων, έλεγε ο Παύλος ως προς το ζήτημα της σωτηρίας τους. Κατά συνέπεια λοιπόν, και εδώ βρίσκεται ένα είδος ευθύνης της θεολογίας, της εκκλησίας μέσα στην ιστορική πορεία, είναι να μπορεί να αρθρώσει μία πράξη αλλά και ένα λόγο αν χρειαστεί. Βλέπετε, σήμερα γίνεται αρκετός λόγος για τα ζητήματα, για το ζήτημα της πολιτικής θεολογίας. Να εκφράσει λοιπόν και έναν λόγο αν χρειαστεί, ο οποίος λόγος να εμπεριέχει αυτήν την το βίωμα και την εμπειρία, το σωτηριώδες βίωμα και εμπειρία της Εκκλησίας, ο οποίος λόγος να αφορά όλα τα κοινωνικά ζητήματα και τα πολιτικά ζητήματα. Ένα λόγο βέβαια που στο μέτρο και στο βαθμό εμπεριέχει αυτή τη σωτηριώδη εμπειρία της Εκκλησίας, τη χάρη δηλαδή του Θεού μέσα στην Εκκλησία, δεν θα είναι λόγος φανατικός, δεν θα είναι λόγος αποκλεισμών, δεν θα είναι λόγος πατριασμών, αλλά θα είναι ένας λόγος ο οποίος θα εξετάζει τα κοινωνικά ζητήματα, τα πολιτικά ζητήματα και θα έχει μια παρέμβαση και στην πράξη αν θέλετε απέναντι σε αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα το ζήτημα της κοινωνικής αδικίας, για να πάρουμε ένα κλασικό ζήτημα ας πούμε, γνωρίζουμε όλοι μας ότι δεν έμεινε στο περιθώριο ούτε είναι αδιαπραγμάτευτο από τη σκέψη των πατέρων.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπορεί οι πατέρες να μην έκαναν μια κοινωνική ή οικονομική θεωρία, ωστόσο όμως δεν έμειναν ασυγκίνητοι ούτε στην πράξη και γενικά ο ιστορικός χριστιανισμός. Και βέβαια με όλες τις αποτυχίες του, εδώ τώρα κάνω κάποιες παλινοδίες στη σκέψη, μη θεωρηθεί ότι ο χριστιανισμός επέτυχε μια κοινωνική αναμόρφωση, δυστυχώς δεν την επέτυχε, αλλά ωστόσο όμως δεν συμφωνώ ότι έμεινε πλήρως αμέτωχος ή εν πάση περιπτώσει συνταυτίστηκε με μια υπέρβαση της ιστορίας του κόσμου σε μια πλατωνική προοπτική ότι τέλος πάντων εμείς θα σωθούμε και από εκεί και μετά δεν μας ενδιαφέρει ό,τι γίνεται στον κόσμο και στην ιστορία.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπατζίδη, να κάνουμε εδώ ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: αφορμή το αφιέρωμα με γενικό θέμα «Η ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας» που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Σε αυτήν την εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για την ελπίδα σε χαλεπούς καιρούς με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, θεολόγο, διδάκτορα θεολογίας και επιστημονικό συνεργάτη της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου. Κύριε Αμπατζίδη, πώς μπορεί η θεολογία να γίνει η θεολογία της ελπίδας?
1: Ναι, αρκεί να παραμείνει θεολογία με την πλήρη και ουσιαστική σημασία του όρου. Βέβαια ξέρουμε ότι η θεολογία της ελπίδας είναι και μια ιδιάζουσα θεολογία, μια σχολή θεολογικής σκέψης η οποία εκφράστηκε στα νεότερα χρόνια, ναι, κυρίως στον προτεσταντικό κόσμο από τον Γιούγκερ Μόλφμαν. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ ειδικό. Φαντάζομαι ότι εννοούμε με την γενικότερη έννοια, ναι, πως η θεολογία λοιπόν θα είναι θεολογία που θα εκφράζει την ελπίδα. Όσο η θεολογία μας και όσο η Εκκλησία μας εκφράζει με τον πλέον εμπειρικό και χειροπιαστό τρόπο το μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού και της αγάπης, θα παραμένει πάντοτε η μόνη ελπίδα η οποία θα έχει έγκυα πραγματώσεως. Και το λέω αυτό διότι πολλές φορές και ο ίδιος ο χριστιανισμός, ο ιστορικός χριστιανισμός, ο χριστιανισμός δηλαδή μέσα στην κακοήθεια της ιστορίας, πολλές φορές περισσότερο ή λιγότερο συσχηματίστηκε με τον κόσμο, θεσμοποιήθηκε, θρησκειοποιήθηκε, έδειξε θα λέγαμε ένα πρόσωπο περισσότερο κοινωνικό και κοσμικό παρά τον τρόπο της αγάπης και της αλήθειας του αναστημένου Χριστού. Στο μέτρο και στο ποσοστό που το έκανε αυτό δεν εξέφρασε,
0: μάλιστα,
1: την ελπίδα. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι εάν κανείς θέλει να δει πώς η θεολογία και ο χριστιανισμός θα εκφράσει την ελπίδα, ναι, είναι στο να παραμείνει θεολογία και να παραμείνει θεολογία ως λόγος του Θεού που ευαγγελίζεται ακριβώς την Ανάσταση του Χριστού, την ελπίδα της Ανάστασης των ανθρώπων, τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού, όμως με το χαρακτηριστικό μιας προσπάθειας πρόληψης των γεγονότων αυτών και βίωσής τους στην καθημερινότητα της ζωής. Διότι ξέρετε, η θεολογία έχει καρπούς, ογκώδεις, τόμους ολόκληρους που δεν φτάνουν όχι μια αλλά πολλές ζωές ο άνθρωπος να τους διεξέλθει. Αλλά το ζήτημα δεν είναι τα λόγια ούτε τα γραπτά. Το ζήτημα είναι τι κομίζει κανείς στη ζωή. Πώς ο κάθε χριστιανός από τον πλέον απλό πιστό μέχρι τον ηγέτη της Εκκλησίας, τους ηγέτες της Εκκλησίας, τους επισκόπους, τους αρχιεπισκόπους, τους πατριάρχες, θα μπορέσουμε όλοι μαζί από το μετερίζι μας, από όποια θέση έχουμε στην αυλή της Εκκλησίας, να εκφράσουμε στην πράξη αυτό το γεγονός ότι η ζωή είναι απερίσταλτη, ότι ο θάνατος δεν αποτελεί την τελευταία σελίδα της ανθρώπινης ιστορίας. Και αυτό να το εκφράσουμε με λόγια αγάπης, με πράξη αγάπης, με πράξη αλληλεγγύης, με μια προσπάθεια να αναμορφώσουμε τον κόσμο μας, στις καθημερινές μας σχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Μιλούμε για παράδειγμα για κοινωνική δικαιοσύνη σαν να είναι θα λέγαμε
0: κάτι αυτόνομο,
1: μια θεωρία που πρέπει, ναι, να εφαρμοστεί εκ των άνω.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ξεχνούμε ότι η κοινωνική δικαιοσύνη είναι το πώς ζούμε και το πώς πράττουμε ο καθένας στην καθημερινότητά μας, ειδικά όταν θέλουμε να είμαστε και να λεγόμαστε χριστιανοί. Ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ή μιλούμε για την αγάπη και την αλληλεγγύη υπό όρους και προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Κατά συνέπεια όσο, ναι, θα εκφράζουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου που είναι η αλήθεια της αγάπης ακριβώς, διότι η χριστιανική ελπίδα υλοποιείται αν θέλετε τώρα που βρισκόμαστε πριν τα έσχατα, πριν τον ερχομό, ναι, της Βασιλείας του Θεού, υλοποιείται αν θέλετε ως αγάπη. Μια ελπίδα η οποία δεν υλοποιείται ως αγάπη, ναι, είναι έουλη, παραμένει κενό γράμμα.
0: Θα μπορούσαμε...
1: Εάν πραγματικά ελπίζουμε στην Ανάσταση του Χριστού, εάν πραγματικά ελπίζουμε στην θυσία του Χριστού, εάν πραγματικά ελπίζουμε στην σωτηρία μας ως Ανάσταση και σχέση με τον Θεό της αγάπης, πρέπει να δείχνουμε αυτήν την αγάπη καθημερινά όπου μπορούμε, πώς να το πει κανείς.
0: Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μεγαλύτερη έκφραση της ελπίδας του χριστιανού είναι η Ανάσταση. Και είμαστε σε αυτή την περίοδο, την αναστάσιμη περίοδο, η πίστη και η βεβαιότητα στην Ανάσταση του Χριστού, που είναι ταυτόχρονα ελπίδα και είναι η, θα έλεγε κανείς, η απάντηση σε όλα τα προβλήματα του ανθρώπου, καθώς η μεγαλύτερη αγωνία του ανθρώπου είναι ο θάνατος και το τι θα γίνει μετά το θάνατο. Και αυτό που μας λέγατε, κύριε Αμπατζίδη, για την, που αφορά τη σχέση του ανθρώπου όχι μόνο με το Θεό αλλά και με τον άλλον άνθρωπο, με τον κάθε άνθρωπο χωρίς όρια και περιορισμούς, είναι αυτό που λέμε, αυτός ο όρος, το λειτουργία, μετά λειτουργία, γιατί καταλαβαίνω ότι αναφέρεστε ως βασικό στοιχείο και βασική στιγμή τη Θεία Λειτουργία, που καλούμαστε έτσι, υπάρχει μια πρόσκληση για όλους μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και από εκεί και πέρα μετά τη λειτουργία είναι το πώς είναι η ζωή μας και πώς αλλάζει η ζωή μας και πώς αλλάζει και η σχέση μας με το Θεό, με τον άνθρωπο και με τη φύση.
1: Ακριβώς, ακριβώς όπως το λέτε. Δείτε, η Θεία Ευχαριστία, το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, είναι το μυστήριο της συσσωματώσεώς μας με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι. Η πρόσκληση στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας και στο μυστήριο της Θείας Μετάληψης, που ίσως λίγο το έχουμε ξεχάσει, είναι ακριβώς η συσσωμάτωσή μας με το σώμα του Χριστού, το οποίο σώμα του Χριστού όμως προσφέρεται αδιακρίτως έτσι, σε όλους τους πιστούς, αλλά οι αλλαγές που θα κάνει δεν είναι ανεξάρτητες έτσι, από τη θέλησή μας και από την προσπάθειά μας, την επώδυνη προσπάθειά μας. Δεν σωζόμαστε μηχανικά ή μαγικά. Άρα λοιπόν ακριβώς αυτή η ευχαριστία μετά την ευχαριστία, ακριβώς δηλαδή αυτό το εκχύλισμα ότι πλέον κατά χάριν δια της μεταλήψεως του αχράντου σώματος και αίματος γίναμε χριστοί, πρέπει λοιπόν και αυτό

0: δεν μπορεί να μην γίνει ένας τρόπος του βίου.
1: Ναι.
0: Εδώ βέβαια, επαναλαμβάνω, απαιτείται η θέληση και η πράξη και η επώδυνη, αν θέλετε, προσπάθεια.
1: Ναι.
0: Κατά συνέπεια, ναι, η Ανάσταση είναι εκείνη η οποία είναι, θα λέγαμε, το στοιχείο της ενημήν ελπίδους. Η Ανάσταση είναι, θα λέγαμε, η μεγάλη μας ελπίδα και η μεγάλη μας χαρά, διότι όπως και ο Παύλος μας το λέει, είμαι Χριστός Ανέστη, ματέα η πίστης ημών. Άρα λοιπόν η Ανάσταση αυτή είναι μια Ανάσταση της ζωής, την οποία αντιγευόμαστε ήδη από το βάπτισμα. Και ο ερχομός των Εσχάτων είναι προληπτικά κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στην ιστορία, επαναλαμβάνω, προληπτικά είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στην ιστορία και υπάρχει, το προγευόμαστε, δηλαδή είναι μια εγγενιασμένη, ζούμε μια εγγενιασμένη εσχατολογία, όπως θα έλεγε ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, με την έννοια ότι προγευόμαστε τα έσχατα στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, κυρίως στη Θεία Ευχαριστία και το βάπτισμα, και γενικά στην εν Χριστώ ζωή. Καλούμαστε να πραγματώσουμε μια εσχατολογική κοινωνία, έτσι, στην κάθε ημέρα μας. Και εδώ κρίνεται η επιτυχία μας ή η αποτυχία μας, όπως λέγαμε προηγουμένως, διότι έχουμε γνωρίσει και την αποτυχία.
1: Ναι.
0: Και εδώ θα ήθελα να πω το εξής, αν μου επιτρέπετε και αν υπάρχει ο χρόνος.
1: Βεβαίως.
0: Ότι η χριστιανική ελπίδα σε αυτό το πλαίσιο της συζήτησής μας μπορεί να στηριχτεί, αν θέλετε, και σε ενός είδους χριστιανικής απελπισίας, εντός εισαγωγικών. Και εννοώ το εξής, ότι εάν ο χριστιανός δεν απελπιστεί από τα σχήματα του κόσμου αυτού, εάν δεν απελπιστεί από τον εαυτό του, εάν δεν απελπιστεί από τις εφήμερες επιδιώξεις του, εάν δεν απελπιστεί, αν θέλετε, αν δεν μισήσει, όπως μας λένε κάποιοι εκ των ασκητών πατέρων, τον εγωισμό του και την αμαρτία του, τότε δεν μπορεί να κρατά ζωντανή την ελπίδα κατά το ότι την ελπίδα μισβαίνεται. Δεν μπορεί να κρατά ζωντανή αυτή την ελπίδα της συνάντησης με τον Χριστό, της ενσωμάτωσης στον Χριστό και της έκφρασης της χριστιανικής ζωής μέχρι την έλευση της Βασιλείας. Άρα λοιπόν η χριστιανική ελπίδα όντως είναι η Ανάσταση. Μια Ανάσταση που καλούμαστε να τη ζήσουμε εμπράγματα, όχι ψυχολογικά, εμπράγματα, καθημερινά. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία είναι αναστάσιμη λειτουργία, στην ουσία.
1: Ξέρετε τι σκέφτομαι όμως, κύριε Πατζίδη, μήπως εμείς οι άνθρωποι δεν έχουμε αλλάξει καθόλου από την εποχή, από την περίοδο, δεν ξέρω πώς να το θέσω έτσι, του Αδάμ και της Εύας, όταν βλέπουμε ότι ο εγωισμός και η αυτονόμηση του ανθρώπου εισβάλλουν, ο άνθρωπος θέλει να γίνει λοιπόν ανώτερος από το Θεό και χάνει τα πάντα. Και βλέπουμε στη συνέχεια, αν δει κανείς την ιστορία του ανθρώπου πάνω στη γη, κάτι τέτοιο δεν έγινε και με την περίοδο του διαφωτισμού στην οποία αναφερθήκατε. Ψάχνουμε να βρούμε την αλήθεια αλλού. Εισβάλλει πάλι η αυτονόμηση και ο εγωισμός. Ακόμη και σήμερα στην εποχή μας, στη θέση του Θεού, θέλουμε να βάλουμε τη θέση της μηχανής. Και όπως είπατε πριν από λίγο, βλέπουμε τα μεγάλα ζητήματα της ζωής αυτόνομα, σαν να είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, παραδείγματος χάρη, κάτι τελείως ξεχωριστό από τα άλλα ζητήματα της ζωής μας. Το ζήτημα του θανάτου είναι κάτι επίσης ξεχωριστό, το ζήτημα της ασθένειας, και προσπαθούμε να λύσουμε το κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά, θεωρώντας ότι με την τεχνητή νοημοσύνη θα βρούμε λύσεις. Άρα δεν είναι σαν να επιστρέφουμε εκεί που ξεκινήσαμε, και το τραγικό είναι ότι ο Χριστός έχει έρθει στη γη για να μας δείξει το παράδειγμα του τέλειου ανθρώπου, έχει σταυρωθεί για μας, έχει αναστηθεί, και πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί είναι σαν να ζούμε χωρίς να έχει έρθει ο Χριστός στη γη.

0: Βεβαίως. Είναι ακριβώς η ουσία του προπατορικού αμαρτήματος και η διαιώνιση της πεπτοκίας κατάστασης η οποία υπάρχει μέσα στην ιστορία και εμποτίζει την ιστορία. Το προπατορικό αμάρτημα είναι ακριβώς αυτή η τάση της αυτοθέωσης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός ο ανθρωποκεντρισμός έναντι του θεοκεντρισμού δεν είναι μια παράβαση μιας τυπικής εντολής, δεν είναι μια αφέτηση μιας προσταγής, μιας εντολής του Θεού, ούτε έχει να κάνει με ένα είδος νομικής παράβασης, ας πούμε. Είναι ακριβώς ότι ο άνθρωπος από εκεί που είχε ως στόχο του, ως ελπίδα του, ως περιεχόμενο της ύπαρξής του τον Θεό. Αυτό σήμαινε ότι ο Θεός πήγαινε, mm-hmm. λέει, και άκουγε τα βήματά του μέσα στον mm-hmm. παράδεισο και του mm-hmm. συναντούσε κάθε απόγευμα και συζητούσαν έως αν τις λαλήσει προς τον εαυτού φίλων. Έτσι. Αυτό λοιπόν μεταστράφει. Έκανε 180 μοιρών στροφή ο άνθρωπος και είπε: φύγε Θεέ από μπροστά μου, δεν σε θέλω. Πήγαινε στη γωνιά σου. Εγώ μπορώ μόνος μου να αναλάβω τις τύχες μου στα χέρια μου, να διοικήσω τη ζωή μου, την ιστορία, την κοινωνία, τα πάντα. Στο βαθμό λοιπόν που η πεπτοκία κατάσταση δεν αντιστρέφεται, έτσι, διαιωνίζεται ακριβώς όπως πολύ σωστά το λέτε, από την εποχή της, την προϊστορική θα έλεγε κανείς, μέχρι σήμερα η πραγματικότητα αυτή. Ο Χριστός, η ενσάρκωση του Χριστού, το πάθος του, η Ανάστασή του εκέντρισε την ανθρώπινη φύση στη ζωή της Τριάδος και της άνοιξε τις προοπτικές της. Όμως δεν αλλίωσε μηχανικά, δεν μετέβαλε μηχανικά την ανθρώπινη θέληση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το επαναλαμβάνουμε χαρακτηριστικά. Και το οποίο βέβαια είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται καταιγιστικά μέσα στην διδασκαλία των πατέρων και την πατέρικη γραμματεία. Η ανθρώπινη θέληση, γιατί αλλιώς ο άνθρωπος θα ήταν ετερόνομος, ετεροκαθοριζόμενος.
1: Ναι.
0: Δεν θα είχε το πρόσωπο του κάτι εικόνα. Δεν θα ήταν υπόσταση. Θα ήταν ένα, πώς το λένε, ένα ρομποτάκι που το κανείς το διαχειρίζεται όπως θέλει. Άρα λοιπόν το μυστικό βρίσκεται στην ανθρώπινη θέληση. Η συνάντησή μας με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εν τη Εκκλησία και εν της Μυστηρίης, σιγά σιγά, βήμα το βήμα, με παλινοδίες, το βλέπουμε στην ασκητική γραμματεία, αυτό, παλινοδίες, με παλινοδίες σιγά σιγά αντιστρέφει αυτήν την κατάσταση της πεπτοκίας φύσης και σιγά σιγά πάβει ο άνθρωπος να είναι ένα περίκλειστο υποκείμενο. Όχι ότι δεν έχει εγώ, όχι ότι είναι ετερόνομος και ετεροκαθοριζόμενος από τη σχέση ή από οτιδήποτε άλλο, αλλά η σχέση με τον Θεό και η σχέση με τον άνθρωπο εν τη Εκκλησία, η κοινωνία της χάρης του Αγίου Πνεύματος εν της Μυστηρίης, ακριβώς δημιουργεί ένα εγώ, ένα υποκείμενο, έτσι, το οποίο είναι μακριά, θα λέγαμε, από την πεπτοκία κατάσταση, ολοένα και απομακρύνεται από την πεπτοκία κατάσταση και ολοένα και περισσότερο στοιχεί στο λόγο του, όπως θα μας έλεγε ο Άγιος Μάξιμος, στο λόγο για τον οποίο τον έφτιαξε ο Θεός, στο λόγο του όντως του καθενός μας. Άρα λοιπόν το να φύγει κανείς από τον εγωισμό και την ιδιοτέλεια είναι υπόθεση ζωής. Αλλά μόνο εάν φύγει κανείς από τον εγωισμό και την ιδιοτέλεια, ή μόνο στο μέτρο που φεύγει κανείς από τον εγωισμό και την ιδιοτέλεια, η πραγμάτωση της εν Χριστώ ελπίδας αρχίζει να γίνεται ρεαλιστική.
1: Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο μέσα στην Εκκλησία, υποθέτω.
0: Βεβαίως μέσα στην Εκκλησία, η οποία Εκκλησία είναι, θα λέγαμε, ακριβώς αυτή η συνάντηση των ανθρώπων στο όνομα του Χριστού, και όταν λέω στο όνομα του Χριστού υπονοώ και το βάπτισμα εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, στο όνομα του Χριστού, όπου καταθέτει κανείς αυτήν την άρρωστη κατάσταση της πεπτοκίας φύσεως, και μέσα από αυτήν την αναζήτηση, την κατάθεση, το να κανείς ξεφύγει από κάθε δική του αίσθηση ότι μπορεί να λύσει, θα λέγαμε, το υπαρξιακό του ζήτημα και όλα τα άλλα ζητήματα, οικειώνεται της χάρης του Θεού. Δηλαδή η προσοικείωση της μυστηριακής χάρης είναι απαραίτητος όρος για να αλλάξει ο άνθρωπος, για να μπορέσει να αποκαθάρει και πάλι το κατοικώνα και να μπορέσει να είναι ένα όν το οποίο δεν είναι το εγωτικό υποκείμενο, ας πούμε, όπως εμφανίζεται έκδηλα, όχι ότι πριν από τους νέους χρόνους, από την εωτερικότητα δεν υπήρχε εγωισμός, αλλά εδώ τώρα τουλάχιστον μέσα από την εωτερικότητα και μετά προπαγανδίζεται ότι αυτή είναι η αλήθεια, ναι, του ανθρώπου. Μια αυτοπραγμάτωση ενός περίκλειστου εγωτικού υποκειμένου. Στο βαθμό λοιπόν που είναι κανείς μέσα στην Εκκλησία και μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας και μέσα στην εν Χριστώ ζωή, για την άποψη των πατέρων, για την θεολογία μας, για την χριστιανική μας πίστη, ακολουθεί αυτή την αντίστροφη πορεία.
1: Μάλιστα. Το ερώτημα βέβαια, και δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση, είναι γιατί δυσκολευόμαστε τόσο πολύ να βρούμε την ελπίδα μέσα στην Εκκλησία. Θα έλεγα γενικώς οι άνθρωποι, αλλά αν θέλετε και εμείς οι χριστιανοί.
0: Ναι. Κοιτάξτε, οι δυσκολίες μπορεί να σίγουρα οφείλονται σε πολλούς λόγους. Καταρχήν, αυτό που λέμε πίστη δεν είναι ούτε κάτι συμπαγές, ούτε κάτι το οποίο έχει την ίδια δυναμική στον κάθε άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Ούτε, αν θέλετε, έχει την ίδια δυναμική σε όλες τις φάσεις της ζωής του ιδίου ανθρώπου. Γι' αυτό και υπάρχει η καλλιέργεια της πίστεως.
1: Μάλιστα.
0: Αν θέλετε, υπάρχουν βαθμίδες πίστεως. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να μας φρενάρει, ας πούμε, είναι πολλές φορές η θεσμοποίηση της Εκκλησίας.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ πρέπει να δούμε ως χριστιανοί ότι στην Εκκλησία αναζητούμε την ουσία και το νόημα. Αναζητούμε την ουσία και το νόημα στο μυστήριο της ευχαριστίας, στη θεολογία της Εκκλησίας, στην ασκητική της βιωτή, στην πνευματικότητά της. Γιατί πολλές φορές, αν δεν αναζητήσουμε την ουσία της χριστιανικής ελπίδας σε αυτά,
1: ναι,
0: ενδέχεται να απελπιστούμε.
1: Μάλιστα.
0: Διότι η εκοσμίκευση είναι κάτι το οποίο εμφυλοχωρεί και μες στην Εκκλησία.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν λέω εκοσμίκευση, αν με επιτρέπετε, ναι, 5 δευτερόλεπτα, δεν εννοώ, ας πούμε, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα μεγάφωνα ή και το τάμπλετ, ναι, που μπορεί να χρησιμοποιεί ο ψάλτης στο αναλόγιο. Αυτά δεν είναι εκοσμίκευση. Εκοσμίκευση είναι το να υιοθετήσει η Εκκλησία ως τρόπο του βίου της ολοένα και περισσότερο το κοσμικό φρόνημα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Μεγάλο θέμα, κύριε Αμπατζίδη, μας δώσατε έτσι πολλές αφορμές για προβληματισμούς σήμερα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ευκαιρία που είχαμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα μαζί σας.
0: Ήταν δικιά μου χαρά και δικιά μου ευκαιρία, έτσι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση σε πράγματα που άλλωστε δεν εξαντλούνται ούτως ή άλλως.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, θεολόγο, διδάκτορα θεολογίας, επιστημονικό συνεργάτη της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών του Βόλου, με θέμα «Η ελπίδα σε χαλεπούς καιρούς», στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Η ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας».

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Συνεχίζουμε σήμερα με τη συνέχεια της μυστικής ευχής της Αγίας Αναφοράς, αφού έχουμε αναπέμψει τον επινίκιο ύμνο των αγγελικών δυνάμεων ενώπιον του Κυρίου. Ο ιερέας λοιπόν συνεχίζει επευχόμενος μυστικός. Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτε,